Σταματούσε τα κύματα και ήταν μέρα και τον έτρωγε ο ήλιος. Έβγαζε τα κιστράγια του και έπιανε μικρές ποσότητες ψαριών. Ό,τι έβρισκε καλό, έτρωγε φιλετάκι, έτρωγε ομοψαράκι. Πώς τα λένε οι Ιάπωνες που κάνουν, νιγκύρι. Αυτό της μόδας. Αυτός το τρώγε τζάμπα για να επιβιώσει. Άλλοι πληρώνουν $70 τη μερίδα. Ομοψαράκι.

Επίσης συγκέντρωνε βρόχινο νερό στο κουβά για να πίνει, λέει. Τις νύχτες ηρεμιοποιούσε σε εντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο. Α, και το ψυγείο το έβαζε κόντρα να μην χτυπάει αέρα. Τι ψυγείο, αφού δεν είχε ρεύμα, πιο ψυγιάκι, θερμό είχε. Και πάμε τώρα στο θρησκευτικό. Όλοι δεν σταματούσαν να προσεύχονται εκείνη την ώρα. Ο ίδιος αναφέρει, ναι, δεν σταμάτησε να προσεύχεται παρά την αβεβαιότητά του για το που οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα. Δηλώνει πως δεν έχασε ποτέ την ελπίδα του ότι θα σωθεί. Την τρίτη ημέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλλιευτικού σκάφους και προσπάθησε να του πλησιάσει κοπιλωτώντας. Όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε και δεν μπόρεσε να το δει ούτε το πλοίο. Την τρίτη μέρα όλα αυτά, αγαπητοί ακροάτες. Αφήνουμε την τρίτη μέρα και φεύγουμε κατευθείαν καρφί για την τελευταία. Την 8η μέρα άκουσε τον οίκο αεροσκάφος να πετά πάνω από την περιοχή και πίστεψε ότι η διάσωσή του πλησιάζει. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα του και ειδοποίησε τα αλλιευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Λίγο αργότερα ένα αλλιευτικό πλησίασε, ο Απιούτα σφύριζε σταμάτητα. Έλα μάσιμα από εδώ, στο κάνω και παράσταση. Μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε ένα φακό προς τη βάρκα του. Νύχτα όλα αυτά. Έπειτα από 7 νύχτες και 8 ημέρες, ο μόνος στη θάλασσα που ήταν σαν αποξενωμένο, όπως έλεγε ο μεγάλος Πάζης τότε που με τη φωνάρα τα θαλασσόξυλα, η περιπέτεια του έλαβε τέρος. 8 μέρες, 7 νύχτες. Και τι έκανε μόλις ανέβηκε στο μπάνιο, στο αεροπλάνο, στο πλοίο. Το αεροπλάνο τον βρήκε, τον πλοίο του ανέβασε να σωθεί. Έκανε, λέει, μπάνιο. Και μετά, λέει, έφαγε. Και μετά, λέει, επικοινώνησε με την οικογένειά του. Άρα λοιπόν ο άνδρας ανέβηκε, έκανε μπάνιο, έφαγε και μετά την οικογένεια. Άρα η οικογένεια ήτανε στην τρίτη του επιλογή, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό πήγε για ψάρεμα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έπαιζε τένις τώρα, για να σε πω εγώ, στην κρινιάρα γυναίκα θα τον πάω. Έπαιξε τένις το παιδί. Και λέει, τώρα τελείωσε το τένις, πρέπει να κάτσω σπίτι να έχω τη μουρμούρα της. Γιατί η γυναίκα τη ειδοποίησε, λέει, ότι πήγε για ψάρεμα. Γυναίκα, φεύγω, πάω για ψάρεμα. Τι να κάνεις που λες, αφού δεν... Ναι, ας πάω για ψάρεμα. Πάλι η γυναίκα έβαλε εδώ το δάχτυλό του. Πήγε με τη βάρκα και έμεινε 8 μερόνυχτα του παλικάρι για να αχλητώσει 3 ώρες από την κρίνια σμαρή στη Νέα Ζηλανδία. Το κατάλαβες. Γι' αυτό προσέχετε όταν πάτε για ψάρεμα. Πάτε για ψάρεμα, μην φεύγετε από τη γυναίκα στην κρίνια. Ξέρω, όλοι πάτε για το πρώτο λόγο, αλλά λέμε ότι πάμε για ψάρεμα. Κατάλαβες τι έπαθε ο Απιούτας, ο 42χρονος. Γιατί όλοι οι 40-50 χρονών είναι οι ψαράδες στην ακτή, βλέπω. Κυβέρα, έχει σφινώσει εκείνο το δάχτυλο του μεσαίου ότι βγαίνει με μόρσα, τανάλια και σαμπούνι. Καταλαβαίνετε τώρα, αλλά γελάτε εσείς. Γελάτε, ξέρω.

Πού είσαι εσύ ρε σκυλί του πολέμου, λέει, μας είχες αλ... με τα τραγούδια. Μόνο όπερα δεν ακούσαμε, ωραία ήταν. Γεια σου Δημητράκο. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μερσί μποκού, αβε γκραν πλεζίρ, το εκλεκτόν με ζεδοπολείο τρούφα και το Beach Bar Restaurant Emblo για την παρέα μας. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλη στη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Hello ladies and gentlemen, γεια σας Μαραγδάκη μου, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Θέλεις ακουστικά κάτω τώρα, για δες, εντάξει. Καλή σας μέρα, ακούτε Μετρόπολη, συντονισμένη στους 95,5. Εδώ με τις Μαραγδα Μπασάκου, τρεις λαλούν στις 6. Και τον Κώστα Βαραγιάννη, σε δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Εντάξει τώρα, για δες λίγο. Εντάξει τώρα.
1: Μια χαρά είμαστε, μπράβο, Κωστή μου, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Όλο λοιπόν, καλημέρα λέμε και όλο μετά πετάμε και ένα δύσκολα. Δηλαδή ρε παιδί μου, το με
0: κάτω από καλημέρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Αλλά να τη λέμε και να είναι.
0: Πες σε αυτούς εδώ που πάνε και έναν ανθρώπου ζωντανούς. Σε μένα τα λες. Και βλέπω και υποστηρικτές.
1: Αποκλείεται.
0: Βέβαια. Και μάλιστα στη δική σου ανάρτηση ήταν. Χθες. Πάνω, ξέρω εγώ κάτι, ένας καζανοκέφαλος. Ο οποίος με έκανε κιόλας. Εκπρόσωπος του Κουφοντίνα. Εκπρόσωπος αυτής όλης της ομάδας, η οποία χαίρεται, δεν πειράζει, τα βλέπω εγώ. Με ενημερώνουν βέβαια, δεν τα βλέπω εγώ γιατί εγώ δεν είμαι εγώ. Αλλά με παίρνουν πάντα και με ενημερώνουν να ξέρετε ότι γράφεται, δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθω. Ένας χοντροκέφαλος, ας πούμε, ο οποίος με εμφυλιοπολεμικές αναμνήσεις και τάσεις νομίζει ότι έτσι λύνει τα προβλήματα της πολιτικής, την ακρίβεια κτλ. Επίσης, να ξέρετε ότι όσοι χρησιμοποιήσατε αυτή τη γλώσσα την τοξική τα τελευταία 5 χρόνια, φέρατε αυτά τα αποτελέσματα, έτσι.
1: Εκατέρωθεν.
0: Όχι εκατέρωθεν. Εκατέρωθεν. Εγώ από τη μία μεριά τα είδα. Εγώ δεν είδα από την άλλη. Εγώ δολοφόνο να λένε έναν υπουργό διότι υποσχέθηκε ασφαλεία, ας πούμε, τρένα, είδα από μία μεριά. Δεν είδα εκατέρωθεν. Συγγνώμη.
1: Κώστα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Μιλάμε σοβαρά τώρα. Εκατέρωθεν, όποτε υπάρχουν άκρα, δημιουργείται βία. Τα είδαμε και με τη Χρυσή Αυγή.
0: Εκατέρωθεν, τι θα πει.
1: Τα είδαμε και με τη Χρυσή Αυγή.
0: Η Χρυσή Αυγή στο ίδιο τόξο είναι.
1: Αυτό σου λέω, όπου υπάρχουν άκρα.
0: Όχι, είπε εκατέρωθεν.
1: Ναι, στα άκρα, ακροδεξιά, ακροαριστερά.
0: Δεν υπάρχει, ένα είναι το άκρο.
1: Κώστα, υπάρχουν
0: ένα είναι το
1: και
0: άκρο.
1: Τα ζούμε και
0: ένα είναι το άκρο.
1: Είναι κατάπτυστα.
0: Γι' αυτό και
1: δεν
0: καταλαβαίνουμε το ένα.
1: Ορίστε,
0: το κατέρωθεν.
1: Αυτό το πράγμα, δεν το να δημιουργούμε ρήξεις, δημιουργεί βία.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ σας είπα τώρα, ο νόνοητο, έτσι. Όσοι χρησιμοποίησαν ορολογίες, τοξικότητες κτλ. Είναι υπεύθυνοι για τη χθεσινή δολοφονία. Επίσης, να πω ότι ξέρουμε περίπου τι έγινε. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Και θα το μάθετε και τις επόμενες ημέρες. Διαβάστε κυρανάκι, αν θέλετε, για να καταλάβετε γιατί συνέβη αυτή η δολοφονία. Για ποιο λόγο, ας πούμε, όπλησε το χέρι με το καζάκι του των δολοφόνων. Τι ακριβώς ήταν αυτό που τους έφερε απέναντι.
1: Και στη γειτονιά μου κιόλας.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Φόρης. Οι γραμμές ανοιχτές σήμερα, η μπάλα στην εξέδρα, γιατί έχει πάρα πολλά να πει ο κόσμος. Καλημέρα, Φόρη μου.
2: Τι κάνετε.
1: Καλό στο αγόρι μας. Μεγάλη γιορτή είναι σήμερα, είδα.
2: Πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Έλα.
2: Κατάθεση της τιμίας σε σύντοση της Παναγίας Θεοτόκους στις Βλαχαίρνες.
1: Ναι. Ή αλλιώς το ιερό μαφόριο. Είναι το πέπλο που φορούσε η εκκλησία, το ιερό ένδυμα.
0: Εγώ πρώτη φορά ζωή μου ακούω αυτό εδώ και λέτε ότι είναι μεγάλη γιορτή και πρώτη φορά το ακούω.
1: Κι όμως είναι το ιερό ένδυμα, το πέπλο της κεφαλής και το μακρύ φόρμα της Παναγίας.
0: Ναι. Πού σε ρε Ραπτόπουλε τα ακούς αυτά, ρε φίλε.
1: Που θεωρείται από τα σημαντικότερα κοιμήλια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Δηλαδή. Διατηρήθηκε αυτό το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που την καρταρόμπα, είχαμε την καρταρόμπα κάπου και τα λοιπά.
1: Το 473.
0: Αυτά να μην λέγατε μια χαρά.
1: Το 473 μετά Χριστόν μεταφέρθηκε από τους Αγίους Τόπους στην Κωνσταντινούπολη, από τους Πατρικίους Γάλβιο και Κόνδυλο και αναποτέθηκε με κάθε τιμή εντός Χρυσής Λάρνακας στον μεγαλοπρεπή ναό της Παναγίας των Ευλαχερνών. Αυτά τα υπόλοιπα στο φόρι.
2: Επίσης, πλαγιές. Στην Παναγία των Βλαχερνών έχουν πάει σχεδόν, είναι όλοι οι Έλληνες εκεί πέρα, όσοι έχουν πάει στην πόλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις πάει στην Παναγία των Βλαχερνών.
1: Έτσι είναι, όντως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την επισκεφθείς. Έχει...
2: Αυτά έχει πολύ μικρός ναός, αλλά είναι πολύ έτσι, πάρα πολύ ωραία είναι εκεί πέρα.
1: Ναι, έχει και την παράδοση στη μέση. Σύμφωνα με την παράδοση, η αισθήτα είχε θαυματουργικές ιδιότητες. Το 860 μετά Χριστόν, όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκούνταν, ο Πατριάρχης την άπλωσε στη θάλασσα και προκλήθηκε σφοδρή καταιγίδα, καταστρέφοντας τον εχθρικό στόλο. Αυτά.
2: Εν τω μεταξύ, Βαραγιά, αυτή που είχε τον Ραπτόπουλο, διαφορά έχει το καλό που έχει με το ερωτολόγιο γιορτές ο Κουλιανός, και πέρασε να μείνει με τον Τέλωσα, λέει: «Ωχ, αυτός ο φελός είναι πάλι». Θεωρώ να ανεβάζει, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, σιγουρός είναι.
0: Άμα δεν συμπειράζει, καλά κάνει.
1: Καλά σου.
2: Το εντάξει, χθες είδα πάω. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ζαφύρης, παιδιά. Ο Ζαφύρης πρώτος να βγάζει μάτια.
1: Ναι. Μ' άρεσαν και οι αντιδράσεις του. Πολύ.
0: Ναι. Τι έγινε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Χθες που έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
1: Ήταν το πρώτο φιλικό με Μπέβερεν επί Ολλανδικού εδάφους.
0: Μπέβερεν.
1: Ναι.
0: Και
1: 4-1. Για την πλάκα.
2: Τι λες, παιδιά,
0: πρωτάθλημα θα πάρετε.
2: Αυτή η ομάδα νομίζω πρέπει να νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, πως είναι η Μαλίν που είχε παίξει πάω που πήρε πρόκληση. Αυτή νομίζω ότι είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Θα τα πούμε φοράκο όλα. Έχουμε πολύ εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ.
2: Για να κλείσω, ισοκαρίστηκα λίγο με τον Βάγκ που τραυματίστηκε ο Τσάλοφ.
1: Ο Τσάλοφ είχε ενοχλήσεις, δεν τραυματίστηκε τώρα. Αλλά μην γελάς και μην εύχεσαι να τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, γιατί σε βλέπαμε Τσάλοφ. Δεν βλέπω.
2: Με τι να με βλέπω, με βλέπω σαν και δεν με βλέπω με μύθου. Δεν κατάλαβα, με χαρά είναι ο μύθου. Μύθου, μύθου.
0: Εντάξει, γεια σου αγόρι μου, γεια σου φορή, τα φιλιά μας.
3: Κάτσε να μέσα από αυτή την δεξαμενή.
0: Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών. Οι δύο τοποθετούσαν Γκαζά και ο τρίτος ήταν Τσιλιαδόρος.
3: Δημοκρατικής υπηρεσίας. Η αίσθηση που μου δημιουργείται από το ρεπορτάζ είναι ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει.
0: Θα έχουμε εξελίξει. Εννοείται, θα έχουμε εξελίξει.
1: Εννοείται.
0: Και εννοείται ότι ψιλογνωρίζουμε και τον χώρο. Δηλαδή.
1: Έχω απορίες.
0: Ας πούμε περισσότερα τώρα, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Έχω
0: απλά
1: απορίες,
0: εγώ το αυτό
1: πολλές.
0: Που θέλω να πω το εξής. Μη δω στο πεζοδρόμιο του δικαστηρίων όταν θα προσάγονται.
1: Α, καλά.
0: Τα φοιτητόπουλα που έβλεπα δύο μέρες τώρα, τα οποία φώναζαν για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή ανάλογους λόγους που μάλλον όπλησαν τα χέρια των δολοφόνων. Για μια κατάληψη, ας πούμε, στο Απιθύτα που έληξε, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το πανεπιστήμιο είναι δικός τους χώρος. Ξέχασαν ότι είναι δικός μας. Και εμείς αποφασίζουμε ως πολίτες ποιος και πώς και γιατί θα πάει. Κάποιος κατεβαίνει από το χωριό, έχει την καταπίεση, ας πούμε, του σπιτιού εκεί στο χωριό, στο μικρό περιβάλλον, στην επαρχία, έρχεται στην πόλη, αφήνει μαλλιά, τα βάφει μπλε, δηλώνει σεξουαλικά, ας πούμε, ερωτηματικά, επαναστάτης με τη μία, μέσα σε δύο χρόνια ξαφνικά μεταμορφώνεται σε ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έφυγε από το χωριό. Γιατί έτσι νομίζει ότι πρέπει να είναι η σειρά. Και μετά αυτή η σειρά σε βάζει σε μια άλλη ατραπό, η οποία σε βγάζει κάποια στιγμή να πετάξει γκαζάκι σε ένα σπίτι και να κάψει έναν άνθρωπο ή δύο ή δέκα ζωντανούς. Και οι φίλοι σου να πανηγυρίζουν, συνέχεια τα ένσημα και να έχουμε μια αμαρφή νούμερο 2. Υποκρισία στην κοινωνία. Σήμερα, αν ήταν κανένα στέλεχος αριστερού κόμματος κτλ., φέτος σήμερα θα είχε 850 διαδηλώσεις δρόμους. Άχνα τώρα. Άχνα.
1: Τα έχει τσουβαλιάσει όλα, όπως πάντα.
0: Ναι, αυτά τα τσουβαλιασμένα έχω να πω εγώ, όπως πάντα που τα λέω. Αλλά δεν θα δείτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το δίκιο μου. Δηλαδή.
1: Όπως πάντα.
0: Αν ήταν από άλλη μεριά, όπως είδαμε, σήμερα θα είχε 850 διαδηλώσεις. Θα περπατούσαν αγκαζέ, θα φώναζαν για τον καπιταλισμό και τους πλούσιους, για αυτά, για το ένα και το άλλο. Αυτοί φταίνε και τα λοιπά. Όπλησαν το χέρι. Τώρα, άχνα. Λοιπόν, άχνα.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει καμία άχνα.
0: Ούτε είναι... γκουκ, ούτε μουκ
1: είναι
0: που λέγανε οι παλιοί.
1: Πρώτο θέμα παντού, αλλά έχω τις απορίες μου.
0: Πρώτο θέμα παντού.
1: Πρώτο θέμα παντού παίζει. Δεν υπάρχει καμία άχνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και περιστατωμένα ρεπορτάζ και τα γιατί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η απορία μου είναι.
0: Γραμμές ανοιχτές είπαμε σήμερα.
1: Η απορία μου είναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να το κάνουν αυτό πρώτη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Και τόσο οργανωμένα κτλ.
0: Οργανωμένα.
1: Βέβαια οργανωμένα.
0: Καθόλου οργανωμένα. Του έχουν πιάσει 800 κάμερες.
1: Οργανωμένα με την έννοια τα χτυπήματα, ο ναι. Στόχος, πώς είναι άμα το δεις εσύ που είσαι και τον drone
0: ναι,
1: και αυτά
0: ναι, ναι.
1: Το από πάνω. Φαίνεται.
0: Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι αυτοί αποκλείται να μην είναι γνωστοί στις αρχές. Πάντα θα απορώ με αυτά πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς πάντα υπάρχουν.
0: Βέβαια, φταίνει οι άλλοι, όχι αυτοί.
1: Οι κουκουλοφόροι.
0: Ναι.
1: Πώς οι κουκουλοφόροι.
0: Οι άλλοι τους. Έχουνε,
1: μπορώ
0: πούμε...
1: να μιλήσω, ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ποια είναι η πορεία σου?
1: Αυτή είναι η απορία μου.
0: Πώς
1: κυκλοφορούν ελεύθεροι και συνεχίζουν και βάζουν γκαζάκια, γιατί δεν είναι τα πρώτα. Ακούμε διαρκώς.
0: Ναι.
1: Μια φορά στις 20 μέρες γκαζάκια μπήκαν, δεν είχαμε θανάτους. Γκαζάκια εδώ, αυτοκίνητα πρυπολούνται. Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι τόσο καιρό και επίσης πώς οι κουκουλοφόροι δεν έχουν ηλικία. Δηλαδή από
0: χαρά,
1: τότε που με θυμάμαι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Από τότε που με θυμάμαι τους έχουμε βαφτισμένους γνωστούς, άγνωστους.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε προσαγωγές.
0: Δεν είναι κουκουλοφόροι αυτοί.
1: Είναι οι ίδιοι αυτοί που λες όμως ότι κάνουν τον μπάχαλα
0: το
1: και τα λοιπά. Είναι η πηγή, πώς το λένε. Η πηγή. Από εκεί. Μίλησες γιατί τα τσουβάλιασες όλα. Για καταλήψεις, για βαψωμαλιάδες, για γεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί δεν είναι όλοι αυτοί. Πώς γίνεται 100 χρόνια να είναι γνωστοί άγνωστοι που τους ξέρουν, αλλά να είναι έξω. Εμένα αυτές είναι οι απορίες μου.
0: Καταδικάζουν κόμματα της αντιπολίτευσης τις επιθέσεις. Άλλη υποκρισία. Ενώ ξέρουμε ότι μόνο δεν τις καταδικάζουν οι υποστηρικτές του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου. Το μόνο που είναι σίγουρο ότι υπάρχει αυτή η χειρακακία η ίδια ακριβώς με τη Μαρφίν. Δηλαδή τα ψιλοκαταφέραμε, αλλά τι κρίμα μου, ωραία, οι άνθρωποι, τι κρίμα. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Αν αυτό δεν είναι διέρη και καλημέρα, δεν τροφοδοτεί ίσως αυτές τις τοποθετήσεις.
0: Καλημέρα κύριε στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
4: Θέλω μια καταγγελία να κάνω για την περιφέρεια.
0: Για την περιφέρεια πια.
4: Αλλάζουμε θέμα.
1: Δεν πειράζει.
4: Όπως πάμε για Σύνδο,
0: ναι,
4: πριν, στην Εθνική Οδό, πριν τη Σύνδο, έχουν κλείσει το δρόμο και από τη μια και από την άλλη μεριά. Αφήσαν δύο λωρίδες εδώ και 15 μέρες.
0: Για κάποιες ώρες.
4: Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν.
0: Θα σου πω, θα σου πω γιατί πάω κάθε μέρα. Είναι για κάποιες ώρες την ημέρα αυτό. Δεν είναι συνέχεια. Δεν είναι συνεχόμενο.
4: Κάθε μέρα. Εγώ κοιτάξτε, περνάω κάθε μέρα.
0: Το ξέρω κύριε. Εγώ μένω στη Χαλάστρα, κύριε. Ακούστε λίγο. Στη Χαλάστρα. Ναι, σας λέω ότι ας πούμε χθες το πρωί υπήρχε, το μεσημέρι δεν υπήρχε.
4: Πώς δεν λες που δεν υπήρχε.
0: Όχι, ήταν απέναντι.
4: Εγώ κοιτάξτε, είμαι οδηγός και πάω 4-5 φορές σύνδρο το πρωί ως απόγευμα.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται, υπάρχουν εδώ και 10 μέρες.
1: Ναι,
4: ειδικά με καθέφτες στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ και ένα μήνα, παιδιά, έχει έργα ασφαλτόστρωσης.
4: Όχι, μπορεί και παραπάνω.
0: Ένα
4: θα
0: μήνα.
4: Γίνει κανένα τρακάρισμα, και, γιατί έρχονται με μεγάλες ταχύτητες ο κόσμος. Ναι.
0: Υπάρχει προσωπικό το οποίο ενημερώνει με σημεούλες. Μην τρέχετε.
4: Τι θέλουν να κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ασφαλτόστρωση κάνουν, κύριε.
4: Και ασφαλτόστρωση κάνουμε.
0: Βέβαια κάνουν. Από τη Χαλάστρα ξεκίνησαν, από την έξοδο της Χαλάστρας, αν δείτε, και έχει στρωθεί καινούργια είναι η άσφαλτος προς τη Θεσσαλονίκη.
4: Καλά, τώρα προς την. Γίνεται ασφαλτόστρωση. Ναι. Στη στροφή της Σύνδου.
0: Πριν τη στροφή της Σύνδου, όλο και είναι το κομμάτι το χιλιόμετρο με τις λακκούβες.
4: Εκεί στη γέφυρα.
0: Ναι, αυτό το κομμάτι θα γίνει ασφαλτόστρωση και αυτό.
1: Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος.
0: Παθέ.
1: Η Παθέ. Στην Παθέ έχει.
0: Δεν θα βγάλουν την από πάνω, δεν θα βγάλουν από πάνω, θα βγάλουν. Ρίχνουν από πάνω τέλος πάντων, όπως ρίξανε και στο κομμάτι προς Θεσσαλονίκη.
4: Δεν ξέρω πάντως, χάμος, εχθές το πρωί 10 η ώρα που πήγαινα Σύνδο.
0: Καλά, εγώ χθες. Εγώ χθες τους είδα από απέναντι που λες, πήγαινα προς Σύνδο εγώ και αυτή ήταν. Το σταμάτημα ήταν από την απέναντι μεριά σου, στο Καλοχώρι δηλαδή. Λίγο πριν τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν από τη Λιάσμα 4 χιλιόμετρα απίθανο τέλος πάντων, ναι.
4: Να τελειώσουν
0: αυτό. Το παράπονό μας είναι να τελειώνουν γρήγορα, κύριε. Έχετε δίκιο.
1: Έχει και εργασία σκοπής πρασίνου. Το βλέπω κάθε μέρα στα χρηστικά.
0: Αυτό είναι απαλού από την άλλη.
1: Και είναι, ναι, είχε και στην Παθέ, είχε και γι' αυτό σε ρώτησα. Και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης έδες σας γίνονται.
0: Εκεί ναι, έχει κοπεί. Σε εμάς έχει ασφαλτόστρωση στην Παθέ. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Αλλά γιατί τόσο έξαλλο.
4: Καλημέρα σας.
0: Γιατί μεγάλη καθυστερήση, Μάρια. Ο άνθρωπος οδηγός είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Παντελή. Καλώς. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Να πω κάτι για το τελευταίο, να δώσω κάτι χρηστικό.
0: Για την περιφέρεια.
4: Με τα σημειάκια στους δρόμους.
0: Ναι.
4: Με τα σημειάκια, να το πω στις εταιρείες.
0: Ναι.
4: Πριν τους δώσουν τα σημειάκια, να ξενερώνουν μια εβδομάδα από τα καφενεία.
0: Αν
4: και τους παίρνουν μέσα από τα καφενεία, ο άλλος με έδειχνε δεξιά, αριστερά πήγαινε κίνηση.
0: Το ξέρω.
4: Κοίτα να δεις. Να περνάς 48 ώρες πριν δουλέψουν. Εντάξει, αυτό είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντική λεπτομέρεια.
0: Και τι να κάνουμε, εντάξει.
4: Μην βγαίνεις στον δρόμο τώρα.
0: Στο λιοπύρι είναι και αυτή η ρεσί, Παντελή.
4: Εντάξει, το καταλαβαίνω, επειδή την ξέρω τη φάση, την καταλαβαίνω. Λίγο να ξενερώνουμε για μια εβδομάδα. Γιατί ξέρεις, για να κάνεις τον τροχονόμο κατευθείαν δεν γίνεται να του κάνεις τον τροχονόμο.
0: Αυτοί με τα σημαίακια έχουν εκπαιδευτεί, λες, σε καμιά συγκέντρωση ή έτσι.
4: Είναι εκπαιδευμένοι, κοίτα, στο ρετσίνα κόλλα. Στο ρετσίνα κόλλα είναι εκπαιδευμένοι. Ρετσίνα κόλλα. Είναι εκπαιδευμένοι.
1: Πάντως για να είμαστε λίγο τίμοι, με αυτές τις θερμοκρασίες έξω και ντάλα στο λιοπύρι να κρατάς το σημαίακι, δεν είναι και εύκολο, ρε παιδί μου. Θα φαίνεσαι και λίγο σαν μεθυσμένος.
4: Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα συμμιλήσω για δουλειά στο λιοπύρι. Λοιπόν, κάτι είπες για επανάσταση, Κώστα, που κάνουν επανάσταση κατά του καπιταλισμού.
0: Έρχονται επαναστάτες.
4: Αυτοί που λατρεύουν τον καπιταλισμό, για ποιους μιλάς τώρα?
0: Ναι, για αυτούς εδώ, ναι.
4: Είναι η μεγαλύτερη λάτρη.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου. Αν δεις το βίο που διάγουν,
4: εννοείται.
0: Ναι, έτσι είναι.
4: Γιατί ξέρεις, εκεί που τελειώνει η επανάσταση, ξεκινάει η καριέρα. Αλλά την καριέρα ξέρεις πώς τη
0: θέλουν. Σκέφτομαι καμιά φορά, μήπως είναι κανένα κόλπο για να βγάζεις γκόμενες, παιδί μου. Δηλαδή, μήπως έτσι ψήνονται τα κορίτσια. Παραπάνω σου λέει αυτός επαναστάτης, είναι μικρό Τσεκεβάρα. Ας τον έχουμε από κοντά.
4: Να σου πω λίγο κάτι. Γιατί ξέρεις, η επανάσταση με τα αίμα του ταχώσεις. Κάνα 1500-2000 σε αραχτή θέση.
0: Πρόσεξε.
4: Σε αραχτή θέση.
0: Σε αραχτή, ναι.
4: Ξέρεις τι ωραίο πρόλογο θα σου πει.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα λες, Παντελή.
1: Πολύ χάλια το
4: τύπο. Δεν είμαστε
1: ικανοί να κάνουμε τέτοια κουβέντα.
0: Δεν είμαστε, λες. Ναι, βέβαια, πού να είμαστε.
4: Και ένα τελευταίο.
0: Αφού με την κάνουμε όπως θες εσύ, θα πούμε ότι φταίνουν οι πλούσιοι όπλοι σαν τα χέρια του.
1: Καλά, αυτό είναι η σύνθηση. Η συνήθεια πρακτική σου να μου βάζει τίτλου, να λες ό,τι να είναι και να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσει.
0: Μα είπε ότι η συζήτηση
1: είναι χαμηλό επίπεδο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, φυσικά.
0: Μια χαρά.
1: Και αυτό δημιουργεί και τους καυγάδες και αυτό δημιουργεί και το διέρι.
0: Εσύ μαλώνεις μόνοι σου.
1: Α, δεν μαλώνω.
4: Άκου,
1: παρακολουθώ τι λέτε.
4: Άκου ένα φοβερό. Εξές δεν είπε ο Κώστας, δεν πήρε το παιδί για τον Ντίσσελντορφ.
0: Ναι, ναι.
4: Που υπάρχει πρόβλημα στην πρεσβεία. Επειδή εκεί πέρα δουλεύουν κάτι φίλοι μου, στον Ντίσσελντορφ. Πάλι πασού ξέρει, δουλεύουν εκεί αυτοί. Ξέρεις τι μου είπαν, κάθε μέρα με του Βαραβά μιλάμε, λέει.
0: Ναι,
4: μάλιστα, γιατί δεν μπορούν να μας βρουν αυτοί. Να πάτε στο μονοπήγαδο να πιάσει τη σήμα. Το καταλάβατε αυτό.
0: Ναι, κύριε Παντελή, κλείσει τώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Δύσκολα σήμερα.
0: Δύσκολα τα είναι.
5: Καλή σας μέρα από Δραμηνό.
0: Καλώς το Δραμηνό.
1: Καλώς
5: τον. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, καιρό έχουμε να σας ακούσουμε.
5: Εγώ σας ακούω κάθε μέρα ανηλικώς.
0: Τι οδηγάς, τίποτα, σε προσέλευε ο Μάσκ, SpaceX, τι διαστημόπλαιο είναι αυτό.
5: Τώρα σου λέω, είμαι αυτό το διάστημα να βρίσκομαι εδώ πάνω στο περιφερειακό, στο flyover να πούμε.
0: Ωραίο το flyover.
5: Λοιπόν, μια χρηστική πληροφορία για όλους εμάς τους οδηγούς. Όταν βγαίνουμε από παράπλευρο δρόμο και είμαστε στο δεξίπλευρο, προτεραιότητα έχει αυτός που προπορεύεται στη λωρίδα της κυκλοφορίας.
0: Δεν χωνόμαστε, λέει ο Δραμηνός.
5: Λοιπόν,
0: δεν χωνόμαστε.
5: Δεύτερον, καλό είναι να αφήνουμε λίγο τον γκάζι, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, ας περάσει ο άλλος πρώτος. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Αχ, ρε Δραμηνέ.
5: Σε τέσσερις μέρες, παιδιά, έχω δει 40 τέτοια τρακαρίσματα εδώ πέρα στον περιφερειακό. 40. Και το πιστεύετε ότι περισσότεροι νόμιζαν ότι έχουν δίκιο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Εγώ είμαι στη λωρίδα μου.
0: Ναι, το ξέρω, Δραμηνέ, έτσι.
5: Δεν φταίνε, να το πω το φίλο τον Παντελή.
0: Ποιος φταίει όμως.
5: Δεν φταίνε αυτοί με τις κόκκινες τις
0: σημαίες.
5: Τις σημαίουλες. Αυτή μια κατεύθυνση σταματάνε. Αυτούς που έρχονται.
1: Όντως, όντως.
0: Τι να κάνουμε. Θα μάθουμε σιγά σιγά να οδηγούμε κιόλας, Δραμηνέ. Πού θα πάει. Πού θα πάει.
5: Δεν είναι... το λέω με κακία. Το λέω γιατί βλέπω ότι ταλαιπωρούμαστε.
0: Εγώ ξέρω.
5: Φανταστείτε.
1: Και δεν είναι και καθόλου εύκολη αυτή η δουλειά που χλεβάσαμε.
5: Στη λωρίδα, σε μια λωρίδα να είναι τελεπαρισμένα ανάποδα. Mm. Δηλαδή αυτός ο οδηγός πρέπει να μας κάνει μαθήματα.
0: Πώς το έκανε αυτό.
5: Πώς το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Απίθανο, ρε εσύ, απίθανο.
0: Εδώ υπάρχουν άλλοι.
5: Δεν φταίνε μόνο τα έργα, ρε παιδιά.
0: Ποια.
5: Και οι άλλοι πάνε στις δουλειές τους. Αφήστε λίγο τον γκάζ, ρε παιδιά. Δεν είναι κακόρεσης.
0: Ωραίο το μήνυμα. Κλείνει ο Δραμηνός. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάμε να πάρουμε λίγο σφιγμό και ορίστε, είδατε, περιφέρεια.
1: Ναι,
0: οδηγεί.
1: Γκρίνια
0: τέτοια. Παρακαλώ, καλημέρα. Είναι κάποιος εδώ.
6: Γερμανία.
0: Ναι, καλημέρα από Γερμανία.
6: Γιώργος είναι από τη Θεανό.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Γιώργος Θεανό, το παλικάρι με τα...
1: Ναι.
6: Πάλι εγώ.
1: Ναι. Στο δημόσιο εκεί τους βρίζουν τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους λένε τεμπέληδες.
6: Τους λένε, μας λένε βασικά. Κοίτα, αυτό είναι παντού.
1: Να ξέρω, μήπως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
6: Όχι, η αρρώστια είναι παντού.
0: Ο υπάλληλος με το σημειάκι είναι εξής, δεν είναι δημόσιος, είναι ιδιωτικός
1: υπάλληλος. Δεν είπα για το σημειάκι εγώ.
0: Για το σημειάκι
1: για το δημόσιο, επειδή δεν δουλεύει δημόσιο.
0: Ναι, δεν είπαμε κάτι δημόσιο εδώ.
1: Όχι.
6: Να μην συναχωριόμαστε για τους δρόμους που είναι. Εδώ δεν είναι καλύτερα, εδώ είναι χειρότερα πλέον στη Γερμανία.
0: Γιατί?
6: Εγώ εδώ τώρα στο Χάκεν που μένω, στην πόλη μου, έχουμε 5 γέφυρες.
0: Ναι.
6: Εδώ και 25 χρόνια αυτές οι γέφυρες γίνονται ένα σχέδιο να τις βλέπουν και να τις ελέγχουν ότι είναι κατάλληλες, ακατάλληλες. Μετά από 25 χρόνια τώρα καταλάβαν ότι αυτές οι γέφυρες είναι ακατάλληλες. Αλλά τι κάνουνε, το κόστος για να φτιαχτούν είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
6: Άρα τι κάνουνε, τις κλείνουμε τις γέφυρες, τις έχουμε κλειστές.
0: Από πού πάτε, γύρω-γύρω.
6: Και πάμε από γύρω-γύρω. Δεν φτάνει μόνο αυτό που τις γέφυρες τις κλείσανε και πάμε γύρω-γύρω. Θέλουν να μας το κάνουν τώρα την πόλη πράσινη και μου κάνουν για ποδηλατόδρομους. Δηλαδή δύο λωρίδες αμαξιών που πηγαίνανε σήμερα, αύριο τις κάνουμε τη μια γραμμή τη λωρίδα, την κάνουμε κόκκινη για τα ποδηλάτες. Λες και είμαστε Ολλανδία κι εμείς πλέον εδώ στη Γερμανία. Αυτό το σύστημα θέλουν να βάλουν.
0: Σου λέει έτσι πως πάμε.
1: Σε
0: λίγο δεν θα έχουν λεφτά για βενζίνα και εδώ στη Γερμανία. Ας μάθουν ποδήλατες.
6: Αυτό μας έδωσαν 17 λεπτά. Στη βενζίνη το κράτος και από εχθές ξεκίνησε πάλι το παραμύθι στα 2,5, 2,6, ανέβηκε πάλι η βενζίνη.
1: Ναι,
6: έχουν υψηλό γαζί και εδώ πέρα, να ξέρετε, δεν είναι η Γερμανία
0: δεν
6: είναι που
0: ξέραν
6: οι πόλοι.
0: Απλά εδώ μαθαίνουμε ότι καμιά φορά, ας πούμε, 400 εκατομμύρια μας κλέψανε σε βενζίνη, βενζινάδες μας είπανε. Δεν ξέρω να γίνει τι αυτό, έτσι.
6: Ναι, και εδώ γίνονται αυτά, απλώς εδώ πέρα... Δεν φαίνονται, γιατί εδώ υπάρχει πιο πολύ κρίμα από την Ελλάδα. Έτσι,
0: μάλιστα, δεν γκρινιάζουν τόσο πολύ. Ναι.
1: Έτσι.
6: Όλοι τρώνε και εδώ. Μην νομίζετε ότι δεν τρώνε και εδώ πέρα.
0: Ξέρουμε
6: εδώ είναι το χρήμα που τρώνε. Όσο για το ντίζελ το προξενείο, εγώ είμαι αγανακτισμένος για το λόγο. Ποιον λόγο είμαι, αλλά το παιδί μου τώρα είναι να πάει φαντάρος. 18 χρόνια έγινε ο γιος μου.
1: Να
6: και πρέπει να κάνουμε την απογραφή. Να είστε καλά. Και έπρεπε να κάνω την απογραφή. Εγώ σαν νόμιμος Έλληνας πολίτης που θέλω να κάνω την απογραφή, πήγα να την κάνω έγκαιρα από τον Ιανουάριο. Και από τον Ιανουάριο παιδευόμουν να βγάλω μία άκρη. Στην εν τέλει κατέβηκα Ελλάδα και πήγα στο ΚΕΠ εκεί του χωριού, στον Ευρωκόπη που μένω πλέον με την κυρά, και κάναμε την απογραφή. Ναι, αλλά τι μας λένε αυτοί? Για να πάρει, επειδή το παιδί μου θέλει να σπουδάσει στην ιατρική, πρέπει να πάρουμε αναβολή.
1: Βεβαίως.
6: Για να πάρουμε αναβολή, πρέπει να πάμε στο προξενείο. Μαζεύουμε όλα τα χαρτιά και πάμε στο προξενείο. Έλα που δεν έγινε η δουλειά μου. Γιατί εγώ ήμουνα 2 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας και δεν πλήρωνα ασφαλιστικά. Πλήρωνα σαν πριβέ που λένε ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, ιδιωτική ασφάλεια.
6: Και μου λείπουν αυτά τα 2 χρόνια. Και δεν έγινε το αίτημά μας και τώρα μας λένε για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή.
1: Τι δουλειά έχεις εσύ? Αυτό ακριβώς. Ο γιος σου θα πάει φαντάρος.
6: Γιατί τους λείπει, σου λέει, πρέπει να αποδείξω αν ήμουνα όντως εγώ στη Γερμανία και αν ζούσα εγώ στη Γερμανία. Εδώ και 27 χρόνια είμαι στη Γερμανία, 29 θα πάω τώρα. Και το παιδί μου είναι από την ημέρα που γεννήθηκε, είναι εδώ.
1: Ο Κώστας πάντως το ψάχνει το θέμα, να ξέρεις, με το προξενείο.
0: Δεν, ναι, χθες δεν βρήκα αυτό. Εγώ βρήκα ότι κανονικά εξυπηρετείται ο κόσμος. Και μου έστειλαν και μηνύματα στο συγκεκριμένο προξενείο. Ένας ακροατής πήγα, λέει, κατευθείαν να έκανα όλα τα χαρτιά.
1: Τι να πούμε.
0: Μήπως δεν πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο, μήπως πρέπει να πας.
1: Πήγε, σου λέει. Αφού πήγε.
6: Κοίτα, ποιος ήταν εκεί? Τηλέφωνο δεν σηκώνουνε.
0: Ναι, αυτό λέω.
6: Άμα πείτε στη σελίδα του προξενείου για να κάνετε ραντεβού, δεν υπάρχει να ανοίξει η σελίδα να σας κάνουν ραντεβού. Ναι. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε ραντεβού.
1: Εσύ πήγες εκεί, είναι... καλά δεν κατάλαβα, με τα χαρτιά.
6: Εγώ πήγα, αλλά πώς πήγα. Είχα μία φίλη που σπούδασε δημοσιογραφία και μέσω αυτήνης της φίλης, μία άλλη φίλη, πήραμε στα Υπουργεία.
0: Κλείσε, Γιώργο,
6: στην
0: κλείσε.
6: Ελλάδα.
0: Κλείσε, κουραστήκαμε. Κουράστηκα ήδη που το ακούω. Ωρε φίλε, άκου να δεις, τραβάς στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία όλα.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
7: Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το γεγονός, ναι,
0: της δολοφονίας.
7: Το σκηνικό της δολοφονίας, όλες αυτές οι ιστορίες. Πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι, δεν ονοματίζω εγώ, λοιπόν, ότι αυτό το αριστερό άστρο, πώς να σου το πω, ναι, Κώστα, ναι, να μείνει στην άκρη, εδώ χάνεται κόσμος, κι άλλοι τραγουδάνε. Αυτοί όλοι οι κύριοι που χρησιμοποιούν τα γκαζάκια ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουν την αντίδραση του κόσμου, βλέπουν την αντίδραση του κράτους, της δικαιοσύνης και όλων αυτών των ανθρώπων, του serial killer, να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να δίνουν συνεντεύξεις,
0: ναι, και
7: να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και υπάρχει χώρος ο οποίος χαίρεται.
7: Σμαράγδα.
0: Καμαρώνει γι' αυτά.
7: Δεν υπάρχει χρυσή αυγή και αργυρή αυγή.
0: Σωστό αυτό.
7: Ό,τι άλλο λες. Υπάρχει
0: ένα τρομοκράτη είναι. Αυτό σου λέει.
7: Ο τρομοκράτης δεν προέρχεται από κάπου. Αν είναι αριστερός, δεξιός, κεντρός.
0: Αυτοί που σκότωσαν τους 4 στη Μαρφίν είναι οι ίδιοι που σκότωσαν το Φίσα.
1: Εγώ ακούω ένα μίσος για τους αριστερούς εδώ και μισή ώρα. Έναν οχετό. Ναι, παρακαλώ.
7: Εύχομαι να μην βιώσει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θα πω. Λοιπόν, αλλά ένα πράγμα να ξέρεις, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι κάτι ανένταχτοι. Κάτι, ξέρω εγώ, περιπλανόμενοι.
0: Ναι, αλλά όταν τους πιάσουμε και τους πάμε στο...
1: Για μένα τα άκρα...
7: Δεν τιμωρούνται.
1: Μένα τα άκρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και απλά βαφτίζεται ο καθένας όπου τον βολεύει ή από όπου παίρνει λεφτά.
0: Εγώ άλλο θέλω
7: άκρα
0: να πω.
7: Είναι άκρα.
0: Να κάνω μια πρόβληψη, ότι όταν θα τους πιάσουν στα σκαλοπάτια της Ευελπίδων, θα είναι συγκεκριμένος χώρος και θα διαμαρτύρεται για την καταστολή.
1: Ο συγκεκριμένος
7: χώρος.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι αυτός ο χώρος, Μαράγδα. Γιατί το λέω
7: αυτό. Για των υπουργών.
0: Είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
7: Των αριστερών και τα λοιπά, αυτοί θα πηγαίνουν.
0: Ο γιος του,
7: εγώ πάντα
0: του
7: συγχαίρω
0: πήγε,
7: τον Πρωθυπουργό.
0: Κατάλαβες, αυτό λέει ο άνθρωπος, δεν πήγε άλλος.
7: Εγώ συγχαίρω τον Πρωθυπουργό για αυτό που έκανε χθες και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Λοιπόν, αλλά θα διαφωνήσω κάπου. Είπε στο τέλος να τους πάμε στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους πηγαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη ή κάπου αλλού.
0: Εγώ θα ήθελα φυλάκιση τουλάχιστον ένα έτος σε αυτούς που πάνε και υποστηρίζουν τους δολοφόνους.
7: Είναι δυνατόν, ναι.
0: Ναι. Ένα χρόνο.
7: Αυτό.
0: Ένα χρόνο. Κάτσε μέσα για να μάθεις λίγο πώς είναι και η άλλη μεριά της ζωής. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Να πάμε στο διάλειμμα.
1: Και να πούμε και ένα χρόνο
0: και
1: πολλά.
0: Στο
1: σταθμό, σε όλους όσους ασχολούνται με αυτό το χώρο. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογραφίας.
0: Σήμερα
1: 2 Ιούλη.
0: Καινούργιο είναι αυτό.
1: Όχι, όταν συμπλήρωσε ο χώρος τα 70 του χρόνια, το 94 συγκεκριμένα, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Αθλητικογράφων να ορίσει τη μέρα αυτή ως γιορτή για την αθλητικογραφία. Έχει δηλαδή αρκετά χρονάκια.
0: Ωραίος.
1: Αυτό.
0: Ωραία δουλειά είναι. Δουλειά με μέλλον. Δεν ξέρω αν η τεχνητή νοημοσύνη θα.
1: Θα μπορέσει εκεί,
0: Θα μπορέσει σίγουρα, επειδή μόνο δεν ξέρω πόσο θα αργήσει. Παντού θα επικρατήσει. Δεν υπάρχει χώρος που δεν επικρατήσει, αλλά δεν ξέρουμε, δηλαδή στις ταχύτητες, στους χρόνους. Κάποιες δουλειές θα αντέξουν 20-30 χρόνια, κάποιες ήδη έχουν χαθεί, κάποιες θα χαθούν μέσα στο 2026 και κάποιες σίγουρα στα επόμενα 5 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σας πόρο όμως, αφού σας θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έρχεται με πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν και OPP Etix. Το σύστημα Serethern της Φιμπράν, εξωτερικής θερμομόνωσης, ώστε εμείς να διασφαλίσουμε ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του σπιτιού μας, καθώς λειτουργούν οι πλάκες BP Etix ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας πόρτ, και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Στη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε χθες με 2-1 του Κονγκό, ενώ το Βέλγιο πήρε δραματική πρόκριση στην παράταση με 3-2 επί της Σενεγάλης. Το σημερινό πρόγραμμα μεταδόσεων ξεκινά στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία. Συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με το Πορτογαλία-Κροατία και ολοκληρώνεται στις 4 με το παιχνίδι Ελβετία-Αλγερία. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist, οδηγώντας την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία, παρά τις προηγούμενες άκαρπες διαπραγματεύσεις. Η διοίκηση δεν βιάζεται, θεωρώντας ότι το ρόστερ ενισχύθηκε στις υπόλοιπες γραμμές με τις προσθήκες των Μπασίρου και Σανουσί. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός μετακομίζει στους Κιανόλευκους από το Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Ντιμητρίβιτς, πληρώνοντας ρήτρα αγορά στη Zenit. Πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφική προσθήκη της ομάδας, η οποία ενισχύει σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή με έναν αθλητή επίπεδου Ευρωλίγκας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, τι έγινε, απολαμβάνεις την ζύπα από εκεί?
1: Α, δεν υπάρχει, μορφή. Μορφή. Εν τω μεταξύ μας έφερε αυτά τα υπέροχα τα παιδάκια και την κοπανάει πιο συχνά τώρα. Ναι. Το Γιώργο και τον Χρήστο. Κοπανατζής.
2: Αν θέλεις, Μπούζος, κύριος Μπούζος, αν θέλεις αλλαγές με άδειες, υπάρχουν.
1: Έχει δει το
2: τρόπο. Και βραδινή να κάνουν οι άλλοι τις εκπομπές.
1: Το τροπικό μαύρισμα που έχει το σουαρκαμπάρι.
0: Τούσλα μου θυμίζει.
2: Είσαι,
0: είναι μαύρισμα Τούσλα. Αλλιώς μαυρίζει την Τούσλα, αλλιώς τη Μύκονο.
1: Ναι, βέβαια. Δεν το ξέρω.
2: Κοιτάξε,
1: αλλά...
2: έχουν χαρίσει τώρα 10 κιλά ο Μπρουσολέλ στα ψακούδια.
1: Άλτε, πιο
2: μπορώ
1: κοντά
2: να πάω. Ο Μπρουσολέλ, γελάς Βαραγιάννη, έχουν κοπερτόνεν.
0: Ψάχνω κορπερτόν. Ναι. Κοπερτόν καρίδα.
2: Καρίδα.
0: Απεγνωσμένα το ψάχνω. Έχω ψάξει ίντερνετ.
1: Παιδική μνήμη.
0: Λες. Έχει καταργηθεί.
2: Καρίδα.
0: Ναι. Καρίδα Κόπερτον.
2: Πα στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει μερικέ σοκολάτε για τα παιδιά, θα πασαλευτεί.
0: Αυτό είναι άλλο. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτή η μυρωδιά που είπε ο Κωστής. Σε πάει κατευθείαν καλοκαίρι, θάλασσα.
0: Αυτό το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Τέλος.
2: Ακούω προσφορέ για τρει αλλούν τη 6 τη νέα χρονιά. Ακούω χρηματικό νούμερο. Δεν θέλω να ακούσει ιδεολογία.
0: 2-350 με το ένσημο.
2: Παραγιάννη, ευχαριστώ. Είσαι ψυχούλα.
0: Αυτά είναι για δουλειά.
1: Αυτό ήταν.
2: Πάω να χτυπήσουν κασμά.
0: Τι θα τον έδινα, 1000 ευρώ.
2: Άμα βρω και ένα αυτόματο κουμπί να ανοίγω την πόρτα, θα σε κάνω.
1: Έχω κουμπί. Επιχειρηματική ιδέα τώρα μου ήρθε.
0: Διάδοση, ναι.
1: Να βγάλουμε το Κούπερτον καρίδα εμείς.
0: Κούπερτον.
1: Και να το κυκλοφορήσουμε.
2: Το Κούπερτον.
1: Το Κούπερτον.
2: Κουπούκυρτον.
1: Τι έγινε, Ταριανάκια, χαμός έγινε χθες στο παλέ.
0: Και ήρθε πάλι ο Βαραγιάννης. Ναι. Θυμάσαι που παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε τα διαρκείας και λέω: παιδιά, δεν υπάρχουν διαρκείας.
2: Ποια διαρκείας, ρε? Σοβαρά μιλάς? Εχθές ο Κυρανάκης με πήρε τηλέφωνο, τι είναι, ρε? Λέει: κάνουν ρουσφέτια Αργιανίδη. Σε παρακαλώ, λέει: κλείστου, εντάξει. Δεν θέλει, λέει, να το διορίσουμε στη ΔΕΗ, ούτε στο Μασούι του Διαμαντή. Ναι. Να πάρω, λέει, διαρκείας στον Άρη, στον Πάσκε.
1: Για να το σοβαρέψουμε λίγο.
2: Σοβαρά μιλάμε εδώ.
1: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, κύριε Ξιάου μου, κύριε Αντετοκούμπο μου, να ανοίξει το παλέ. Έτσι, να μπορεί να πει περισσότερος κόσμος. Να
2: μεγαλώσει. Δεν ανοίξει παλέ, κύριε Βρούτσι. 10.000 γήπεδο θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε χώρο, ούτε τίποτα. Τα χαρτιά, διότι χρήμα έχουμε. Τα ντόλαρς ρέουν. Εγώ δεν θέλω, φέρε με οικόπεδο σαν εδώ του συμπολίτη. Βάλουμε και το ΕΣΠΑ. Θέλω τώρα τη χαρτούρα. Δώσε με σε τρεις μήνες. Ο Κινέζος ξέρει τι πρέπει να κάνει.
1: Εσείς έχετε μάθει την προπαγάνδα. Ιδιωτικό οικόπεδο. Ήταν παραχώρηση.
2: Τώρα πάω γιατί την έβαλα
0: στην πίστη. Να ξέρετε ότι θα μας δώσουν το περίπτερο 16, το παλέ και το διπλανό περίπτερο και θα κάνουμε γήπεδο 22.000. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Αυτό είναι, ναι. Δεν θέλουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Λεφτά υπάρχουν
1: μέσα στη διεθνή.
0: Μέσα στη διεθνή, ναι. Όπως όλοι πήρατε χώρο, ας πούμε, εδώ και εκεί, θα πάρει και
1: άλλο. Αλλά κατά τα άλλα δεν θέλετε. Λοιπόν, άιντε.
2: Έλα, πολύ από μεξικένα για τέλεια-τέλεια. Πάμε, φεύγουμε.
0: Τέλεια.
1: Ωραίες εικόνες. Βλέπω μία πρόταση γάμου με θέα τη Νέα Υόρκη στην κορυφή του Empire State Building.
0: Τι ωραίες, παιδί, με χειροπέδες είναι, το βλέπεις αυτό, να.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο, μάλλον. Άλλαξε το θέμα. Σύλληψη του. Α!
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Α, επειδή ήταν ακτιβιστές και το κάναν χωρίς άδεια.
0: Βρεβλάκες ήταν, δηλαδή, ακτιβιστές.
1: Όχι, ρε παιδιά, τους πιάσανε, θα τρελαθώ.
0: Α, ναι, και ξέρεις που τους πιάσανε?
1: Για πες.
0: Στην Αμερική. Γιατί έχει διαφορά να ανεβείς εδώ πέρα, ας πούμε, στο Λευκό Πύργο, να κάνεις ένα ταρζανιλί και να σε πιάσει.
1: Ποιος ανέβει να σε πιάσει?
0: Ένας ανέβει.
1: Περιμένει,
0: μετά το θέμα. Το θέμα είναι μετά, κατάλαβες. Εκεί τώρα αυτοί οι κύριοι που είδες στο ζευγάρι θα πάνε μέσα 6 μήνες. Δεν έχει ούτε αναστολή, ούτε χρηματική. Κατάλαβες.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Αυτά είναι κράτη.
1: Εγώ κατάλαβα. Εμείς τους πιάνουμε, η αστυνομία κάνει μια χαρά τη δουλειά της και τους βγάζουμε τις πίσω πόρτες. Πάντως έχω δει χειρότερο από αυτό. Εχθές το έβλεπα ένα θέμα. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι παλαβοί κάπου στον Ατλαντικό, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, που πάνε και σκάνε $200 για μία νύχτα για να μείνουν σε ένα παλιό, πώς τα λένε αυτά, ρε Κώστα, που ήταν παλιοί φάροι.
0: Φάρος.
1: Δεν είναι φάρος ακριβώς μόνο, είναι και κάτι άλλο. Που... Τέλος πάντων, μια προβλήτα τεράστια.
0: Ναι.
1: Σκουριασμένη, από κάτω είναι φουλ από καρχαρίες.
0: Ναι.
1: Τους παρατάνε εκεί με το σκάφος.
0: Και
1: μένουν εκεί πέρα, ας πούμε, για να χαρούν, λέει, τη φύση και δεν ξέρω εγώ τι, στις σκουριές μέσα.
0: Καλά, χειρότερα.
1: Είναι απίστευτες καταστάσεις ο κόσμος.
0: Έχει άλλους που πάνε, ας πούμε, σε σκηνές που κρέμονται σε γκρεμό χιλίων μέτρων.
1: Α, ναι.
0: Τι λες τώρα, έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από χαζομάρα είναι γεμάτο. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στα παιδιά, στα μηνύματα. Ο Φώτης ηχητικό. Τι λένε, Φώτη, θα το ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα, να ενημερώνετε, να ενημερώσουμε, μάλιστα.
1: Τι.
0: Λέει διάφορα δύσκολα εδώ.
1: Να πούμε ότι...
0: Για τους αυτουργούς, τους φυσικούς και τους ηθικούς της τρομοκρατικής ενέργειας που βρίσκονται σε φανατικές θύρες δέσμων, ομάδων. Καμιά ομάδα, λέει, δεν ξέρω. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί.
1: Είχαμε πάλι οπαδικό επεισόδιο στη Βόρεια.
0: Όχι, άλλο λέει. Λέει, συνδέει τα δύο γεγονότα. Συνδέει, ας πούμε, αυτό το, τη βία, την τρομοκρατία αυτή του, που πάει, ας πούμε, και στα πολιτικά πεζοδρόμια, τη συνδέει με τις κερκίδες. Και κάνει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η ίδια. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Η ίδια δεξαμενή είναι, φίλε.
1: Εγώ δεν το είπα τυχαία αυτό που είπα η για τη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Γιατί αυτοί που συνελήφθησαν, οι τέσσερις, ναι, είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Λεγκερίδη, η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει,
1: και
0: ναι,
1: ζούμε,
0: ναι, μα είναι η ίδια δεξαμενή, θα
1: τραγελαφικά γεγονότα με ανθρώπους να παίρνουν πίσω τις καταθέσεις τους,
0: ναι,
1: και τα λοιπά και τα
0: δεν
1: λοιπά.
0: Δεν είναι καθόλου γνωστή και καθόλου άγνωστη, λέει. Ότι είναι γνωστή.
1: Αυτά γεγονότα με ανθρώπους να παίρνουν πίσω τις καταθέσεις τους,
0: ναι,
1: και τα λοιπά και τα
0: δεν
1: λοιπά.
0: Δεν είναι καθόλου γνωστή και καθόλου άγνωστη.

0: μου λέγεται, και μάλιστα δεν κάπνιζε. Κάπνιζε κάτι πουράκια.
1: Α, μάλιστα. Ζαΐρη, ακούς, κομμένα τα πουράκια.
0: Κάτι πουράκια και άφιλτρα και τα λοιπά. Και όταν σας λέω καπνιστής τώρα, πηγαίναμε για καφέ, πόση ώρα, ας πούμε, καθόμασταν 2 ώρες. Τελείωνε ένα 20 πακέτο στις 2 ώρες και το μισό το επόμενο. Γιατί έσβηνε το ένα τσιγάρο, άναβε το άλλο. Δεν ξέρω από τι έφυγε ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα μιλήσω με το περιβάλλον του να μάθω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω μια πολύ ωραία γλυκιά σχέση με τον Βασίλη του Λεβέντη που ξεκίνησε περίεργα γιατί ήμουνα στον Αντένα, έκανα πρωινές εκπομπές επί ΓΑΠ. Ετοιμαζόταν να μας βάλει ο ΓΑΠ να πάει στο Καστελόριζο, ας πούμε, και να τα πει. Και είχαν λυσάξει ακροατές. Ήτανε...
1: Τότε ήταν και το ανέβασμά του, το 15 μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου. Νομίζω ότι. Δεν το λέω αυτό, αλλά είχαμε μια συμβολή σε αυτό. Και μου λέγανε οι ακροατές κάθε μέρα. Πάρε το Βασίλη το Λεβέντη τηλέφωνο, θέλουμε να τον ακούσουμε, διότι όλα αυτά που είπε. Να τα. Εδώ ναι. Πώς θα είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Την επόμενη μέρα 5 μου το λέγανε. Την μεθεπόμενη 10 γινόταν οι ακροατές.
1: Έτσι, ναι.
0: Κάποια στιγμή άνοιγα γραμμές στον Αντένα και μου λέγανε μόνο βγάλε το Λεβέντη. Κάποια στιγμή τον παίρνω ένα τηλέφωνο. Λέω κύριε Λεβέντη, αυτό και αυτό. Με τα χαρά μου λέει. Αύριο μου λέει θα είμαι στην εκπομπή. Και έρχεται με το αυτοκίνητο από Αθήνα το πρωί στον Αντένα. Κάνουμε ένα 2 ώρο μαζί που ήταν εκπληκτικό. Και μετά κάθε Τετάρτη ανέβαινε και. Γιατί έκανε κάτι φανή σε κάτι κανάλια εδώ περιφερειακά. Οπότε βρισκόμασταν. Το πιο ωραίο όμως γίνεται όταν κάποια στιγμή το 10 με την αδερφή μου ανοίγουμε ένα ωραίο καφέ μπαρ στην Νίκη, το τροτουάρ. Και έρχεται και στα εγγένεια, έρθει ο άνθρωπος κτλ. Αλλά επειδή ερχόταν για καφέ νωρίς, 9 η ώρα, ας πούμε, 10, μόλις ανοίγαμε έτσι. Και ήταν επί της Νίκης ήταν.
1: Ναι.
0: Κάθονταν έξω στη γωνία.
1: Μάζευε κόσμο.
0: Αυτό σου λέω τώρα, ναι. Κάθονταν έξω στη γωνία μόνος με τον καφέ του, με το καπουτσίνο που έπινε πάντα. Κοιτούσε το θερμαϊκό. Σε 20 λεπτά, παιδιά, γέμισε το μαγαζί. Κύριε Βασίλη, κύριε Βασίλη.
1: Εσύ δεν είναι τυχαίο. Όσο ακραίος και να είναι ένας άνθρωπος.
0: Με μια αποδοχή τρομερή που είχε έτσι.
1: Μπράβο, γιατί έκανε και τα τρελά του.
0: Έκανε.
1: 23 χρόνια underground τηλεόραση εκεί πέρα.
0: Έκανε, ναι.
1: Αλλά ένας άνθρωπος που από το 90 ό,τι είπε βγήκε αληθινό.
0: Ναι.
1: Πέρα από όλα αυτά, είχε προειδοποιήσει για την επερχόμενη χρεοκοπία.
0: Ναι.
1: Για το τεράστιο δημόσιο χρέος.
0: Ναι.
1: Για τις πρόορες συντάξεις. Ήταν ο πρώτος που τόλμησε να το πει για το πρόβλημα των πρόωρων συντάξεων. Ναι. Και δεν υπάρχει κάτι που να είπε, και μάλιστα γι' αυτό και το λόγο, στην περίοδο των μνημονίων, πολλά από τα βίντεο του τα παλιά, γιατί ήταν στο κανάλι του και τα έλεγε, έγιναν viral φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει, θυμόμαστε όμως και τα ωραία. Την εισβολή, το θυμάσαι, στο συνέδριο του Πασόκ.
0: Όχι, δεν
1: την έχω δει σε βίντεο.
0: Ιδρυτικός στέλεχος του Πασόκ, ο Βασίλης Λεβέντης, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Ιδρυτικός στέλεχος
1: του Πασόκ. Δεν το ήξερα,
0: τον Ανδρέα μαζί.
1: Την έχω δει σε βίντεο.
0: Δυστυχώς όμως επικράτησε εκείνη η πλευρά του λαϊκισμού του Ανδρέα και όχι η πλευρά της λογικής, του άξονα της λογικής που εκπροσωπούσε ο Βασίλης Λεβέντης και άλλοι μέσα στο
1: Πασόκ. Εντάξει, λαϊκισμό είχε, ρε παιδί μου. Τώρα μπήκε μέσα στο συνέδριο και φώναζε: ακούτε κανάλι 67!
0: Άλλο είναι λαϊκισμός.
1: Πίτσες, μπύρες,
0: στο κανάλι. Λαϊκισμός είναι να τάζει σε πράγματα στον κόσμο ενώ δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Άλλο λαϊκισμός.
1: Ήταν ακραίος, εκρηκτικός, αλλά πολύ ωραίος και πολύ αληθινός. Αυτό του το δίνουμε.
0: Ναι, νέος πάντως έφυγε.
1: Ναι, 75 νέος.
0: Έφυγε
1: και όταν τάκωσε χθες. Εμείς ήμασταν εδώ στην εκπομπή.
0: Ο Μόσιος, παιδί μου, ποιος ήταν.
1: Ναι, ο Μόσιος. Ο Μόσιος. Ήμασταν στην εκπομπή και μετά άρχισε να.
0: Προχθές έφυγε, ναι, το ήξερα. Φεύγουνε, βασβαράδε, μεγαλώσανε οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, ο Βασίλης ο Λεβέντης είχε ακόμα χρονιά. Ο Μόσιος πόσο ήταν, 82 νομίζω.
1: Ξέρω.
0: Νομίζω 82. Λοιπόν. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα και μετά τα χθεσινά χτυπήματα και την δολοφονία της γυναίκας δεν είναι. Χθες έβλεπα τη Σενεγάλη μέχρι το 70 να νικάει. Λέω δεν γυρίζει το μάτς. Αλλά σήμερα διαβάζω. Καλά δεν το είδες πως γύρισε εσύ, Χριστό, το μάτς αυτό. Δηλαδή ήταν λες και πέρασε ένας μήνος με σφίκες κάπου στο 84 και τσίπησε όλους τους παίκτες του Βελγίου. Και κάτι πάθαν αυτοί, ας πούμε. Και μέσα σε 3 λεπτά ισοφάρισαν, χάσαν και ευκαιρίες να βάλουν γκολ. Καημένοι οι Σενεγαλέζοι, ρε παιδιά, τώρα πώς θα φύγουν αυτοί. Δηλαδή, άλλο να φύγεις τώρα από μια διοργάνωση του Κύπρου Ελλάδος έτσι, και άλλο να φύγεις από Μουντιάλ. Να προηγήσει μέχρι το 86-85 και να φεύγεις χαμένος τελικά. Έτσι. Ούτε καν ας πούμε, να προλάβεις να φτάσει εκεί. Να το παλέψεις, παιδί μου. Τι να πω, εντάξει.
1: Στο 100.
0: Τι, 100.
1: Περίμενε, 120.
0: 120 και.
1: 120 και.
0: Και, βέβαια.
1: Πω,
0: το πέναλτι.
1: Πολύ δύσκολο πράγμα να το καταπιείς αυτό.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Όντως. Αλλά το Βέλγιο. Ότι παχταράς είναι αυτός ο Λουκάκους.
1: Μηδες. Και μεγάλωσε κι αυτός, δεν είναι και μικρός.
0: Μεγάλος τραυματίας είναι. Δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να τον.
1: Στο 125 κόστο.
0: 125, ναι.
1: Ναι, 125. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Χρήστο, έχασες.
1: Σμαραγδούλη, είδες φιλικό, είδα φιλικό, παιδιά. Έχω να πω πραγματάκια.
0: Για πες.
1: Έχω να πω πραγματάκια. Εντάξει, κοιτάξτε,

0: δείτε τώρα. Καταρχάς, εμείς που το άκουσα και από τα παιδιά και είναι το σωστό, δεν θα πούμε εδώ πέρα στο πρώτο φιλικό, κάνουμε καταγραφή του τι είδαμε. Έτσι, τώρα το τι θα συμβεί, γιατί τις πολλές αλλαγές τις περιμέναμε. Πολλοί παίχτες που θα παίξουν δεν παίξανε, όπως και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Ναι. Αν θέλω να πω, θα μείνω περισσότερο στον Λύση, που είναι και το καινούριο πρόσωπο. Ναι. Έτσι, ο Λύση για μένα φαίνεται πολύ όριμος.
1: 7 εκατομμύρια η Μπέδερεν. Ο Καμπανιακός κάνει 11.
0: Η Βέλγικη, ρε, εσύ, αυτή είναι.
1: Ναι. Νόμιζα καμία σοβαρή ομάδα. Για πες.
0: Φαίνεται για μένα πάρα πολύ όριμος. Τι κράτησα εγώ από το πρώτο φιλικό που λέμε, δείγματα, ό,τι είδαμε θα πούμε.
1: Ναι. Ποια ήταν η διαφορά, είχε καμιά διαφορά με Λουτσέσκο, ας πούμε, στο τρόπο ανάπτυξη, στο στήσιμο?
0: Πολύ pressing για πρώτο φιλικό.
1: Pressing.
0: Σε μεγάλα διαστήματα, ναι. Αυτή τη διαφορά. Το σύστημα είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν ο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται είναι 4-2-3-1, και όταν αμήνεται είναι ακριβώς το ίδιο με Λουτσέσκου, 4-4-2.
1: Ναι.
0: Δεν θα το αλλάξει και πολύ σοφά για μένα, γιατί δεν είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως θα το έκανε ο Λουτσέσκου, ότι θα σκανάρει τους καινούριους παίχτες και εκεί θα τους κουμπώνει. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει να χειριστεί όλους τους παίκτες σαν καινούριους.
1: Ναι.
0: Όλους. Από την αρχή, από το μηδέν. Άμα πήγαινε να βάλει και κάνα καινούριο άλλο σύστημα, τη δική του πινελιά, ας πούμε, αν θες, θα ήταν πολύ δύσκολη η εξίσωση, Κώστα. Οπότε νομίζω πολύ σοφά δείχνει οριμότητα αυτό.
1: Καλά, φιλικό είναι
0: ότι,
1: αυτό.
0: Για το σύστημα συζητάω.
1: Ναι, το σύστημα.
0: Ότι κρατάει το 4-2-3-1.
1: Στο πρώτο παιχνίδι έτσι φάνηκε τουλάχιστον.
0: Έτσι φάνηκε και νομίζω ότι έτσι θα πορευτεί.
1: Μπορεί να έχει και τους παίκτες για να παίξει άλλο σύστημα, ξέρεις.
0: Γιατί δεν αυτό σου λέω.
1: Όλα τα συστήματα με τους παίκτες,
0: ναι,
1: που έχεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όπως μπορεί μόνο με αυτό το σύστημα.
0: Εντάξει, τώρα τι να συζητήσω για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης το ξέραμε, το ξέρουμε. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Έδειξε το παιδί ότι έχει, σε εισαγωγικά θα το πω,
1: ναι,
0: θυμό μέσα του,
1: θα
0: να αποδείξει.
1: Δείξει ότι τα 12 εκατομμύρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πέρυσι δεν το έδειξε αυτό.
0: Καλά, πέρυσι έφαγε και πολύ λάσπη.
1: Λάσπη
0: του χρέωσαν ότι αυτό φταίει για το τελικό κυπέλλου, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά γενικώς δεν έδειξε ο Ζαφίρης ότι είναι παίχτη. Όταν παίρνει στην Ελλάδα.
0: Όποιος βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ξέρει τι είναι.
1: Όταν παίρνει παίχτη 12 εκατομμυρίων, περιμένει να κάνει πράγματα για 12 εκατομμύρια.
0: Ναι, περίμενε όμως και από όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησε.
1: Όχι, και εγώ λέω και συγκεκριμένα, όταν παίρνει ένα παίχτη. Α, τον ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα παίχτη 12 εκατομμυρίων στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο με ένα παίχτη 5, 4, 3 που και από αυτόν έχουμε απαιτήσει. Αυτός με τα 12 πρέπει να κουβαλήσει την ομάδα, να φέρει 20 βαθμούς, 25 μόνος του. Κατάλαβες. Αυτά δεν έδειξε ο Ζαφίρης πέρυσι, γι' αυτό και τον.
0: Δεν βοήθησε όλος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Για να δείξει ο Ζαφίρης. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Όπως επίσης και ο Ζαφίρης δεν ήταν από την αρχή. Δεν ήταν.
1: Ναι, τα Χριστούγεννα.
0: Βέβαια, και μετά ήταν και η μεγάλη καμπή.
1: Ναι.
0: Που μείναμε χωρίς ποδοσφαιριστές, με τραυματισμούς.
1: Εντάξει, μακάρι να μπορέσει να δείξει.
0: Αλλά
1: ένα
0: θεωρώ.
1: Το οποίο παίζει και στην εθνική. Το θέλουμε για την εθνική να είναι καλό.
0: Εννοείται. Και θεωρώ ότι οι μπαλαδόφετες ξέρουν την αξία του Ζαφίρη. Δηλαδή.
1: Ναι. Κανένας δεν μίλησε ότι ο Ζαφίρης δεν αξίζει. Απλά λέγανε πως είναι υπερτιμημένος.
0: Ναι. Νομίζω
1: αυτό.
0: Ότι φέτος θα αποδείξει ότι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Αν δεν το αποδείξει φέτος, δίνουμε και του χρόνου μετά περιθώριο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άποψή μου,
1: Άποψή σου, ρε παιδί μου, ναι, αλλά αν λέγω αν τώρα η άποψή σου. Άμα δεν δείξει και φέτος, περιμένουμε και του χρόνου.
0: Αν δεν περιμένει κανένας
1: μετά.
0: Δεν
1: έτσι,
0: νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες υπομονές. Πολύ μεγάλο κέρδος ο Παταούλας.
1: Ο Παταούλας.
0: Το ξέραμε ότι είναι καλός αμυντικός.
1: Ναι, γιατί δεν τον έβαζε φέτος ο Λουτσέσκου.
0: Δεν ξέρω, ρε Σικωστή.
1: Αφού είχε προβλήματα ο ΠΑΟΚ στην άμυνα.
0: Δεν μπορώ να. Μπορεί να έχει άλλες υποχρεώσεις. Τι να σου πω, ΠΑΟΚ Β, πού ήταν το παιδί?
1: Όχι, ήταν στην αποστολή σε πολλά παιχνίδια και δεν έμπαινε.
0: Δεν ξέρω. Πάει το μυαλό μου ότι ο Λουτσέσκου ήταν ένας πιο συντηρητικός.
1: Στους νέους και τέτοια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πιο φοβικός θα πεις, ας πούμε.
0: Αν τον κέρδιζες, τον κέρδιζες. Μετά είχες μια θέση σταθερά.
1: Πάντως η Μπέβερεν έχει παίχτη ο οποίος λέγεται Μαργαρίτα.
0: Τέλειο.
1: Το 17.
0: Τέλειο. Μαργαρίτα, να, ισπανικά. Σε ξαναπάω στο Λύση.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι σημειώσουμε από το χθεσινό φιλικό.
1: Διάβες.
0: Μου άρεσε πολύ ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις γλώσσες, δηλαδή μιλάει στους παίχτες στη γλώσσα τους, έτσι. Σε κάποια φάση, ας πούμε, ήθελε να πει κάτι στον Γκόμης, του μίλησε ισπανικά. Γυρνάει στο Σαρί και του μιλάει ιταλικά, γιατί ο Σαρί ήρθε από Ιταλία.
1: Ναι.
0: Το παιδί, πολύ καλό. Καλά δείγματα.
1: Γυρνάει μετά στους αφήνους, του μιλάει ελληνικά.
0: Ελληνικά δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Και κάτι.
1: Παιδιά, ακούστε, θα ακούσουμε πολλά σήμερα.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Ακόμα τι.
0: Και κάτι ακόμα που είδα μια διαφοροποίηση από Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο και θα το δείτε όσοι δεν το παρακολουθήσατε, μπείτε να δείτε, ότι δίνει άλλο ρόλο στον Κωνσταντέλια και στο Ζίβκοβιτς όσον αφορά τα στημένα. Θα τους έχει βασικούς εκτελεστές. Το είδαμε χθες.
1: Όταν θα παίζουν.
0: Ναι, το είδαμε χθες ξεκάθαρα τι θα γίνεται αυτό.
1: Είσαι αισιόδοξη, βλέπω.
0: Κοίταξε, αισιόδοξη. Πάντα είμαι αισιόδοξη, ρε παιδί μου, αρχή της χρονιάς είναι. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας μέλλον.
1: Ναι.
0: Θα είμαι αισιόδοξη, Κώστα.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος φέτος από τον περσινό ΠΑΟΚ.
0: Από τον περσινό θα είναι.
1: Θα τον περάσει τον Ηρακλή.
0: Θα τον περάσουμε τον Ηρακλή.
1: 100%.
0: Έτσι
1: δεν το βλέπω.
0: Έτσι λέω.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ηρωνεύσει εσύ.
1: Όχι, δεν ηρωνεύομαι. Βλέπω την Μπέβερεν, παιδί μου. Εντάξει, μια ομάδα, α πούμε τώρα.
0: Ρε, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω.
1: Όταν θα σε δω με σοβαρού αντιπάλου, σε σοβαρά φιλικά, α σου πω, ναι, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ψωμάκι.
0: Μα άμα με δει, δεν στάθηκα στα γκολ.
1: Όχι.
0: Δεν στάθηκα στο σκορ.
1: Ναι.
0: Κάνω καταγραφή του τι παρακολουθήσαμε χθε. Κέρδο που είδα τον Μπέρδο. Καλά, το μύθο τι να πω. Εντάξει, ο μύθο θα τα βάλει τα γκολ του.
1: Χρήστο, κάτσε λίγο να απαντήσω στον Χρήστο, γιατί μάλλον δεν κατάλαβε. Δεν είπα ότι ο παίκτη των 12 εκατομμύριων θα σου φέρει το πρωτάθλημα. Είπα, όταν δίνει στην Ελλάδα, το ξαναπώ γιατί τα ελληνικά μου είναι καθαρά, γιατί δεν αλλάζω και εύκολα άποψη. Όταν φέρνει ένα παίκτη στην Ελλάδα 12 εκατομμύριων, περιμένει να κάνει πράγματα για 12 εκατομμύρια. Και είπα, να σου φέρει 20-25 βαθμού, δεν σου πάει να σου πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτούς τους βαθμούς θα τους φέρει, ας πούμε, με εκτελέσεις φάουλ, με στημένα, με assist, με τα γκολ τα οποία θα κάνουν τη διαφορά και τα λοιπά, με το παιχνίδι του.
0: Σε ακαδημαϊκή συζήτηση άμα είναι ολόσωστο αυτό που λες.
1: Μα έτσι είναι. Αν 12 εκατομμύρια, ξέρετε, θα πει 12 εκατομμύρια. Για Έλληνα κιόλας παίχτη.
0: Ναι, αν παρακολουθήσουμε όμως το τι, πότε ενσωματώθηκε ο Ζαφίρης και πώς πήγε όλη η πορεία του ΠΑΟΚ, είναι πάρα μα πάρα πολύ άδικο να το έχουν χρεώσει τόσα. Αυτό λέω εγώ.
1: Όταν λες, δεν το χρεώνουν τόσα. Χρεώνουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Όχι στο Ζαφίρι, μην μπερδεύεσαι.
0: Ο στο Ζαφίρι άκουσε πολλά, εσύ μπερδεύεσαι. Γιατί
1: όχι,
0: άκουσε
1: ο
0: πάρα
1: ο Ζαφίρι,
0: πολλά.
1: Ο Ζαφίρι, ακούει, γιατί τα ακούω κι εγώ, ότι τα 12 ήταν πάρα πολλά για αυτή τη θέση. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει τρεις παίχτες των 4 εκατομμυρίων, γιατί είχε λείψει φέτος,
0: ναι,
1: και να αφήσει αυτές τις κινήσεις εντυπωσιασμού, να φέρει ένα παίχτη 12 εκατομμυρίων, ο οποίος δεν έδειξε ότι είναι για 12 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι κίνηση εντυπωσιασμού, Ζαφίρι, εκείνη διαφορά.
1: Εκείνη διαφορά, λες, ε?
0: Ναι, δεν είναι. Είναι και επί της ουσίας και θα φανεί φέτος.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σου λέω.
1: Όταν θα φανεί, θα είμαστε εδώ.
0: Είδα...
1: Να το συζητήσουμε. Γιατί, άλλο... γιατί λέει ο Χρήστος, με το σκεπτικό σου λέει: αν έρθει ο Μέση στον Άρη, θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν θα πρέπει να πάρει.
0: Όχι, αλλά περιμένει.
1: Αλλά περιμένω, ας πούμε, ο Άρης με έναν Μέση, έτσι, με τόσα εκατομμύρια, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να φαίνεται ότι ο Μέση παίζει στον Άρη και ο Άρης κερδίζει τα παιχνίδια γιατί παίζει ο Μέση. Αυτό λέω, ρε Χρήστο. Δεν σου είπα ότι σώνει καλά, πήρα, ξέρω εγώ, το θα πάρω το πρωτάθλημα.
0: Είχε πάρα πολλές αλλαγές, πολύ λογικό, πρώτο φιλικό.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέω, μου άρεσε που είδα ξανά τον Κοτά, μου άρεσε που είδα τον Μπέρδο.
1: Ναι.
0: Για το μύθο είναι δεδομένο, για μένα είναι basic, δεν το συζητάω. Γερεμέγεφ δεν έπαιξε και γι' αυτό μπήκε ο Τσάλοφ, ο οποίος έχει και τις ενοχλήσεις που έχει.
1: Τσάλοφ, μια χαρά τώρα είναι.
0: Ο Μιχαηλίδης, να πω το ρεπορτάζ που.
1: Γιατί... Πέρυσι δεν θα τον δείτε.
0: Σου λέω, τον Τσάλοφ εγώ τον βλέπα να παίζει. Άμα εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα γιατί θα πάρουμε κάποιον άλλον.
1: Ακούω, δεν έχει λεφτά.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι.
1: Δεν υπάρχει ρευστότητα.
0: Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Δεν είμαι στις τσέπες τους.
1: Παιδί μου, ούτε εγώ. Είπες τι ακούω.
0: Ναι.
1: Ακούω αυτό, δεν ακούσες εσύ.
0: Εγώ το ακούω.
1: Ότι, δεν υπάρχει ρευστότητα.
0: Θεωρώ ότι ο Μύθου.
1: Οπότε
0: θα παίξει...
1: μάλλον θα παίξει ο Τσάλοφ.
0: Θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο.
1: Ο Μύθου.
0: Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο.
1: Μακάρι, δηλαδή, γιατί είναι νέο παιδί.
0: Πιστεύω προς τα Χριστούγεννα θα ακούμε Μύθου Γερεμέγεφ Τσάλοφ, αν και εφόσον ο Πάουκ δεν κινηθεί να πάρει άλλον επιθετικό.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε ο Καμαρά.
1: Ο Καμαρά.
0: Μεγάλο πρόβλημα στα χάφ ο ΠΑΟΚ. Με τον ΜΕΙΤΕ να είναι στον πάγκο, να μην ακούγεται τίποτα τόσο καιρό στα δελτία τύπου Κωστή.
1: Τι διώξε τον νόμο του ΔΟΙΦ.
0: Αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Στην άμυνα η απόλυτη γύμνια εντάξει, αλλά μπήκαν πιτσιρκάδες. Ο Κωσίδης που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι και στόπερ ακριβώς στη θέση του. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλός κι αυτός όμως. Τι άλλο έχω να προσθέσω, κάτι. Από τα χθεσινά.
1: Παναθηναϊκός τι έκανε. Παναθηναϊκός τον έβλεπε πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: ήταν
0: έχω ιδέα.
1: Πάρα
0: τον
1: πολύ καλό, ναι, τον είδα. Παναθηναϊκός μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο δεν το είδα. Δηλαδή εκεί στο 2-0 κάπου το άφησα το παιχνίδι και λίγο πριν τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο. Αλλά μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Είχε πάρα πολύ ταχύτητα, πάρα πολύ. Για την εποχή, έτσι, για αυτή την. Αρχέ Ιουλίου είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτά που,
1: είδα...
0: που μπορώ να συμπεράνω εγώ εκ του ασφαλούς πάντως.
1: Δεν ξέρω αυτή αν είναι ευχαριστημένη. Δεν διάβασα σχόλια Παναθηναϊκών, αλλά εγώ έτσι πως είδα τον Παναθηναϊκό για τέτοια εποχή μου άρεσε και μετά σκεφτόμουν και τι. Δηλαδή ποιοι παίζουν και ποιοι είναι και στον πάγκο. Δηλαδή τι βάθος έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ σοβαρός αντίπαλος του Ολυμπιακού φέτος ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι ο Πάουκ θα ποντάρει στα παιδιά του φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι θα δώσει και περιβραχιόνιμο στον Κωνσταντέλια. Έτσι φάνηκε χθες, το φορούσε κιόλας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα το πάρει. Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης είναι πολύ μεγάλα στοιχήματα και Μύθου. Τώρα από εκεί και πέρα οι προσθήκες που θα γίνουν, εμένα αυτό που με καίει η Κώστα μου είναι μέχρι τις 16 ο ΠΑΟΚ μαθαίνει αντίπαλο,
1: ναι,
0: ή την Κρούζ ή την Δυναμό, και μέχρι τις 17, τελευταία καταληκτική ημερομηνία, δηλώνει λίστα.
1: Μάλιστα. 17 Ιουλίου.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Και εκεί θα φανεί
1: γερή να είμαστε
0: τι θα έχει κάνει. Εντάξει, το Το μεγάλο στοίχημα και αυτό που λένε όλοι δεν ακούν ονόματα, ακούγεται όνομα, είναι το Γιαννούλη. Κάθε μέρα ο Κουλιανός έχει μαλλιάσει γλώσσα.
1: Καλά, και για τον Τζάπρα ακούγονταν από πέρυσι και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει μια
1: ιδιαίτερη. Ειδικά από τον Κουλιανό. Γεια σου, Νικολάκη.
0: Α σου πω κάτι.
1: Ο Τζάπρας έκλεισε στον ΠΑΟΚ. Χάτσε, βρε, του λέω που τα κλείσει ο Τζάπρα στον ΠΑΟΚ. Όχι, έκλεισε τον ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ.
1: Ποια?
0: Ότι ο Γιαννούλης ψηφίζει ΠΑΟΚ και σύμφωνα με αυτά που άκουγα να λέει ο Κωστής ο Πετρωτός,
1: ναι,
0: δεν έχει, λέει, ξανασυναντήσει τέτοια περίπτωση που να. Η Augsburg, ας πούμε, να είναι πολύ αρνητική σε όλο και να υπάρχει παίχτη.
1: Δεν είναι αρνητική η Augsburg.
0: Θέλει τα 4,5 εκατομμύρια, ρε παιδί μου. Δεν κάνει παζάρια.
1: Ναι, αλλά λέτε ότι είναι αρνητική. Δεν είναι αρνητική. Ο ΠΑΟΚ είναι αρνητικός γιατί δεν δίνει τα λεφτά που θέλει η Augsburg.
0: Τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Πώς τα κάνετε έτσι, παιδιά? Το άσπρο μαύρο, δηλαδή, πραγματικά. Η Augsburg λέει είναι αρνητική.
0: Αρνητική στις προτάσεις του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Τις απέριψε.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι αρνητικός στις προτάσεις της Augsburg. Ανάποδα το βλέπεις, παιδί μου.
0: Οκ, ανάποδα. Άσπρο μαύρο. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Γιαννούλης,
1: ναι,
0: είναι εδώ,
1: ναι,
0: και
1: θέλει να έρθει.
0: Και
1: ναι,
0: θέλει να έρθει. Αυτή είναι η διαφορά με Τσάπρα ή οποιονδήποτε άλλον,
1: ναι, ναι,
0: όπου Τσάπρα δες. Θέλει ο Γιαννούλης συγκεκριμένα να παίξει στο δικέφαλο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά που είναι πολύ δυνατά στο κόλπο για Γιαννούλη.
1: Άμα τον πάρει ο Ολυμπιακός, τι λέμε στον κόσμο?
0: Ότι δεν θα πάει. Δεν,
1: ναι,
0: θα
1: ρε
0: πάει.
1: Παιδί μου, άμα πάει, λέω.
0: Δεν θα πάει. Τότε θα κάνω υποθετικό σενάριο.
1: Λες δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει. Θα είναι δηλαδή πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω για τον Γιαννούλη. Αυτά που ο ίδιος έχει πει. Οκ. Αυτό.
1: Γιατί το βλέπω στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Καλά τα βλέπεις.
1: Έτσι νομίζω. Άμα με δώσει τα λεφτά, θα τα δώσει ο άλλος που έχει.
0: Α, και να πω.
1: Αν τον θέλει τον παίχτη.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν τον θέλει τον παίχτη πραγματικά ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα τον χρειάζεται.
0: Να πούμε ότι ξεκαθάρισαν και οι βοηθοί του λύση. Είναι φταμελές το team.
1: Φταμελές.
0: Είναι 4 που έφερε μαζί του.
1: Θεσματοδικείο.
0: Από La Liga, μπράβο. Και άλλοι 3. Εντάξει, πάμε και θα τα πούμε μετά.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και τα λέμε μετά.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Μετρόπολης τελερώνε.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Μετρόπολη συντονισμένη στο 95,5. Τι έγινε τώρα, μάλιστα.
1: Τώρα κόλλησε το καλημέρα. Έβαλες ένα από τα top 10 μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Νίνα Σιμών, μαζί με το σύνδερμα της Νίνα Σιμών, μαζί με το Summer Time
0: Janis Joplin. Misunderstood.
1: Το είπαν και οι Animal φοβερά. Άρα. Αυτή τι διασκευή τώρα είναι.
0: Αυτή είναι η κλασική διασκευή που τη μάθαμε πιο πολύ το τραγούδι, γιατί ήταν η pop διασκευή από τους Santa Esmeralda στα τέλη της δεκαετίας του 70, διότι πήγε στα κλαμπ τότε.
1: Ωραία.
0: Το τραγούδι. Μέχρι τότε το άκουγαν αυτοί που έλεγες. Καιρό σήμερα θα είναι. Πάλι θα πιάσουμε τους 37 βαθμούς, θες 38,5 στη Θεσσαλονίκη. Έδειξε στα καλύτερα της. Μετά λίγο η συννεφιά βοήθησε για να πέσει η θερμοκρασία. Αλλά το 37-38 το έχουμε και σήμερα στο τσεπάκι, όπως και επίσης Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εκεί θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως σας είπα. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη χώρα. 34-35, δηλαδή Πελοπόννησο, Αττική, και εδώ στη Μακεδονία κεντρικά και στα επιρροτικά στους 37 βαθμούς με 38 ανάλογα στην περιοχή που είμαστε. Για αύριο, για να ρίξουμε λίγο μια ματιά για Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει κάτι. Τοπικές βροχές μόνο απογευματινές. Παραμένει την Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, το ίδιο καιρός. Σάββατο 4 του μηνός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στις Ποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία. Σε πτώση όμως, μικρή πτώση, 2 βαθμούς, δηλαδή θα είμαστε στους 34-35 στη Χαλκιδική και στην Μακεδονία γενικότερα. Λίγες τοπικές βροχές μόνο στα ανατολικά της χώρας. Αυτές είναι οι συνθήκες καιρικές που θα έχουμε τις επόμενες 3-4 ημέρες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στην Ανούλα στη Βέρεια να πω. Καλημέρα και στο Χριστόφορο που ψηφίζει.
0: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ο Πετρής λέει: ο Μπαταούλας δούλεψε και έχει γίνει, λέει, παλικαράκι. Πέρυσι ήταν, λέει, και. Φοβισμένος, θα το πω εγώ.
0: Εντάξει,
1: και χωρίς αυτή τη μυϊκή μάζα.
0: Τρακαρισμένος, πώς θα γίνει τώρα.
1: Το λέει αλλιώς.
0: Δυνάμωσε, χεσμένος, τι είπε.
1: Ναι. Αμάρκο, Κώστα.
0: Συγγνώμη, φίλες και φίλοι, μου νόμιζα προς το παρόν, προς τη στιγμή ότι είμαστε σε καφετέρια με τις μάρες. Και μιλούσαμε. Εντάξει.
1: Και λέει.
0: Αποσύρω.
1: Ο Κουλιανός Βαραγιάννη δεν είπε ποτέ ότι ο Τσάπρας θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Τι λέτε, πλάκα μας κάνεις. Πέρσι τα Χριστούγεννα και του έλεγα εγώ: ρε, έξι Κουλιανέ, ποιο Τσάπρας θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Τσάπρας έκλεισε τον ΠΑΟΚ. Να ρώτα τον μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ποιο Τσάπρας δεν θα έρθει.
1: Εσείς έχετε και τα παρασκήνια. Τα έλεγε στον αέρα ή τα έλεγε
0: στον αέρα, παιδί μου, κάθε μέρα, 5 μήνες. Ρε φίλε, τι άκουγε. Γελό. Λοιπόν, ο Κουλιανός, ναι, είχε φαγωθεί με τον Τσάπρα και του έλεγα: ρε Νικολάκη, είναι δυνατόν ο Κομπότης. Ένα τόσο καλό, ας πούμε, μπακ, ένα ακραίο παίχτη. Να το δώσει εσένα. Πας καλά. Ο Τσάπρας θέλει να έρθει. Θέλει να έρθει ο Τσάπρας. Να κάνει τι να κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αμάν όχι έκανε και τις κινήσεις για τον Τσάπρα.
0: Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι αμάν.
0: Πώς πονάς για εκείνη. Μα ήξερε ότι τον ΠΑΟΚ. Η ΠΑΟΚ δεν έκανε ποτέ.
1: Για τη διοίκηση τηλεόραση. Αυτό λέω. Δεν έκανε ποτέ.
0: Τα όνειρα του Κουλιανού ήταν αυτά.
1: Α, οκ.
0: Αλλά τα έλεγε. Ναι, είμαστε σε συζητήσεις με τον Τσάπρα. Πάρ τον Τσάπρα στον Παναθηναϊκό.
1: Καταπληκτικό. Νανάση, ακόβεται το μήνυμα. Νανάση, κάτι το ακούω αυτό τον παίχτη. Τέλος πάντων, θα το βρω.
0: Τι Νανάση.
1: Κάτι στα εξτρέμ. Σάβας, ο μεγαλύτερος φασισμός είναι ο αριστερός. Το είπε και ο Μίκης Θοδωράκης και τους έτσουξε, λέει.
0: Δεν έχετε, παιδιά, φασισμό στο χρώμα. Απλά ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Θες να πεις, ας πούμε. Θέλει να πει. Τι θα πει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά αυτά ίσως. Ίσως αυτά πρέπει να πετάξουμε όλοι. Το αριστερός, δεξιός και τα λοιπά. Προοδευτικός, συντηρητικός. Και όλα αυτά.
0: Με όταν τα πούν οι άλλοι, σας ενοχλούν.
1: Ίσως λέω αυτά, εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή, ναι, από, ναι, εδώ, ναι. Να πρέπει να πεταχτούν. Ναι, Κώστα, τώρα από τον Εύωσμο, αυτό άμα θέλει, ας το διαβάσει ο Κωστής μόνος του. Εγώ δεν ήθελα να μπω καθόλου σε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όπως δεν ήθελα να μπω και όταν ήταν από την άλλη πλευρά. Γιατί θεωρώ όλους αυτούς ίδιους.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου, ο Κώστας.
1: Για όλα αυτά που έγιναν, για.
0: Ναι. Τι, πού νομίζω ότι είναι, βρίσκεται η πηγή του κακού.
1: Λέει για τα μπουμπούκια της ομάδας, λέει, κουβέντα δεν είπες.
0: Τι να πω, ακριβώς, για ποια μπουμπούκια. Ενημερώστε με.
1: Και ο υπάλληλος που δεν είναι υπάλληλος, αρχηγός στη Βρωμιά είναι, λέει, κτλ.
0: Αυτά, που... αυτά τα οπαδικά, φίλε, πάνε πέσα σε κανέναν που σου απαντάει, που σου λέει τα ίδια.
1: Έτσι, Χριστόφερε,
0: γιατί εγώ βλέπεις την περίπτωση
1: καλύτερη.
0: Του Κλεμμένη δεν μίλησα.
1: Μα αυτό λέει, ρε παιδί.
0: Δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα.
1: Δεν είπαμε γενικά. Κατάλαβες.
0: Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου, φίλε, άστο, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, και εγώ και εσύ. Οπότε άστο το θέμα, κρύψτο. Σήκω στο χαλί, όπως ξέρεις πάντα, βάλ' το από κάτω.
1: Και ο δολοφόνος, λέει, του Κλεωμένη, και ο υπάλληλος που δεν είναι υπάλληλος. Ναι. Αρχηγός στη Βρωμιά.
0: Ναι. Δεν μας είπες όμως ο Κλεωμένης τι πήγε να κάνει.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί.
0: Αυτό σου λέω, μην την ανοίγετε την κουβέντα τώρα. Μην την ανοίγετε την κουβέντα. Δεν θα κλείσετε την κουβέντα καλά.
1: Εάν βλέπουμε.
0: Ο κόσμος ξέρει.
1: Εάν βλέπουμε. Με οπαδικά γυαλιά δηλαδή η δική μας είναι λίγο χειρότερη και η δική μας είναι λίγο καλύτερη και όλο αυτό,
0: ναι,
1: είναι σαν να τους δίνουμε τα εύσημα.
0: Καλά, πες ότι δεν βλέπεις,
1: να συνεχίσουν να υπάρχουν στις ομάδες μας.
0: Πες ότι δεν βλέπεις με οπαδικά γυαλιά και παίρνεις ένα εξωτερικό παρατηρητή και του εξηγείς την ιστορία. Ξέρεις κάτι, έγινε στην Καλαμαριά αυτό. Πήγαν εκεί, έγινε αυτό και το άλλο. Ας τον οπαδισμό απ' έξω. Τι θα σου πει αυτός?
1: Ναι, δεν μπορώ να την κάνω την
0: κουβέντα. Έλα, Γιώργο, απάντησε εσύ, φίλε μου. Τι θα σου πει ο εξωτερικός παρατηρητής?
1: Δεν θα την κάνω την κουβέντα, γιατί την βγήκαν άλλα στοιχεία τώρα, σου λέω, και θα πούμε πάλι στο τρυπάκι αυτό για τον συγκεκριμένο που δολοφόνησε τον κλεωμένο.
0: Λοιπόν, τρομερό ότι γκρινιάζουμε όταν γίνονται έργα, γκρινιάζουμε και όταν δεν γίνονται.
1: Ωραίο αυτό, ναι.
0: Κωνσταντίνος, τι θέλετε, λέει, με κουμπί να γίνονται όλα. Πάπ να πάτε με ένα κουμπί. Αυτά, λέει, μόνο στα διαρκεία του Άρη γίνονται. Μόνο εκεί τελειώνουν σε τρία λεπτά.
1: Πάντως, παιδιά, πραγματικά πιστεύω.
0: Τι?
1: Πες ότι, ας πούμε, ο Άρης δεν είχε ανακοινώσει ούτε μισή μεταγραφή, έτσι. Ούτε Δημητρίεβιτς, ούτε τους άλλους τέσσερις, τέλος πάντων.
0: Δύο χρόνο θα έκανα.
1: Και μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Τον ίδιο χρόνο θα έκανα.
1: Και ήταν μόνο ο Βασίλης Πανούλης. Έχουμε ένα Βασίλη Πανούλη, γεια σας. Τον ίδιο χρόνο θα έκανα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον στάτ του σαν σήμερα.
0: Εντάξει, πολλά είναι κοιλιακή από προχθές.
1: Τι σου κάνω?
0: Εδώ πέρα έχω ένα κράμπα, έχω πάθει στους κοιλιακούς από τα γέλια.
1: Με τι?
0: Συζητάμε εγώ, Πετρίδης και Κουλιανός, οι τρεις μας.
1: Ναι.
0: Για τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνουμε, ας πούμε, εκείνη την ώρα κάπως ότι ο Τολιόπουλος δεν θα το κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Και πετάει τον Κουλιανός και λέει: εμείς θα τον πάρουμε. Θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και από εκείνη άρεσε την ώρα, παιδιά, έχω εδώ πέρα αριστερά στους κοιλιακούς. Τραύμα έπαθα, φλαστικό.
1: Το θέμα δεν είναι τι.
0: Θέλει ο Τολιόπουλος να πάει στον ΠΑΟΚ, λέει ο Κουλιανός. Όσο ήθελε και ο Τσάπρας, Νίκο.
1: Ο Νικόλας μπορεί να είναι και το θέλει του, μπορεί και να ξέρει και κάτι. Ο Πετρίδης τι έκανε όταν το είπε?
0: Γέλασε,
1: ο Κουλιανός.
0: Αλλά μηδίασε. Το ξέρεις αυτό το μηδίασμα?
1: Το
0: μηδίασμα.
1: Τον ξέρω τον Γιώργο καλά, γι' αυτό.
0: Μηδίασε, λέει τώρα Νικολάκη, κάτσε καλά να πούμε.
1: Όπως που έλεγες...
0: Ο άλλος έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Άρη. Πού να πάει, ρε παιδιά, εκεί μέσα τώρα.
1: Όπως την ώρα που έλεγες εσύ τα βαραγιανίστικά σου για φίλιο και βγαίνω έξω και είχε εκείνο το μηδίασμα και λέει: πες το, έβδομος θα είναι. Έβδομος θα είναι, πες.
0: Πού πας με φίλιο, ρε?
1: Αυτό σου λέει. Δεν πας με φίλιο.
0: Πού πας με φίλιο?
1: Έβδομος, λέει, θα είναι.
0: Έβδομος θα είναι ο φίλιος,
1: ναι,
0: στου Έλληνες.
1: Στη σειρά.
0: Α, στη σειρά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάρεις όμως αν θες κάτι παραπάνω, γιατί ξέρεις, ένας μπορεί να τραυματιστεί, ο άλλος σε ένα παιχνίδι να κάνουν οι τρεις στη θέση του φάουλ γρήγορα κτλ. Να χρειαστείς δηλαδή να παίξει και ο έβδομος. Αυτός ο έβδομος πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, ντούκι για τρίτη θέση, για πρώτη θέση κτλ. Αυτό λέω.
1: Εντάξει. Να κάνω
0: εγώ με το παιδί.
1: Εγώ πιστεύω ότι και ο Πάο και ο Άρης θα, ναι, παρουσιάσουν πάρα πολύ δυνατά σύνολα.
0: Εγώ θέλω και άλλους παίκτες. Θέλω τουλάχιστον ένα NBA ερπεντάρι και θέλω και έναν άσο, ας πούμε.
1: Θα το κάνει,
0: απίθανο,
1: νομίζω.
0: Το James θέλω. Ε?
1: Τι, ποιον θες?
0: Το James, Mike James.
1: Φαντάσου, τον ξέρω κι εγώ. Ναι.
0: Το Mike James.
1: Πώς θα του δώσεις?
0: Όσα θέλω, γιατί λεφτά έχω, δεν έχω.
1: Σωστό, και αυτό είμαστε και νεόπλητοι.
0: Ναι, μα αυτό του λέγα του Κουλιανού. Δηλαδή του λέω, ρε Κουλιανέ, να πω ότι δεν υπήρχε ο Σιάο.
1: Ναι.
0: Και είχες εσύ το Μιστακίδη και εγώ ήμουν με τον κύριο Λευτέρη, τον Αρβανίτη, ξέρω εγώ, τα παιδιά που αγαπάνε τον Άρη και διαχειριζόταν τα... Να, πά, τώρα που δεν το φυσάω το παραδάκι κι εγώ, πού θα πάει ο Τολιόπουλος?
1: Δεν ξέρω. Καταρχάς, είναι τελειωμένο ότι ο Τολιόπουλος...
0: Μάλλον δεν τον θέλει ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν τον θέλει.
0: Όχι, όχι. Θέλει κάτι άλλο στη θέση εκείνη.
1: Ωραία.
0: Αν θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, θα τον κρατήσει μόνο και μόνο γιατί θα του πούνε του Μίστερ άκου λίγο. Επάνω οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη μας κέρδισαν τρεις φορές τα τέσσερα τελευταία χρόνια χωρίς να έχουν τον Σιάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην τους στείλουμε τον Τολιόπουλο. Κράτα τον φέτος. Κατάλαβες. Μην τους δυναμώσουμε κι άλλο. Γιατί δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πει να τον δώσει με μεταγραφή, πάρ' τον εσύ. Πρέπει ο παίκτης να συνενέσει. Το μπάσκετ είναι αλλιώς. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο. Για να μην τον πάρει ο Άρης.
1: Πάντως, ξέρεις κάτι, Κωστή. Όσο βλέπω τις κινήσεις που γίνονται και από τις δύο πλευρές, και από πλευρά Άρη και από πλευρά ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι στην αρχή, αρχίσαμε δειλά-δειλά εμείς να λέμε
0: ότι
1: ρε παιδί μου, εντάξει, χαμηλά την μπάλα, έχουμε καιρό και τα λοιπά, να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες μας στο EuroCup, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τελειωμένα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι δεν θα τα βρούνε σκούρα του χρόνου ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ειδικά στις έδρες μας.
0: Έχεις δει ποιους παίχτες παίρνουν και ποιους παζαρεύουν και την
1: ποιους μιλάνε. Εντάξει, αλλά βλέπω και τι κάνουμε κι εμείς.
0: Εντάξει, χάναμε με 30
1: ειδικά
0: πόντους.
1: Ειδικά στις έδρες μας, λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Το τονίζω.
0: Χάναμε
1: έτσι
0: με 30 πόντους κάτω και με 10 στις έδρες μας. Το πιθανό είναι να χάνουμε με 8 κάτω και με έναν ή δύο στις έδρες μας.
1: Και επίσης.
0: Δηλαδή να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Okay.
1: Επειδή είσαι πιο κοντά στο μπάσκετ. Άκουγα πάρα πολλές φωνές πέρυσι.
0: Που λένε.
1: Και από Παναθηναϊκό. Μάλλον περισσότερο από Παναθηναϊκό.
0: Ναι, νεόπλουτοι είμαστε τώρα, Κώστα.
1: Νεόπλουτοι είμαστε.
0: Είμαστε νεόπλουτοι. Και φερόμαστε και σαν νεόπλουτοι. Αλλά εμείς η διαφορά ποια είναι με τους συμπολίτες? Ότι εμείς το παραδεχόμαστε.
1: Γιατί εγώ τι είπα τώρα.
0: Όχι εσύ.
1: Τώρα το είπα.
0: Όχι εσύ. Όχι τώρα. Όταν σας λέγαμε το 17, το 18, μην κάνετε σαν νεόπλητοι. Ποιοι εμείς. Τότε δεν το δεχόσαστε. Εμείς ναι, είμαστε νεόπλουτοι στο μπάσκετ. Και το παραδεχόμαστε όμως. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.
1: Το 17 δεν ήμασταν πια νεόπλουτοι.
0: Πώς δεν ήσασταν.
1: Το 11, το 12 ήμασταν νεόπλουτοι. Άντε μέχρι το 13-14 σου λέω.
0: Όχι,
1: το 16-17
0: ήσασταν, κάνατε τους νεόπλουτους.
1: Μα δεν ήμασταν πια νεόπλουτοι. Ήμασταν πλούσιοι σκέτο.
0: Τι πλούσιοι βρήκε.
1: Αλλά τώρα είμαστε νεόπλουτοι και οι δυο. Και θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται αυτά. Και, και γκρινιάζανε κατέρωθεν οι δύο μεγάλοι κάτω.
0: Τι, τι.
1: Για τους διαιτητές. Προβλέπεις και σφαγές, δηλαδή, αν γίνουμε πολύ ανταγωνιστικοί. Πρόσεξε καθαρά την άποψή σου.
0: Τι θα πεις σφαγές.
1: Διαιτητικές.
0: Αυτό που βλέπεις εσύ ή αυτό που όντως γίνεται. Γιατί ο οπαδός φοράει κάτι γυαλιά.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου.
0: Φοράει κάτι γυαλιά ο οπαδός.
1: Εσύ την δική σου άποψη θέλω. Επειδή είσαι πιο κοντά στο μπάσκετ.
0: Όπως είναι η.
1: Άμα δουν ότι πάμε να τους πάρουμε
0: όπως
1: κάτι.
0: Είναι...
1: Ένα κύπελο.
0: Ναι.
1: Πουχού, στα ωράκια.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπω ούτε το ένα.
1: Ούτε και το άλλο. Βλέπεις.
0: Τι να δώρεις μαράκι.
1: Γιατί αμαλώνουμε μόνοι μας στο EuroCup, δηλαδή πάλι για τριτοτέταρτη.
0: Ναι, άμα θες, ναι.
1: Πήγαινε και η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε.
0: Η ΑΕΚ τι να κάνει η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ είναι καλή στο μπάσκετ πια.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ θα έχει ένα μπάτζετ, θα πω τι λένε τουλάχιστον γύρω στα 5 εκατομμύρια. Το μπάτζετ παίζει μπάσκετ. Ό,τι και να σου λένε ότι δεν παίζει. Παίζει μπάσκετ το μπάτζετ.
1: Κατάλαβες,
0: γι' αυτό και ο Ολυμπιακός με 50. Ο Παναθηναϊκός θα τα φτάσει λίστα 55. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να κυνηγήσει από πίσω. Είδατε ποιους παίκτες παίρνουν, τι χτυπάνε. Παίκτες των 3 και 4 εκατομμυρίων. Τι λέτε τώρα. Πού πάτε εσείς. Αλλά θα είμαστε καλύτεροι, πιο ανταγωνιστικοί και σιγά σιγά χτίζουμε λιθαράκι εμείς τουλάχιστον την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε αν θα μείνει ο Νουά. Έχουμε άλλη στιγμή. Πόσο του μηνός είναι, 2 σήμερα.
1: 2.
0: Μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή θα ξέρουμε αν θα μείνει ο Νουά, γιατί είναι από τα καλύτερα 3-4 που υπάρχουν στο πρωτάθλημα γενικώ στην Ευρώπη. Αλλά ο Άρης νομίζω ότι κλείνει σιγά σιγά. Με Μόργαν, Μοκόκα, Λίντελ, Μπίρτς, Δημητρίεβιτς και τα λοιπά. Είμαστε σε μεταγραφές μια χαρά στην περιφέρεια. Από εκεί πέρα και ο Χαραλαμπόπουλος θα βοηθήσει. Και ο Γιαννούλης, ο Λαριτζάκης, ο οποίος από ό,τι μάθαμε χθες έρχεται σίγουρα. Ποιον άλλο πήραμε, δεν πήραμε τίποτα άλλο. Α, εντάξει, ναι, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα, έτσι. Έχει ακόμα λίγες μέρες για να ανακοινώσουμε ακόμα 2 παίκτες. Λοιπόν, δηλαδή ο Άντομ Μοκόκα ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Πρέπει να τελειώνει από εκεί. Νομίζω 30 του μηνός τελειώνει τα συμβολιά τους. Τώρα τι γίνεται εδώ, αυτή η καθυστέρηση δεν μου αρέσει, γιατί ο Μοκόκα τον θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά όλα. Καλημέρα στον Κωστάκη, του κουμπαράκι μου. Καλημέρα στον Ηλία, τον Παπακώστα. Λέει ο Λιάκος, λέει ανηφόρα, δερβαίνει η δεξιά λωρίδα, είναι κλειστή μετά το Τιτάν. Κάει και το φορτηγάκι ολοσχερός χθες το βράδυ. Μου στέλνει και. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Και...
1: Από χθες το βράδυ δηλαδή.
0: Χθες το βράδυ πήρε φωτιά, τώρα το μαζέψουν. Όσο για Γιαννούλη που λέμε ότι δεν πάει στον Ολυμπιακό, έτσι κάποτε λέγαμε για τον Πασχαλάκη, αλλά πήγε. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Α, ένας λογικός.
1: Καλά, τα ήξερε, παιδιά, εννοείται σε αυτά.
0: Ένας προσγειωμένος.
1: Αλλά τώρα συζητάμε με τα δεδομένα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης, ας πούμε, ψηφίζει ΠΑΟΚ, τελείωσε. Το έχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Κοίταξε,
1: και όταν ακούγεται και το αντίστοιχο που είναι ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Να πω κάτι, ρε παιδί μου. Αν, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δώσουν στην Άουγκσμπουργκ τα ίδια ακριβώς λεφτά. Έτσι, 4 εκατομμύρια.
1: Ο Ολυμπιακός κάθεται σαν τη γατούλα.
0: Άλλο για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Αν δώσουν τα ίδια λεφτά, 4 εκατομμύρια, ο Γιαννούλης θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι από την Κατερίνη.
1: Εννοείται.
0: Θα έρθει εδώ γιατί νιώθει πιο πολύ ΠΑΟΚ κτλ. Αν όμως υπάρχει διαφορά στο ποσό, αν ο ΠΑΟΚ δίνει 3 και ο Ολυμπιακός 4, εννοείται ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
1: Δεν το βλέπω εύκολο.
0: Αυτό σου λέει, παιδί μου, αυτό σου λέει για τον Πασχαλάκη. Έλεγε τα ίδια, κατάλαβες. Ενώ σου λέγαμε ότι εννοείται.
1: Όχι, τον Πασχαλάκη δεν έλεγα τίποτα.
0: Τι λες που δεν έλεγε, μια χαρά ήταν ο Σούπερμαν πάνω στο Πούλμαν.
1: Ο ίδιος έλεγε. Ο Πασχαλάκης δεν έδειξε ποτέ δείγματα όμως.
0: Παιδί μου, επαγγελματίας.
1: Ότι είναι ψυχρός επαγγελματίας. Ο Γιαννούλης έχει άλλο προφίλ.
0: Α, έτσι σας είπανε. Αυτά να μην λέγατε.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτά να μην λέγατε.
1: Έτσι δείχνει. Έτσι θέλει.
0: Καλημέρα σας, Δέξα.
1: Δεν χρειάζεται. Το έχουν αποδείξει παίχτες περίτρανα μόνοι τους ότι αγαπούν τον ΠΑΟΚ και δένονται με το σύλλογο. Δεν τα λέμε εμείς.
0: Σας πήραν χαμπάρι, λέει εδώ. Καλημέρα, λέει Κώστα. Δεν φαντάζεστε τι θα πούν όλη μέρα. Σήμερα, από σήμερα θα πάρουν και το πρωτάθλημα.
1: Παιδιά, σταματήστε. Είδες. Αυτά τα δημιουργείτε μόνοι σας. Ξεκινάω να συζητήσω για ένα φιλικό που έγινε χθες και ακριβώς επειδή σας ξέρω τι είστε.
0: Ναι.
1: Τι είστε ακριβώς. Ναι. Ξεκινάω και λέω, θα κάνουμε καταγραφή του τι είδαμε χθες. Δεν θα πούμε ότι από αυτό το φιλικό και γι' αυτό και στάθηκα στον Λύση και στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν στάθηκα ούτε στον αντίπαλο, ούτε στον τερματοφύλακα που ήταν χάλια μαύρα της Μπέβερεν και φέρει ευθύνη για τα γκολ. Στάθηκα να δούμε ποιοι παίξανε.
0: Τώρα μας τα παίζει.
1: Και τις διαφορές που θα δούμε σε σχέση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Μάλιστα. Κώστα είπε κάτι, η Μαράδα με πείραξε, λέει. Τι είδες.
1: Τέτοια είμαι. Συγγνώμη, με σε πείραξα. Τι είπα.
0: Είπες κάτι για την Αλβανία.
1: Εγώ. Ναι. Είπαμε κάτι για Αλβανία σήμερα εμείς.
0: Όχι, δεν είπαμε. Α, το είπε χθες στην εκπομπή του Ζαΐρη.
1: Είπα, έβαλα πρώτα την Ελλάδα όμως.
0: Αυτό που έβαλε στην Ολλανδία. Τον πείραξε τον άλλο.
1: Γιατί?
0: Τον πείραξε.
1: Γιατί λέμε ψέματα. Είναι η Αλβανία ένα ευνομούμενο κράτος.
0: Δεν ξέρω τι είπες.
1: Με αυτά που γίνονται με την.
0: Αν δεν έχει πάει ποτέ στην Αλβανία.
1: Με τις ομογένειες των Ελλήνων, με τις κλοπές περιουσιών, έχει καμιά αντίρρηση γι' αυτά.
0: Σου λέει, επειδή μου, ότι αν δεν έχεις πάει κάπου, καλύτερα να μην λες πολλά.
1: Και ποιος είπε ότι δεν έχω πάει.
0: Πού είχες στην Αλβανία.
1: Τρεις φορές.
0: Τι, σε απόφαση δικαστηρίου.
1: Ναι, είχα.
0: Τι θα πάει κάτι στην Αλβανία.
1: Είχα τους λόγους μου να πάω.
0: Δεν μας λες, δεν μας τα λες, κυρία μου.
1: Δεν αφορά εμένα γι' αυτό.
0: Εντάξει τότε. Λοιπόν, γεια σου. Καλημέρα, Στέλιος. Λέει την κολάρα έβαλε χθες ο Κέιν. Καλά τον Κέιν, τον άφησαν εκεί τα μαυρόνια. Του αφήνει τον Κέιν, φίλε, μισό μέτρο. Ούτε ένα μέτρο τον άφησαν. Ενάμιση χώρο. Ούτε μισό δεν τον αφήνει. Το χάρη.
1: Έτσι είναι.
0: Και το Μουντιάλ των εκπλήξεων έχει και ένα άλλο όμως στάνταρ. Είναι και το Μουντιάλ των προσωπικότητων.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή,
1: Κώστα,
0: δείτε λίγο τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι παίκτες που όλοι ξέραμε, εκτός να ξέρουμε τον Κριστιανό, ο οποίος όμως είναι δυστυχώς άτυχος φέτος στην ομάδα που παίζει, ο Κριστιανό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δηλαδή, αν έπαιζε σε άλλη ομάδα με σοβαρά χαφ και τα λοιπά, παραγέρασε ο Μπρούνο Φερνάντες, δεν μπορεί, ας πούμε. Δεν τροφοδοτείται. Ο Κριστιανό έχει πάθει ότι παθαίνει, έχει πάθει ομορών τα δύο τελευταία χρόνια στον Άρη. Δεν του δίνουν την μπάλα. Δεν την παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί ο άνθρωπος, ξεμαρκάρεται.
1: Μπράβο.
0: Τον βλέπω. Εστιάζουμε. Εγώ βλέπω μόνο τον Κριστιανό πώς παίζει. Όλη την ώρα τρέχει να ξεμαρκαριστεί, είναι μόνος του και δεν του δίνουν την μπάλα. Και ο Κοντρέρας ήταν σημαία του ΠΑΟΚ. Αλλά πού πήγε μετά, πού πήγε?
1: Κοντρέρας σημαία, ήταν φανταστικός παίχτης ο Κοντρέρας. Σημαία γιατί το λέμε?
0: Δεν θυμάμαι πού πήγε.
1: Στον Ολυμπιακό πήγε.
0: Και αυτός.
1: Ναι, τι αλλά είστε, ο Κοντρέρας γιατί σημαία?
0: Ακαδημία του Ολυμπιακού είστε εσείς, δηλαδή. Τι είστε, ρε?
1: Μισό λεπτό. Γιατί ο Ολυμπιακός.
0: Μέσα μισή ώρα κάποτε... για πέντε παίχτες να πούμε. Τους έχετε δώσει στο Ολυμπιακό.
1: Δεν τους δώσαμε.
0: Προπονητή πουλήσατε.
1: Μοσχοπουλήθηκαν. Και εκτός αυτού φύγανε και για ελεύθεροι. Και ο Κοντρέρας είχε και μια ηλικία όταν πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Αλλά σημαία για ποιο λόγο το λες? Καταλαβαίνω.
0: Έτσι λέει ο κύριος εδώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά και διαβάζοντας και άλλα μηνύματα, γιατί όχι. Λοιπόν, μπαράζει, παίζει συνέχεια μεταξύ τα θέματα, παίζουν συνέχεια, συζητάνε, δεν ακούω τι λένε στα κανάλια για τους εμπρισμούς, τις δολοφονικές επιθέσεις, αλλά είναι το θέμα των ημερών. Περιμένουμε πώς και πώς. Να πούμε τώρα και αυτά για τα νεότερα, ότι έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή που έκαναν οι τρεις, έτσι, ο Τσιλιαδόρος και οι δύο οποίοι πέταξαν τα καζάκια. Οπότε θεωρώ, προσωπικά θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου για τις προσαγωγές. Επίσης θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να μιλήσουν κάποιοι για προβοκάτσια.
1: Δηλαδή?
0: Ότι δηλαδή τους έβαλε η κυβέρνηση.
1: Έλα μωρ τώρα.
0: Καλά, δηλαδή... εγώ το λέω σήμερα, ρε παιδί μου, γιατί θα το βρούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Όχι, δεν έχει άδικο, το βλέπω.
0: Να, ναι.
1: Γι' αυτό
0: ότι τους έβαλε επίτηδες η κυβέρνηση για να πάρει νούμερα στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό, ξέρετε, συσπηρώνει αυτό το χτύπημα. Όπως είναι λογικό, συσπηρώνει τον χώρο. Σου λέει, δηλαδή, έτσι θα παραδώσουμε την εξουσία.
1: Πάντα γίνεται αυτό, έχεις δίκιο.
0: Ναι, με πόλεμο. Σου λέει, τι θέλετε, ας πούμε, πόλεμο στους δρόμους και μάχη, αυτό πώς λέγανε οι αναρχοκομμουνιστές, η μάχη των πόλεων.
1: Αν θέλουν να ψάξουν κάποιοι.
0: Οπότε. Βάλτε σοβαρά. Σήμερα που σας λέω ότι θα ακουστεί και αυτό για προβοκάτσια, ότι ήταν στημένο όλο αυτό για να πάρει νούμερο ο Μητσοτάκης.
1: Α, το παίξω λίγο Ηρακλής Παρό και μπορεί να είμαι και πολύ βαθιά ανοιχτωμένη.
0: Ποιοι?
1: Εγώ. Ναι. Πολύ βαθιά ανοιχτωμένη. Εμένα η σκέψη μου πήγε διαφορετικά. Δηλαδή στην αρχή είπα, γιατί δεν έχουν κανένα κέρδος να το κάνουν αυτό πράγμα, πόσο δε μάλλον τώρα που θα πάει και σαν δολοφονία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπήρχε κανένα λόγο, γιατί όντω συσπηρώνουν το χώρο.
0: Ναι, εννοείται ότι συσπηρώνουν.
1: Θα πρέπει να ψάξουμε λοιπόν.
0: Τι?
1: Στον απέναντι χώρο,
0: ναι,
1: ποιοι συσπηρώνονται από τέτοιες κινήσεις. Και θα ξεκαθαρίσει πολύ εύκολα το τοπίο.
0: Ποιοι,
1: για μένα.
0: Από τον απέναντι χώρο, ποιοι συσπηρώνονται.
1: Από τέτοιες ακραίες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θέλουν να υπάρξει συσπήρωση και εκεί βλέποντας να, ναι, κατρακυλούν ποσοστά.
0: Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να πω σε αυτήν την κουβέντα.
1: Ηρακλής Παρό.
0: Βάλτε το ηχητικό, δεν υπάρχει φόβος. Δεν λέω κάτι που προσβάλλει.
1: Καλημέρα στο Βλάση. Που λέει, λέτε εσείς, λέει, για... αλλά τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο τις κάνει ο Ηρακλής.
0: Ναι, όντως τις κάνει ο Ηρακλής.
1: Τις κάνει ο Ηρακλής και...
0: Ναι, αλλά αυτό που μας...
1: Γι' αυτό και η ανάρτησή μας, ενώ έβαζα Μουντιάλ όλες αυτές τις μέρες, ναι, έχει ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής να κάνει καμιά μεταγραφή αυτοπεποίθησης.
1: Δηλαδή?
0: Διότι η πρόταση που κάνει, ας πούμε, στη Λίγκα να πέφτει ένας, δείχνει ότι φοβάται ότι θα πέσει.
1: Α, εκ του πονηρού πάλι το κάνει.
0: Όχι, δεν είναι πονηρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου πονηρό. Είναι η ανάλυση δική μου. Για ποιο λόγο να φοβάσαι, ας πούμε, για να κάνεις πρόταση αυτή τη στιγμή? Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι πως είναι τώρα, μέσα στη φτώχεια, για 16 ομάδες? Όχι. Σαφώς όχι.
1: Δεν είναι όμως και ο μόνος. Δεν είναι και ο μόνος σύλλογος που πρότεινε κάτι τέτοιο.
0: Ποιος άλλος το πρότεινε?
1: Το να.
0: Να πέφτει ένας.
1: Ναι,
0: όχι,
1: θέλαν να κάνουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή να μην έχουμε ας πούμε play-off. Υπήρχαν και διαφορετικές φωνές.
0: Άλλο λέω, παιδί μου. Ο Ηρακλής πρότεινε να πέφτει ένας. Προφανώς φοβάται ότι θα πέσει.
1: Τώρα τι να πω εγώ εδώ, παιδιά.
0: Κάντε καμιά
1: βλάση, δεν μιλάω.
0: Κάντε καμιά μεταγραφή αυτοπεποίθηση στον Ηρακλή, γιατί πάσχεται από αυτό το πράγμα. Τώρα, να μου πεις όταν λείπεις τόσα χρόνια από τις μεγάλες κατηγορίες, έχεις χαρακτηριστικά χωριού.
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Ο Σόρια είναι μια μεταγραφή.
0: Ρε, παιδί μου, καλή ομάδα κάνει ο Ηρακλής. Εγώ άλλο σου είπα. Σου λέω αυτοπεποίθηση δεν έχουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβούνται.
1: Αυτό σου λέω. Είναι όμως μια κίνηση.
0: Ο φόβος σου ο μεγάλος είναι. Μα εγώ έχω φίλους Ηρακλειδείς, ξαδέρφια, αδέρφια κτλ. Μιλάμε. Ο φόβος σου είναι μην τυχόν και δεν διατηρηθούν στην κατηγορία. Τίποτα άλλο δεν θέλουν προς το παρόν. Ούτε Ευρώπη ονειρεύονται τίποτα. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη εθνική και θα δούμε μετά.
1: Πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ποιο είναι δύσκολο?
1: Αν ξεκινάς με αυτό το στόχο.
0: Μα τι να κάνω τόσα χρόνια, 9 χρόνια είναι λοιπόν.
1: Ναι, θα πρέπει να πεις.
0: Άλλο να ανεβοκατεύεις, ας πούμε, όπως κάνει ο Άρης και η ΑΕΚ. Και ο Άρης θέλει πολύ δικές μου.
1: Μπορείς, ρε παιδί.
0: Σε σχέση με την ΑΕΚ.
1: Μπορείς να ξεφύγεις από αυτό και να πας αλλού. Τέλος τα μαύρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Επιστρέψαμε. Είμαστε στην οικογένεια που ανήκουμε.
0: Καλά, αυτό να τα λες. Πες, θα το πιστέψεις, δηλαδή γι' αυτό το λες.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Η κερκίδα έτσι γίνεται.
0: Δεν γίνεται έτσι. Αυτά γίνονται σε εσά μόνο.
1: Και έχουν αποτέλεσμα.
0: Δεν έχουν.
1: Φυσικά και έχουν.
0: Δεν έχουν.
1: Ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί πάντα.
0: Πρωταγωνιστούσε.
1: Και παλιά. Δεν έχει πέσει ποτέ στη ζωή του κατηγορία. Όπως χάρη.
0: Α, ναι, αυτό ναι. Αυτό...
1: Και δεν λέω τον Άρη. Είναι
0: αυτό
1: και
0: το αναγνωρίζω, ναι. Λοιπόν, απλά θα πάμε στο παράθυρο τώρα. Τα λεπτά είναι 29. Όπου εδώ μου στέλνουν πάλι τα ίδια φωτογραφίες. 800 παίκτες που πήγαν τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μονετάκι, στείλει αυτά, ρε παιδιά. Τα είδαμε, εντάξει.
1: Για ποια χρόνια λέτε?
0: Όταν όλα, ερχόταν, για όλα τα χρόνια λέει.
1: Όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός εδώ, τους έπαιρνε με τους δοτούς προέδρους όλους και τους πήγαινε κάτω. Τα ταλέντα λέτε αυτούς.
0: Όχι,
1: το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι κρυφό.
0: Λέγεται τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Ναι, τα τελευταία 50 χρόνια, καλά τα λες. Για να δούμε πόσους παίχτες μπόρεσε να πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν το λέτε από τον ΠΑΟΚ? Κανέναν. Μηδέν.
0: Α, με μεταγραφή.
1: Μηδέν. Μηδέν. Σε ταλέντο, σε καλή ηλικία, παιχτούρα. Ποιους παίχτες πήρε ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ? Αν βρείτε έναν.
0: Θα πάρει τώρα τον Γιαννούλη.
1: Εποχή Σαββίδη συζητάω.
0: Πάρει τον Γιαννούλη τώρα.
1: Άνα δω.
0: Μαζί μας είναι η Fibran, μην ξεχνάτε, είναι η εταιρεία που φέρνει την καινοτομία στη θερμομόνωση. Και έρχεται με ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran, το οποίο συνδυάζει πετροβάβακα Fibran Geo και ξυλασμένη πολυστερίνη, ώστε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα από σωστή θερμομόνωση, καθώς προσφέρει και υψηλή θερμομόνωση και αντοχή στον χρόνο, ακόμη όμως και ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία, βάλει και την αντισεισμική θωράκιση, διότι στην Ελλάδα είμαστε full of παλαιότερα κτίρια, αλλά και σεισμογενείς περιοχές. Για πάντα Fibran. Έλα.
1: Μάλιστα. Μαζί μας είναι πάντα και η Superbet με τη Super Triliza. Η Super Triliza επέστρεψε δυναμικά, δίνοντας τους παίχτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι, αλλά που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία μόνο στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δώρο για σας από τη Superbet 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λεπτά είναι 30 μετά τις 7. Ακούτε Μετρόπολης. Εδώ με τη Σμαράγδα Μπασάκου, η οποία θα εκφωνήσει ευθύς αμέσως παράθυρο στα σπορ. Θα επιστρέψουμε με κίνηση. Την εικόνα που έχει η Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή κυρίως, αλλά και στον Ιστό. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα πούμε τις τελευταίες καλημέρες μας. Πάμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: καλή σας μέρα. Στη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε χθες με 2-1 του Κονγκό, ενώ το Βέλγιο πήρε δραματική πρόκριση στην παράταση με 3-2 επί της Σενεγάλης. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία. Συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με το Πορτογαλία-Κροατία και ολοκληρώνεται στις 4 τα ξημερώματα με το παιχνίδι Ελβετία-Αλγερία. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, που σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλες Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός μετακομίζει τους Κιανόλευκους από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
11: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
12: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τάφινα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
21: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
20: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
20: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
23: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πριν από λίγο είδα μια φωτογραφία με τη φιλενάδα μου τη Μάριον τη Σιριώτου, όπου έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τη Μάριον. Τα είπαμε πέρυσι, βρεθήκαμε στο Βικελίδης μέσα και λέω η Μάριον. Κώστας, ναι. Λοιπόν, με τη Μάριον είμαστε και τα δύο άρρωστα αριανάκια. Μένουμε στα. Κάνουμε διακοπές χρόνια.
1: Ακούω το αυτό το κάτι που θέλω.
0: Όχι, όχι. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Στα ψακούδια κάνουμε διακοπές από τότε που γεννηθήκαμε. Χωρίς να έχουμε βρεθεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαστε και οι δύο με το ραδιόφωνο. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπάμε και τις ομάδες μας. Η Μάρη βεβαίως στο γέλο. Εγώ εδώ στο Μετρόπολης. Λοιπόν, οπότε αυτά τα τρία στοιχεία είναι στοιχεία που μπορείς, ας πούμε, καθίσεις με έναν άνθρωπο και εκεί που τον ξέρεις να πεις χίλια πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Να, και πριν από λίγο βλέπω τη Μάρη με φωτογραφία με Αλκαίο.
1: Αλκαίος είναι αυτό που ακούω.
0: Αλκαίος είναι. Και τη βλέπω και λέει σήμερα Μονή Λαζαριστών. Τι λέει, ρε φίλε, άμα το ξέρετε δεν θα πήγαινα Χαλκιδική. Μάριον, θα ερχόμουν σε Ζόρζ Αλκαίος, τον οποίο του Γουστάκη τον γνωρίζει πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος είναι.
0: Καταπληκτικός τύπος είναι, άσχετα. Καταπληκτικός τύπος. Ξέρεις ότι είναι ηλεκτρολόγος?
1: Όχι. Σοβαρά.
0: Καλός κιόλα.
1: Εκεί στη Μήλο τέτοια έκανε.
0: Όχι, εκεί είχε άλλα, αλλά είναι ηλεκτρολόγος κανονικός. Δηλαδή είχε πάρει πτυχίο.
1: Μπράβο, ναι. Εσύ, εννοείται, γιατί όχι.
0: Ξέρεις ότι. Ξέρεις πώς ξεκίνησε καταρχάς.
1: Μπα.
0: Είδες.
1: Κάτι με τον παπά του ξέρω.
0: Όχι,
1: ότι από
0: ο παπάς, ο Βασιλείου, εντάξει.
1: Ο Βασιλείου, ναι, ναι, αυτό.
0: Άλλο αυτό, ναι. Με τον παπά του ήρθε από την Αμερική και μεγάλωσε εδώ με τη γιαγιά κτλ. Αλλά ξεκίνησε. Άκου λίγο τώρα, θα πάτε σοκ. Από reality. Πότε?
1: Ο Αλκαίος.
0: Ναι. Από εκπομπή reality το 1989.
1: Είχαμε reality στην Ελλάδα.
0: Είχαμε...
1: Εκτός από τον Άι Ευκαιρία.
0: Ναι, είχαμε ένα άλλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Α.
0: Κάτι με φως. Όλα στο φως. Ταλέντα στο φως. Κάτι τέτοιο. Με Χατζινάσιο και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εκεί υπήρχε, ας πούμε, μια επιλογή. Ήταν πάρα πολύ. Ήτανε, αρχικά, ας πούμε, οι συμμετέχοντες πάρα πολύ και έμειναν 20 στο τέλος. Όπου εκεί ο Αλκαίος είναι με άλλο όνομα, νομίζω.
1: Το κανονικό του,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Ναι, με το κανονικό. Γιώργος Βασιλείου, αν θυμάμαι καλά. Και μετά προχωράει από εκείνο το reality, τον μαθαίνει λίγο κόσμος, αλλά μετά γίνεται το μπαμ, όταν το 91, σε διαγωνισμό άλλων ταλέντων, ποιον κερδίζει?
1: Όχι ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα.
0: Ποιο φαντάζεσαι ότι κερδίζει το 91?
1: Εκείνη την εποχή.
0: Σαν Γιώργος Αλκαίος, ποιο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα άντρας?
1: Αλκαίος, μεγαλύτερο ταλέντο τότε.
0: Ναι,
1: τότε.
0: Ναι, του τότε.
1: Pop ή λαϊκός?
0: Pop.
1: Ρακιτζής.
0: Ποιος Ρακιτζής? Ρακιτζής ήταν 15 χρόνια πριν.
1: Σοβαρά? Κάτσε παιδί, ναι.
0: 91 λέμε. Σάκης Ρουβάς, παιδί. Κερδίζει σε διαγωνισμό Αλκαίος τον Σάκη Ρουβά.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί, τέλος πάντων.
1: Πώς και δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, αρέσει. Δεν τα έχουν αναδείξει αυτά, έτσι, στα...
0: Αλήθεια.
1: Τι τα. Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το Σάκη Ρουβά, με το τα μακαρόνια, ήταν ο Σάκης τότε.
0: Τότε, ναι, ακόμα ήταν πολύ αρχή. Την είχε δει μικρός Έλβης. Κούνησε τα γόνατα και νομίζει ότι ανατριχιάζαμε. Τέλος πάντων.
1: Έτσι, και οι δύο άξιοι πάντως, γιατί ήταν δουλευταράδες μεγάλοι.
0: Ναι, ναι, μ' αρέσει πολύ.
1: Έτσι.
0: Φαντάζεσαι να φωνάξει υδραυλικό και ηλεκτρολόγο για να μια στο σπίτι και να έρθει ο Ρέμος. Με τον Αλκαίο.
1: Κορυφαίο.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία ιστορία.
0: Ναι, αληθινή.
1: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, θα ψάξω να βρω ποιο reality ήταν αυτό τώρα.
0: Α, ναι, ψάξω λίγο, γιατί όντως υπήρχε reality. Σου λέω ήταν, θα το βρεις Χατζινάσιο 100%. Δεν θυμάμαι, ήταν και άλλοι βέβαια,
1: ναι,
0: γνωστοί. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Κίνηση.
1: Άμα μου λες Χατζινάσιο τώρα στην κριτική επιτροπή, κοίταξε, καταλαβαίνουμε και το επίπεδο.
0: Κρατικό ήταν το κανάλι. 100%.
1: Το 89, ναι,
0: δεν
1: είχαν
0: ξεκινήσει ακόμα
1: mega...
0: reality. Ναι, είχε Μέγκα, δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα,
1: ναι,
0: τις,
1: ναι, ναι,
0: τα, αυτά τα reality κτλ. Ήταν κάτι σαν τον Άι Ευκαιρία. Κάτι τέτοιο φαντάζω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, με ζητήματα η κίνησή μας μπροστά από το Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Αμέσως μετά ανοίγει για μεγάλο διάστημα. Θα ξαναβρούμε δεύτερο σπάσιμο στη συγκίνηση στην Τριανδρία, πάντα με κατεύθυνση ανατολικά. Αυτό είναι μεγαλούτσικο, φτάνει μέχρι και το πρώην τούνελ. Από την άλλη μεριά, ανηφόρα Αγίου Παύλου, ταλαιπωρεί τον κόσμο και η έξοδος σε Ρετζίκι. Πάω, δεν εννοείται ο Παναθηναϊκό, να ξέρετε. Έτσι.
1: Όχι, αλλά έχουν από ΑΕΚ συμφωνία με Πύλιο για 4 χρόνια.
0: Εντάξει, καλώς.
1: 25 χρονών ο Πύλιος, έτσι.
0: Καλώς είναι ο Πύλιος.
1: Ναι. Αυτό
0: δεν
1: από...
0: είναι ο... για την Παρσελόνα, αλλά είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα ένας πολύ καλός ακραίος.
1: Έβλεπα το σαν σήμερα.
0: Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-90-90-90. Τι έβλεπες?
1: Δύο παρασκηνιακά ποδοσφαιρικά που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο. Το 1994,
0: ναι,
1: ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους.
0: Σαν σήμερα ήταν.
1: Ναι.
0: Γιατί έχασε ένα γκολ αυτός, φοβερό.
1: Του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, τον είπα, νομίζω αυτό γκολ. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν γκολ που είχε χάσει, αλλά τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, δράμα αυτό.
1: 2010 σε...
0: βλακία,
1: και αυτό δες. Σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο της Νοτιού Αφρικής, το χειρότερο όλων των εποχών παγκόσμιο. Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο της Νοτιού Αφρικής, το χειρότερο όλων των εποχών παγκόσμιο.

0: κρεμάλα σε αυτές τις χώρες δεν προτιμάτε. Γιατί είναι καταρχάς μια αργή διαδικασία και έχει έξοδα.
1: Τι μπαμ, μια και έξω.
0: Καλημέρα.
1: Το χειρότερο
2: μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Μπράβο. Κάτσε λίγο, περίμενε, γιατί η Σμαράγδα ήθελε να πει το χειρότερο από όλα αυτά και δεν ήθελα να τη διακόψω. Τι έλεγες?
1: Α, για το χειρότερο μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής, το Μουγκό Μουντιάλ.
0: Α, ναι.
1: Γιατί όλοι το παρακολουθούσαμε με κλειστή τη φωνή λόγω
0: του βουβουζέλας.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα?
0: Ναι. Φέτος φοβήθηκαν οι Αμερικανοί ότι θα πάνε κάποιοι με βουβουζέλες και βάλανε απογορευτικό.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Σου λέει αυτοί θα έρθουν με τις... γιατί το έχουν εκεί παράδοση.
1: Το έχουν παράδοση.
0: Έλα, Κωστή, πάμε.
2: Καταρχήν, ποιος αγαπημένος τρόπος εκτέλεσης, ναι, στη Βόρεια Κορέα. Ποιος είναι?
1: Έλα, ωραία.
0: Ξέρω
1: τώρα,
0: εγώ, πτήση.
1: Πες με τον πόνο των
2: ανθρώπων. Δύο είναι οι αγαπημένοι. Ο ένας είναι σε ρίχνουν στα σκυλιά.
0: Βλέπει
2: και τα τάκα, είσαι για τα σκυλιά.
0: Να μην βρουν.
2: Και ο άλλος, και άλλος λέει με αντιεροπορικό. Σε βάζονται μπροστά και βαράνε με αντιεροπορικό.
0: Για να μην υπάρξει μετά τίποτα, ας πούμε, κανένα ίχνος.
2: Πάντως να ξέρετε ότι παλιά υπήρχε τρόπος εκτέλεσης το 19ο αιώνα που σε δέναν μπροστά σε κανόνι.
1: Και σε στέλνανε με την μπάλα.
2: Με την μπάλα, ναι.
1: Τουλάχιστον έφευγες με κρότο, ρε παιδί μου. Έκανες. Ναι.
2: Έφευγες με κρότο, ναι.
1: Πώς όλοι οι Σφαγιανάκης κάνε μια έξοδο μεγάλη.
0: Τώρα που το είπες για Σφαγιανάκη, έχει γράψει πολλά τραγούδια ο Αλκαίος για τον Νότι. Όπως το Όπα Όπα.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο έχει γράψει για τον Νότι και το Όπα που πήγε στην Eurovision. Το ξέχασε ότι πήγε στην Eurovision ο Αλκαίος.
1: Και ήταν ωραίος. Όχι, δεν το ξέχασα αυτό.
0: Συνέχισε
2: Κωστή. Ναι, απλά στην Eurovision πήγε με το σκέτο όπα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, με το όπα το σκέτο. Το δικό του. Του αρέσει το όπα.
1: Γι' αυτό πήγαμε και σκέτη.
0: Για πες για αυτά τα ωραία που έλεγες.
2: Όχι, έλεγα λοιπόν ότι καταρχήν σταμάτα να το λες πρώην τούντελ.
0: Ναι,
2: γιατί θα ξαναγίνει τούντελ.
0: Παιδί μου, τούνελ είναι όταν υπάρχει ένα βουνό και εσύ κάνεις μια τρύπα, μια οπή. Σωστά.
1: Ωραία.
0: Όταν χτίζεις ένα τσιμεντένιο θόλο. Και από πάνω βάζει χώμα, δεν είναι τούνελ.
2: Γιατί το παλιό τι ήταν?
0: Αυτό δεν λέω, δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν, έχεις δίκιο. Ποτέ δεν
2: ήταν. Άρα ήταν το δίθεν.
0: Το δίθεν, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το ντεμεκ τούνελ.
2: Το τάχα μου, τάχα μου.
0: Πόσες λέξεις έχουμε γι' αυτό?
2: Εγώ, παιδιά, πήρα να πω εκτός από τα ποδοσφαιρικά τα οποία να πω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, ότι είναι παγερά αδιάφορα. Και μάλιστα λέει και η Σμαράγδα με πρωταγωνιστή το Ζαφίδι. Καλά, ρε Σμαράγδα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, αφού έβαλε δύο γκολ και μια ασίστ.
0: Κάτι να πούμε κι εμείς.
2: Τα είχαμε, τα λέγαμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω λίγο. Έβλεπα χθες κάποιες δηλώσεις για τη δίκη που γίνεται για τα Τέμπη.
0: Ναι, και εγώ τις έβλεπα. Το Ασλανίδη εννοείς.
2: Το Ασλανίδη.
0: Ναι, τις έχω μαζί μου τις δηλώσεις. Θες να ακούσουμε λίγο όλοι μαζί τι λέει ο Ασλανίδης?
2: Θα τα ακούσουμε, ναι.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε όλοι μαζί τη λογική σας.
3: Τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο, εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας μέσα στην αίθουσα.
0: Και μιλάει βεβαίως.
3: Οι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία?
0: Ποιον?
3: Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα. Συνέχισε, Κωστή.
1: Τα ξέρω, ναι, τα άκουσα.
2: Παιδιά, εγώ θέλω να πω ότι...
0: Γιατί όταν λέγαμε ότι κάποιοι με ό,τι τρόπο μπορούν προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία, εδώ μας βγάζατε εκπροσώπους του Μητσοτάκη, του Πρωτοσάλτη και τα λοιπά. Τώρα που τα λέει ο χαροκαμένος ο γονιός, για τον οποίο δεν νοιάζονται βέβαια, νοιάζονται για κάποιους γονείς συγκεκριμένους οι άνθρωποι, οι πολεμιστές τέλος πάντων, τώρα ξαφανίστηκαν, τους χάσαμε και την παρέα. Έχουμε αυτό το κακό.
1: Ο Ασλανίδης είναι από τους πιο αγνούς ανθρώπους που έχουν γνωρίσει.
0: Η Κωνσταντοπούλου, έτσι, κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει αυτή η δίκη. Και αυτό δεν καταλαβαίνει ότι γυρνάει μπούμεραν, Κώστα, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η Κωνσταντοπούλου έχει 14% δημοσκοπήσεις και τώρα σέρνεται κοντά στο
2: 4%. Να πω λίγο αυτό που είπε, Μαράγκο, ότι ο Ασλανίδης είναι από τους πιο αγνούς. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι όλοι τους είναι αγνοί.
1: Καλά,
2: είναι
1: άνθρωποι αγνοί. Απλά επειδή το συγκεκριμένο τον γνώρισα, ρε παιδί μου, του σφίξα και το χέρι. Okay, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι είναι απλή καθημερινή άνθρωποι όπως εγώ, εσύ, που κάποια στιγμή χάσατε τα παιδιά τους, χάσατε τη γη κάτω από τα πόδια τους. Κάποιοι ίσως παρασύρθηκαν, κάποιοι είδαν ότι μπορεί να δικαιωθούν τα παιδιά τους μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να λέγεται κόμμα, έτσι.
1: Δεν είναι λογικό όταν είσαι απελπισμένος να παρασυρθείς κιόλας.
2: Απόλυτα, όχι, απόλυτα. Δεν είναι λογικό.
0: Τότε είναι που δεν πρέπει να

0: Είδε απόλυτα, εγώ θα σας πω κάτι, εγώ θα δικαιολογήσω το γονιό που έχασε το παιδί του να κάνει το οτιδήποτε μέχρι το πιο ακραίο, δεν θέλω να το πω, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αν πιστεύει ότι αυτό θα δικαιολογήσει το χαπό του παιδιού και θα το δικαιώσει.
1: Ναι, θα το δικαιώσει, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό
1: δεν διαφωνεί
0: λέω
1: κανένας.
0: Εγώ.
1: Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας.
2: Όχι.
0: Χτίστηκε γύρω από αυτή την κάθε τέτοια ιστορία.
1: Ναι.
0: Είδατε ρε παιδιά, ένας κανιβαλισμός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να συζητάμε επί ένα πίδα ότι η αίθουσα είναι μικρή, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι άδεια, παιδιά. Άδεια. Και πού είναι όλοι αυτοί που γκρίνιαζαν και έκλεγαν για την αίθουσα ότι είναι μικρή.
2: Μισό λεπτό. Και προσέξτε λίγο τώρα. Ναι. Προσέξτε λίγο. Ενώ τα φώτα έπρεπε να πέσουν μόνο στο αν οι γονείς κάθονται εκεί που πρέπει να κάθονται, αν είναι καλά οι γονείς αυτοί, οι ταλαιπωρημένοι, οι συγγενείς, οι αδελφοί. Τα φώτα πάλι πέφτανε σε πολιτικούς που κάναν δηλώσεις απ' έξω.
1: Καλά. Αλλά αυτοί παρέσυραν τον κόσμο.
0: Συγκεκριμένο.
1: Ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, αυτοί οι δύο δεν έχει κι άλλους. Εγώ δεν θυμάμαι με άλλους. Θυμάστε κι άλλους. Εγώ θυμάμαι αυτούς τους δύο.
0: Για γήπες οι οποίοι ζουν.
1: Ο Βελόπουλος, ο οποίος μας έλεγε ότι για τα ξυλόλια και τα λαθρεμπόρια και μετά μας είπε, εγώ πότε σας μίλησα για ξυλόλιο. Αυτό μου θύμισε, Κυριάκο, αυτό με τις στολές του Ιησού. Όχι επιστολές. Όχι στολές, γιατί μετά μας είπε. Καλά, μας είπε ότι εγώ πότε πούλησα επιστολές. Δεν το είπε μετά. Ο άνθρωπος στολές έλεγε, όχι επιστολές.
0: Α, συγγνώμη.
1: Στολές πουλούς.
0: Θέλω να πω ότι μετά λέμε για ποιο λόγο δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Μπα, δεν υπάρχει αντιπολίτευση γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι να καταφέρουν σοβαρές προτάσεις.
2: Τους αδικείς τώρα.
1: Όχι, πολύ ωραία τα λέει.
2: Θα σου πω, έχετε εστιάσει σε δύο περιπτώσεις και αδικούμε πάρα πολλούς πολιτικούς.
1: Καμιά πρόταση.
0: Θα σου θυμίσω ότι το Πασόκ μιλούσε για χαμένα βαγόνια.
1: Κουτσούμπα είπες.
2: Ναι, δεν είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Κουτσούμπας. Για σοβαρούς είπαμε.
0: Ο Κουτσούμπας είναι σοβαρός, αλλά εκφράζει ένα μη σοβαρό κόμμα και μια πολιτική.
2: Εντάξει, αυτό είναι απόψεις. Δεν
1: μπορώ να πω ότι είναι σοβαρός.
2: Υπάρχει ένα 7-8% που το ψηφίζει και δεν μπορούμε να τους λέμε ασόβαρους.
1: Όχι, προς Θεού δεν λέμε κύριο.
0: Για την ιδεολογία είπαμε. Απλά να σου θυμίσω ότι ένας από τους φερέλπιδες πολιτικούς του Πασόκ, ο κύριος Χριστοδουλάκης, μίλησε για χαμένα βαγόνια μέσα στη Βουλή.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μιλήσαμε. Άρα, τώρα. Και ο Βελόπουλος μιλούσε τώρα για χαμένο βαγόνια.
0: Όχι, όχι. Επειδή είπε η Σμαράγδα.
1: Δεν μα τρελάνε τώρα, δηλαδή θα μα βγάλουν τρελούς, επειδή θέλει να μα βγάλει τρελούς αυτό, θα πούμε κι εμείς ναι,
2: όχι, είμαστε
1: τρελοί.
2: Είμαστε σοβαροί άνθρωποι όριμοι, νομίζω, και μπορούμε να φιλτράρουμε τι ακούμε. Είναι πολύ απλό.
0: Σοβαροί δεν είμαστε όλοι.
2: Εντάξει, τώρα εμείς οι τρεις μιλάμε. Τι κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους σοβαρέψουμε.
1: Κλείσε, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Κώστας. Γιατί τα λέει έτσι όπως πρέπει. Δεν χρησιμοποιεί, ας πούμε, το κομιλφό. Δεν είναι κομιλφός ο τύπος. Θα πει στα ίσια. Δεν είμαστε σοβαροί όλοι. Έχει δίκιο. Όταν σου λέει ένας πολιτικός αρχηγός ότι υπήρχε χαμένο βαγόνι. Πολιτικός αρχηγός το λέει στη Βουλή, πού είναι το βαγόνι. Κατάλαβες και μετά σου πουλάει τρέλα. Ότι εγώ πότε σου είπα για βαγόνι.
2: Ναι,
1: πότε εγώ σου πούλησα τις επιστολές του Ιησού μας και εσύ του δίνεις 10%. Προφανώς και δεν είμαστε όλοι σοβαροί.
2: Νομίζω ότι. Γιατί έτσι θα το πω, δεν γίνεται αλλιώς. Ο ελληνικός λαός απέδειξε σε όλους αυτούς.
1: Ναι.
2: Σε όλους αυτούς, με αυτές τις δύο βουβές συγκεντρώσεις που δεν είχαν ούτε κομματική χρειά ούτε
1: τίποτα. Τι λες, δεν είχαν κομματική χρειά.
2: Καμία.
1: Τι λες,
2: καμία.
1: Κομματικά οργανωμένες ήταν.
2: Καμία και η πρώτη μάλιστα έγινε.
1: Τα πάνω ήταν μεταχειρισμένα.
2: Η πρώτη ήταν εντελώς ανοργάνωτη.
1: Ναι.
2: Και υπήρχε μία βουβαμάρα, μια σιωπηλή.
1: Λάθος κάνεις. Ήταν καθαρά κομματικές εκδηλώσεις.
2: Σταμάτα να μιλάς πάνω μου. Όχι, δεν ήταν καθόλου κομματικές.
1: Ήτανε
2: όλος ο κόσμος έξω, όλη η Ελλάδα έξω, σε όλες τις πόλεις έξω, σε όλα τα χωριά. Απέδειξε ότι δεν τρώει κουτόχορτο ούτε από τους μεν, ναι, ούτε από τους δε.
1: Για κάνε τώρα μια συγκέντρωση να δω αν θα πάει κανένας να δεις πόσο κουτόχορτο φάγανε.
2: Έλα ρε, αυτό
1: για
2: ξέρεις
1: κάνε, για κάνε.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Είναι ατιμία.
1: Εντάξει, ατιμία είναι. Γεια σας.
2: Βέβαια είναι ατιμία.
1: Καλημέρα κύριε. Κάνεις μια συγκέντρωση να δούμε, θα πάει κανένας.
2: Βέβαια είναι ατιμία.
1: Θα πάει κανένας.
2: Μα έχουμε τη δίκη πια.
1: Έλα βρε Μαράγδα που γινόταν για τη δίκη εκείνο
2: τώρα.
1: Αυτό. Άσε τώρα. Φάγανε τον παπά οι άνθρωποι τώρα.
2: Περίτρανα απέφυξε ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και σε πολιτικούς που είχαν θέσεις. Και ότι δεν πιστεύει τα κομματικά και τα άλλα από την άλλη.
1: Υποκρισία Μαράγδα είναι, γιατί αυτή η πλευρά που είπες δεν μίλησε ποτέ για έναν σταθμάρχη ο οποίος κοιμήθηκε. Καλημέρα κύριε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, κύριε, εσείς.
2: Βέβαια είναι υποκρισία. Γιατί αν ρίχνουμε τις ευθύνες στο σταθμάρχη.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Θα ξαναβγεί ο κόσμος στους δρόμους, να το ξέρει.
3: Καλημέρα, μ' ακούτε.
1: Βέβαια, κύριε.
2: Καλημέρα. Εγώ, ναι. Ο Κώστας ακούει αφού μίλησε και παίρνει μπουρμπουρμπουρ πάνω μου. Ακούει τώρα.
1: Έχω κόλπο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ο Γιώργος από Λονδίνο είμαι. Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργο. Πού είσαι, Ζόρι.
3: Λοιπόν, Σμαράγδα, επειδή εγώ παρόλο που σε πάω, ξεσυμπαθώ. Θα σου πω έτσι για να καταλάβει και ο κύριος Βαραγιάννης και για τα πολιτικά. Δύο άνθρωπους έχω γνωρίσει με μεγάλη απορία. Το Βαραγιάννη αν θα πάει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ και το Μητσοτάκη αν θα κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές. Καταλάβες, επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Ναι, μωρέ.
3: Αυτοί οι δύο κοιμούνται και ξυπνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτές τις δύο απορίες.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ
2: το Τζίπρα κάνω, τον εγώ, βγάζεται απ' έξω.
1: Κάτσε ρε παιδί, αφού ο Γιώργος ακούει το Μετρόπολης. Εγώ αυτό το κάνω και τον Κουλιανό, ο οποίος εδώ και ένα μήνα μα έχει ζαλίσει με τον Γιαννούλη, ρε φίλε. Άκου την επόμενη εκπομπή. Έτσι μας είχε ζαλίσει και με τον Τσάπρα και ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό. Να τώρα και με τον Γιαννούλη και το... γι' αυτό και λέω θα πάει μάλλον στον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Ο Κοντρέρας είναι από τη Χιλή, δεν είναι?
1: Ναι, Χιλιανός. Ναι.
2: Φανταστικό.
3: Έχει μενεμένη η Χιλή. Είναι άπολη, γιατί πολύ πάκου μας βγήκε μου.
2: Μην κλείσεις, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
3: Να με ρωτήσετε.
2: Τι γίνεται με τη ζέστη στο Λόντον?
1: Σκάσανε.
3: Με τη ζέστη. Εγώ είμαι στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Η ώρα είναι 1:03 λεπτά.
1: Ναι.
3: Δεν είναι 7, αλλά τώρα η θερμοκρασία έχει πέσει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε 38 στο Λονδίνο, επειδή έχω και τη μία μου επιχείρηση εκεί.
1: Ναι, ναι.
3: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για 38 Λονδίνο, παιδιά.
1: Έτσι. Σαν να λέμε 52.
3: Για 45 Αθηνών.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Και βάλε. Όντως.
3: Γιατί ο ήλιος είναι πολύ χαμηλός. Εγώ που είμαι και σε μια αλφα ηλικία και εσύ πρέπει να τα πρόλαβες, Βαραγιάννη. Θυμάσαι τότε τα αυτοκίνητα, τα Triumph είχαν.
1: Βέβαια.
3: Είχαν την πορτοκαλί κορδέλα στα μπαμπρίζ γιατί τα βάλαει ο ήλιος.
1: Πολύ χαμηλός. Επάνω, ναι, είχε αυτή τη. Πώς το λένε, και οι Ιταλίκες το βάζαν αυτό.
3: Ναι, αλλά στο Λονδίνο. Ναι. Δεν έχει. Προσέξτε, δεν είναι και τα σπίτια φτιάγμενα. Και δεν βάζουν και τα air-condition. Δηλαδή.
1: Να σε πω μια απορία. Γιώργο, μια απορία μόνο εσύ μπορεί να καταλάβει που έχει ζήσει στην Αγγλία. Εγώ βέβαια την έλυσα κάποια στιγμή που πήγα και εγώ κάπου εκεί στο Κέντ. Mm. Μου έκανε εντύπωση πάντα που τα αγγλικά αυτοκίνητα, που ο παπάς με εμένα ήταν ελάτρης της Triumph, είχε το TC το 2000, πολλά χρόνια. Είχαν αυτό το ταμπλό το 30 φιλιάς, ας πούμε, έτσι μπροστά. Και η Jaguar και η Triumph. Σωστά. Και τα Rover τα καλά, τα πολύ καλά.
3: Έτσι.
1: Ωραία. Πώς γίνεται αφού η 30 φιλιά εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, ο κορμός της είναι, ξέρω εγώ, 2-3 εκατοστά. Πώς γίνεται να φτιάξουμε ταμπλό, ρε φίλε, ολόκληρο δηλαδή 15 πόντους και 20 πόντους.
2: Εσύ, άλλη 30 φιλιά είναι αυτή που λες, είναι αυτές που είναι σαν δέντρα.
1: Το ξέρω αυτό.
3: Έτσι.
1: Ήθελα να του πω. Τι προδίδεις,
2: α, συγγνώμη.
1: Τι προδίδεις. Ήθελα να δω αν
3: αυτό είναι σαν δέντρα. Αυτό.
1: Παιδιά, έχει 30 φιλιές δέντρα, αυτό σας έλεγα. Δέντρο, ολόκληρο, με κορμό.
3: Εδώ, άμα δεις το τι γίνεται στα Χριστούγεννα στο Λονδίνο με τα δεντράκια τα Χριστούγεννιάτικα, παιδιά, ξέρετε τι πίσνα είναι αυτή.
1: Σόπερ.
3: Ξέρετε για την πίσνα μιλάμε. Ξέρετε πώς ξεκινάει ένα δεντράκι.
1: Για πες.
3: Από 100 λίρες.
1: Άκου, μαράγδα, 130
3: λίρες. Και φτάνει μέχρι 400 λίρες. Και ανοίγουν για ένα μήνα, βάζουν 7. Τα φυτεύουν, έχουν δικά τους χωράφια και τα φυτεύουν, έτσι, και τα κόβουν κανονικά.
1: Και εδώ.
3: Στημένα. Παιδιά πουλάει 500 δεντράκια με μέσο όρο στα 3 εκατοστάρικα λίρες.
1: Αυτά είναι.
3: Καταλαβαίνετε γιατί δεν
1: μπορούμε. Αυτά είναι οικονόμες. Γεια σου Γιώργο.
2: Πάρα πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μας. Τρέχω για να προλάβω και τους άλλους τρεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Παρακαλώ. Μας προλάβετε?
1: Ναι κύριε, σας πρόλαβα.
4: Με πρόλαβες.
1: Ο Ευρυπίδης.
4: Για να δούμε λοιπόν. Θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες.
2: Αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό και εσύ, Ευρυπίδη.
4: Αυτό είναι.
1: Πάντα.
2: Δεν φταίει ο Ευρυπίδης τώρα, στη σειρά μπήκε ο άνθρωπος.
4: Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα ραδιόφωνο, αλλά μάλλον κάτι πάει στραβά λοιπόν.
1: Όχι, όχι, όχι, προς Θεού. Λοιπόν.
4: Με θυμίζει το ραδιόφωνο τελευταία, όλα τα ραδιόφωνα, τον Τιτανικό. ο Τιτανικός κούλιαζε και οι άλλοι παίζανε βιολί λοιπόν.
1: Λοιπόν, θες να κάνουμε μια δουλειά
4: εδώ
1: με τον Ευρυπίδη.
4: Ένας κλάδος πεθαίνει και δεν ακούγεται τίποτε.
1: Θέλεις να σε πάρουμε αύριο εμείς τηλέφωνο.
4: Εγώ δεν θα κατηγορήσω την κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν θέλουμε.
4: Κατηγορά.
1: Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, ναι, ρε φίλε. Έχουμε πρόβλημα χρόνου. Θέλεις να μας δώσεις το τηλέφωνο να σε καλέσουμε αύριο.
4: Ο χρόνος, αλλά εδώ τουλάχιστον 10 λεπτά λοιπόν ακούω τα ίδια και τα ίδια από έναν κύριο, τον οποίο δεν το παρεξηγώ.
1: Ναι,
4: ο άνθρωπος θέλει να πει και τα
1: δικά
4: του.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Απλά ένα σπίτι
4: του. Τουλάχιστον να επικοινωνήσουμε με τα αφεντικά να μας.
1: Θέλεις να σε καλέσουμε, Ευρυπίδη, θέλεις να σε καλέσουμε αύριο. Εμείς να μιλήσεις όση ώρα θέλεις.
4: Ναι, ωραία. Να με καλέσεις.
1: Ωραία, θέλω να καλέσεις το 90-90-90 μετά τις 10 για να αφήσεις το κινητό σου τη Σμαράγδα συγκεκριμένα, η οποία είναι στην γραμματεία.
2: Θα το πάρει, Λίλα.
1: Θα
2: το πάρει, Λίλα.
1: Όχι, θέλω να ζητήσεις τη Σμαράγδα, Ευρυπίδη, να πεις ο Ευρυπίδης είμαι και να πάρεις το τηλέφωνο, να πάρει το τηλέφωνο σου αύριο. Θα σε καλέσουμε εμείς όση ώρα θέλεις, να ξέρεις. Έτσι, το υπόσχομαι εγώ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
4: 10 η ώρα το πρωί έχετε εκπομπή.
1: Όχι, μετά τις 10.
2: Σήμερα μετά τις 10 σήμερα, που θα έχουμε γραμματεία.
1: Θα πάρεις τη γραμματεία να αφήσεις το κινητό σου και το όνομά σου. Να μην το μάθουμε όλοι. Κατάλαβες. Για να σε καλέσουμε εμείς το πρωί.
4: Ναι, ναι.
1: Να σε καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Αλό.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χρήστο. Καλημέρα.
5: Ακούτε.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ μπορώ να πω λοιπόν ότι μέρες από αυτές που δούλεψε με τον Αντώνη. Πριν πολλά χρόνια.
1: Α, ναι.
5: Αρχός σε τζάμια, αυτός υδραυλικός.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Α, τι καλό.
5: Συμβεί το κορδελιό.
1: Ωραίο, ωραίο. Μάλιστα.
2: Έλα, ρε.
5: Και μετά από χρόνια, μετά από τρία χρόνια, δύο
1: η
5: χρόνια.
1: Η εκπομπή Βαραγιάννη λεγόταν Έλα στο Φως στην ΕΡΤ 2.
2: Έλα στο Φως.
1: Ναι, reality show. Το πρώτο reality, από τα πρώτα βέβαια, τη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση.
2: Δεν έχουμε τον Χρήστο που δούλεψε με τον Αντώνη Ρέμο τώρα.
1: Εντάξει, οικοδομή. Μου το έστειλε άλλο στην πληροφορία.
5: Είχε μεγάλη πλάκα όμως, γιατί γύρω το μαγαζί που ήταν μια οικοδομή που φτιάξαμε στο Κορδελιό. Mm-hmm. Εγώ ήμουν σε ένα μικρό μαγαζάκι στη γειτονιά που έμενα στην Λιούπολη που περνούσαν τα τάμια. Mm-hmm. Και ο Αντώνης σε δούλευε μέσα. Και το πρόβλημα πολύ λίγο. Αλλά ξέρεις, μικρά παιδιά ήμασταν. Mm-hmm. Διαφορά ηλικία δύο χρόνια. Mm-hmm. Εγώ μεγαλύτερο. Όταν λοιπόν έγιναν τα εγγένεια, το μαγαζί κάτω έγινε καφετέρια. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κύριο, τόσο δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά το μαγαζί το μάλλον είχε αντιπάθεια στην περιοχή. Mm-hmm. Και το μαγαζί το ονόμασε Γιώτα Κάπα. Το Γιώτα ήταν πάνω και το Κάπα ήταν κάτω. Στην ημέρα των εγγενείων. Κάποιο που συμπαθούσε πολύ κρέμασε από κάτω
1: ένα Αλφα. Ένα Αλφα. Ήμουν σίγουρο ότι για το Αλφα. Κλείσε, Χρήστο, το πιο ωραίο ήταν αυτό.
2: Δυτικά είπε.
1: Ναι, κλείσε.
2: Ηρακλειδέα ήταν ο Αντώνης, οπότε κατάλαβε.
1: Με ανάποδο ψαλίδι κλείσαμε. Υπάρχει κι άλλο. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Ατέλειωτη είστε, ρε.
2: Καλώ το να.
1: Δεν τελειώνουν.
6: Ο Γιάννη είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια
1: σου, φίλε.
6: Πήρε στι 6.30 ώρα ένα κύριο από το Χάγκεν, από τη Γερμανία.
1: Ναι, πήρε, ναι, ο Γιώργο.
6: Έχει όλα δίκιο.
1: Ναι.
6: Η Γερμανία σε μια τριετία θα ήδη είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο,
1: ναι.
6: Θα είναι δύο φορές χειρότερα από την Ελλάδα. Παιδιά, είμαι φορτηγατζής, είμαι όλη μέρα στους δρόμους.
1: Για ποιο λόγο?
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ποια είναι η αιτία?
6: Γιατί
2: ναι. Οικονομία.
1: Όχι.
6: Καταρχήν δεν δουλεύουν, ανοίγουν τα έργα,
1: ναι.
6: Στείνουν κόνους, κλείνουν το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
6: Και δουλεύουν σε πολύ αργούς ρυθμούς.
1: Άρα πρόβλημα έχουν οι διαγωνισμοί, έτσι πως τα λες, έτσι. Δηλαδή...
6: Οι διαγωνισμοί, τεμπελιά είναι.
1: Ναι, παιδί μου, έχει... επειδή έχει ρήτρες.
2: Άρα ο Σόιμπλε δικαιώνεται έχει που τους είπε τεμπέλιδες.
1: Έχει ρήτρες αυτή
6: τη στιγμή. Τι έχει ρήτρες, Βαραγιάννη, τη ρήτρα την ανανεώνουν.
1: Αυτό λέω, παιδί μου, το χρονοδιάγραμμα είναι το πρόβλημα.
6: Οι συμβάσεις είναι το πρόβλημα. Βρήκαν ένα εμπόδιο, ναι. Και παρατείνουν το εργοτάξιο, το κάνουν παράταση.
1: Και τη χρηματοδότηση.
6: Ναι. Πλέον δεν δουλεύουν βράδια. Για να μην πληρώνουν νυχτερινά. Ο κόσμος τι ταλαιπωρία, ειδικά στο επάγγελμά μου, τι ταλαιπωρία βγάζει. Δεν μπορείς να βγάλεις στο ωράριό σου τα δρομολόγια σωστά.
1: Ναι.
6: Δεν μπορείς να τα καλύψεις και αναγκάζεσαι και δουλεύεις παραπάνω ώρες.
2: Σημάδια των καιρών, παιδιά.
6: Για να βγει το δρομολόγιο.
1: Ναι, Γιάννη. Ναι.
6: Είναι υπερβολικό και όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα. Ακόμα στην υγεία. Εκεί να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα
1: τώρα,
6: και τι θα γίνει.
1: Θα πούμε κάτι για να κλείσουμε.
6: Τα επόμενα χρόνια στη Γερμανία.
1: Γιατί έχει περάσει η ώρα, αλλά θα σου πω κάτι. Την προηγούμενη Πέμπτη,
6: υπουργός. Έχω φίλους γιατρούς και με εξηγούν τι περνάνε.
1: Μισό λεπτό, Γιάννη. Ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας την προηγούμενη Πέμπτη το πρωί είπε στο λαό, στους Γερμανούς, φέρτε όταν θα έρθετε στο νοσοκομείο, πάρτε μαζί σας παγάκια, διότι δεν λειτουργούν κλιματιστικά και δεν έχουμε και χώρο για ψυγεία. Αν έβγαινε στην Ελλάδα να το έλεγε ο Γεωργιάδης, σήμερα ακόμα θα χορεύανε στο Σύνταγμα.
6: Αυτό
1: κάποιοι.
6: Είναι το τελευταίο.
1: Γεια σου,
6: τα
1: Γιάννη.
6: Ταμεία τους,
1: ναι.
6: Τα ταμεία τους βουλιάζουν.
2: Αυτό είναι, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε. Μάλιστα. Απλά καθυστέρησαν.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καθυστέρησαν κάποια πράγματα, βουλιάζοντας την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο κτλ.
1: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά εμείς.
2: Είδες, η εκδίκηση
1: της Γυφτιάς.
2: Όχι, ρε, της Γυφτιάς.
1: Τραγούδι,
2: του Τσαρουχιού.
1: Πώς το λένε αυτό, δίσκος του.
2: Της Φουστανέλας.
1: Τι τρομερός δίσκος.
2: Ναι, ναι.
1: Φοβερός, ε.
2: Παπάζογλου.
1: Παπάζογλου με Ρασούλη.
2: Εννοείται. Λοιπόν, μαζί μας είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Είναι το New York College, γιατί αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, μία είναι η επιλογή σου, New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Περιοχή Καμάρα, Εγνατία 138 2310 889 879 το τηλέφωνο επικοινωνίας ή πολύ απλά μπείτε στο www.nyc.gr.
1: Πες μας ακόμη μια φορά το τηλέφωνο.
2: Θέλεις.
1: Ναι.
2: Αλήθεια. 2-3-10-8-8-9-8-7-9.
1: Γεια σας. Συνέχεια αύριο στις 6. Καλή συνέχεια, μάλλον τώρα, στη ροή της εκπομπής του Μετρόπολης, με Νίκο Κουλιανό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
23: Μπαίνεις τσουλώντας!
0: βγαίνεις περπατώντας.
2: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
32: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
33: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
32: Είστε έτοιμοι?
34: Άντε μπράβο.
32: Rap and Cool Show.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Έλα, μποντζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο, Ντίνο μου.
1: Ο Σκόρδα είναι αυτό,
0: ρε. Έλα, καλημέρα. Ποιο Σκόρδα. Θα μπορούσε να είναι ο χαμένο του αδερφό. Ο Αφή Φουάτ. Αλή Φουάτ Γκιότσκε.
1: Καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιάννη Ντέι.
0: Ο καραφλό αδερφό του Σκόρδα. Στο Πανεπιστήμιο της Τουρκίας.
1: Τώρα στο Sky βάλτε να δείτε το δίδυμο.
0: Όχι, εγώ λέω να ακούσουν εμάς, άσε να μην βάλουν τηλεόραση. Αν δηλαδή του στέλνει αλλού, ρε φίλε. Όχι, να καθίσει εδώ. Βρήκαμε τώρα τον αδερφό του Σκόρδα με το καλημέρα.
1: Μα τι είναι αυτό,
0: ρε. Δώσε μια καλημέρα στη Σαλούγκα, ρε φίλε. Άλλη μια μέρα εδώ στον πλανήτη Γη. Σηκωθήκαμε, ξυπνήσαμε, είμαστε ντούροι, είδαμε μπάλες, θα γουστάρουμε.
1: Μιστάζω.
0: Άντε πάλι. Φίλε, το πιστεύεις ότι κοιμάμαι 2,5-3 ώρες κάθε μέρα.
1: Δεν πρόλαβα να πιω και τον καφέ.
0: Ρούφα, ρούφα λίγο τζούρα. Έλα, δώσε καφέ. Λίγο ράκ, δώσε λίγο να ξυπνήσω ο λαός.
1: Τώρα. Θέλω να χαμογελάμε. Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έλα ρε, αφού εσύ κάνεις εκπομπή με το Ρίκτα, κάτσε εγώ να μην βάλω λίγο ράκ να ακούσω. Αυτοί έχουν βγάλει και ένα καναδικό τραγούδια μαζί νομίζω.
1: Ο Ρίκτας δυο μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν ήρθε. Εντάξει, ρίχτα είσαι, ρε φίλε. Τι, ό,τι θες να κάνεις.
1: Τον έψαχνα να πούμε.
0: Καλά, τι να κάνεις.
1: Πριν κάποια κόμμενα να πούμε.
0: Κάτσε, ασκάσει τώρα τι, πια μοντιάλ και πια live και πια τέτοια.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, ερμάνος μου, καλό πρωινό να έχουμε. Rap and cool στα αυτά και σας καζαμπάκα Θανάσιο έχουμε. Ο οποίος μου δείχνει ένα δελτίο που έβγαλε.
1: Έπιασε τίποτα.
0: Έπιασε, βέβαια. Όλοι πιάσαν. Και ο Γρηγόρης έβγαλε. Το παλικάράκι.
1: Ποιο, την Αγγλία είχε.
0: Την Αγγλία, άσο και γκολ. Βέβαια. Και το άλλο, εντάξει, το άλλο πήγε πολύ καλά το μάτς εν τέλει. Η Σενεγάλη πήγε πολύ καλά.
1: Τι θα καλά, φίλε, εγώ.
0: Θα σου πω.
1: Εγώ κάνω το μάτς, πέφτει το streaming στο 70, φεύγα.
0: Ναι.
1: Τσατίζομαι να πούμε, φεύγω.
0: Στιγματικά σε
1: κάτσε λέει να το φτιάξουμε, δεν πάτε στο διάλογο.
0: Μη πρωί με τον ναι. Κάνω τον λόγο.
1: Παίρνω τα μάξι, φεύγω, βάζω αέρα.
0: Ναι, να ακούσει και μέχρι να ακούσει γίνεται από 0-2-2-2.
1: Έχει άλλα μετάδοση.
0: Εντάξει, το Βέλγιο το πώς προκρίθηκε ούτε και αυτό ξέρει. Αλλά εντάξει, θα πέσει μετά στη Μεγάλη Αμερική, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα του καταπιούν.
1: Δεν ξέρω τι θα καταπιούν.
0: Θα του καταπιούν.
1: Ναι, ούτε το Βέλγιο μ' άρεσε.
0: Το Βέλγιο δεν έχει τίποτα στο. Απλά οι άλλοι. Είναι αφρικανική ομάδα. Τώρα, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, μην παρεξηγηθώ. Αλλά, άμα βάλω 11 από μια ομάδα έτσι μαζεμένους, θα κάνουν κουτσουλιές.
1: Κάνανε κουτσουλιές.
0: Κάνανε. Τώρα, δικό τους μάτς χάσαν. Το κάναν δώρο.
1: Βάλε ένα τέταρτο χάφ, βάλε ένα τρίτο στόπερ.
0: Αλλά στοιχηματικά βγήκε πολύ καλά. Δηλαδή, μπήκε χ και γκολ. Μπήκε γκολ και over. Βγήκε χ που ήταν πάρα πολύ αφήρουμενο.
1: Κατά αν έχει προπονητή που σου χάνει τέτοιο μάτς, εσύ θα φωνάζει.
0: Το βρίζει ένα παίχτη του. Τον βρίζει.
1: Το βρίζει.
0: Ξέσπασε ο γκέι.
1: Βάλε ένα τέταρτο χάφ και ένα τρίτο στόπερ. 10 λεπτά θέλει.
0: Ναι. Πάντως, γενικώ όσοι αποτυχάνουν φεύγουν. Δηλαδή, έφυγε. Ο Δόνης δεν έφυγε.
1: Έτοιμο τον έχουνε.
0: Σίγουρα έφυγε ο Κούμαν.
1: Ο Κούμαν.
0: Από την Ολλανδία. Σίγουρα έφυγε του Εκουαδόρ.
1: Ο Κούμαν έφυγε μόνος.
0: Μπεκασέσε.
1: Ο Κούμαν έφυγε μόνος για να μην το διώξουν.
0: Εντάξει, και ο άλλος, ο Μπεκασέσε, εκείνος ο λεπτός, ο αδύνατος με τα μαλλιά του. Και αυτός, γεια σας. Τώρα θα φύγει αυτός της Σενεγάλης.
1: Του σημερινού έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό με την κόμενα που πανηγύριζε.
0: Μπράβο. Αφού του κατάπιε το Μεξικό.
1: Που έβγαζε με το γρόλιο λίγο.
0: Ναι, αυτός. Είναι πάρα πολύ πιστικές οι δύο διοργανώτριες. Η Αμερική και το Μέχικο. Καλά τις είχαμε λοκάρει. Ειδικά εγώ με την Αμερική την έχω παίξει
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ και τη Σενεγάλη πίστευα.
0: Εγώ τους Αφρικανούς δεν τους πιστεύω.
1: Μαρόκο,
0: το Μαρόκο δεν είναι Αφρικανική ομάδα.
1: Όχι,
0: το Μαρόκο είναι βόρειο-αφρικανο-ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Αφρικάνι.
0: Είναι βόρειο, όπως το λέω, βόρειο-αφρικανική, βόρειο-αφρικανικο-ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Λες για τους Αφρικάνους, ναι. Αλλά εμένα
0: τι?
1: Πρόλαβε εδώ και με πρόδωσε ο Αφρικάνος.
0: Ο Ποκολοκό.
1: Βέβαια.
0: Λίγο ήθελε χθες να βγαίνει σήμερα και να πανηγυρίζει.
1: Έπαιρνε τηλέφωνα.
0: Έπαιρνε
1: τηλέφωνα στο 1-0.
0: Σε έκανε.
1: Από την Κινστάσα να πούμε.
0: Κινστάσα.
1: Κινστάσα ήταν εκεί.
0: Όχι, Στάσα είναι αλλού. Στάσα είναι στη Στάση. Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε. Πάμε γιατί μπήκαμε μπουκαδούρα ως συνήθως. Έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι σήμερα. Εκτός από το Μουντιάλ που θα τα κάνουμε σε λίγο τα λιράκια. Φιλικά ΠΑΟΚ. Εμφανίσεις, Ζαφίριδες, μεταγραφές.
1: Τι Ζαφίριδες.
0: Ολυμπιακός.
1: Ζαφίριδες.
0: Έβγαινε ο Μπάμπης από την Πολύχνη, ναι. Ο Μίτσος από
1: καλά,
0: τον Εύωσμο. Και εσύ εδώ σιγοντάριζες.
1: Για τον Τζάλοφ παίρνω. Που επανεξετάζει διευθύντη του. Άσε τον Ζαφίρι.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ άκουσα τον Τζάλοφ.
0: Όχι, πρώτα μου πει για τον Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Που ο Μπάμπης από τον Εύωσμο, ο Τάκης από τον τέτοιο, άκουγε και σε ένα σιγοντάρι.
1: Γιατί το συμποτιμάς.
0: Ο άνθρωπος ήρθε σε 2-3 μήνες.
1: Ναι.
0: Η ομάδα είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Και ήρθε, θα σηκώσει όλη την ομάδα αυτός.
1: Σηκώσει τώρα.
0: Ο Ζαφίρης, ναι. Εγώ σας είπα, τον κανονικό Ζαφίρι θα τον δείτε τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Και επέμενα εκεί όταν ήταν ο μέτριος.
1: Κάτσε να τον δούμε.
0: Εντάξει, παίρνει δείγματα.
1: Πήρα δείγματα.
0: Αφού είναι χάφαρος εσύ.
1: Ναι.
0: Τον άνθρωπο εγώ τον είδα όμως να παίζει και στη Slavia Live. Εγώ τον έχω δει σε άλλα 20 παιχνίδια πριν έρθει ο ΠΑΟΚ.
1: Με το Μεϊτέ θα παίζει.
0: Δεν νομίζω. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ πλέον φέτος. Είναι ναι. Τον κάτω Μεϊτέ.
1: Αν παίζει με το Μεϊτέ, Άστον τον άνθρωπο να τον κλάψουμε να πούμε. Παίζει με το Μέντε. Αν πάρει κανένα καλό παιχταρά, κανένα Μάρκο Αντώνιο.
0: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Μάρκο Αντώνιο, λέω. Σάντα Κλάρα, πώς το λέει, Σάντα Μαρίνα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει το Σάντα Μαρίνα.
1: Σάντα Μαρίνα.
0: Θα, το δούμε, θα ναι. το δούμε. Λοιπόν, άστον πάω και μετά. Έχουμε και Ολυμπιακό με ανανεώσει. Τζολάκι, ΑΕΚ με πύλιο. Γήπεδο Μαρινάκι, επέκταση σήμερα συνεντεύξει τύπου.
1: Ζήλια εδώ.
0: Σου είπα, έχω δύο πράγματα που ζηλεύω και δεν είναι για μένα.
1: Ζήλια.
0: Είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ζήλια.
0: Είναι ότι δεν έχουμε παίξει Champions League και είναι ότι δεν έχουμε γήπεδο καινούριο. Έχουμε πάει 2030, οι άλλοι θα πάνε στο διάστημα και εμείς ακόμα έχουμε την τούμπα, τη γεροτούμπα.
1: Αφού βρήκατε τον Τσίπρα να υποστηρίξετε εδώ.
0: Τα στο Τσίπρα τώρα, παντού ψάχνει να βρει. Καλημέρα, κουλ.
1: Με τον Τσίπρα του κάνετε το γήπεδο. Δύσκολο.
0: Δεν νομίζω. Δύσκολο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε σειρά να δούμε, φίλες και φίλοι, τι έγινε χθες. Ήδη έχουμε συμπληρώσει τα Γαλλία... πέντε ζευγάρια. Όχι, Γαλλία είναι προχθές.
1: Ναι.
0: Έχουμε συμπληρώσει πέντε ζευγάρια από τη φάση των πρώιμη τελικών. Αγγλία Κονγκό. Χθες το απογευματάκι.
1: Αγγλία Κονγκό. Όλη η φάση ήταν ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Το Κονγκό δεν έχει Κέιν. Ο άλλος έχει την προσωπική ενέργεια. Το δεύτερο
0: είναι, είναι, είναι σεντερφοράρα. Ναι. Είναι σεντερφοράρα. Νομίζω ότι είναι.
1: Αυτή ήταν η διαφορά.
0: Ό,τι πιο...
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμιά διαφορά το Κονγκό με την Αγγλία.
0: Τίποτα δεν έχει. Απλά ο Κέιν είναι ό,τι πιο σεντερφόρ υπάρχει πλέον στον πλανήτη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος με αυτά τα στοιχεία. Ολοκληρωμένος, ψηλός, κεφάλι, δύο πόδια, τελική ενέργεια.
1: Και από το Χάλαντ πιστεύεις είναι καλύτερος.
0: Ναι, ο Χάλαντ.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει.
1: Έχει και άλλα.
0: Έχει και άλλο. Ο Χάλαντ ίσως να είναι η εξελιγμένη βερσιόν.
1: Είναι πιο γρήγορος, ας πούμε.
0: Ναι, είναι η εξελιγμένη ναι. βερσιόν του Κέιν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο ορισμός του center for. Ο Χάλαντ μπορεί να το βρει και έξω να τρέχει, να κάνει αρά. Αυτός θα το δεις εκεί στο κουτί, δεν θα κάνει άλλα πράγματα. Θα βγει από το κουτί μόνο για να σπάσει την μπάλα στο χάφ, για να τραβήξει παίχτη. Ναι, αυτό θα το κάνει.
1: Παίζει πλάτη,
0: θα παίζει. Το κάνει, θα
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Ναι, παίζει πλάτη.
0: Ναι, η διαφορά ήταν ο Κέιν, καλά το λες.
1: Τι δεν είδα εδώ καμιά. Για φυσικά την Αγγλία. Ναι. Τι χάφ είχαν η Αγγλία.
0: Η Αγγλία δεν πρόκειται να πάει πολύ παρακάτω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου βγάζουν κόπο τα παιδιά από το πρωτάθλημά τους. Και δεύτερον, γιατί δεν γίνεται να πας να προχωρήσετε μια τέτοια φάση έχοντας θεματοφύλακα τον Πίκφορντ.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Δεν έβγαλε θεματοφύλακα.
1: Γιατί πότε είχε η Αγγλία.
0: Το Σίμαν δεν ήταν καλούτσικο στην Αγγλία. Εντάξει, λίγο Σίμαν.
1: Και ο Σίλτον
0: καλούτσικο.
1: Καλούτσικο.
0: Εντάξει, τώρα πραγματικά το γκολ που τρώει ο Πίκφορντ είναι τη πλάκα. Έτσι και από κλειστή γωνία. Δεν είναι γκολ που το τρως. Το σώζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το σώζει αυτό.
1: Εγώ το σώζω.
0: Νομίζω ότι στο παιχνίδι με το Μέχικο έχουμε ξεκάθαρο φαβορή. Είναι το Μέχικο.
1: Το Μέχικο.
0: Ναι, Μεξικό-Αγγλία.
1: Μην το λε.
0: Οι Μεξικανοί το ξέρεις ότι στα τελευταία 56 παιχνίδια στο Azteca Stadium έχουν χάσει μόνο μια φορά.
1: Καλά,
0: στα
1: είναι
0: τελευταία
1: στατιστικά,
0: 56.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω τα τελευταία 10, 16, 26. Στα τελευταία 56 μάτς η Μέχικο, οι Μεξικάνοι έχουν χάσει μια φορά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο. Δεν είδα τι δίνουν οι Bucks αυτό το ζευγάρι. Θα τα δούμε σε λίγο.
1: Θα δίνουν την Αγγλία φαβορή.
0: Δεν νομίζω. Αν δίνουν δεν το διαβάζουν καλά το μάτς, θα πάω και να τους
1: πιστεύω. Βγήκαν οι αποδόσεις.
0: Βέβαια.
1: Για πες λίγο.
0: Τι για πες.
1: Ποιον δίνουν φαβορή.
0: Α, γενικώς.
1: Αγγλία Μέχικο, ναι.
0: Τώρα θα πω σε λίγο, θα το δω.
1: Άμα πεις και το δεις, εγώ πιστεύω θα δώσω την Αγγλία.
0: Λες, ε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Έλα, δεν νομίζω ρε φίλε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Κάτσε τώρα, το έχω εδώ μπροστά μου. Είπα Βέλγιο δίνει την Αμερική, ναι δίνει την Αγγλία. Δίνει την Αγγλία.
1: Βέβαια.
0: Δώρο, το ασοχή.
1: Δώρο, γι' αυτό
0: δώρο, το ασοχή. Δώρο, το ασοχή, δεν χρειάζεται πάρα πολλά.
1: Δηλαδή μέχρι παράταση τη δίνει.
0: Μέχρι παράταση.
1: Δεν
0: ναι.
1: την πα παραπάνω.
0: Μέχρι 1-1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Μεξικό που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα, έτσι. Και έχει 4-4 νίκες.
1: Και καλό τερματοφύλακα.
0: Και καλό τερματοφύλακα και έδρα και παίζει μπάλα. Δεν είναι. Καλά, γκολ μπορεί να δεχτεί.
1: Και σε Σενεγάλη έπαιξε μπάλα, ρε γαμότο, δηλαδή.
0: Και είναι Αφρικανή. Δεν χρειάζεται να το παραπάω δηλαδή, γιατί θα παρεξηγηθούμε.
1: Στο 2-0 βγαίνανε σε αντιπιθέσει πολύ και δεν λέω τι κάνουν.
0: Δεν τελείωναν ποτέ φάσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο μάτς. Πάμε στο μάτς που ακολούθησε το βραδάκι. Βέλγιο Σενεγάλη. Μας ξενύχτησε, αλλά κοιμηθήκαμε λίγο για να δούμε και τη Μεγάλη Αμερική. Λοιπόν, η Σενεγάλη μία κλάση πάνω στο πρώτο ημίχρονο. 0-1, 0-2.
1: Αντεπιθέσεις.
0: Ναι, αντεπιθέσεις ναι. να χάσει και 0-3.
1: Ναι. Δεν κάθισε πίσω, δηλαδή δεν έβγαλε κόμπλεξ.
0: Και εμείς που παίξαμε χ2 και γκολ-γκολ ή γκολ-γκολ και over.
1: Εσύ περίμενες να γίνει χ έτσι όπως την έβλεπες στη Σενεγάλη και στο 60 λεπτό.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια τι έχω παίξει. Χθες έχω.
1: Όχι έτσι όπως έβλεπες το match.
0: Όχι, αλλά έλεγα ένα γκολ άμα βρει, λέω το Βέλγιο, όπως και να το βρει, με γιόμες, με σέντρες, με τέτοιο. Μετά λέω είναι ικανοί αυτοί από την τρικυμία του να τα χάσουν όλα.
1: Έπρεπε να βάλει τρίτο, τέταρτο χαφ και τρίτο στόπερ. Να το δέσει, να γίνει πογέτη, να γίνει αλέφαντος, να γίνει.
0: Εσύ δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Το λογικό είναι να σφίξει ούτε 0-2, σβήστο το μάτς. Σβήστο, όχι σφίξτο, σβήστο. Βάλε ακόμα ένα χάφ εκεί να κρατήσει την μπάλα.
1: Κάτα την μπάλα, την φτιάρα. Βγάλε ένα εξτρέμ, βάλε ένα χάφ. Ας το διάλο να
0: μπορεί. Μη προεπρεπεί να
1: μπορεί. Συγχύστηκα.
0: Πολύ ανώτερη.
1: Μου το stream, έχω και το Βέλγιο που δεν το χόρευα.
0: Εντάξει, δεν θα πάει πολύ παρακάτω. Να ξέρεις, δεν νομίζω το Βέλγιο να μπορείς να πάει παραπάνω. Κάνουν και ένα νόητο πέναντι εκεί στο 117-118 να μην δούμε πέναντι. Κοίταξε, ο κόσμος θες ξεκάθαρα τον γκολ που βάζει το Βέλγιο πληρώνει κόσμο.
1: Ποιο?
0: Τον γκολ που βάζει το Βέλγιο στο 86 με τον Λουκάκου.
1: Το 1-2.
0: Το 1-2.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα πληρώνεται όλος ο Ντουνιάς. Γιατί το παιχνίδι παίχτηκε γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ και over. Χ2 και γκολ-γκολ που το έδωσα και εγώ που το πίστευα πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και σκόρερ παίξανε.
0: Σκόρερ ο Σάρα, ο Λουκάκου.
1: Ναι, παίξανε.
0: Εκείνη την ώρα πληρώθηκε κόσμο. Αλλά βλέποντα λίγο το Ιωτέλε θα το φάνηκε κιόλα τώρα αυτή. Αγίνει και 2-2.
1: Μόλι
0: άκουσα,
1: στο 86 1-2 και λέει ο Λουκάκου, ελάτε μυαλό και τέτοια.
0: Ναι, ο ένα κάνει μυαλό και οι Αφρικανοί άρχισαν να μαλώνουν. Να σκουντιούνται μέσα στην αιστεία να κάνουν. Ρε, μην ευριάζει και την ώρα. Σβήσε το, μα κράτα. Σου λέω δεν τους πιστεύω. Τα όλογα και
1: Αφρικανή,
0: με τον Βαραγιάννη.
1: Αφρικανέ, μυαλό δεν
0: έχουν. Ένα να κάνουμε κονέ. Ναι. Το έλεγε ο Βαραγιάννη, ομαδάρες οι Αφρικανικές. Πάντοτε έχουν ομαδάρες. Έχουν, όχι ομαδάρες, αθλητικά προσόντα, ταχύτητα, δύναμη. Ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό πράγμα. Ό,τι έχει να κάνει με το
1: νοητικό,
0: κομμάτι, το πνευματικό.
1: Το νοητικό,
0: πνευματικό,
1: ναι.
0: Όσο πούμε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υστερούν 11 μαζί.
1: Ναι.
0: Αν πετάξει 3-4 σε μια ομάδα άλλη.
1: Ναι, γιατί οι ομάδες,
0: θα δώσει ένταση. Θα
1: οι
0: δώσει...
1: ομάδες δίνουν στα χαφ ένταση με παίκτες από την Αφρική. Κάνουν ταχύτητες, μεγάλες sprint.
0: Βέβαια.
1: Καταναλώνουν χιλιόμετρα
0: βέβαια,
1: τέτοια.
0: Λοιπόν, τζάμπα που κλείσει σε μεγάλη, εγώ στεναχωρέθηκα.
1: Φυσικά προσόντα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Πάρα πολλά.
1: Εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Μα είναι τα καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Και κάνουν και το ανόητο πέναλτι στο 119 να μην διεκδικήσουν ούτε στο 50-50 στα πέναλτι.
1: Ναι, στα πέναλτι με τον Πουρκουά. Δύσκολα.
0: Ο Πουρκουά είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για να τελειώσουμε με τα χθεσινά ή αν θέλετε τα πρωινά τα οποία έτσι με πολύ ευχαρίστηση τα παρακολουθήσαμε τώρα το πρωί, η Αμερική ήταν άλλο level από τη Βοσνία. Άλλο level εντελώ.
1: Το έδωσε εσά.
0: Δώσαμε, δώσαμε κόκκινη κάρτα το πιο σημαντικό.
1: Ναι,
0: που έδινε 6 φράγκα.
1: 6 μονάδες.
0: Δώσαμε κόκκινη κάρτα. Σου είπα χθες, Γρηγόρη στα μείο. Τότε στα μείο. Μάτζιο στα μείο. Εμείς δώσαμε την κόκκινη κάρτα γιατί εγώ χάσα ένα κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Κουλιανέ, δηλαδή.
0: Ναι. Μπετσό, εντάξει.
1: Πες το όνομα.
0: Μπετσό, ρε φίλε. Μπετσό. Τι να κάνουμε.
1: Πες σύνδρομη. Για το Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο θα κάνουμε κι άλλα. Σεπτέμβριο ναι. Έρχεται και ο Αντεροβγάλτης το Σεπτέμβριο.
1: Αντεροβγάλτης. Αντεροβγάλτης.
0: Ο οποίος είναι σαν να μένα κάρφωνα.
1: Λοκ Χόλμς.
0: Ήθελα κι εγώ λέει τώρα θα τους επλήρωνα λέει κάτι μαγικά άντερ που έχω κάτι ιστορίες.
1: Θα πιάνες μπαγάζα πες το άντερ των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το πιάνες εχθές πες τώρα.
0: Έλατε αυτό ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω.
1: Αυτό ήταν ζώρικο.
0: Πάντως ο Μπαλογκάν είναι ο πρωταγωνιστής. Ο οποίος βάζει ένα γκολ σεντερφορίσιο, θα πω εγώ. Χώθηκε στο 45 εκεί ανάμεσα σε στόπερ, σε αμυντικό. Γύρισε, το έβαλε το γκολάκι. Ξεδιπλώθηκε εκεί όλη η άμυνα της Βοσνίας. Κάνει αποβολή ο ίδιος.
1: Κερδίζει, κερδίζει.
0: Όχι, όχι. Αποβάλλεται ο ίδιος.
1: Α, ο Αμερικάνος.
0: Ο Μπαλογκάν από το 64.
1: Δεν το είδα.
0: Εκεί πανηγυρίζουμε, επιπληρωθήκαμε και έρχεται και ένα πολύ ωραίο φάουλ στο 80 κάτι. Που έβαλε ο φίλος μας ο Τίλμας, 82.
1: Βοσνία τίποτα,
0: τίποτα. Κάτι μακρινά σου του ο Μάμιτς. Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Διότι ο Μπαϊρακτάρεβιτς και αυτός. Μέχρι το 50 τον
1: άλλαξε. Δηλαδή, αν παίξουμε Ελλάδα, Βοσνία, τους καθαρίσουμε.
0: Ναι. Έχει και αυτοί 2-3 ταλέντα ανερχόμενα. Όπως είναι ο Αλεμπέκοβιτς, ο Μπαϊρακτάροβιτς. Είναι καινούριο Μέμιτς. Αλλά δεν.
1: Δύσκολα.
0: Δεν. Σκληροτράχηλη ομάδα. Τους κατάπια η Αμερική χθες.
1: Εγώ ξέρω πληρώθηκε ο κόσμος από τον Μπετσό να κάνουν εγγραφές.
0: Πληρώθηκε, ναι.
1: Να κάνετε εγγραφές, καθάρματα να πούμε.
0: Κάνουνε τα παιδιά.
1: 20 δραχμές.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι η πιο φθηνή συνδρομή σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, με 20 ευρώ έχεις 10 tipsters, όχι χθεσινούς. Τώρα δηλαδή εντάξει, δεν θέλω να ευλογήσουμε γένεια.
1: Ευλόγησε.
0: Όχι.
1: Θα εισπερποιηθεί κιόλα.
0: Εντάξει, δηλαδή εγώ και ο Μάτζος ασχολούμαστε επαγγελματικά και ο Πλιάκος 30 χρόνια σχεδόν. Από το 2000.
1: Μην του βγάζει τα χρόνια του Πλιάκου, γιατί έμαθα από έναν θείο του που πάω και τρώω στην ταβέρνα εκεί στην Περαία.
0: Ναι, για
1: πες. Είμαι λέει με τον συγγενή, με τον Πλιάκου κτλ.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Πολύ καλό παιδί κτλ.
0: Μου τα αφήνει τότε.
1: Έχει θέμα, λέει, με τα χρόνια του. Ότι...
0: Μεγαλώνει, γι' αυτό σαν εσένα. Ο Τεριακής, γι' αυτό.
1: Ο Κυριακής.
0: Τεριακής, βέβαια. Μάτζικ Ματζού. Άρρωστο ο γορίλα. Τον έχει γνωρίσει τον Μάτζικ Ματζού.
1: Βέβαια. Στην ταβέρνα.
0: Στην
1: Αεροπόλη.
0: Γορίλα. Δεν μαλώνει.
1: Καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί. Βραζιλιάνο Μιχάλης.
1: Τσιτσιλιάνο τι έκανε.
0: Τα έβγαλε και αυτό.
1: Τα έβγαλε ο Τσιτσιλιάνο.
0: Ναι. Γρηγοράρα. Άμα σαν την κόμπρα χτυπάει ο Γρηγόρης.
1: Κάνα πρωτοσέλιδε σα έχουν κάνει ρε, στο,
0: τι να κάνω,
1: στο μέτρο.
0: Τι να σε κάνω. Πάλι καλά που έχω το TikTok εγώ και κάνω εκεί τα τοπικά.
1: Δεν σε προμοτάρουν.
0: Πάλι καλά, τίποτα.
1: Τι πράγμα
0: έχω τα social. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Κουλάρα, ευχαριστούμε για την κόκκινη. Ναι, ήταν δώρο 6 φράγκα. Έτσι πως βλέπουμε τις ομάδες, ήταν δώρο τα 6 φράγκα. Τώρα.
1: Τώρα πες μας τον Παναθηναϊκό.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Ότι το βλέπεις πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό να πω.
0: Αν, κοίταξε. Σίγουρα ως τώρα φαίνεται ότι στις μεταγραφές είναι αυτός που έχει κάνει upgrade.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αν δεν δω τους άλλους πώς θα το. Θέλω να συγκρίνω με τους άλλους. Για να έχω ασφαλή πόρισμα. Το άλλο που ακούω σίγουρα εκεί πιάτσα το. Και ο υπόκοσμος το εσθενίζεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα πάρει και τα σπρωξηματάκια του. Έχει επενδύσει, πήρε τα κανάλια ο άλλος.
1: Καλέ, παίξτε τον 6 φράγκα. Παίξτε τον 6 φράγκα.
0: Να τον παίξω 6 φράγκα.
1: Ναι.
0: Τόσο δίνει και τον Πάουκ.
1: Εγώ τον παίζω και τζάμπα.
0: Α, ναι, καλά. Όλοι μπορούμε να παίξουμε τζάμπα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε.
1: Σήμερα τι έχουμε. Πάμε με την ατζέντα, την πούμε τώρα.
0: Όχι, θα την πούμε μετά,
1: θα την
0: πούμε
1: μετά την ατζέντα.
0: Και θα επιστρέψουμε με.
1: Θα τα είσαι λίγο αυγουλάκι τη μήνυ.
0: Ναι, το προβατάκι μας.
1: Το πρόβατο.
0: Θα επιστρέψουμε με φιλικό ΠΑΟΚ, με φιλικό Παναθηναϊκού. Με μεταγραφές. Έτσι. Περιμένουμε κάτι σήμερα από τον Άρη, είπαμε. Σήμερα, μέχρι χθες σήμερα θα γίνει κάτι δυνατό.
1: Ναι, με ρωτούσαν χθες, δεν ήξερα.
0: Θα γίνει κάτι δυνατό. Ναι, θα γίνει, ναι. Εντάξει.
1: Για έναν προπονητή που θα μπει στη διοίκηση.
0: Το πρώτο 40. Κάτι, ναι. Είπα από χθες, το επόμενο 48ωρο ο Κάρι θα κάνει μαγιά. Θα κάνει μαγιά. Θα προσπαθήσει να του ζεστάνει λίγο.
1: Τι, αυτοί δεν ζεσταίνονται ούτε με θερμοφόρα.
0: Στο μπάσκετ όμως είδε σε 3 λεπτά που καθάρισαν τα διαρκεία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Καλά, μου πει χίλια στήρια ήταν.
1: Αυτά τα γκλαμουριάρικα
0: ναι.
1: Να τα αφήσουν.
0: Γιατί?
1: Άμα είναι μάγκε να πάνε να πάρουν για την Παεάρη ιστήρια διαρκεία.
0: Α, ο Μάτζικ Ματζού μου λέει μετρό. Δε τι έδωσα στο. Α, έχουμε και το live που είναι στο τσάτο Ματζού.
1: Ναι.
0: Να κρυθεί η παράταση.
1: Άμα είναι μάγκε, οι παοξίδε πάω ξα δύσκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Να πάρουν διαρκεία. Γιατί η ΠΑΕ δεν έβγαλε διαρκεία, γιατί δεν κάνετε μεταγραφέ.
0: Αφού είπαμε το θέμα του Γιαννούλη, το δώσαμε εδώ πέρα αποκλειστικό σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Πελάτε τώρα.
0: Σα είπαμε, η Άουξ μου είπε όχι και η Άουξ μου κάνει ο ΠΑΟΚ δεν φτάσει στο ποσό του Ολυμπιακού, δεν θα το δώσει.
1: Στηρίζετε τι ομάδε όταν πάνε καλά, να πούμε. Αυτοί είστε.
0: Έτσι
1: τι έχει να πει για τον μπάσκετ του Άρη. Για τον ποδόσφαιρο του Άρη, τι έχει να πει.
0: Η μπασκετική Αριανή εδώ τώρα μπορούν να σου την πούνε.
1: Τι να μην πούνε.
0: Τον Άρη το στηρίζουν, πηγαίνουν, γεμίζουν ακόμα και όταν ξέρουν θα έρθουν πέμπτο, έκτο, τέταρτο. Πηγαίνουν.
1: Τι πηγαίνουν.
0: Στο ποδόσφαιρο όμω είμαστε πολύ μικονιάτε.
1: Πηγαίνουν, ρε, 5.000. 5.000 χωράει το αυτό. Τι πήγε,
0: πάνε 5.000.
1: Πάνε 1.000 μιλφάρε, πάνε άλλοι 1.000 τη φλερτάρουν. Άσε με καημένε τώρα.
0: Λοιπόν. Θέλω μετά να μπούμε στην κουβέντα λίγο να τελειώσουμε με το Μουντιάλ και ναι. Να σας ρωτήσω και εσάς και εσένα Ντίνο,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά δεν απαντήσω τώρα.
1: Εγώ.
0: Αν ναι, θεωρείς ότι ο Κέιν αδικήθηκε που έμεινε τόσα πολλά χρόνια στην Τότενα.
1: Σεντερφόρ μαζί με τον Κινέζο.
0: Με τον Σον. Με τον Σον.
1: Τον
0: Κορεάτη. Λοιπόν, πάμε. Ανάσες. Ένα ενάρετο break και επιστρέφουμε.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε χθες με 2-1 του Κονγκό, ενώ το Βέλγιο πήρε δραματική πρόκριση στην παράταση με 3-2 επί της Σενεγάλης. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, συνεχίζεται μεσάνυχτα με το Πορτογαλία-Κροατία και ολοκληρώνεται στις 4 τα ξημερώματα με το παιχνίδι Ελβετία-Αλγερία. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε όμως ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant Bar, μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο και δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Restaurant Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Κρατήσεις το 2310-491-199. Ντινογιακοί είμαστε. Να πάμε, είπαμε, χρωστάμε μια επίσκεψη εκεί.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Άμα τελειώσει το Μουντιάλ, θα είναι εκεί πέρα, μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, βέβαια. Τι,
1: δεν πάμε, μετά θα είμαστε πιο χαλαροί.
0: Ναι, θα είμαστε πιο χαλαροί.
1: Σταματάμε τώρα κάποιες εκπομπές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φυσικά θα τελειώσουμε κάποιες τηλεοπτικές, ξεκουραστούμε κανένα μήνα ενάμιση και επανέλθουμε το πρωτάθλημα τώρα, έτσι.
1: Το πρωτάθλημα που αρχίζει
0: 22 Αυγούστου, κάπου εκεί. Τώρα θα μάθουμε αγωνιστικά.
1: 23, κάπου
0: εκεί. Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Κάτσε σου πω το Σαββατοκύριακο εκείνο, εδώ το έχω. Ντούτα μου, τα λέγαμε, νέα γορίνα μου, έτσι τερματοφύ. Τώρα θα μάθουμε αγωνιστικά.
1: 23, κάπου
0: εκεί. Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε σου πω το Σαββατοκύριακο εκείνο, εδώ το έχω. Ντούτα μου, τα λέγαμε, νέα γορίνα μου.

0: Θα πρέπει να με χάσουν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, όπου κι αν είστε.
0: Δεν είπαμε σας σήμερα τι.
1: Τώρα θα πάμε γιατί έχουμε και 2-3 πραγματάκια να τελειώσουμε και το με πρόγραμμα,
0: το πρόγραμμα το είπαμε.
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα. Δεν το είπαμε, θα το αφήσουμε για. Θα κλείσουμε με το πρόγραμμα. Παγκόσμια Μέρα καταρχάς γιορτάζουμε.
0: Ποιοι?
1: Και εσύ γιορτάζεις. Δημοσιογράφος μπορεί να μην θεωρείς όπως λες εσύ.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά αθλητικογράφος είσαι.
0: Μπα, όχι, ούτε.
1: Πώς, αθλητικά λες. Αυτά ασχολείσαι. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα. Τι έχουμε σαν σήμερα, φίλε, το θυμάμαι και με είχα σοκαριστεί τότε γιατί εντάξει μου και συνεφηβεία πάνω.
0: Δηλαδή.
1: Το Μουντιάλ της Αμερικής, το οποίο εντάξει το ρούφιξα και εκείνο.
0: Το 94.
1: Το 94, ναι. Στο αυτογκόλ που βάζει ο Εσκομπάρ.
0: Ναι.
1: Τι θυμάσαι, εκείνη την προβολή. Τη σέντρα, προβολή και βάζει το αυτογκόλ.
0: Το σκοτώσαν τον άνθρωπο.
1: Και πήγε μετά και τον. Ναι. Το σκότωσαν και τον χρέωσαν και την αποτυχία γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά. Δηλαδή τώρα.
0: Μιλάμε... Να σε λένε Εσκομπάρ και να σε σκοτώνουν.
1: Είναι τρεπά ποσίμπλε. Ακριβώς. Αυτό έγινε σαν σήμερα.
0: Κολομβία.
1: Είχε αποκλειστεί η Κολομβία, ναι. Γύρισαν στην χώρα τους και μετά από 2-3 μέρες τον καθάρισαν.
0: Δεν φτάσαμε ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Εμείς εδώ
1: δεν θα
0: κοντά είμαστε.
1: Εντάξει, κοντά. Εμείς μάλλον μεταξύ μας για το τι ομάδα είναι ο ένας και ο άλλος.
0: Εντάξει,
1: στα ίδια μην πω τι.
0: Πήγε στη Βόρεια Εύβοια ένας με την κόρη του μικρή και το πλακώσε γιατί είχε στο αμάξι. Τη ΑΕΚ δεν είναι και του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δεν είστε Κολομβία τώρα.
1: Αυτή είναι χειρότερη σου λέω, εντάξει. Είναι το βιωτικό μορφωτικό επίπεδο στα τάρταρα κάτω.
0: Και εμείς του Χάρβαρντ δεν είμαστε.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ένα άσχημο σκηνικό έχουμε και το 2010 όταν πήγε η Βόρεια Κορέα στη Νότια Αφρική.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για τον απόλυτο κομμουνισμό, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι από τις λίγες χώρες που έχει μείνει κολλημένη εκεί.
0: Έχει αφήσει χούντα είναι ο κομμουνισμός.
1: Με τον Κιμ, ναι, ακριβώς. Στη χειρότερη μορφή
0: ο κομμουνισμός είναι χούντα. Αυτή η χούντα που είχαμε εμείς είναι πολύ light.
1: Ναι. Κοίταξε, έρχεται η αποστολή επειδή έχασαν τα μάτς.
0: Ναι.
1: Τους κάνουν δημόσια διαπόμπευση.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αναγκάζεται και ο προπονητής ομάδας, τον αναγκάζουν, το διαγράφουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον αναγκάζουν να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
0: Και δεν έβγαινε από τη χώρα του.
1: Πώς θα φύγει, ρε.
0: Γιατί?
1: Τον αφήσουν.
0: Γιατί
1: τον αφήσουν. Δεν νομίζω να μπορεί έτσι. Έτσι πως το λες, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να μπορεί να φύγει. Λοιπόν.
0: Δηλαδή ο κομμουνισμός είναι μια σκληρή χούντα.
1: Στην. Χειρότερη μορφή της.
0: Τότε αυτοί
1: εδώ,
0: γιατί
1: εδώ, στη Βόρεια.
0: Τότε αυτοί γιατί βγαίνουν και λένε ελευθερίες και ελευθερίες.
1: Καμία σχέση.
0: Κάψα τώρα. Και τη μάνα της Ελληνής εχθές.
1: Ναι. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο Βούλγαρος αστροναύτης που πέταξε με το ρωσικό διασημόπλιο Σογιούζ 33 του 1900.
0: Αυτός είναι ο ίδιος ο Παράσχος, θα πούμε.
1: Ναι, στα νιάτα του εδώ. Τώρα, ναι. Okay. Τώρα εδώ σε αυτή τη φωτογραφία πρέπει να είναι 35-40.
0: Ο
1: 40 γεννηθείς ζει ακόμα.
0: Ζει ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: 86.
1: Ναι.
0: Καλή ατάξη.
1: Ζει ακόμα. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Αντών Τσέχοφ. Μεγάλος ιατρικός συγγραφέας.
0: Α, ο Τσέχοφ, ναι.
1: Ο Τσέχοφ.
0: Έγραψε το Βυσσινόκηπο.
1: Μπράβο.
0: Το είδες?
1: Όχι.
0: Δεν το είδες το Βυσσινόκηπο?
1: Όχι, εσύ το έχεις το Βυσσινόκηπο.
0: Με είχε πάει μια φίλη.
1: Και το Θείο Βάνια έχει γράψει.
0: Στα 25 με πήγε.
1: Α, καμάκι δεν έκανες.
0: Ναι, και αυτή.
1: Τη άρεσαν αυτά τα ψαγμένα.
0: Τη άρεσε ο Παπα Μιχαήλ. Είναι πολύ γοητευτικός άντρας.
1: Πήγε στο Βυσσινόκηπο πήγες.
0: Πήγε να κορόιδευα εγώ.
1: Α, σαν εμένα καλή ώρα.
0: Σε φτιάξανε. Αυτός είναι γοητευτικός, αυτός είναι χοντρός. Πώς μιλάς έτσι. Και τελικά, αφού με στόλισε από πάνω μέχρι κάτω, γιατί είπα χοντρό, τον Παπα Μιχαήλ.
1: Το χοντρό.
0: Πολύ γοητευτικός σας. Λέω, άμα κάνεις σεξ μαζί του, δεν θα ευχαριστηθείς. Τι με νοιάζει
1: εμένα. Έλα με εμένα να δεις το κοκό, πες, ε.
0: Ναι, 25 χρονών τώρα.
1: Ο άλλος ήταν γνωστός, ρε φίλε. Τι έκανε, είπαμε, σε αυτή τη ζωή.
0: Εν τω μεταξύ ήταν συνάδελφός μου. Μετά από 10 μέρες μας στέλνει το αφεντικό. Ήταν μια αποθήκη με τρόφιμα, να πούμε. Εγώ πολιτής. Αυτή ήταν στο λογιστήριο.
1: Ναι.
0: Πάτε λέει να πάρετε κάτι σκούπες, κάτι αυτά πιο πέρα και ένα μίνι μάρκετ. Πάω στο μίνι μάρκετ, είναι αυτός που πουλούσε στην ίδια ηλικία, ίδιος με τον Παπα Μιχαήλ. Τη λέω, πολύ γοητευτικός λέω ο άντρας αυτός. Τι λένε, μου λέει το χοντρό και τα πάντα. Καλά λέω τον Παπα Μιχαήλ, τον έλεγες γοητευτικό, ναι.
1: Εσύ κουφά.
0: Πολύ καλό γοητευτικό. Ναι. Την έκανε κομπλιμέντα αυτός.
1: Ναι.
0: Λέω να βγεις μαζί του, λέει γιατί είναι γοητευτικός. Είναι στα ίδια κιλά με τον Παπα Μιχαήλ, ίδιος.
1: Ο Σκομάγουλος.
0: Ναι. Ξανά με βρίζει. Άντε ρε, ανώμαλη τηλεφωνία.
1: Αφού ήθελε το διάσημο, τι να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σαν σήμερα πεθαίνει ο Νίκος Βαρδινογιάννης.
0: Από τι πέθανε αυτός?
1: Και αυτός μεγάλος εφοπλιστής, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας όμως των Βαρδινογιαννέων. Έτσι.
0: Πρέπει να πέθανε.
1: Πολύ μικρός πέθανε.
0: Ναι.
1: Το 41 γεννήθηκε, το 73 πέθανε.
0: Μήπως σκοτώθηκε ρε άνθρωπος. 32 χρονών.
1: Παντρεμένος,
0: ναι.
1: Είχε 4 παιδιά.
0: Πότε πρόλαβε τα έκανε, 32 χρόνια.
1: Τα έκανε, βαρούσε. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχω λεπτομέρειες για το τι και πώς.
0: Ναι, πώς πέθανε αυτό, ναι, 32
1: χρόνια. Δεν έχω λεπτομέρειες, αλλά ήταν ο ιδρυτής. Έτσι.

0: ήταν ο ιδρυτής. Δεν το έχουμε. Εντάξει, δεν το έχουμε. Αξιωματικός πολεμικού ναυτικού ήταν, επιχειρηματίας και ιδρυτής, είπαμε.
1: Δεν το θυμάται κανένας.
0: Δεν το θυμάται κανένας τον Νίκο τον Βαρδινογιάννη. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σαν σήμερα.
1: Λίγα πράγματα είχε.
0: Λίγα πράγματα. Εντάξει, είχε τα μουντιαλικά. Ναι. Μετά από τις αποτυχίες είδες κάποιες χώρες.
1: Εδώ θυμάστε οι ακροατές μας να έχει γίνει καμιά ήττα από ομάδα εθνική.
0: Όχι, με εθνική
1: και
0: δεν
1: υπάρχει διαπόμπευση. Τον Παραγούγια είχα διαπόμπευση.
0: Όταν πήγαμε αθλητικά. Και κάναμε.
1: Ναι.
0: Το tour στην Αμερική.
1: Και μάλλον με τους δημοσιογράφους τους έβρισκαν.
0: Εντάξει, τώρα εμείς πήγαμε εκεί πρώτη φορά σαν κατσαπλιάδες που φεύγουμε από το χωριό και πάμε.
1: Όχι, υπήρχε διαπόμπευση.
0: Υπήρχε, εντάξει, αλλά αφού πήγαμε στην Αμερική και πηγαίναμε από πόλη σε πόλη, γλέντια, μπουζούκες, ιστορίες.
1: Είναι βλάξ για τον προπονητή.
0: Ναι, υπήρχε διαπόμπευση, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά γενικώς επειδή με την εθνική δεν την αγαπάμε όσο θα έπρεπε.
1: Σε σωματείο είχε τίποτα.
0: Σε σωματείο βγάζουμε ένταση, αλλά δεν ξέρω αν φτάζουμε. Δεν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, όχι. Οι άλλοι είναι παθολογικά τρελοί με την εθνική τους. Σου λέω, δίνουν τη γυναίκα τους. Εγώ τους Κολοβιανούς τους είδα και από κοντά. Τους έζησα. Πούλουσαν αυτοκίνητα, έφευγαν από τη δουλειά τους. Δεν με νοιάζει αφού δεν με άφησε να φύγω. Τη γυναίκα του την έδινε σε άλλον αρκεί να μου δώσει λεφτά να πάρω να δω την Κολοβία. Έχουν την εθνική τους πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άρρωστη.
1: Όχι σαν και εσάς εδώ.
0: Εδώ δυστυχώς δεν είναι. Εδώ...
1: Βρίζετε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ας πούμε.
0: Εδώ άλλα πράγματα είναι. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε σήμερα, το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα.
0: Πάμε να δούμε την ατζέντα, να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε σήμερα. Την ώρα που θα καθαρίζουμε τα δοντάκια μας, ο αδερφό μας, ο Παπαγιαννόπουλο.
1: Θα αργήσω λίγο, γιατί έχω ότι μείνει.
0: Εσύ τι ώρα θα.
1: Κοίταξε, με είχε βάλει 6 ώρα για το, για το εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Με το κάνει 7.
0: Εντάξει, και
1: εμείς εκεί 7.30
0: πάτε. 7.30 πάμε, εντάξει, το πούμε το...
1: Να προλάβω να την κάνω. Λοιπόν,
0: πάμε να κάνουμε τον καθιερωμένο μας καθαρισμό.
1: Τα δόντια είναι υγιεινή.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ο απογελαστός πέθανε από τα δόντια, το ξέρεις.
0: Καλά, άμα κάποιοι τα προσέχουν και τα φροντίζουν, μολύνονται και τα ζωάκια. Ειδικά η δική μου ράτσα, τα Yorkshire, από τα δόντια τους χάνουν τη ζωή τους.
1: Η Ευγενούλα.
0: Δεν τα προσέχουμε.
1: Της κάνει τα δόντια της μήνης. Για να ζήσει τώρα που είναι γριά η μήνη, όσο ζήσει.
0: Και όταν βλέπεις κάποιον χαλασμένο, και έτσι πάτε βγάλτε το. Όπως έβγαλε εγώ. Έτσι έβγαλα δύο δόντια τώρα της Βερέν. Λέει αυτά επικίνδυνα. Λέει γιατί έχουν χαλάσει.
1: Ναι.
0: Μα με αυτά που κάνει να μου αρέσει. Βέβαια, βαρά την καρδούλα. Λοιπόν, προσέχουμε τα ζωάκια μας, παιδιά. Τώρα η Τζέν θέλει κι άλλο, λέει. Τώρα είδε ένα κουνέλι. Λέω τι κουνέλι. Την άλλη φορά που είχαμε πάρει κουνέλι, ήταν κουνέλι μπράβο. Ήρθα στο σπίτι.
1: Τι κουνέλι μπράβο.
0: Δεν σου τον έχω πει την ιστορία με τον κουνέλι μπράβο.
1: Εσύ είσαι μίνι μπράβο.
0: Εγώ είμαι μίνι μπράβο, αλλά αυτό το κουνέλι μπράβο. Τα είχε ρημάξει όλα στο σπίτι, τα είχε διαλύσει. Και λέω, Τζέν, δεν γίνεται. Τον πάμε στο χωριό, στο φίλο μου τον Μίτσο, στο Βυθό. Λέω, Μίτσο, πάρτο ρε φίλε, αυτό είναι πολύ άγριο. Ανέβαινε πάνω σε απολύβωτα, έκανε.
1: Το κουνέλι.
0: Ναι. Ναι. Πάει εκεί, κυνηγούσε τις κότες και τα σκυλιά το κουνέλι.
1: Και τελικά το σκοτώσαν.
0: Όχι, το άφησαν στο δάσος. Και καθάριζε τις αρκούδες και τους λύκους. Μιλάμε τώρα κουνέλι μπράβος.
1: Ναι.
0: Επικίνδυνο να τον έβλεπες. Λες και ήταν ο διάολος Τασμανίας.
1: Δεν είναι καλό αυτό που ζητάει η ζωάκια η Τζέννη συνέχεια στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Είναι σαν να θέλει το ζωάκι το κανονικό να το διώξει από την πέρα μας.
0: Εγώ είμαι γοριλάκι. Με το γοριλάκι. Αλλά να σου πω κάτι. Τη αρέσει είναι, τη φιλόζωη τρελή. Λέω ρε, εσύ πάμε να μείνουμε κάπου στο χωριό. Μα θες να φάγεις και άλογο, να έχεις αφού τσ' αρέσουν τα ζώα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και αυτή να είναι με τα ζώα. Δεν θέλει πολλούς ανθρώπους.
1: Καλά, στο κύριο του πάω κοντά, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Έχει
0: εμένα, εντάξει, μια χαρά.
1: Έχει πολλά.
0: Ο Πανάτος ο Κέιν.
1: Τι.
0: Εντάξει, έχουμε φίλο, ο οποίος είναι ίδιος ο Κέιν. Νάτος. Ίδιος, ο Κώστας.
1: Α, ναι, ίδιος.
0: Ίδιος Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά ίδιος Χάρι Κέιν. Τώρα, 8 η ώρα. Ισπανία-Αυστρία.
1: Θα πάμε με βούργο με τον Κώστα.
0: Αφού έτσι είπα. Περιμένουμε να γίνει κλήρωση του Μπουντεσλίγκα να πάμε να τα. Εγώ τώρα πάω μια Ολλανδία, ένα βούργο με την Τζέννη καμιά βόλτα, με τον Πάουκ θα πάει. Έχουμε τώρα το καλοκαίρι.
1: Εσύ κάνουμε τρία. Κάτσε που θα πας, θα πας Ολλανδία τώρα.
0: Την άλλη εβδομάδα πάμε.
1: Στον Πάουκ, με τον Ζαΐρ θα πας.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Σε ίδιο μέρος θα κάτσε δηλαδή.
0: Εγώ να πάω να δω μόνος μου, ρε. Θα πάρω τώρα πράγμα.
1: Έκανε ένα μετάδοση ο Ζαϊράκος.
0: Ναι, ναι, νομίζω έκανε.
1: Πολύ καλός.
0: Νομίζω ότι έκανε.
1: Πολύ καλός.
0: Νομίζω ότι βγήκε. Δεν άκουσα, αλλά νομίζω
1: πως. Δύσκολα συνθήκας.
0: Έχουμε. Θα δούμε τον Πάουκ στην Ολλανδία. Έχουμε να πάμε στο Αβούργο. Έχουμε πραγματάκια. Έχουμε τον Πάουκ στο Ευρωπαϊκό τώρα που θα πάμε.
1: Αν περάσετε, ναι.
0: Δυναμό, δεν πάμε να το δούμε το μάτς.
1: Στο Κίεβο.
0: Όσο Κίεβο, το Κίεβο. Μα πηγαίναμε Κίεβο. Στην Πολωνία γίνεται το μάτς.
1: Για Πολωνία, ρε.
0: Στην Πολωνία παίζει η δύναμη Κιέβου, αφού δεν παίζει στην Ουκρανία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε.
1: Αφήσε.
0: Το Κιέβου είναι μαγικό.
1: Ναι.
0: Μαγικό. Λοιπόν, 8 η ώρα. 8 ή 10, κάτσε μην κάνω κανένα λάθος.
1: Ισπανία τι ώρα παίζει. 8.
0: Περίμενε.
1: Μου φαίνεται.
0: 10. 10.
1: Ποιος παίζει.
0: 10. Τι 8. 10. 10. 10 η ώρα. Άρα τελειώνουμε τα δόντια και φεύγουμε, πάμε να δούμε την Ισπανία.
1: Εσύ φίλε, εγώ πάω να το κάνω.
0: Εντάξει,
1: αν και χθες μου έπεσε το streaming.
0: Εντάξει, άλλο
1: και έφυγα μετά.
0: Άλλο τι έγινε χθες και άλλο σήμερα. Α, το
1: πάτε απειλήγητε να πω.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Όχι εύκολο το μάτς.
1: Γιατί όχι εύκολο?
0: Όχι
1: το
0: εύκολο το μάτς.
1: Σιγά την Αυστρία.
0: Γιατί η Ισπανία δεν μας έχει δώσει ακόμα το δικαίωμα να πούμε ότι αυτά τα μάτς δεν τα βλέπει. Βέβαια, χρωστάει κάτι καλό η Ισπανία. Τώρα ομάδα με Μπαένα, με Γιαμάλ, με Πέδρη, Ρόδρυ, Όλμο.
1: Ο Γιαμάλ δεν ακούστηκε.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, περιμέναμε. Ο Εμπαπέ, ας πούμε, στην ηλικία του, είχε κάνει ήδη διαφορά.
1: Τίποτα. Δεν τον ακούω, δεν τον βλέπω.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Δεν τον μυρίζω.
0: Δεν είναι κακή η Αυστρία με Ζάμπιτσερ, με Αρναούτοβιτ, με Σλάγκερ. Έχει καλούς παίχτες.
1: Είχαμε κάνει ένα γκάλο. Είχαμε κάνει ένα γκάλο, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη έκπληξη, αν υπάρχει? Και βάλαμε Αγγλία μέσα.
0: Ναι, που την γλίτωσε.
1: Βάλαμε, να πούμε, Βέλγιο.
0: Την γλίτωσε.
1: Ναι. Και έγινε η Ισπανία και ποια ακόμα βάλαμε?
0: Και Πορτογαλία.
1: Και Πορτογαλία. Πού θα γίνει κέντα? Η Πορτογαλία
0: μάλλον
1: γίνει κέντα.
0: Σε Πορτογαλία.
1: Θα γίνει κέντα.
0: Μάλλον, μάλλον. Τώρα θα δούμε. Μπορεί να περάσουν και όλοι.
1: Αν περάσουν όλοι.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία θα πάμε να το δούμε παρεάκι. 2 μετά. Οχ, αύριο είμαστε σφιχτοί. Καλό είναι να έχει, ρε παιδί μου, 9-10 και μετά 1 η ώρα. Τελειώνει κάθε σελίδα.
1: Έλα ρε Μουντιάλ, είναι αυτό τώρα. Χαράματα τώρα να βλέπεις.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία. Άντε πάλι θα ξενυχτήσουμε αύριο. Πάντε
1: άλλη
0: πάλι.
1: Παράτα αυτή.
0: Άλλη
1: παράτα
0: αυτή. Αυτό μυρίζει.
1: Βρωμάει παράτα αυτό.
0: Έχουμε σύγκρουση των δύο legend.
1: Ποιοι είναι οι legend?
0: Κριστιάνο Ρονάλντο και Μόντριτ. Τι, δεν τον βάζω το Μόντριτ τόσο ψηλά? Νομίζω εγώ τον βάζω.
1: Το Μόντριτ.
0: Βέβαια.
1: Βάτω σε κανένα πλοίο να.
0: Όχι, όχι. Σου ναι. Λέω τώρα συνολικά. Ναι, γιατί ο άλλο πώ είναι θα. Τι κάνει ο Μιράτα είναι. Τι κάνει δηλαδή άλλο παραπάνω από το Μόντριτς?
1: Έχουν βγάλει καλύτερο.
0: Ο Μόντριτς στη Μίλαν.
1: Έβγαλε καλύτερο χάφ από το Μόντριτς.
0: Όχι ρε, τι να βγάλει. Αυτό σου λέω, δεν είναι legend ο Μόντριτς.
1: Ρονάλντο άλλο έβγαλε αυτή η Πορτογαλία.
0: Δεν βγάζω σεντερφόρ γενικώ αυτή.
1: Εγώ Πορτογαλικό πρωτάθλημα που δεν βλέπω. Λόγω του Βαγιανίδη που έβλεπα και του Ιωαννίδη και έβλεπα κάτι μάτς. Μιλάμε τώρα για σύγκριση.
0: Η Πορτογαλία βγάζει χάφ. Βγάζει back, ό,τι θες βγάζει, φορ δύσκολα. Ένα Γκονζάλο Ράμος έχουν τώρα. Γενικώς το είχαν αυτό το πρόβλημα.
1: Εδώ πήρανε σαν κάτι τον Ιωαννίδη και του βγήκε να πούμε άνθρακες ο θησαυρός.
0: Λοιπόν, στις δύο επομένως, Πορτογαλία-Κροατία. Έτσι.
1: Κοίτα, αν δουλεύεις απόγευμα, απογευματική, το κάνεις και το βλέπεις. Αλλά δεν παίξεις κουμπάρι, δεν το βλέπεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το μουντιάλ των κουμπαρτζίδων.
0: Κοίταξε, πρέπει να τα βλέπουμε για να έχουμε άποψη, έτσι.
1: Ποιο βλέπει μπάλα μωρέ, αν δεν παίξει κουμπάρι?
0: Ναι.
1: Όλοι βλέπουν μπάλα για το κουμάρι. Κανείς δεν βλέπει.
0: Και τώρα ξέρει, επειδή μπορεί να έχει αδρεναλίνη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όχι να παίξει μόνο για τον γκολ. Παίζει κόρνερ, παίζει σκόρερ.
1: Πλάγια out, παίζει
0: ο φάουλ.
1: Ο Μάτσο παίζει πλάγια out.
0: Μάτσο είναι πολύ δυνατό σε πλάγια out.
1: Πλάγια out.
0: Τα μελετάει όμω, δεν τα δίνει τυχαία.
1: Πώ τα βγάζει τώρα δηλαδή?
0: Πάει, παίρνει τα στατιστικά και βλέπει κάθε ομάδα πόσα μέσα όρο πλάγια out έχει. Χθε εγώ έχασα ένα κόρνερ πάλι. Δηλαδή άσο με τα κόρνερ, έχω τραδεί φέτο τώρα στο Μουντιάλ.
1: Πώ έβαλε?
0: Τι πώς έβαλε?
1: Πώς
0: είχα βάλει over 8,5
1: και βγήκαν 8.
0: Ναι. Και ήταν το 65-8 κόρνερ. Από το 65 και μετά δεν πήγε.
1: Και δεν βγήκε μισή ώρα ένα κόρνερ.
0: Όχι. Μηδέν. Έβαλε τα γκολ η Αγγλία, μετά έκατσε και πίσω, οι άλλοι δεν βγαίναν. Τέλος πάντων. Και τα ξημερώματα αύριο για να τελειώσουμε. Κυριολεκτικά τα ξημερώματα. Παίζει αύριο να κοιμηθώ και να μην δω το Πορτογαλία-Κροατία. Να σηκωθώ να δω νωρίς Ελβετία-Αλγερία για να έρθω να κάνουμε και τη δουλίτσα μας εδώ.
1: Γιατί ρε φιλέ.
0: Να κοιμηθώ σαν άνθρωπος 12 με 6, 6 ωρίτσες, αυτό σκέφτομαι.
1: 6 είναι το άλλο.
0: Ναι.
1: Ελβετία,
0: Ελβετία, Αλγερία. Να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι 12 η ώρα.
1: Και τι ομορφιά θα δεις από την Ελβετία, Αλγερία? Τι θα δεις?
0: Εντάξει.
1: Τι θα κερδίσεις δηλαδή που θα δεις?
0: Στοιχηματικά έχει να μου δώσει το μάτς.
1: Άρα για το στοίχημα θα το δεις.
0: Όχι, να τις δούμε κιόλας. Αυτές είναι δύο ομάδες που τσάλουν είναι outside. Αυτά τα τρία τα μάτς έχουμε.
1: Τους κρυόκολους μόνο τους Ελβετούς, τι να τους δεις?
0: Εντάξει, και μετά μπαίνουμε οι Αλγερινοί. Μια χαρά είναι οι Αλγερινοί. Και μετά θα μπούμε στον μπράκετ της Αργεντινής. Για να δούμε και εκεί πόσα.
1: Από τα τρία ποια βλέπεις παράταση?
0: Τα δύο τελευταία.
1: Τα δύο τελευταία. Ισπανία εύκολα, δύσκολα.
0: Θα περάσει.
1: Θα περάσει.
0: Έχουμε ήδη 5 ζευγάρια γνωστά για τα προημιτελικά. Για την φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο.
1: Ματσάρα.
0: Καλό θα είναι, δεν θα είναι εύκολη λία ο Καναδάς. Αλλά το Μαρόκο είναι ανώτερο. Τι θα κάνουμε ναι. Τώρα. Παραγουάη Γαλλία. Έτσι βλέπει.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπει κανέναν η Γαλλία. Ναι. Νομίζω ότι η Γαλλία θα πάει καρφίτσα τελικό και θα περιμένει να δει αν θα πάει η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Μεξικό. Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Αυτό είναι ωραίο μάτς. Δέρμπι.
0: Δερμπάρα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν το είπα εδώ ή στην εκπομπή που κάνω στο κανάλι σε μένα. Η Νορβηγία δεν έχει χάσει ποτέ από τη Βραζιλία.
1: Σε μουντιάλ.
0: Σε παιχνίδια γενικώς.
1: Ποτέ.
0: 4 μάτς έχουν δώσει.
1: Σοπαλία.
0: 2 νίκες, 2 σοπαλίες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Η Νορβηγία δεν έχει χάσει ποτέ από τη Βραζιλία.
1: Από τη Βραζιλία.
0: Ποτέ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Και Μεξικό, Αγγλία.
1: Άλλη ματσάρα αυτή.
0: Εδώ τώρα για μένα κάνουν λάθος.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι φαβορή η Αγγλία στο χορτάρι, τι κάνουμε τώρα.
1: Άσο εκεί και γκολ δώσει.
0: Από τώρα θα το παίξω αυτό. Μην το αλλάξω, γιατί θα το καταλάβω τι κάνω.
1: Δώσε άσο εκεί και γκολ.
0: 3-30 το Μεξικό. 3-30 το Μεξικό. Θα πάρω πρόκριση Μεξικό 2-10.
1: Όχι ρε, παίξε άσοχη και γκολ.
0: Το άσοχη, το πρόκριση, να μην ασχοληθώ ρε.
1: Και γκολ ρε.
0: 2-10 μέχρι.
1: Παραπάνω δεν δίνει άσοχη και γκολ.
0: Ναι, παραπάνω.
1: Δηλαδή και τι να μην το παίξει.
0: Παραπάνω.
1: Σε αυτά είσαι μαέστρο.
0: Άσοχη και γκολ το δίνει 2-90. Τεράστιο. Θα φάει γκολ το Μεξικό. Νομοτελειακά
1: θα
0: φάει.
1: Λογικά
0: είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που έχει το 4 στα 4.
1: Μη φάει και 2 γκολ.
0: Λες, άμα φάει 2 μπορεί να μην κερδίσει κιόλα.
1: Ναι, μη φάει και 2.
0: 4 στα 4 και 0 παθητικό το Μεξικό. Η Αργεντινή έχει το 3 στα 3.
1: Στατιστικά,
0: η Γαλλία έχει το 4
1: στατιστικά,
0: στα 4.
1: Στατιστικά θα το φάει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, αυτά έχουμε και βεβαίως η Αμερική που προκρίθηκε χθες και θα αντιμετωπίσει την άλλη εβδομάδα βέβαια, αλλά την έχουμε από τώρα. Πάλι και αυτή η outsider.
1: Την άλλη εβδομάδα κάθε μέρα έχει μάτς.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Θα σου πω τώρα. Αμερική, Βέλγιο. Αμερική θα παίξουν και χωρίς μπαλογκάν. Έχει κάθε μέρα 2, 3, 4, 5, 6 του μήνα, 7. Έχει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάμε. Απλά θα έχει ένα ματς και από ό,τι βλέπω οι ώρες είναι κακές πάλι, ρε φίλε.
1: Τι έχει δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Καναδάς, Μαρόκο, τι ώρα είναι.
0: Καναδάς, Μαρόκο είναι νωρίς, 8, αλλά ωραία. Τα άλλα είναι όλα αργά. 3 ώρα το Μεξικό με την Αγγλία. 3 ώρα το Αμερική Βέλγιο. Ούτε σκοπιές να βαρούσαμε.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ούτε live.
0: 3 ώρα τι να κάνει. Κολοβία Γκάνα 4,5.
1: Ναι.
0: Τι 4,5 ρε φίλε. Να μην κοιμηθούμε καθόλου θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε παιδιά με Μουντιάλ. Τα είπαμε όλα.
1: Πάμε στα αποδοσιακά.
0: Καλό Μουντιάλ να έχουμε. Θα πάμε στα δικά μας τώρα. Αλλά πρώτα ένα απαραίτητο διαφημιστικούλι. Παίρνουμε ανάσες.
1: Κρόκο αυγού.
0: Κρόκο αυγού. Η Μίνη εντάξει μια χαρά μας κέρασε πρωινά.
1: Ναι.
0: Έτσι από ό,τι είδα. Και τώρα. Τα λέγαμε και πριν, αλλά κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, παιδιά. Όταν όμως θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά και το χρειάζεσαι, ψάχνεσαι για να δεις ότι δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and cool με Κάζα στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε τρίτο ημιωράκι. Μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στάθηκε απέναντι στη βομβιστική ενέργεια που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Για τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για δολοφονία από τυφλή βία, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία πρόσωπα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο των αρχών για τρία χτυπήματα σε πολυκατοικίες, στις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιρανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι υπάρχει συμφωνία να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα του πενταμήνου, στα 67,5 δολάρια το βαρέλι. Σχεδόν στους 2.300 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε 7ήμερο πένθος. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Διψά για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνει, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
4: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
33: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
31: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
33: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
31: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Και ολολόγια είσαι να πούμε.
0: Είπαμε, ρε,
1: θα πάμε μια Πέμπτη εκεί να δούμε.
0: Είπαμε, δεν είπαμε να τελειώσουμε το Μουντιάλ.
1: Ναι. Θα φάμε κιόλας να πούμε.
0: Θα φάμε πρώτα να πούμε εκεί στον κήπο να πούμε. Ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Τι ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Αφού να πούμε, με λες, γιατί θα σε πω κι εγώ. Πάμε.
1: Θα πας εσύ μπροστά και εγώ από πίσω.
0: Ναι, βρε, θα το φτιάξουμε. Πάμε να φάμε και μετά στον κήπο. Και μετά μπούμε μέσα, ρίξουμε και μια ζαριά, μια πηλιά.
1: Τι είναι τώρα πιο καλό, να πάμε πρώτα να ρίξουμε την πηλιά ή μετά να φάμε?
0: Όχι, πάμε να φάμε, να το γουστάμε και να πούμε.
1: Με βαρύ στομάχι δεν θα είμαστε φορμαρισμένοι.
0: Όταν πας εκεί, λες, παιδί μου, εγώ πάω να παίξω αυτά τα λεφτά τέλος. Δεν θα πετάξω, ξέρω εγώ, μέσα στο μυαλό μου εισαγωγικά. Δεν μου λείπουν αυτά τα λεφτά. Πάω να παίξω 50 ευρώ, ας πούμε. Έτσι λέω ένα ποσό ενδεικτικά.
1: 200.
0: Όσο σε περισσεύει τον καθένα. Δεν θα τα κλάψεις αυτά. Είναι σαν να πας να ανοίξεις ένα μπουκάλι. Σαν να πας να. Έτσι είναι το υγιές κομμάτι. Μου περισσεύουν αυτά τα λεφτά. Εγώ δεν θέλω να πάω να ανοίξω μπουκάλι. Δεν θέλω να βγω να κάνω ένα ταξί. Δεν θέλω να πάω να έχω αδρεναλίνη, να παίξω.
1: Ωραία.
0: Δεν θα χαλαστείς αν τα
1: χάσεις. Θα τα παίξουμε πρώτα και μετά θα πάμε να πάμε.
0: Α, πρώτα θες να παίξουμε και άμα χάσουμε να μας κάτσει στο στομάχι.
1: Σιγάρι, μα κάνει στο μάχη.
0: Πάμε να φάμε, να γουστά, να απολαύσουμε και μετά πάμε να.
1: Εγώ με βαρύ στο μάχη δεν κάνω
0: τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Εντάξει. Okay. Πάμε πρώτα επομένως, παίζουμε και μετά πάμε να φάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Όλα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Δεν πετάσουμε. Έχω πάει ποτέ στο καζίνο να παίξω. Θα με πάρει πρώτη φορά εσύ.
0: Εγώ έχω να πάω από το 2015 ή 2014 με την Τζέννη που και αυτή με έφαγε. Μου λέγε πάμε, ρε Νίκο, να το δω πώς είναι, τι γίνεται. Πάμε. Πήγαμε και κερδίσαμε. Έτσι καλή ώρα σαν εσένα, μη είχε ζαλεί. Έβαλα εγώ το 28 ημερομηνία γέννησης και μια χαρά.
1: 28 έβαλες.
0: Έκατσε το 28, 1-2, γεια σας.
1: Εγώ θα βάλω το 18.
0: Βάλες 18.
1: Η ημερομηνία θανάτου είναι.
0: Κάτσε 17, δεν γεννήθηκες.
1: Ο πατέρας μου 18.
0: Α, 18. Θα βάλω τα γρουσούζικα.
1: Τι να βάλω, γεννήσεις,
0: θανάτους. Τα γρουσούζικα.
1: Τα γρουσούζικα θα
0: βάλω. Τέλος πάντων, αλλά έχει πολύ ωραίο. Εγώ πιο παλιά, εντάξει, με τον Γρηγόρη πηγαίναμε, τρώγαμε, πίναμε.
1: Τα έχετε καλά, τότε.
0: Τώρα
1: δεν πάτε όμως τώρα πουθενά. Στον οδοντίατρο δεν πάτε παρέα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα οι ώρες.
1: Στα μπαράκια δεν πάτε.
0: Όχι.
1: Στα ταξίδια δεν πάτε.
0: Αφού πώς πήγαμε ένα ταξίδι στην Αθήνα.
1: Ένα ταξίδι και αυτό ξινό ήταν.
0: Εντάξει, τι ξινό, γιατί μια χαρά. 5-0 του κερδίσαμε το Καζακστάν.
1: Τσακώθηκε με τον οδηγό.
0: Καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, τσακώθηκε, είχε μια διαφωνία. Λοιπόν.
1: Τον εξαγρίωσε δηλαδή.
0: Ναι, τον εξαγρίωσε γιατί πήγε στα χωράφια του. Πάμε Παοκάρα.
1: Πάμε στην Παοκάρα.
0: Ή θες να πάμε κάπου αλλού πρώτα, σε καμιά άλλη ομάδα?
1: Όχι, ρε Παοκάρα, πάμε. Μετά πάμε στους άλλους.
0: Πάμε Παοκάρα. Λοιπόν, η Παοκάρα χθες έκανε τα μίνι αποκαλυπτήρια, στο πούμε κάπως έτσι.
1: Μίνι.
0: Ναι.
1: Όχι, μίνι,
0: όχι τη μίνι τη, τέτοια. Μίνι αποκαλυπτήρια. Θα έχουμε μετά τα μπασκετικά. Έτσι, για τα διαρκείας και του Άρη θα τα πούμε εδώ με Γιώργο Πετρίδη μετά τις 10.
1: Έλα βρε τώρα τα γκλαμουργιές τώρα.
0: Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, φιλικό ο ΠΑΟΚ με την Πέβερεν, πάρα πολλές απουσίες,
1: ναι.
0: Πολλά νέα παιδιά,
1: ναι.
0: Οι παλιοί,
1: ναι.
0: Οι οποίοι μας επιθύμησαν και σε
1: Τσάλοφ,
0: κάποιους.
1: Ήρθε και ο Τσάλοφ.
0: Αφού είναι ανοίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε μόνο ο Τσάλοφ και ο Σορετήρ έχει έρθει.
1: Άλλο παλτό.
0: Κάποιοι
1: αυτό.
0: Που δόθηκαν δανεικοί επιστρέφουν αναγκαστικά. Όπως έχουν φύγει οι δανεικοί δικοί μας και πήγαν στις ομάδες.
1: Αυτά τα παλτά τα φάμε στη μάπα το Σορετήρ και τον Τσάλοφ.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το δεν το ξέρουμε.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Όλοι επανεξετάζονται από τον Λύση. Έτσι, ο οποίος είναι πλέον το σημείο αναφοράς. Αυτό που κρατάω είναι ένα, ότι είδα 4-2-3-1. Τον ΠΑΟΚ να παίζει. Τώρα κοιτάμε τα βασικά.
1: Τι μπορεί να παίξει?
0: Μα ήρθε εδώ πέρα και λέγαμε ότι μπορεί να παίξει με τρεις πίσω, να παίξει 3-5-2.
1: Τι να παίξει με το ψοφίμι, τι να παίξει.
0: Καλά κάνει και δεν έχετε κατευθείαν.
1: Τι να πειράξει,
0: να τα πειράξει όλα, να τα κάνει ανάκατα.
1: Τι να παίξει.
0: Αυτά τα κάνει σταδιακά.
1: Ναι,
0: όταν μια ομάδα εδώ και 10 χρόνια, 7 παίζει κάτι άλλο με το συγκεκριμένο ρόστερ.
1: Καλά, το χαρτάκι το πήρε.
0: Καλά, εσύ που να είναι
1: σε,
0: δυνατόν.
1: Σε ποια περίπτωση το πήρε το χαρτάκι?
0: Είναι δυνατόν να μην το πήρε αφού το ξέρει εσύ.
1: Πήρε χαρτάκι από το Βιερίνιο για το Μάτο.
0: Δεν ξέρει αυτό τώρα. Πρέπει να πάρει χαρτάκι.
1: Κάπου πήρε χαρτάκι.
0: Και με την Οσασούνα. Εσύ κάπου πρέπει να δημιουργείς μαζί με τον Κώστα, τον Εύος μου, τον Μπάμπη από την Πολύχνη να φτιάξεις ίδρυκα.
1: Θα σου πω εγώ, ναι. Που το πήρε το χαρτάκι. Έχρισε, λέει, αρχηγό τον Κωνσταντέλια.
0: Ποιο θα είναι?
1: Γελάρ και τα τσιμέντα.
0: Ποιο θα είναι αρχηγός?
1: Αρχηγό τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Από Έλληνες.
1: Ούτε αρχηγό προσκόπων δεν τον έβαζα.
0: Προσκόπων σίγουρα θα τον έβαζε. Αλλά στην Οσασούνα.
1: Τι δουλειά.
0: Στην Οσασούνα. Άσε τώρα εσύ πάλι.
1: Τι δουλειά
0: σε πράγματα που
1: τώρα.
0: Δεν έχει έννοια.
1: Τι αρχηγό θα γίνει αυτό τώρα?
0: Πες μας για τον Ζαφίρη, ρε, εσύ και ο Μπάμπης που ξεφωνίζετε. Τι πετσαβέτε με τον Ζαφίρη?
1: Τι Ζαφίρη?
0: Λοιπόν, ο Ζαφίρης φέτος, εγώ σας είπα από πέρσι, ναι, δεν τα λέω τώρα.
1: Έκανε ένα φιλικό
0: Ζαφίρης. Θα είναι, ναι, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μα ξέρουμε ποιο είναι. Εσεί το να βγείτε, να αμφισβητήσετε, να εντριγκάρετε, να τσιγκάρετε.
1: Θέλω Ζήφκοβιτ, θέλω Κωνσταντίνο.
0: Ο Ζαφίρη ήταν.
1: Ο Ζαφίρη ήταν. Άρα τέταρτη θα
0: το λέω από πέρσι.
1: Άμα ο Ζαφίρη
0: ήταν
1: τέταρτη.
0: Που ήρθε και έκανε ένα-δύο μέτρα. Δεν έκανε ποτέ κακό παιχνίδι το παιδί, έτσι. Ναι. Ποτέ. Ήταν πάντοτε του 7. Ναι. Δεν έπιασε δηλαδή τι γνωστέ αποδόσει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έπαιζε καλά. Απλά η ομάδα σερνόταν και αυτό δεν μπορούσε να
1: βάλει. Το καλό του Ζαφίρη.
0: Εγώ, είδα,
1: εγώ το είδα.
0: Είδα που κινήθηκε το ο Ζαφίρη.
1: Ότι σε φέραν το Σορετήρι και τον Τσάλοφ πίσω να πούμε.
0: Ο Τσάλοφ τραυματίστηκε κιόλα. Θα δούμε τώρα τι θα
1: γίνει. Τον γύρω.
0: Τον έβαλαν να εκεί να κάνει δύο προμονήσει. Μήπω και το δώσουμε πιθανά.
1: Πού να το δώσει.
0: Λοιπόν, Ζαφίρη πιο ψηλά είδα να ανεβαίνει. Πολύ πιο ψηλά να κλέβει μπάλε.
1: Αφού το δεν τον άφηνε να ανέβει.
0: Ακριβώ. Βάτω να εκεί τώρα να το δούμε στη θέση.
1: Έλα κάτσε πίσω και κάτσε πίσω. Επειδή ο Ζαβουνοκέφαλο φοβόταν να πούμε.
0: Ναι, ο Σδόεφ φοβόταν. Το σκορ και αυτά δεν μου λένε τίποτα. Έτσι, απολύτως τίποτα. Εγώ ήθελα να δω πώς παίζει η ομάδα. Pressing πολύ. Δεν έχει build-up από πίσω όπως με τον Λουτσέσκου. Δεν έχουμε αυτό το τίκι-τίκι να ανεβούμε. Ανεβαίνει με άλλο τρόπο.
1: Με pressing θα τη βγάλει ο.
0: Προ παρόν pressing η Μουρτζούκου που λες.
1: Με τον Κωνσταντέλια μέσα θέλει pressing.
0: Γιατί ο Κωνσταντέλια σου είπα στο θέμα του Repress είναι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι τεμπελάκος.
1: Καθόλου τεμπελάκος.
0: Μια χαρά είναι. Τώρα, αυτό που μας καίει βέβαια, εντάξει, πήραμε μια εικόνα της ομάδας, διαπιστώσαμε και οι απεσιόδοξοι φούλοι οι οποίοι γκρινιάζουμε το παραμικρό.
1: Καλά κάνουν.
0: Καλά κάνουν, ναι, ειδικά καλά για τις μεταγραφές είμαι και εγώ μαζί τους.
1: Καλά κάνουν.
0: Αλλά δεν μπορείς να απαξιώσεις, εγώ για ένα πράγμα μόνο.
1: Ποιο να απαξίζω.
0: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί να μην το απαξιώσει.
0: Δηλαδή, ομάδα που έχει μέσα Παυλέκα, Μιχαηλίδη, Τζότζο Κένι, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς. Δεν μπορούσε να του απαξιώσει.
1: Οι άλλοι ποιοι θα είναι, ποιο θα του πλησιώσει.
0: Ποιος... αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε. Δεν απαξιώνουμε τον Ζαφίρη και τον Κωνσταντέλια.
0: Το... έχει καμιά άλλη ομάδα Ζαφίρη και Κωνσταντέλια και δεν το ξέρω.
1: Τι να έχει λέει.
0: Οχτάρι και δεκάρι τέτοιο επίπεδο.
1: Οχτάρι και δεκάρι.
0: Ναι,
1: έχει τον Πινέδα.
0: Ναι, και ποιον έχει.
1: Και τον κανένα.
0: Αυτό σου λέω. Έχει άλλη ομάδα τέτοιο υλικό, έχει πέρα σε αυτές τις θέσεις, όχι.
1: Αλλά έχει σεντερφόρ.
0: Ζήφκοβιτς, Ζήφκοβιτς, για μην σου βάλω και τον Ζήφκοβιτς.
1: Πόσο χρόνο είναι, πόσο είναι ο Ζήφκοβιτς.
0: 29.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Ζήφκοβιτς είναι εδώ άστο. Για αυτούς που κράζουν, δεν δίνουμε λεφτά. Ελεύθερο του πήρε ο Πάκου τον Ζήφκοβιτς. 24 ετών.
1: Τώρα τι θα πάρει.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τα μεταγραφικά.
0: Τα μεταγραφικά δώσαμε εδώ χθες σε πανελλήνια αποκλειστικότητα. Έτσι, άσχετα με το.
1: Πα Θεσσαλονίκια.
0: Όχι, πανελλήνια.
1: Πανελλήνια τι πανελλήνια.
0: Γιατί εμείς τη δώσαμε εδώ την είδηση. Κάτω στην Αθήνα δεν ήξερα.
1: Μετράμε αντίπαλοι
0: παντού,
1: με αυτούς.
0: Παντού. Μάλιστα. Είπαμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε από την Augsburg. Εδώ, με τα χαρτιά που τα έχουμε και τα έχουμε μπροστά μας.
1: Πριν ο Ολυμπιακός λέει 5, τα έχω.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει παρκάρει και εδώ καιρό. Του έχει τάχο. Πιάσει. Θα σου πω όλα.
1: 5 τα έχω.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον
0: με αυτό. Στο παλαμούτι, του λέει παιδιά, εγώ υπάρχω αλλά δεν υπάρχω. Έτσι για να μην εκτίθεμαι κιόλα. Αλλά να ξέρετε ότι αν δεν τα βρείτε, εγώ τα 5 τα έχω εδώ πέρα παρκαρισμένα για εσάς. Αυτό είπε ο Ολυμπιακός.
1: Είδα πια.
0: Και έφυγε.
1: Ναι.
0: Μάγκας. Ναι, και έφυγε.
1: Μάγκας.
0: Εγώ τα έχω παρκαρισμένα.
1: Χώθηκε και η Πανάθα έμαθα.
0: Πανάδα χώθηκε λίγο. Ο Παναδικό θέλει να κλείσει παίξει. Ο Ολυμπιακό δεν καίγεται.
1: Η Πανάδα πληρώνει αδρά.
0: Πληρώνει.
1: Ναι.
0: Πληρώνει.
1: Δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακό δεν καίγεται.
1: Αλλά αφού δεν είναι Σαββίδη, τι δίνει.
0: Αφού έχει ρευστότητα. Έχει ρευστότητα. Οι επιχειρήσει του εδώ είναι και πάνε τούμπαν. Εδώ στην Ελλάδα είναι. Δεν είναι έξω.
1: Ασχολήθηκε.
0: Οι επιχειρήσει του Αλαφού είναι εδώ.
1: Ασχολήθηκε με τον Γιανούλη κι αυτό.
0: Όλοι ασχολήθηκαν με
1: τον Γιανούλη. Εγώ αν ήμουν Γιανούλη, Παναθηναϊκό θα πήγαινε.
0: Όχι, εγώ αν ήμουν Γιανούλη θα πήγαινα 100-0 ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι, στο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί σε 2 χρόνια, 3 τελειώνω την καριέρα μου και θα είμαι εδώ.
1: Θα κάνω τον τεχνικό διευθυντή.
0: Δεν άκουσε τον Βρίζα.
1: Ναι, τι είπε.
0: Άκουσε τον Βρίζα, συνέδεξη που έδωσε.
1: Τι είπε.
0: Λέει, είχα πρόταση μεγάλη του Παναθηναϊκού, αλλά σκέφτηκα και το μέλλον μου. Ναι. Ότι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, οι δουλειές μου είναι όλες εδώ πάνω. Δεν ήθελα να στιγματιστώ.
1: Χαραμποφάει δηλαδή.
0: Χαραμοφάει. Χαραμοφάει δηλαδή. Εσύ, κατευθείαν χαρακτηρίζει. Αλλά ο άλλο δηλαδή, σκέφτεται και το επόμενο.
1: Σκέφτεται
0: το
1: τι χαραμοφάει, να πούμε.
0: Το επόμενο βήμα σκέφτεται.
1: Θα με μαζέψει ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το μάζεψε.
1: Τι τον έκανε.
0: Πού το μάζεψε. Ο Φρίζα από τότε που ήταν
1: πρώτο
0: στην ομάδα έφυγε. Στον Αποέλληνε.
1: Τι είναι Αποέλληνε.
0: Στον Αποέλληνε.
1: Και τώρα πήγε.
0: Και πού ήταν.
1: 53 χρόνια τώρα πήγε. Τώρα ξετσουτσούνησε και. Καλό είναι ο Φρίζα.
0: Πολύ καλό είναι. Πολύ καλό.
1: Αλλά αυτά τα σκεπτικά. Να με μαζέψει, δεν λέω για τον Βρίζα, προς Θεού, να μην με παρεξηγήσει.
0: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της δουλειάς, είναι και το κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ποιες κοινωνίας.
0: Ας το λέω, έλα, σηκώθηκες, έφυγες, έκανες. Α, εδώ ο Γούναρης, ακόμα το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ το μετά πρέπει να σκεφτείς. Ακόμα το συζητάμε, ορφανός. Α, πήγες εκεί.
1: Τον ορφανό πρόεδρο τον κάνατε.
0: Ο Σαλπικίδης.
1: Τι το Σαλπικίδη. Σαλπικίδης για να μιλήσει.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα παραδείγματα. Σου λέει, αφού η δουλειά μου, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η φίλη μου, η κοινωνία μου είναι εδώ. Θα σκεφτώ και εφόσον Ναι, δεν ναι. μπαίνω παραπάνω. Ναι. Δηλαδή ο Γιαννούτσα, άμα πάει πάνω με Ολυμπιακό, ναι, λεφτά ο ίδιος παραπάνω δεν θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Η Άγγλου θα τα πάρει.
1: Δηλαδή σκέφτεται ο Γιαννούλης.
0: Πολύ σωστά σκέφτεται.
1: Μετά την μπάλα άχρηστος θα είμαι. Θα με μαζέψει ο ΠΑΟΚ.
0: Εσύ κρίνεις τους πάντες. Γιατί σκέφτε. Να είναι άχρηστος.
1: Γιατί άμα λες.
0: Άμα πάρει ο ΕΦΑ ΠΡΟ. Γιατί άμα λες.
1: Ο ΕΦΑ ΠΡΟ.
0: Ενώ άμα είναι κάτω δεν θα είναι άχρηστος. Ρε σε, γιατί λες.
1: Γιατί δηλαδή.
0: Με αναγκάζεις να πω. Γιατί λες χαζομάρες.
1: Εγώ λέω χαζομάρες.
0: Δηλαδή, άμα πάρει ο ΕΦΑ ΠΡΟ.
1: Που τίποτα, να είμαι εκεί στην ΚΑΠΑ 14 να με μαζέψουν.
0: Φρέντα, ας τον ΠΑΟΚ. Ας τον ΠΑΟΚ σου λέω. Βγάλ τον ΠΑΟΚ από το τέτοιο.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Θα μένω εδώ. Εδώ θα μένω. Ας τον ΠΑΟΚ.
1: Θα τον φέρουν στον δρόμο δηλαδή.
0: Εσύ, το τι θα στιγματιστεί είναι άλλο θέμα. Τώρα, εσύ αν δεν καταλαβαίνει, επειδή δεν είσαι ο ΠΑΟΚ.
1: Επειδή είσαι ο Ρακοτάκι, δηλαδή δεν στιγματιστεί ο άλλο. Επειδή είσαι ο Ρακοτάκι.
0: Πέρσι λέει από πού να τον πιάζει, λέει. Η Κολοτούμπα πάει σύννεφο. Πέρσι έλεγε γιατί δεν κάνετε αρχηγό τον Τέλεια. Φέτο κάναμε αρχηγό τον Τέλεια. Και λένε δεν τρέψε, δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι.
1: Τι αρχικό το κάνετε τον Τέλεια.
0: Μετά από δύο μήνες μπορεί να λες καλά έκανε ο Γιαννούλης και έμεινε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί άμα κατέβαινε κάτω μετά θα έχανε τις δουλειές. Εσύ ο ίδιος θα τα λες.
1: Ναι.
0: Εσύ ο ίδιος θα τα λες.
1: Δουλειές.
0: Με τον Πάκο, έτσι. Ο Πάκο είναι οικογένεια, θα λες.
1: Ναι, ναι.
0: Αγκαλιάζει και καλά έκανε και έμεινε εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες να εντριγκάσω και καλά.
1: Ο Πάκο είναι
0: οικογένεια. Βλέπω το χαμόγελο, το μηδιασμό.
1: Δηλαδή, άλλη δουλειά δεν μπορώ να κάνω να με μαζέψει ο Πάκο.
0: Πες να αλλάξει κασέτα, φτάνει.
1: Πρέπει κασέτα, βρε.
0: Μπακασέτα, κασέτα, μπακασέτα.
1: Μην με πούνε, μην με.
0: Λοιπόν.
1: Πήγανε 10 ουρακοτάκι εκεί στην Κατερίνη Ιάου, έξω από το σπίτι και φοβήθηκε τώρα ο Γιαννούλη.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά τα αίματα.
0: Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Πάμε, τα είπαμε.
1: Από το Μιστακίδη στον. Στο Σαββίδι και Τούμπαλιν και αν με πήρε μέρα γιατί πήγα στο Παναθηναϊκό. Φύγε από εδώ, ρε.
0: Επομένως, το θέμα Γιαννούλη, για να μην το κουράζουμε.
1: Γιατί, το κουράσαμε.
0: Ναι, το κουράσαμε γιατί πας άλλα θέματα. Εγώ άλλα θέλω να πω και άλλα με λες. Δεν είναι γρήγορα να τελειώσει.
1: Δεν φοβάται ο Γιαννούλης, μην τον πούνε.
0: Πρέπει ό,τι θέλει να κάνει, εσένα θα ρωτήσει και εμένα. Ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ δεν παίρνει αποφάσει για τη ζωή σου. Θα πάρει και αυτό για τη δικιά του ζωή.
1: Αχ,
0: θα
1: ρωτήσει
0: εσένα και εμένα.
1: Μην με το κακοχαρακτηρίσουνε. Λοιπόν, και χάσει το ΚΑΠΑ 14 στον ΠΑΟΚ αύριο.
0: Αυτά είναι τα δικά σου τα σενάρια.
1: Ναι, δικό μου, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάλι θα λες καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Είναι οικογένεια μετά από λίγο. Την καλύτερη κίνηση έκανε. Ναι, ναι.
1: Να με άκουσε να με μαζέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να με περιθάψει. Αν πάθω έβραγμα να με πληρώσει το διαβαλκανικό.
0: Το καλό με την υπόθεση του Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αριστερά δεν πολύ καίγεται. Έχει παίχτες να τη βολέψει για
1: κάποιον. Έχει τον Μπάμπα ερείπιο, βέβαια.
0: Ο Μπάμπα είναι στην Αφρική. Θα αποκλειστεί τώρα γι' αυτός.
1: Ναι. Δεν πάει να περπατήσει ο Μπάμπα.
0: Έχει τον Τέιλορ που μπήκε χθες, έπαιξε.
1: Βέβαια.
0: Έχει τον Ντούγκα. Θέλω να πω ότι.
1: Ο Ντούγκα ποιος είναι.
0: Ο Ντούγκα, ο πιτσιρίκος που είναι πολύ καλός. Θέλω να πω καλώς ότι είναι σε μια θέση όπου δεν είναι γυμνός. Όπως σε άλλες θέσεις.
1: Πού είναι γυμνός. Τα χαφ.
0: Στα χαφ έχει μείνει. Ζαφίρι, Καμαρά και τέλος. Χθες έπαιζε ο Τσοπούρογλου, το παλικαράκι.
1: Τσοπούρογλου.
0: Ναι, μικρός. Μικρός. Ζαφίρης, Καμαρά και τέλος. Μπιάνκο έφυγε. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει, πότε θα παίξει.
1: Ο Χάφο Ιταλός έφυγε.
0: Μπιάνκο έφυγε, ναι.
1: Μπράβο, καλά έκανε και έφυγε γιατί στη μάπα δεν μπορεί να το φάμε τον Μπιάνκο. Με τριούμπα να πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα έχει μείνει με δύο. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για Χάφο, οπωσδήποτε, ακόμα ένα τώρα και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί το ΜΕΙΤΕ δεν το λογίζω εγώ ενεργό παίχτη.
1: Ο ΜΕΙΤΕ είναι στο πι.
0: Δεν το λογίζει.
1: Κατεβάζει.
0: Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να παίξει σε 20 μέρες, μπορεί να παίξει και σε 2 μήνες.
1: Σου πω εγώ το
0: κάνω αυτό.
1: Είναι ο Μήτρογλου του Άρη.
0: Μπράβο.
1: Τεμπελόσκυλο. Γράψτε το. Άμα θέλετε να κάνετε καλό στο ΠΑΟΚ, αυτό ο Τεμπέλγαλας εισβήνει βάρος του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, την πατήσατε.
0: Την πατήσαμε. Όπως την πατάνε πολλές ομάδες. Ναι. Ναι, την πατάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Τάισον σήμερα θα πάει.
1: Ξέρει, με συγχωρείς, ότι αν το αφήσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα τον πάρει ούτε τα Πετροκέρασα να πούμε.
0: Θα πάει κάπου πάλι.
1: Στα Πετροκέρασα.
0: Εδώ βρήκε ομάδα μετά από εμάς τον Μπακαγιώκου πήγε τον κορόδεψε άλλη μια ομάδα. Κορόδεψε άλλη μια ομάδα και μετά τέλος. Εντάξει, 6 μήνες κορόδεψε.
1: Και όταν κορεδέψε ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή.
0: Απει εντάξει, το έφτιαξε το ισχύο, πάρα κάνει το προπονήσει. Τρία τέλος πάντων.
1: Άντε ρε,
0: ο Γιαννούλης λέει: όταν θα ματήσω ο ποδόσφαιρο, πέσω να τον αγοράζει ολόκληρο και αυτόν και όλο το σόι, λέει εδώ άλλος.
1: Τότε γιατί φοβάται άμα μας αγοράζει το σόι.
0: Γιατί είναι και θέμα κοινωνικό.
1: Τι φοβάται ο Γιαννούλης δηλαδή. Μήπως φουσκώσει το μάγουλό του και κάνει τη ρητίδα ανάποδα. Σοβαρά μιλάτε.
0: Πάμε να μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε να μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Τελείωσε με τον Γιαννούλη. Τώρα,
1: φοβάται ο Γιαννούλης. Ναι, πάνε στο μπακ θέλω.
0: Όχι, να πάει στον Ολυμπιακό για να χαρίσει εσύ. Να κάνει σύντρικα.
1: Ναι.
0: Γελάς τώρα.
1: Τι
0: γελάει, παιδιά τώρα, έχει μηδίασμα.
1: Φοβάται.
0: Να πάει στον Ολυμπιακό για να κάνει σύντρικα εσύ.
1: Φοβάται.
0: Να γίνει το κομμάτι σου.
1: Θέλει να πάρει την ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Αυτά εσύ τα λες.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να μην ασχοληθεί καθόλου.
1: Και τότε γιατί δεν πάει.
0: Γιατί δεν θέλει, ρε
1: φοβάται.
0: Άντε πάλι. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν θέλω. Δεν καταλαβαίνει.
1: Πήγα 10 Ούγγαροι εκεί και. Αου, αου.
0: Θέλει.
1: Ναι. Δεν θέλει.
0: Όταν δεν θέλει κάτι, σιγά δεν φεύγει από εδώ.
1: Ποιο?
0: Έρχονται ραδιόφωνα, προτάσει, σε κάνουν. Δεν ξέρει, φοβάσαι, φοβάσαι. Φοβάσαι. Φοβάσαι. Φοβάσαι.
1: Εσύ φοβάσαι, εσύ πλακώθηκε. Εγώ δεν πλακώθηκα.
0: Εγώ συνέχεια πλακώνομαι, ναι.
1: Εσύ πέρσι πλακώθηκε. Εγώ δεν πλακώθηκα με κανένα.
0: Εσύ, ναι. Αλλά οι άλλοι φοβούνται.
1: Φοβούνται, ναι.
0: Φύγε από εδώ, ρε. Λοιπόν. Λύση. Ναι. Είπαμε 4-2-3-1.
1: Ο Λύση.
0: Ωραίος.
1: Α, βέβαια.
0: Κάτσε να πούμε 2-3 ειδήσεις. Μην τα αναμοχλεύουμε. Τάισον σήμερα μπαίνει στην Ολλανδία. Έρχεται. Να έχουμε και κάποιον στα αριστερά.
1: Τάισον.
0: Ναι.
1: Σε κέντρο αποκατάσταση ήταν.
0: Όχι, διακοπές.
1: Α, διακοπές.
0: Διακοπές είχε ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλούς πιτσιρικάδες. Είδαμε Κωσίδη, είδαμε Μπαταούλα, είδαμε Μύθου να βάζει γκολ. Είδαμε τον φιλαράκι σου, τον Μπελκίνιο με τα βουτήρατα να βάζει και αυτός γκολάρα με ασίστ του Ζαφίρη.
1: Πόσες φλάσεις θα πάθει αυτός.
0: Είδαμε, ο Πέλκας πέρσι έπαθε φλάσεις για τον ΠΑΟΚ, κυριολεκτό. Ρίσκαρε τη δικιά του υγεία γιατί είχε τόσο τραυματίσει και έπαιζε απανωτά. Επειδή έτυχε να έχουμε μιλήσει. Μου λέει να ξέρει, είμαι στα κόκκινα.
1: Ναι.
0: Επειδή έτυχε να είχαμε μιλήσει. Ναι. Είμαι στα κόκκινα, αλλά δεν γίναμε δεν παίξω.
1: Βουτήρο έδωσε. Όχι.
0: Όχι. Ναι, είμαι στα κόκκινα, λέει, ναι, ναι, για τραυματισμό και τραυματίσχε. Αλλά δεν γίναμε δεν παίξω. Λέει πρέπει να θυσιαστώ για την ομάδα. Λέει, τι να κάνω, δεν υπάρχει άλλο.
1: Θα θυσιαστεί και φέτος.
0: Δεν ξέρω αν θυσιαστεί. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει τις επιλογές που πρέπει να κάνει, ο ΠΑΟΚ θέλει πέντε παιχταράδες.
1: Τον Ιβανούζη αυτό το χαιρετίζει.
0: Ένα Γιανούλη. Πάει, φύγαν αυτοί όλοι. Α. Ένα Γιανούλη θέλει. Ναι. Δύο χαφάρες, ναι. Όχι έναν, δύο. Άλλα δύο στόπερ γιατί και του Χατζηδιάκου και αυτό δεν είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέμε οι δύο.
1: Απομακρύνεται λίγο.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν απομακρύνεται. Δεν είναι κοντά.
1: Αφού έχει διαφορά και με τον παίχτη.
0: Αυτό λέμε. Κυρίως με τον παίχτη έχει διαφορά. Κυρίως με τον παίχτη έχει διαφορά. Με την Κοπεχάγη είναι, θα βρεθούν τα 100-200 χιλιάρικα. Απλά λέω ότι Γιανούλης και Χατζηδιάκος που λέμε κάθε μέρα δεν είναι κοντά. Πρέπει να γίνει μεγάλη δυνατή μπούκα του ΠΑΟΚ.
1: Και ποια είναι το plan B για αυτός, δηλαδή, η μεγάλη τεχνική διευθυντή.
0: Δεν ξέρω. Όσο χάνεις χρόνο, είναι, ναι, σαν να χάνεις χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν εκεί στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το χρήμα το απτό. Που κάνω παζάρια, κάνω διαπραγματεύσεις σωστά για 100, 200, 500, 400 χιλιάρικα. Είναι και οι μέρες που χάνω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχω δυναμό και έβουσε 20 μέρες. Πώς θα πάω εκεί. Με παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Χάνω μέρες, χάνω χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα και αυτός. Πρέπει να το λογίζουμε. Άρα θέλει και.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, ναι, κάνατε και αρχηγό τον Κωνσταντέλια. Γελάει το σύμπαν.
0: Όπου πέρσι εσύ ο ίδιος εδώ σε εκπομπές έλεγες, γιατί δεν κάνετε αρχηγό τον Κωνσταντέλια.
1: Και εσείς μου απαντούσατε, γιατί το αρέσει το ποδόσφαιρο να παίζει ελεύθερα. Δεν θέλει ευθύνες πάνω του κτλ. Τώρα τι έγινε.
0: Κάποτε είχα ρωτήσει το ραπ, ποια είναι η γνώμη σου για τον Πόλωνη. Πώς σε ξέρει. Και μου είπε δεν τον πάω καθόλου γιατί αποξιώνει τους πάντες. Το ίδιο κάνει και αυτός πέσωνα.
1: Ποιον απαξίωσε.
0: Όλους. Δεν αφήνεις κανένα ήρεμο.
1: Ποιον απαξίωσε.
0: Όλους. Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Γιανούλη. Όλους. Όποιους συζητάμε εδώ, ψάχνεις να βρεις κάτι στραβό για να τους απαξιώσεις.
1: Ποιος απαξιώνει παιχνίδια
0: του. Αυτός ξέρει κιόλας.
1: Ποιος απαξιώνει.
0: Τη συμπεριφορά του απαξιώνει, τη στάση του απαξιώνει, την επιλογή του απαξιώνει. Χωρίς να ξέρεις δεδομένα.
1: Όταν μου λέτε εμένα ο Κωνσταντέλιας, αφήστε τον ελεύθερο και μετά μου τον βγάζει αρχικό, επειδή του έδωσε χαρτάκι ο μάτος του.
0: Πάλι
1: του
0: Μουρτζούκου. Αυτά τα χαρτάκια.
1: Ποιος τον έκανε αρχικό, ο προπονητής τον έκανε. Ο προπονητής τον έκανε αρχικό. Που τα γράφετε.
0: Ο Πέλκας είναι, ναι, όλη την ημέρα μαζί με τον Γιανούλη. Ναι, ναι, καλά. Ο Πέλκας, παιδιά, στην υπόθεση Γιανούλη έχει παίξει τώρα, επειδή δεν τα λέμε, έχει παίξει πολύ καθοριστικό.
1: Για να πουλήσει δύο δωμάτια από τον
0: Αγαπάη. Δεν χρειάζεται να πουλήσει.
1: Να του τα δώσει, ναι, να έρθει στον πάγκο.
0: Λέει για τον Βρίζα και μετά λέει δεν λέω για τον Βρίζα. Ναι, τι να πει τώρα. Παπούκα μου, είσαι καψούρα όμως, σε γουστάρουμε.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ένα ο Δημήτρη. Λέει για τον Βρίζα, τον ξεπατώνει και μετά λέει δεν λέω για τον Βρίζα. Τι λε και δεν λε.
1: Δηλαδή ο Βρίζα τώρα στα 53. Συνομήλικο με την Καριστιανού,
0: εξαιρετική κίνηση πήγε... να δώσει το περιβραχιόνιο στον Κωνσταντέλια.
1: Που πήγε ο
0: Βρίζας. Έπρεπε να είχε γίνει από πέρσι.
1: Α, καλέ, σοβαρά μιλάτε.
0: Πίεση μπροστά είδαμε πάντως από τον ΠΑΟΚ πολύ. Πρέσινγκ ψηλά, κλεψίματα.
1: Ποιο θα κάνει πρέσινγκ.
0: Ζαφίρη. Που έκλειψε δύο φορές και έβαλε δύο γκολ.
1: Άσο Ζαφίρη.
0: Τι άσο Ζαφίρη. Άσο Ζαφίρη. Ο Ζαφίρη πέρα
1: κάτι. Με τον Κωνσταντέλια θα κάνει πίεση.
0: Με τον Κωνσταντέλια.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Ωραία, τέτοια θέλω να λες, να γελάει.
1: Θα κάνει πίεση.
0: Δύο γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε με πρέσινγκ.
1: Θα κάνει πίεση ο Κωνσταντέλια στο 45 λεπτόμα.
0: Πες το Ίντρικα έπιανε το 1990, πλέον δεν πιάνει το 96. Έτσι.
1: Το 96.
0: Εκτός αν του αρκεί πλέον η άποψη μόνο του Μπάμπη και του Μίτσο από το καφενείο.
1: Ποιος είναι αυτός εξευγενισμένος παόξης.
0: Αυτός που σε τον ξέρεις.
1: Ποιος είναι
0: αυτός. Τον ξέρεις, θα σου το πω έξω.
1: Εξευγενισμένε παόξης.
0: Πολύ ωραίος. Αλήθεια λέει.
1: Σοβαρά
0: λέει. Και εγώ συμφωνώ μαζί του.
1: Εξευγενισμένε.
0: Λοιπόν,
1: light,
0: επειδή
1: light
0: Super League δεν έβλεπα ο Σερακλής, αυτό το μπακ από το Βόλο που πήραμε τι λέει.
1: Ποιο πήρατε?
0: Πήρε ένα μπακ ο Ηρακλής. Θα τα δώσουμε μετά.
1: Α, για τον Ηρακλή.
0: Για τον Ηρακλή, ναι, πήρε ένα μπακ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είμαστε σε αναμονή μεταγραφών. Ο ΠΑΟΚ πρέπει
1: light,
0: να κάνει μεταγραφές.
1: Light, light.
0: Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις, γιατί χθες έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για το προπονητικό. Έτσι, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία.
1: Δεν κάνετε μεταγραφές, μας σαμπούνισε τώρα ο άλλος το προπονητικό.
0: Γιατί δεν θα κάνουμε μεταγραφές,
1: κάντε. Δεν άμα ακούγω τώρα 1 Ιουλίου προπονητικό, εμένα το μυαλό.
0: Καλά, δεν το είπες και δεν περίμενες, δεν παγάσα πότε θα βγουν να μιλήσουν για το προπονητικό.
1: Ναι, πότε.
0: Βγήκαν χθες και είπαν.
1: Με μισή μεταγραφή.
0: Κάναμε συμφωνία. Αυτό είναι άλλο. Οι μεταγραφές που άργησαν, οι μεταγραφές έχουν αργήσει. Θες να σου πω εγώ, απελπιστικά.
1: Και τι μας πασάρει τώρα το παπάω.
0: Να μην τη δώσουμε την είδηση. Δηλαδή, άμα δεν τη δίναμε, θα έλεγε τι γίνεται, το προπονητικό δεν το γράφετε. Όχι, δεν τα μπερδεύουμε.
1: Δεν κάνετε μεταγραφές.
0: Άστο το
1: ένα. Λοιπόν. Δεν κάνετε μεταγραφές,
0: ναι.
1: Και με τσαμπουράτε το προπονητικό.
0: Μα αφού έγινε, βγήκε χθες η έγκριση, τι να κάνουμε τώρα, μην το πούμε.
1: Α,
0: λοιπόν, ναι. Άμα δεν το κάνω, θα έλεγε τι έγινε, προπονητικό δεν βάλαμε. Ε, οι άλλοι δεν ετοιμάζουν την ανάπτυξη.
1: Φίλοι του Σαββίδου, το μεταξύ των γκριμάκ στο Κίεβο.
0: Στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφές έχουν αργήσει απελπιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να μην το πληρώσουμε.
1: Και τι πήρανε δηλαδή για το προπονητικό, για πες μου τώρα για να μάθω.
0: Πήραν την έγκριση για να μπορεί να γίνει.
1: Ε.
0: Και από μέχρι τέλος, το τέλος του χρόνου, εκεί το Δεκέμβρη, δεν το έχω μπροστά μου. Τώρα ξεκινούν εργασίες.
1: Καλά, ο Μητσοτάκης θα κάνει το αυτό και εσείς ακόμα θα.
0: Ο Μητσοτάκης κάνει κάτι διαφορετικό. Το οποίο θα είναι κουκλάκι έμαθα.
1: Τον μπαλόνι κάνει κι αυτός.
0: Μπαλόνι, θες όλα να τα αποδημήσεις. Κουκλάκι θα είναι το προπονητικό, θα τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Του Μητσοτάκη.
1: Γιατί δεν το δει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ θα το έχει. Εκεί ήρθε και έρχονται και συμφωνία.
1: Άμα μαλώσει, σε ποιο θα νίκει.
0: Άμα μαλώσουν όλοι. Και εσύ, άμα μαλώσει με τη γυναίκα, θα πάει στα πράγματα σου και θα φύγει. Τι να κάνουμε τώρα, όσο είστε μαζί, είστε μαζί.
1: Αλλά δεν το δει τον ΠΑΟΚ, Μιστακίση.
0: Θικό του είναι. Το φτιάχνει για τον ΠΑΟΚ. Μόνο σου τι να το κάνει το προπονητικό. Να πάει να παίζει μπάσκετ μόνο σου, να βαράει βολές με τη γυναίκα του.
1: Γιατί το χαλάει.
0: Άρα, τι περίπτωση είναι αυτό, ρε φίλε. Τι περίπτωση. Έγινε η αλλαγή χρήση γη και μπορεί πλέον να γίνει το προπονητικό. Για να το κάνω τα λίγα.
1: Άντε εδώ τι φαγάνε τώρα.
0: Ναι. Έγινε η αλλαγή η χρήση και
1: θα
0: πλέον.
1: Θα στείλετε τον Πετροτό τώρα να βγει φωτογραφία με το.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Τι πράγμα εσύ. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Τι ίντριγκα είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ θα παραδεχτώ τον Μπέλκα αν δώσει το 10 στον Τέλια. Λέει εδώ ο Βασίλη. Νομίζω ότι ο Τέλια δεν το θέλει το 10.
1: Ναι.
0: Ο Τέλια θέλει το 65 αυτό το φορά.
1: Ας ανταλλάξουν. Να δώσει ο Μπέλκα το 10. Και ο Κωνσταντίνος του δώσει την Αγία Γραφή.
0: Σταμάτα βρεσί. Φύγε από το 2 Ιουλίου και δεν. Ναι, παιδιά, είπαμε στο θέμα των μεταγραφών έχουμε αργήσει υπερβολικά. Όχι πολύ υπερβολικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τι να κάνω, να βγάζω αφρούς. Χαφ, χαφ, χαφ, πάλι τι να λέμε. Εξτρέμ, στόπερ, στόπερ που έχω μείνει ουσιαστικά με δύο. Εννοείται. Και σε 2,5 εβδομάδες παίζουμε ευρωπαϊκό μάτς. Okay. Θέλει ταχύτης. Ο χρόνος είναι χρήμα, δεν βγήκε τυχαία αυτό. Έτσι, θέλει αντανακλασικά, θέλει αντίληψη, θέλει κινήσεις και να μην το λιβανίζω. Όσο το λιβανίζεις και το καθυστερείς, παίρνεις αποφάσεις. Πρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις να είναι σωστές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να είναι και φτηνές, γιατί αν είναι και φτηνές, θα κάνεις λάθος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσεις κιόλας τις γρήγορες αποφάσεις. Λοιπόν, break θα πάμε τώρα. Ενάρετο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε να δούμε. Τι θα πει σήμερα ο Βαγγέλας και ζηλεύουμε εμείς εδώ για την αύξηση του Καραϊσκάκη σε 50.000, έτσι. Παναθηναϊκός είχε και αυτός φιλικό. Ηρακλής, νέα κίνηση για τον Ηρακλή, τον δεξί μπακ, τον Σόρια. Τίμιος για τον φίλο μου που με ρώτησε, τίμιος, αλλά όχι ότι κάνει διαφορά. Αλλά πάντως είναι τίμιος μπακ, δεν είναι βαλούτα, μια χαρά είναι. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά η είδηση σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Μητέρα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
11: αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σύγχρονα πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί πιο σύνθεση να συμβεί, παιδιά, καλά ακούσατε. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζεσι Καζίνο, πέρασαν 30 χρόνια, φοβερό. Το 96.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Από το 96. Κληρώνουν 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες, πάρουμε και κανένα ηλεκτρικό. Το τσιμπήσουμε.
1: Το πάρουμε, το πουλήσουμε.
0: Ό,τι θες. Ναι, μπαίνεις στην κλήρωση. Happy Go θέτη. Συγκεντρώνεις δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου. Και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή, άμα πάμε και παίξουμε, θα μπούμε στην κλήρωση.
0: Ναι, βέβαια, θα πάρεις ένα χαρτάκι εκεί. Ναι. Πες το ραπ για τον Ζαφίρι, λέει. Μας έκανες χθες. Πέρσι, λέει. Παιδιά. Ο Ζαφίρης, όπως και όλοι οι Ζαφίριδες, όταν έρχονται μεσούσεις της περίοδου, δεν το λέω εγώ, το λέω το ποδόσφαιρο. Δεν το παίζω έξω.
1: Τον είδε στο φιλικό άλλο τώρα και τρελάθηκε.
0: Όχι, είδε που κινήθηκε, ποιες εντάσεις είχε, ποιους αυτοματισμούς είχε. Εγώ σου έλεγα πέρσι που δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν, ήταν κακός. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
1: Κωνσταντέλιας τι έκανε χθες.
0: Πολύ καλός και αυτός. Ο Σέβερ ήταν κλασικός Κωνσταντέλιας.
1: Έβαλε γκολ.
0: Όχι. Ο Ζαφίρης ήταν χθες.
1: Ασυστήκε.
0: Στο κόρνερ, νομίζω το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Που βάζει ο Μύθου. Ο Ζαφίρης είχε 2 γκολ, 1 assist.
1: Ναι.
0: Έβαλε και ο Πέλκας ένα γκολ. Και το άλλο το έβαλε ο Μύθου, το που λένε μας. Έτσι, σεντερφορίσιο γκολ.
1: Πάντε να δω το Ζαφίρη με το Δύναμο Κιέβο.
0: Αυτό θα δει. Ζαφίρη, τέλεια Μύθο θα δει.
1: Ναι.
0: Τα πιτσιρίκια. Μιχαηλίδη, Τζότζο Κένι, αυτού Ζήφκοβιτ θα δει.
1: Σέντερφορ θα δω.
0: Το Μύθο, δεν θε να δει.
1: Πρέπει το Μύθο εδώ, θα πάρετε σέντερφορ.
0: Δεν θα πάρουμε.
1: Ποιον.
0: Περίμενε, εγώ μου, εντάξει, okay.
1: Τι περίμενε, 2 Ιουλίου.
0: Φίλε, το πρόβλημά μου δεν είναι ο σέντερφορ εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο σέντερφορ ο πρόβλημα.
1: Αριστερό.
0: Το εξτρέμ το αριστερό είναι, είπαμε, δώσαμε χθες πάλι ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα. Πάλι εδώ αποκλειστικότητα. Ο Λούνα.
1: Ο Λαλούνα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα καταλήξω εν τέλει σε αυτό γιατί είναι 4-5 ονόματα.
1: Δηλαδή εκεί. Με άλλα λόγια ο Πάοκ θα πάει χωρίς εννιάρι, χωρίς εντεκάρι.
0: Όχι, εννιάρι έχει.
1: Ναι.
0: Τι έχει. Αριστερό εξτρέμ βασικό δεν έχει.
1: Ναι.
0: Χαφ δεν έχει. Στόπερ δεν
1: καλά,
0: έχει.
1: Καλά, πείτε το στον κόσμο ότι θα κάνουμε το Μύθο σεντερφόρ και εγώ δεν το γουστάρω το Μύθο. Αλλά πείτε το στον κόσμο, δεν δουλεύετε. Ότι θα πάρουμε σεντερφόρ.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Πού είναι ο σεντερφόρ.
0: Ποιο τα λέει αυτά. Εσύ τα λες μόνος σου. Καλά, λες πράγματα μόνος σου. Λες, στηρίξε το Μύθου, βάλτε το Μύθου και λες, δεν παίρνετε σεντερφόρ, δεν έχετε σεντερφόρ. Τρία σεντερφόρ έχω αυτή τη στιγμή. Και έχω με τώρα για σεντερφόρ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχω Μύθου,
1: ναι.
0: Έχω Γερεμέγεφ
1: και
0: έχω και τον Τσάλοφ.
1: Ο Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα γελάει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος θα γελάει με αυτά που λες.
1: Με τον
0: όχι, όχι με αυτά που
1: με
0: λέω.
1: Με τον Τσάλοφ δεν γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά δεν τον έχω για βασικό ρε γόρι μου.
1: Τον έχει στην ομάδα όμως.
0: Αφού τον πληρώνω, μην τον έχω.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχω Μύθου, θα έχω Γερεμέγεφ. Σου λέω, έχω και.
1: Ναι, πες, έχω βασικό το Μύθου, αυτό πες.
0: Μπράβο, άλλο σου λέω.
1: Λέω
0: ότι ο Πάοκ δεν καίγεται αυτή τη στιγμή για σέντερφορ. Καίγεται για αριστερό εξτρέμ. Καίγεται για χαφ. Καίγεται για στόπερ. Γιατί εκεί είναι γυμνός, όντως.
1: Ούτε για μπακ αριστερό καίγεται.
0: Όχι, έχει επιλογές και εκεί. Πρέπει να το φέρουμε στο Γιαννούλη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω, αλλά με τσιγκλίζεις. Ότι πρέπει να πάρω παίχτες σε θέσεις που δεν έχω παίχτες. Εκεί στο φορ μπορώ να περιμένω ένα μήνα. Φέρε τώρα άλλα δύο στόπερ, γιατί έχω μείνει μόνο με Μιχαηλίδη και Λουστόντο. Ή τουλάχιστον ένα αμέσως. Φέρε ένα χαβ, γιατί έχω μείνει μόνο με Καμαρά και Ζαφίρη. Για να μην σου πω δύο. Φέρε ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί ο Τάισον δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Για να μην κάνω αλχημίες. Και μετά έχουμε. Οι μεταγραφές τελειώνουν τον Αύγουστο.
1: Σε πόσες μέρες παίζετε?
0: Σε 20.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι θέμα εκεί. Είναι βέβαια. Πρέπει να κλείσει. Κλείσε Γιαννούλη. Ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαφ και ένα εξτρέμ. Και μετά πάρε το φορ που μαζί σου.
1: Γιατί
0: άλλο δεν υπάρχει.
1: Γιατί ναι. Αργήσανε αυτοί τώρα. Για ποιο λόγο.
0: Α πούμε, η ολική μετάλλαξη του Πάουξ στο εσωτερικό.
1: Η πιστακιδική λένε δεν έχετε φράγκο. Αυτό λένε.
0: Τα καλά, το ξέρουμε. Εντάξει, okay. Αλλά από το Γιαννούλη που δίνουν 3,5-4,5 εκατομμύρια με τι φράγκο τον πάρουν.
1: Δεν το φέρουν.
0: Ναι, άμα το φέρουν, τι θα πούν, ότι έχει τελικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αστείο, ρε φίλε.
1: Αφού έτσι γίνεται στον Πάοκ.
0: Το Ζαφίρι όταν έλεγαν ότι δεν έχει και όταν τον πήρε ο Πάοκ τελικά είχε ή δεν είχε.
1: Είπαν ότι ήταν δάχτυλος του Μιστακίδη. Από το φόβο του να πούμε.
0: Ναι, τα λεφτά. Ας ο δάχτυλος θα τα πληρώσει τα λεφτά ή ο Ζαφίδης.
1: Έτσι λέγαν αυτοί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά θα τα πληρώσει ο δάχτυλος ή ο Ζαφίδης.
1: Ο δάχτυλος, ξέρω, ο Ζαφίδης.
0: Αυτό σου λέω να λέμε.

0: πράγματα που έχουν βάση, είναι δεδομένα. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν μπορώ να ακούω ερωτηματικό, θαυμαστικό, ίσον love, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Αν ανοίξουμε γραμμές, λες τι θα λένε οι Παοκατζίδες, να πούμε.
0: Ό,τι λέω κι εγώ. Ότι είμαστε τρελαμένοι που δεν έχουν γίνει ακόμα μεταγραφές. Ότι η ομάδα θα πρέπει να της δοθεί χρόνο με το λύση να δούμε τι και πώς. Ναι. Και ότι η ομάδα δεν γίνεται όμως να την υποτιμάς γιατί έχει παχταράδες μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και το ξαναλέω.
1: Δεν θα γκρινιάξουν δηλαδή.
0: Η ζωή τους είναι η γκρινιά. Η ζωή τους είναι η γκρινιά.
1: Και άδικα θα γκρινιάξουν.
0: Για το κομμάτι μεταγραφών όχι.
1: Αυτό
0: για άλλα θέματα που υποτιμούν και υποβαθμίζουν την ομάδα, ναι. Για άλλα θέματα που λένε ότι δεν έχει λεφτά, ναι. Ποιος τα πληρώνει, ρε φίλε, όλα αυτά τα έξοδα? Εγώ τα πληρώνω. Δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Δεν έχετε κουραστεί το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο. Θα πεις λέγε. Ο Μπάμπης, ο οποίος άμα το βάλεις να κάνει μια πρόσθεση, θα σου κάνει αφαίρεση, θα το πιστέψεις.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι, ο Μπάμπης. Ο κάθε Μπάμπης στα καφενεία. Λοιπόν, δώσε γκρίνια και ίντρικα στο ραό, λαπ. Τρελαινόμαστε, λέει αυτά τα κόμματα.
1: Το τζακμακά Μπάμπη το λένε.
0: Α, δεν ξέρω αν το λένε. Όχι, δεν νομίζω. Καλημέρα, Μέντορα. Στο ημίχρονο Σενεγάλη Βέλγιο, γεια σου, ρε Μιτσάρα μου. Τροσάρ και Τίλμανς πιάστηκαν σχεδόν στα χέρια. Στο 2-2, ένα ζήνα εσύ στον άλλο και άλλο βάζει γκολ και αγκαλιάστηκαν και φιλιόντουσαν. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο? Ναι, αλήθεια λες. Το δοκάρι και μέσα σκοτώνεσαι, δοκάρι και μέσα αποθεώνεσαι, δοκάρι και έξω σε κυνηγάει η μαφία της Κολομβίας.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Πες στον διπλανό σου ότι ο Ντέλιας έπρεπε να είναι αρχηγός και να χτυπάει και τα πέναλτι και τα φάουλ και τα κόρνερ και τα πάντα, λέει.
1: Τίποτα από αυτά δεν κάνει. Ναι. Μην το πρέσινγκ μπορεί να κάνει.
0: Πότε θα λείψετε άδεια? 1 με 20 θα φύγουμε, κάπου εκεί 3 εβδομάδες.
1: Μία?
0: Τώρα 1 με 20.
1: 1 με 20?
0: 20, ναι.
1: Μαζί.
0: Ναι, μαζί.
1: Πού θα πας?
0: Δεν έχω ακόμα, αλλά τώρα την κουμπάρα.
1: Τι δεν ακόμα την κουμπάρα? Εδώ εγώ πριν 2 μήνες έψαξα να βρω δωμάτιο.
0: Πού?
1: Δεν βρήκα.
0: Πού?
1: Νότια Πελοπόννησο.
0: Εγώ δεν θα πάω Ελλάδα, θα φάω έξω.
1: Α,
0: δεν κάθομαι Ελλάδα.
1: Α, δεν θα κάθομαι.
0: Καλοκαίρι εγώ, δεν φτάνει, ναι, εδώ με την Ελλάδα. Έξω
1: θα βρει παραλία έξω.
0: Έξω θα πάω, ναι, κάπου εξωτερικό. Αφού τα ίδια λεφτά δεν
1: θα πάω στο εξωτερικό με τη γυναίκα σου.
0: Ναι.
1: Να τη δείξει τα μπουρνούζια.
0: Δεν τα παγάσα. Τα μπουρνούζια θα πας εσύ στο Αμβούργο μαζί με τον άλλονα.
1: Εγώ δεν κόλλω να την πω, έλα μαζί μου στα μπουρνούζια.
0: Καλά, εσύ είπαμε είσαι κοντά σε 60, δεν ζηλεύει πλέον. Σε 10 χρόνια μπορώ να το κάνω κι εγώ. Τώρα δεν μπορώ να.
1: Στα 58 θα σε ζηλεύει ένα
0: λεπτό. Πούλτι τα μοιάρα μα έβγαλε πάλι χθε.
1: Βγάλαμε
0: τη ΔΕΗ, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη την αγάπη μου. Ναι, του έδωσα την κόκκινη τα παιδιά και Μπετσάν και TikTok. Έτσι. Καλημέρα, πε στον Κώστα ότι ο Ρακ είναι ο γιο του Αντρέα Μαρνέζου.
1: Ο Ρακ, που τραγουδάει.
0: Ναι. Τον ξέρει τον Αντρέα τον Μαρνέζο.
1: Κάπου τι χάτι μου λέει το όνομά του.
0: Αυτό πρέπει να ήταν νούμερο 1 Street Fighter. Στο πλακόνι νούμερο 1. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέας Μαρνέζος.
1: Έπαιζε box.
0: Ναι, έδερνε. Ήταν τέτοιο στιγμή. Πρέπει να ήταν νο ένα. Θα δεις το τέλος, λέει, που οι Γερμανοί θα πούν δεν πάει πουθενά ο Γιαννούλης και θα κάτσει σε εμάς. Μπορεί να υπάρχει αυτό σενάριο, αν και νομίζω ότι ο Γιαννούλης δεν έχει.
1: Φοβούνται τον παλιό χαρακτήρα των Ελλήνων ότι θα τους παίξουν, παιδιά, να ξέρετε.
0: Δεν νομίζω.
1: Φοβούνται τον κακό χαρακτήρα των Ελλήνων.
0: Ο Τζαν Παύλο πρέπει να σε κολλάει και ένσημα νηπιαγωγού για τον παιδίλικα καθημερινά. Θεούλης, ρε φίλε, αλλά σε έχει γανιάσει, λέει, δεν υπάρχει.
1: Και
0: ναι, με γανιάζει.
1: Ερωτήσεις κάνω.
0: Ναι, ερωτήσεις ίδιες όμως κάθε μέρα με το ίδιο περιεχόμενο. Θέλω καινούργιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα φεύγουμε από ΠΑΟΚ. Από τη σέντα του Κωνσταντέλια στο press του ΠΑΟΚ. Έτσι εδώ τα ρεπορτάζ. Μεταγραφές θέλουμε, παιδιά. Θέλουμε μεταγραφές πλέον. Τελείως. Είναι 2 Ιουλίου. Θέλουμε μεταγραφές.
1: Μ' αρέσει η ομάδα που 3 μήνες ήταν χώμα βιολογικά. Θέλει pressing τώρα ο άλλος.
0: Άλλο πράγμα θα παίξει ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα παίξει άλλο πράγμα ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Ίδιο αμένο σχηματισμό, άλλο πράγμα.
1: Θα κάνει pressing η Μουρτζούκου.
0: Η Μουρτζούκου θα κάνει pressing.
1: Άμα βγάλει παρέλαση, πέσει να με το pressing και άλλα να με βγάλει.
0: Χαίρομαι που λες έτσι, γιατί εμένα μου άρεσε και ο τόνος φωνής και ο τρόπος πως τα λέει. Τον είδα λίγο στις δηλώσεις.
1: Άσε, έφυγε ο Τζενεράλε τώρα.
0: Έφυγε η καψούρα μας, Τζενεράλε.
1: Η καψούρα, αλλά τον άλλο να τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, η ζωή συνεχίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα βγει σήμερα ο Μαρινάκης. Ο Όσβολτ πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού, να πούμε.
1: Όσβολτ, ναι.
0: Πεχτάρα. Για επίπεδο Απόλλωνα Λεμεσού, Λεβαδιακού, πεχτάρα. Για κάτι ΠΑΟΚ που τον άκουγα, γελάω.
1: Για το 9 του Λεβαδιακού.
0: Ναι, γελάω τώρα. Ναι. Τα παίρνουμε όλου του Λεβαδιακού.
1: Άμα κατουρίσει, 10 τσάλου θα βγάλει.
0: Μπορεί. Ναι. Γι' αυτό και τον τσάλου δεν τον θέλουμε όμως.
1: Ναι, τον έχετε εκεί όμως.
0: Τι να κάνω, αυτό πληρώνει. Συμβόλαιο έχει, ρε φίλε.
1: Εδώ στο δανεικό.
0: Εύκολο είναι.
1: Δύσκολο είναι.
0: Τον έδωσα στην Καϊσέρη, δεν έκανε τίποτα. Και τον έστειλε πίσω.
1: Πού θα κάνει άμα τον δώσει?
0: Λοιπόν.
1: Ο Παλτίδης δεν τον θέλει στην Καλαμαριά.
0: Με το μάτι του Μάν στα κόρνερ θα γελάσουμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο επίση ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Πάω πλέον δεν παίζει ζώνη, παίζει μάν του Μάν.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά, δεν ξέρω αν κάνει καλά. Δεν είμαι σίγουρο ότι παίζει. Είναι σε όλα τα παιχνίδια. Α, το πρώτο γκολ ο Μπαταούλα δίνει την ασίστ με το κεφάλι. Σωστά, κόρνερ ο Κωνσταντέλια. Μπαταούλα πρώτη κεφαλιά, δεύτερη ο Μύθο.
1: Πώς και τον αφήσατε τον αυτό να κάνει κόρνερ, τον Κωνσταντέλια.
0: Αυτός θα κάνει τώρα.
1: Γιατί χτύπησε κανένα φάουλ ποτέ εδώ και
0: πολύ καλό κόρνερ.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Φάουλ έχει εκτελέσει. Έχει εκτελέσει. Πέναλτι δεν βαράει.
1: Στήθηκε κανένα φάουλ να χτυπήσει.
0: Βρε τώρα εσείς που τον κράζετε όλο τον Κωνσταντέλια, θα κάνει πρωταθληματάρα. Κάτσε εδώ θα είσαι τώρα. Εδώ θα είσαι και να δω πώς θα δαγκώνετε τη γλώσσα σας.
1: Ο Θεός ξέρει.
0: Καλά, ο Θεός ξέρει για όλα. Δεν ξέρω μόνο γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα Θεός θέλει μου το παραπέψει ο Θεό, όποτε θες το μνημονεύεις, όποτε θες λες δεν πιστεύω.
1: Πιστεύω.
0: Άσε ρε παπάτζα, άσε ρε παπάτζα, κουργνώμη για εκπομπή βολεμένη που δεν τους...
1: Διάβασε τώρα.
0: Δεν διαβάζω, όχι.
1: Που γιατί... δεν προμοτάρουν.
0: Δεν τους βλέπει κανένας λέει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οκ, okay, παιδιά είναι κάτι καινούριο, αυτό θέλει
1: ναι,
0: χρόνο.
1: Αλλά, ναι. Ναι, αλλά τη βλέπεις εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο
1: στάδιο. Και άλλους που τη βλέπουν.
0: Ναι. Καλημέρα από τον δρόμο για Ιταλία. Κάθε μέρα που περνάει βρίσκω όλο και περισσότερα κοινά με το κουμπαράκι και αρχίζω να χώνομαι. Σας αγαπώ. Ο Μιτσάρας είναι αυτός, φιλαράκι.
1: Τι κάνει, γιατί αγχώνεται αυτός.
0: Γιατί έχουμε λέει ίδια κοινά. Στο Μιτσάρα έχω πάει στο ΠΑΟΚ Σάλκε και με έχει φιλοξενήσει στο σπίτι του.
1: Εκεί, το 3-3.
0: Όχι, ισοπαλία, 1-1. Με το γκολ που είχε βάλει τότε, ποιο ήταν ένα κοντό, ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας νομίζω, ναι.
1: Γιατί με τον Πούγκουρα να πάνε να αποκλείσετε αυτήν.
0: Ναι. Δεν έχω καταλάβει κάποιοι ότι μεταγραφές τύπου Φιλωμένο, Νους, Σαλτσέδο δεν μπορούν να κολλήσουν στον ΠΑΟΚ. Τελείωσαν τα. Με το στόχο, όχι με το στόχο, όχι με το στόχο. Παίξαμε δύο φορές με τη Σάλκε. Παίξαμε δύο φορές με τη Σάλκε, όχι μία. Κούλση θέση του Τσάλοφ έπαιρνα Σαλτσέδο που έφυγε συνόφη. Παιδιά, εσείς παίζετε football manager. Για να φύγει κάποιος παίχτης, πρέπει να τον αποδεσμεύσεις, πρέπει να τον πληρώσεις, πρέπει να τον αποζημιώσεις. Έχει συμβόλαιο, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε συμβόλαια, τελείως.
0: Όχι, δεν συμβόλαιο, αποζημιώσεις.
1: Αποζημιώσεις.
0: Γιατί να πληρώνω αποζημιώσεις. Όχι, είναι εντολή, νομίζω, Σαββίδη διαχρονικά. Mm. Δεν φεύγει κανένας μέχρι το τέλος, εφόσον δεν παίζει, όπως ο Μούρκ. Θα κάθεται εδώ. Αφόσον θέλει να καταστρέψει την καριέρα του, εμείς θα τον πληρώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν αποζημιώνουν να φύγει κανένας.
1: Πληρώνει τζάμπα λεφτά.
0: Ναι, τα πληρώνει τα τζάμπα.
1: Σαββίδι τζάμπα λεφτά.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι παίχτες, φίλε, δεν καταλαβαίνουν ότι ρίχνουν την αξία τους.
1: Εγώ στο Τζόλα τα 5x5, πώς το λένε, τένις που παίζουν, πώς τα λένε αυτά, τα μπάντλ, που τον βλέπω εκεί. Δεν το βλέπω να στεναχωριέται και μια μιλφάρα να πούμε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά παίρνει 500.000 ευρώ. Δύο διαμερίσματα στην Τούμπα παίρνει καλά και κάθεται ο μάγκας.
0: Γιατί
1: να στεναχωρεθεί να πούμε.
0: Τι να διαβάσω, ρε Παναγιώτη, τα θέλω σου. Εσύ τώρα γράφεις οπαδικό μήνυμα. Αν θα βγάλει το 15 Αύγουστο λύση. Όσο παραλίγο να μην τον έβγαζε ο Νίκολης και ευτυχώς τον κρατήσατε και πήρε το πρωτάθλημα. Τόσο γκασμάδες δηλαδή είναι αυτοί που κάποιοι που περιφέρονται γύρω από το ποδόσφαιρο. Τον Νίκολης τον είχαν για πόδι μετά την ήταν Ευρωπαϊκή και το 0-2 του ΠΑΟ.
1: Εγώ πάντως πάω το ξοβολία. Ναι. Μην έρθει η γυναίκα του Γκαρσία έξω.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Σε μάλλον εσύ το λες. Εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή, σαν τον Λουτσέσκου. Ένα χρόνο φεύγει, δύο φεύγει, τρία φεύγει. Κάποια στιγμή θα φύγει στα 7.
1: Πού δουλεύει ο Γκαρσία τώρα.
0: Θέλα.
1: Περιμένει.
0: Πώς φαίνεται ο Σόρια στον Ηρακλή, είναι καινούργια κίνηση. Ο Σόρια.
1: Μέτρια.
0: Του Βόλου.
1: Ναι, μέτρια.
0: Δεν σε εξετρελαίνει.
1: Δεν με τρελαίνει, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Για να σταθεί η κατηγορία, στέκεται.
0: Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ο Λουτσέσου τελικά θα πάει στην Αλσάντ, απλά δεν θα πάρει χρήματα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Λουτσέσκου.
0: Εντάξει,
1: θέλανε να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Αλσάντ. Ναι,
0: κοίταξε, α πούμε τι έγινε. Ναι. Από ό,τι έμαθα,
1: και να τον διώξει δηλαδή,
0: στην Αλσάντ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: και
0: να τον διώξει και να πάρει λεφτά δεν γίνεται.
1: Καλά του έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Καλά του έκανε.
0: Ναι.
1: Καλά του
0: έκανε. Θα πάω εγώ όπω θέλω. Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου δεν πήρε αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Σου λέει ΠΑΟΚ, εγώ δεν. Εφόσον δεν με θε. Και κανονικά εγώ μπορώ να
1: αποζημιώσω. Ούτε εγώ αποζημίωση, ούτε εσύ λεφτά.
0: Ούτε εγώ αποζημίωση, λεφτά και τελειώσαμε. Όμορφα. Εντάξει, έτσι.
1: Τι να κάνει,
0: δηλαδή. Τέλειωσε καλά αυτό.
1: Τι να το κάνω, το πιάσω στο πισινό του Λουτσέσκου. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το διώξαν και είχε δίκιο που πήγε στο Μουσάτο και έκανε διαμαρτυρία να πούμε. Στον πώ το λένε, το φίλο μα.
0: Καλά, δεν έκανε.
1: Τον Κυριάκο.
0: Εντάξει, okay, δεν έκανε μόνο εκεί, εντάξει, τέλο πάντων.
1: Είπε είναι γαϊδούρια.
0: Δεν είπε ότι είναι γαϊδούρια, όχι. Αυτά τα λε εσύ. Δεν είπαν πουθενά ότι είναι γαϊδούρια. Τα λε εσύ. Τι με κοιτά, είπε ποτέ ότι είναι γαϊδούρια.
1: Στο off the record δεν είπε.
0: Πού το άκουσες εσύ το off the record.
1: Έχουμε και εμείς.
0: Σταμάτα ρε απίθανε. Ρε απίθανε.
1: Είναι γαϊδουράδες.
0: Βρε Λόλα, βρε Λόλα. Είναι ρε απίθανε.
1: Είναι λέει γαϊδουράδες που με φέρνει.
0: Ξέρει και τι είπε ρε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει ρε εσύ. Δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Κατά, δεν
0: υπάρχει.
1: Δεν μπορεί, να πει, θεούλης, δεν μπορεί να πει στον Κυριακό. Είναι γαϊδούρια. Στο off the record το είπε όμως.
0: Διάβασε το μήνυμα ή δεν το διαβάζει. Είπαμε, ναι, γιατί χθες μπήκα είχαν 113 άτομα, λέει. Μετά πήγαν παραπάνω όμως.
1: Πήγαμε 114. Διαπρέψαμε εγώ και εγώ.
0: Σταμάτα, ρε. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο, ρε.
1: Βαρούσε ένα με
0: μια αξίνα έξω.
1: Αυτά
0: να τα πει στο δικό σου. Ναι. Στο δικό σου εκεί, ξέρεις, που με έκραζε εμένα όταν ξεκίνησα από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Από το μηδέν όμω. Όχι με 25.000.
1: Και θέλει συνεργασίε.
0: Τώρα θέλει συνεργασίε. Ναι, γιατί βλέπετε. Από το μηδέν ξεκίνησε ο Κουλ. Πήρε την αξίνα και λέω, όχι, θα πάω στο δύσκολο δρόμο. Από το μηδέν θα αρχίσω να σκάβω.
1: Δεν ξέρει τι διαολάκι με ουράισε.
0: Είμαι, ναι, εντάξει.
1: Και την τρίνα τη μικρή.
0: Τώρα μεγάλο όμω.
1: Δύο τρίνε και και το άλλο διαολάκι. Είστε τα δύο διαολάκια μου. Δηλαδή από εξυπνάδα, ταχύτητα, εργατικότητα.
0: Ναι, και εργατικότητα. Χωρίς δουλειά δεν κάνει.
1: Θάρρος, θράσος.
0: Μπράβο, αυτά πρέπει να τα έχεις. Θάρρος, θράσος, εργατικότητα.
1: Ναι. Συνεργάτες. Εσένα και τον.
0: Οι διάολοι. Ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ είμαι καλοπροαίρετος, αυτός είναι κακοπροαίρετος. Εγώ είμαι αγγελάκι διάολος, αυτός είναι
1: αγγελάκι.
0: Διαβολάκι διάολος. αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, πες του ότι ο γυμναστής. Ότι ο προπονητής ήταν γυμναστής τόσα χρόνια και θα έχει την ομάδα γυμνασμένη και το πεσινό ρόσο γυμνασμένο. Ναι, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, δεν το αναφέραμε.
1: Ποιος είναι προπονητής?
0: Ο Λύση, ναι, ναι. Ξεκίνησε σαν είναι γυμναστής.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η βασική του δουλειά.
1: Στο τέλος έτσι θα καταλήξει. Σε ένα σχολείο στην Οσασούνα να κάνει το γυμναστή. Σαν τον Τζίγκαλο
0: να πούμε. Εγώ ξέρω ότι στα 39 του κότσαρε η ισπανική ομάδα La Liga. Είναι υπόθεση αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ο φίλος μας ο Μεντιλίμπαρ για να κουτσάρει ομάδα. Λα Λίγκα έφτασε 60 χρονών.
1: Ναι.
0: Ήταν συνέχεια σε γούντα, σε γούντα, σε γούντα, σε γούντα. Του δόθηκε μια
1: ευκαιρία.
0: Αυτό από τα 40 πήγε. Κάτι έχει, ρε παιδί.
1: Πάντως δεν είναι το μέλλον του εδώ, πάω το Λύση.
0: Δύο χρόνια θα τον έχω εδώ. Θα το δούμε, θα το στηρίξουμε.
1: Είσαι πολύ αισιόδοξο.
0: Είμαι θετικά.
1: Ότι θα τον έχει δύο χρόνια εδώ.
0: Α.
1: Από αυτή την άποψη, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Θα φανεί.
1: Στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα θέλω να δω ο οργανισμό ΠΑΟΚ πώς θα στηρίξει τον Λύση. Ναι. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ.
0: Μου ενημερώνουν ότι τελικά ο Ζαΐρης δεν έκανε ένα μετάδοση. Λέει, κακή ενημέρωση έχει ο Ράπιος, δεν έκανε. Λέει, απλά βγήκε και έκανε σχόλιο, λέει ο άνθρωπος.
1: Το βάλα σε μια γωνία. Πίσω από
0: έξω, ναι. Έξω, λέει, από τα σύρματα. Λέει, ναι, λέει, εγώ ήμουν εκεί, λέει, δεν τον άφησαν, λέει, να κάνει ένα μετάδοση. Εσύ δεν είχε πει. Καλά, ρε, χθες δεν είπες ότι όλα καλά και σου λέει, έχεις ρεπορτάζ. Τι είναι αυτός εδώ.
1: Τον λαό ξαναμιλάει.
0: Τον άκουσα. Καλά, και εγώ μπορώ να μιλήσω από το σπίτι. Μου λέει δεν έκανε ένα μετάδοση.
1: Δηλαδή ο Ζαΐρης ζει σε εργασιακό μεσαίωνα.
0: Το Ζαΐρη.
1: Φεύγει με το λασέτι τα ηγούρα μα στην ώρα. Πεντάρι σα, μάλλον.
0: Βγάλε, βγάλε.
1: Πάει ο
0: άνθρωπο. Δεν γελάσε. Έκανε ο άνθρωπο 3.000 χιλιόμετρο.
1: Πήγε 3.000 χιλιόμετρο.
0: Για να μην κάνει.
1: Πήγε στο γήπεδο και του είπαν τι πιάσε τα τερέκια εκεί οι αρκουδιάριδε. Να πούμε δεν μπαίνει μέσα. Τον βάλανε σε μια σύρμα πίσω.
0: Ναι. Δεν σε άνθρωπο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο Άρη.
1: Τι τρώει ντόνατς, τρώει.
0: Περιμένω σήμερα. Περιμένω, είπα μέχρι την Παρασκευή μου. Είπα, ναι, okay. Μου λένε να ξέρει Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Καλά, σε
0: παραμύθια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Σε παραμύθια μια φορά με τον επενδυτή, τώρα σε παραμυθιάζουν και με τον.
0: Όχι. Δεν γίνεται. Αν δεν είναι, θα.
1: Βρε.
0: Θα έχουμε. Δεν γίνεται, αφού είναι μπροστά μα.
1: Με παραμυθιάριδε είναι, βρε.
0: Είναι, λε.
1: Οι Αριανοί.
0: Λε.
1: Εβραϊκή καταγωγή.
0: Ο Κάρι,
1: ναι, ναι.
0: Το φιλαράκι σου και φιλαράκι μας εδώ τη εκπομπή, δεν το συζητάμε. Είναι απλά λίγο, ξέρεις, απρόσμενος, απρόβλεπτος. Εκεί που τελειώνει κάτι μπορεί να το αφήσει στην άκρη. Εκεί που έχει κάτι συνάξει, ξαφνικά να ανακοινώσει κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτος. Έτσι δεν είναι. Για να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα. Ψήνεσαι.
1: Κώστα, έχω.
0: Κάνε λίγο Κάρι και πάμε break.
1: Αυτά τα κορόπεδα που με βρίζουν, θα τα διαλύσω όλα.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μουντιάλ του 1994 σημαδεύτηκε από μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Κολομβία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με μεγάλες προσδοκίες, όμως η ήττα από τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων την έστειλε πρόωρα εκτός διοργάνωσης. Μοιραίος για τους Κολομβιανούς ο Αντρές Εσκομπάρ, ο οποίος διαμόρφωσε με αυτογκολ την ήττα της ομάδας του και την οδήγησε έτσι στον άδοξο αποκλεισμό. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κολομβία, ο πλανήτης συγκλονιζόταν στην είδηση της δολοφονίας του έξω από ένα μπαρ στο Μεδεγίν. Ο χαμός του Εσκομπάρ ξεπέρασε τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συνδέθηκαν ποτέ με παγκόσμιο κύπελο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,
4: είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
10: Σοβάς τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στάθηκε απέναντι στη βομβιστική ενέργεια που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Για τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για δολοφονία από τυφλή βία, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία πρόσωπα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο των αρχών για τα τρία χτυπήματα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επιβλήθηκαν σε 57 καταδικασθέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιρανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι υπάρχει συμφωνία να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων της. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
22: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
21: Και νομική προστασία?
22: Προστασία, αλλά νομική.
21: Και η απαλλαγή?
22: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
21: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
22: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
28: Γιατί?
29: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
28: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κατά καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση, φίλες και φίλοι, να είναι εγγυημένη και πολύ απλή. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος, Rap & Cool, ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά και στα μπασκετικά μαντάτα μας. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι γίνεται με τα διαρκείας του Άρη, τι γίνεται με κάποιες υποχρεώσεις, μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, βγάλει το στράτζερο με τι γίνεται διαρκείας του Άρη στο ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο περιμένουμε εντός ημέρας, είπαμε, για να μην...
1: Περίμενε. Έλα ρε φίλε, αφού είναι γκαραντί τώρα.
2: Ποιο είναι γκαραντί?
0: Αφού ξέρεις.
1: Πριν μεγαλύτεροι παπάντζες είναι στον Άρη, ότι θα βρουν επενδυτή. Λες. Θα φέρουν μεγάλο παίκτη. Άστα ρε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα...
1: Παπάντζα του θανάτου.
0: Πάμε όμως τώρα στη Σιγουράτζα, στον Γιώργο τον Πετρίδη εδώ, ο οποίος θα μας πάει λίγο στα μαντάτα τα πασχετικά. Έχουμε πραγματάκια και σε Άρη. Κυρίως με τα στήρια και σε πάω. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Όλα καλά.
0: Έλα λίγο να σε ζαλείς και εσένα, γιατί δύο ώρες με έχετε
3: εντός.
0: Ναι. Δουλειά του, δουλειά του.
3: Κωστής, ενδιαφέρει, παρακολουθεί.
1: Οι εργασίες πώς πάνε?
3: Πού στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, υποθέτω ότι προχωράνε. Δεν έχω πολύ πρόσφατη εικόνα. Προδεκαημέρου ήταν η τελευταία εικόνα που έχω, αλλά προχωράει προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Τέλη Σεπτέμβρη θα έχει τελειώσει.
1: Τέλη Σεπτέμβρη, το τέλειο θα είναι έτοιμο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Ξεκινάμε σήμερα από Άρη και θα πάμε σε ΠΑΟΚ και εκεί έχουμε
1: ραβδί. Ήξερα, μπράβο του Αριανού που ξύπνησαν τα χαράματα, αυτά τι γκλαμπουριέ.
0: Όχι, να πούμε τι έγινε, ρε φίλε. Να πούμε τι έγινε. Χθες εδώ
1: πήγαινα από τις 6 ώρα και. Αχ, καλέ, καλέ.
3: Μπράβο, δεν θα έλεγα έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας όπως αισθάνεται. Αφού αισθάνεσαι την ανάγκη και έχεις τη δυνατότητα να πάρεις διαρκείας, πηγαίνεις και παίρνεις διαρκείας.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Είναι είδηση που πήραν διαρκείας οι Αριανοί, δηλαδή.
0: Όχι, το ότι τα εξάρτησαν.
1: Θα το κάνουμε πρωτοσέλιδο, δηλαδή. Πήραν οι Αριανοί διαρκείας.
3: Ο αριθμός από μόνος του είναι σημαντικό για
1: αυτό. Ποιο αριθμό είναι?
3: 4.191
1: διαρκείας. Αν πάω στη Γερακαρού για την ομάδα, θα μαζέψω 1.000 εισιτήρια.
3: Δεν νομίζω.
1: Στη Γερακαρού.
3: 4.000 εισιτήρια. Όχι, όχι. 4.000 εισιτήρια.
1: Στην επανομή.
3: Με αυτές τις τιμές δεν νομίζω.
0: Και τα εισιτήρια δεν είναι 50 ευρώ.
1: Τι είναι?
0: Τα εισιτήρια εδώ πέρα είναι τιμές τσουχτερές. Ο άλλος μπορεί να μην πάει διακοπές τώρα.
3: Είχε αυξήσει σε σχέση με πέρυσι, όπως δάκι και ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Του ΠΑΟΚ
3: δεν είναι έτσι,
0: δεν βγήκαν,
3: δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα περιμένουμε λογικά εντός του δεκαημέρου.
0: Για να θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα πάμε. 4.191, ουσιαστικά το 1914 ανάποδα. Έτσι το μπέρδεψαν.
3: Αυτό είχαν βάλει τα βάνη.
1: Άλλη κρυάδα αυτή.
0: Γιατί είναι φίλε, ο τίποτα δεν σ' αρέσει τελικά.
1: Άλλη
0: κρυάδα.
3: Βάζει συμβολισμού στο νούμερο, ναι. Και οι ανακοινώσει των παιχτών γίνονται το απόγευμα όταν επιλέγουν τη μέρα.
1: 1914. Αχ, κρυάδε. Αχ, κρυάδε.
0: Ναι. Εντάξει, ο Άρης φέτος έχει μεγαλύτερο γήπεδο, να πούμε, θα είναι κοντά σε 6.500.
1: Κάπου πολιτεία το κάνει, πολιτεία.
3: Κάπου 6.000, ναι.
1: Πολιτεία το κάνει γι' αυτό.
3: Και ότι κερκίδα, δεν νομίζω να έχει εμπλοκή.
1: Ποιος την κάνει?
0: Άμα έχεις λεφτά, το θέμα είναι να παίρνει την άδεια. Σου λέω αυτό το ερώτημα το είχα πάντοτε όταν ήμουν 14-15 χρονών.
3: Τι?
0: Γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν κενό στο παλέ, ναι, σε παιχνίδια που είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Πάρτε και εκεί 1.000 άτομα, λέω, και να τελειώνουμε.
3: Είναι η περίφημη κουρτίνα.
0: Κουρτίνα και πίσω το προπονητικό που παίζει ένα μπάσκετ. Και εμείς έχουμε παίξει εκεί. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Τι αν παίξει με κοντέ μπάσκετ?
0: Κοντός ξεκοντός παίζαμε όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά ήμασταν.
1: Βρήκατε εκεί δύο
0: φοιτητές. Θυμάσαι που του είχαμε βρει του φοιτητές δύο μέτρα, του κάναμε γιο-γιο.
1: Βρήκα δύο χαζούς φοιτητές. Ο άλλος ο κοντός δύο. Τι γίνεται εδώ?
0: Στο πέταλο λέει πήρα 260, λέει. Τα άλλα είναι 400 και 600.
3: Συγγνώμη, παιδιά, έχει πολλοί κόσμος να διαθέσει 400.
1: Η οικογένεια του Άρη. Εβραϊκής καταγωγής περισσότεροι. Μεγαλοαστή.
3: Είσαι πατέρας και παίρνεις και το παιδί.
0: Πα στο χιλιάρικο. Με 1.000 ευρώ πα σε κοντά.
3: Κάνε εύκολα ένα χιλιάρικο από την τσέπη σου, α πούμε, να πάει να πάει στο διαρκεία.
1: Ξέρει τι κουμάρια παίζουν κάθε μέρα στα κίνο και στα τάδε.
0: Εδώ έχει ένα δίκιο τώρα. Κάποια δίκια θα τα δώσει.
1: Με χλέκεστε να πούμε.
3: Ο καθένα επιλέγει και το πώ θα
1: ξαπλώσει εκεί. Στα γυφτό.
0: Στον Πέτσο πάντω τα βγάλαμε τα διαρκεία. Να ξέρετε.
1: Στα γυφτό παραπάνε. Ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ, πώς θα βρίσκονται 1.000 ευρώ και 800 ευρώ, σιγά το ποσό.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Ψάχαμε τα γραφικά. Δεν βρίσκαμε δωμάτιο τρεις μήνες πριν, τώρα σοβαρά μιλάτε.
0: Με τα γραφικά.
3: Λοιπόν, με τα γραφικά ανακοινώθηκε χθες ο Ντιμητρίεβιτς. Έχει αρκετές ακόμα εκκρεμότητες σε παίκτες που έχουν συμφωνήσει, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, Ο Κώστα Αντετοκούνμπο και το Θανάση θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι.
3: Ανοιχτό, είναι ελεύθερο.
1: Τι σαβούρε.
3: Δεν είναι σαβούρε, μια χαρά είναι ο
0: Κώστα. Είναι πολύ
3: ο Κώστα Κούμπο που λέμε. Μια χαρά είναι. Για δεύτερο, για backup center είναι μια
0: χαρά.
3: Σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μην είναι επίπεδο του Ευρωλίγκα, αλλά κατά το επίπεδο του Eurocup είναι μια χαρά. Λοιπόν, ο Χαραλαμπόπουλο, ο Μόργαν, ο Μοκόκα ακολουθούν αυτοί σε ανακοινώσει. Υπάρχει κρεμότητα του Νουά. Έτσι να δούμε, γιατί νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όχι νομίζω, την επόμενη εβδομάδα εκπνέει αυτή η οψιόν που έχει για Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον τη Βιλερμπάν, να δούμε. Ο Άρης πάντως έχει κάνει τις κινήσεις.
1: Πάντως ο Σιάο δεν είναι παράγοντας που θα περιμένει τίποτα από το Μητσοτάκη να επενδύσει κανένα λιμάνι για να πάρει καμιά ομάδα, να πούμε. Δεν έχει παράδοση.
3: Ναι, δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα.
1: Ποιο αγνή σχέση του δηλαδή.
3: Δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα.
1: Ναι, να πει ο Αριανός ότι ξέρω εγώ να αυτό είναι εδώ να ωφεληθεί, να πούμε.
3: Όχι, δεν νομίζω. Είναι. Τον προσέγγισαν άνθρωποι που αγαπούν Άρη, τον έβαλαν στο τρυπάκι, ας πούμε. Είδε ότι υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για να επενδύσει. Αγαπάει τον
1: μπάσκετ. Δεν μπήκε στο σύστημα, να πούμε. Για να...
3: Όχι. Ναι. Δεν φαίνεται να μπήκε σε κανένα σύστημα.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τον Άρη.
0: Okay. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Διαρκεία είναι. Χθες ήταν σε πολύ ψηλή θέση το θέμα με τα διαρκεία.
3: Λογικό.
0: Αυτά τα 1100 πόσο ήταν, λογικό. Νομίζω.
3: 1000 κάτι.
0: Σε 3,5 λεπτά. Τσακ μπαμ.
3: Δηλαδή,
1: ο Άρης έδωσε 4% και πάω 1000.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν
3: έχει βγάλει.
0: Αυτό τώρα θα το ρωτούσα.
3: ΠΑΟΚ έδωσε πέρσι 450. Αλλά πέρσι, τώρα να το δούμε.
0: Πέρσι με Χατζόπουλο είχε 4.500 διαρκείας. Αυτά τώρα για άλλους με άλλη καραμέλα.
1: Ναι.
0: Δεν πάει ακόμα στο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Ναι. Μια χαρά πάει. Άμα έχει ώρα,
3: βέβαια,
0: μια χαρά.
3: Πάτησε
0: πάει.
3: Στο χάρτη. Θα κάνει
1: με το
3: μυστακίνι
1: 4.000 διαρκείας. Θα κάνει.
0: Αν δεν κάνει.
3: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Βλέπω λίγο κρύο.
3: Μισό λεπτό. Πάτησε σε ένα hype πέρσι ο ΠΑΟΚ, σε ένα momentum, α το πω έτσι. Γι' αυτό βγήκαν και πολύ νωρί τα διαρκεία και οι τιμέ.
0: Των περσινών
3: δεν θα έχουν καμιά σχέση.
0: Πέρσι είχε με... διαρκείες με 100 ευρώ.
3: Βέβαια. Λοιπόν, δεν θα έχουν καμιά σχέση.
1: 3.200 θα είχε.
0: Μπα.
3: Από τη μια, να το πω και έτσι για να το κλείσουμε, γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι δύσκολο. Από τη μια ήταν μια ομάδα FIBA Europe Cup με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Περιορισμένες, πάση περιπτώσει, δυνατότητες. Πιο πολύ πατούσε πάνω στην φετική αύρα που δημιουργήθηκε γύρω από την ομάδα παρά σε κάποια προοπτική. Mm-hmm. Και τώρα βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια προοπτική για κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Πόσα υπολογίζει δηλαδή.
3: Πώς να την υπολογίσω, κάτσε να δούμε τις τιμές πρώτα.
0: Εγώ πιστεύω θα έχουμε.
1: Πόσα βγάζουν διαρκείας.
3: Δεν νομίζω να βάλει ο ΠΑΟΚ εδώ τα πλάφων όπως βάλει ο Άρης, γιατί έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα.
1: Άρα δηλαδή εσείς τώρα μπορείτε να
3: βγάλετε. Θα το δούμε, δεν το
0: έχω σίγουρα. Τα περσινά επίπεδα.
3: Πώς και εγώ το πιστεύω ότι θα πάει μέχρι εκεί.
0: 4.500 σίγουρα.
1: Περάσετε τους Αριανούς.
3: Εντάξει.
1: Και μας κάνατε πρωτοσέλιδα.
3: Εσύ καλά το πας, αλλά να σου κάνει. Δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Δεν είναι όλα ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Λέμε για την Ευρώπη, για το EuroCup ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Οι Τούρκοι φτιάχνουν ομαδάρες. Εμείς νομίζουμε ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και θα παίξουν μεταξύ τους για το οποίο θα πάνε το EuroCup.
1: Εδώ μεγάλο Σιάο και ο μεγάλο Τέλης. Να έχουμε στην Ευρωλίγκα.
3: Να έχουμε και μια εικόνα του τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή τώρα υπάρχει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Μπαχτσέτσας. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλοι που ρίχνουν χρήμα και φτιάχνουν ομάδες και παίρνουν παιχταράδες. Λοιπόν, καλό είναι γιατί δεν είμαστε πολύ μακριά. Θα αρχίσει το EuroCup και θα λέμε τι γίνεται, παιδιά. Είναι και άλλοι δυνατοί. Είναι και άλλες ομάδες δυνατές.
0: Τώρα που είπες και άλλοι δυνατοί, πώς τα βλέπεις τώρα εκεί, ποιος είναι φαβορί αυτά στο EuroCup, οι αποδόσεις που βγήκαν.
3: Ήταν φαβορί μου, αυτά είναι το στοιχηματικό τώρα. Πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Νομίζω
3: λέγαμε για το Μπάουκ στο EuroCup πέρσι, το FIBA EuroCup. Ένα κάποια στιγμή είναι ένα 80.
0: Πήγε όμως τελικό. Πήγε τελικό, εντάξει. Και το έχασε στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή ήταν κοντά. Τώρα δίνει την
3: παχτσέ. Παχτσέ
0: σε χείρ δίνει. Έκανε κινήσεις.
3: Νομίζω κάπου είδα ότι ο Άρης ήταν πρώτο φαβορί στην τελευταία
0: φορά. Όχι, δεν είναι. Άρης, δεν είναι Άρης,
3: δεν κάπου είδα από τον Άρη.
0: Κάτσε, θα βγει. Παχτσέ
3: σε χείρ.
1: Ο Άρης είναι φαβορί. Ένα του Πάου και είναι φαβορί.
0: Έναντι του Πάου και εγώ αυτό είχα.
3: Κάπου νομίζω το είδα για πρώτο, αλλά πα πετώ δεν είμαι και πρώτο.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ μπροστά. Eurocup, εδώ μα. Μπαχτσέ σε χείρ, πρώτη πέντε.
3: Πόσο δίνει, πέντε. Ναι, εντάξει, ακούμε πολύ νωρί.
0: Χάπορ Ιερουσαλήμ, πέντε.
3: Λογικό, λογικό.
0: Άρης 6, ναι. ΠΑΟΚ 8.
1: Τρίτο φαβορί.
3: Ναι, okay.
0: ΠΑΟΚ 8, Τουρκ Τέλεκομ και. Στην Τουρκ πήγε ο Μακίσικ.
3: Οι τουρκικές, ναι, πήρε ο Μακίσικ.
0: Ναι. Μονακό 10, Τουρκ Τέλεκομ 10 και η Νάπολη.
3: Πήρε τον Αζάια Μάικ από την Μπάγκερν. Πάρα πολύ καλό παίκτη, με πολύ καλά νούμερα στην Ευρωλίγκα. Τεσάρι, έχει κρατήσει σημαντικού παίκτε όπω ο Φλίν.
0: Τώρα που είσαι Ευρωλίγκα, εγώ δεν ξέρω ότι το τριάρι θα είναι μήνυμο με Ευρωλίγκα του ΠΑΟΚ.
3: Ξέρεις, έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτή την κίνηση. Και σε αυτό θα το πω, παίζει ρόλο και η στάση, η επικοινωνιακή του ΠΑΟΚ, του επίσημου ΠΑΟΚ στο θέμα. Δεν διαψεύδει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι ο LeBron James είναι ελεύθερος, να γράψω εγώ σε μια σελίδα ο ΠΑΟΚ και ο LeBron James και να μην πει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί περισσότεροι να γελάσουν, αλλά αυτή θα είναι η στάση του ΠΑΟΚ.
1: Εσείς μπορείτε να πάρετε τον Λεπρό.
3: Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες. Το έχουμε ξαναπεί, Νίκο, και εγώ το πιστεύω ότι. Και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί.
1: Τι μεγάλες προσδοκίες έχετε στον ΠΑΟΚ όταν ο Άρης είναι μεγαλύτερο φαβορί στο πρωτάθλημα από εσάς. Στην Euroleague.
3: Αυτό λένε οι σημαντικές.
0: Κάτσε να δούμε.
3: Ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ.
0: Για να το καταλάβεις και εσύ να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Δηλαδή τι πάω.
0: Αν ο ΠΑΟΚ π.χ. φέρει ένα Σίλτς, εγώ να φέρω, η απόδοση του θα πέσει σαν του
1: Άρη.
0: Εάν δεν έχουν τελειώσει τα ρόστερ.
3: Για να σου το καταλάβεις, πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ έγινε ξαφνικά φαβορί στο FIBA Euro Cup βάσει των στοιχηματικών, επειδή έφερε τον Μπέβελη και τον Ταϊρή. Χωρίς να παίξουν καν. Δεν ξέραμε τι ομάδα θα κάνουν και τους πρώτους μήνες βολόδερνε ο ΠΑΟΚ. Ποιο κύπελο να πάρει. Κι όμως, οι στοιχηματικές τον έδιναν φαβορί. Okay. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ωραία. Προσωπικά.
0: Πώς θα δέσει την ομάδα, πώς θα την κουμπώσει, αν βρουν χημεία.
3: Καλά, σοβαρά μιλάμε. Να δούμε πώς μπορεί να βγάλει τραυματισμού, να έχει απώλειες.
0: Ωραία, στέλνει τα βρήκαν.
3: Ναι, εντάξει, δεν τα βρήκαν. Είναι σε καλό δρόμο κάπου.
1: Τα βρήκαν. Εγώ
3: έμαθα είναι για να τελειώσει. Εντάξει, είναι να τελειώσει.
0: Αυτό φαίνεται. Στα 700 χιλιάρικα
3: κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Ήτανε προς όφελος και των δύο να βρεθεί αυτή η
1: εγώ γης, πέρασε έτσι. Έξω από το παλατάκι προχθές.
3: Ναι.
1: Μια δουλειά.
0: Εγκατελειμμένο.
1: Και βρήκα.
0: Εγκατελειμμένο.
1: Βρήκα ξύγκι έξω.
0: Ναι, εγκατελειμμένο.
1: Ή μήκα, εσύ έβγαζε το ξύγκι. Από τη μήκα ξύγκι πάνε να βγάλουν.
3: Εντάξει, αλλά δεν είναι ψέματα να πούμε ότι είναι σχεδόν παρατημένο το γήπεδο. Δηλαδή, τουλάχιστον το περιβάλλον χώρο, σαν να κάνει μια βόλτα γύρω-γύρω, πούμε.
0: Και πάνω ροφές.
3: Σαν να είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι λειτουργικό, σαν να το έχει κλείσει, α πούμε.
1: Λείπει και η πατουλίδα να δώσει τίποτα.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει κανεί τίποτα.
0: Α πούμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Θε να πω την Ανάτινα Ειδονά που είναι φίλη μου.
0: Δείτε άμα έχει άκρε, περιφερειάτε.
1: Να σα κάνει τίποτα κανένα.
0: Να πούμε και το Δήμαρχο που είναι ωραίο.
1: Γιατί δεν έχει δεσέντ πάλι.
0: 2,5 δίνει τον Ολυμπιακό, 2,65 την ΑΕΚ, 5 τον Παναναϊκό. Που τον κατέβασαν και 5,5 τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή έδωσε ένα χωράφιο Δεδέογλου, ήρθε η πολιτεία του, έδωσε άλλο ένα, σας έκανε γήπεδο, σας πλήρωσε τα νερά, το έχετε εγκατελειμμένο. Κυρία Ειδονά,
0: άντε πάλι.
1: Στείλτε κανένα μυστήρι, κανένα αλφάδι εκεί να του φτιάξετε το γήπεδο.
3: Θυμάσαι, ρε,
0: ό,τι να είναι θυμάται. Ρε, τα θυμάσαι. Εσύ δεν έχει καταλάβει. Θυμάται ό,τι να είναι, τα βάζει αχταρμά
1: εγώ,
0: στο μίξερ, τα μπουρδουκλώνει και τα πετάει μετά.
1: Ναι.
0: Σαν πολυβόλο. Λοιπόν,
3: στον πάγο. Εντελώ άκυρο, έτσι.
0: Ναι, εντελώ. Ό,τι να είναι. Λέω, θα καεί ο εγκέφαλό σου μαζί του. Θα μα κάψει εγκέφαλο.
1: Άμα πάμε μια βόλτα στο παλατάκι, θα καεί ότι ο εγκέφαλο ο δικό έτσι όπω είναι.
0: Μια χαρά, έχω δει πω είναι το πάγο. Θέλει
1: συντήρηση. Ποιο θα το φτιάξει.
3: Μιστακίδης.
1: Φυσικά. Όχι, okay, περίμενα τον Εραστέχνη, τα χουβαρτόπεδα τα φτιάξουν.
3: Αυτό είπαμε, ρε παιδιά. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να το συντηρήσουν. Τι να
0: μπορούν. Εγώ λέω ότι συμφωνία έχει.
1: Αυτοί όλοι οι Εραστέχνη.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε πράγματα σημαντικά.
1: Όλοι οι Εραστέχνη των ομάδων, δώσε και εμένα μπάρμπα.
0: Εντάξει, έτσι είναι. Εντάξει.
1: Απλό τη χερούκλα.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι έγινε συμφωνία, αυτό έχω μάθει τέλος πάντων. Θα προλάβει ο Πάκου εκτός από το Cube.
3: Καλά το Cube τώρα να σου πω κάτι.
0: Όχι, και αυτό είναι
3: σημαντικό και πρεστίζ και στο επίπεδο έτσι,
0: διαφημίσεις,
3: του marketing να παίρνει διαφημίσεις. Είναι φυσικά. Φυσικά θα έρθει πολύ καλύτερο Cube από αυτό που είχε η ομάδα.
0: Προλαβαίνει να κάνει εργασίες στο Παλατάκι φέτος ή όχι.
3: Κάνει εργασίες. Έχουν αρχίσει ήδη εργασίες στα ποδητήρια. Γενικά θα κάνει και στα VIP και στα δημοσιογραφικά. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνει στο βαθμό. Ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα ενεργειακά στο γήπεδο. Δεν ξέρω αυτά πόσο χρόνο απαιτούν.
0: Σηκώνει αλλαγή το Παλατάκι πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά. Πολλά σίδερα που κλέβουν θέσεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε ένας μήνας σίγουρα.
0: Σίγουρα ένας μήνας. Ναι.
3: Τώρα, αν προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά μέχρι την αρχή της σεζόν.
1: Θες ο Μητσοτάκης εδώ ήταν. Κάνα έσπα, δεν μπορεί να πάρει τα διάρκεια.
3: Δεν το χρειάζεται.
0: Για το τριάρι, τα συζητούσαμε και έξω. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το αργήσει, έτσι.
3: Ναι, το έλεγαμε και τη Δευτέρα, νομίζω, Νίκο, ότι τώρα πια ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο ρόστερ του. Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Είτε θα βρει παίκτη στην Ευρώπη, είτε θα βρει κάποια επιλογή από το NBA, από τους κομμένους του NBA ή από το Summer
1: League. Κανένα γέρο δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Κομμένος δεν σημαίνει γέρος.
3: Λοιπόν, δεν έχει λόγο να βιαστεί, γιατί βλέπεις και οι υπόλοιπες ομάδες δεν βιάζονται. Και ο ΠΑΟΚ είναι τόσο προχωρημένος σε αυτό το επίπεδο.
0: Ουσιαστικά θέλει ένα τριάρι.
3: Ουσιαστικά θέλει να τριάρει, αλλά εγώ δεν θα το απέκλεια να κάνει και κάτι ακόμα.
0: Και κάτι ακόμα, ναι. Τροποποίηση.
3: Τώρα πού, Έλληνας, ξέρω, Έλληνες βέβαια είναι πολύ. Λέγω στάσεις οι επιλογές.
0: Okay.
3: Αλλά είναι και τόσο νωρίς που δεν μπορεί να αποκλείσει να κάνει μια κίνηση.
1: Ποιο είναι αυτό που κάνει μετά.
3: Που κάνει τις κινήσεις. Ο Τριγκέρι με τον Τζιάρα είναι. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάνουν
1: καλό
3: το.
1: Είναι καλό
3: ουσιαστικά δύο άνθρωποι.
1: Είναι καλό τι.
3: Κάνουν το αγωνιστικό, ασχολούνται με το αγωνιστικό. Λοιπόν, οπότε δεν έχει λόγο ο ΠΑΟΚ να βιαστεί. Ο Τσιάρας θα πάει και στο Las Vegas. Δεν ξέρω απαραίτητα αν θα βρει κάτι εκεί.
1: Το καζίνο θα πάει.
3: Εκεί δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης, έχει πολλά παιδιά. Δεν νομίζω.
1: Και εμείς είμαστε οικογενειάρχης. Αλλά ο
0: Κουλιανός θα μας πάει.
3: Ο Κουλιανός παντού μπλέκεται.
0: Ναι, παντού με βάζει μπροστά.
3: Ή τον μπλέκεις παντού.
0: Με βάζει μπροστά να τρώγω την πλέμμα. Όταν πάμε στο Λάκι κάτω, ρε.
1: Ορολόγια είσαι.
0: Ε, αυτό το φιλαράκι μου έχω τόσα χρόνια.
1: Είναι ένα κοντό και ένα πιο κοντό. Είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου και ο Δωμάζου. Ο Δωμάζου είναι αυτό.
0: Ναι, βγαίνω εγώ μπροστά.
3: Έκλαψα και προχθές και λέγε που πήγε το δικό σου στην κατασκήνωση και λέει: περίμενε να μείνει ο Κουλιανός και να φύγει.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγαν στα μάξη και άλλοι γονείς που πήγαιναν τα παιδιά τους και τους βρήκα εκεί έξω. Καλά λέει. Ο άλλος έλεγε προφυλακτικά, λέει: τον έδωσε. Λέω: ποιο τα λέει αυτά. Λέω: άλλο. Έκανε ανακατοσούρα και εκεί, δηλαδή πρόλαβε. Λέω: όχι, ρε παιδιά, ο Ράφλε, δεν ξέρω τι έλεγε. Ο άλλο έλεγε.
1: Αφού είναι ανάμεικτα.
0: Εντάξει, ανάμεικτα. Ωραία, Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρακλή,
1: όχι, έχουμε να το δώσω. Στην Αγία Γραφή να το δώσω.
3: Έχουμε και εθνική σήμερα. Ξέρω που την αγαπάει πολύ ο Κωστής.
1: Ποια είναι, λέει?
3: Εθνική ομάδα μπάσκετ, παίζει σήμερα. Είναι δύο παιχνίδια που θα δώσω τώρα. Παίζουμε σήμερα.
1: Εσείς εσεί υπόξιδε, όχι.
3: Εσείς, την αγαπάμε. Γι' αυτό τη λέμε και επίσημη αγαπημένη. Κλισέ, αλλά ισχύει. Λοιπόν, σήμερα παίζει η εθνική στις 7 στη Ρουμανία.
1: Την εθνική του ποδοσφαίρου τη λέτε την επίσημη λακισμένη.
3: Ναι. Ποιοι τη λένε έτσι?
1: Υποξίδε. Τώρα που θα γίνει μάτς εδώ στην Τούμπα, ξέρεις τι θα γίνει?
3: Δεν ξέρω.
1: Στη Γιουχαριτό θα γίνει. Oh, το λέω εγώ.
3: Θυμάμαι εποχές με.
1: Μόνο 5 παοξίδες στην γειτονιά μου.
3: Εποχή, τώρα είναι και 32, εποχή Σκαρτάδου. Oh. Ο καλύτερος χαφ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή να μην τον καλούν στην εθνική. Και θυμάμαι παιχνίδι χαρακτηριστικά. Τον κάλεσε, παίζει στο Καραϊσκάκι και το Γιουχάρι το γήπεδο. Αυτή είναι η εθνική ποδοσφαίρα.
0: Ποιο παίζει τριάρι σε χάπο, λέει Ρωσαλήμ?
3: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Καταρχήν τεσάρι.
0: Ναι, ναι, είναι τεσσάρι.
3: Είναι τεσσάρι.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει, γράφονται πολλά τώρα, δεν χρειάζεται
0: να ανακυκλώνουμε. Εντάξει, ωραία.
3: Δεν έχω ακούσει πάρα φέτος
0: για εθνική, τι έχουμε τώρα?
3: Παίζει σήμερα 7 η ώρα με τη Ρουμανία, με νίκη σφραγή στην πρόκληση στη δεύτερη φάση. Είναι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου αυτά. Παίζει και
0: τον μπάσκετ, δηλαδή.
3: Ναι, παίζει και την Κυριακή στο γήπεδο τη ΑΕΚ, Αλένα Αρένα, με την Πορτογαλία. 3 στου 12 είναι παίκτε του ΠΑΟΚ, 2 στου 12 είναι παίκτε του Άρη.
1: Πώ λέγεται, κουτραρένα.
3: Όχι, είναι χορηγός, είναι Σαλένα Ρέλα.
0: Όλοι οι κούτρα τα έχουν πάρει τα γήπεδα. Αυτό όλοι. Είναι. Όλοι. Σεφ, ο Άκα, Σανέλ, Αλεξάνδριο.
1: Σκάβεις τώρα.
0: Ο μόνος ο οποίος είχε και είναι διόκτητο είναι ο ΠΑΟΚ που χράζεται. Ο μόνος.
1: Ποιος είναι ΠΑΟΚ?
0: Δικό του γήπεδο.
1: Δικό του, σας το κάνει.
0: Δικό του χωράφι.
1: Ποιος το έκτισε?
0: Εντάξει, πήραμε επιχορηγήσεις. Αλλά τουλάχιστον δεν μας το έκανε έτοιμο. Πάρτε το και παίξτε. Τα φτιάξαν και καλά για άλλους. Πάρτε το και παίξτε. Φροντίζω και στο χαρίζω μετά που
1: έτσι. Πετραλιά σας το έφτιαξε.
0: Βρεάσε τι μας έφτιαξε.
3: Πέρασαν 30 χρόνια. Ακόμα αυτό θα ασχολούμαστε. Κοντεύουμε 30 χρόνια από τότε.
0: Αυτός εδώ ασχολείται με τον Αλέφαντο από το 70 τώρα.
1: Πατουρίδου πλήρωνε το νερό.
0: Λοιπόν, Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε.
3: Φαντάζεστε καλά.
1: Ο Μάγιο, ο Παναγιώτης Ζωμιάδης πλήρωνε το νερό.
0: Τα ίδια και τα ίδια με έχει γανιάσει, ρε.
1: Έχουμε γήπεδο, λέει.
0: Θα ξαναμπεί το κιουμπ, παιδιά, θα ξαναπεί. Ναι, που ρωτάτε, το είπαμε, το συζητήσαμε με τον. Θέλουμε και κιουμπ τρομα. Α, για τον Ταϊρή δεν είπαμε. Για τον Ταϊρή δεν είπαμε, Γιώργο. Νομίζω ότι είναι θέμα τυπικό, έτσι. Για άλλα λίγο να. Ναι, με έστειλα μηνύματα, είδες.
3: Όχι, όχι. Μην το συζητάμε καθόλου το θέμα. Ταϊρή συνεχίζει
0: τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, κανονικά. Ωραία. Ναι. Και θα πάρει και αλβανικό διαβατήριο.
3: Ναι, και παίζει και σήμερα.
0: Α, με την Αλβανία.
3: Ναι, κανονικά.
0: Ω, φοβερό. Λοιπόν, Ταϊρή στον ΠΑΟΚ, παιδιά, εντάξει, το συζητάμε.
1: Αλβανό πασχεπολίστα έχετε.
0: Αμερικανός είναι και παίρνει τέτοιο. Τι θες, θες να πειράξεις πάλι? Θέλει να πειράξεις, πάμε βρε. Πάμε και επιστρέφουμε γραμμές, άιντε.
2: Ξέρω πόσο θες μαζί μου να σε πάλι. Θες πως δεν θες, μα με σημαντεύεις.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Καλή σας ημέρα. Το κονγκό με γκολ του Τσιπέγκα έβαλε δύσκολα στην Αγγλία, η οποία απευγεί ιστορικό αποκλεισμό και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν σε λιγότερα από 10 λεπτά προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Η Σενεγάλη ευνηδίασε το Βέλγιο με τον Διαρά και πήρε ισχυρό προβάδισμα με τον Σάρ στις αρχές του δευτερού μέρους, όμως Λουκάκου και Τίλεμανς μέσα σε 3 λεπτά έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, όπου με πέναλτι του Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βέλγοι πανηγύρισαν την πρόκριση. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι με 10 παίκτες στο δεύτερο μέρος, με Μπάλογκαν και Τίλεμαν ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0 και θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο στη φάση των 16.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλες Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα 1000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πού πας?
8: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr.
9: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
19: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
17: Ατλακούλ!
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
25: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
0: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
26: Τρελόσερι.
1: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 179.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 408.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρε Μποτζόνο ατούτη Σαλούγκα, ξύπνα. Ξύπνα, έχουμε δουλειές, έχουμε μουντιάλ. Ξύπνα λέμε Σαλούγκα μου και όχι μόνο.
1: Κουδούνι πρέπει να τους βάλεις.
0: Αυτά που τους είπες πρωί τους και να μην είχα ξυπνήσει τους τσίτωσες. Και είναι έτοιμοι τώρα εδώ, εμείς δεν θα μιλήσουμε.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Κύχο, θα είμαστε ακροατές της εκπομπής μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Νινιντάρια δικά σας.
1: Έχει δηλώσει η Μαξιμιλιανέ μου, γλυκέ μου.
0: Ναι, τι δηλώσα.
1: Με ρεπορταζάρα μου ότι στον Άρη σήμερα θα έχει μια ωραία αυτή.
0: Ναι, βέβαια. Και επιμένω. Ναι. Είπα από χθες το επόμενο 48ωρο.
1: Θα είναι παίκτης, θα είναι προπονητής, θα είναι στέλεχος.
0: Μπορεί να είναι και παίκτης, μπορεί να είναι και στέλεχος. Μπορεί, ναι, ναι. Είπα, θα έχουμε.
1: Στέλεχος σαν τον Τουμαζάτο θα είναι τέτοιο στέλεχος. Να βγουν να πανηγυρίσουν οι Αριανοί.
0: Έλα,
1: τέτοιο διαμάντι που ήρθε.
0: Οι Αριανοί, είπα. Ναι. Ο Μακιντάρ, επίσημος Ολυμπιακός. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι άλλο level.
1: Μπορεί να το πάρουν Μιστακίδης και ο Σιάο αυτό,
0: όχι. Όχι. Δεν μπορούν να τον πάρουν γιατί πάω και άρεσε παίζουν Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πεχτάρα μεγάλη ο Μακιντάιρ, θα πάρει και το μοντέρο Ολυμπιακός. Ήταν που ήταν τούμπανο, παίρνει και άλλους παιχταράδες. Εντάξει, είπαμε, θέλει δουλειά πολύ για να του τα στέλνει. Τεχνογνωσία, θέλει να μεγαλώσει το γήπεδο, θέλει να μεγαλώσει τα έσοδα, το marketing. Δεν πας από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Τώρα που είναι εκλογές, πες το Μητσοτάκη σου κάνει.
0: Δεν θέλω τίποτα να με κάνει Μητσοτάκη. Υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ, δόξα τω Θεώ, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει 2 δισεκατομμυρίουχους. Το θέμα είναι να γίνονται έξυπνες κινήσεις, να έχει καλά στελέχη για να ανεβάζουν την ομάδα προοδευτικά προς τα πάνω. Έτσι, να μην την ταλαιπωρούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άντε,
0: λοιπόν, πάμε καλημέρα, δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα τα κουμπαράκια.
0: Επόμενος βγήκε στην εβδομάδα. Είπαμε, τα έχουμε πει, δεν θα παίρνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε ότι δεν βγαίνουμε
2: κάθε μέρα.
0: Επόμενος βγήκε στην εβδομάδα. Είπαμε, τα έχουμε πει, δεν θα παίρνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε ότι.

0: Α, το ορίστε.
1: Τρέμε.
0: Τέσσερα ζεστά, ρε Πάουκ, δεν μπορούσε να δώσει τέσσερα ζεστά να φέρει το ΜΑΕ εδώ πέρα τώρα. Γιατί αν τη δώσει Άτλας. Και μετά να πάω εγώ από τον Άτλας να τον παίρνω και να πληρώνω 10.
1: Έχετε τέσσερα ζεστά.
0: Πώς έτσι, ο Γιαννούλη, δεν τα δίνουμε.
2: Αν ήταν, αν ναι. ήταν σε άλλη χώρα, θα ήταν πολύ
1: έρχεται
2: παραπάνω.
1: Έρχεται ο Βρίζας με τον Νίκο Παπαδόπουλο που πάρουν το πρωτάθλημα φέτος.
2: Κίνα,
0: μπορεί να είναι και στέλεχος,
2: δεν πω τώρα.
0: Τι να πει τώρα.
2: Ναι,
0: τι να
2: πω. Αφήσαν τον Ματσίνη. Έδωσαν 3 χρόνια συμβόλαιο στο συνταξιούχο Ματσίνη για να μείνει. Καταλάβατε τώρα τι θα γίνει.
0: Στο Αποέλε.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει Βρίζα, έχει Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, εντάξει, θα είναι καλύτερο θα είναι.
2: Για να, καταλάβετε, ναι. για να καταλάβετε τον Καρυπίδη,
0: ναι.
2: δεν κατάφερε να πάρει παίκτη του Αποέλ που χρωστάει 50 μοίρια.
1: Ο Κουμούνας. Πολύ ωραία τα λέει.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι ρε παιδιά. Αλήθεια λέω.
0: Μπορεί να
2: παιδιά.
0: Είναι και στέλεχος. Εντάξει, μην με ζαλίζετε. Ναι, οκ, okay, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, έφυγε Μαέσεμ εδώ. Έφυγαν 50 γκολ και 25 ασίστ, παιδιά.
0: Παιχτάρα ρε αυτός. Και 28 χρονών όπως είναι. Τα μαμ τώρα δίνεις 3-4. Άμα τον έκανες καλή προσέγγιση, τον έπαιρνες.
1: Πού είναι για όμως ο τεχνικός διευθυντής.
0: Εδώ, εδώ θέλει μάτια. Θέλει μάτια, να παρακολουθείς, να κάνεις
1: γρήγορα. Και...
0: Εγώ ας πούμε αυτό
1: ναι,
0: να...
1: Ναι.
0: Από το Γενάρη θα πήγαινα στην Κύπρο να τον τσεκάρω.
1: Γιατί εγώ θα σε έπαιρνα πάει.
0: Εσύ θα με έπαιρνε σε το θέμα αν θέλω εγώ να πάω ρε φίλε. Εντάξει είπαμε, είμαστε σε μια ηλικία που επιλέγω. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαι 25 χρονών.
1: Θα δάγκω ένα ρούβλι αλλά θα κάνει και δουλειά.
0: Εντάξει, και γρήγορα κιόλας. Ναι.
1: Πάμε.
0: Ομόνια φέτος δηλαδή τι θα κάνεις τώρα, πες μου λίγο, ναι.
1: Πρωτάθλημα.
2: Χθες είχαμε το πρώτο μας φιλικό, νικήσαμε τη Δυναμό Βουκουρεστίου και μετά μίλησε ο προπονητής μας και είπε ότι θα αντικατασταθούν και ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο με εξίσου καλά βιογραφικά και γκολ. Θα δώσει λεφτά ο πρόεδρος για να φέρει εξίσου καλούς παίχτες. Και ήθελα να πω ένα δευτερόλεπτο για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, κλείσε με αυτό.
2: Παιδιά, θα κλείσω με αυτό. Ο Φυσούν εκτός από το Αποέλ ούποτε αλλού δεν έδειξε κάτι. Στον Παναθηναϊκό, το τελευταίο εξάμηνο ήθελε να σπάσει στην τηλεόραση όταν έβλεπε στον Παναθηναϊκό. Πού πήγε και έδειξε έργο, ρε παιδιά. Ναι. Κάνανε 2-3 νίκες κατά λάθος τα παιδιά με την εθνική και έχει τον καλύτερο παίχτη εκτός για να παίζει ο πρώην ποδοσφαιριστής Μπακασέτας. Καλά έκανε το παιδί. Και όπως έκανε παλιά με τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο μεγάλος μας αρχηγός Κώστας Καϊάφας, επειδή ήταν της Ομόνιας, δεν καλούσε παίχτες της Ομόνιας και καλούσε μόνο τον Καϊάφαν και του είπε ότι με τόσους παιχταράδες που έχει η Ομόνια και δεν τους καλείς, δεν θα έρχομαι ούτε εγώ. Δικαίωμα του και του Κωνσταντέλια, παιδιά.
0: Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις.
1: Θα απαντήσω.
0: Εντάξει, για τον Γιωβάνο, εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα στο μάτς με τη Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνει να αφήνει εκτός Κωνσταντέλια και Τζόλι.
1: Τις πρεσβείες της Θεοτόκου σο και σώσον
0: ημάς. Πάμε, τσίγκλα, πάμε.
1: Πρεσβείες της Θεοτόκου.
0: Σιγά, έχεις και αγροφωνάρα. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς
3: ήρθες.
0: Έλα ρε Μάκη.
3: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
3: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Για το θέμα αριστερού μπακ. Ο Μπάμπας είναι ένας πολύ καλός αριστερού μπακ, έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ωραία. Εσύ ο ίδιος το ανάφερες στον ΡΑΠ όταν έσχασε το θέμα Γιαννούλη που έκανε την προσφορά Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια. Γυρνάς και λες το Κώστα 5 εκατομμύρια για 31 χρόνια είναι πολλά για αριστερό μπακ.
0: Είναι πολλά, επιμένω.
3: Ναι, και λες, δεν αλλάζω. 2,5 εκατομμύρια μέχρι 3 είναι καλά.
0: Ναι.
3: Τώρα γιατί να δώσεις 4,5 για τον Γιαννούλη και δεν παίρνεις έναν με τα μισά αριστερό μπακ και τα υπόλοιπα να τα διαθέσεις κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι το πιο σωστό.
0: Η λογική λέει αυτό, αλλά καμιά φορά, φίλε, εφόσον μπαίνεις σε ένα χώρο.
3: Επειδή σε επιμένεις και ναι. το ποσό είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο.
3: Αυτό το λέω τώρα.
0: Αλλά πρόσεξε ναι. τώρα. Μαζί σου 100% και δεν αλλάζω την άποψή μου. Ο Γιαννούλης αυτής είναι παιχτάρα, το καλύτερο αριστερό μπακ. Αλλά στα 31 η αξία δεν είναι στα 5 εκατομμύρια. Η Άουξου τώρα βρήκε και κάνει.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, αλλά τώρα από τη στιγμή που μπήκες και χόρεψες. Ναι, βέβαια είναι πολλά. Από τη στιγμή που μπήκες και χόρεψες και έχεις βάλει το Γιαννούλη, τον έχεις εδώ μαγκωμένο, τον έχεις κάνει το ράνι. Αν την αφήσεις την υπόθεση, είσαι πολλαπλά εκτεθειμένος και στο Γιαννούλη και στους οπαδούς και σε χίλιους δυο. Τώρα μπήκες στο χώρο.
1: Η μαγιά είναι να βρουν ένα αριστερό μπακ φιλό 25 χρόνια για να παίξει. Αυτό. Αυτή είναι η μαγιά που θα πάει.
3: Αν ήταν η

0: προσφορά, αν ήταν η προσφορά από άλλη ομάδα, μπορεί να μην την έχει. Να μην
1: πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σε καλά. Ο Πογέτη ήταν με τη Γεωργία. Σωστά, δικό μου. Δεν ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Σωστά. Ο Πογέτη ήταν. Πολύ πιθανό, αλλά τώρα έτσι πως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση, ο Πάουκ είναι όμηρος τις δικές του, το δικό του χειρισμό.
2: Ξέρεις που θα φτιαχτεί ο Πάουκ, ξέρεις και τελειώνω.
1: Ναι.
2: Άμα δεν γίνει με τον Γιαννούλη και βρει ένα 24 χρονών αξίας μεγάλης, μικρό. Με λίγα χρήματα που θα έχει μεταφράσει.
1: Τι να αφήνει τώρα την υπόθεση για Γιαννούλη, φίλε. Έχει τον παίχτη εδώ, τον έχει αγκαζέ. Τον είπε να μην πάει 100 φορές κάτω. Το αφήνει τώρα, δεν το αφήνει. Και αν είσαι βάσα, δεν το η μεταγραφή του Γιαννούλη έπρεπε να τελειώσει το Μάρτιο. Που τέλειωνε με 2 εκατομμύρια.
2: Θα γίνει η μεταγραφή του Γιαννούλη
1: ναι.
2: Και δεν θα παίξει μπάλα ο Γιαννούλη.
1: Αυτό είναι μια εικασία σου για να βγάλει σύντρικα και να το λε. Εγώ σου λέω του Γιαννούλη θα τέλειωνε το Μάρτιο η μεταγραφή.
2: Μάλιστα.
1: Αν γινόταν λίγο πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Καλημέρα, ναι.
2: Δεν γίνονται στον Πάγκο.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δυστυχώς, εσύ είσαι, ναι.
3: Ναι, ναι, ο πολιτής είμαι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, πολιτή.
3: Είμαι στη Σκιάθο αυτή τη στιγμή και σας ακούω. Μάλιστα. Είμαι στην παραλία. Συμφωνώ απόλυτα για τον Γιαννούλη. Εντάξει. Ότι έπρεπε να το τελειώσει το.
1: Ναι, μα με τον παίχτη ο Πάγκο έχει τάχει βρει φορείς από τον Γενάρη. Ήταν εδώ.
3: Τώρα φάει μαγκιά. Τώρα τρώμε
1: μαγκιά τη Άουγκσμπουργκ. Ναι. Για του λάθου χειρισμού. Αυτό τρώμε τώρα, ναι.
3: Έχω κάτσει εδώ και πίνω ένα καφέ και βλέπω απέναντι μια ταμπέλα που λέει «Ζητείτε μικρός να πιάνει το ρεμέντζο σε σκάφος». Πάω στο μάστορα, του λέω «Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορώ να σου στείλω εδώ σε ζών». Με λέει «Ποιος είναι?». Λέω «Τσάλοφ». Με λέει «Μακριά, αδερφέ». Μακριά!
1: Φύγε, καλό ήταν, φύγε.
3: Μακριά.
1: Φύγε, ήταν καλό. Το Τζάλοφ. Τραυματίστηκε κιόλα. Δηλαδή, με το που τον είδαμε όλοι, όχ, λέγαμε, όχ, όχ. Τραυματίζεται κιόλα.
2: Παλτό από τα λίγα.
1: Το μάτι κατευθείαν εκεί θα πέσει, ρε φίλε. Κατευθείαν εκεί το μάτι. Πάμε, καλημέρες, παιδιά, τα 90 δικά σας. Επόμενος.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Καλώσωνα. Καλώσωνα.
4: Καλημέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Βέβαια.
4: Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι δημοσιογράφος?
2: Όχι.
1: Παραγωγός.
2: Όχι, δεν είναι δημοσιογράφος. Όταν πεθάνει ο κύριος Ραπτόπουλος, δεν θα γράψει εσύ.
1: Εσύ έμφθε
2: ότι χάσαμε το μέλος μας και τα
4: λοιπά. Ναι. Με τα αθλητικά, με το ποδόσφαιρο, έχετε σχέση?
2: Αν έχω σχέση.
1: Ήθεσα,
4: ναι.
2: Όχι, δεν μπορώ. Ναι, έχω σχέση, μάλιστα.
4: Σαν τι, έχετε κάποιο δίπλωμα προ αυτά? Γιατί ακούω την κριτική που κάνετε, τις αναλύσεις όλες αυτές.
2: Εσύ που κάνεις το Μητσοτάκη κριτική, έχεις πολιτικές επιστήμες, σπουδάσεις να πούμε.
4: Εγώ προσωπικά ναι, έφεσε την περίπτωση.
2: Τι, σπούδασες πολιτικές επιστήμες?
4: Ναι, αλλά εδώ κάνεις κριτική για κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις.
2: Πού το ξέρεις εσύ που δεν το γνωρίζεις?
4: Δεν το έχεις.
2: Ναι.
4: Μα είσαι στην εποχή του Αλέφαντο, έφερε. Τελείωσε αυτή η εποχή.
2: Ενώ εσύ σε ποιον εποχή είσαι?
4: Άσε με εμένα, εγώ πήρα τηλέφωνο. Εσύ δεν ξέρεις.
2: Εσύ πήρες τηλέφωνο, αλλά κάνεις μια αόριστη κριτική. Σε τι είμαστε πίσω, δηλαδή?
4: Όχι, συγκεκριμένη κάνω. Συγκεκριμένη. Ναι. Σου λέω ότι δεν ξέρεις από αθλητικά. Έπειτα,
2: αυτό είναι αόριστο που λες.
4: Τους, ναι. Στα πολιτικά πιστεύω τους. Ή στα θρησκευτικά πιστεύω τους.
2: Εσύ είσαι 40 χρόνια πίσω, φίλε. Αν εμένα, στην εταιρεία μου. Ένα λεπτό.
4: Εσύ σαν ημαντέρ.
2: Ακούστε, κύριε.
4: Είσαι για να κάνει τον κόσμο να γελάει.
2: Ναι, μπράβο, γέλα λίγο. Γέλα εδώ πώς γελάς.
4: Είναι άσχημο.
2: Ωχ, καλέ, είναι άσχημο. Άκου να μάθεις. Άκου πολιτική επιστήμη. Άκου εμένα 10 δευτερόλεπτα.
4: Όχι, δεν θέλω τα 10 δευτερόλεπτα.
2: Κόψτε να κόψτε όπως είναι. Άμα δεν θες να ακούσεις, πάνε στο διάλογο.
1: Μη.
2: Πάμε επόμενο.
1: Θες
2: να ακούσεις. Άμα θες να ακούσεις, είμαι ανηματέρ. Πληρώνομαι πολλά λεφτά για να είμαι ανηματέρ. Δημοσιογράφος δεν είμαι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Το να ψυχαγωγείς κάποιον,
2: ναι,
1: ακριβοπληρώνεται.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Βγήκε τώρα.
1: Να κάνεις να ξεχνάει τα προβλήματα.
2: Ο Παοξής τώρα με τις πολιτικές επιστήμες. Ο Χωριάτης.
1: Ναι. Εγώ δεν ήθελα να επέμβω γιατί ήσαν τετατέτ.
2: Μα του λέω, ναι, κάνε κριτική, ρε αδερφέ.
1: Μπράβο,
2: δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Πες μας τι συγκεκριμένα. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μάθε λοιπόν, αφού θες να μάθεις, εάν εγώ έχω μια εταιρεία, είμαι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και ο υπάλληλός μου επηρεάζει τη δουλειά του από τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, με ενδιαφέρουνε και με παραενδιαφέρουνε.
1: Έτσι. Όλα μας. Αν τον επηρεάζουν,
2: αν τον επηρεάζουν, με ενδιαφέρουν.
1: Αν το δεν τον επηρεάζουν όμως,
2: δεν είναι μούκα. Προσωπικό δεδομένο όταν επηρεάζει εμένα τη δική μου επιχείρηση ή κάθε τρέλα του καθενός. Το τι πιστεύει. Το καταλαβαίνω και βάλει σου. Πολιτική επιστήμη. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Όχι, αυτό
1: δεν ήπια καφέ.
2: Ούτε ακόμα. Το Φρέντο.
1: Δεν έχει πια καφέ ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Έλα, μπρο, έλα.
5: Γεια σα. Λοιπόν, Κούλ, έχω να σου κάνω δύο ερωτήσει.
1: Α, μάλιστα. Μ' αρέσουν.
5: Λοιπόν, πρώτον, θεωρείς τον Ελουστόνβο αναβάθμιση του Κετσιόρα?
1: Ναι.
5: Το θεωρείς αναβάθμιση?
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι upgrade του.
5: Η άλλη μου ερώτηση είναι.
1: Είναι καλύτερος παίκτης από τον Κετσιόρα ο Ελουστόνβο.
5: Ναι, είναι.
1: Είναι
5: έχει περισσότερες παραστάσεις.
1: Παραστάσεις, έχει, μόνο που μάρκαρε Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση όλα αυτά τα χρόνια. Τους είχε δηλαδή εκεί.
2: Από παραστάσεις εννοείς, έτσι.
1: Και σαν χαρακτηριστικά, ναι, γιατί ναι. Μοιάζουν, δεν είναι, μοιάζουν αρκετά σαν παίκτες. Και αυτός μπορεί να παίξει δεξιά μπακ. Ίδια ηλικία, ίδιο μπόι. Ναι, ακριβώς. Ναι.
5: Πόσες μεταγραφές πιστεύεις θα κάνουμε τώρα μέσα στην προετοιμασία, μέχρι να παίξουμε,
1: μέχρι να παίξουμε την Δυναμό? Νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα του στόπερ, του χαφ. Και θέλω να ελπίζω και του Γιαννούλη. Γιατί 10 Ιουλίου αλλιώς ο Γιαννούλης πρέπει να επιστρέψει στην προπόνηση της Augsburg. Δηλαδή νομίζω τρεις μεταγραφές νομίζω θα γίνουν σίγουρα. Και θα αφήσουν του φορ
2: για μετά.
1: Για μετά και το εξτρέμ νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να βιαστούν. Πρέπει να κάνουν 4.
2: Είναι επεκταλάσιο μύθο, γι' αυτό δεν αγχώνεται. Εγώ δεν τους κακίζω εδώ.
1: Όχι, δεν, περιμένουμε τον Γιακουμάκη να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχουν και άλλους παίχτες όπως ο Βαρέλα, εγώ επιμένω.
2: Δεν τελείωσε του Βαρέλα.
1: Όχι, οι Πορτογάλοι με δικαιώνουν. Εγώ λέω με τον Βαρέλα έγινε κουβέντα. Θα δούμε τι, ναι, πώς και γιατί.
2: Σε τι συγγνώμη σημείο είναι. Σε καλό,
1: θα δούμε, θα δούμε
2: πώς θα πάει. Ας πούμε.
1: Όσο Βαρέλα η Μπενφίκα δεν το δίνει κάπου αλλού δανεικό και όσο ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει κάποιον άλλον φόρο, εγώ λέω ότι μπορεί να είναι στα υπόψη.
2: Ωραία.
1: Έτσι.
5: Εντάξει, με αυτά τα δεδομένα, εγώ να σου πω την άποψή μου.
1: Ναι, βέβαια.
5: Πιστεύω ότι εντάξει, την Δυναμό είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα θα είμαστε. Αν και χθες το φιλικό.
1: Α, εμείς σε τι ετοιμότητα, όχι η Δυναμό. Η Δυναμό και αυτή φιλικά έδινε.
5: Ναι, όχι, εμείς σε τι ετοιμότητα είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι θεωρώ δύσκολο να περάσουμε τρία προκληματικά. Πιστεύω θα πούμε.
1: Πάμε στο conference. Εντάξει, να σου πω εγώ Champions League θέλω.
5: Θα είναι λίγο καλύτερο, πιστεύω, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια καλή πορεία.
2: Με βαθμό αισιοδοξίας, με άριστα το 10, πού βάζεις τη δική σου αισιοδοξία?
5: Εντάξει,
2: με άριστα το 10, με άριστα το 10.
5: 7 θα πω.
1: Μια χαρά. Είναι συγκρατημένος. Εγώ προσωπικά.
5: Στην αρχή του καλοκαιριού ήμουν πάρα πολύ απεσιόδοξος γιατί δεν γινόταν τίποτα. Δεν έβλεπα.
1: Έπρεπε να αλλάξει ο ΠΑΟΚ εσωτερικά χίλια δύο πράγματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει παιχταράδες ο ΠΑΟΚ. Το ξαναλέω. Έχει Ζαφύρι. Ο Μάτος είναι λίρα 100 άστο. Θα αποδειχτεί λίρα 100. Για το Μάτος.
5: Όταν έρθει ο Μάτος και ο Λύση, εντάξει, ανέβηκε κάποιο αισιοδοξία. Τώρα περιμένουμε και τις μεταγραφές και να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια τα επίσημα.
1: Ναι.
5: Στον μπάσκετ είμαι ευχαριστημένος.
1: Στον μπάσκετ θα περιμένουμε κιόλα, εντάξει.
2: Τι ευχαριστημένος είσαι, ο Μπουκ δίνει τον Άρη ότι προηγείται.
1: Ναι.
5: Καλά, και περίμενε.
1: Κάτσε, άμα πάρω καμιά παιχτάρα στο 3 θα αλλάξει.
2: Άμα πάρει.
1: Στάνταρ θα πάρω.
5: Πέρσι η Ραπτόπουλε, πέρσι τον Άρη τον δίναν τρίτο φαβορή και δεν πέρασε τους ομίλους. Δεν λέει κάτι αυτό.
1: Δεν λέει κάτι, αλήθεια σου λέει.
2: Σωστό, σωστό.
1: Α δούμε πώς ακουμπώσουν, θα δέσουν οι ομάδες.
2: Σωστό.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφάρα με Μακιντάιρ, πάρει και τον άλλο τον Μοντέρο, άντε χτύπα τους αυτούς πάλι. Είναι άλλο level.
5: Στην έδρα μας μπορούμε, πιστεύω, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί τώρα.
1: Θα φανεί.
5: Σε βάθος χρόνου.
1: Την αγάπη μου, φιλιά! Φιλιά, αδερφούλη μου, τελειώσαμε και για σήμερα.
2: Ήρεμος πάω ξύς.
1: Ωραίος. Ψύχρεμος, ήρεμος. Εγώ το ξαναλέω. Δεν μου αρέσει ένα πράγμα. Ότι απαξιώνουμε το ρόστερ μας, το ήδη υπάρχουν ρόστερ. Το ξαναλέω. Παίχτες όπως ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Ζαφύρης, όπως ο Ζίφκοβιτς, όπως ο Γιαννούλης που πιστεύω ότι στο τέλος θα έρθει, όπως ο Μιχαηλίδης, όπως ο Παυλέγκα, όπως ο Τζότζο Κένι. Έχουν καλύτερη οι άλλοι και δεν το ξέρω. Όχι. Μπορεί να έχουμε μία ή άλλη. Πώς υποτιμάς τους δικούς μας? Θα πάρει και 3-4.
2: Δεν υποτιμάνε. Αργούν τις μεταγραφές.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Η απορία τους είναι γιατί. Το γιατί αργούνε.
1: Γιατί είναι αργοί. Θα πρέπει να ψάξουν να το βρουν εκεί μέσα.
2: Γιατί είναι αργοί, γιατί έχουν ρευστότητα πρόβλημα, γιατί θέλουν να κάνουν διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, για μένα πρέπει να ζυγίζουν εκτός από το οικονομικό, το ξαναλέω, και το χρονικό.
2: Ναι.
1: Και ο χρόνος είναι χρήμα. Κερδίζω πράγματα.
2: Το timing παίζει πάρα πολύ ρόλο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε Ντίνο. Αύριο πάλι πουρνό, Παρασκευή.
2: Θα με τα δόντια.
1: Θα πάμε σήμερα, έχουμε δόντια. Ναι, καθαρισμό εδώ και πολύ καιρό το ραντεβού μας με Παπαγιανό. Μένετε όμως Μετρόπολης. Έρχονται πλακοτελίστες. Γιάννης Πάγκος σίγουρα εδώ. Ο Γιώργος δεν ξέρω κάπου θα βγει από την Ολλανδία. Αμέσως μετά στη μία δεν χάνονται με τίποτα τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Τα στοιχηματικά όλα στο betshow.com. Εκεί με όλο το team βομβαρδίζουμε. Πολλή δουλειά κάθε μέρα. Την αγάπη μας. Αβγεντό! Ράξε το ηχείο του πάρκου. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα κασέτα.
6: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Το Μουντιάλ του 1994 σημαδεύτηκε από μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Κολομβία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με μεγάλες προσδοκίες, όμως η ήττα από τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων την έστειλε πρόωρα εκτός διοργάνωσης. Μοιραίος για τους Κολομβιανούς ο Αντρές Εσκομπάρ, ο οποίος διαμόρφωσε με αυτογκολ την ήττα της ομάδας του και την οδήγησε έτσι στον άδοξο αποκλεισμό. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κολομβία, ο πλανήτης συγκλονιζόταν στην είδηση της δολοφονίας του έξω από ένα μπαρ στο Μεδεγίν. Ο χαμός του Εσκομπάρ ξεπέρασε τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συνδέθηκαν ποτέ με παγκόσμιο κύπελο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα. Τρία πρόσωπα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορία στο μικροσκόπιο των αρχών για τα τρία χτυπήματα σε πολυκατοικίες, τις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με το ένα από αυτά να προκαλεί το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, υποσχέθηκε σήμερα εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Για έργο τρομοκρατών που επέλεξαν συνειδητά τους στόχους, τους μίλησε σήμερα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ανακοίνωσε ότι στελέχη του κόμματος και της ΟΝΕΔ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η τραυματισμένη Αφροδίτη Νέστορα. Ο κ. Κυρανάκης εκτίμησε πως η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Απιθύτα. Για δολοφονικό χτύπημα ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων έκανε λόγο ο Παναγιώτης Νέστορα σε ανάρτησή του, αποχαιρετώντας τη σύζυγό του Βάγια. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
17: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
17: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Μυρίζει λουχουδιά!
25: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
24: Πού πήγε πάλι!
25: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
25: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Να ζήσετε!
28: Σε μένα πρώτα.
29: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
30: Πάρτε του το μικρόφωνο.
31: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
33: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
32: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στον Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
33: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
32: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
33: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
34: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
35: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
33: Ωχ, φτάσαμε!
32: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
34: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
36: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
37: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
38: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
37: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
38: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
37: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
39: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
40: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλώς ήρθαμε και εμείς, μπαίνουμε στην παρέα σας μέχρι τη μία πλάκα τέλος. Με την υποστήριξη της B365. Η σύνθεση είναι φοβερή, είναι σύνθεση νικητή. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη τα πάντα όλα all around στο production, Γιώργος Αέρη επιτελικό Center for Cruises στην Ολλανδία και Γιάννη Παγκοδό στη Θεσσαλονίκη πίσω, λίμπερο σκούπα. Το λίμπερο δεν ξέρω, επιτρέπει να λέμε λίμπερο τη λέξη λίμπερο στο Μετρόπολη. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Τέλος πάντων. Κάτσε. Κάτσε κάτω, ρε.
1: Αυτή η ομάδα που κατεβάζουμε για 5 γκολ να τα φάνε οι άλλοι.
0: Εσένα τι θες, έβαλα, θύμισε μου μαλλιά. Σέβαλα, λοιπόν, έξω φιλαρούχα στο Θανάση, έξω, έξω. Πάνε στο πλάι να μην μας εμποδίσεις. Λίγο όσο γίνεται προς το πλάι, προς τη γραμμή την άλλη. Να το στο Center for Cruises, καθάρι στη φωνή του, σε βλέπω.
2: Γελάει ο κόσμος.
0: Γιατί ρε, σε βλέπω είσαι γάργαρο σήμερα για Γιώργαρα μου. Μετά από δύο, έχουμε κανένα τρίλεπτο καθυστέρηση, έχουμε.
1: Φυσικά είμαστε γάργαροι, μια χαρά είμαστε.
0: Χιούστον.
1: Όχι, Παναγία μου, αρχίσαμε πάλι.
0: Γιώργο, τι δεν αρχίσαμε πάλι τώρα. Εκφράζω το μέσο Έλληνα. Δεν κάνω τίποτα διαφορετικό. Απλά θέλω να.
1: Ναι, απλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ.
0: Όταν μιλάς, να μιλάει κανένας.
1: Όχι, Γιάννη, ειλικρινά. Ακούω τώρα τη φωνή μου από την κονσόλα. Μπορεί να την απομονώσει ο Καζαμπάκας. Ο Χόξινος. Στο λέω ειλικρινά, ρε φίλε. Ακούω τη φωνή μου, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοίταξε, λέει εδώ ο Θανάσης που τα κατέχει.
1: Να ξανακάνω επανεκκίνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον ακούω
0: το
1: κι εγώ.
0: Πούμε, και
1: α, όχι, όχι, λέει. Όχι, όχι, λέει. Αυτός τι έκανε τη χαζομάρα.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Άρα εδώ κάπως τώρα βελτιωνόμαστε σιγά σιγά.
1: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Α, ωραία. Πάντως είναι ενδιαφέρον να στέλνεις το παιδί να σπουδάσει. Να γυρίζει, να του λες σπούδασε ας πούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές παράδειγμα, έτσι. Και αφού έχει τελειώσει 4 χρόνια, έχει το κονδύλι της οικογένειας, άδεια και τα λοιπά, έρχεται, μπαίνει σπίτι, του λες γε μου, με πτυχίο πλέον είσαι, είμαι. Έλα δες λίγο το κομπιούτερ, έχει πρόβλημα. Το βλέπει το παιδί και λέει κάνε επανεκκίνηση.
1: Σωστό, ναι.
0: Αυτό το ξέρουμε και εμείς που δεν περάσουμε ούτε απ' έξω. Άμα δεν θα.
1: Τι να κάνουμε, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, εγώ παρετούμε. Επανεκκίνηση. Μα το ήξερα και εγώ να το κάνω αυτό, επανεκκίνηση. Σου λέει ο άλλος, δεν ξέρω να παρκάρω, χαμηλώνει τη μουσική. Αυτά τα ξέρουμε βγαλμένα. Πάει να παρκάρει, κλείνει τη μουσική.
1: Ναι, ή στο φανάρι ξύρει τη μύτη σου. Δεν μπορεί να την ξύσει, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια να μην σε βλέπουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν.
1: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει φαγούρα.
0: Σωστό, δεν λέω εγώ αυτό ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω για κάποια πράγματα που. Ένας σπουδαγμένος σου λέει τι, σου, ενώ το ξέρω και εγώ, δεν χρειάζεται να μου το πεις τώρα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Ωραία, αυτό τώρα όμως το βελτιώθηκε, έχει δίκιο Θανάση. Δεν ξέρω τι έκανε, αφού δεν έκανε επανεκκίνηση, έδειξε την αξία του.
1: Όχι, είμαι επαγγελματίας, είμαι επαγγελματίας και θα περιμένω στο διάλειμμα. Συνεχίζω να ακούω τη φωνή μου. Απλά δεν θα σε αφήσω μόνο στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Α, δεν ήθελες το κάνεις ψυχογονιάρικα δηλαδή, με σκέφτεσαι.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί αμφιβάλλεις ότι σε σκέφτομαι.
0: Όχι, καθόλου. Μπορεί και να μην εφαγιστείς.
1: Μπα, έσκασα.
0: Τι καλό έφαγες, Γιώργο μου. 4 έφαγες, εσύ πόσα έφαγες.
1: Ντοματίνια με βαλσάμικο ξύδι, ελίτσες, λάδι, σαλατίτσα δηλαδή. Αλλά δίπλα είχα και ένα μπέργκερ.
0: Και πού τα βρήσα, τα έκανες ψώνια με σούπερ μάρκετ, αυτά ο έμπειρος.
1: Σούπερ μάρκετ, κανονικά ρε.
0: Ποια προετοιμασία είναι αυτή, 15η.
1: 15η και η δεύτερη η Μητελής.
0: Στην τύχη το είπα 15η. 15η είναι όντως.
1: 15η είναι για μένα, ναι.
0: Συγγνώμη, ήσουν 38 χρονών όταν σε πρωτοστήλαμε εκεί έξω. Τόσο μου βγάζει. Ναι. 38 και 15, 53. 38 χρονών είσαι, στέλναμε.
1: Ναι, 15, 15. Ναι.
0: Γιώργο.
1: Ο Πανταζής δεν έστελνε, ρε φίλε. Έκανε οικονομία ο συγχωρεμένος.
3: 54.
1: Ναι.
0: 54 είσαι.
1: Ναι, στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν έστελνε. Για οικονομία.
0: Εννοείς ότι αν έστελνε, ας πούμε, θα είχες μεγαλώσει το σερί σου αυτό.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Με τα λεφτά των άλλων. Έτσι αυτό λέω.
1: Εντάξει, ρε Γιάννη, τα λεφτά των άλλων δουλεύουν, Καραγκιουζάκο.
0: Το παίρνω πίσω.
1: Εν τω μεταξύ, φιλέ, βάζει ο Καζαμπάκας.
0: Ναι. Ναι.
1: Και λέω. Πού να ξέρει ο Καζαμπάκας, ρε φίλε, πώς με υποδέχτηκε η ΠΑΕ στο προπονητικό.
0: Τι, όντως, το πιάσε.
2: Δεν μπαίνεις.
1: Παιδιά, ανεβάσαμε το level, να ξέρετε. Ανεβάσαμε το level.
2: Δεν μπαίνεις.
1: Μπήκα ρε κανονικά. Μας είχαν πει ότι θα μπούμε, αλλά αυτή τη φορά πάω κάθομαι δίπλα στους υπόλοιπους δημοσιογράφους και ευγενικά μου είπαν ότι δεν μπορείς να καθίσεις εδώ, μπορείς να καθίσεις μόνο ανάμεσα στους φιλάθλους. Τους ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, και οι φίλαθλοι
1: καλά είναι.
0: Σε απολαύσανε, σε είδαν από κοντά.
1: Ω, πολύ κουβέντα. Έχεις χαιρετίσματα. Είδες τι καλό κάνει ένας αποκλεισμός. Πρώτα απ' όλα, αποκλεισμός αφορά το ότι είσαι πιο κοντά στα αποδυτήρια, βιντεάκια, γρήγορα υπογραφές κτλ.
0: Ναι.
1: Πάω λίγο να το διακομωδήσω ή να το ελαφρύνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ρε φίλε Πάγκο και Καζαμπάκα, ετοιμάσου. Ποιος μου έκανε με ποιον βιντεοκλήση. Καθόμασταν μαζί.
0: Τώρα. Πώς, κάτι, δώσε ένα στοιχείο. Ποιος, δηλαδή.
1: Ήταν εκεί ο αδελφός του Φούντα 4, ρε φίλε.
0: Α, και πήρε, βιντεοκλήση, έκανε βιντεοκλήση στον αδελφό του, τον Φούντα
1: 4. Ναι, και του λέω, ζεις, πού είσαι. Λέω, μαθαίνουμε νέα σου μόνο μέσα από το ηχητικό του Καζαμπάκα, ρε φίλε.
3: Θέλω μια χάρη.
0: Αυτός είναι.
3: Θέλω να πάρει ο Φούντα 4 και να μας πει πως βλέπει τον Άρη στο χόρτο.
1: Ναι. Θα έρθει το Σάββατο να τον δω.
0: Εσύ τον έχεις δει, παλιότερα.
1: Τον είχα δει, ρε, ναι. Απλά η φωνή του, ρε φίλε, ήταν αυτή και το ψευδώνυμό του που είχε κάνει. Κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Άρα εσύ τι είσαι, πλησίασε.
1: Και του λέω, καλά, λέω, πάρε κανένα τηλέφωνο και τα λέει. Αφού δεν βγάζει τα κροατές, μου λέει. Όχι, λέω κι εσύ.
0: Ο αδερφός του είπε αυτό.
1: Όχι, ο ίδιος σε βιντεοκλήση.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως έχεις χαιρετίσματα. Το Σάββατο μπορεί να έρθει για να δει το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Ναι.
1: Και με ρωτάει τι να σε φέρω. Αυτός περίμενε τσιγάρα και του λέω γεμιστά.
0: Τι γεμιστά?
1: Και μου λέει γεμιστά σοκολατάκια, ρε Πάγκο.
0: Μπορεί να ζητήσει γεμιστά μπισκότα, δεν γίνεται να ζητάς.
1: Όχι, όχι.
0: Γεμιστά,
1: όχι,
0: κανονικά.
1: Ναι, και γελώντας και μου λέει θα σε φέρω, μαγειρεύουμε εδώ. Λέω όχι, ευχαριστώ. Απλά το έλεγα αυτό γιατί χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα έστω και μέσα από βιντεοκλήση.
0: Μάλιστα, φοβερό. Αυτό σε πλησίασε ο αδερφός του ξαφνικά, δηλαδή σου λέει είσαι ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Όχι, όχι, καθόμασταν, μιλούσαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμουνα πίσω, είδα το ματς Γιάννη πίσω από την εστία. Πίσω από τα κάγκελα.
0: Που μπαίναν τα γκολ.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Που μπαίναν τα γκολ. Τα γκολ του Ζαφίρη, του Πέλκα και τα λοιπά. Μα εκεί στην άλλη δεν μπορούσα να πάω, μόνο εκεί μου επιτρέπε όταν.
0: Όπου σου δώσα και την καλή την αιστεία. Δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Κατά, μην βάζει ιδέες και μ' ακούνε τώρα και το Σάββατο με βάρος στην ταράτσα.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Και αν δεν έχει, θα φτιάξουμε μία να σε βάλουμε.
1: Βρε, και αν δεν έχει. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Στο Περιστερώνα.
1: Ναι, αφού το είδαμε το μάτς πάλι καλά. Άλλο ήθελα να πω ότι εκεί ξέρεις, πιάνουμε κουβέντα, ρε παιδί μου, πώς το βλέπεις τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Κάνουμε συζήτηση και μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λέω, όχι, ρε φίλε, λέω.
3: Γιπάς.
1: Ναι, και μου λέει.
3: Ο Καλαμίδας είμαι.
1: Όχι, ο αδερφός του Φούντα ήτανε.
3: Είμαι ο Τούμπας 7.
1: Τούμπας 7 δεν υπάρχει. Βρες μου Ολυμπιακό στην Τούμπα.
0: Είπε το παιδί του Μπασκετάκη.
3: Τσίλο Μεξικάνος, Παοκάρα.
1: Παοκάρα, έτσι αυτό.
0: Όλοι αυτοί σε
3: πλησίασαν. Σε 15.
0: Ποιος, φίλε, συγγνώμη.
3: Σε 15.
0: Όλοι αυτοί σε, πλησίασαν αυτοί χθες.
1: Όχι απειλητικά.
3: Γιάννης ο Γκρίνιας.
1: Α, ούτε πώς κρίνιας. Με πλησία. Αφού είσαι εκεί, πώς ήσουν εκεί στο
3: Ζουαλκόμε. Έλα προβοσκίδας 4.
1: Ναι. Εγώ για τον Γιάννη τον Γκρίνια λέω. Πώς ήταν στην Ολλανδία αφού είναι. Όχι, αυτός φίλε είναι αδερφός μου, να ξέρει.
3: Λοιπόν, ο Χερούκλας είναι.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Κοίτα, άμα σε πλησιάσει ο Χερούκλας, μην περιμένεις βιντεοκλήση. Κόψτε προς το ραλίφορο. Δεν ξέρω.
3: Παντόφλας.
0: Και αυτός.
1: Εσύ αποκλείεται να σου στο γήπεδο γιατί δεν σ' άφησε η γυναίκα σου, ρε ψεύτη.
3: Μουσάτος 21.
0: Α, νότος.
1: Μπερδεύτηκες, η ΑΕΚ κάνει αλλού προετοιμασία.
0: Ναι, μπράβο.
3: Αγορεμένος 13.
1: Στεναχωρεμένος, ναι, γιατί μας πήρε το κύπελο. Α, στις 13. Δεν θα δεις πρωτάθλημα ποτέ. Αλαφούζω, αλαφούζω. Πάμε παρακάτω. Άλλον έχω. Αδερφέ μου, τα γεμιστά ορφανά. Δεν τα τρώω με κοιμά.
3: Έλα, ο Ταρζάν.
1: Εσύ, φίλε, όταν κάνουμε προετοιμασία κάπου εκεί προς την Ουγκάντα, δεν ξέρω πού, θα έρθω. Τώρα στο Ζαλμπόμελ, Ταρζάν δεν έχουμε.
3: Είμαι ο
0: Πάπαλας.
3: Είμαι ο Πάπαλας.
1: Ναι, θα αργήσω να δω τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Τράγος Σαμοθράκης είμαι.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος από τους Αλμπόμελ. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, Νίξας 4.
1: Αδελφέ, 0,30 τα χαρτομάντιλα έχουν στο Ζαλμπόμελ. Άμα θες να σου φέρω και είσαι σφιχτός. Γίτσες. Οχ, μυτιά ήταν αυτό. Ουστ, πάμε παρακάτω.
4: Σημαδημένος 21 από Κατερίνη.
1: Φιλαράκι μου, σημαδεμένη 21 στην Κατερίνη. Είσαι λίγο εκτός θέματος. Σημαδεμένος είναι μόνο ένας. Αλ Πατσίνο, πάμε παρακάτω.
4: Ο Τάσος ο Απολλώνιος είναι.
1: Γεια σου ομορφάντρα μου. Πάμε παρακάτω.
4: Μαϊμούνι 4 βασικά εδώ.
1: Την κερατώνεις την γυναικούλα έτσι. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω.
0: Τι παρακάτω.
1: Καζαμπάκα, τι έγινε ρε Καζαμπάκα. Το τερμάτισα το level ρε φίλε.
5: Έλα έλα τελείωνε. Φτάνει.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Φτάνει.
6: Μπαστάκανες μπαούλο, φτάνει.
1: Εσύ τα έβαζες βρε γελίο υποκείμενο.
6: Ναι φτάνει τόσο. Πάμε στα ποδόσφαιρα τώρα μετά. Φτάνει.
1: Μεγάλος Ζαφύρης. Μεγάλος Ζαφύρης. Ο θυμωμένος Ζαφύρης δίνει απαντήσεις. Το χάρηκα πολύ Γιάννη Πάγκο χθες αυτό.
0: Ναι εγώ οφείλω βέβαια να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο Θανάση. Αυτό που κάνει δηλαδή είναι μια στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ανώτερη μορφή τέχνης.
6: Τελείως. Φτάνει.
1: Οι απαντήσεις μου δηλαδή έχεις... δεν είναι ωραίες τσακ μπαμ, ενώ δεν είμαι προετοιμασμένος. Στον Καζαμπάκα λες που βάζει μια σειρά από ονόματα.
0: Ναι, και εσύ πώς... κάνεις τέχνη, βέβαια. Δεν κάνεις τέχνη. Άλλος κάνει, είναι, άλλος είναι σολίστ, άλλος είναι στο βάθος πίσω στην ορχήστρα, κατάει ένα αυτό και το. Ναι. Μπουμ, βαράει ένα τέτοιο που και πάλι. Αυτό τώρα το πράγμα, το πόσο Θανάσης έχει μαζέψει όλα αυτά τα παιδιά. Τα έχει κρατημένα για κάποιο λόγο που θα του χρειαστούν κάποτε για μας. Εγώ έχω πάθει πλάκα τώρα με αυτό. Δεν ξέρω, ας πούμε, εσείς οι ακροατές είστε συνηθισμένοι βέβαια σε ραδιοφωνικά μεγαλεία. Τρόπον την να.
4: Ναι, οι βεντέτες. Και είπαμε να κόψουμε, ας πούμε, τα τηλέφωνα για να μπορούμε να λέμε αυτά που θέμε.
0: Εντάξει, και μπράβο και στον αδερφό του Φούντα 4, γιατί αν δεν σε πλησίαζε χθες να σου κάνει βιντεοκλήση, δεν θα απολαμβάναμε αυτό το πόσο κράτησε το αριστούργημα 10 λεπτά. Στον αέρα και δωρεάν, έτσι. Αυτά είναι. Άλλοι τα πληρώνουν και αν πούνε. Άλλοι πληρώνουν και είναι σε λύσεις αναμονής για να παρακολουθήσουν τέτοιο έργο. Αυτό. Άρα λες, Γιώργο μου, Ζαφύρης, έχουμε κάτι να αναρτήσει, βέβαια, κανονικά.
1: Ναι. Είναι ένα τώρα σημα... έχω και το κομπιούτερ κανονικά, πάρα. Οπότε θα βλέπω. Α, sorry.
0: Ωραία.
1: Λέω σε σχέση ρε Πάγκο με χθες που δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Και μπορώ να σου διαβάζω κι εγώ τα μηνύματα τώρα. Ναι, τι να κάνουμε, στον δρόμο είμαστε ρε Πάγκο και προχθές. Τι να κάνουμε, συγγνώμη.
0: Να μην προσπερνάμε για το προχθές. Εγώ δεν έχω. Εγώ και χθες δεν με πείραξε τίποτα. Απλά επειδή είπες και χθες, σου βάζω και ένα προχθές. Να υπάρχει. Σήμερα είσαι μέσα στο σπίτι, άνετος, σε βάλανε για μας. Έγινε ένα κύμα συμπαράσταση για τον Γιώργο Ζέρη. Χθες, μπράβο το. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Όχι κύμα συμπαράστασης, δεν είναι κύμα συμπαράστασης. Ρε παιδί μου, το γεγονός ότι μιλούσαμε με πάρα πολλά παιδιά, δεν θα είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό αν ήμουν από την απέναντι πλευρά. Κανένα κύμα συμπαράστασης.
0: Κύμα συμπαράστασης για το ότι δεν σε αφήνανε να μπει στο σπίτι. Το λέω. Δεν λέω κύμα συμπαράστασης. Ήρθε ο κόσμος και σε συμπαραστάθηκε επειδή δεν σε βάζει η ΠΑΕ στο γήπεδο.
1: Okay, σιγά δεν τώρα βλέγει
0: ο κόσμος. Ο κόσμος έχει προβλήματα, ρε, Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη, αυτό λέω. Για απλά εγώ τον μπέρδεψα για να είμαστε ακριβείς. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Εγώ κατά λάθος, δικό μου λάθος έκανα τώρα. Ωραία, μας βρίσκεται στο Μετρόπολης. Έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία το Μετρόπολης 95 και 5. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί θα βλέπω και εγώ τα σχόλια για να βοηθήσω και τον Γιάννη που δεν το βοηθούσα δύο μέρες που γιατί ήμουν στον δρόμο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Επικαιρότητα.
0: Λίγο πριν τις 12 πώς... θα μάθουμε τον τυχερό, τη τυχερή τη σημερινή ημέρα. Πορτωμένο που αποδέχτη Way με 100 ευρώ για να περνάτε αέρα τα διόδια. Ούτε στην ουρά θα περιμένετε. Και φυσικά 100 ευρώ είναι. Έτσι δεν θα βάζετε το χέρι στην τσέπη. Δεύτερη ώρα θα πάμε σε μια ακόμη μεγαλειώδη κλήρωση από τα οπτικά Ζωγράφος για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα του Κάτι. Δεύτερη ώρα αυτά, μετά τις 12. Έλληνα Λαγκουλιών είναι ήδη εκεί, έχει κάνει την προθέρμανση αυτή, ήταν πανέτοιμη. Μια χαρά είμαστε. Και Ελευθέρη Χατζηπαντελή στο Production έχουμε. Και την B365 έχουμε, τον αποκλειστικό χορηγό μας, η εκπομπή Πλάκα Τέλος πάντα βγαίνει στον αέρα με την υποστήριξη της B365. Και ωραίο μου τι άλλα αρχίζουμε να έχουμε σιγά σιγά. Όσο περνάει Και όσο προχωράμε, τα παιχνίδια έρχονται και καλά παιχνίδια. Δηλαδή, αυτά τα μάτς χθες, και η νίκη της Αγγλίας, η πρόκριση με ανατροπή, και η άλλη ματσάρα στο Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Ωραία παιχνίδια.
1: Ζωντανός έμεινε πάγκο.
0: Η Αγγλία, στο τσακ.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία, ναι. Και ο Χάρι Κέιν. Εγώ, καλά, όχι μόνο εγώ, αρκετοί λένε. Αρκετοί. Για Χάρι Κέιν περισσότεροι, αλλά για Αγγλία λιγότεροι. Για Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ τον έχω ακούσει γενικώς από διάφορους.
1: Γιάννη,
0: θα πω βέβαια ότι τα γκολ που βάζει ο Χάρι Κέιν σε σχέση με τα άλλα που βάζουν οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παλικάρι μας εδώ, Χάρι Κέιν, τα φουλάρι εδώ, δες την πήρε την Αγγλία στους ώμους και προχώρησε.
1: Πρακτικά όμως, Γιάννη, επειδή η Αγγλία και η Γαλλία προχωράνε και πριν το Μουντιάλ πολλοί λέγανε, ήταν σίγουροι και λογικό είναι ότι θα προχωρήσουν, να ξέρεις ότι στοιχηματικά για τον πρώτο σκόρερ έπεσαν πολλά χρήματα και στον Κέιν, όπως και στον Εμπαπέ.
0: Είναι, ξέρω εγώ, έχει προτίμηση ο Κέιν, έτσι δεν είναι, αυτό εννοείς.
1: Φυσικά, ναι. Γιατί το βάζεις κάτω, λες είσαι καυτός με την έννοια έχεις κάνει πρωταθληματάρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, παίζουν και για σένα, δεν σου λέω παίζει όπως η Πορτογαλία, π.χ. για τον Ρονάλντο ή για τον με το Μέση για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Απλά είναι λογικό να πει στη διαδικασία να πει σε ποια χώρα παίζει, σε ποια εθνική, Αγγλία. Μάλιστα, μπορεί να φτάσει η Αγγλία μέχρι τους 4 τουλάχιστον. Έχει ελπίδες. Θα φορτώσω, θα ποντάρω τον Κέιν.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο περισσότερα παιχνίδια παίζει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει.
0: Ναι, καλά τώρα. Έτσι βέβαια είναι. Για μένα η Αγγλία, όπως το είπε και ο Ρούνεϊ, έβλεπα ένα πάνελ στην Αγγλία με Ρούνεϊ και με. Πώς το λέγανε τον παλιό τερματοφυλακά, Χάρτς. Όχι, πώς το λέγανε, έναν ψηλό που ήταν στη Manchester City και έφυγε από. Ο Γκουαρδιόλα που τον άφησε. Διεθνής και αυτός με την Αγγλία, κόλλησα τώρα. Και οι δύο είπαν το εξής. Μάλλον περισσότερο το είπε ο Ρούνεϊ. Γιατί τη Δευτέρα τώρα η Αγγλία παίζει με το Μεξικό. Στο στάδιο, ναι, των Αστέκων. Εκεί μέσα το Μεξικό, σε όλη την ιστορία των αγώνων του, στο στάδιο των Αστέκων, έχει χάσει 3 στα 59 παιχνίδια. Το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις. Μπορεί να παίζει με εμένα και με σένα, αλλά έπαιξε και με σοβαρές ομάδες, δεν έπαιξε μόνο με μεικτή Μετρόπολης. Λοιπόν, και τώρα λένε ότι αν η Αγγλία θέλει να πάρει, άμα περάσει από το Μεξικό, είναι σαν να λέει ότι ήρθα εδώ για να το πάρω. Έχει, ναι, πολύ δύσκολο έργο βέβαια, και το Μεξικό δεν τρώει γκολ. Είναι φοβερό, φοβερό παιχνίδι αυτό. Φοβερό παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Και άμα θυμηθεί κανείς, ευχαριστώ ρε Χρήστο, Τζον Χαρτ. Τζον Χαρτ. Και πάνω που έλεγα, και άμα θυμηθεί κανείς να με βοηθήσει με το όνομα του Άγγλου τερματοφύλακα, έσκασε το μήνυμα. Με το Μεξικό είσαι βρε Εσμεράλδα εσύ.
1: Όχι, με το Τάκος και τα Νάτσος είναι ο Κατζαμπάκας, πίνασε.
0: Κάπως έτσι θα πάμε. Στη σιέστα.
1: Όλε!
0: Επειδή κρατάνε λίγο παραπάνω τα διαλύματα, μοιάζουν και μια γρήγορη σιέστα. Μπορείτε να αλλάξετε λίγο στο πλάι.
1: Ναι, ναι. Καζαμπάκα, απλά μη σε πάρει ο ύπνος να θυμηθείς ότι ξαναβγαίνουμε.
0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Viva England, με μεξικάνικη υπόκρουση και δύο από Μεξικό. Και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Παράθυρο στα σπορ.
11: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα 1000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 60.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη στην Ολλανδία, αλλά εγώ στο διάλειμμα, συγγνώμη για το πρωτονικό, νομίζω όμως θα μεταφέρω έτσι πολύ, μου φαίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλούσαμε την Αγγλία. Ανταλλάσσαμε μηνύματα εκεί με τον Φίλο τον Καλούδη. Και Γιώργο εδώ είσαι, έτσι. Απλά έτσι να, θα πω έτσι μερικά
17: πάντα, πράγματα. Πάντα, Γιάννη, απλά δεν σε διακόπτω ποτέ.
16: Σε ευχαριστώ. Η Αγγλία, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Αγγλία παίζει με το Μεξικό σε αυτό το τεράστιο μάτς ξημερώματα Δευτέρας. Ώρα Ελλάδος, σέντρα στις 3. Δηλαδή, ξημέρωμα, έτσι, 3 το. Άρα στην Αγγλία Το μάτς είναι στη μία. Μία το ξημέρωμα. Μετά τα μεσάνυχτα, μία ώρα. Βγαίνει χθες ο Τούχελ μετά το τέλος του παιχνιδιού της Αγγλίας, μετά την πρόκριση της Αγγλίας, και στη συνέντευξη τύπου ο Γερμανός τεχνικός της Αγγλίας, ένα από τα πράγματα που λέει είναι να μείνουν κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Αγγλία.
18: Let them watch football. Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
16: Λοιπόν, αφήστε, λέει ο Τούχε, τα παιδιά να δουν μπάλα, να δουν ποδόσφαιρο. Σημαντικό, λέει, και το σχολείο. Αλλά το Μουντιάλ είναι και αυτό κάθε 4 χρόνια, και εμείς, λέει, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ως Αγγλία σε 4 ημέρες και χρειαζόμαστε, λέει, τη συμπαράσταση όλων, κυρίως των παιδιών. Σου λέει, με την καθαρή ψυχή τους τα παιδιά θα μας μπουστάρουν καλά, ας πούμε. Δεν είναι γκρινιάριδες τα παιδιά, δεν μπαίνουν στα social media να γράψουν από κάτω Τούχελ φύγε, πώς το χάσεις αυτό ρε Μπέλιχαμ.
17: Θα γράψουμε αύριο.
16: Τα παιδιά υποστηρίζουν και υποστηρίζουν με αγνότητα. Και βγαίνει ο Τούχελ και λέει, γιατί άμα ξενυχτήσει το παιδί, πώς θα πάει σχολείο τη Δευτέρα. Η απορία, βέβαια, Παύλα, δηλαδή τα σχολεία στην Αγγλία είναι ακόμη ανοιχτά. Εμείς μπορεί εδώ στην Ελλάδα, που κάτι παραπάνω θα ξέρουμε, να τα κλείσαμε τα σχολεία. Εμείς τα κλείνουμε τα σχολεία, κάνουμε ένα δίμηνο, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι κάποιο λόγο έχουμε εμείς. Τέλος πάντων, στην Αγγλία τα σχολεία είναι ανοιχτά. Τα δημόσια, αυτά ήταν τα μηνύματα που έτσι ανταλλάσσαμε, φίλο στην Αγγλία, γεια σου ρε Καλούδη. Τα σχολεία στην Αγγλία, τα δημόσια κλείνουν στις 17 Ιουλίου και τα ιδιωτικά κλείνουν νωρίτερα, αλλά την Τρίτη έχουν σχολείο τα παιδιά. Το άλλο το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο μάτς δεν λες εκεί να τρίβουμε τα χέρια μας, η pub, η bar, τα σπορ εκεί, οι μπύρες εκεί, η κατανάλωση. Οι μπύρες λέω, οι παμπ όμως κλείνουν στις 11 το βράδυ. Θα πρέπει να βγει επισήμως τώρα, δώσουν παράταση για το μάτς, είναι στη μία. Σου λέει κλείνεις, εντάξει το κλείσες, το κλείσες το μαγαζί, εμείς πώς θα οικονομήσουμε ρε κράτος. Και γίνεται, και αυτό είναι. Τώρα χρήσιμη, άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αυτά με απασχολούσαν εμένα στο διάλειμμα, με αφορμή τη δήλωση του Τούχελ, που τώρα λίγο θα την ξανακούσουμε από την έννοια ότι τώρα ξέρουμε που τι είπε. Θα ακούσουμε τον Γερμανό που λέει, αφήστε τα παιδιά να δούνε μπάλα.
18: Let them watch football. Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
16: Ωραίο. Hey, thank you. Live τώρα σε σχολείο στο Λονδίνο.
17: Μόλις τους ανακοινώνεται η απόφαση ότι δεν έχουν σχολείο την επομένη του αγώνα.
16: Ω, θα γίνει χαμός τώρα. Και άμα δεν σας δώσουν, ρε παιδιά, έτσι να σας πούνε, κάντε κατάληψη, κάντε αποχή, κάντε, μην μασάτε τώρα, μην πάτε σχολείο την Τρίτη. Εμείς σας το λέμε, τα έχουμε αυτά πρόχειρα. Αυτό.
17: Εν τω μεταξύ, ρε Πάγκο, όταν ήσουν πιτσιρικάς στο σχολείο, ακόμη δεν φαντάζομαι να στεναχωριώσουν επειδή είχες 2 μήνες διακοπές. Τώρα δηλαδή στα 54 σου θυμήθηκες ότι 2 μήνες διακοπές είναι πολύ.
16: Σωστά, φίλε. Όταν ήμουν μικρός δεν στεναχωριόμουν.
17: Προσπαθείς να γίνεις αντιπαθητικός και στους πιτσιρικάδες.
16: Φίλε, το μικρό το παιδί.
17: Ναι,
16: μπορεί,
17: ναι.
16: Μπορεί, όταν είσαι μικρός, προφανώς και θέλεις να περνάς το καλύτερα.
17: Ναι.
16: Εννοείται αυτό. Ποιο είναι το. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Να κάθεσαι με τις ώρες στον ήλιο. Μετά όμως, όταν το βράδυ πας να κοιμηθείς, σαλίβα με γιαούρτι. Επειδή εσύ δεν ακούγες κανένα και τρέχεις πέρα εδώ, θα μου πεις, έγινε τίποτα, πάθαμε τίποτα. Όχι, ακόμη όρθιοι είμαστε και μιλάμε. Αλλά αυτό που μου λες τώρα δεν είναι κριτήριο. Φυσικά δεν θα ήθελα να πηγαίνω ποτέ σχολείο. Να παίζω συνέχεια μπάλα, να τρώω παγωτά, κολυμπά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτό τι είναι δηλαδή. Απλά μου κάνει εντύπωση τώρα με αφορμή αυτό. Το ότι τα σχολεία πότε κλείσαν στην Ελλάδα. Έχει κανένα μήνα που κλείσαν, ξέρω εγώ. Πότε.
17: Όχι, ρε Πάκο, και ένα μήνα, ρε Γιάννη.
16: Τα δημοτικά πότε κλείσαν στην Ελλάδα. 11 Ιουνίου.
17: Ναι, κάπου εκεί.
16: Εντάξει.
17: Όχι, 16-17 ρε φίλε, όχι 11.
16: Στην Αγγλία τα σχολεία κλείνουν ένα μήνα μετά.
17: Μπράβο.
16: Τώρα κάτι, δηλαδή είναι λάθος οι Άγγλοι, είμαστε λάθος εμείς. Είμαστε και οι δυο σωστοί. Μπορεί να τα μαθαίνουμε εμείς, να παίρνουν τα γράμματα πιο εύκολα. Να μας λένε ένα,
17: εμείς να γεννήσαμε τον πολιτισμό. Εμείς γεννήσαμε τον πολιτισμό. Από άποψη παιδείας εμείς είμαστε οι σωστοί.
16: Ωραίο είναι αυτό, σωστό. Λοιπόν, τα αρχαία ελληνικά, βέβαια, στο εξωτερικό διδάσκονται. Πιο καλά.
19: Δακρύσαμε.
16: Τι λες, φίλε, εσύ τι λες.
19: Δακρύσαμε, πες τον.
17: Γιατί ρε φίλε, η αλήθεια είναι. Δεν κατάλαβα.
16: Κλείνουμε εμείς τα σχολεία. Δύο μήνες κάθονται όλοι. Άιντε.
17: Θα διαβάσουμε και αργότερα τα μηνύματα. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί βγαίνουν σημαντικά πράγματα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα διαβάσουμε και αργότερα τα μηνύματα. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί βγαίνουν σημαντικά πράγματα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και δεν αναφέρομαι στο

0: και το συμβόλαιό του τελειώνει σε ένα χρόνο, αλλά είναι πολύ πιθανό, αν βρεθεί ομάδα, η Athletic να τον αφήσει ελεύθερο να φύγει. Άρα σε αυτό το κομμάτι μπορεί να μην μπαίνει η οικονομική αποζημίωση στην Bilbao. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα αν τη Δευτέρα θα πρέπει να είναι στην πρώτη προπόνηση. Ουσιαστικά σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το κομμάτι έρχεται με την έννοια ότι όταν έχει ένα ρόστερ που κοντεύει στους 35-36 ποδοσφαιριστές η Bilbao, καταλαβαίνετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι με 35-36 ποδοσφαιριστές δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία. Και ειδικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός από αυτόν αναμένεται και άλλοι να αποχωρήσουν. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο παίκτη. Γιατί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει δηλώσεις και είπε: πέρυσι είχα μια πολύ μικρή συμμετοχή, δεν θέλω όμως να μείνω στην Bilbao απλά για να υπάρχω. Επομένως το δημοσίευμα της ΣΑΣ λέει ότι είναι ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Να πούμε, ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Αλαβές. Βρίσκεται στην πρώτη ομάδα της Athletic Bilbao από το 2016, αλλά έκανε περατζάδες και σε Λεγκανές και σε Sporting Gijón. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι η συγκεκριμένη στόπερ που έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα σταθώ
1: τώρα λέμε για στόπερ.
0: Όχι στόπερ, χαφ, sorry, εγώ λάθος, χαφ, για χαφ. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι υψηλόσωμος. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καίγεται για χαφ. Αριθμητικά δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Όση ώρα μιλάς, να συγχωρείς Γιώργο, έχω ανοίξει, διαβάζω, βλέπω πράγματα για το συγκεκριμένο παίκτη που, όπως λες, το δημοσίευμα της ΣΑΣ φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Βέσγα. Όταν λέμε υψηλόσωμος, μιλάμε για ένα παιδί 1,91. Ναι. 1,91 για αμυντικός χαφ, δεν λέω δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον υπό την έννοια και της παρουσίας του ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα, με αφορμή το 1,91 του Βέσγα, μπορεί κάποιος να σκεφτεί να κάνει μια δεύτερη σκέψη για τον ΜΕΙΤΕ. Αλλά είναι αυτό
0: εγώ
1: που
0: την
1: είπες,
0: έχω κάνει ήδη, Γιάννη.
1: Είναι ένας υψηλός όμως χαφ, και ένα αυτό, και δεύτερον, επειδή είπες και αναφέρθηκε στη δήλωση του Βέσγα για το ότι την προηγούμενη σεζόν έπαιζα λίγο, μπορεί να μπει κάποιος και να δει ότι έπαιξε 23 μάτς Λα Λίγκα. Θα πει τότε μεγάλε τι λίγο. Αλλά από τα 23 που έπαιξε Λα Λίγκα, βασικός ήταν 1, 2, 3, 4, 5 και 2, 7. 7 ήταν βασικός. Δηλαδή τα περισσότερα τα έκανε αλλαγή. Αυτό εννοεί το παιδί όταν λέει ότι έπαιξα λίγο. Τα άλλα και άλλα, έχει και συμμετοχές και σε κύπελο. Έχει και συμμετοχές, και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, στη διάρκεια της σεζόν, και αυτές είναι οι περισσότερες βασικές στο Champions League. Ήταν βασικός με την Bilbao στα παιχνίδια με Arsenal, έτσι πρόχειρα που βλέπω με Newcastle. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
0: Για μένα έχει πολύ μεγάλη λογική, πρώτον γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που περισσεύει στην Athletic Bilbao, άρα η Athletic Bilbao δεν πάει να ζητήσει λεφτά. Ο ίδιος έχει ψιλοξενερώσει και από τις δηλώσεις που έχει κάνει, γιατί είπε ότι εγώ δεν θέλω να μείνω απλά για να υπάρχω. Και εμένα αυτό έρχεται και μου κολλάει και στην λογική του Ελουστότο. Δηλαδή πέρυσι ένα ποδοσφαιριστή που δεν νιώθει άδειος, που θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο στην καριέρα του, γιατί και αυτός ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά θα φύγει από την πατρίδα του, όπως έγινε με τον Ελουστότο. Μπράβο. Στο ίδια περίπου ηλικία με τον Ελουστότο, ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν για μένα το κίνητρο για αυτούς τον παίκτη, όπως και για τον Ελουστότο, είναι πάντα πολύ ισχυρό. Πάω να κάνω κάτι καινούριο, όχι φυσικά ότι αγωνιζόμουν σε μικρή ομάδα, και ίσως η ΕΔΑ και η Μπιλμπάο είναι μεγάλες ομάδες. Απλά εγώ σαν ποδοσφαιριστής θέλω να πάω να ξαναγκουστάρω το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Το λέμε γιατί πριν από λίγο το έγραψε η ΑΣ. Εγώ πιστεύω, Γιάννη, πέρα από τον Ντάισον, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Σάββατο να υποδεχτεί και τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει βρεθεί μια φόρμουλα η οποία αφορά δανεισμό για ένα χρόνο, γιατί η Κοπεχάγη, γιατί καίγεται να διώξει τον Χατζηδιάκο, για να γλιτώσει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι μεγάλο, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και μετά θα μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβόλαιού του. Μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ με την πρόταση την οποία κάνει να έρθει στα δικά του νερά, δηλαδή παιδιά σας καλύπτω εγώ το πρώτο χρόνο του συμβόλαιού του, που έτσι και αλλιώς θα το κάλυπτα αν σας τον αγόραζα, και το καλοκαίρι το επόμενο βάζουμε και όψιον αγοράς για να πάρετε, εντάξει, άλλο 1 εκατομμύριο.

0: εκατομμύριο, για παραπάνω δεν νομίζω. Λέω τυχαία τα νούμερα. Άρα, πιο κοντά για μένα αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτό το δημοσίευμα που αφορά τον Βέσγα και που για μένα έχει τεράστια λογική, είναι και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος μπορεί να πεταχτεί από την Αυστρία κατευθείαν στην Ολλανδία, έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι θα μου πεις ρε εσύ Γιώργο, και στην Αμερική να ήταν όπως είναι ο Τάισον που είχε στην Βραζιλία, έρχεται, ναι.
1: Και ο Πάοκ από τη Δευτέρα έφυγε το πρωί στη Θεσσαλονίκη και προπονήθηκε το απόγευμα στην Ολλανδία. Πετάχτη,
0: μπράβο, δηλαδή. Ναι, εντάξει, ναι, το λέω δηλαδή, ίσως ήταν και λίγο υπερβολικό. Απλά θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί δηλαδή, αν συμφωνήσει σήμερα το μεσημέρι ο Πάοκ με την Κοπεχάγη, το βράδυ αργά να είναι στο ξενοδοχείο της ομάδος. Mm. Χωρίς να χρειαστεί να πάρει και πτήση. Όχι, πτήση σίγουρα θα πάρει. Απλά.
1: Ας το να τα πάει το Χατζηδιάκο όπως θέλει.
0: Απλά λέω για το Σάββατο. Εγώ πιστεύω ότι ως το Σάββατο ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ανακοινώσει το Χατζηδιάκο. Τώρα, αυτή εδώ η εξέλιξη για το Βέσγα μπορεί, Γιάννη, να είναι και μια αλληλουχία πραγμάτων σε σχέση με το Σάντα Μαρία. Γιατί τα δημοσιεύματα ήταν πολλά από το εξωτερικό για τον ποδοσφαιριστή. Και ήταν λίγο αντικρουόμενα. Δηλαδή, από τη μία δεν συμφωνεί ο παίχτης, από την άλλη δεν συμφωνεί η ομάδα του ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανώς ο ΠΑΟΚ να έχει κινηθεί για το Βέσγα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν του προκύψει και ο Σάντα Μαρία, δεν θα τον πάρει.
1: Άλλωστε, εσύ το βάζει δεύτερη σκέψη με Σάντα Μαρία, γιατί εγώ πριν σου είπα κάτι για ΜΕΙΤΕ, για δεύτερη σκέψη λόγω ύψους, όχι για τίποτα άλλο. Και ούτε είναι εντρεγαδόρικο το σχόλιο, έτσι.
0: Όχι, δεν εγώ το... αν άκουσες, ναι. Σε ψιλοδιέκοψα, είπα συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα. Απλά τώρα βάζει και Σάντα Μαρία, το Γάλλο τη Βαλένθια, που φαίνεται πάντως αυτό να. Το τελευταίο χρονικά δημοσίευμα που διάβασα ήταν λίγο ότι μάλλον παγώνει, μάλλον δεν το σκέφτεται τώρα για ΠΑΟΚ και τέτοια ο Σάντα Μαρία, αλλά okay, εντάξει. Ναι. Εδώ για το Βέσγα που είπες,
0: απλά να πούμε ότι...
1: βλέπω πολύ ενδιαφέροντα γενικώς, ρε παιδί μου, ότι έχει με την παρουσία του στην Μπιλμπάο, έχει καθίσει δίπλα σε σπουδαίους προπονητές. Προφανώς τον πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι ο Βαλβέρδε, εννοείται ότι θύτευσε στις οδηγίες του Βαλβέρδη τα λοιπά, 105 παιχνίδια, όχι 1-2, και βέβαια μαζί με αυτόν και Μαρθελίνο, ο οποίος είναι και αυτός καλή προπονητές. Θα μου πεις τώρα 33 χρονών Λα Λίγκα τόσα χρόνια, την ξέρει την μπάλα και από μέσα και απ' έξω, και από άποψη τακτικής και όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα αυτό τώρα της ΑΣΠ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και επίσης να πούμε, Γιάννη, εντάξει, εγώ εκτός αν το... πώς το λένε, δεν το ερμηνεύω καλά. Βλέπεις ότι πάει και η ισπανική αγορά με την έννοια παίκτες, δηλαδή τους οποίους γνωρίζει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή την ξέρει την ισπανική αγορά από τη στιγμή που ήταν εκεί. Δηλαδή κάθισαν, του είπαν, εντάξει, για τον Ελουστόντο ήταν πριν έρθει ο Λύση. Ναι, ο ΠΑΟΚ κινούνταν για τον Ελουστόντο πριν έρθει. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί για παράδειγμα να πει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ μάλλον ο Μάτος και ο Βιερίνια, έχουμε και αυτή την περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Βαλένθια, και μπορεί να σου πει ο άλλος της Μπιλμπάο, πάρτον τώρα, κατάλαβες,
1: ναι.
0: Το ξέρω.
1: Σωστό.
0: Αυτό κάνει πιο εύκολες δηλαδή τις επιλογές από την ισπανική αγορά, αφού τους έχει αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Απλά για να το κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι για το ΜΕΙΤΕ. Χθες να σας πω ότι ο ΜΕΙΤΕ ήταν κανονικά στο γήπεδο με τη φόρμα του, όχι η φόρμα αγωνιστική προπονήσεων. Απλά το παιδί κατέβηκε με τα πολιτικά, τέλος πάντων, ρούχα για να δει το παιχνίδι. Γιάννη, εγώ μένα δεν θα μου φανεί, πώς να το πω, μεγάλη έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ, κλείνοντας αρχικά το συγκεκριμένο χαφ ή και κάποιον ακόμα, μπει σε διαδικασία να λύσει το συμβόλαιό του με το ΜΕΙΤΕ. Δεν το λέω ιντρικαδόρικα, το λέω από την άποψη ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Προσέξτε, μπορεί το παιδί σε ένα μήνα να είναι ταύρος, δεν τον απαξιώνω. Είναι από τη μία και το υψηλό συμβόλαιό του, μπορεί να ψάχνει άλλα χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Άρα, για εγώ αφήνω πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο, μήπως τυχόν έχουμε το ίδιο πράγμα που είχαμε με τον Κετζιόρα. Δηλαδή, ο Κετζιόρα έλυσε το συμβόλαιό του, αποχώρησε, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε ένα χρόνο μονομερός ανανέωση το δικαίωμα. Το ίδιο συμβαίνει και το ΜΕΙΤΕ που βρίσκεται εδώ. Δεν ξέρω, δεν θα πω το τέλος της προετοιμασίας στην Ολλανδία και αργότερα, και άμα κλείσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ του, μπει στη διαδικασία να πει στο ΜΕΙΤΕ σε ευχαριστώ. Αλλά στην παρούσα φάση ΜΕΙΤΕ δεν βλέπουμε στην προετοιμασία, γιατί είναι τραυματίας.
1: Χωρίς να βγει ακόμη πότε υπολογίζεται να μπει δηλαδή.
0: Γιάννη, να σου πω και κάτι ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή που
1: όχι, δεν ήταν... μπορείς, Γιώργο, συγγνώμη σου αφαιρώ το λόγο, δεν μπορείς να μου πεις γιατί είναι παρά ένα, πρέπει να πω.
0: Και η Γουέι, ρε φίλε. Way, έχεις
1: για
0: δίκιο,
1: να
0: ρε,
1: πάμε
0: φίλε.
1: Και σε διάμεσα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα αφήνουμε ανοιχτά για τη δεύτερη ώρα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε το όνομα του τυχερού, γιατί το βλέπω εδώ μπροστά το στη Λελίλα Γκουλιών. Είναι άντρας, γι' αυτό λέω του τυχερού και όχι της τυχερής. Άνδρας ο οποίος κερδίζει πομποδέκτη E-Way γεμάτο 100 ευρώ. Το E-Way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Συντονίσου καθημερινά εδώ στις 12 ακριβώς, γιατί ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχεις πάρει μέρος ακόμα, πήγαινε τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way. Και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Και μάλιστα αν είσαι νέος χρήστης, το E-Way. Πάρτε το κι αυτό. Σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Ο τυχερός λοιπόν. Στέφανος Σκαρλάτος. Ωραίο, επτανησιώτικο μου βγάζει. Στέφανος Σκαρλάτος. Μπράβο Στέφανε, συγχαρητήρια. Τσίπησες τον ποποδέκτη E-Way με τα 100 ευρώ μέσα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία στο τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Επιστρέφουμε.
2: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε πρώτη φάση, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, υποσχέθηκε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων. Για έργο τρομοκρατών που επέλεξαν συνειδητά τους στόχους τους, μίλησε σήμερα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
23: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
24: Βασίλης 25 ετών.
23: Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
0: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride.
4: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
28: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
27: Γιατί?
28: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
27: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Δεύτερη ώρα. Παρέα πλέον στην κονσόλα με. Πώς σε λένε, φίλε? Κωνσταντίνο. Ήθελα να δω, με προσέγγισε. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι το πιο νέο, λένε με λένε Γιάννη. Λες να βασίσω εγώ, τι σε λένε Γιάννη. Και τον Λευτέρη Χατζηπαντελή να πάτε στο Πρωτάξιο. Γιώργος Ζέρης στην Ολλανδία. Που αποδέκτη η UE με φορτωμένα 100 ευρώ δώσαμε. Δεύτερη ώρα, σε λίγο θα έχουμε τα γυαλιά. Αλλά σε λίγο έχουμε ακόμη. Μην. Λίγο τα. Πώς να σου πω. Περιμένετε λίγο ακόμη. Ανακοίνωσε παίχτη ο Ρακλής στο μπάσκετ. Shooting guard. Έτσι με ένα έβυχο ονοματεπώνυμο. Ζαλίν Λεκ. Αμερικανός. Γεννημένος το 2026. 26 χρονών, 13 Ιουνίου είχε γενέθλια, συμπλήρωσε τα 26 του χρόνια. Νέο Υορκέζος, γεννημένος στο Μανχάταν. 1,93, shooting guard. Την προηγούμενη σεζόν έπαιζε στην Τουρκία, στην Μπουγιούκτσε Μεκτσέ. Και εκεί είχε μέσο όρο πόντων 15,7, 3,4 rebound, 2 assist και έκανε 24 παιχνίδια. Για πρώτη φορά πέρασε τον Ατλαντικό, πέρασε, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιξε το 2024, ήταν για λογαριασμό Χάπου Ελαφούλα. Εκεί το 24 είχε 21 παιχνίδια, 15,3 πόντους, 3,4 rebound, 3,1 στις ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Σύντομο πέρασμα κάποια στιγμή παλιότερα από NBA Pacers 2021. Και γενικώς απτυξιακές λίγες, G League και τα λοιπά. Shooting guard, ο shooter, ένας ακόμη παίκτης για την περιφέρεια. Η μεταγραφή Μαλαβάνο που ανακοίνωσε επισήμως λίγο πριν ο μπασκετικός Ηρακλής. Είχαμε αφήσει ήδη αρκετά πράγματα στη μέση και στην κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο για τα μεταγραφικά και του ΠΑΟΚ. Είπαμε, μετέφερε ο Γιώργος το δημοσίευμα της ΑΣ για Μίκελ Βέσγα, τον 33 χρόνων αμυντικό μέσο που ανήκει στην Αθλήτη Μπιλμπάο, το προφίλ του και τα όσα το συνοδεύουν τα συζητήσαμε και είχαμε προχωρήσει για την και σε άλλα θέματα. Οπότε Γιώργο, να τα πιάσουμε λίγο, να τα βάλουμε. Έχει αρκετά πράγματα για το Μουντιάλ, θα πετάω σφήνες και εγώ ενδιάμεσα. Ναι. Ναι. Να πω και επειδή είπα πριν και για το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα Μακιντάιρ. Βέβαια δεν είναι είδηση που λες «Οπ, Μακιντάιρ», γιατί παιχταράς είναι, αλλά λέω ότι ήταν γνωστό από τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. 32χρονος Αμερικανός, Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε επισήμως. Τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2029. Συνολικές αποδοχές, εδώ είσαι τώρα, 8 εκατομμύρια περίπου. Περίπου 8 ναι. εκατομμύρια συνολικές αποδοχές, έτσι. Ναι. Κορυφαίος δημιουργός της σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague με τις ασίστ του. 7,4 μοίρασε μέσω όρο, 7,4 ασίστ ένα παιχνίδι. Πρώτο χρόνο εργασίας πάνω από 2 εκατομμύρια, κοντά στο 2,4. Ωραία, σημαντική μεταγραφή για τους κατόχους της EuroLeague, της EuroLeague τους, για τον Ολυμπιακό. Και η Real, με συγχωρείς Γιώργο μου, συγγνώμη Γιώργο μου, βγαίνει τώρα. Η Real ανακοίνωσε το διαζύγιο με το Σκαριόλο. Τέλος Σκαριόλο από την Ρεάλ. Αυτά, εντάξει, εμένα μου αρέσουν πολύ. Είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι. Ναι. Γιατί, ξέρεις γιατί το λέω τώρα, πιάσε θέση. Γιατί όταν σε λίγο θα αρχίσει να χτυπάει πορτοκαλί μπάλα και στη Θεσσαλονίκη, ακόμη δεν έχετε καταλάβει η αντιδραστική τι έρχεται. Δεν έχετε καταλάβει τι μπασκετική σεζόν έρχεται. Τώρα βλέπω ότι έχουν μείνει του παρελθόντος αυτά τα φαντάσματα. Μόλις ακούμε μπάσκετ να σηκώνουν την τρίγα, να μου αρέσει αυτό και τέτοια. Δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται. Πάμε παρακάτω.
1: Απλά να επισημάνω και στον κόσμο στατιστικά ότι είμαστε στον αέρα στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής 6 λεπτά και το μόνο που ψέλησα είναι ένα μάλιστα. Για να μην λέτε ότι έχει τροϊμπούλη.
0: Σιγά βγάλτε ρε παιδιά να συμπαρασταθούμε τον Γιώργο.
1: Παγκός!
0: Εγώ δεν πήρα τον λόγο και άσα με λέω πως πετάνει γλάρι. Εγώ είπα εδώ τρεις ειδήσεις είπα.
1: Έχω ατάκα φοβερή. Πώς το λένε τον καλαθοσφαιριστή του Ηράκλη?
0: Διάπες, τώρα μου έρχεται, δηλαδή έρχεται ξυπνάτα τώρα, τη βλέπω να έρχεται.
1: Όχι ρε, μπράβο ρε φίλε, μόνο στον Ηράκλη θα μπορούσε να παίξει αυτός.
2: Γιατί
1: ζαλίζομαι.
2: Ζαλίζομαι. Γιώργο,
1: σ' άρεσε.
2: Πετυχημένο. Άρεσε. Όχι, ήταν πετυχημένο. Πετυχημένο.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Να συνεχίσουμε σε αυτό που κουβεντιάζαμε για το ΜΕΙΤΕ απλά, αν θες.
2: Ναι.
1: Και να πω, ρε παιδί μου, μου λες πότε ξέρουμε πότε θα επιστρέψει.
2: Αυτό.
1: Ναι. Γιάννη, και το λέω αυτό, μπαίνοντας και στο site της ΠΑΟΚ, μέχρι και την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, ναι, υπήρχε ενημέρωση για όλους τους τραυματίες και έλεγαν Δεσπότο, Φσορετήρε, ο ΜΕΙΤΕ συνεχίζει τη θεραπεία του. Όσο είμαστε στην Ολλανδία, στα δελτία τύπου της προπόνησης δεν γίνεται καμιά αναφορά για το ΜΕΙΤΕ. Άρα εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω αν ο ΜΕΙΤΕ σήμερα το απόγευμα θα μπει στο γήπεδο ή στο γιατρέξιμο,
2: ναι,
1: αφού δεν το ξέρουμε, κατάλαβες.
2: Okay.
1: Αλλά επιμένω και λέω ότι για μένα δεν θα είναι έκπληξη αν κάποια στιγμή μάθουμε ότι ο ΠΑΟΚ τελειώνει με τον ΜΕΙΤΕ, γιατί θα πάρει άλλο χαφ στη θέση του με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τώρα, ναι. Για το χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω, το είδες εσύ από την τηλεόραση?
0: Εκτεταμένα τώρα. Είχε...
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω γιατί δεν το είδες. Λέω απλά να βοηθήσει την κουβέντα.
0: Να βοηθήσω, ό,τι θες να βοηθήσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, εγώ πηγαίνοντας στο γήπεδο, είχα απαγορέψει τον εαυτό μου να μπει στη διαδικασία ανάλυσης ποδοσφαιρικής με την έννοια κριτικής ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα δεδομένα είναι γνωστά, ήταν το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, υπάρχουν ακόμα ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν μπει και είναι κομβικοί στην ομάδα, κυρίως ο στόπερ. Υπάρχουν, είναι βαριά τα πόδια και χρειάζονται πάω και άλλους ποδοσφαιριστές. Φεύγοντας φυσικά από το γήπεδο, και θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, επειδή έγινε το 4-1, όχι, δεν θα σταθώ μόνο στο 4-1, που για μένα αυτό το προσπερνάω και το λέω ότι είναι νίκη ψυχολογίας, είναι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα και κυρίως για τους πιτσιρικάδες. Θα πω επίσης την εσωστρέφεια που μας βαραίνει και μας τρώει και μας κάνει. Αν ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχανα από την Μπέβερεν, θα ήταν αρκετοί αυτοί, κάποιοι δικαιολογημένα, που θα έλεγαν ότι έτσι δεν πας πουθενά. Και τα καμπανάκια και οι καμπάνες και τα καμπαναριά. Εμένα δύο πράγματα ξεχώρισα. Το πρώτο πράγμα που ξεχώρισα, και θα το εξηγήσω γιατί, ήταν ο Ζαφίρης. Και το δεύτερο πράγμα που ξεχώρισα ήταν οι δηλώσεις του Λύση. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Λύση, λοιπόν, είπε ότι εγώ δεν νιώθω κάποια πίεση, αλλά ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο επειδή πλησιάζουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Αυτό για μένα σημαίνει το εξής, ότι εγώ είμαι εδώ προσιλωμένος, αφοσιωμένος στο να δουλέψω, αλλά από την άλλη, επειδή και ο χρόνος πιέζει, λογικά θα ήταν καλό να έχουμε και κάποιους παίκτες παραπάνω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά, αλλά είναι όχι αναγκασμένος, αφοσιωμένος να δουλέψει με αυτό το γκρουπ του για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν φυσικά τώρα μέχρι το Σάββατο έρθει ο Χατζηδιάκος, αν μέχρι τη Δευτέρα έρθει ο Χαφ που είπαμε από την Μπιλμπάο ή οποιοδήποτε άλλος, ή έρθει και ο Γιαννούλης, προφανώς και όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα λογίζονται βασικοί, με την έννοια ότι θα μπουν στο γκρουπ για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορεί να σου πει ο Λύση κάτι διαφορετικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ζαφίρη. Θυμάσαι αρκετές φορές που κάναμε κουβέντες, ακόμα και για εκείνη την περίοδο που ο Ζαφίρης δεν ήταν καλά και άκουγε πολλά. Είχα πει ότι εγώ έχω την υπομονή το Ζαφίρη να το γκρίνω, αφού κάνει ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα και αφού περάσει και ένα διάστημα, όχι προσαρμογής. Ίσως είναι και αυτό. Θα μου πεις, χθες Ζαΐρη, επειδή έβαλε τα δύο γκολ, λέμε ότι έδωσε απαντήσεις ο Ζαφίρης? Όχι. Ο τρόπος που αντέδρασε μετά τα γκολ, οι κραυγές του ή οτιδήποτε άλλο, για μένα δείχνουν ότι το παιδί αυτό βασικά θέλει να κερδίσει ένα προσωπικό στοίχημα. Το προσωπικό του στοίχημα είναι να αποδείξει σε όλους όσοι τον έκραζαν ότι ούτε ο ΠΑΟΚ πιάστηκε κορόιδο δίνοντας αυτά τα χρήματα και ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο όπως είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επειδή τα γκολ τα έβαλε πίσω από την εστία που καθόμουν, η φράση του, οι τεντωμένες φλέβες και οτιδήποτε άλλο, για μένα δείχνουν ότι αυτό το παιδί απλά θέλει να πει, μάγκες, εδώ είμαι, βασικό στάδιο προετοιμασίας κάνω και θα δώσω απαντήσεις και σε αυτούς οι οποίοι με αμφισβητούσαν. Δεν ξέρω αν το προσεγγίζω λαϊκίστικα. Για μένα δεν είναι λαϊκισμός.
0: Εντάξει, ο καθένας. Όχι, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα τώρα, πάντα σε αυτά τα φιλικά της προετοιμασίας.
1: Θες να κάνουμε μια διακοπή, να δώσουμε τώρα το οπτικά ζωγράφος τη δυνατότητα για 10 λεπτά. Το ότι είμαι εκεί δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να φωνάζω 10 λεπτά.
0: Το ότι δεν είσαι εκεί.
1: Ξεκινούν από τώρα.
0: Ωραία.
1: Ναι, δύο... Έλα.
0: Ανοίγουν οι γραμμές. Μπράβο σου Γιώργο, γιατί εγώ παρασύρθηκα από το ρεπορτάζ και ξεχάστηκα. Ανοίγουν οι γραμμές 2-3-10-90-90-90. Και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Συνεχίζουμε δυναμικά και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα και καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Αυτή την εβδομάδα, όπως ξέρετε, από τη Δευτέρα ανεβάζουμε στροφές με γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι. Κάθε μέρα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σε ένα τυχερό ή τυχερή. Καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Μπαίνετε στην κλήρωση. Οι γραμμές έχουν ανοίξει. Έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Στο τέλος εκπομπής, λίγο πριν το τέλος εκπομπής, αφού έχει γίνει η κλήρωση, θα σας πούμε και το όνομα του σημερινού νικητή ή νικήτριας. Οπτικά Ζωγράφος, δύο καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77, Αγία Σοφίας 24, καθώς και online βέβαια στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα, πάντα στις καλύτερες τιμές. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, after sales service, γυαλιά ηλίου, ράσος, φακή επαφής, πολυεστιακά, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε, εκεί θα το βρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που είπα πάντα ρε παιδί μου για μένα σε αυτά τα φιλικά της προετοιμασίας, η ανάγνωση είναι πολυεπίπεδη, το τι θέλει, τι βγάζει ο καθένας, τα λοιπά, και ο Σαφίρης αυτή τη στιγμή από μόνο το ότι είναι στην προετοιμασία μαζί με όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ μπορεί να τελειώσει εκεί την κουβέντα. Όπως το είπες. Δηλαδή είναι αρκετό. Απ' την άλλη, ο Σαφίρης δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά του η αφισβήτηση. Δεν ξέρω αυτό μήπως είναι υπερβολικό.
1: Όχι, το ξέρω και από το ρεπορτάζ. Ότι... και από το περιβάλλον του.
0: Καλά, αυτό τώρα όμως. Εγώ αν ήμουν το περιβάλλον του ή ο Ζαφίρης θα
1: όχι,
0: έλεγα ρε παιδιά,
1: δεν
0: σας ακούω. Πώς να σου, με καλή διάθεση έτσι, δεν λέω ότι εγώ είμαι περάνω και αν μου κάνεις μια παρατήρηση δεν το ακούω, αλλά είναι ρε παιδιά ο Ζαφίρης, δείτε ας πούμε και με ποιον και ο Μεϊτέ δεν ήταν πάντα δίπλα του εκεί. Ή ο Ζαφίρης ας πούμε έπεσε σε έναν ΠΑΟΚ με τις απουσίες που επηρέασαν όλη την ομάδα, ακόμη και παίχτες που ήταν πολύ περισσότερο καιρό από ότι ο Ζαφίρης στην ομάδα. Δεν επηρέασαν τον Λουτσέσκου που ήξερε αυτήν την ομάδα που έξερε ένα κατά. Δεν επηρεάσουν ένα που ήρθε τώρα.
1: Γιάννη μου, υπάρχει όμως μια διαφορά. Όταν ναι. Το λέω αυτό, δεν λέω ότι επηρεάστηκε και ότι δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και ψυχολογικά ή ταράκος.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί αυτό να του έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο. Εκεί το προσεγγίζω.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν θα έπαιζε πάλι σκυλιασμένα, αλλά ρε φίλε, παίζει το φιλικό. Mm-hmm. Σκοράρει ο Μύθου και το λέω το παλικάρι, σκοράρει ο Μύθου ένα ωραίο γκολ, το πανηγυρίζει σε φιλικό παιχνίδι. Σκοράρει ο Ζαφίρης και είναι σαν να έχει βάλει γκολ στο 90. Που για μένα αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει, όχι σε σχέση με το Μύθου, λέω αποκλειστικά για τον Ζαφίρη. Δείχνει ρε παιδί μου ότι το παιδί είναι πορωμένο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Α, ο τόπος πανηγυρισμού, αυτός έκανε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μάλιστα, λέω. Ναι. Ναι, ναι. Ότι είναι πορωμένο.
0: Το ζει, το γουστάρει.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, μπράβο, το ζει. Ναι. Ναι, το ζει.
0: Και το άλλο που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι γιατί οι ομάδες, ας πούμε, παίζουν το καλοκαίρι φιλικά προετοιμασίας. Προφανώς και ο πρώτος μας, εκεί κάνουμε focus. Στην ομάδα, την ελληνική που κάνουμε ρεπορτάζ και προχωράμε. Όπου, με όλες τις ομάδες σημαίνει αυτό. Και προσπερνάμε γρήγορα ποια είναι η Μπέβερεν, παράδειγμα. Ποια είναι η αντίπαλος ομάδα, εντάξει, δηλαδή. Πόσο η διαφορά δυναμικότητας μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Κατάλαβες, θέλω να πω. Είναι στο ίδιο στάδιο. Και η Μπέβερεν και για αυτήν ήταν το πρώτο φιλικό. Μια ομάδα που και αυτή έκανε πολλές αλλαγές. Μια ομάδα που και αυτή μπαίνει σε διαδικασία πρώτης κατηγορίας με την άνοδο στο Βέλγιο. Και βλέποντας λίγο και τις αναφορές στα βελγικά site, ας πούμε, διαπιστώνω ότι η αναφορά τους στο φιλικό είναι ότι η Μπέβερεν δεν μπορούσε να έχει ισχυρή αντίσταση απέναντι σε μια κορυφαία ελληνική ομάδα. Κατάλαβες, δηλαδή το βάζουν και από αυτή τη διάσταση ότι εδώ ο ΠΑΟΚ ήταν, όπως φάνηκε, δηλαδή εξ αρχής πολύ ανώτερος από την Μπέβερεν, παρά το γεγονός ότι είμαστε στάδιο προετοιμασίας, ότι οι ομάδες τώρα μεταγραφές τα λοιπά. Αυτό και το αφήνω δίπλα και πάμε παρακάτω. Τι άλλο, Γιώργο, για να με το...
1: Λέω, όχι, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Απλά να σου πω την αλήθεια, για 30 δευτερόλεπτα πετάχτηκα έξω να μαζέψω τσιγάρα και κάτι χαρτιά γιατί έβρεξε καταρακτοδός.
0: Τώρα έβρεξε καταρακτοδός.
1: Ναι, ωραία, και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 23 εδώ που είμαι.
0: 23?
1: Ζάχαρη.
0: Θα σου πω εδώ 29, εντάξει, δεν κερδίζεις.
1: Ναι, 38. Λέει ο Γιάννης, παιδιά, λέει, υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, αν προσέξατε στα κόρνερ που αμυνόταν ο ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας, επειδή είναι και δύο μέτρα, δεν μάρκαρε κανέναν. Ο προπονητής του είχε δώσει το ελεύθερο για να καθαρίσει τον αέρα κάθε φάση. Και στη φάση, λέει, επίσης του πρώτου γκολ δείχνει κομπίνα, επειδή πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Για τον Μπαταούλα, μια που το ανέφερες Γιάννη, σε εκείνη τη φάση και πριν κάνει την πρώτη του κεφαλιά πάσα για να έρθει ο Μύθο να σκοράρει, είχε σηκωθεί πολύ ψηλά και είχε πάρει μια πρώτη κεφαλιά από το corner, δηλαδή που προήλθε τον goal. Εντάξει, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στον Μπαταούλα, θα σταθώ και σε άλλα παιδιά τα οποία παίξανε. Είναι για αυτούς μια ευκαιρία, επειδή υπάρχει και ένας νέος προπονητής που είπε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το 0, γιατί να μην το πιστέψουν αυτό και ψάξουν να βρουν τις ευκαιρίες τους. Και για κάποια παιδιά ιδιαίτερα, σε κάποιες θέσεις όπου αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βάλει άλλους παίκτες, για παράδειγμα στο κέντρο της άμυνας είδαμε να παίζει ο Κοσίδης με τον Μπαταούλα. Τώρα αν έρθει ο Ελιουστόντο και έρθει και ο Μιχαηλίδης και μπορέσουν και οι δύο να αγωνιστούν σε κάποια από αυτά τα φιλικά ως δίδυμο, γιατί ο Ελιουστόντο σίγουρα θα παίξει, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος συμμετοχής για αυτά τα παιδιά θα μειωθεί. Ό,τι προλάβουν να δείξουν στον προπονητή τους για να μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν μια ευκαιρία και μια παρουσία στην πρώτη ομάδα. Είναι αλήθεια ότι εκεί ο Τσάλοφ στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που έχασε τον γκολ, δηλαδή που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Με τον Πέλκα να πηγαίνει και να του λέει ότι μπράβο Τσάλοφ, το φώναξε κιόλας, με την έννοια ότι θέλησε λίγο να τον μπουστάρει ψυχολογικά. Αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ δεν θέλω να μείνω πάρα πολύ στον Τσάλοφ. Και το να μείνω πολύ στον Τσάλοφ έχει να κάνει με το ότι έχεις έναν Μύθο και μπορεί και από το επόμενο φιλικό που παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο να έχεις και τον Γερεμέγεφ διαθέσιμο. Άρα για τον Τσάλοφ δεν το βλέπω πλέον να παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Περιμένουμε φυσικά και το update σήμερα στην προπόνηση για να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, γιατί αποχώρησε τραυματίας. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ο Μπαλντέ όταν βγήκε ξαναμπήκε για να τελειώσει με φόρο ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχε άλλο διαθέσιμο και χρειάστηκε εξανάγκης να παίξει εκεί ο Πιτσιρικάς, που νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ Β πρέπει να είχε ένα-δυο παιχνίδια όταν χρειάστηκε ως φόρ. Αλλιώς θα έπαιζε ο Πέλκα στην κορυφή, έτσι στα τελευταία λεπτά.
0: Ωραία. Αυτά... μην τηλεφωνείτε άλλο, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όχι, έχουμε άλλα δύο λεπτά.
0: Από πού τα, από την Ολλανδία τα έχουμε θέλει.
1: Όχι, ρε φίλε, όταν είπα ξεκίνησε το διαγωνισμό ήταν 12 και 20. Εμένα μου λέει 12 και 28.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ρε, μην κλέβουμε. Άλλα δύο λεπτά έχουμε.
0: τι ωραία, θα στην Ολλανδία, αλλιώ θα.
1: Δεν είναι όταν... αλλιώ, δεν είναι τίμιο
0: τέλο. Έχουμε άλλα δύο λεπτά. Έχουμε άλλα δύο λεπτά. Όταν επιστρέψουμε, μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε επισήμως από τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση. Κάτι αναμενόμενο. Συμφωνία υπάρχει εδώ και καιρό. Το λέγαμε και. Και πριν ότι με το που θα μπει ο Ιούλιος θα ανακοινωθεί ο Αθανασιάδης, δίδυμο τερματοφυλό με Τσιτώτα. Ένα πολύ ενδιαφέρον πάντως στην ανακοίνωση του Ηρακλή έχει να κάνει με μία από τις φωτογραφίες που διάλεξε ο Ηρακλής να βάλει,
1: ναι,
0: στην επίσημη ανακοίνωση της απόκρισης του Αθανασιάδη. Όταν επιστρέψουμε θα αναφερθούμε σε αυτό.
1: Φοβερή φωτογραφία, φοβερή φωτογραφία.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, απλώς να σας πούμε για το Δέλτα Βήμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310 2263 18.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται απόψε η φάση των 32 στον Παγκόσμιο Κύπελο της Βόρειας Αμερικής. Στις 10 η ώρα το βράδυ, η Ισπανία, η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ ακόμη στη διοργάνωση, θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα ξεχωρίζει η μονομαχία ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία, ενώ στις 6 το πρωί της Παρασκευής το εισιτήριο της πρόκρισης θα διεκδικήσουν Ελβετία και Αλγερία. Σχηματίζονται σταδιακά οι αγώνες για την φάση των 16 στο Μουντιάλ. Καναδάς εναντίον Μαρόκο, Παραγουάη εναντίον Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο είναι τα ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Πορτογαλία ή Κροατία θα αντιμετωπίσουν Ισπανία ή Αυστρία, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι εναντίον Αυστραλίας ή Αιγύπτου και Ελβετία ή Αλγερία εναντίον Κολομβίας ή Γκάνας είναι αυτά τα οποία πλέον απομένουν.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων γιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. WinMasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
32: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
34: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
33: Τρελόσερι.
35: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
37: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
38: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
39: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Πάμε τελική ευθεία. Πάμε να φουλάρουμε, να φορτσάρουμε εμείς μέχρι τη μία. Γιατί μετά το καλά τους άλλους με το πόδι πάει στο Γκάζιντο Μετρόπολης. Ακολουθούν 24 live πρόγραμμα. Λίγο πριν τη μία θα δώσουμε το όνομα του τυχερίου, της τυχερής που θα πάρει τα γυαλιά ηλίου Καρέρα, Ντουκάτι. Με Γιώργο Ζέρι να είναι στην Ολλανδία και με τις ειδήσεις εδώ να γίνεται έτσι. Έχει πολλά πράγματα σήμερα η επικαιρότητα. Αφήσαμε λίγο πριν φύγουμε στο διάλειμμα για την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας του Ηρακλή με τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα. Και μάλιστα αυτό που και ο Γιώργος εντόπισε και το συζητούσαμε μαζί, μία από τις φωτογραφίες της ανάρτησης του Ηρακλή στην επισημοποίηση της συνεργασίας είναι μία φωτογραφία του μικρού του πιτσιρικά του Αθανασιάδη, ο οποίος είχε από τον Ηρακλή είχε αρχίσει, από τα τμήματα υποδομής, αλλά έπεσε και αυτός στην περίοδο την, πώς να το πω τώρα, όσο πιο κομψά μπορώ, το έχουμε αναλύσει τόσες πολλές φορές αυτό, των εξωαγωνιστικών υποβασμών, της διάλυσης της ομάδας. Ήταν τότε το 2011 η σεζόν, το 2011 να προωθηθεί στην πρώτη ομάδα αξιοποιώντας το ταλέντο του. Δεν ήταν εύκολα, μπορούσε να το διακρίνει κάποιος, αλλά από εκεί και μετά με τον εξωαγωνιστικό υποβασμό ο Ηρακλής αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Και μάλιστα βλέποντας και το βίντεο με το οποίο συνοδεύει ο Ηρακλής στην επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αθανασιάδη, που δεν έχει κρύψει ποτέ και τα συναισθήματά του για τον Ηρακλή, ο Αθανασιάδης περπατάει, το βίντεο το δείχνει να περπατάει μπροστά στο Ιβανόφιο, να πηγαίνει στο Καφθαζόγλιο από την Αγίου Δημητρίου και να ανεβαίνει εκεί δίπλα στη σκάλα, αφού έχει γράψει πρώτα ένα πλακάτ με μπλε μαρκαδόρο στο οποίο γράφει 1000 χρόνια Ηρακλής και γράφει 80-11-17 οι εξωγωνιστικοί υποβασμοί και την υπογραφή του το 33, το κρεμάει αυτό το πλακάτ, το κρεμάει στα κάγκελα στον περιβάλλοντα χώρο του Καφθαζογλίου, σφίγγει την γροθιά του και απομακρύνεται. Αυτές είναι σε εικόνες η συνοδεία της επίσημης ανακοίνωσης του Ηρακλή για τον Αθανασιάδη. Αν μπορούμε να τις μεταφέρουμε όπως μπορούμε μέσω ραδιοφώνου, αυτό θέλω να πω δηλαδή. Αυτά Γιώργο μου και με τον Αθανασιάδη. Έχει να πω κάνα δύο πραγματάκια γρήγορα, κάτι σύντομα από Μουντιάλ μου κάνει εντύπωση ή έχεις κάτι που...
1: Απλά να δώσουμε λίγο ένα update στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έγινε γνωστό από το γραφείο των ατζέντητων που τον εκπροσωπεί ότι υπέγραψε το επαγγελματικό του συμβόλαιο ο Γιάννης Γκέρσος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά στοιχεία από τα πολλά παιδιά των Ακαδημιών, το οποίο ο ΠΑΟΚ τον επιβραβεύει με το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και ανέβασαν τη σχετική φωτογραφία οι ατζέντητοι του. Θα το δείτε και αργότερα και στο Metrosport.gr. Και ίσως Γιάννη, γιατί το ψάχνω, παρακολουθώ φυσικά και συμμετέχω, να δω πως υπάρχει κάποια εξέλιξη με το Σάντα Μαρία. Δεν το λέω εντρικαδόρικα για να μείνουν οι ακροατές σε αναμένα κάρβουτα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα
0: δημοσίευμα.
1: Αναμένα κάρβουνα. Τι είπα.
0: Όχι, μπορεί να πεις. Συγγνώμη, εγώ άκουσα κάρβουτα. Αλλά
1: μπορεί να το είπα το κάρβουτα. Όχι, μπορεί να το είπα και το κάρβουτα. Δεν τα ξέρεις τα κάρβουτα. Στην Ολλανδία κάρβουτα λέγονται τα κάρβουνα, ρε.
0: Δεν σφίγγουν ποτέ.
1: Κάτσε λίγο. Εντάξει, εδώ είμαι πάντως. Και όπως μπορείτε να διαβάσετε από το Metrosport.gr, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αν και κάθε προπόνηση είναι σημαντική, ο Τάισον έρχεται τελικά αύριο εδώ στην Ολλανδία.
0: Ο Τάισον, ο οποίος. Τι ωραίο είναι ο Τάισον, φίλε. Φοβερό είναι ο Τάισον.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε λίγο να δεις, ρε μπαγάς.
0: Αυτός δηλαδή, δεν να σε ρωτήσω κάτι αφελές. Δηλαδή ναι. Είναι ερωτική ερώτηση.
1: Εσύ ποτέ δεν ρωτάς κάτι αφελές.
0: Πόσο γρήγορος μπορεί να τον ο Τάισον, ας πούμε, όταν ήταν 23 χρονών. Δηλαδή τώρα τον Τάισον δεν τον πιάνεις ούτε μελά σου. Δεν πιάνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Κυρικά,
0: στα 23 του, πόσο πιο γρήγορος μπορεί να ήταν. Δεν μπορώ να το. Τέλος πάντων.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε λίγο να δείτε τι παιχνίδια επικοινωνιακά παίζουν στην Αθήνα. Έτσι. Ναι. Εγώ θα το πω αυτό. Σήμερα ο Μαρινάκης παρουσιάζει ο ίδιος το νέο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς θα είναι το νέο Καραϊσκάκι. Την ίδια στιγμή, γιατί έρχονται και εκλογές, ο Χατζηδάκης επισκέφθηκε το Βοτανικό. Και όλες οι κάμερες ήταν εκεί στραμμένες και το γήπεδο, λέει, θα είχε ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Και βλέποντας τα βίντεο, πάει τρένο, έτσι, το συγκεκριμένο γήπεδο. πάει τρένο.
0: Όταν λες Χατζηδάκης, εννοείς ο Χατζηδάκης της κυβέρνησης.
1: Ναι, ρε, της κυβέρνησης. Ποιος? Βγήκε από τον τάφο.
0: Λέω μήπως. Όχι. Λέω μήπως
1: πλέον, για να καταλάβεις, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν είναι ένας απλός υπουργός.
0: Ναι, και πάει τύπου, ας πούμε, στο Βοτανικό για πιο. Δηλαδή. Αφού είναι. Ναι. Έλεγα μήπως είχα παράγοντα ο Παναθηναϊκός με το όνομα αυτό. Γι' αυτό λέω.
1: Αλλά... Εν τω μεταξύ έχει δήλωση και για ΠΑΟ Κάρι ο Χατζηδάκης.
0: Ναι. Τι για ΠΑΟ Κάρι.
1: Για τα γήπεδα. Λέει είναι μια καινούργια σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια καινούργια σελίδα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έχουν καινούργια γήπεδα. Για τον ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για ένα νέο γήπεδο. Για τον Άρη έχουν γίνει παλαιότερα συζητήσεις. Είναι αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συγγνώμη, ράδερφε. Αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το να έχεις παλαιότερα συζητήσεις για τον Άρη. Αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι να πεις ότι σας δίνω το χώρο, παίρνω το χαριλάω, φτιάξα αλλού το γήπεδο. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι, ναι, ρε Γιάννη. Τόσο πάνω το διαβάζω υπερβολικά. Τι μου το λες δηλαδή για την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι παλαιότερα έγινε να συζητήσεις και για τον Άρη. Είναι σαν να λέω εγώ, είμαι μόνος μου παιδιά τώρα, δεν έχω κάποια σχέση, αλλά πριν από 10 χρόνια τα είχαμε με ένα μοντέλο. Βρε δες τώρα τι γίνεται, έτσι δεν είναι ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, φίλε, είναι η πολιτική είναι αυτή, δεν τους κάνεις τώρα.
1: Μα γι' αυτό σου είπα ότι κοίταξε να δεις επικοινωνιακά, ανακοινώνει ο Μαρινάκης στο γήπεδο, πάει ο άλλος στον Παναθηναϊκό και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μου κλαίει χασομάρες. Δηλαδή, ναι. Τι μου τον εμπλέκει στον Άρη, ρε φίλε, στην αναβάθμιση ή το ότι και στον ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Ας τα φτιάξουν πρώτα, ας βοηθήσει, θα βάλετε πλάτη και μετά το συζητάμε.
0: Με φόντο το Βοτανικό εννοείς.
1: Μπράβο, όλα μέσα αυτά. Το Βοτανικό τα έκανε ρε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλώσεις.
0: Δηλαδή, με φόντο ένα γήπεδο που πάει τρέχοντας, σφαιρά.
1: Ναι.
0: Κάνεις και αυτή τη δήλωση. Ναι, σε καταλαβαίνω πως το λες. Σε καταλαβαίνω. Η πολιτική, φίλε, είναι. Εδώ έχει γίνει, τώρα που είπες για πολιτικούς, έχει γίνει ένα ντόρο στη Γερμανία. Εντάξει, και για τον αποκλεισμό της Εθνικής Γερμανίας, αλλά πρόσεξε τώρα γιατί λέμε για τους πολιτικούς. Έχει κάνει δήλωση ο καγκελάριος, πώς λέγεται, Μέρτς. Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς.
1: Ναι.
0: Έκανε μία ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα, άκου ανάρτηση που έκανε. Έκανε στο Twitter του τι έχουν στο
1: X. Βόντια, στα γερμανικά και είχε την ενδεκάδα.
0: Άκου ανάρτηση. Παρόλο που ο αποκλεισμός πονάει, άνω κάτω τελεία, τι παιχνίδι. Με θαυμαστικό. Και γράφει πιο κάτω. Με τη δέσμευσή σας και το ομαδικό. Με την δέσμευση εννοεί με την αφοσίωσή σας και το ομαδικό σας πνεύμα. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχετε εμπνεύσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας. Γράφει ο καγκελάριος για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Αυτό όπως το είπες, Γιώργο. Από κάτω γίνεται παζουρλισμός. Εντάξει, και του λέω του καγκελάριου. Τι έχει εμπνεύσει αυτή η ομάδα, έχετε εμπνεύσει τη χώρα. Και μάλιστα το παίρνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ας το πούμε έτσι. Και γράφουν, ας πούμε, να μην λέω ποιος τι γράφει και τέτοια, γιατί δεν είμαστε και πολύ εξοικειωμένοι με τα ονόματα και τα κόμματα και τα λοιπά. Και λέει, ο Μέρτς έχει συνηθίσει τόσο πολύ να συγκαλύπτει την άθλια απόδοσή του, που απλά δεν μπορεί πλέον να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή και ο ίδιος αυτά που κάνει, λένε οι αντίπαλοι του, δεν το λέω, εμείς δεν έχω ιδέα τι γίνεται στη Γερμανία. Συγκαλύπτει την άθλια απόδοσή του, που απλά δεν μπορεί πλέον να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή και ο ίδιος αυτά που κάνει, λένε οι αντίπαλοι του, δεν το λέω, εμείς δεν έχω ιδέα τι γίνεται στη Γερμανία.

0: ο οποίος έχει κάνει την εξής δήλωση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι μπορεί να νικήσει την Αργεντινή με ένα 1-0. Παίζουμε για να κερδίσουμε. Όταν οι προσδοκίες για μια ομάδα είναι χαμηλές και έχει τη θέληση να κερδίσει, όλα είναι πιθανά. Σαν να σου λέει δεν μας υπολογίζεται, αλλά ερχόμαστε. Και προσθέτει, ήρθαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για να γράψουμε το δικό μας πεπρωμένο, το οποίο ήταν να αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές. Θα παίξουμε εναντίον της Αργεντινής και του Μέση με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια θέληση και την ίδια επιθυμία να κερδίσουμε. Ήταν οι δηλώσεις του Χωσέ Μαρία Νέβες, του Προέδρου του Πράσινου Ακροτηρίου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Κουστάρω.
1: Το Πράσινο Ακροτήριο έβαλε, πώς το λένε, επίσημη αργία καμιά ημερομηνία ή όχι ακόμα? Επίσημη αργία, ρε.
0: Δεν το είδα, δεν είδα. Μπορεί και να βάλει, αλλά δεν είδα, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής έχω Εκουαδόρ και Παραγουάη. Εδώ βέβαια να πω ότι η Αργεντινή. Εντάξει, όχι ότι χρειάζεται να το πω αυτό για να φανεί διαφορά, ας το πούμε. Η Αργεντινή στο FIFA ranking είναι νούμερο 2. Το Πράσινο Ακροτήριο εγώ το είχα νούμερο 64.
1: Okay, καλά είναι.
0: Εγώ το είχα νούμερο 150, ας πούμε. Αλλά μια χαρά είναι του Πράσινου.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί πήρε την πρόκριση και ανέβηκε κάποιες θέσεις.
0: Α, μπορεί να το.
1: Όχι, πήρε, ναι, πήρε την πρόκριση και στο Μουντιάλ. Όχι τώρα σε αυτές τις προκρίσεις.
0: Α, μπράβο.
1: Τι κατάλαβες?
0: Ναι, γιατί βλέπω εδώ το FIFA ranking που βλέπω είναι στη FIFA, Ελλάδα... στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA. Και είναι η τελευταία ανανέωση. Είναι 11 Ιουνίου.
1: Άρα η Ελλάδα... είναι πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
0: Μπράβο. Άρα εξηγεί έτσι πώς το είπες. Ωραίος. Η Ελλάδα είναι νούμερο 46.
1: Α, μας πλησιάζει και το Πράσινο Ακροτήρι.
0: Μας πλησιάζει.
1: Ναι. Το Κουρασάο. Καλά, τώρα μη σε βάζω.
0: Κουρασάο. Κουρασάο. Ναι. Κουρασάο,
1: Ναι.
0: Έχω πάει, κατεβαίνω. Θες να σου πω Ουγκάντα? Βρήκα Ουγκάντα, να σου πω. Ό,τι βρίσκω θα σου λέω τώρα. Θα ξέρεις, Μαγαδασκάρι, σε ενδιαφέρει. Κουρασάο. Πώς το γράφεις το Κουρασάο? Σαν εκείνη τη φάρσα στο Προποτζίδικο. Αλπινολέφε. Ποια που τη βρήκες τώρα την Αλπινολέφε?
1: Μπρομαποϊκάρνα.
0: Εσύ υπάρχει πρέπει να είναι κάτω από το 150. Έφτασα
1: εύκολα.
0: Το Κουρασάο, ρε φίλε, Μουντιάλ δεν μπορεί να είναι τόσο κάτω. Ταϊτή. Ναι, ίσως μέχρι αύριο να το βρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για τον Αθανασιάδη ολοκλήρωση ή σε διέκοψα?
0: Όχι, όχι, τα είπα ό,τι είχα να πω, τα είπα.
1: Εντάξει,
0: απλά κυριαρχεί και αυτό που σου είπα, το βίντεο που έχει πολύ συνέστημα και η λέξη home, δηλαδή ότι επέστρεψε σπίτι του.
1: Αυτές είναι ωραίες φωτογραφίες άμα τις κρατάνε, ρε φίλε, έτσι.
0: Ναι, αν τις κρατάνε, κοίτα, μακάρι να έχει ο Ηρακλής τέτοιο αρχείο που να κράτησε τη φωτογραφία του Αθανασιάδη από κάποτε. Αλλά με όλα αυτά που έγιναν στην ομάδα τελευταία χρόνια, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Οπότε, μάλλον η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι.
1: Μπορεί να είναι και το ίδιο το Αθανασιάδη.
0: Το Αθανασιάδη, ναι, έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν ήταν ένα πέρασμα. Πώς να σου πω, δεν ήταν ένα πέρασμα από την ακαδημία ενός παίκτη που δοκίμασε την τύχη του. Ήταν. Χωρίς υπερβολή, με προπονητή τότε ο Ηρακλής, τον Γιώργο Παράσχο, ήταν στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ένα νέο παιδί, ένας νέος τερματοφύλακας. Τώρα είναι ο Αθανασιάδη 33, δηλαδή 20, πόσο χρόνο, 19, 17. Τώρα δεν μου έρχεται. Πόσο χρόνο είναι πριν, Γιώργο, το 11. Από τώρα
1: 15 χρόνια.
0: Ήταν 17 χρονών ο Αθανασιάδης τότε. Ναι. Και ήταν για να ανεβεί στην πρώτη ομάδα. Και κάποια στιγμή εξωαγωνιστικός υποβιβασμός με όλα όσα έγιναν γενικώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2011, έτσι. Και βέβαια Ηρακλής και αυτά.
1: Λοιπόν, για να μην αδικήσω.
0: Νούμερο 82, το Κουρασάο νούμερο 82. Εγώ το
1: Να μην αδικήσω λίγο τα παιδιά με τα μηνύματα που έστειλα, να κάνω μια περατζάδα γρήγορη. Καταρχήν, ο Λιάκο τον Παπακώστα λέει: καλησπέρα, ρε παιδιά. Εννοείται, Γιώργο, ότι δηλώσεις αυτές εννοείται του Χατζηδάκη έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Γιατί αν ένα πράγμα τους ενδιαφέρει τους πολιτικούς, είναι η εικόνα και πώς θα μετράνε με τα like. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βουλγαρόγλου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια για το μήνυμα που έστειλες, που αναφέρεται σε μένα, στο κομμάτι που αφορά εμένα. Λέει για ΠΑΟΚ θα πείτε τίποτα? Καλό μήνα. Είπαμε, ρε φίλε Γιώργο, είπαμε.
0: Τι ώρα το έστειλε αυτό, Γιώργο?
1: Νωρίτερα το
0: είχε διακοπή ρεύματος.
1: Ξέρω εγώ τι διακοπή ρεύματος. Μπορεί, ρε παιδί μου, στην αρχή που κάναμε το χαβαλέ με τον. Πώς το λένε, με τον. Με τον Καζαμπάκα και τα ονόματα που πετούσε εκεί να το έστειλε το μήνυμα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: λεπτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Τα άλλα δεν μπορώ να τα διαβάσω με το λάπτοπ. Ενώ φαίνεται ότι έχουν στείλει αρκετοί. Είναι
1: καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Επειδή κάποια στιγμή λέγαμε για τα σχολεία, οπότε κλείνουν και γενικώς αυτά και η Αγγλία και η Ελλάδα και αυτά. Ο Τάσος λέει για τη Γερμανία, ανάλογα το κρατήδιο, για πότε κλείνουν τα σχολεία, δεν ξεκινάνε σε όλη τη Γερμανία ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε, λέει, από 15. Τι είναι αυτό, 15 έκτου ή 15 έκτου.
0: Οι διακοπές, ρε.
1: Α, οι διακοπές, συγγνώμη.
0: Να με πάρει και να με σηκώσει, ρε.
1: Πάντα λέει μόνο 6 εβδομάδες θα είναι οι διακοπές. Έχει πάντως, λέει, και κρατήδια που ξεκινάνε τα σχολεία πριν το 15 Αύγουστο. Ξεκινάει η επόμενη σχολική σεζόν πριν το 15 Αύγουστο.
0: Χαρές και πανηγύρια εκεί οι γονείς.
1: Πριν το 15 Αύγουστο. Καλημέρα, και όμως... καλημέρα και στο Θωμά και στον Άγγελο. Καλημέρα, ναι. Για πες.
0: Έχουμε νικητή.
1: Τι να έχουμε νικητή?
0: Γυαλιά, ρε.
1: Δεν θα έχουμε, ρε Γιώργο, νικητή.
0: Μπράβο, έτσι αυτό θέλω να χαρώ. Να δω ποιος θα κέρδισε σήμερα.
1: Έχεις αγωνία δηλαδή, ποιος θα κερδίσει?
0: Φυσικά και έχω αγωνία, ναι.
1: Λοιπόν, αφού έχει αγωνία ο Γιώργος, προφανώς αγωνία έχετε εσείς περισσότερο που συμμετέχετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Αφού υπάρχει γενικώς αγωνία και λαχτάρα, ωραίο αυτό το σημείο, στο κάνω τραγούδι κάποτε. Να σας πούμε, πάμε να μάθουμε λοιπόν τον νικητή της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι από τα αγαπημένα Οπτικά Ζωγράφος. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου. Το βαγάζετε.
0: Πες το όνομα, ρε.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Μην παίζεις με τους συγχωλήτες που έχουν.
1: Διομήδης Μαυρίδης.
0: Πω.
1: Καλό. Διομήδης Μαυρίδης, ωραίο. Δικά σου, Διομήδη. Διομήδης, ωραίο. Το μικρό είναι Διομήδης, προφανώς δεν είναι το Μαυρίδης. Διομήδης. Πότε να γιορτάσεις?
0: Παγκό, ειλικρινά το σκέφτηκες αυτό το πράγμα τώρα που είπες?
1: Έκανα μια διευκρίνηση, μάλλον άχρηστη. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Διομήδης, ωραίος ο Διομήδης. Δικά σου τα Καρέρα Ντουκάτι. Αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα αυτής της εβδομάδας για τελευταία ζευγάρια γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι. Και πάμε την άλλη εβδομάδα, τρίτη στη σειρά, να πάμε σε άλλη μάρκα, σε άλλο brand name.
0: Τέσσερις είναι οι εβδομάδες. Τέσσερις, κυρίες και κύριοι. Τέσσερις. Να είναι καλά τα Οπτικά Ζωγράφος με δύο φυσικά καταστήματα. Πού, Γιάννη μου?
1: Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24.
0: Και το optics.gr.
1: Και online. Έτσι. Έχεις δίκιο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σε καλή μεριά. Μπράβο. Μπράβο στο Διομήδη. Ο Διομήδης.
0: Μπράβο στο Οπτικά Ζωγράφος.
1: Γεια σου, είμαι ο Διομήδης με το καινούργιο το. Στο γυαλί. Διομήδης Αντάρ Μαυρίδης, για να το πω ολοκληρωμένο, έτσι. Yeah. Διομήδης Αντάρ Μαυρίδης. Αυτός είναι okay. Ο τυχερός της ημέρας. Σήμερα πέμπτη Μουντιάλ, να δούμε λίγο πρόγραμμα.
0: Στις
1: 10, αυτό είναι το μάτς που θα το κυκλώσετε και θα το δείτε παρεούλα στο Τσιρτσίρ Μεζέ, στις γιαντοοθόνες που υπάρχουν δυτικά στον Εύωσμο Καραλωή και Δημητρίου 9.
0: Ναι.
1: Σήμερα να βλέπεις τώρα το Μουντιάλ και να έχεις δίπλα, γιατί για μένα θα πρέπει, ας πούμε, να πάρεις έτσι, πώς λέμε, finger food, να μην ασχολείσαι πολύ με μαχαιροπύρουνο εκείνη την ώρα, να έχεις όμως τα κεφτεδάκια, μόνο πυρούνι, κατάλαβες.
0: Τσακ, και με τα χέρια, ρε φίλε, πάω.
1: Και χέρι. Τσακ, έτσι, πατατούλα, σαλατίτσα, τυράκι, στη σχάρα κάνα χαλούμ, κάνα και φαλωτήρι.
0: Ναι, και από πάνω λίγο και μέλι εκεί.
1: Με το σουσάμι που βάζουν και το μέλι και τέτοια. Και την πυρίτσα στην κρύα Αγουστάρης, παγωμένη. Αλλά βέβαια και μεσημέρι τώρα να πας, κερδισμένος θα βγεις. Ένα από τα δύο υπέροχα τσιρτσίρ μεζέ που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Για Εύωσμο σας είπαμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο δεύτερο. Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο.
0: Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσε, σας ζηλεύω. Πάτε εκεί, τρώτε ό,τι γουστάζετε. Εδώ εμείς στην ξενιτιά.
1: Εσύ έκανες ωραία σαλατούλα χθες. Έδωσε ιδέα όμως, θα πάρω αυτή με τα ντοματίνια μέσα. Έδωσε ιδέα ωραία.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τώρα εντάξει, θα ετοιμάσω ελάφι στη γάστρα με σος δαμάσκινο. Κάτι φτωχικό,
1: κάτι
0: να πάμε.
1: Κάτι πρόχειρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ζουμεράκια, φτεδάκια σχάρας, μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενών.
0: Όλε.
1: Κοτοπουλάκι, τηγανιά, πολλές ακόμα γεύσεις που κάνουν το τραπέζι γιορτή. Τσιρτσίρ μεζέ, υπέροχο, πραγματικά. Σήμερα λοιπόν στις 10, Ισπανία-Αυστρία. Και μετά τα μεσάνυχτα ξημερώνουμε εκεί παρεούλα στις 2 Πορτογαλία-Κροατία. Ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Ρονάλντο ή ο Μόντριτς? Ρονάλντο μάλλον,
0: Ο Ρονάλντο, ναι. Ο Μόντριτς δεν έγινε 41, ο Ρονάλντο νομίζω έγινε.
1: Και στις 6 το ξημέρωμα Ελβετία-Αλγερία. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
0: Εδώ βλέπω Αλγερία, να ξέρεις. Θα κάνει τη ζημιά.
1: Ναι. Εντάξει, το κρατάμε. Γιώργο Ζέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Ωραίος ο Γιώργος. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μια ακόμη εκπομπή Πλάκα Τέλος έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, την Bet365. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας της δεύτερης ώρας. Τον Κωνσταντίνο Χατζηγεργίου της πρώτης ώρας. Τον Θανάση Καζαμπάκα. Στο πρωτάξιο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Λίλα Γκουλιώνη, γραμματιακή υποστήριξη με 2 διαγωνισμούς, τα έφερε εις πέρας φυσικά και σήμερα. Με ευγένεια, χαμόγελο, καλό καρδί. Υπέροχη Λίλα Γκουλιώνη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Μετρόπολης, κορυφαία συχνότητα 95 και 5. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε πρώτη φάση, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια, αποτύπωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και μπορείτε να δείτε στο metrosport.gr. Πήρα κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αντικείμενο τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν και τις ονόμασαν παρεμβάσεις. Καταργείται τέλος οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999. Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ατλα, cool! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
17: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
16: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
18: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
16: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Αργούμε, αργούμε, αργούμε. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Pace Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, interactive, online, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955 Gallop και σήμερα εκεί για σας. Πάμε να πιαστούμε από τον Ζαφίρη την ηγετική χθεσινή του εμφάνιση. Σας θυμίζω πως ο Ζαφίρης ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο χωρίς να κάνει προετοιμασία. Τον βάφτισαν Pitbull. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες δημιούργησαν ένα ασήκωτο βουνό στις πλάτες του. Υπήρξαν αρνητικές κριτικές, όμως στο καλημέρα της φετινής χρονιάς ο Ζαφίρης πετυχαίνει 2 γκολ, σερβίρει 1/3 από τους κορυφαίους της θεσινής νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπέβερεν με 4-1. Δεν ξέρω αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, αν αυτό που είδαμε ήταν μία αναλαμπή, αν δείχνει ότι όντως αυτός Ζαφίρης θα είναι καλύτερος από πέρσι, αν μπορεί ο Ζαφίρης να απαντήσει ευθέως στους επικριτές του. Είναι πολλοί εκείνοι που τον περίμεναν στη γωνία. Όχι, δεν δικαιολόγησε τα λεφτά της μεταγραφής σου, ούτε στο ελάχιστο τον θόρυβο που έκανε το μπαμ, ούτε. Άδικη κριτική, ο Ζαφίρης είναι εδώ και το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν πιστεύετε ότι ο Ζαφίρης φέτος θα είναι πολύ καλύτερος από τον περσινό. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ανθρωποκεντρικό, στο Ζαφίρη από τον Γιώργο Μάτζιο. Με το Ζαφίρη να μην κάνει πέρσι προετοιμασία, φέτος να κάνει, να έχει ένα στάδιο προσαρμογής, να το εξεπεράσει. Ζαφίρης φωνάζει παρόν.
1: Η σέντρα από τον Μπορίλ στην καρδιά της γαλλικής άμυνας. Ο Μπορίλ επανέρχεται, παίζει με χωρί του 1-2. Ο Μπορίλ έξω, ο Ζαφίρης στα δίχτυα. Στο 5-1-0 η Σλάβια Πράγας. Όπως του στρώθηκε η μπάλα, έγινε λίγο το κορμί του, το έφερε όπως χρειαζόταν. Και ο Έλληνας μέσος είναι εκείνος που δίνει το έναυσμα στις εξέδρες για πανηγυρισμούς και το μήνυμα ότι η Σλάβια Πράγας μπορεί.
0: Προσέξτε τώρα, η επιλογή του γκολ με τη Σλάβια Πράγας δεν ήταν καθόλου τυχαία και συμπτωματική, ήταν προϊόν σκοπιμότητας, γιατί εμείς θέλουμε το Ζαφίρη που ήταν στη Σλάβια και ακόμη καλύτερο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το γκάλωπ για σας, αν ο Ζαφίρης μπορεί να είναι καλύτερος φέτος από αυτόν που ήταν πέρσι, στη ζυγαριά του Γιώργου Μάτζιου, pros and cons, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, τα ακούσουμε όλα σε λίγο. Αν ο Ζαφίρης ήταν αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπέβερεν με 4-1, τα μάτια μοιραία έπεσαν πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και τα μάτια πέσαν στον Κωνσταντέλια, γιατί έχει αφήσει πίσω του όλο το σοκ που δημιούργησε η απόφασή του να απέχει από τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Εκείνη η απόφαση έβαλε στο κάδρο τον Κωνσταντέλια και χθες ο Ντέλιας αγωνίστηκε έχοντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αμέσως εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Τι είναι το ερώτημα? Ο Λύση του έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού ως μια απόλυτη ένδειξη στήριξης, είσαι ο αρχηγός, ορίστε το περιβραχιόνιο, εσύ είσαι, η πίστη όλων μας είναι μαζί σου. Ήταν μια συνειδητή επιλογή? Ή σε αυτό το πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ έπαιζε με πιτσιρικάδες, ο Κωνσταντέλιας ήταν ο αρχαιότερος, άρα δικαιωματικά θα έπρεπε να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού? Ό,τι και αν συμβαίνει από τα δύο, η ουσία είναι μία. ότι ο Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού και όταν φοράς το περιβραχιόνιο του αρχηγού πραγματικά αισθάνεσαι πολύ πιο ψηλός, με ψυχολογία, με ηθικό. Αυτό που θέλουν όλοι είναι ένας Κωνσταντέλιας top of the top.
2: Πάλι Ανδρίγια, ο Τσάλο βγαίνει μπροστά. Τσάλο με τα κουνάκια για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια συγκλίνει. Σουτ 0-3! 0-3! Γκολάρα Κωνσταντέλια! Ασύλληπτο! Ανεπανάληπτο! Μοναδικό! Χορεύει ο Κωνσταντέλιας την αντίπαλη άμυνα και κάνει στο 43 το 0-3. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το απίστευτο, ομολογουμένος εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Εγώ δεν έχω λόγια να περιγράψω όταν περιγράφει ο Γιώργος Καστάνης. Λοιπόν, θα δώσουμε ρεπορτάζ και για Κωνσταντέλια, επίσης με Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα. Στο περιθώριο του χθεσινού φιλικού, οι πρώτες δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Λύση θα πρέπει να στηριχθεί από όλους. Αν βάλεις κάποιον στα εύκολα, λες να το στηρίξω. Αν όμως τον ρίξεις στα δύσκολα, πρέπει να το στηρίξεις επί χίλια. Άρα πρέπει να στηριχθεί ο Λύση από όλους ανεξαιρέτως. Από όλους. Χθες, για παράδειγμα, τώρα λέω κάτι άλλο, μια δήλωση από αυτές που έκανε ο Λύση εχθές.
3: Well, the match, I think that is a typical pre-season match, no? A pre-season match where we have to... The most important thing is the physical, the to be in a good fitness condition. So...
0: Λοιπόν, εδώ λέει αυτό που ακούσατε, ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι η φυσική κατάσταση, fitness και physical condition. Αλλά ο Λύση είπε και κάτι ακόμη.
3: And, well, the technical and technical thing.
0: Αυτό λέει για tactical και technical feeling, όμως είπε κάτι το οποίο σχολιάστηκε, το βλέπω να σχολιάζεται επίσης στα social media. Είπε ο Λύση ότι όλοι ξεκινάνε από το μηδέν. Και βλέπω πάρα πολύ φασαρία για μια αυτονόητη δήλωση. Έρχεται ένας προπονητής νέος σε μια ομάδα και λέει όλοι οι παίκτες ξεκινάνε από το μηδέν. Και βλέπω πάρα πολύ σχολιασμός στο αυτονόητο. Δεν χρειάζεται σχολιασμός. Λέει όλοι ξεκινάνε από το μηδέν. Τι να πει, ότι αυτοί ξεκινάνε από το 50 και οι άλλοι είναι στο μηδέν και άλλοι στο μείον 10. Όταν ξεκινάει μια προετοιμασία και τους θέλεις όλους επί ποδός πολέμου να είναι έτοιμοι για τη μάχη, θα πεις όλοι είστε στο μηδέν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνοι που ήταν στο 50 αντιλαμβάνονται ότι είναι στο 0, άρα πρέπει να προσπαθήσουν ξανά και ξανά για να είναι στο 50, και αυτοί που είναι στο μείον 50 λένε πρέπει να τα δώσω όλα για να πάω, αν όχι στο 0, να φτάσω κάτι παραπάνω. Άρα μια αυτονόητη δήλωση λύση.

0: Θέλω να πάμε λίγο στον Μεϊτέ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού από πέρσι, από τότε χρονολογείται. Περάσαν οι διακοπές, ο ΠΑΟΚ πάει προετοιμασία. Ο Μεϊτέ όμως δεν προπονείται κανονικά. Το ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι τι ακριβώς συμβαίνει με το Μεϊτέ. Έχει πρόβλημα τραυματισμού? Πού τραυματίστηκε? Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα τραυματισμού? Ποιος είναι ο χρόνος αποθεραπείας που απαιτείται? Πότε υπολογίζεται να επιστρέψει ο Μεϊτέ? Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο?
1: Κωνσταντέλιας, έξω την περιοχή, πάντα Κωνσταντέλιας. Πολύ ωραία, αλλάζει παιχνίδι για τον Αντρίκα Ζίβκοβιτς. Ο Αντρίκα Ζίβκοβιτς προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Αντρίκα Ζίβκοβιτς συγκλίνει, αφήνει για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ έχει το σούτ αριστερό. 1-0 με τον Μεϊτέ. 1-0 με τον Μεϊτέ. Το γκολ που καταγράφεται και πανηγυρίζουν με πολύ εκδηλωτικό τρόπο φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μεϊτέ με το αριστερό, πρέπει να γίνει και κάπου η κόντρα. Θέλω να το δω και σε replay. Νωρίς, πολύ νωρίς, το 18-19 λεπτό, πάω κανείς και το σκορ με το σουαλιό Μεϊτέ.
0: Γιώργος Καστάνης speaking, performing εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Κάποιος πρέπει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το Μεϊτέ. Θα πάμε στο θέμα Γιαννούλη, εκεί που ο Γιώργος Καστάνης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πώς η επιστροφή του CEO της Augsburg δρομολογεί εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Το είπα και χθες, το είπα και προχθές. Η υπόθεση Γιαννούλη είναι μια υπόθεση πλέον γοήτρου για τον ΠΑΟΚ. Η πρόταση είναι κατεθειμένη περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 5 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι. Η Augsburg λέει, αφού έχω 5, γιατί να τον δώσω με 3,5. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, ο παίκτης πιέζει. Η Augsburg μοιάζει στυλωμένη στα 5 που προσφέρει ο Ολυμπιακός. Όμως όλα αυτά φαίνεται ότι θα αρχίσουν πλέον να ξεδιαλύνονται με την επιστροφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Augsburg στη Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Παγκόσμιο Κύπελο. Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες που δημιουργούν μια βάσιμη ελπίδα ότι μπορεί να ξεβαλτώσει το θέμα Γιαννούλη, το σύριαλ επιτέλους να λάβει τέλος.
2: Τώρα είναι η ώρα, έχω εντύπωση να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ.
3: Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Πάτσε τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες, έχει αναπνοή, είναι ζωντανός, έχει σφιγμό! Στο 86, ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρωτισλάβας, 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά. ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και πλέον όλη η τούμπα στο πόδι. Αυτό που λέγαμε, ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ. Και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα, πρέπει να το βάλει τον κόλο κόσμος, έχουν έτοιμο Γιώργο Ζαϊρή.
4: Στο 87, στο 88, 3-2, ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη. Το να πούμε ότι οι μέρες περνούν και δεν κινείται τίποτα με τα γραφικά στον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα η ομάδα να είναι γυμνή σε συγκεκριμένες θέσεις, στις οποίες απαιτεί ενίσχυση εδώ και τώρα, θυμίζει καραμέλα που λιώνει στο στόμα. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι δεδομένο, η είδηση θα είναι όταν σκάσει μια μεταγραφή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πάρα πολύ πίσω στο μάρκετινγκ. Απέχουμε από την έννοια του μάρκετινγκ όσο εγώ και εσείς από το φεγγάρι. Σας θυμίζω ότι ο ΠΑΟ κατέκτησε το πρωτάθλημα και αντί πάνω στον ενθουσιασμό του κόσμου να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας, τα κυκλοφόρησαν λίγο πριν την έναρξη της επόμενης περίοδου. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟ, ισχύει για όλες εδώ τις ομάδες της πόλης. Το τι γίνεται στην Αθήνα το αφήνω εκτός. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα από αυτό που συμβαίνει στην Paris Saint-Germain, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όπου Ο δισεκατομμυρίουχος ο Νασέρ Αλ Κελαϊφή, θα ακούσετε λίγο ρεπορτάζ από Γιώργο Καστάνη σε λίγο, κάνει το εξής. Στέλνει ένα προσωπικό ευχαριστώ, ένα email, μια προσωπική επιστολή, την υπογράφει ο ίδιος, τη γράφει ο ίδιος σε κάθε έναν από τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της Paris Saint-Germain, να τους ευχαριστήσει για το γεγονός ότι είναι δίπλα στην ομάδα και παίρνουν εισιτήρια διαρκές ομάδας. Νομίζω πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτά που συμβαίνουν έξω, γιατί εδώ έχουμε το λιγότερο μαύρα μεσάνυχτα. Να πάμε λίγο, προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε σήμερα στις 6 την παρουσίαση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη του νέου σταδίου Καραϊσκάκη, το οποίο, λέει ο Μαρινάκης, θα το κατασκευάσω εγώ με δικούς μου πόρους, με δική μου εξ ολοκλήρου τη δαπάνη, θα την επιβαρυνθώ μόνος μου, ένα Καραϊσκάκη 53.000 θέσεων, νέο, σύγχρονο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Στις 6 η επίσημη παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και την ίδια στιγμή τρέχει το project του Παναθηναϊκού, και καθώς εδώ έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό είναι σίγουρο, πάμε για εκλογές, το μόνο που δεν ξέρουμε είναι το πότε είμαστε σε προεκλογική περίοδο, για να έρχεται το γύρο του Παναθηναϊκού και πάει ο κύριος Χατζηδάκης στο Βοτανικό να επιθεωρήσει τα έργα. Θα είναι έτοιμο το γήπεδο 27. Το θέμα παίζει από την τηλεόραση του Sky. Γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, ωφέλη για την κυβέρνηση.
5: Λοιπόν, εμείς πάμε να μεταφερθούμε στο κέντρο της Αθήνας, πάμε να μεταφερθούμε στο Βοτανικό. Εκεί θα βρούμε τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Βλέπετε ήδη τα πλάνα. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε τα έργα ανάπλασης στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λευτέρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή σας μέρα, παιδιά. Μόλις πάτησε το πόδι του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Βοτανικό, εδώ πέρα όπου γίνονται τα έργα του γηπέδου, του Παναθηναϊκού. Από ό,τι βλέπετε, συνομιλεί και γνωρίζει το προσωπικό το οποίο δουλεύει εδώ νυχθημερών. Εδώ του λένε πού θα
0: λοιπόν,
6: πάνε.
0: Δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε όλο. Είναι αυτά συμπεράσματα, τα βγάλαμε. Σας το είπα, προχωράμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για τον Ηρακλή, εδώ που έχουμε μια κοσμογονία. Θα έχουμε ρεπορτάζ Άρη με Γιώργο Στράντζαλη, θα έχουμε ρεπορτάζ με Κυριάκο Θωμαίδη. Να πιάσουμε λίγο την υφή ειδησογραφικά της ημέρας. Μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, το γκολ της Γαλλίας με τον Γάλλο και το κομπινεζόν, που σημαίνει, τι σημαίνει το κομπινεζόν, συνδυασμός.
7: Qui vient jouer sur ce corner la combinaison Kylian Mbappé.
8: Oui, eh oui, ça y est.
7: C'est parti mon Kiki. La machine bleue est définitivement lancée dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette première période. Cinquième but dans cette Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. Enfin la réussite pour les Bleus face aux Suédois. Tableau d'affichage, France 1.
0: Γρήγορα διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
20: Πού πας?
21: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
22: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
23: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
24: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Να ζήσετε!
28: Άσε μένα πρώτα.
29: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
30: Πάρτε του το μικρόφωνο.
31: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
32: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
33: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? ξεκινάμε το tour!
0: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
34: Huh?
0: Παίζει παγκόσμιο.
34: What?
1: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Κάτι που συμβαίνει τώρα, η πληροφορία που έρχεται από το Μεξικό, δημοσίευματα στο Μεξικό αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι η Άτλας Γουαραδαχάρα παίρνει το Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο είχε έρθει στο προσκήνιο, οι Μεξικανοί το επαναφέρουν τώρα, ορμητικά επαναλαμβάνω, δημοσίευματα αυτή την ώρα στο Μεξικό δίνουν ότι ο Σάντσες από τον ΠΑΟΚ πηγαίνει στην Άτλας Γουαραδαχάρα. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Το παγκόσμιο κύπελο βήμα-βήμα ανεβαίνει σε δράση, ένταση κάθε μέρα. Και όπως ανεβαίνει η δράση στο Μουντιάλ, άλλο τόσο ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας που ασχολείται με το Μουντιάλ, με κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έτσι το κάθε παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και παράλληλα με το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου, η Superbet, να δοκιμάσουν τη γνώση, το ένστικτο, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις πιο σπουδαίες αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και να διεκδικήσουν έτσι πλούσια έπαθλα. Με Super Social, Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του Μουντιάλ γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα δούμε τον Ζαφίρη, τον έχουμε στο κάδρο. Σήμερα στην εκπομπή, δεύτερο πρόσωπο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχουμε τον Γιαννούλη ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη. Κάποιος πρέπει να μας πει πραγματικά τι συμβαίνει με το ΜΕΙΤΕ. Ουδής γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα τραυματισμού, πότε θα επιστρέψει, γιατί απουσιάζει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο χρονολογείται, το κουβαλάει από πέρσι. Όλα αυτά με το ΜΕΙΤΕ. Κάποιος πρέπει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τον ΜΕΙΤΕ. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που παρουσιάζει σήμερα στις 6 το νέο Καρεσκάκι 53.000 θέσεων και όπως αναφέρουν πρωτοσέλιδα με πηχαίους τίτλους τα site και οι εφημερίδες που απηχούν ερυθρόλευκο ρεπορτάζ, ο Μαρινάκης θα κατασκευάσει το νέο Καραϊσκάκι βάζοντας το χέρι στην τσέπη με δική του δαπάνη. Και όταν βλέπεις το Μαρινάκη να κάνει ένα reconstruction στο Καραϊσκάκι, να αυξάνει τη χωρητικότητα στις 53.000 θέσεις, όταν ο Αλαφούζος πανηγυρίζει ότι ο Βοτανικός την επόμενη χρονιά θα είναι έτοιμος, ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί, αμέσως το ερώτημα είναι τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε παγκόσμιο κύπελο. Χθες είχαμε αυτός ο Κέιν κάνει μοναδικά πράγματα. Πάμε σε Ντίμη Κωνσταντόπουλο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντίμης είναι αναμφανδόν φανατικός φαν της Αγγλίας. Ντίμη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Μπράβο ρε φίλε. Τι κάνει αυτός ο Κέιν εκεί, πανηγύρισε τα γκολ?
1: Ναι, αναγκαστικά. δεν είχα επιλογή.
0: Ναι, δεν είχες επιλογή. Είσαι Αγγλία, όντως υποστηρίζεις Αγγλία?
1: Ναι, από μικρός υποστηρίζω Αγγλία. Συμπαθούσα σαν ομάδα και από τότε φυσικά έχω ζήσει και 20 και χρόνια στην Αγγλία, οπότε ναι, είναι σαν η δεύτερη χώρα μου.
0: Η δεύτερη χώρα σου, Αγγλία σε βρίσκουμε τώρα?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Τι λένε οι Άγγλοι, μπορεί να το σηκώσουνε?
1: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι. Δεν είναι ακόμα 100% πεπισμένη. Ναι. Το πάρει λίγο παιχνίδι με το παιχνίδι. Υπήρχε χθες γκρίνια αρκετή όσο έχαναν. Το οποίο είναι και δικαιολογημένο λίγο. Ναι. Αλλά έχουν αυτό το κάθε φορά, ξέρεις, it's coming home σε κάθε διοργάνωση. Mm-hmm. Το έχουν αυτό. Αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά ξέρουν ότι υπάρχουν ομάδες που είναι στα χαρτιά και στην πράξη μέχρι τώρα από τα δεδομένα και αυτά που έχουν δείξει τα παιχνίδια καλύτερες.
0: Ναι. Κέιν, νομίζω μέχρι στιγμής είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Ο τρόπος που σκοράρει, ο τρόπος που πανηγυρίζει, που φυλάει το ενθνώσιμο, φαίνεται ότι ζει και αναπνέει γι' αυτό. Είναι ο μεγάλος ηγέτης της Αγγλίας, Ντίμη. Είναι έτσι?
1: Ναι, σίγουρα πιστεύω. Ναι. Έχει δείξει η εμπειρία που έχει αποκτήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια και από τότε που πήγε στην Bayern. Νομίζω έχει βελτιωθεί αρκετά και σαν παίχτης και σαν ηγετικές σου ικανότητες. Ναι. Και πια νομίζω είναι το Μουντιάλ και η διοργάνωση τέλος πάντων που έχει όλο το πακέτο και μπορεί να βγάλει και την προσωπικότητά του και την ικανότητά του. Ναι. Και γενικά ο τρόπος του ποδοσφαίρου που παίζει η Αγγλία είναι πάνω κάτω προσαρμοσμένη σε αυτό, με σέντρες όπως βλέπουμε αρκετές, που κατεβαίνει χαμηλά να δεχτεί την μπάλα, είναι λίγο πιο ελεύθερος όπως είχε και στην Bayern. Είναι νομίζω ένα μουντιάλ που τον ταιριάζει και με το συνδυασμό ότι έχει κάνει και βήματα βελτίωσης αρκετής τελευταία χρόνια, νομίζω ναι, είναι η φυσιογνωμία και ο παίχτης που μπορεί να κουβαλήσει στην Αγγλία.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αν αφήσουμε την Αγγλία που είσαι φαν, υπάρχει άλλη ομάδα που σε εντυπωσιάζει και λες θα μπορούσαμε να δούμε τελικό Αγγλία από τη μία και ποιον από την άλλη?
1: Πιστεύω σίγουρα δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει τη Γαλλία. Ναι. Είναι φαβορή. Δεν έπεισε στην αρχή, στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω. Ναι. Αλλά πλέον έχουν λίγο λυθεί περισσότερο και φαίνεται
0: η
1: ποιότητα που έχει σαν ομάδα, ειδικά επιθετικά. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι και τρία γκόλα της βάλει, θα σου βάλει τέσσερα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα θα μπορούσε να δεις τελικό Αγγλία-Γαλλία για παράδειγμα?
1: Θα ήταν φοβερό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες νομίζω, και η Ισπανία είναι δυνατή και η Αργεντινή είναι δυνατή. και εμένα και η Νορβηγία μ' αρέσει, γιατί έχει λίγο πιο ομό τρόπο παιχνιδιού, πιο direct, αλλά έχει σε κάποια θέσεις αρκετή ποιότητα το roster της. Αλλά νομίζω ναι, η Γαλλία εκτός απροόπτου θα είναι η μία από τις ομάδες στο τελικό.
2: Μάλιστα.
1: Και πέρα, αν είναι Αγγλία, μακάρι.
2: Μακάρι. Πρόσεχε τώρα, μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο, μου στέλνουν μήνυμα προσγειώνει την κουβέντα. Λέει ο Ντίμης έχει εικόνα να μας πει τη γνώμη του για Τσιφτσί Μοναστηρλή μπαλωμένο του πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Αν το έχεις. Αν το έχεις. Φαντάζομαι εμείς μιλάμε για τον Γκέν και μας λέει πες για τον Μοναστηρλή. Γελάς.
1: Εντάξει, τον Μίτο Μοναστηρλή τον γνωρίζω και σαν τερματοφύλακα και σαν προσωπικότητα. Νομίζω έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ειδικά σαν προσωπικότητα σε αυτή την ηλικία και σαν χαρακτήρα, γιατί η προσωπικότητα του τερματοφύλακα νομίζω είναι η μισή δουλειά, ειδικά σε ομάδες, σε πιστικά περιβάλλοντα όπως είναι το ΠΑΟΚ με πρωταθλητισμό κτλ. Είναι πολύ ήρεμος, έχει προσόντα φυσικά φοβερά και νομίζω έχει και πάρα πολλά περιθώρια βελτίωση ακόμα. Για το παρόμενο δεν έχω τόσο καλή εικόνα, αλλά νομίζω πάλι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Αλλά πιστεύω ναι, για μένα ο Δημήτρης είναι ένα ταλέντο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
2: Μάλιστα. Θα επιστρέψεις καθόλου να δουλέψεις εδώ?
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο.
2: Μα τι, οπότε, να σου πω, βρέχει πολύ συχνά στην Αγγλία. Είναι μουντός ο καιρός, είναι φιασμένος. Έλα εδώ, έχει λάμπει ο ήλιος. Πιο καλά είσαι.
1: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, Ντίμη μου. Σε ευχαριστώ, φίλε, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Ντίμη. Γεια χαρά. Δώσε μου γκολ, σε παρακαλώ πολύ. Κέιν, Αγγλία, Κονγκό, 2-1. Φοβερός Κέιν. Gordon for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader! Harry Kane! It's Kane! Oh!

Λοιπόν, προχωράμε. Πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς θα πληρώσουμε τα ίδια και θα έχουμε περισσότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου λέει μπες στο σχήμα Magenta One Business για να έχεις κέρδη. Τι κέρδη? 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Να έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις. Business για να έχεις κέρδη. Τι κέρδη? 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Να έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις δηλαδή ποτέ από Internet, και να έχεις

0: άλλο που έχουμε στο Instagram στα stories του Μετρόπολης 955, αν ο φετινός Ζαφύρης θα είναι καλύτερος από τον περσινό. Σας θυμίζω, ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο, τον βάφτισαν Pitbull. Το ποσό που δαπανήθηκε δημιούργησε υψηλές προσδοκίες. Όλο αυτό δημιούργησε ένα βαρύ φορτίο στις πλάτες του. Επακολούθησαν και αρνητικά σχόλια. Δεν ήταν ευχάριστα, όμως φαίνεται ότι ο Ζαφύρης όλα αυτά θέλει να τα σβήσει μονοκονδυλιά. Για το Ζαφύρη του χθες, αλλά περισσότερο αυτό που έρχεται, Γιώργος Μάζιος είναι στη γραμμή και μπορεί να συγκρίνει το χθες με αυτό που έρχεται. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι κάτι το οποίο προφανώς όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ χάρηκαν με την χθεσινή του εικόνα. Δεν είναι μόνο τα γκολ και η ασίστ, είναι καταρχάς ότι τα πέτυχε σε ένα ημίχρονο. Ένα το κρατούμενο. Θα μπορούσε να κάνει και hat-trick. Είναι ο τρόπος που πέτυχε τα γκολ. Δηλαδή τα γκολ δεν προήλθαν κατά λάθος. Του ήρθε η μπάλα και έκανε ένα γκολ. Κυνήγησε, μόχθησε την πρώτη φάση. Ανάγκασε τον αντίπολο τερματοφύλακα να κάνει λάθος. Σκόραρε και όχι με το καλό του πόδι, με το αριστερό. Και ο πανηγυρισμός του Χρήστου στο πρώτο χθεσινό γκολ στο φιλικό του ΠΑΟΚ νομίζω ότι περικλείει όλα αυτά που είπες λίγο πριν. Όλα αυτά που
0: τι
1: άκουγε,
0: εννοείς, Γιώργο, τι εννοείς?
1: Που υπέμενε.
0: Δηλαδή ξέσπασμα όλα... θεωρείς.
1: Είναι ένα ξέσπασμα του Χρήστου, ο οποίος έχει ένα καλό, επειδή αυτό νομίζω ή το έχεις ή δεν το έχεις και πρέπει να το πάρεις και από την οικογένειά σου. Mm-hmm. Ο Χρήστος νιώθει την πίεση, αλλά δεν απαντάει. Δηλαδή στα όσα άκουγε πέρυσι. Mm-hmm. Το ότι ο Ζαφύρης δεν κάνει νούμερα. Το ότι ο Ζαφύρης δεν μπορεί να παίξει με το ΜΕΙΤΕ, δεν μπορεί να παίξει με τον ΟΣΔΟΕΠ, δεν κουμπώνει στα θέλω του Λουτσέσκου, είναι soft, δεν παίζει τόσο ψηλά όσο τον ήθελαν στο γήπεδο. Αναφέρω σχόλια τα οποία άκουγα και εγώ όπως και εσύ, όπως και πολλοί φίλοι και στο διαδίκτυο και γενικότερα. Δεν είδαμε τον Ζαφύρη να απαντάει σε κάτι, να παρασύρεται από όλο αυτό, να πέφτει η ψυχολογία του. Ο Χρήστος κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά από 5 χρονών. Όταν είχε κάνει τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ τότε εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το Γενάρη μάλλον, τα κουβεντιάζαμε πάλι μαζί. Το πώς αυτό το παιδί από 5 χρονών δούλευε στην Νορβηγία σε πολλές ώρες, ατέλειωτες ώρες. Που σημαίνει ότι αυτό κάνει και τώρα ο Χρήστος, δουλεύει. Το πολύ σημαντικό είναι ότι κάνει προετοιμασία για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ. Καλά το είπες, πέρσι ήρθε το Γενάρη, είχε προηγηθεί προετοιμασία με τη Σλάβια. Είναι άλλα τα δεδομένα, άλλη ομάδα. Προφανώς χρειάζεται και ένας παίκτης προσαρμοστικότητα. Σε αυτό τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι Έλληνες συμπαίκτες του και κυρίως οι τρεις με τους οποίους είναι και πολύ φίλος, ο Μιχαλίδης, ο Πέλ και ο Κωνσταντέλιας. Και έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι αυτά που είδαμε με τον Χρήστο στη Σλάβια, γιατί παρότι και εκεί δεν έπαιζε ξεκάθαρο οχτάρι, γιατί ο Χρήστος είναι οχτάρι, είναι ένα πολύ πολύ καθαρό οχτάρι. Δεν είναι ούτε ξάρι, ούτε δεκάρι, είναι ένα οχτάρι το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Να είναι σε αυτή τη φιλοσοφία του Λύση, να μπορεί να του προσφέρει πίεση στον αντίπαλο στο επιθετικό τρίτο του ΠΑΟΚ, που σημαίνει πατάω περιοχή, κάνω γκολ, κάνω assist, κάνω και τα νούμερα που έκανα στη Σλάβια. Γιατί πολλά είναι τα χαφ που ξεχωρίζουν, αλλά όταν έχεις ένα χαφ το οποίο μπορεί να σου κάνει και assist και γκολ, αυτόματα είναι ένα πολύ πιο χρήσιμο χαφ με μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις και εσύ ως ομάδα, να έχεις ένα χαφ να σκοράρει. Το έχουμε πολλές φορές ότι ο Ζαφύρης δεν είναι ο Ζαφύρης των 22 αγώνων χωρίς γκολ και assist του περσινού πρώτου μισού του ΠΑΟΚ. Θα είναι ο Ζαφύρης, χωρίς από την άλλη να παρεμηνεύουμε και το γεγονός ότι χθες ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στη Β' Βελγίου και ανέβηκε στην πρώτη. Δεν πρέπει και από την άλλη μεριά να ξεχνάμε και το αντίπαλο. Πρέπει να το δούμε αυτό να έχει διάρκεια και με πιο δύσκολους αντιπάλους. Αλλά φαίνεται με τον τρόπο κυρίως που πανηγύρισε ο Χρήστος χθες το πρώτο του γκολ, είναι σαν να το περίμενε. Σαν να έλεγε επιτέλους ήρθε. Ρε μπιπ, που είπε στη Βούλα Πατουλίδου. Αυτή την έκφραση νομίζω. Αυτή την έκφραση νομίζω πρέπει να έχει μέσα το Χρήστος, γιατί είναι ένα παιδί, επαναλαμβάνω, που δουλεύει πάρα πολύ, δεν επηρεάζεται, κλείνει τα αυτιά του. Πολύ εργατικός και είναι κάτι το οποίο θα δώσει φέτος, μπορώ να το πω, μια επιπλέον μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα λες ότι ο φετινός Ζαφύρης θα είναι καλύτερος από τον περσινό, γιατί πέρσι ήταν οι προσδοκίες, όχι είναι το pitbull, όχι θα τα κάνει όλα, ήρθε ο μάγος, όλα αυτά φόρτωσαν επάνω στην πλάτη του πολλές ευθύνες και δεν μπορείς μόνος να σε βοηθάει
1: πολύ,
0: και ομάδα.
1: Πολύ καλύτερος, πιο όριμος, έχει προσαρμοστεί και στην πόλη, ένα παιδί πολύ ευγενικό, χαμογελαστό, πολύ πολύ έχει μπει πολύ καλά στα παπούτσια της νέας ομάδας.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εδώ, όπως είστε, λέτε κάτι ακόμα, ότι με τον Λουτσέσκου τον είχε λίγο πιο πίσω, δηλαδή τον είχε περισσότερο σε ρόλο

0: να δίνει βάρος στις αμυντικές του λειτουργίες. Εδώ με το Λίσλι είναι λίγο πιο μπροστά. Εξού και τα δύο γκολ εχθές και η ασίστ. Δεν ξέρω, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να σταθούμε λίγο σε Ζαφύρη. Θανάσης Δημόπουλος στην γραμμή, το Αϊδόνι, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για Ζαφύρη και όχι μόνο. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη.
0: Ωραία, φίλε, δεν πες. Τώρα λέει Θανάσης Δημόπουλος. Και λέω, Θανάσης Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής.
1: Εθνικό, κόρυφο, παντού, εντάξει, παντού.
0: Ναι, αλλά top, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Και μόνο όταν περνάς από αυτές τις ομάδες, δείχνει πόσο top ποδοσφαιριστής είσαι.
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Παλέψαμε. Πάλι παίξαμε, κάναμε καλή καριέρα, ευχάριστη, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε ποδοσφαιριστές. Ναι. Και απολαύσαμε όλα αυτά τα ωραία που υπάρχουν στο ποδοσφαιριστές.
0: Θανάση, πες μου κάτι, φίλε. Έρχεται, είναι ο Χρήστος, είσαι εσύ, ο Φούκος, οι υπόλοιποι. Τι το Δημοπουλέκο, πώς βγάζει ποδοσφαιριστές, τι γίνεται, έχετε κανένα παπά, σας βάζει καμιά ιδιαίτερη κολυμβήθρα, τι κάνετε?
1: Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης, ο πατέρας μου, γι' αυτό.
0: Ο πατέρας σου ψάλτης?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν δεξιό. Το ξέρω αυτό.
1: Κοιτάξτε, ψάλτης και δεξιός ψάλτης, όχι αριστερός, μην τον μπερδεύουμε.
0: Και τώρα θα ρωτήσει κάποιος και πρέπει να απαντήσεις τι σημαίνει δεξιός και τι αριστερός ψάλτης.
1: Κοιτάξτε, ο αριστερός είναι ένας ψάλτης ο απλός, ενώ ο δεξιός είναι ο καλύτερος για να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά.
0: Εσύ τι έπαιζες, δεξιά ή αριστερά?
1: Εντάξει, παντού ήμουν και τις τρεις θέσεις. Τώρα βγάζουμε και το Δημοπουλάκι το καινούργιο. Έπαιξε το ψαδρά μας τώρα και τον θέλουν και κάποιες ομάδες.
0: Για το γιο σου λες?
1: Νικόλαος Κυπριανός, ναι, έπαιξε στην Δράμα, έπαιξε. Ήταν βασικός, έπαιξε πολλές συμμετοχές. Πήγανε για πρωτάθλημα πέρσι. Και φέτος έχουμε κάποιες προτάσεις, θα δούμε τώρα.
0: Θανάση, τι θες, παίζει ο μικρός?
1: Παίζει αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Είναι αυτός ο μικρός, θα θυμάσαι που ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι το γιος τώρα. Δεν το θυμάμαι.
1: Και τώρα άμα το δεις είναι ένα 87.
0: Ένα 87?
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, αφού λύσαμε τα του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας Δημόπουλου, πάμε λίγο να σταθούμε τώρα σε Ζαφύρη. Θα είναι καλύτερος, πιστεύεις, φέτος από πέρσι?
1: Κοιτάξτε, Γιώργο, πιστεύω ο παίκτης αυτός, επειδή πέρσι άλλαξε ομάδα μέσα Δεκεμβρίου, δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε όλοι σαν ποδοσφαιριστή. Εντάξει, μετά πιστεύω ότι φέτος που ξεκινάει η προετοιμασία με την ομάδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τώρα πιο μιλούσες.
0: Ναι, με τον Γιώργο Μάτζιο, ναι.
1: Με τον Γιώργο Μάτζιο, ότι του δίνει πιο πολύ επιθετικές προσανατολισμούς. Νομίζω ότι ο παίκτης δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει, γιατί συνήθως αυτός ο παίκτης είναι για αμυντικό χαφ. Ναι. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος τρέχει, κόβει αριστερά, κόβει δεξιά. Mm. Το θέμα είναι πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη θέση του, που πρέπει να παίξει. Mm. Δηλαδή δεν αυτή μία να τον βλέπω αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, την άλλη δεξί μπακ, την άλλη δεξί εξτρέμ, την άλλη αριστερό μπακ. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πρέπει να του βρει το μοτίβο και τη θέση που πρέπει να παίξει ο παίκτης. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει πολλές δυνάμεις σαν παίκτης. Ναι. Έχει πολλές δυνάμεις. Άρα ο προπονητής ο σωστός πρέπει να τον εκμεταλλευτεί και πρέπει να του πάρει αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή τι μπορεί να δώσει.
0: Αλήθεια. Ναι. Θανάση, και ξέρεις τι, πέρσι, γιατί δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια τη μεταγραφή του, όλα αυτά δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες και έπεσε ευθύνη τόνος επάνω στις πλάτες του Ζαφύρη. Και αυτό είναι δύσκολο.
1: Γιώργο, εγώ να σου πω την αλήθεια. Άκου να σου πω κάτι. Γιατί ξέρεις εγώ πώς τα λέω και έτσι. Εγώ προσωπικά για αμυντικό χαφ 12 εκατομμύρια δεν πάει να ήταν όποιος να δεν τα δίνει.
0: Δεν τα δίνεις.
1: Όχι. Θα φέρω ένα σεντρεφόρ να μου σπάσει τα δίκτυα να δώσω και 15. Τώρα αμυντικό χαφ, εντάξει, βρίσκεις. Δεν γίνεται, εντάξει, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τον παίκτη. Ναι. Και καλά τον πήρε γιατί ήθελα να τον πάρει και ο Σαββίδης. Ναι. Αλλά εγώ θα έδινα 15 εκατομμύρια έναν παίκτη ο οποίος να μου κάνει 30 γκολ. Τώρα το αμυντικό χαφ βρίσκω. Μπορώ να βρω αμυντικό χαφ.
0: Λες θα βρω φθηνότερο. Θα βρω κάτι φθηνότερο, να μου κάνει την ίδια δουλειά. Αυτό λες.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, ο παίκτης είναι καλός. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα τα πάρει τα λεφτά του κάποια στιγμή. Ψιλοχλωμό. Από τον Μπέ. Ναι, ψιλοκλόμουρα, αδερφέ. Εντάξει, τον κύριο Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι παιχταράς και κάνει παπάδες και αυτά και τόνα και τ' άλλο, και παραπάνω από 20 εκατομμύρια δεν δίνει.
0: Για τον Τέλεια τι λες που πήγε την εθνική ομάδα ότι έχει υποχρεώσει και ένα παιδί στο σπίτι, περιμένει δεύτερο παιδί, σου λέει στα επόμενα παιχνίδια δεν μπορώ να
1: έρθω. Τώρα έχει παιδί στο σπίτι και αυτά, τώρα εντάξει δεν ξέρω τι ζητάει το παιδί αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει αυτό το παιδί. Τώρα είναι δικαιολογία, κοίταξε, έχει ένα δίκιο, γιατί δεν μπορεί να παίζω μπακασέτο για να μην παίζει τώρα ο Κωνσταντέλιας βασικός, εντάξει.
0: Αυτό που λες, έχεις δίκιο τώρα εδώ, έτσι, έχεις δίκιο.
1: 100%. Ναι, αυτό δηλαδή τι άλλο τώρα, τα πράγματα με το όνομα.
0: Και ξέρεις και, και ο Κωνσταντέλιας λέει τι να πάω να κάνω. Ειλικρινά σου το λέω. Το λέει, τι να πάω να κάνω, αφού δεν παίζω.
1: Έτσι, δεν με βάζει τη μία τρία λεπτά, την άλλη πέντε λεπτά, ο Γιωβάνοβιτς τώρα.
0: Επειδή μου λένε δεν το λέει, το σκέφτεται, δεν μπορεί να μην το σκέφτεται ο Κωνσταντέλιας, δεν το έχει πει δημόσια, μην παρεξήγηση. Το σκέφτεται, σου λέει τι να πάω, αφού δεν παίζω.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι, όταν έπαιζα εγώ εθνική ομάδα πήγαινα και ήταν ο Γεωργιάδης προπονητής και έπαιζε ο Αναστόπλος και ο Μητρόπλος και ο Μαύρος και αυτοί.
0: Ναι.
1: Και του λέγα εγώ του
0: Γεωργιάδη
1: Μπακάρη. Του λέω, κύριε Γεωργιάδη, κόουτς του λέω, γιατί δεν με βάζει να παίξω αφού βλέπεις ότι είμαι σε φόρμα.
0: Ναι.
1: Έχω 17-18 γκολ τη σεζόν. Δεν βάλε με να παίξω. Μου λέει, πρώτο λόγο έχει ο Αναστόπλος και μετά ο Μαύρος. Του λέω να σου πω κάτι. Τότε με καλείς για τα μάτια του κόσμου.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Δημόπλος έχει 18-17, να μην λένε γιατί δεν καλείς τον Δημόπλο. Και δεν τον εβάζει. Έτσι κάνει και με τον Κωνσταντέλια. Τον κάνει, αλλά δεν τον εβάζει γιατί έχουν άλλη προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι σε φόρμα και ποιος είναι καλύτερος, βάλτε τον να παίξει.
0: Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να παίζει ο Μπακασέτας και να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας. Αλήθεια λες.
1: Ο Μπακασέτας, άμα είχε τέτοιο φιλότιμο, θα έλεγε: κοίταξε, ρε κότς. Όλα καλά, ναι, αλλά βάλτε τον Κωνσταντέλια τώρα. Αν δεν μπορούμε, δεν βλέπει.
0: Να το πει ο Μπακασέτας μόνος του,
1: ναι, τα 100 τα κάνουμε σε 75 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Κωνσταντέλια έχει ένα πλεονέκτημα, ο οποίο. Ο Κωνσταντέλια, να σου πω κάτι, Γιώργο, είναι ταχύς με την μπάλα. Όταν παίρνει την μπάλα, τότε τον βλέπει ότι είναι ταχύς και την παίρνει, εντάξει. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ο γρήγορος, αλλά με την μπάλα είναι γρήγορος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι υγεία
1: και
0: πάνω απ' όλα ο μικρός να σε κάνει περήφανο. Να σε ξεπεράσει και σένα.
1: Κύριε Μπούζο, πάντα στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Hey, ChatGPT.
26: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
25: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
26: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
25: Γυαλιά ηλίου?
26: Το ίδιο.
25: Φακούς επαφής?
26: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
25: Τι είπες?
26: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
25: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
27: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
25: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
28: Πεινάω. Για πού είμαι?
29: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
28: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
30: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
31: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
30: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
31: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
30: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
31: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
32: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
33: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
31: Φτάσαμε!
30: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
32: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
34: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
35: Full και λίγα λες.
34: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
35: Εγγύηση? Τι μου λες?
34: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
35: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
34: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
36: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
37: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στη ζωή όλα πραγματικά αλλάζουν γρήγορα και με το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει το ίδιο. Με το ευέλικτο leasing της Flex Car παίρνεις αυτοκίνητο. Για να αλλάξουν οι ανάγκες σου με την πάροδο του χρόνου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που πραγματικά σου αρέσει τόσο πολύ και είσαι ερωτευμένος μαζί του και θέλεις να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει η Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Οπότε μπορείς να βρεις το επόμενο αυτοκίνητό σου όπως το θέλεις εσύ στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Σας έλεγα πριν για δημοσίευμα που έρχεται από το Μεξικό, είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, αυτή την ώρα, με Σάντζες, ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην Γιώργο Καστάνη που έχει αυτό το ρεπορτάζ, να δούμε τι λένε τώρα οι Μεξικανοί οι οποίοι επιμένουν. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι, Γιώργο?
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κοίτα, εκτός από το μεξικάνικο δημοσίευμα, υπάρχει και μια αναφορά, μια ανάρτηση του ενός γνωστού Βέλγου δημοσιογράφου, του Σάσα Ταβολιέρη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Atlas, η συγκεκριμένη ομάδα, έχει προχωρημένες επαφές ή μια πρώτη προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντζες, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μεξικού, ναι, στο Μουντιάλ της Αμερικής, έχει προχωρήσει στο Μεξικό, εν πάση περιπτώσει έχει ακόμη δρόμο η παρουσία του εκεί. Αυτή όμως η, αν θέλεις, η αναφορά, ναι, και του Σάσα Ταβολιέρη και τον αναφορά από μεξικάνικα μέσα ενημέρωσης, ναι, δεν επιβεβαιώνεται από τον επίσημο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν υφίσταται δηλαδή, γιατί πρέπει να κοιτάμε πάντα τι λένε και οι δύο,
0: ναι,
1: πλευρές. Μια συγκεκριμένη συμφωνία παραχώρησης του παίκτη από την μία ομάδα, από τον ΠΑΟΚ δηλαδή, στην ομάδα του Άτλαντα, στην Άτλας. Άρα το θέμα μένει στάσιμο, ενδιαφέρον υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα πώς θα μετουσιωθεί και αν τελικά θα προχωρήσει η όλη διαδικασία, θα το δούμε προφανώς στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, τον ΠΑΟΚ λένε ότι η συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Αυτά για τον Χόρχε Σάντζες που είναι εκτός προετοιμασίας. Πάω καλά με την εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Μια ερώτηση. Γιατί τον δίνει τον Σάντζες ο ΠΑΟΚ, Γιώργο?
1: Αν υπάρχει, εάν υπάρχει ενδιαφέρον από μια ομάδα, αυτό δεν είναι σημερινό, δεν είναι φετινό, είναι διαχρονικό.
0: Ναι.
1: Εάν υπάρχει μια ομάδα η οποία οικονομικά καλύπτει πρώτον τα θέλω ενός ποδοσφαιριστή και καλύπτει και τα θέλω της ομάδος, mm-hmm, του ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, ναι, γίνεται συζήτηση για την παραχώρησή του. Εάν δεν καλύπτονται και οι δύο πλευρές, τότε παραμένει στάσιμο το θέμα, δηλαδή ο παίκτης παραμένει στον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν αφορά αυτό καθεαυτό το θέμα του Σάντζες, αυτό εισπράττω.
0: Ναι.
1: Αφορά
0: δηλαδή,
1: τη γενικότερη,
0: είναι ικανοποιημένος ο ΠΑΟΚ,
1: τη γενικότερη φιλοσοφία.
0: Το
1: αν έμεινε ικανοποιημένος ο Σάντζες από την παρουσία του εδώ, αυτό θα πρέπει να το πει ο ίδιος ο Σάντζες όταν έρθει η ώρα. Θα κάνει επίσημες δηλώσεις και αυτές οι δηλώσεις θα αξιολογηθούν. Okay. Όπως σας άκουγα και λίγο νωρίτερα και για το Γέννη τον Κωνσταντέλια, σωστά το αναφέρατε, αλλά στην επίσημα καταγεγραμμένη προσωπική του δήλωση δεν αναφέρεται πουθενά ούτε εθνική ομάδα, ούτε παράπονα, ούτε για τον Γιωβάνοβιτς, ούτε για την εθνική ομάδα. Εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να καταγράφουμε αυτά τα οποία υποστηρίζουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Αν αφήσουν έστω και μία υπόνοια οι πρωταγωνιστές, εκεί θα υπάρχει σχολιασμός, ξεκάθαρος. Αν δεν υπάρχει όμως υπόνοια, ούτε ένα κλικ, δεν μπορώ εγώ να βγάλω από το μυαλό μου να υποθέσω πράγματα. Γιατί μπορεί αυτά τα πράγματα που εγώ θα υποθέσω να μην ισχύουν. Επί της ουσίας, αυτό που συχνά πάρα πολύ σωστά υποστηρίζεις, to the point.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιάννη Κωνσταντέλια μετά to the point του Γιώργου Καστάνη, ο οποίος είναι to the point. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, να πάμε σε Κωνσταντέλια, στον οποίο χθες έδωσε το περιβραχιόνιο ο Λύση. Το ερώτημα είναι ότι το έδωσε ως αποτέλεσμα, δεν ήταν ο παλαιότερος, οι άλλοι ήταν πιτσιρικάδες, άρα δικαιωματικά πήγε το περιβραχιόνιο εκεί, ή μετά από όλα όσα συνέβησαν με βάση την απόφασή του να μην συμμετέχει στην εθνική ομάδα, πώς βρέθηκε στο κάδρο μετά από αυτό το σοκ των δηλώσεων για να τον στηρίξει, ο Λύση αποφάσισε να του δώσει το περιβραχιόνιο. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο που τα βάλε στη ζυγαριά. Έλα, Γιώργα, ρε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας φόρεσε περιβραχιόνιο. Είχε βάλει μία φορά περιβραχιόνιο σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το 2024 στην Τούμπα. Του είχε δώσει το περιβραχιόνιο ο Λουτσέσκου. Τώρα η πρακτική απάντηση στην ερώτηση την πρώτη που έκανες είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο που κατέβηκε ο ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλης ήταν ο πιο παλιός. Δηλαδή το πήρε το Περιβραχιόνιο ο παλαιότερος. Ποιος να το πάρει? Ο Τσιφτής είναι νέος. Ο Τέιλορ είναι νέος. Ο Κένι είναι νέος. Τα δυο στόπερ, τα παιδάκια, ο Κωσίδης με τον Παταούλα είναι πριν από 19. Στα χαφ ο Καμαρά είναι πιο παλιός ο Κωνσταντέλιας. Μπροστά ο Μπαλντέ, ο Μπέρδος, ο Μύθου είναι πιο παλιός ο Κωνσταντέλιας. Και από τον Τζοπούρογλου. Είπα μάνι μάνι την ενδεκάδα για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ο Γιάννης είναι ο πιο παλιός. Τώρα, στο θέμα των αρχηγών που δεν αποκλείεται να ανοίξει φέτος, γιατί υποτίθεται ότι ορίζει η ομάδα τους αρχηγούς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας. Αυτά ξέραμε από πέρυσι. Κατά συνθήκη νομίζω πρέπει να έχει φορέσει και λίγες φορές που Περιβραχιώνει ο Μιχαηλίδης. Εάν δεν κάνω λάθος, για τους άλλους δεν είμαι σίγουρος. Το αν θα είναι τώρα ο Κωνσταντέλια στην τριάδα, αν θα εκτοπίσει κάποιον εκ των τριών, γιατί και ο Ζίβκοβιτς είναι παλιός και ο Τάισον έχει την προσωπικότητα να φοράει το Περιβραχιώνιο και ο Πέλκας είναι ένα παιδί το οποίο ήταν και παλαιότερα στον ΠΑΟΚ και επέστρεψε. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει προφανώς η ομάδα και ο προπονητής. Αλλά έχω την αίσθηση πλέον ότι θα πρέπει να αρχίσουμε, Γιώργο, να εμπιστευόμαστε νέα παιδιά να φοράνε το Περιβραχιώνιο όταν το αξίζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να ακουστεί λίγο κοινικό αυτό που θα πω, αλλά σήμερα που μιλάμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει χρηματιστηριακή αξία 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα 22 είναι ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή το 1 τέταρτο του ρόστερ του ΠΑΟΚ σε αξία είναι ο Γιάννης. Άρα νομίζω ότι ανεξαρτήτου ηλικίας, παρότι είναι σε 24, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας παίκτης, αν είναι πιο νεαρός ηλικία, να μην έχει το Περιβραχιώνιο. Στην Ευρώπη το έχουμε δει. Έχουμε δει παίκτες οι οποίοι φορούν το Περιβραχιώνιο πολύ πιο νέοι. Γι' αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Θυμίζω ένα παράδειγμα αντίθετο του Άρη. Ότι ο Μόντσο από την ομάδα που είχε έρθει, παρότι και αυτός ήταν στην ηλικία του Κωνσταντέλια, είχε το Περιβραχιώνιο. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε απόφαση του λύσει, περισσότερο νομίζω θα κάνει τον παίκτη να νιώσει, γιατί είναι αλλιώς να φοράς το Περιβραχιώνιο. Είναι σαν να εκπροσωπείς εσύ την ομάδα. Σαν να τη βάζεις πάνω απ' όλα και να είσαι εσύ αυτός που θα ηγηθείς, θα είσαι ο leader. Εγώ δηλαδή, αν το μπορούσα να αποφασίσω, θα έλεγα ναι, ο Γιάννης να είναι μέσα στους αρχηγούς. Γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο εκφράζει και την ηγετική φυσιογνωμία και αυτό που εκφράζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε και ακούμπησε. Είναι ένα παιδί το οποίο και εκτός αγωνιστικού χώρου είναι αυτό που λέμε εξαιρετικός χαρακτήρας. Οπότε το αξίζει το Περιβραχιώνιο χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Πώς θα ισχύσει δηλαδή η ιεραρχία. Θυμίζω Τάισον, Ζίβκοβιτς και Πέλκας. Αν θα είναι και ο Κωνσταντέλιας, θα φανεί τώρα τις επόμενες εβδομάδες, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα έχουν μια σημειολογία. Και νομίζω ότι όταν κάποιος φορά το Περιβραχιώνιο, σε όποια ομάδα σίγουρα έχει ένα credit και μια ευθύνη μεγαλύτερη, αλλά ψηλώνει κιόλας μαζί. Προχωράμε. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Τι σου δίνει? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις όλα αυτά ακόμη περισσότερο. Μπες τώρα να τα ανακαλύψεις στο cosmote.gr / Magenta One Business. Λοιπόν, Γιώργο, άκουγες τι έλεγε Γιώργο Καστάνη, άκουγες ο Γιώργος Μάτζιος για τον Κωνσταντέλια με το Περιβραχιώνιο. Όταν φοράς το Περιβραχιώνιο είναι άλλο και νομίζω ότι είναι και μια στήριξη στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια το Περιβραχιώνιο. Τι λες?
1: Ναι, είναι, γιατί
0: είσαι καλεσμένο.
1: Κακά τα ψέματα, ο Κωνσταντέλιας είναι αυτή τη στιγμή μια πολύ πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητα ως ποδοσφαιριστή και το ταλέντο του, είναι για μια ισχυρή ποδοσφαιρική προσωπικότητα, κάτι το οποίο θα το δούμε και μέσα στα αποδυτήρια το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια, για το Περιβραχιώνιο του αρχηγού, για τον ΠΑΟ και γενικότερα, Γιώργος Κουλακέτης τώρα μαζί μας στην γραμμή 2, ο οποίος βέβαια επιμορφώνει και νέους ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Είσαι καλά, γερός?
3: Δόξα τω
1: Θεώ. Μπράβο, μπράβο, Γιώργη. Κωνσταντέλιας, περί Βραχιώνη, αρχηγού, στο πρώτο ημίχρονο του χθεσινού φιλικού, αυτό δείχνει μια τάση από τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ως προς τον Κωνσταντέλια. Δείχνει μια τάση ότι σε υπολογίζω, θα σε μέσω αρχηγού. Συνήθως τι συμβαίνει, θυμίσου λίγο από το παρελθόν.
3: Ναι. Συνήθως ο αρχηγός βγαίνει μέσα από ψηφοφορία, το πούμε έτσι, ανάμεσα σε όλη την ομάδα, όλους τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν έγινε με αυτή τη διαδικασία.
1: Ακόμα δεν νομίζω. Ακόμα δεν νομίζω. Ακόμα δεν νομίζω. Δεν πρέπει να έχουν βγει οι αρχηγοί, ναι, ακόμα δηλαδή.
3: Ναι. Όμως είναι μια επιλογή πάρα πολύ καλή, θεωρώ, γιατί ο Κωνσταντέλιας έχει προσωπικότητα, μπορεί να επιβληθεί ή να, σε κάποια δύσκολη στιγμή να πει κάτι και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Επίσης είναι ένα φοβερό ταλέντο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όταν θα φοράει το Βραχιώνιο ή αν είναι αρχηγός, δίνει το κάτι παραπάνω, βέβαια αυτός μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά καταλάβετε λίγο ότι όταν είσαι και αρχηγός της ομάδας, είναι και λίγο βαραίνει το χέρι από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να σε επιλέξουν ή ο προπονητής ή η συμπέρθυνση σου για αρχηγός, έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Και αυτό θα είναι ένα σμπρόξιμο, ας το πούμε έτσι, για να παίξει ακόμα καλύτερα.
1: Mm. Άρα ο αρχηγός έχει άλλη βαρύτητα μέσα στο γήπεδο και πρέπει να το αποδεικνύει και με τις ενεργειές του και με την προσωπικότητά του, αυτό λες.
3: Ναι, είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια τον Βιερίνια, ο οποίος και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου, στα αποδυτήρια μέσα, ήταν αυτή η προσωπικότητά του, τον έκανε όχι αρχηγό, μεγάλο αρχηγό.
1: Ναι.
3: Οπότε κάτι ανάλογο θα κάνουν και αυτοί οι αρχηγοί, ας το πούμε έτσι, που θα βγουν τώρα. Αν είναι ο Κωνσταντέλιας ή κάποιος άλλος, δεν παίζει σημαντικό ρόλο, που πρέπει ο ρόλος τους να είναι τέτοιος, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός, όπως το λέμε, σαν αρχηγός.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή ασχολείσαι και με νέα παιδιά, επιμορφώνεις, αλλά εγώ θέλω κάπου άλλο να ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ χθες το φιλικό, το πρώτο, έδειξε κάποια θετικά δείγματα γραφής. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Έπεσε απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου, την πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας, με πολλά νέα παιδιά. Κέρδισε 4-1. Είναι πολύ υψηλό το σκορ για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα του ΠΑΟΚ, έτσι, μπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία και όταν τους δοθεί και από εδώ και πέρα πρέπει να μην την αφήσουν ανεκμετάλλευτη. Τι λες?
3: Ακριβώς όπως το λες είναι. Αυτά τα παιδιά περιμένουν, έχουν δείξει βέβαια όλο το πρωτάθλημα, είτε παίζοντας στη δεύτερη ομάδα είτε στην ΚΑΠΑ 19, τους έχουν δει πάρα πολλές φορές οι υπεύθυνοι. Από εκεί και ύστερα είναι όπως αυτό που είπες, ότι περιμένουν πώς και πώς μία ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους. Θεωρώ ότι όσοι παίξαν χθες άρπαξαν την ευκαιρία, πάρα πολύ καλή απόδοση. Θα πρέπει να τους δοθεί, και είμαι σίγουρος ότι θα τους δοθεί και άλλη ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και να μην κάποιοι από αυτούς να μείνουν και μόνιμα στη μεγάλη ομάδα.
1: Mm-hmm.
3: Πολύ καλή εμφάνιση ολονών, κυρίως του Μπαταούλα που είχε και συμμετοχή και στα γκολ. Ας συνεχίσουν έτσι, ας δουλεύουν έτσι. Και νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει.
1: Ναι. Έχεις, τελευταία ερώτηση, προσωπική εικόνα ανεξάρτητα από το χθεσινό φιλικό για τον Μπαταούλα, για τον Κοτά, για τον Κωσίδη, για τον Ντούκα, για τον Μπάλτε, υπάρχουν και άλλα παιδιά, για τον Γιάννη Τοσαρία, θυμάμαι καλά, στη μεσαία γραμμή έπαιζε δίπλα στον Ζαφίρη. Έχεις καθόλου εικόνα για αυτά τα παιδιά?
3: Είναι πολύ νωρίς και θα είναι άδικο να κρίνουμε κάποιον ποδοσφαιριστή μέσα από ένα παιχνίδι. Ή είναι πολύ διαφορετικό να παίζοντας τη Β' ομάδα ή στη ΓΑΠΑ 19 με την πρώτη ομάδα. Θα είναι άδικο να κρίνουμε κάποιον, να τον πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός ή δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τους αφήσουμε και άλλο χρόνο και άλλα παιχνίδια, να τους ξαναδούμε, και να βγάλουμε μια σίγουρη απόφαση.
1: Ωραία. Και σε τι παιδιά απευθύνεσαι, ηλικίας, τι παιδιά γαλουχής, ποδοσφαιρικά?
3: Κοίταξε Γιώργο, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όποιος θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και είναι από 7 χρονών μέχρι και μεγαλύτεροι και επαγγελματίες, τρεις πυλώνες πρέπει να έχουν να δώσουν μεγάλη έμφαση: στις ατομικές προπονήσεις, στις ομαδικές προπονήσεις και στα πολλά παιχνίδια. Εδώ στη Βέρεια εγώ προπονώ ατομικά τώρα κάποιους ποδοσφαιριστές από 7 μέχρι 17 χρονών και κυρίως δουλεύουμε πάρα πολύ το οδήγημα της μπάλας, στην υποδοχή της μπάλας, στην μπάσα που είναι πολύ σημαντικά για να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυσική κατάσταση, τα τελειώματα, ισορροπία, πολλά ωραία πράγματα τα οποία τα παιδιά τους αρέσουν και είναι, φεύγουν ευχαριστημένοι. Οπότε και εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία. Να συνεχίσεις έτσι στο ίδιο τέμπο. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Κουλακιώτη, για τη συνομιλία.
3: Να είστε καλά.
0: Γιώργο Καστάνη, έχω κάτι να ρωτήσω εσένα, αφού όμως κάτι εγώ στους φίλους ακροατές. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, και όπως κορυφώνεται το Μουντιάλ, κορυφώνεται και οι δράσεις στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις, οι ποδοσφαιρικές κουβέντες γίνονται μέρος μιας μεγάλης, πολύ μεγάλης κοινότητας, η οποία ασχολείται με το Μουντιάλ και έτσι κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν δύο πράγματα, τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις, τα μεγαλύτερα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου και να διεκδικήσουν έτσι πλούσια έπαθλα. Με το Super Social 1, Super Predictor 2 και τις Super Αποδόσεις, μαζί με τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο διαδραστική και αξέχαστη. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, George, θέλεις να μας πεις λίγο με Γιαννούλη τι γίνεται?
1: Είναι γνωστό και νομίζω το είχαν πει εδώ και στο Μετρόπολης συνάδελφοι, το είπες και εσύ, ότι υπήρξε ένα ταξίδι εκπροσώπων ομάδων της Bundesliga στην Αμερική για την παρακολούθηση των αγώνων του Μουντιάλ και για επαφές με ανθρώπους εκεί από την FIFA, με χορηγούς και πάει λέγοντας. Μέσα σε αυτή την αντιπροσωπεία των εκπροσώπων της Bundesliga ήταν και ο Chief Executive Officer, ο επωνομαζόμενος CEO της Augsburg, ο κύριος Μίχαελ Στρίελ, για τον οποίο είχαμε αποκαλύψει προ 2-3 εβδομάδων ότι είχε κάνει διακοπές εδώ στην Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια πιθανότητα τότε να έρθει σε επαφή με ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Η επιστροφή του κυρίου Μίχαελ Στρίελ, όπως μας μεταφέρουν συνάδελφοι από το Augsburg στην Γερμανία, του Chief Executive Officer, θα δώσει την προτεραιότητα για να τρέξουν επί της ουσίας, αυτό τουλάχιστον μας λένε, οι διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Augsburg για τον Γιαννούλη. Με τον Γιαννούλη να παραμένει σταθερός στην θέση του, στις θέσεις του, δηλαδή να λέει ότι εγώ εφόσον φύγω από την Augsburg και θέλω να επιστρέψω μόνο στην Ελλάδα και εκεί η ομάδα κατάλληλη είναι ο ΠΑΟΚ, για μένα καιροφυλακτή πάντα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει καταθέσει μια πρόταση της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg, καλύπτει δηλαδή όλα τα οικονομικά δεδομένα που έχει θέσει η γερμανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ με την Augsburg έχουν μια απόσταση στο οικονομικό. Η τελευταία πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ πλάς τα bonus. Άρα εδώ υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό η οποία πρέπει να καλυφθεί. Εάν δεν καλυφθεί, θυμίζω ότι ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 το καλοκαίρι, εάν δεν καλυφθεί τότε εξαρτάται καθαρά από τα θέλω της διοίκησης της Augsburg το τι θα κάνει με τον Γιαννούλη. Μπορεί για παράδειγμα ένα σενάριο να πει «Οκ, δεν φεύγεις, μένεις εδώ». Θα παίξει για ένα χρόνο και του χρόνου το καλοκαίρι πάλι βλέπουμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί θα είσαι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Ή μπορεί να ενδώσει η διοίκηση της Augsburg, που μέχρι τώρα έχει στυλώσει τα πόδια, στις εστιάσεις τα θέλω του Δημήτρη του Γιαννούλη που θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά βασικά το χρονικό περιθώριο, θυμάσαι, σήμερα είναι Πέμπτη. Πριν από περίπου μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με είχες ρωτήσει και σου είχα πει: περίπου βλέπω ένα χοντρικά δεκαήμερο μπροστά μας συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Δεν το έβλεπα εγώ. Το έβλεπαν οι καλοί συνομιλητές μου, οι οποίοι μου έλεγαν ότι Γιώργο, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο μην περιμένεις κάποια εξέλιξη για το θέμα του Γιαννούλη. Okay. Και στάθηκα σε αυτό και αυτό μετέφερα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Μυρίζει λουκουδιά.
15: Και άμμο.
16: Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πλάς, πλάς, πλάς.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
28: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
29: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
30: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
31: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κυρία Γκουλιώνη, please stay alert από τώρα. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα στον προορισμό σου. Φεύγεις από Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, και πας Σποράδες. Φτάνεις Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Πολύ μεγάλο στόλος. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως, που πηγαίνει σε 50 προορισμός του Αιγαίου. Λοιπόν, έτσι κερδίζεις το καλοκαίρι, κερδίζεις όμως και στο Μετρόπολης, γιατί αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις εσύ, καλείς τώρα, κυρία Γκουλιώνη, τώρα στο 2310-90-90-90. Οι 10 πρώτοι, οι πρώτες 10 γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση, θα την κάνουμε παρέα μαζί την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε εξελίξεις που έχουμε στον Άρη. Γιώργος Στράντζαλης εδώ για να μας μοιήσει στα άδυτα των κυτρίνων. Έλα, Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Θυμίζω ότι την ερχόμενη Τρίτη, 7 Ιουλίου, η πρώτη προπόνηση, η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. Ναι. Την επόμενη μέρα, 8 Ιουλίου. Την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ναι,
1: την ερχόμενη Τρίτη, 8 Ιουλίου, η ομάδα αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα, προκειμένου να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εκεί πριν αναχωρήσει για Ιταλία. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής, και γι' αυτό είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι, ένας ήσυχος Ιούνιος πέρασε. Να δούμε αν θα έχει περισσότερο θόρυβο ο Ιούλιος.
0: Καυτός ο Ιούλιος.
1: Ναι, αν θα έχει περισσότερο θόρυβο, αν θα είναι πιο καυτός.
0: Εσύ πάντως στην Ιταλία, στην δροσιά σε βλέπω εκεί.
1: θυμίζω ότι πέρα από τη συμφωνία με τον Μπασίρου και τον Σανούση, ο Άρης δεν έχει κλείσει ακόμη κάποια άλλη συμφωνία, κάποια άλλη προσθήκη για το ρόστερ του. Αυτό είναι ζήτημα χρόνου να συμβεί ενδεχομένως τώρα τις επόμενες ημέρες εν ώψη και της έναρξης προετοιμασίας, και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ρουμπέν Ρέγκες με τον Θόδωρο Καρυπίδη συναντήθηκαν διαζώσεις στην Αθήνα. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής του Άρη μετέβη στην Αθήνα, είχε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τα είπαν οι δύο άντρες με κεντρικό θέμα προφανώς τα μεταγραφικά ζητήματα, και όχι μόνο, για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και στο έλεγα και χθες ότι η άμυνα είναι αυτή που καίει αυτή τη στιγμή, και μάλιστα ο Ρουμπέν Ρέγκες έχει έτοιμες 2-3 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, μένει να προχωρήσουν για να κλείσουν και οι συμφωνίες. Τα είπαν και για, εκτός από τα μεταγραφικά, και για τα συμβόλαια που θα πρέπει να λυθούν, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετά αγκάθια και το μέτωπο αυτό παραμένει ανοιχτό. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμη να λύσει κάποιο συμβόλαιο από αυτά τα οποία θέλει να λύσει για να αποψηφορήσει κάπως και το ρόστερ αλλά και το μπάτζετ της ομάδας. Και δεν αποκλείεται μάλιστα αυτή η συγκυρία, η στιγμή του ταξιδιού του Ρέγκες στην Αθήνα, να σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε χθες, που έλεγα χθες στην εκπομπή σου, Γιώργο, εδώ. Αυτή η φημολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24 ώρα, ότι θα γίνει μια στελέχωση στην ΠΑΕ Άρης με έναν άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στην ΠΑΕ Άρης. Είναι ένα πρόσωπο, ένα σημαίνον στέλεχος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο ρόλος, ο ακριβής ρόλος που θα έχει. Λογικά διευθυντής θα είναι, γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ Άρης και του αθλητικού τμήματος. Πιθανότατα να σχετίζεται με αυτό και η επαφή που είχε ο Θοδωρός Καρυπίδης με τον Ρουμπέν Ρέγκες στην Αθήνα.
0: Γιώργο, αυτό το πρόσωπο που αναμένεται να έρθει, έρχεται να καλύψει ένα κενό του Μαζά, το οποίο φεύγει από τον Άρη και πηγαίνει στον ΠΑΟ.
1: Εντάξει, έφυγε ο Αγγισίλος του Μαζά, αυτή η θέση έχει μείνει κενή. Εντάξει, ίσως σχετίζεται και με αυτό, δηλαδή να καλυφθεί αυτό το κενό. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι κοντά στο να αναλάβει τα ηνία, να το πω έτσι, στην ΠΑΕ, να είναι το γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ, το στέλεχος, νομίζω ότι θα προκαλέσει αίσθηση. Να γίνει.
0: Θα κάνει αίσθηση. Μακάρι να γίνει, θέλουμε κάτι καλό. Και δεν άκουσα ποτέ κανένα σχόλιο από τι λέει ΠΑΕ Άρης για του Μαζά, το οποίο φεύγει από εκεί για να πάει στον ΠΑΕ. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο.
1: Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο.
0: Τίποτα. Εντάξει, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Άρα κρατήστε το αυτό, ένα στέλεχος από το εξωτερικό έρχεται εδώ να προσθεθεί διοικητικά σε θέση διοικητικού μάνατζερ στην ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό είναι το μπαμ για το οποίο γίνεται πολύ φασαρία τελευταία. Αυτό που μας είπε ο Γιώργος Τράνζαλης με μια διοικητική προσθήκη στον Άρη. Καλές είναι και οι διοικητικές προσθήκες, αλλά τα πραγματικά μπαμ γίνονται στο χόρτο. Γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται στο χόρτο, δεν παίζεται σε ένα γραφείο. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο σε Κυριάκο Θωμαίδη για να δούμε τι γίνεται εκεί με την αναδιοργάνωση. Απλά να σας πω ότι αν είσαι επιχειρηματίας, πάντα ψάχνεις τρόπο πώς θα εξελίξεις την επιχείρηση χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να κερδίσεις 10% στα εταιρικά κινητά, να έχεις δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και να έχεις μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες όπως ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής, επικοινωνίας και πολλές πολλές ακόμη. Οπότε μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα τι μπορείς να κερδίσεις. Προχωράμε. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη. Γιατί το κουβεντιάζαμε και χθες, είχαμε την πρόταση του Ηρακλή οι ομάδες να γίνουν από 14-16, την πρόταση του Άρη το απλιόβ να μείνει από το 1-4 να πάνε στο 1-6. Υπάρχει μια κινητικότητα, το ερώτημα είναι όλα αυτά έχουν βίκο αόκα όταν θα προχωρήσουν ή θα πάνε στο καλάθι των απορριμμάτων. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πρέπει να σας πω ότι οι όποιες διεργασίες θα ολοκληρωθούν μετά την προεδρική εκλογή της 14ης Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να διαγνώσει τι μέλη γενέστε σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Όμως ήδη το κλίμα που υπάρχει είναι απορριπτικό.
0: Αχα.
2: Δηλαδή ούτε ο Ηρακλής, ούτε η Κηφισιά, ούτε ο Άρης. Οι προτάσεις τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν. Γιατί για να περάσουν πρέπει να συγκεντρώσουν τα 2/3 της πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα. Συγχώρεσε με λίγο, Κυριάκο. Συγχώρεσε με λίγο να πω, παιδιά, τελείωσε ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλο. Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλο το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συγγνώμη, Κυριάκο, συνέχισε.
2: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Απλώς θέλω να σας πω ότι η πλειοψηφία για να περάσει μια αναδιάρθρωση δεν είναι σχετική. Δηλαδή δεν είναι το 51%. Δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, 8 ψήφοι. Χρειάζονται 11 ψήφοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι ήδη οι διεργασίες που λειτουργούν,
0: ναι,
2: διαπιστώνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Όσο η πρόταση του Ηρακλή για 16 ομάδες,
0: ναι,
2: όσο και η πρόταση του Άρη για αλλαγή του φορμάτ.
0: Μάλιστα. Βλέπω κάτι, βλέπω να πανηγυρίζει ο Μαρινάκης, επειδή το αποτέλεσμα στις εκλογές ήταν 7-7. 7 ο Αλαφούζος ψήφους, 7 ο Μαρινάκης. Και δεν ξέρω, πανηγυρίζει επειδή σου λέει είμαι μόνος μου εγώ και απ' την άλλη έχουν συνασπιστεί Σαββίδης, Αλαφούζος, Ηλιόπουλος. Γιατί πανηγυρίζουν, Κυριάκο?
2: Καταρχήν δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει γιατί δεν μπόρεσε να εκλεγεί πρόεδρος για τέταρτη φορά. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος. Άρα λοιπόν ένας ο οποίος ήταν ήδη πρόεδρος και εμποδίστηκε η επανεκλογή και δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
0: No.
2: Το δεύτερο είναι ότι πράγματι έχει σημασία ένα μέτωπο τη συμμαχία των τριών, αλλά αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργεί συνθήκες απομονωτισμού, σκύρου απομονωτισμού του κυρίου Μαρινάκη έναντι ενός μιας σύνθεσης πολιτικής, σύνθεσης απόψεων. Αυτό είναι το προφανές.
0: Ναι.
2: Τώρα, πόσο θα διαρκέσει αυτή η συμμαχία, τι ισορροπίες θα διαμορφωθούν και πώς θα διατυπωθούν την επόμενη σεζόν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
0: Mm.
2: Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια πίεση στην ΕΠΟ να υπαναχωρήσει στην αιμονή της ότι εγώ δεν ψηφίζω για πρόεδρο της Λίγκας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό μην το αποκλείσουμε.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το δούμε να εξελίσσεται.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε σε αναμονή, Κυριάκο. Εγώ κρατάω αυτά που λες ότι και το αίτημα του Άρη, πρόταση του Άρη και η πρόταση του Ηρακλή δεν περπατάνε.
2: Δεν περπατάνε, όχι. Είναι δύσκολο να περπατήσουν.
0: Αυτά που λες ότι και το αίτημα του Άρη, πρόταση του Άρη και η πρόταση του Ηρακλή δεν περπατάνε.
2: Δεν περπατάνε, όχι. Είναι δύσκολο να περπατήσουν

0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλησπέρα. Είναι καλά εσύ.
1: Μπράβο ρε φίλε. Πού είναι, βλέπω πολλά ονόματα τώρα. Βλέπω Σωρία, όχι Πίνια, όχι Μικέλ Νταουσίλιο. Πού να σταθώ?
0: Ναι, όχι, θα σταθούμε πρώτα στα ονόματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Ηράκλειος. Γιατί το τελευταίο διήμερο υπήρξαν δυσάρεστες ανακοινώσεις, χθες και σήμερα. Ναι. Ο μήνας δηλαδή, ο Ιούλιος μπήκε με ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Ηράκλειος. Χθες ανακοινώθηκε ο Κάρλες Σόρια, 29 ετών, δεξιός οπισθοφύλακας, ναι. Ισπανός, πέρυσι στον Βόλο. Τα προηγούμενα χρόνια πάλι στην Ελλάδα, σε Λαμία και Πας Γιάννενα. Ουσιαστικά συστήθηκε στους Έλληνες φιλάθλους, στον Πας Γιάννενα όπου έμεινε 3 χρόνια και μετά ακολούθησε η Λαμία και ο Βόλος. Ισπανός, επαναλαμβάνω, άρα δεν καταλαμβάνει θέση ξένου.
1: Ναι.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος ουσιαστικά που συμφώνησε, με ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε παράκλειση στα social media. Για την επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο σπίτι του μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν μέλος των Ακαδημίων του Ηρακλή, έπαιξε σε μικρή ηλικία και επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. 32 χρονών τερματοφύλακας. Άρα ουσιαστικά ο Ηρακλής, Γιώργο, έχει κλειδώσει τη θέση των τερματοφυλάκων με Αθανασιάδη και Τσιντόντα. Μένει ο τρίτος τερματοφύλακας που λογικά θα είναι νεαρός. Δεν θα είναι το ίδιο έμπειρος. Άρα πάμε τώρα στα υπόλοιπα ονόματα.
1: Ναι.
0: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν ο Πραξιτέλης Βούρος, ναι. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού,
1: ναι.
0: Ολυμπιακό, Όφη, Λεβαδιακό κτλ. Στο παρελθόν. Και ο Ινιάγκο Πίνια, ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ουέσκα και έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Αυτές οι δύο μεταγραφές πρέπει να θεωρούνται κλειδωμένες για τον Ηρακλή. Και οι δύο είναι κεντρικοί αμυντικοί. Όσον αφορά τον Νταουσίλιο, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην μεσοεπιθετική γραμμή, είναι επιτελικός, με θητεία σε πολλές ομάδες της Serie B της Ιταλίας, Αβελίνο, Κατάνια,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία που κάνουν λόγο ότι ο Βάλτερ Ματσάρη τον θέλει πάρα πολύ και ότι είναι πάρα πολύ πιθανός ένας δανεισμός του, αν όχι με ελεύθερη αγορά, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει δανεισμός του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Αλλά οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή οι 5 που ανακοινώθηκαν επίσημα και αυτές οι οποίες ακολουθούν, είναι πάρα πολύ λίγες ακόμα αριθμητικά σε αυτές τις οποίες ακολουθήσουν για το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, άρα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Θέλω λίγο να πάρουμε ένα follow-up από αυτή την τρέλα, τον παροξισμό για τα διαρκείας του Άρη. Και εδώ υπάρχει ένας συμβολισμός. 4.191 είναι τα εισιτήρια διαρκείας που δόθηκαν. Τώρα, ποιος είναι ο συμβολισμός και πώς πάρει Στρικαλιώτης, είναι στη γραμμή που μπορεί να μας πει περισσότερα. Έλα, πάρε μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, ο συμβολισμός είναι η αντίστροφη ανάγνωσή του, αν τον διαβάσει κανείς ανάποδο δηλαδή, μας βγάζει το 1914 που είναι το έτος ίδρυσης του συλλόγου. Του αρέσουν μάλλον τους ανθρώπους ΚΑΕ να παίζουν με αυτόν τον αριθμό και όλες οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει και του Μπίρτς και του Δημητρίεβιτς εχθές και του Λιντέλ γίνανε Τετάρτες, πάντα Τετάρτη, ώρα 7 και 14. Οπότε παίζει με αυτόν τον αριθμό. Άρης βόλεψε και τα εισιτήρια ήταν 4.000 διαρκείας. Οπότε εξού και ο συμβολισμός. Να πούμε και έχει ένα ενδιαφέρον για την τρέλα, τη δίψα, παροξισμό, που ποια λέξη θέλετε βάλτε, που επικρατεί στον κόσμο του Άρη. Πέρσι, τέτοια εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή που είχαν βγει τα διαρκείας, τα εναπομείναντα που είχαν μείνει μετά τις ανανεώσεις, χρειάστηκε ο κόσμος του Άρη περίπου 23 μέρες για να τα εξαντλήσει. Σε αντίθεση με σήμερα, με χτες δηλαδή,
1: ναι,
2: που εξαντλήθηκαν μέσα σε 3 λεπτά, 3,5 για την ακρίβεια.
1: Ωραία σύγκριση.
2: Πόσο από τις 23 μέρες δηλαδή την περσινή περίοδο, που και πέρσι όμως έτσι επικρατούσε ενθουσιασμό,
1: ναι,
2: αλλά φέτος είναι το κάτι διαφορετικό.
1: Φτάσαμε στα 3 λεπτά, απίστευτο.
2: Ναι, μέσα σε 3 λεπτά γραφέ να εξαντλήσουν λίγο περισσότερα από 1.000 εισιτήρια διαρκείας και καταλαβαίνει κανείς έτσι πόσο διψασμένος είναι ο κόσμος του Άρη μέσα από αυτό που έγινε.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη, το follow-up με τα εισιτήρια. Έχουμε μια εξέλιξη στον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης είναι εδώ για να μας τη δώσει. Πρέπει να τρέξουμε. Γιώργο, πάμε και σε Χρήστο Στεφανίση, παρακαλώ.
3: Ναι, πληροφορούμε ότι την Δευτέρα, το αργότερο, την ερχόμενη Δευτέρα, σε λίγες μέρες από τώρα,
1: Πέμπτη σήμερα,
3: αναμένεται ναι, να πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ,
1: ναι,
3: για να συζητηθεί αυτό το οποίο τουλάχιστον έχει κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο και διαφαίνεται ως

0: πληροφορία, δηλαδή η παρέτηση του κυρίου Αλκιβιάδη Ισαϊάδη από τη θέση του Προέδρου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Εφόσον επικυρωθεί αυτή η παρέτηση, προφανώς με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα παραμείνει ο κύριος Ισαϊάδης στο Διοικητικό Συμβούλιο των 15 μελές του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και θα κληθούν να ψηφίσουν τα μέλη, τα 15, εν πάση περιπτώσει, νέο πρόεδρο, ανάλογα με τις υποψηφιότητες που θα προκύψουν.
1: Παραμένει
0: στο
1: ΔΣ. Δεν φεύγει.
0: Οδεύει προς παρέτηση από τη θέση
1: του Προέδρου.
0: Του προέδρου. Δρομολογούνται εξελίξεις, τις οποίες θα τις καταγράψουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση τελευταία στιγμή. Ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη. Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε, έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική σε αυτή την επίθεση με τα γκαζάκια που στήξαν την ζωή μιας γυναίκας και δημιούργησε και αποτροπιασμό. Χρήστο Στεφανή είναι στη γραμμή να μας πει αυτό το ανθρωποκυνηγητό. Τι φέρνει. Χρήστο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, για να ξεκινήσουμε από την κατάσταση των τραυματιών. Φαίνεται να είναι δυσκολότερα τα πράγματα για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την κόρη δηλαδή της 72χρονης που έχασε τη ζωή της, η οποία κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί από το Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται μαζί με τους άλλους, στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, προκειμένου να νοσηλευτεί εκεί. Ενώ όσον αφορά τον πατέρα της, ο συγκεκριμένος ζήτησε εξιτήριο, είναι κάτι που θα αποφασίζεται αυτή την ώρα από τους γιατρούς, όπως και ο δεύτερος τραυματίας ένικος της πολυκατοικίας, και γι' αυτόν η κατάσταση είναι καλύτερη και ενδεχομένως να βγει σήμερα. Ενώ η άλλη μία τραυματίας ένικος της πολυκατοικίας, επειδή αντιμετωπίζει και καρδιολογικό πρόβλημα, κρίθηκε σκόπιμο από τους γιατρούς να παραμείνει σε νοσηλεία. Όσον αφορά τις έρευνες, Γιώργο, παρά το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας και του κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής Βορείου Ελλάδος, δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες ακόμη. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν καταλήξει συλλέγοντας βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες σε μια ομάδα τριών ατόμων που με δύο ενδεχομένως δίκυκλα έφτασαν στα σημεία όπου τοποθέτησαν στα σημεία στόχους, τοποθέτησαν τους χρηστικούς μηχανισμούς και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί. Αναζητούνται όλοι αυτοί. Οι πληροφορίες λένε σε έναν πυρήνα αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης. Είναι μόνο πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί όσον αφορά τις συγκεκριμένες. Το σίγουρο είναι ότι μόλον ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και διαχέεται και από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά τους. Να κλείσω για λέγοντας ότι στις 7 το απόγευμα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας και αλληλεγγύη στα θύματα αυτών των μοβιστικών επιθέσεων από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Μαζί μας οι Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Πάμε γρήγορα, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, πού είσαι, ομορφόπεδο, κρυμμένος εκεί στη Θέρμη, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο, κρύβομαι από τον ήλιο εδώ μέσα στο condition που έχω στο γραφείο μου και είμαι μια χαρά. Μια χαρά είναι και το πρόγραμμα σήμερα, όπως ήταν και χθες ήταν πολύ ωραίο πρόγραμμα, ακόμα ένα πιο ωραίο πρόγραμμα το σημερινό, με Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, έχει Βραζιλία, έχει Ισλανδία, έχει το πρόγραμμα σήμερα. Φυσικά θα πάρουμε ραδιοφωνικά ακόμα ένα παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελο. Στο Τορόντο το παιχνίδι, Πορτογαλία, Κροατία, δύο σκοράκια, 1-1 και 2-1 σκορ. Αυτό από το σημερινό πρόγραμμα, ας μπουν τα παιδιά, betshow.com, metrosport.gr, την αγάπη μου Γιώργο, καλό κρυπήσιμο εκπομπή, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, κλείνουμε on time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε. Καρφωμένη 95,5, Καρφωμένη Μετρόπολης. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται και αμέσως μετά όλο το update της ενημέρωσης, νεότερη ενημέρωση με Κώστα Πετορτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
5: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
15: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
24: Waterland. Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Της Κακομοίρας.
31: Άκουσε τη ζουλιά.
30: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
31: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
30: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
31: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
30: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του και η κάψα μου μεγάλη. Λέω...
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 του FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμους των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκίνητου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έω την αδικλοφορία και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από το ειδικό, το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, τον κόσμο Άγγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα του Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάση στη γυρού, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκος app και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμέρα 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις τα παιχνίδια σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Τι γίνεται?
2: Τίποτα.
1: Πολύ ζέστη ρε φίλε.
2: Τι θες να κάνει ρε κόκκινα 2 Ιουλίου, κρύο να κάνει.
1: Πολύ ζέστη ρε φίλε.
2: Τι ζέστη. Βάλε.
1: Μεγαλώνουμε, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τι ζέστη ρε κόκκινα, τι είσαι. Σε μηνόπαυση είσαι, τι ζέστη. Θα σε δώσω και ένα φυσερό που παίρνουν οι γριές μετά τα 50 στην εκκλησία και φυσιούνται να πούμε κάτω από τον τρούλο. Τι να σε κάνω.
1: Φυσερό.
2: Φυσερό, από αυτά εδώ τα βεντάλια.
1: Βεντάλια, ρε.
2: Τα βεντάλια αυτά εδώ.
1: Τα βεντάλια.
2: Τα βεντάλια.
1: Όχι η βεντάλια, τα βεντάλια.
2: Τα βεντάλια, πώς τα λένε αυτά. Πανηγυρίες.
1: Τα ριάλια, ριάλια.
2: Ζεσταίνεται.
1: Ο Πεζεβέγγις.
2: Ζεσταίνεται ο χοντρός.
1: Ζεσταίνεται, ρε φίλε. Ενώ εσύ μοντέλο αδύναμο.
2: Μου βάζω μια μισή ώρα προπόνηση. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Παραμένεις χοντρός όμως.
2: Έτσι λες, ε.
1: Τι φαίνεται, λέω.
2: Α, τι φαίνεται. Ναι.
1: Τώρα η Κρίστη άλλα λέει μια άλλη.
2: Ζηλεύεις. Θα έρθει η Κρίστη 15 του μηνός.
1: Να τη χαίρεσαι.
2: Εσύ, εγώ δεν τη χαίρομαι.
1: Εγώ δεν μπορώ να τη
2: χαρίσει.
1: Πρέπει να πάρω χάπι.
2: Α.
1: Για να με χάπι.
2: Μάλιστα.
1: Μη γελάς, μπορεί να σου τύχει και εσένα.
2: Από εδώ και πέρα, άμα κάνεις όλη τη νύχτα σεξ, θες χάπι.
1: Μην κάνεις δηλώσεις. Τελευταία, τελευταία φορά που είπες.
2: Όλη τη νύχτα, άμα κάνεις.
1: Όχι, ναι. Τελευταία
2: φορά. Άμα πας, κόκκινε με τη γυναίκα σου μια φορά και εσύ φουκαρά, μπορεί να κλείσει τα μάτια.
1: Επιτυχία.
2: Ναι. Να θυμηθείς την γειτόνισσα. Να κάνεις.
1: Κάτι που είδες στον δρόμο. Κάποιο πλάνο στην τηλεόραση.
2: Παραστάσεις έχεις μόλι και
1: να φτιαχτείς.
2: Ναι, ναι. Τελείωνε.
1: Κατά περιοδικό κρυμμένο.
2: Τελείωνε.
1: Λοιπόν, δεν μου λες. Θα απαντήσεις τίμια όμως.
2: Τίμια, είσαι τίμιος. Τίμιος.
1: Δεν έχω ιδέα. Και δεν είναι εκ του βουνού αυτό που θα σου πω. Αλλά γέλασα μόνο που το άκουσα, μετά δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Είχα πολύ πράγμα.
2: Ναι.
1: Αληθεύει.
2: Αληθεύει.
1: Χτες δούλευε σαν το σκυλί.
2: Δούλευα, εντάξει, μ' αρέσει.
1: Περίμενε. Ναι. Όχι. Δεν είπα κάτι το οποίο.
2: Καλό, καλό, σκυλί. Ναι. Αρκοντίζει ο Νάκη και βάλε με, ναι.
1: Αληθεύει.
2: Τι έπαθε ο Φελός και γελάει. Τι αληθεύει, ρε. Άντε παλέδια. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Τι γελάζε.
1: Αληθεύει ότι έκανες live το Βέλγιο σε Νεγάλη.
2: Έκανα live το Βέλγιο.
1: Και έκλεισε το live στο
2: 02. Έκλεισε το live.
1: Ότι το κλείσες και
2: δεν το κλείσα.
1: Όχι. Γι' αυτό ρε το αληθεύει.
2: Δεν το κλείσα.
1: Είναι υπερβολή.
2: Θα σου πω το παράπονό μου.
1: Και...
2: Θα σου πω το παράπονό μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αυτό που λένε. Όχι. Είχα. Στη δουλειά αυτό που λέμε. Πώς τους λέω αυτό που μας καλύπτουν, ρε παιδί μου. Τα καλώδια, τα μικρόφωνα.
1: Καλό ή καλούς τεχνικούς.
2: Τεχνικούς δεν είχα ποτέ καλούς.
1: Ναι.
2: Δεν είχα τεχνική στήριξη καλή.
1: Ναι. Άρα έγινε κέντα.
2: Έγινε κέντα, αλλά πριν γίνει κέντα. Συζητάω με τον συνεργάτη μου και τα λοιπά. Πού να γυρίσει αυτό το μάτι μου. Όχι, δεν γυρίζει. Όταν έβλεπα τις αντεπιθέσεις που έκανε.
1: Όχι, ποιες αντεπιθέσεις. Ένα πλάνο έβλεπε. Δηλαδή από σένα, περίμενα να ξεδιπλωθείς τώρα. Όταν έβλεπε τον Καρτζία να έχει φάει ένα σημειωματάριο και να σημειώνει μέχρι και το 85, τι να αλλάξει, ρε φίλε.
2: Πώς να αλλάξει.
1: Τι να σημειώσει, ρε φίλε.
2: Κάνει αυτό που λέει το τσαφ. Το τσαφ.
1: Άδικο έχω.
2: Όχι.
1: Τι σημειώνει, ρε φίλε.
2: Κάνει το τσαφ στο 02 και η εικόνα που είχα από το Βέλγιο και από την άλλη την ομάδα δεν ήταν ότι μπορεί να γυρίσει το μάτσο αυτό. Η εικόνα του μάτσο.
1: Τι φίλε, κοντέψα να πλακωθούν στο ξύλο.
2: Πρόσεξε τώρα του ηλίθιου. Φεύγω. Λέω, ας βάλω ραδιόφωνο να ακούσω την αναμετάδοση. Μέχρι να φτάσω, μέχρι να φτάσω στον παλί το δίπλα.
1: Στα 92.
2: Ω, Λουκάκο, 2-1-86. Μόλις ακούω 86, λέω, έγινε κέντα.
1: Περίμενε, το έχεις παίξει.
2: Ε?
1: Το έχεις παίξει.
2: Όχι, δεν το είχα παίξει. Το είχα παίξει ότι...
1: Χίδιο
2: και γκολ. Το έπιασα. Το έπιασα.
1: Το έπιασα.
2: Ναι. Ωραία. Ναι, ωραία, αλλά... Μόλις γίνεται 1-2, λέω, κοίταξε τώρα τι χάνω. Θα γίνει, λέω, σίγουρα 2-2. Αρχίζει, λέει ο σπίκερ. Λέει ο σπίκερ, ναι, καλό. Για εκείνα
1: με. Και για μένα ήταν.
2: Λέει ο σπίκερ, φωνάζει ο Λουκάκο μυαλό, βρείτε με, κάντε με κτλ. Όχι, θα γίνει 2-2.
1: Δεν φώναζε, έκανε την κίνηση.
2: Ναι.
1: Συγκεντρωθείτε.
2: Θα γίνει, λέω, 2-2. Θα χάσω αντί για, ξέρω εγώ, 10 θεατές, θα είχα 50. Αν πάει και τίποτα μπέναλτι, θα γίνει χαμός. Και στεναχωρέθηκα που μου έκανε
1: μου
2: το.
1: Έχασα τη συνέχεια.
2: Έχασα τη συνέχεια, ναι.
1: Πόσο κατσίκι μπορεί να.
2: Α, το έχω συνηθίσει. Γρηγόρη, μετά από αυτό που έπαθα με την υγεία, δεν στεναχωριέμαι για τίποτα. Λέω,
1: δεν είπα να στεναχωριέσαι.
2: Ναι, λέω, 58 έφτασες, ποτέ δεν είχες καλό σκηνοθέτη, ποτέ δεν είχες, να πούμε, καλό στούντιο κτλ. Ποτέ, ποτέ. Δεν το κάνεις τώρα στα 58, άστα να πάει στο διάλογο.
1: Ρε φίλε, πας να πεις τα έχω δει όλα.
2: Ναι ρε, εντάξει.
1: Και δεν τα έχεις δει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε μία Αγγλία, η οποία δεν είναι καλή. Δηλαδή ο Τούχερ δεν είναι...
2: Ναι, αλλά έχει έναν που μπορεί να αλλάξει. Που μπορεί να αλλάξει, έχει έναν.
1: Θεός. Ο Χάρι Κέιν.
2: Άρα εδώ μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι πλέον.
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
2: Πλέον δεν υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν κάποιοι παίκτες με προσωπικότητα που μπορούν να σπάνουν το παιχνίδι. Ναι. Δεν υπάρχει η τακτική, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τέτοια.
1: Όπως το λάθος του προπονητής της Σενεγάλης.
2: Ναι.
1: Πέρα από ότι δεν ξέρω αν έκανες κριτική και αν σε ενοχλεί.
2: Βάλε τέταρτο χαφ, βάλε τέταρτο στόπερ. Βάλε ένα τέταρτο στόπερ, εκείνο το γαϊδούρι.
1: Είναι 0-2.
2: Δεν λέμε να το βάλει στο Γρηγορίου.
1: Έχει βγάλει του καλύτερου παίκτε.
2: Στο Γρηγορίου το Φουκάρα που πήγα Ιωνικό. Πώς το λένε, Λαμία. Ήταν 2-0 και στο 60, στο 55-57, πριν το 60, βάζει τρίτο στόπερ σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν μικρό σε διαστάσεις. Λέω, νομίζω ότι έπρεπε να βάλει τέταρτο χαφ. Γίνεται 2-2. Εκεί του έκανες κριτική. Λες, Γρηγορίου, πολύ ώρα τον είχες.
1: Εξειδικευμένο είναι αυτό.
2: Ναι, στο 75.
1: Γιατί πάει σε μικρότερο γήπεδο σε, πολλά.
2: Ναι, στο 80 όμως. Και τέταρτο χαφ και τρίτο στόπερ το κλειδώνεις το παιχνίδι.
1: Και εσύ μπαίνεις.
2: Ναι, κάνεις.
1: Και εσύ μπαίνεις να μαρκάρεις. Στα πέσεις
2: με γιώση. Τον χρόνο. Έκανες δύο αντεπιθέσεις, δεν βγήκανε.
1: Ωραία. Δεν βγάζεις το Μανέ.
2: Ναι,
1: Μανέ δεν βγαίνει.
2: Βρε το Μανέ, βγάλ το, βάλε ένα χαφ να κόβει.
1: Ένα στόπερ.
2: Βάλε ένα στόπερ.
1: Βάλε ένα μπακ.
2: Ναι, βάλε πίσω. Τέλος πάντων. Πλάκας και ο προπονητής. Καλά τον πλακώσαν εκεί οι παίκτες. Καλά τον πλακώσαν εκεί οι παίκτες.
1: Είχανε δράματα εκεί, κάτσε.
2: Καλά τον πλακώσαν οι παίκτες. Δηλαδή το βρήσανε. Καλά τον κάνανε.
1: Περίμενε. Για μένα τα εγκλήματα τα κάνει ο Γκαρσία. Δηλαδή αυτό είναι να διδάσκεται στις σχολές προπονητικής. Έχει βγάλει τους πιο δύο δραδαστικούς ποδοσφαιριστές.
2: Δραδαστικούς.
1: Διαδραστικούς.
2: Και γρήγορους.
1: Το De Bruyne δεν τον λες γρήγορο πλέον. Στην ηλικία που είναι.
2: Ο De Bruyne. Ο De Bruyne δεν
1: να τον γρήγορο. Έβαζε αλλαγή, ναι, το ναι. Δέχομαι.
2: Να τον έβαζε αλλαγή.
1: Να τον βγάλει τόσο γρήγορα.
2: Δεν αντέχει, ρε. Εντάξει, έχει δίκιο.
1: Άλλο.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Εσύ, να τον βγάζει τόσο γρήγορα. Μαζί με τον Άλτο Πεκταρά.
2: Πάμε, έγινε η κέντα. Τελείωσε.
1: Τον Ντοκού.
2: Έγινε η κέντα.
1: Σε σένα έγινε, φίλε.
2: Τι σε μένα έγινε, μωρέ. Χι δύο και γκολ γκολ. Αυτά του Κουλιανού είναι. Αυτά είναι διδάγματα του Κουλιανού. Χι δύο και γκολ γκολ. Γιατί. Το ότι έχασε κάποιες χιλιάδες views. Τώρα. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα τώρα από εδώ και πέρα τώρα.
1: Νομίζω
2: δεν θα ότι δεν θα μου δοθεί η δυνατότητα να έχω στουντιάρες και τα λοιπά. Θα παίξω έτσι. Θα πέφτει το stream. Κοίταξε, άμα μου δώσουν τίποτα στούντιο και αυτά και τα λοιπά, καλά, θα με κακοφανεί. Μ' αρέσει η ταλαιπώρια, δηλαδή ψάχνουμε την ταλαιπώρια. Να χαλάνε, να ανεβαίνουν.
1: Ακόμη και εκεί γουρσούζησε.
2: Δεν πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου.
1: Παράξενο μου φάνηκε χθες. Δηλαδή, ρε φίλε.
2: Φτάνει, το πες, φτάνει.
1: Όχι.
2: 20 λέω, λεπτά φτάνει.
1: Ό,τι και να κουμπούσα χθες, βγήκε. Ό,τι και να κουμπούσα, ποιος θα σκοράρει στην Αμερική, τι θα πετύχει, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει, πώς θα πάνε τα μάτς.
2: Ωραία. Κορομάτε.
1: Κορομάτε. Φίλε, εντάξει, είναι.
2: Φτάνει με το κολομουντιάλ. Φτάνει.
1: Δεν ξέρω αν έχει μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ.
2: Από τον ΠΑΟΚ τι ενημέρωση να έχω.
1: Παραιτείται ο Άλκης Ισαϊάδης.
2: Ο.
1: Παραιτείται από την προεδρία του ΑΣ. Ο Άλκης Ισαϊάδης.
2: Τι θα πάθει ο ΠΑΟΚ, τι θα πάθει ο Ραστέγνης. Ο Ραστέγνης ΠΑΟΚ είναι δώσε, δώσε και εμένα μάνα.
1: Η ερώτηση που έκανα δεν ήταν πω τι δράμα είναι αυτό που ζουν στο ΠΑΟΚ. Λέω, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενημέρωση για εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
2: Τι εξελίξεις, ρε. Αυτοί μαλώνουν ποιος θα πάει στον Ραστέγνη για να έχουν καλή σχέση με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και να έχουν τις ωφέλειές τους, να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες είπα, ο Ραστέγνης. Ποιος νοιάζεται τώρα. Ο Ραστέγνης τώρα του ΠΑΟΚ και ο Ραστέγνης του Ολυμπιακού και ο Ραστέγνης. Είναι φύρες για τις ανώνυμες εταιρείες.
1: Για ρωτώ τον οπαδό του ΠΑΟΚ.
2: Ποιος τον νοιάζει και ποιος νοιάζεται τι θα πει ο οπαδός του ΠΑΟΚ.
1: Και γιατί πάνε να ψηφίσουν τόσοι.
2: Πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αρκετοί.
2: Κάποια 100 άτομα, 200.
1: Παραπάνω.
2: Πόσοι να πάνε, ρε.
1: Χιλιά άτομα πάνε.
2: Ποια χιλιά άτομα, ρε. Το δεύτερο λύκειο του Τούμπας τριπλάσιους ψήφους είχε όταν βγήκα εγώ πρόεδρος της Καπιταμονής από τους Ραστέγνη.
1: Τότε δεν ασχολούνται.
2: Τι να ασχοληθούν. Και θα πάνε 500 άτομα και 400 άτομα. 1,5 εκατομμύριο λαό πάω κάνουμε. Άσε μας καημένε τώρα. Αηδίες τώρα θα πάω ψηφίσουν.
1: Δηλαδή για σένα δεν είναι ο θεματοφύλακας σου λόγο αυτό που
2: λέει. Όχι. Γιατί. Ο θεματοφύλακας της τσέπης του είναι. Σε κάθε Ραστέγνη.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δεν πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα.
2: Ποιος κύριε ότι προστατεύει.
1: Λέω αν πρέπει.
2: Τίποτα δεν προστατεύει.
1: Δεν είπα τι κάνει.
2: Λέει ξέρω εγώ, δώσ' μου το 10%, δώσ' μου 600.000, δώσ' μου 700.000. Όχι, είναι και μεταξύ του συμφωνία. Τι προσφέρει δηλαδή ένας Ραστέγνης.
1: Ο νόμος δεν λέει.
2: Φρέα το νόμο. Τον έκανε ο Κουλούρης για να βάλει τους Πασόκους να ελέγχουν τα σωματεία τότε, τη δεκαετία του 80 με τον Πασόκ, τη χούντα του Πασόκ. Ας το νόμο.
1: Γιατί τα άλλαξε ο φίλος σου Μητσοτάκης.
2: Ποιος είναι ο φίλος μου Μητσοτάκης.
1: Γιατί δεν το άλλαξε.
2: Τι να αλλάξει.
1: Ο Τσίπρας, οποιοδήποτε.
2: Βλέπεις εσύ το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα.
1: Γιατί
2: δεν τι να αλλάξει μόρα τώρα.
1: Αν τους βλέπω τι.
2: Βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ότι βάζει δικούς του στον Ραστέγνη κτλ.
1: Βλέπω ότι ασχολείται πολύ με την μπάλα.
2: Ποιος.
1: Όλοι αυτοί.
2: Καλά κάνουν. Τι έχουν να κάνουν με ένα λαό.
1: Όχι, ρώτησα κάτι.
2: Με ένα λαό.
1: Μην πω όχι όπου σε βολεύει. Τότε.
2: Ναι.
1: Το είπε και δεν.
2: Έτσι έγινε ο νόμος.
1: Δεν λέω ότι έχει άδικο.
2: Ναι.
1: Και αφού βλέπουν ότι πάνε να χαλάσει, γιατί δεν το αλλάζουν.
2: Τι να χαλάσει. Του νοιάζει ποιο θα είναι ένα τέχνη, δεν τον νοιάζει. Το νοιάζει το Τσίπρα.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Αφού το Μητσοτάκη δεν τον νοιάζει.
2: Γιατί δεν τον νοιάξει.
1: Γιατί έδωσε έγκριση για το προγραμματικό του ΠΑΟΚ στη Θέρμη.
2: Γιατί έδωσε έγκριση.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει 75% στη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και ψηφίζουν.
1: Άρα τον ενδιαφέρει.
2: Αυτό τον ενδιαφέρει, ναι. Ποιος θα είναι πρόεδρος του Ραστέγνη δεν τον ενδιαφέρει, φυσικά.
1: Το ένα είναι συνεπακόλουθο με το άλλο.
2: Συμπού με ρωτάς και σε απαντάω.
1: Ναι, και εγώ.
2: Και εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα τους έδινα εδώ απάνω για το γήπεδο που θέλουν να κάνουν, περιβάλλοντα χώρο όσα έδωσε και τους άλλους.
1: Και εγώ προσθέτω και αφαιρώ.
2: Να έχω τους ψήφους. Αφού τα χαϊβάνια ψηφίζουν βάσει των ομάδων και των θρησκειών.
1: Για το Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Δεν λέω ότι το 27 θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
2: Πολύ ωραία.
1: Κάνει τα πάντα.
2: Βέβαια.
1: Για να είναι έτοιμο.
2: Ψήφους έχει.
1: Γιατί το κάνει.
2: Ψήφους έχει.
1: Τώρα σου λέω αυτό το οποίο κάποιοι το χλεβάζανε. Και λέγανε ότι δεν μπορεί η χρήση και αυτά εδώ. Ορίστε, σου λέει, η χρήση μπορεί να το κάνει υποχρεωτικό.
2: Γιατί να πάει κόντρα με τους λαούς, ρε. Με το, με το πνευματικό υπόκοσμο της Ελλάδας, γιατί να πάει κόντρα.
1: Είπα εγώ τι πρέπει.
2: Είναι. Με τους Αιγύπτους, γιατί δεν πάει κόντρα. Ψήφι είναι.
1: Είπα εγώ τι πρέπει. Ρωτάω.
2: Με ρωτάς και σε απαντάω. Ναι, ναι. Βεβαίως.
1: Γιατί λοιπόν να μην ενδιαφέρει τι γίνεται στον Αριστεχνή Πάο, για ποιο λόγο παρέτει το Ισαΐδης.
2: Ναι, κοίταξε, αυτό δεν τον ενδιαφέρει σίγουρα. Ενδιαφέρει να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρει να μην έχει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΞής ο πελάτης, για τον ΠΑΟΚ.
1: Σκοτούρες.
2: Σκοτούρα, ναι. Ας έχει για το πετρέλαιο, ας έχει για άλλα θέματα. Εξάλλου το πετρέλαιο, η βενζίνη και το ψωμί του ΠΑΟΞη κοστίζουν λιγότερα από ό,τι η αγάπη του για την ομάδα. Οπότε για ποιο λόγο να μην το κάνει, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όσο υποβαθμισμένο το πνευματικό και το επίπεδο κάθε λαού, τόσο ασχολείται με το ποδόσφαιρο κάθε πρωθυπουργός. Και εγώ θα ήμουνα στο ίδιο κομμάτι. Γιατί και στο θρησκευτικό κομμάτι, με το πίμνιο, πόσο μυαλό να έχει, πόσα IQ. Εκεί τους έδωσε τους άλλους
1: λεφτά. Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Υπάρχουν σκεπτόμενοι.
2: Ναι. Τι υπάρχουν, λέει.
1: Σκεπτόμενοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν. Δεν μου λες, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία φύγαν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο αύριο. Είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ικανοί.
2: Δεν τους έχει ανάγκη στις ψήφους.
1: Είναι αυτός. Σκεπτόμενοι και ικανοί.
2: Όχι όλοι.
1: Ρε φίλε, ξέρεις πολλούς Έλληνες που να έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση.
2: Ξέρω πολλούς Έλληνες
1: και να έχουν πάει φύγανε, κάποιοι και να αποτύχανε.
2: Ξέρω πολλούς Έλληνες βέβαια που φύγαν και στο εξωτερικό, που τα κάνανε μαντάρα εδώ με τα οικονομικά που χρωστάνε και σηκώθηκαν και έβγαν για να γλιτώσουν. Ξέρω άλλο, και τέτοιους. Αυτό... Δεν είναι μόνο οι ταλαντούχοι που φύγανε.
1: Αυτό είναι άλλη
2: φύγανε ιστορία. Και, φύγανε και άχρηστοι από
1: λέω, ναι. Φύγανε ναι. Πολλοί ναι. Οι οποίοι όπου έχουν πάει διαπρέπουν.
2: Δεν διαπρέπουν
1: όλοι. Ακολουθούν τους νόμους οι ναι. Περισσότεροι.
2: Γιατί αν τολμάνε, μην τους ακολουθήσουν τους νόμους. Διαπρέπουνε.
1: Πού διαφωνούν.
2: Λοιπόν.
1: Λέω ότι προχωράνε γιατί βρίσκουν ότι εκεί υπάρχει ευκαιρία.
2: Ωραία. Μην την πάμε τώρα την παρένθεση σε εκπομπή. Πάμε, πάμε στην αρχή στο αρχικό πάλι. Πού είχαμε μείνει. Ότι τι. Πού είχαμε μείνει. Πώς ξεκίνησε.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς.
2: Ναι, πώς ξεκίνησε η κουβέντα και πήγαμε τώρα.
1: Με στο... την παρέτηση Ισαΐδη.
2: Ναι. Και ποιος νοιάζεται. Ο Παοξής αυτή τη στιγμή νοιάζεται για τον Γιαννούλη. Σου πω εγώ.
1: Δεν θα έρθει ο Γιαννούλης.
2: Δεν ξέρω ρε τι θα έρθει. Ξέρεις περισσότερο από τον Κουλιανό εσύ ή το ρεπόρτερ. Άσε τύπη. Α μας πούνε αυτοί. Κάνε τον έξυπνο παντού. Νοιάζεται για τον Χατζηδιάκο. Νοιάζεται για τον Σέντερφορ. Νοιάζεται αν έχει λεφτά ο Πάο Ξαμπαέ. Λοιπόν, δεν τον νοιάζει. Ναι.
1: Δημοσίευμα στο metrosport.gr.
2: Ναι.
1: Γιατί κάτι σε έχω πει και δημόσια και εκτός αέρα.
2: Άντε πάλι.
1: Γερμανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν πιέζεται να πουλήσει η Augsburg. Θα κρατήσει εβδομάδες το θέμα.
2: Ακούσε εκπομπή το πρωί, ρε.
1: Στα έχω πει αυτά.
2: Άντε πάλι. Ναι, ρε, τα είπες πιο μπροστά από τον Κουλιανό. Τον κέρδισε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Τον κέρδισε στην είδηση, ναι.
1: Ποιο να κερδίσω, ρε.
2: Τον κέρδισε στην είδηση.
1: Ο Νίκος είναι πάω.
2: Βρε.
1: Δεν θέλω να τον κερδίσω κάτι. Δεν έχω να χωρίσω κάτι.
2: Τι μπλέξιμο είναι αυτό. Με μιλάτε για τον Ισαΐδη. Ένα άσχετο θέμα για τον Παόξη. Άσχετο. Παρετεί το Ισαΐδη. Και ποιο ασχολείται ρε, με αυτό. Κάνει θέμα εκπομπή στον Ισαΐδη, ρε.
1: Ποιο θα αναλάβει.
2: Ο Φούφουτος. Και ποιο νοιάζεται.
1: Με ποιον θα είναι ο επόμενος.
2: Ποιο νοιάζεται, ρε.
1: Υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή.
2: Βρε, ποιο νοιάζεται αυτή τη στιγμή που ξεκινά θέμα τέτοιο.
1: Ποιος εσύ νοιάζεται. Δεν λες στον Παόξη που υπάρχει φίλο.
2: Και λοιπόν.
1: Δεν νοιάζονται.
2: Για τον Εραστέγνη.
1: Φυσικά.
2: Τώρα είναι ο Παοξής στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Γυρίζει με την κίνηση ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και σε ακούει ότι παρατείται ο Ισαΐδης. Έξισε τα. Να μην πω τι που φεύγει ο Ισαΐδης.
1: Τα φρύδια.
2: Ρε, εσύ είναι να έχει πέντε θέματα φοβερά και εσύ θα βρει το έκτο. Ας τον Ισαΐδη σου. Δεν του νοιάζει.
1: Το ποιο είναι πιο δυνατός, ο Σαββίδης ή ο Μισακίδης, είναι θέμα για τον Παοξή.
2: Όχι.
1: Το αν ο Εραστέγνης Πάοκ, ναι. Οποιοδήποτε που είναι στον προεδρικό θόκο. Είναι υπέρ του ενός του άλλου. Είναι θέμα.
2: Κόκκινε, είναι 1,5 εκατομμύριο παοξίδες. Να σε απαντήσω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνεις το. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και μπλέκονται 3.000 άτομα, 2.000 άτομα, ποιος θα οικονομήσει.
1: Ναι.
2: Δεν τους νοιάζει το 1.499.000. Τι θα κάνουν τα 1.000 λαμόγια να πούμε.
1: Δεν μου λες, εσύ εφάλι. Δεν κάνεις καλαμπούρι, τους πειράζεις, τους κολλάς. Μπορεί να λες και μεγάλες αλήθειες πολλές φορές που λες. Πού είναι τα διαρκείας, γιατί δεν κυκλοφορείτε ακόμα. Γιατί δεν κυκλοφορούν τα διαρκείας στον
2: Πάο. Ο Ισαΐδης που κολλάει σε αυτό.
1: Ρωτάω.
2: Ναι.
1: Γιατί...
2: Εσύ νομίζεις ότι ο Παοξής μας ακούει αφού ξεκινάς με Πάο και καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Εσύ πιστεύεις ότι ο Παοξής εκτιμάει τον κάθε πρόεδρο Εστέγνη που έχει.
1: Κάποιες φορές ναι.
2: Κανένα δεν εκτιμάει. Ξέρουνε.
1: Προσέχω πως εκφράζομαι.
2: Κανένας παόξης.
1: Κάποιες φορές ναι.
2: Καταρχήν απομυθοποιήθηκε η μεγαλύτερη χούντα που πέρασε στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, ο Κατσαρής. Απομυθοποιήθηκε πέρσι.
1: Γιατί χούντα.
2: Γιατί όταν βγαίνεις 30 χρόνια συνέχεια πρόεδρος, μιλάς για χούντα.
1: Δηλαδή,
2: μεταφορικά.
1: Πώς το λένε τον δήμαρχο που βγαίνει πόσα χρόνια εδώ πέρα στην.
2: Ποιος δήμαρχος.
1: Εδώ έχει κάποιους δημάρχους.
2: Θα μπλέξουμε τους δημάρχους τώρα.
1: Ο Κυρίζογλου βγαίνει πόσα χρόνια.
2: Κυρίζογλου.
1: Ναι.
2: Ναι, και τι.
1: Αμπελοκύπαμε, με νεμένη σαν δεν καλά. Ο άλλος ο δήμαρχος εδώ πέρα πάνω.
2: Κακώς βγαίνουν τόσα χρόνια.
1: Ρε φίλε, πάνε να πει ότι κάτι καλό κάνουν.
2: Ναι, το ξέρεις.
1: Για να του ψηφίζει τόσο κόσμο και να επιμένει και να του ψηφίζει.
2: Μπορεί να έχει προσωπικό όφελος ο καθένας.
1: Δεν μπορεί να του βολέψει όλους. Που να χτυπάει το πισινό του κάτω δεν γίνεται.
2: Δεν ξέρω.
1: Κάτι καλό θα κάνουν. Γίνονται και καλά πράγματα.
2: Αχ, άλλαξε το με αυτό το ΠΑΟΚ.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα. Δηλαδή, ξεκινά ένα θέμα που είναι για τον ΠΑΟΚ παντελώς αδιάφορο.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα-σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr.
3: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Μητέρα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3.30.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο Κολέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιο Πετκανίδη, αδελφών 101 και Μάρκ Μπόρ Σαρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίδη και του συνεργάτε του. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσει το 23-10-85-27-27, γιατί πολύ απλά χρειάζεται να είναι, μπορείτε να κάνετε χρήση του τηλεφώνου και να εξυπηρεθείτε 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο inbox σταθμού στο Facebook. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Λοιπόν, Γιαγιανούλη, δεν θες να μιλήσεις.
1: Όχι, πώς δεν θέλω.
0: Ακούω.
1: Και τον Ισιαγιά δεν θέλω να μιλήσω. Που είναι παντελώς άσχετος με το...
0: Το είπαμε, εντάξει. Διαφωνώ, δεν θα μαλώσουμε.
1: Με τον Γιαννούλη, όπως είχες το ρεπορτάζ από Γερμανία με τους μάνατζερ που κάνεις παρέα και εσύ, γιατί και ο Κουγιανός και εσύ έχετε, πώς το λένε, σφίξατε τα δίκτυα σας στο ρεπορτάζ στο εξωτερικό, είναι η αλήθεια ότι η ΑΟΛ...
0: Ο Νίκος καίγεται, ρε φίλε, γιατί είναι η αγάπη του.
1: Είναι.
0: Yeah. Η καψούρα του είναι ο Πάος.
1: Σιγά, ρε, μπροστά μας. Σιγά. Σιγά. Σιγά η καψούρα του, η αγάπη. Σιγά αυτά τα σάλια. Φτάνει αυτά τα σάλια.
0: Σάλια, ρε.
1: Τα σάλια, η αγάπη του, η καψούρα του. Σταμάτα, βρε. Το σάλιο να πούμε. Η αγάπη του και η καψούρα του. Χωρίς ΠΑΟΚ δεν ζήσει δηλαδή. Τι θα πάθει.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό μας λες τώρα. Λοιπόν, δεν κατεβαίνει η Άουσμπουργκ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κάτω από τα 5 εκατομμύρια, τα οποία τα δίνει ο Ολυμπιακός τώρα, χθες. Το πιο πιθανό είναι.
0: Δεν θέλω να πάω κοντά, ούτε ο Ολυμπιακός θα δώσει.
1: Μπορεί. Μπορεί να κάνει ένα μπλοφάρι και ο Ολυμπιακός.
0: Μην τα δώσει άλλο.
1: Θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός τα δίνει. Τα δίνει κι αυτός. Τώρα το θέμα είναι ο φόβος του Γιαννούλη. Μην του πούνε οι παοξίδες, τον κάνουν εντά να πούμε. Και τον πούνε καλά, γιατί πήγες εκεί και είσαι προδότης. Αυτά εδώ τα παοξίδικα εδώ τα. Ναι.
0: Μπορώ
1: και
0: να μιλήσω.
1: Περίμενε. Και επειδή ο Πάσα ένα, να πούμε, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, όταν σταματήσει, θέλει να έχει τα πάρε δώσει με τον Πάκο εδώ πέρα, γιατί ο Πάκο είναι ίδρυμα. Είναι ίδρυμα. Τι σημαίνει ίδρυμα? Ωραία, έχει 500 υπαλλήλους και οι 400 είναι άχρηστοι. Και να είναι 100 καλοί. Μπορεί να πάθει κανένα έφραγμα, κανένα παλέμαχος που δεν έχει φράγκο και να πει ο Σαββίδης, δίνω εγώ τα λεφτά. Δεν έχει δουλειά αυτός, πάρ' το να δώσει 700 ευρώ, ξέρω και τα λοιπά. Θέλω να είναι εδώ κοντά. Δεν θέλω να χαλάσουν αυτό εδώ. Ξέρεις γιατί? Σου λέω, άμα ασχοληθώ, να έχω εδώ την οικογένεια. Η οικογένεια του πάω και εδώ την οικογένειά μου. Άμα πάω Ολυμπιακό, θα με πούνε, φύγες, έκανες, έρανες, μην γίνω κανένας καρτάδος, θα πούμε. Μην γίνω κανένας, ξέρω εγώ, ποιο να είναι ο Γούναρης, ξέρω εγώ, που δεν το χωνεύουν. Γι' αυτό όλη η φασαρία γίνεται με τον. Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πονηρός, κάτσε. Πονηρός. Σου λέει με 31 χρόνο, 32 πάω. Πόσο έχει μπάλα θα παίξω ακόμα? 2 χρόνια, 3, 4, 5. Από τα 37 μέχρι τα 80 που θα πεθάρω, 90, τι θα κάνω? Δεν πρέπει να έχω παρεδώσει. Γιατί να χαλάσω τη σχέση μου εδώ πέρα με τους ουρακοτάγκους?
0: Τελείωσες.
1: Περίμενα, δεν τελείωσα. Γιατί να χαλάσω τη ζάχαρα για με αυτούς τους μάω που μου αρχίσουν να με επιτεθούν γιατί πήγες εκεί, γιατί έκανες αυτό? Περίμενε, βρε, να μιλήσω για αυτό που λέω. Αν πάω σε κάνω Ολυμπιακό, με πούνε πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Του
1: πετάξει κανένα γκολ εδώ. Κατά λάθος κάνα μαρκάρισμα, θα αρχίσουν να ου. Πού να με ξαναπάρει μένα ο Σαββίδης ή όποιος είναι εκεί πέρα μετά στις ακαδημίες? Πού να με πάρει μάνατζερ? Πού να με πάρει βοηθό προπονητού? Πού να με πάρει γενικό αρχηγό? Αυτά σκέφτεται ο Γιαννούλης. Και πολύ καλά κάνει.
0: Μπορώ να μιλήσω?
1: Έτσι μιλήσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά.
0: Είστε ευγενές.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Όταν θέλετε, είστε ευγενείς.
1: Είμαι ευγενέστατος.
0: Όταν θέλεις.
1: Φυσικά είμαι ευγενέστατος. Εκεί που.
0: Από πού να ξεκινήσω?
1: Ξεκίνα από
0: μου. Ναι. Ήταν φίλος ο Αλέξανδρος ο Πασκαλάκης.
1: Ναι.
0: Το συμβούλεψε να πάρει στον Ολυμπιακό?
1: Το συμβούλεψα.
0: Εδώ δυστυχώς είμαστε ξεβράκωτοι και μιλάμε ανοιχτά στον κόσμο.
1: Μου λέει αυτή εδώ επειδή.
0: Τελειώσω. Εγώ δεν σε διακόψω.
1: Είπες για Πασκαλάκη. Λέω, σε κάνα πρόταση? Όχι. Γιατί πλακώθηκα στο ξύλο με κάτι οπαδούς και είπαν αυτοί, μην τον κάνετε πρόταση. Οπότε λέει, τι να κάνω. Αγαπά τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι οικογένεια ο Ολυμπιακός. Παίξε 4 χρόνια. η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Εδώ η πόρτα είναι κλειστή για σένα. Τι πιο απλό δηλαδή, τι πιο ανθρώπινο, τι περίεργο σε φαίνεται. Γιατί σε φαίνεται περίεργο?
0: Είπα ότι μου φαίνεται περίεργο. Λέω, με το που πήγε στον Ολυμπιακό, έχασε κάτι.
1: Κέρδισε.
0: Αν ο Γιαννούλης δεν πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα χάσει κάτι.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Όταν σταματήσει την μπάλα, θα βρεθούν 5 ουρακοτάνκι από την Νεάπολη, 5 βυσιγότθοι από την Γιάννητσά, 10 από την Πέλα, 20 από την Ημαθία. Θα αρχίσουν να είναι ο προδότης που δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ κτλ. Και θα πούνε. Θα τον κάνουν πιο δύσκολα την αυτήν, θα τον κάνουν γενικό αρχηγό στον ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο. Να τον κάνω τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο. Να τον βάλω στην ΚΑΠΑ 14 αύριο μεθαύριο. Αν κάνει μια ακαδημία καλή του ώρα, να τον πάρουν να συνεργαστεί. Την πόρτα θέλει να ανοίξει επαγγελματικά. Να είναι εκεί, ξέρω εγώ, στο ίδρυμα και αυτός μέλος του ιδρύματος, θα πούμε.
0: Αυτά τα κάνουν.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αυτοεκτίμηση.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν έχουν κάνει και κουμάντο στη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ αδιανόητο ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Που έκανε την καριέρα που έκανε.
1: Μεγάλη καριέρα. Ναι.
0: Και πήρε και κάποια καλά συμβόλαια.
1: Να τα χαίρετε, βεβαίως.
0: Και τα εγγόνια του να τα χαίρετε.
1: Βράσε τα εγγόνια του ήσυχα να πούμε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά δεν έχει ακόμα άνθρωπο, τα εγγόνια του εσείς σκέφτεσαι. Πάμε παρακάτω.
0: Ευχή έδωσα.
1: Βράσε την ευχή
0: δεν
1: σου.
0: Δεν έδωσα κατάρα.
1: Το πεινασμένο έμεινε εκεί στα συμβόλαια.
0: Θα σου πω κάτι πάλι βλακία. Θα βρει να πει πάλι βλακία.
1: Α, τον άνθρωπο είσαι.
0: Θα σου πω κάτι που σχετίζεται με αυτό που έκανε κατά κάποιο τρόπο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για μένα. Όπου είναι να παίξει να πάει. Γιατί ακόμα είναι σε μια παραγωγική ηλικία και όπου μπορεί να πάει και τον θέλουν να πάει. Πρέπει ο καθένας να βασίζεται στα δικά του τα ποδία και στις δικές του δυνάμεις.
1: Τη θεωρία
0: του. Ο αδερφός ο Γιαννούλης, ο Κώστας, ο μεγάλος του αδερφός.
1: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον?
0: Θα μιλήσω.
1: Ναι.
0: Έπαιρε στον Ηρακλή.
1: Ναι. Άλλη καριέρα έκανε αυτός. Πιο χαμηλή.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, να τελειώσεις.
0: Έπαιζε αριστερό μπακ.
1: Ωραίος, το θυμάμαι.
0: Στον Όφιο έπαιξε και στόπερ κάποια στιγμή.
1: Πολύ καλός, το θυμάμαι, ναι. Α, τίμιος.
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα πρώτα του βήματα βρισκόμαστε 3, 4, 5 φορές. Τώρα να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν μου λες, άμα ρίξει καμιά κλωτσιά, θα πάθεις τίποτα?
1: Ποιον να ρίξει κλωτσιά?
0: Μόνο αντίπαλο παίκτη.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν σου έχουν μάθει ότι και η μπάλα και ο παίκτη δεν περνάνε?
1: Αυτά δηλαδή, ο Καραΐσκος τα έλεγε. Ο Σπυρίδωνας και άλλοι. Μπέρδεψε τις εποχές.
0: Καθόλου δεν μπέρδεψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε πολύ light.
1: Ναι.
0: Το δουλεύει, λέω, δεν σου είπα να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Αλλά ρε φίλε, το φάουλ είναι μέσα στα πλαίσια.
1: Η κουβέντα μας που κολλάει τώρα.
0: Σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το είδε το παλικάρι. Γερός να είναι και
1: πρέπει τώρα. Πρέπει να είσαι ευχές. Πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Ξεκίνησε να τρώει και κάποια κίτρινη κάρτα, να κάνει φάουλ, να μην περνάει και μπάλα και να βελτιώνει.
1: Εξαιτίας εσού δηλαδή.
0: Μπορεί να το είχαν πει και άλλοι 10.
1: Μάλιστα, ναι. Εκεί πάει η κουβέντα τώρα. Τον είπε ο κόκκινος και τον ακολούθησα.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή εξαιτίας εσού ο Πασχαλάκης πήγε στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω κάτι απλό. Λέω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά τα οποία παίρνουν κάποια χρήματα που δεν θα τα βρουν σε καμία δουλειά έξω. Κανονική δουλειά, όχι δουλειά αν θα γίνουν προπονητές ή κάτι άλλο. Είναι αδιανόητο να μην έχουν λεφτά και να σκέφτονται ότι θα πρέπει να είμαι σε μια ομάδα για να με προσέχει μετά και να με βάλει σε κάποιο πόστο. Πρέπει να είναι τέρας ανασφάλειας,
1: ναι.
0: Ή να είναι πολύ κακός διαχειριστής με τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Αν είμαι λάθος, βγάλε με λάθος.
1: Πόσο χρονό είναι ο Βιερίνια?
0: Ο Αντρέλη,
1: ναι.
0: 37.
1: 40.
0: Είναι 40.
1: 40.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αν πεθάνει στα 80,
0: ναι.
1: Είναι 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τρώγονται τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω πώς έχει βγει.
1: Άσε ρε κόκκινε. Όταν τα,
0: και σε μια μέρα τρώγονται.
1: Μπράβο. Άρα πρέπει όσα λεφτά και να έχεις να κερδίζεις. Άσε να ξέρω και να σκέφτομαι αυτό που θέλω. Ο Γιαννούλης από το φόβο του μην τον πούνε αύριο μεθαύριο και χάσει τις δουλειές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Όλη η φασαρία γι' αυτό γίνεται. Και άμα μείνει στην Άουσμπουργκ, λέμε, και δεν πάει στον Ολυμπιακό, θα γυρίσει και ήρωας. Θα πει εγώ. Στα 33-34, αν είναι να πάρει 500 χιλιάρια, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο. Θα κερδίσει την υπεραξία από τη συμπεριφορά του. Άσε με να ξέρω παραπάνω τώρα πώς σκέφτεται ο κάθε Έλληνας, θα πούμε. Άρα, πάμε παρακάτω. Καλό παιδί.
0: Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρεις, το μυαλό σου δεν λειτουργεί. Όπως το δικό μου, ας πούμε.
0: για να λειτουργεί το μυαλό σου πρέπει να έχει.
1: Πρέπει πάνε στα θέματα τώρα.
0: Αν πάμε στο Πετπενζάκι, σε βάλει τώρα στην. Θα ανεβάσει πάνω στον εγκέφαλο, δεν θα βρει και εγκέφαλο.
1: 300 άλογα θα βρει.
0: Άλογα θα βρει. Ναι. Εγκέφαλο. Εγώ δεν βάλω και τα. Και εξάτμιση θα βρει. Και αμορτισέρ θα βρει.
1: Πάμε νευρε κρύε, βρε. Πάμε τι κρυάδε σου. Πάμε.
0: Επανάκριε. Εντάξει. Στο λέω και το εννοώ. Ειλικρινά είναι από τα πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται πολύ. Κάποτε σε αναχωριόμουν, έπαψα όταν μάθαινα ιστορίες. Έβλεπα δηλαδή κάποια τοτέμ των παιδικών μας χρόνων. Πραγματικά να μην έχουν να φάνε.
1: Δεν κλαίω κανέναν.
0: Εγώ τι είπα πριν, πριν από ένα λεπτό. Τι είπα. Κάποτε σε αναχωριόμουν. Ναι. Πλέον όχι. Και λέω κάτσε ρε φίλε. Αυτό σου έβγαζε δισεκατομμύρια σε δραχμές. Εκατομμύρια σε ευρώ. Άρα κάτι έκανε λάθος.
1: Προφανώς. Πάμε παρακάτω.
0: Τα υπόλοιπα είναι λόγια.
1: Ωραία.
0: Αρχίζω και το πάνε καλά στον Ηρακλή. Χωρίς να υπονοώ ότι ενθουσιάζομαι σαν φίλος του Ηρακλή με τη μεταγραφή Σόρια. Μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι που κάνανε και τον Αθανασιάδη. Το ξέραμε όμως. Ήτανε τυπική η λόγη που ανακοινώθηκε τώρα. Λόγω του ότι έπρεπε να λήξει και τυπικά το συμβόλαιο του με τον Άρη. Αλλά λέω ότι περιμένω να δω κοινής ουσίας και σημαντικές. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πονηροί ή και έξυπνοι μπορεί να τους πει σαν και σένα που λένε γιατί αυτός προτείνει αύξηση των ομάδων. Τι φοβάται. Μήπως έχει ανασφάλεια να πέσει μία και να ανέβουν τρεις.
1: Το πρόβλημά του δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι η δικαστική αυτή με τον Ευγενίου. Εκεί θα γίνει το γέλιο.
0: Είσαι σίγουρος του πρόβλημα.
1: Μάλλον είναι. Ξέρω εγώ. Το πρόβλημα του είναι η δικαστική αυτή με τον Ευγενίου. Εκεί θα γίνει το γέλιο.
0: Είσαι σίγουρος του πρόβλημα.
1: Μάλλον είναι. Ξέρω εγώ.
0: Και πώς μέχρι τώρα.

0: στο ξύλο τον άλλο.
1: Από ένα σημείο και
0: την πήρα τέτοια ομάδα. Αυτό κατέγραψε η ιστορία.
1: Ούτε μπροστά ήμουνα.
0: Εγώ τι μπροστά να.
1: Ούτε μπροστά ήμουν στου υπόλοιπου.
0: Πάει το ταξί. Μπλε μαρέ έγινε.
1: Μπλε είναι το ταξί.
0: Ναι, μπλε μαρέ έγινε λέω. Το μπλε μαρέ είναι
1: το ταξί.
0: Ναι, μπλε είναι το ταξί.
1: Λοιπόν. Ούτε μπροστά στη συμφωνία ήμουνα, ούτε ξέρω τι γράφουν τα χαρτιά.
0: Ελληνικά μιλάω. Πλήρωσε μονεβασιώτη.
1: Πολύ καλά
0: ελληνικά μιλάω. Πλήρωσε μονεβασιώτη στον Ευγενή.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι η συμφωνία έλεγε ότι θα πάρεις 5-6 δραχμές για την ακρίβεια, 600.000 ευρώ, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα αριθμό χρεών από εδώ και πάνω.
0: Ναι, είπα ότι ο λογιστής τα χρέη τα βρήκε αλλιώς. Πήγαν οι άλλοι, τον πλακώσαν το σγουρί επάνω στο.
1: Μήπως μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπερδεύουμε καθόλου. Μετά πήγε στο.
1: Μήπως έχεις.
0: Στην Αριστοτέλους, τον πλακώσατε για τον άλλο και πήρε τις μετοχές. Γι' αυτό τις πήρε τις μετοχές. Είσαι σίγουρος ότι στα δικαστήρια αύριο θα την κερδίσει την υπόθεση Ευγενία.
1: Τώρα κάνει εκπομπή. Μόνο γι' αυτό.
0: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άμα μου μιλάς για το άλλο, έχει κάποιο άγχος.
1: Είπες κάτι το οποίο απαγορεύεται, το λες εσύ. Απαγορεύεται. Δεν είναι αναλογιστής, είναι εταιρεία ορκωτών λογιστών. Η οποία μπήκε. Την πληρώνουν τα συμβαλόμενα μέλη που έχουν ένα νομοσυμφέρον.
0: Δηλαδή, εγώ αν πληρώσω έναν ορκωτό λογιστή, δεν θα πει υπέρ μου να πούμε αυτό που θέλω εγώ.
1: Όχι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τους έχεις για ηλίθιους.
0: Καθόλου.
1: Επειδή δεν είναι ηλίθιοι, γι' αυτό σου λέω.
0: Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω, εγώ ξέρω, έγινε αλλαγή.
1: Απαντάς ποιος το έχει, αυτός ο οποίος έχει τις μετοχές και τις δίνει για έλεγχο ή αυτός που πάει να τις αγοράσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρακτικά.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Πρακτικά μιλάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ρε, απάντησε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρακτικά ποιος
0: έχει. Εσύ τι λες.
1: Αυτός που έχει τις μετοχές.
0: Ποιος έχει τις μετοχές.
1: Τις είχε μέχρι να τις πάρει.
0: Ναι. Πώς τις πήρε.
1: Τις είχε ο κύριος Ευγενίου.
0: Πώς τις πήρε τις μετοχές.
1: Με κάποια χαρτιά τα οποία εμφάνισε.
0: Με μπουνιές τις πήρε τις εκλογές. Τις μετοχές.
1: Για να μπορέσει να κάνει αύξημα του
0: κεφαλαίου. Γιατί το.
1: Έκανε αύξημα
0: του κεφαλαίου. Γιατί το δίρατε, ρε, τον Ευγενή.
1: Δεν τον έδιρε κανείς. Εμένα μου δεν τον έδιρε κανείς.
0: Ποιος είπε.
1: Εμένα μου το είπε.
0: Εγώ ξέρω με μολυβόνερο τρεις μέρες.
1: Εμένα μου είπε
0: το μολυβόνερο.
1: Βλακίες λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι δεν τον χτύπησε κανείς.
0: Εμένα ο Σγουρής.
1: Ότι δεν τρώει μαγιά από κανένα.
0: Α, ναι, καλά, καλά, ναι.
1: Έτσι μου είπε άνθρωπο.
0: Ναι. Σαν τον άλλο που είναι τα μάτια του μαύρα, τι έπαθες, ναι. Χτύπησα στην πόρτα, λέει.
1: Δεν τον είδα, τι μου είπε, σου λέει.
0: Ναι, εμένα ο Σγουρής όμως μου είπε ότι.
1: Ο Σγουρής ήταν μπροστά.
0: Μάλλον μπροστά ήταν. Πάνω σίγουρα συνδέεται μπροστά. Είπε ότι έφαγε πολύ ξύλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κόβει το τώρα
1: εδώ πέρα. Ο Σγουρής που είναι τώρα.
0: Ποιο Σγουρής. Στην Τρίγλια είναι, πού είναι.
1: Ποια Τρίγλια.
0: Πώς
1: δουλεύει για τον Απόλλον Πόντου με τον Πρόνο Καλαμαριά.
0: Και άλλο γουρί, ελοδίω, μπερδεύει του γουρίδε. Μπερδεύει του γουρίδε. Όχι το γουρί τον ποδοσφαιριστή που ήταν και έγινε αυτό τεχνικό διευθυντή. Άλλο γουρί, λέω εγώ. Έχει μπερδεύει του γουρίδε. Και ένα γουρί μπακάλι είχαμε εμεί στη γειτονιά, το θυμάσαι. Άντε, μπράβο. Πάμε, πάμε. Ο τρίτο γουρί.
1: Και συγγενή γουρί
0: ναι,
1: που ήταν στη λαϊκή.
0: Αντά το γουρί στη λαϊκή που ήταν. Άσε με τον Ηρακλή και το γουρί τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Επειδή το είπε ο γουρί πρέπει να είναι έτσι. Το αβαντάζ λοιπόν το έχει αυτό που έχει τι μετοχέ.
0: Ο γουρί είναι κολλητό με τον Ευγενού, δεν είμαι εγώ.
1: Έχω κατηγορήσει τον Σγουρή τον Ευγενή.
0: Όχι, λέει ο Σγουρή προχθέ με πήρε, λέει ο Ευγενή βρίζει τον κόκκινο. Έτσι με είπε.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Ε, τώρα σου πω ψέματα. Κρατάω εγώ μυστικό.
1: Εύκολα λε ψέματα.
0: Ναι. Πάρ τον τηλέφωνο στο διάλειμμα τώρα. Επιτόπου.
1: Το πάρω.
0: Πες με είπε ο Ραπτόπουλο ότι τον είπε ότι, ότι με βρίζει ο Ευγενή.
1: Θα τον πάρω.
0: Πάρ τον τώρα, στο μόλι. Και 55. Πάρ τον και πες.
1: Τραπώ.
0: Γιατί εγώ θα τραπώ να τον πάρω τηλέφωνο. Τι έχω να χάσω. Θα μου βουλώσει
1: ο ρητήρα μου. Κάτι.
0: Α. Εμένα με πήρε ο Σγουρής και μου λέει το δικαστήριο αυτό και τα λοιπά και πες το κόκκινο ότι το βρίζει ο Ευγενίου. Αυτό. Εσύ άμα θες και δεν πιστεύεις πάρ' το στο διάλειμμα.
1: Είπα κάτι το οποίο θίγει τον Ευγενίου.
0: Πάρε και
1: γιατί πες, να με βρεις.
0: Γιατί σε βρεις.
1: Εξήγησέ μου και
0: γιατί σε βρεις.
1: Δεν σου απάντησε
0: για γιατί παίζεις το μέρος του αλλού γι' αυτό.
1: Με τον Ακλήμα.
0: Ποιον Ηρακλή, αφήστε το παραμύθι. Άτομα συμπεριλαμβάνουν συμπεριφορές και τέτοια. Ποιον Ηρακλή, ο Ηρακλής είναι ένα πρόσωπο πράγμα. Πάω και ένα πρόσωπο πράγμα. Άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι.
1: Είχα εγώ καμία συναλλαγή, πήρα κάτι από τον κύριο Ευγενίου.
0: Πού ξέρω
1: είχα εγώ. Μια συναλλαγή με τον κύριο Παναβασιώτη.
0: Πού ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ όταν φεύγεις από εδώ, ρε κόκκινο. Μπορώ να βάλω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Πιθανόν και δεν έχεις.
1: Ε, τότε.
0: Πιθανόν και δεν έχεις.
1: Γιατί με βρίζεις, ρωτάω.
0: Ο Ευγενίου γιατί σε βρίζει.
1: Ναι, γιατί. Όπως λέει ο κύριος Γκουρίς.
0: Όπως λέει ο κύριος Γκουρίς. Πάρ' το στο διάλειμμα να σου πει. Και μετά κάνε.
1: Το τηλέφωνο του Γκουρίς δεν το έχω. Δεν έχω μιλήσει.
0: Θα στο δώσω εγώ ποτέ. Γκουρίς.
1: Δεν, όχι, θα πάρω τον Ευγενίου.
0: Τι να πάρεις.
1: Θα πάρω αυτό που λέω ότι με βρίζει.
0: Τι να πάρεις.
1: Αλλά μην έχω και πει ότι δεν με βρίζει.
0: Άμα η παντελόνια να πει. Αν σε Γκουρίς Τρίγλια. Τον πάρουμε τώρα, θέλεις. Τον παίρνω εγώ τώρα. Πριν το διάλειμμα.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
0: Α σε μέρα που δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Όλοι πιάνετε το μικρόφωνο και τρέμει το φιλοκάρδι σας, τα πούμε.
1: Πάρτο.
0: Είμαι στον αέρα τώρα με τον κόκκινο και του λέω ότι του, μου είπες ότι

0: Σγουρή, ότι ο σταμάτα, ρε, ότι ο Ευγενίου βρίζει το κόκκινο για τις βλακίες που λέει. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι αλήθεια ή δεν είναι?
1: Ωραία. Γιατί με βρίζεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Στο διάλειμμα
1: θα μας πει τώρα.
2: Στο... τον άνθρωπο την ομάδα, τι περιμένετε να σας κάνει?
0: Στον αέρα
1: τι
0: είσαι.
1: Το κάναμε?
0: Στον αέρα είσαι, να ξέρεις. Στον αέρα είσαι. Ναι, σε παίρνω τώρα.
1: Το κάναμε γιατί.
0: Στον αέρα είμαστε. Αν θες το διάλειμμα να τον πάρεις τηλέφωνο, προφανώς και σε βρεις. Ποιο σε πάρω εγώ? Σε 5 λεπτά σε παίρνω, κλείσε.
1: Τι έγινε?
0: Με βγάζει τρελό να πούμε εμένα τώρα.
1: Τον Ευγενίου σου να πάρουμε. Ο Σγκουρή μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Φρέα το παραμύθι τώρα. Πεθαίσα και τον Ευγενίου να πάρουμε. Γιατί σε βρίζει?
1: Εγώ δεν με βρίζει.
0: Εγώ δεν σε βρίζει.
1: Γιατί να με βρίζει?
0: Τώρα κόλλησε. 3 λεπτά μείνανε. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε στο διάλειμμα να τον πάρουμε.
1: Πάμε σε ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Τι έχουμε να κρύψουμε από το κοινό, τίποτα να πούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από το κοινό.
1: Και να θέλουν να κρύψουμε.
0: Τέτοια σχέση που έχουμε με το κοινό, τα λέμε όλα.
1: Το ξέρω.
0: Λέμε το... να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Γιατί κρύφτηκα τώρα?
0: Όχι, κανονικά τώρα.
1: Δεν δέχτηκα να πάρει τηλέφωνο.
0: Να πάρει.
1: Καλησπέρα, λέει, στη Δυτική για Ισπανία, Αυστρία, Άσο, λέει, και Αυστραλία, Αίγυπτο, Χ2. Ρε φίλε, ασχέτω το μικρό να αποδώσω. Παίξε ό,τι θέλει.
0: Τι?
1: Παίκλει Άσο Ισπανία και Αυστραλία έχει το Χ2.
0: Πόσο να πάρει ο Άσο της Ισπανίας δηλαδή? 1,50? Πόσο δίνει?
1: 1,50. Είσαι ανόητος. Δίνει 1,20, κάτσε να δω. 1,20 δίνει. Και αν δίνει θα είναι επιτυχία.
0: Πόσο δίνει?
1: 1,30.
0: Και θα παίξουμε 1,30. Εδώ με τον κόκκινο είμαι.
1: Άρα συμφωνεί.
0: Κάτω από 2. Βέβαια, φυσικά συμφωνώ μαζί σου. Φυσικά τι να... αηδίες, τα λέμε.
1: Σου είπα χτες άζω και εγώ Αγγλία.
0: Το πιάσε, μαζί το βλέπω.
1: Τέσσερα φορές.
0: Ναι, αμέ.
1: Είπα γκολ γκολ και over το Βέλγιο.
0: Αμέ.
1: 2,25.
0: Τα πιάσε.
1: Είπα Αμερική ότι θα σκοράρει ο Μπαλοκάνα, αλλά επειδή πλώνει κάτω από 2,95 πλώνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το παίξω.
0: Ναι.
1: Είπα over 1,5 γκολ η Αμερική.
0: Αλλά σύστρο, τι
1: επειδή πλώνει κάτω από 2, ναι, δεν θα το παίξω.
0: Ναι.
1: Βγήκαν όλα.
0: Όλα.
1: Και τι να πω, ότι είμαι μάγο.
0: Είσαι Θεό, ναι.
1: Δεν είμαι, ρε φίλε. Καλημέρα είχα χτε.
0: Είσαι Θεούλη.
1: Είχα καλημέρα και άλλοι έχουν καλημέρα.
0: Είσαι μεγάλο Θεούλη. Τέσσερα, σοβαρά μιλάς.
1: Εντάξει, και Αυστραλία, Αίγυπτος, μην ακουμπείς το Χ2.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος.
1: Θα κλαις τα λεφτά σου.
0: Το Χ2 πόσο δίνει η Αυστραλία, Αίγυπτος? Δίνει καλό.
1: 2,45 πληρώνει από ό,τι βλέπω μια εταιρεία το διπλό. 3,30 ναι. Ο Άσος, 2,90 ο Άσος. Αν πληρώνει 4 φράγκα ο Άσος.
0: Ξαναπέστα, δεν τα κατάλαβα.
1: Αν ο Άσος.
0: Ο Άσος τι είναι?
1: Αυστραλία.
0: Ωραία.
1: Πλήρωνε 4.
0: Ναι.
1: Θα τον βομβάρδιζα.
0: Και γιατί δεν τον βομβαρδίζει τώρα δηλαδή?
1: Δεν με καλύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αμαλυτεί ποσότητα η Αίγυπτος, αλλά δεν είναι καλή ομάδα. Και η Αυστραλία τρέχει ακατάπαυστα. Είναι πάρα πολύ αθλητική ομάδα.
0: Είναι αθλητική ομάδα, βέβαια.
1: Ενώ η Αίγυπτος δεν είναι.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό ο Σαλάχ τι να είναι?
1: Έχει το Σαλάχ.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι μόνο ο Σαλάχ.
0: Έχει κι άλλου Σαλάχ μέσα.
1: Έχει κι άλλο παικταρά. Μεγαλύτερο από το Σαλάχ σήμερα που μιλάμε.
0: Σε τι ηλικία?
1: Στην καλύτερη ηλικία που θα μπορούσε να είναι.
0: Ποιο είναι?
1: Το Μαρμούζ, λέω, τον επιθετικό που τον πήρε.
0: Α, το Φόρλι.
1: Από τη Γερμανία η City. Άσχημα να σου πέφτει ο Μαρμούζ.
0: Άμα βάλει γκολ, δεν με πέφτει άσχημα.
1: Γιατί θες να κερδίσει η Αίγυπτος?
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τους Αιγύπτιους τώρα. Με στη βρωμιά εκεί πέρα όλη η Αίγυπτος.
1: Εγώ.
0: Πήγε άλλο ταξίδι στην Αίγυπτο, να πούμε, ένα φίλο Μοντζόλα. Πήγα, λέει, στο Κάιρο.
1: Ο Θοδωρό.
0: Τι να κάνει στο Κάιρο, πήρε και τη γυναίκα του μαζί.
1: Καλά έκανε.
0: Πήρε τη γυναίκα, πήγε στο Κάιρο.
1: Καλά έκανε.
0: Τι να δει στο Κάιρο?
1: Από το να βλέπει ένα καλύτερα δει κάποια μόνη.
0: Το εφιαλωμένο νερό εκεί έχει 8 κιλά χώμα, να πούμε. Πήγε στο Κάιρο.
1: Α, πάει στη Μύκονο.
0: Καλύτερα πάει στη Μύκονο.
1: Το πλώνει 50 ευρώ το μπουκαλάκι.
0: Καλύτερα στη Μύκονο. Πάει στο Κάιρο. Με σου βρωμιάρι.
1: Καλά και εσένα για τη Μύκονο δεν αφεβάλα. Λογικό είναι να σ' αρέσει. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα
4: είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλησπέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Σε πρώτη φάση, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Πειρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αντικείμενο τις μοβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν και τις ονόμασαν παρεμβάσεις. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:06 το μεσημέρι και είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
19: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
18: www.nyc.gr.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
21: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
0: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
26: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
27: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Περιμένω,
1: επιστρέφουμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με Θανάση Πολίτη. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ Αθηνά Διακυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λοιπόν, τώρα αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όση σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού? Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια είχε να έχει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Περιστέλου 43, στο κέντρο. Λοιπόν,
0: μίλησε στο διάλειμμα.
1: Μίλησα, ναι.
0: Τι συμπέρασμα έβγαλε?
1: Συμπέρασμα δεν βγάζω, μου είπε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω.
0: Μη φοβάσαι να το πεις.
1: Όχι, όταν μιλάω με κάποιον.
0: Ναι.
1: Ακούω αυτά που έχει να πει.
0: Βρέα το παραμυθί, σε είπε.
1: Ότι με έβρισε.
0: Γιατί σε έβρισε?
1: Όχι, δεν είπε γιατί, είπε ότι σε έβρισε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ανεφλόγου.
1: Αυτό είναι που δεν λέγεται.
0: Μάλιστα. Ή τότε τι μας λέτε? Ή λέτε στον κόσμο τι γίνεται ή δεν λέτε?
1: Καμία.
0: Θα γίνει δικαστήριο για τα λεφτά?
1: Καμία σχέση. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό, όχι.
0: Α, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Ωραία, μη, αφού δεν πεις τίποτα, μας λύσει τον έρωτα να πούμε. Προχώρα.
1: Είπα εγώ το από κάτι.
0: Τι να πεις εσύ?
1: Μην ακούτε τίποτα, ο Μονέτα έχει όλα κανονισμένα. Βγάλε χόλιγα από το όπλο για τον Ερακλή ότι αυτός την πήρε τζάμπα, λέει, μισή χρονιά με τον Ευγενείο, δύο αυξήσεις με το κεφαλαίο έκανε, 500...
0: Λεφτά τον Ευγενείο ρε τον έδωσε, που πήρε την ομάδα. Ή τον πλακώσετε εκεί στην πλατεία στο τέλος. Άστε το παραμύθι, πάμε, άστε τον Ερακλή. Κάνει ομάδα, θα πάει καλά, πάμε. Άλλο. Τι έγινε, τι έπαθες?
1: Τι πρέπει να πάθω κάτι?
0: Σε βλέπω δεν μιλάς, έχεις παγώσει να πούμε.
1: Ποιος πάγωσε? Ποιος πάγωσε?
0: Εντάξει.
1: Και τι θα παγώσει? Λοιπόν, για τις μεταγραφές του Ηρακλή είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλές?
0: Για να σωθεί η ομάδα καλές.
1: Δεν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω?
0: Γιατί να κάνει κάτι παραπάνω? Τι στόχο έχει δηλαδή?
1: Τι στόχο θα έπρεπε να έχει?
0: Να σωθεί.
1: Να σωθεί.
0: Κόκκινα 10 χρόνια λείπει από την Α' Εθνική. Πρώτος χρόνος να
1: και...
0: σωθεί. Τι να κάνει?
1: Και
0: τι και? Γιατί όταν είχε το Χατζηπαναγή, τι στόχο είχε?
1: Άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις, άλλα δεδομένα, πολλές.
0: Πρέπει ελληνικά μιλάω. Με το Χατζηπαναγή και το φίλο σου το Λάκη, το Παπαδό. Τι στόχο είχαν? Δηλαδή όταν βγαίναν 8.
1: Γιατί οι άλλοι εχθροί ήταν ο Κοφίδης, ο Καραΐσκο και οι υπόλοιποι.
0: Ρε αγόρι μου. Όταν βγαίναν 8, σπλακώνασαν οι ντομάτες? Όχι. Βγαίναν 8,
1: πήγαιναν. Είναι κλειδί, λέει,
0: δεν του κάνανε και τίποτα.
1: Πέμπτη, τέταρτη, τρίτη, 8η, 7η, ό,τι θε.
0: Ναι.
1: Χαιρότανε κανείς.
0: Γιατί λυπήθηκε κανείς?
1: Αρισί, πόσα.
0: Βγαίναν από τα αποδυτήρια, ήταν κύριοι. Του έγραφε η εφημερίδα Μπούζας, Κοπρόσκυλα και τέτοια, όπως έλεγε του Παοξίδες. Άρα δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
1: Θα σου πω κάτι απλό.
0: Άρα αυτοί δεν είχαν πρόβλημα να σωθούν.
1: 1982.
0: Μάλιστα. 1982.
1: Παίζει Ηρακλής ΑΕΚ κύπελο Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Ψέματα. Ήταν 1983.
1: Θα μαλώσουμε γι' αυτό.
0: Μπερδεύεις τις χρονιές.
1: Ο τελικός ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Ναι. Με Βασάρα προπονητή. Ο παπά.
0: Δεν ήταν προπονητής.
1: Προδιαιτητής.
0: Διαιτητής ήταν.
1: Εντάξει, συγγνώμη, ρε φίλε. Μη βαρά. Ναι. Λοιπόν. Το μάτς είναι. Μπορεί να λέω λίγο για 6-0.
0: Για 11-0 ήταν.
1: Μπορεί να λέω λίγο. Το γήπεδο είναι κατάμεστο.
0: Κατάμεστο δεν ήταν. Ήμουν
1: κατάμεστο.
0: Εκεί. Δεν ήταν κατάμεστο.
1: Κατάμεστο.
0: Είχε 25.000 κόσμο. Κατάμεστο
1: 50.000 κόσμο είχε.
0: Δεν είχε 50.000.
1: Είχε 50.000 κόσμο.
0: Δεν ήταν κατάμεστο. Άμα θες να βάλουμε και το βίντεο να το δεις, ήταν άδειο.
1: Εύκολα.
0: Παρακάτω.
1: Εύκολα το βάζουμε.
0: Παρακάτω. Κατάμεστο δεν ήταν. Παρακάτω.
1: Για κακή ηθική του Ηρακλή το παιχνίδι είναι 3-0.
0: Ναι.
1: Αντί για 11-0. Εγώ λέω 6-0.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περνάνε. Είναι ο πρώτος αγώνας των ημιτελικών του κυπέλου. Και στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η μπάλα φεύγει από τα αριστερά, γίνεται σέντρα, σηκώνει το κότης και λες και είναι διαγώνιος βολεϊμπολίστης, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή. Και ο διαιτητής δείχνει σέντρα.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε τώρα πιο εξώφαλο χέρι, δεν υπάρχει.
0: Πού καταλήγουμε?
1: Όταν φεύγαμε από το γήπεδο, έβλεπε σκυμμένα κεφάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ακούγονταν τίποτα, λες και δεν είχε άνθρωπο το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Έβλεπα τη στεναχώρια και την.
0: Μάλιστα.
1: Ένιωθα κι εγώ.
0: Μάλιστα. Πού καταλήγεις τώρα, ό,τι τι.
1: Η φίλη η ομάδα.
0: Ναι.
1: Κανονικά έπρεπε να είναι αγκαλιά με τον τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος δεν μιλιόταν, μου λες και τι έγινε.
0: Τι θέση τερμάτισε εκείνη τη χρονιά ο Ηρακλής, ξέρεις.
1: Για το κύπελο μιλάω. Ναι,
0: όχι.
1: Γιατί αλλάζει.
0: Τι τερμάτισε ο Ηρακλής εκείνη τη χρονιά.
1: Όγδος. Και...
0: Που τερμάτισε 8ος. Πήγανε οι οργανωμένοι εκεί να φωνάξουν γιατί τερμάτισε 8ος, να τους κάνουν μανούρα.
1: Εγώ σου μίλησα για το πρωτάθλημα.
0: Και εγώ σου μιλάω ότι δεν είχαν κανένα άγχος. Να βγουν 7η, 8η ή 9η. Και φέτος που μετά από 10 χρόνια έχει στόχο η Ηρακλής να πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα, θα σωθεί, θα πάει. Αυτό καταλήγω.
1: Ο Άρης γιατί πάει.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης γιατί πάει.
0: Μην τον περάσει λεβαδιά. Γι' αυτό πάει. Να βγει 5ος. Μη βγει έκτος ή έβδομος εκεί, ώστε να βγει 5ος. Τι στόχο να έχει δηλαδή ο Άρης, για πες μου, να πάρει το πρωτάθλημα ή να περάσει.
1: Τον Ηρακλή πώς τον έχεις στο μυαλό σου?
0: Πώς τον έχω στο μυαλό μου τον Ηρακλή?
1: Ναι, σαν τι, για να συμπληρώνει το χάρτη.
0: Ναι, για να συμπληρώνει το χάρτη. Στο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Θα εκτεθείς.
0: Τι θα πάθω δηλαδή, να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα εκτεθείς.
0: Θα βγει 4ος, τι θα κάνει? Θα περάσει τον Άρη, μπορεί τον Άρη τον περάσει, θα βγει 6ος. Γιατί αν περάσει τον
1: είναι
0: Άρη.
1: Είναι επιτυχία ή αποτυχία να περάσει τον Άρη ή να μην το περάσει τον
0: Άρη. Ναι, αφού. Τι να είναι.
1: Υπάρχει κόντρα Ηρακλή και Άρη, το ποιο θα περάσει ποιον.
0: Γιατί. Στο μπάσκετ τι είπε.
1: Να μου πει κάποτε.
0: Στο μπάσκετ τι έχουν εδώ.
1: Κάποτε υπήρχε η κόντρα. Παρότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε Ηρακλή και Άρη. Σε Άρη και Ηρακλή. Για το αν θα βγει πρώτο σκόρο ο Γκάλης ή ο Ίγκραμ. Ήταν μια άτυπη κόντρα αυτή. Δεν υπήρχε αυτή η κόντρα.
0: Δεν τη θυμάμαι ποιος έβγαινε πρώτο σκόρ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν ήταν μεγάλη σκόρ και οι δύο?
0: Ήταν.
1: Λέω κάτι παράλογο, λέω κάτι το οποίο είναι παρανοϊκό.
0: Δεν θυμάμαι να ήταν καμιά κόντρα.
1: Τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ δυνατούς παράγοντες στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Για να πάνε πού?
1: Ένα-ένα. Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Λες, θα πάρετε πρωτάθλημα.
0: Κύπελο. Ευρωλίγκα θα πάτε.
1: Ένα-ένα.
0: Eurocup θα πάρετε.
1: Ένα-ένα.
0: Αυτά άλλο τα.
1: Γιατί σου λέω προτρέχεις. Λέω στο Α πάνε άριστα και οι δύο.
0: Ποιο Α, ρε?
1: Στην αλφαβήτα του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που είχατε απλά ένα μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Έχετε ένα πολύ καλό μπάτζετ.
0: Ξέρεις τι θα γίνει εδώ?
1: Να το τελειώσω.
0: Ναι, θα σου πω εγώ θα γίνει.
1: Δηλαδή άλλο 1-2 εκατομμύρια και άλλο 10. Με 10 τον κοιτάς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Αχ, μη με κουράζει.
1: Μπορεί να τον πάρει στο κύπελλο. Μπορεί να πάρει στο Eurocup.
0: Δεν θα σε αφήσουν.
1: Δεν υπάρχει, δεν θα σε αφήσουν.
0: Δεν θα σε αφήσουν. Ξέρεις τι έγινε στη Θεσσαλονίκη τώρα?
1: Ακούω.
0: Για το καλό το δικό μας εδώ στα τοπικά. Τα ραδιόφωνα και τέτοια.
1: Ποιος θα βγει πρώτο?
0: Ποιος θα βγει πρώτο? Ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ.
1: Θα ικανοποιηθεί δηλαδή.
0: Θα ικανοποιηθούν αυτοί εδώ. Άντε.
1: Εσύ πιστεύεις θα ικανοποιηθούν?
0: Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στο γήπεδο του εδώ στο. Δεν θα γίνει τίποτα. Στην Πηλαία. Άμα κερδίσει ο Άρης, θα γίνει χαμός.
1: Κάποτε.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, τίποτα. Εάν ο Άρης είχε ένα πρόεδρο ο οποίος έριχνε λεφτά για να κάνει τον Άρη, ξέρω εγώ, πολύ ανταγωνιστικό, θα είχαμε καυγίσματα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι?
1: Πολύ καλά.
0: Έτσι λοιπόν, έξυπνος άνθρωπος. Άλλο έχει τίποτα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θες να ανοίξουμε γραμμές?
0: Να ανοίξουμε. Λοιπόν. Έχει άλλα πολιτικό, κοινωνικό, κάνω αυτό. Τι θα μπλέξουμε με τα στοιχήματα μόνο?
1: Ποια στοιχήματα, ρε φίλε? Ναι. Γίνεται χαμός μεγάλος από τη στιγμή που χάθηκε και η μητέρα της πολιτευτού, της Αφροδίτης της Νέστορα, και απεβίωσε.
0: Χαμός μεγάλος γίνεται.
1: Βεβαίως. Γίνονται προσαγωγές.
0: Θες αλήθεια?
1: Μισό λεπτό, γιατί ναι. Λέω κάτι που δεν γίνεται.
0: Ναι, λες κάτι που δεν γίνεται. Άμα ήταν αριστερή η μάνα αυτήν εδώ, τότε θα γινόταν χαμός. Είναι δεξιά, να πούμε, δεν γίνεται χαμός. Τα απάντησα. Το κάνεις εικόνα στο μυαλό σου.
1: Τα περισσότερα λέει ότι είναι στα ίχνη του. Τα περισσότερα site είναι στα ίχνη του δραστών.
0: Άλλο σε μιλάνε, ρε. Άλλο σε μιλάνε. Άμα αυτή εδώ ήταν αριστερή, πώς τη λένε τη γυναίκα που τη φάγανε τη μάνα?
1: Νέστορα.
0: Η Νέστορα. Άμα ήταν αριστερή, θα είχαμε εδώ διαδηλώσεις. Τώρα δεν έγινε τίποτα.
1: Τι λες?
0: Εγώ σου το λέω, τι έγινε.
1: Ήταν υπουργό η κυρία Νέστορα.
0: Τι υπουργό ήταν?
1: Έχει ψηφίσει κάποιο νομοσχέδιο? Πολιτευτή ήταν.
0: Άλλο σε μιλάνε τώρα. Πάλι, πάρ' το πάλι από την αρχή.
1: Άκου λίγο.
0: Αν η Νέστορα ήταν κουκουέ ή ήταν, ξέρω εγώ, στους αντιεξουσιαστές και τη σκοτώνανε, θα γινόταν χαμός. Τώρα επειδή είναι δεξιά, δεν βγήκε κανείς στον δρόμο. Δεν γίνεται
1: αυτό
0: τίποτα.
1: Θα
0: κυκλοφορεί στη Τσιμισκή άνετα.
1: Θα...
0: Πάλι σπίρεις το καφέ σου άνετα. Τίποτα δεν γίνεται. Στα ραδιόφωνα δεν υπάρχει τίποτα, καμιά οργή κτλ. Τίποτα. Αν ήταν αντίθετα τα πράγματα, θα ουρλιάζαν στα ραδιόφωνα, θα βγαίνανε εδώ οι αριστεριστές.
1: Τι ξέρεις την κυρία?
0: Ποια, πού να την ξέρω, τι αντιπόφα, δεν την ξέρω.
1: Πού
0: να την ξέρω, τι δουλειά έχω? Πώς να την ξέρω, δηλαδή.
1: Τη μάθαμε με το χειρότερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Νομικό σου, να πω ότι έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και δολοφόνησαν τη μητέρα της.
0: Ωραία. Άκουσες τίποτα να γίνει, καμιά φασαρία που δολοφονήσαν τη μητέρα της?
1: Έχεις το
0: ήρθε ο Μητσοτάκης στο Ιπποκράτειο.
1: Στο διαδίκτυο τι γίνεται?
0: Βρά στο διαδίκτυο, τι γίνεται στο διαδίκτυο? Βγήκαν οι δεξιοί να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν, οι φιλελέδες να βγουν στον δρόμο. Άμα ήταν αντίθετα σε λέω, θα γινόταν πάταγος. Τα είχαμε εδώ.
1: Εδώ κάποιοι
0: ναι.
1: Οπλίστηκαν τα χέρια τους και φάγανε έναν άνθρωπο.
0: Πρώτη φορά είναι που τρώνε άνθρωπο.
1: Ήτανε, να πω ότι κάποιος υπουργός, ο οποίος υπέγραψε κάποιο νομοσχέδιο το οποίο έχει καταστρέψει κόσμο.
0: Άλλο του λες, άλλο σε λέει.
1: Εσύ έχεις μια φιλοσοφία, αν είναι αριστερός θα γίνει χαμός. Αφού είναι δεξιός δεν γίνεται τίποτα.
0: Του δεξιού η δολοφονία δεν έχει οργή στο δρόμο.
1: Να μπω και στο αστυνομικού, το καταλαβαίνω.
0: Και το αστυνομικού δεν έχει οργή στο δρόμο. Άλλο να φάσει ένα αστυνομικό 30 χρονών και άλλο να φάσει ένα κομμουνιστή 30 χρονών. Το ίδιο είναι. Δεν το ίδιο.
1: Τα ισοπεδώνω.
0: Καθόλου δεν ισοπεδώνω. Την αλήθεια λέω. Την αντίδραση της κοινωνίας λέω.
1: Καλά, εγώ δεν καπηλευτώ τη δολοφονία ενός άνθρωπου για να κάνουμε νούμερο τώρα.
0: Εγώ θα την καπηλευτώ, ρε κόκκινε. Είμαι καπηλευτής, όπως λέω, όπως λες, είμαι καπηλευτής.
1: Καλησπέρα.
0: Βλέπεις κάτι άλλο εσύ τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν φάγανε τον Τζόρτζι Αθανασιάδη, τον δεξιό αυτό, το που είχε και Φιλινάδα και τη Βουγιουκλάκη, να πούμε. Άκουσες τίποτα να γίνεται?
1: Όχι, το θυμάμαι, θα πω πριν από αυτά.
0: Εργάζεται.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Δεν σου έρχεται. Δεξιός εκδότης δεξιάς εφημερίδας, τον φάγανε. Είδες τίποτα να γίνεται?
1: Όταν φάγα τον Άντρη Μπακογέννη, δεν
0: έγινε χαμός. Έγινε τίποτα στον δρόμο?
1: Έγινε.
0: Τι έγινε, ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να βγουν στους δρόμους.
0: Έγινε τίποτα οχλαγωγία? Όταν φάγα τον Πιτσιρικά η αστυνομική
1: το
0: 15, κοντέψαμε φίλιο να έχουμε.
1: Ένα παιδάκι φάγαμε.
0: Παιδάκι φάγαμε, πήγε να φάει τον αστυνομικό. Με άλλα 10 παιδάκια. Παιδάκι ήταν.
1: Ποιο πήγε να φάει?
0: Τι έκανε, δεν ρίξανε κοτρόνια
1: εσύ,
0: και τέτοια.
1: Δηλαδή, πάρει πίσω αυτό που πήρε ο Χαζομάρα τώρα.
0: Τι έκανε το παιδί? Δηλαδή σηκώθηκε αστυνομικό και το βάρεσε έτσι.
1: Χαζομάρα έκανε αστυνομικό. Έτσι αποφάνθηκε το δικαστήριο.
0: Αποφάνθηκε το δικαστήριο. Ωραία. Έγινε χαμός.
1: Άλλο το ένα. Δεν είπα εγώ δεν έγινε χαμός. Ποιος πήγε να το πάρει?
0: Με το φύσα που έγινε δεν έγινε χαμός. Δεν έγινε οχλαγωγίες, δεν γίνανε. Η άλλη δεξιά δεν γίνεται. Αυτό σε λένε. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Δεν πάει το μυαλό του. Δεν γυρίζει το μυαλό.
1: Όταν δολοφονούν στα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής δεν έγινε χαμός?
0: Τίποτα δεν έγινε. Έκλεισε κανένας δρόμος?
1: Έπρεπε να κλείσει δρόμος.
0: Έγινε, κάψανε κάδους αυτά, έγινε φασαρία.
1: Καλά, οκ, το κρατάω.
0: Πήγε την τρομοκρατική, περάσανε ελικόπτερα από πάνω. Το ίδιο είναι.
1: Η τρομοκρατική δηλαδή φυλάει τους αριστερούς, αυτό μου λες?
0: Εγώ λέω τι βλέπω.
1: Αυτό λες?
0: Εγώ λέω τι βλέπω.
1: Δεν υπάρχει ότι λες κάτι ψέμα, αυτό μου λες.
0: Άμα στο Πολυτεχνείο φας έναν αριστερό, θα καεί η Ελλάδα. Άμα φας δεξιό, όπως τη λένε αυτή να την Νέστορα, δεν έγινε τίποτα. Αυτό σε λένε. Τι μάλιστα. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ στο Ιπποκράτη με τη γραβάτα, πήγε εκεί είδε τον Αντωνάκη, στρώσαν το χαλί να πούμε στο αυτό.
1: Τι να πρωτοκάνει ο Αντωνάκης.
0: Εντάξει, άσε με. Λοιπόν, είπε θα κάνει δικαιοσύνη, πήρε το αμάξι, σκώθηκε και έφυγε. Είδε στη Σιρική να γίνεται τίποτα. Εκκλείσει κανένα δρόμο.
1: Δεν έρχονταν εδώ για πλάκα.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να του έχω ζήσει 1000 του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Για πλάκα δεν ήρθε.
0: Ήρθε να δει του.
1: Για επίσκεψη, ναι.
0: Ήρθε επίσκεψη, ήρθε.
1: Άντε και φταίει με χέρια.
0: Εγώ είμαι και φταίει με χέρια. Ποια τα 390 ποια 390 ρε και φταίει με χέρια.
1: Πάμε σε κόσμο.
0: Τι πάμε, ψέματα λέω. Εμένα βαρέθηκε. Ψέματα λέω.
1: Τι ήρθε εδώ για επίσκεψη.
0: Ήρθε να επισκεφτεί την τραυματία που πέθανε μετά από λίγο. Πάμε στον κόσμο.
1: Αν δίνει και το λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, Βίλε.
2: Εγώ πώς νομίζω ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία η πρώτη αρχή της δημοκρατίας που είναι η ισονομία δεν ισχύει. Εφάρετο, δηλαδή, θα το εξηγήσω. Ο Μητσοτάκης τρώνε κάποιον από την παράταξή του, παίρνει το αεροπλάνο με δικά μας έξοδα, έρχεται να τον δει, πεθαίνει εν τέλει, εντάξει, ζωή σε λόγο μας, Θεός χωρέσει την κυρία.
0: Τι ομάδα είσαι, φίλε?
2: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αθήνα παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι. Δεν μου λες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που πεθάνε και σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, να τον κατηγορήσουμε τον Μητσοτάκη. Σηκώσαμε τα αεροπλάνα, του φέραμε εδώ του ανθρώπου να του τιμήσουμε κτλ. Έκανε καλά ο Μητσοτάκη τότε ή δεν έκανε? Ναι.
2: Έκανε, φυσικά και έκανε καλά.
0: Τότε γιατί δεν έκανε τώρα καλά ο Μητσοτάκη? Λοιπόν.
2: Γιατί όταν κάηκαν οι δύο αυτοί στη φωτιά που έγινε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκη πήγε να δει τι οικογένειέ του.
1: Στηλιδί.
0: Άμα καίγεται τον καθένα, ρε φίλε, τρέχει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να πηγαίνει στην κηδεία, πώς θα γίνει, να πούμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
2: Αυτό λέμε, όταν ο οδηγός της Ντόρα, της Μπακογιάννη, έκανε αναστροφή μπροστά στη Βουλή και έγινε αυτός.
1: Έγινε κανένα αλητήριο, πες το.
0: Τι έγινε, λέει.
2: Αλητήριο.
1: Όταν έφαγε τον κούρι.
0: Καλά, 50 σκοτώνεστε κάθε μέρα από βλακίες στον δρόμο, δηλαδή. Εσύ εκεί έμεινε. Σοβαρά, μιλά. Σουρώνετε, πάτε, τραγέρετε. Σκοτώνετε κόσμο, δεν πάτε φυλακή. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ήθελε, με συγχωρείς, ήθελε όμως να τον πατήσει τον άνθρωπο, ρε.
1: Είπαμε στο τι θέλω να το φάει.
0: Οι άλλοι θέλουν να τους φάνε όμως.
2: Η αναστροφή δεν είναι κακούργημα. Τι είναι, η αναστροφή σημαίνει πλέον. Η αναστροφή.
0: Είδες κανέναν να πηγαίνει για αναστροφή φυλακή? Στα Γιάννενα αναστροφή δεν έκανε ο άλλος που σκότωσε τον ποδοσφαιριστή, πήγε φυλακή, να πούμε.
1: Το βρήκανε.
0: Το βρήκανε, πήγε φυλακή.
2: Ρεκοστή, άλλο σου λέω. Αυτό πλέον έχει και αναδρομική ίση. Γι' αυτό λόγο αυτό δεν πήγε φυλακή. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μετράνε όλες τις ζωές το ίδιο. Καλώς κακώς δεν έχουμε.
0: Φυσικά, γιατί στα ραδιόφωνα κλάψαν για το 12χρονο εδώ κανένας ο κόκκινος και τα λοιπά. Στεναχωρέθηκε.
2: Το 12χρονο που θέλω να σου πω, εγώ νέος είμαι, δεν βλέπω τηλεόραση. Μόνο από σένα το άκουσα. Δεν το διάβασα πουθενά στο ίντερνετ, δεν το είδα πουθενά. Μόνο από σένα. Ο μόνος που το έβγαλε. Δεν το ήξερα. Και το μόνο που το άκουσα είναι εσύ. Αυτό έχω να στο παραδεχθώ.
1: Παντού έχει παίξει, φίλε.
0: Τι να παίξει. Ποιος νοιάζεται για τον φοβερό, το φουκαρά τον 12χρονο. Δεν πουλάει ο καημένος ο 12χρονος για τα μέσα μας εδώ. Τίποτα. Μια επιδερμική αυτή.
1: Παντού. Άλλο αυτό.
0: Μια επιδερμική παρουσίαση να πούμε.
1: Άλλο αυτό που λες.
0: Τι άλλο αυτό που λέω.
1: Παντού έπαιξε.
0: Είδες τον κόκκινο να μην τρώει το βράδυ τα σουτσουκάκια επειδή πέθανε ο 12χρονος. Άμα ήταν τίποτα κανένας γνωστός, θα κάνει το στεναχωρεμένο. Τα ξέρουμε, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
2: Και φάμε κανέναν, θα γίνει χαμός.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Έτσι.
2: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Δεν έχει καταπατηθεί ο όρος της ισονομίας. Και εδώ στην Αθήνα, εγώ στο λέω.
0: Ρωτάει ο κόκκινος. Δεν ξέρει. Ο κόκκινος δεν ξέρει και το λόγο που τη φάγανε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αγούρωσε τα μάτια. Αντίπει να ήταν. Για τις μαγκές που γίνανε στο.
1: Απαγορεύεται να μην ξέρει.
0: Απαγορεύεται να μην ξέρει. Πιάσει το μικρόφωνο, δεν ξέρει. Ξέρει τι ήταν αυτό, τι ήταν αντίπεινα αυτά εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρει. Ήρθε με την κοιλάρα εδώ πέρα, δεν σε νοιάζει να πούμε.
1: Ναι, κάθομαι.
0: Καθιστό, άρεξε εκεί και ανάσκελα. Να έχει καλά, φίλε, για καλά. Αντίπεινα ήταν, ρε.
1: Γιατί ήταν αντίπεινα.
0: Γιατί ήταν αντίπεινα. Δεν είχε κάτι μανούρε εδώ πέρα στο πανεπιστήμιο που πιάσανε κάτι αυτό για. Κάτι αναρχικούς που πιάσανε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Αντίπεινα ήταν.
1: Πότε είναι.
0: Από πότε έγινε, ούτε ξέρεις. Τι ξέρεις, μόνο ο Βούρος που θα έρθει στον Ηρακλή. Άντε τράβα, πάνε σε διάλειμμα τώρα, πιείς τον καφέ.
1: Πραξιτέλης.
0: Μεγάλο σέντερ μπακ πήρατε. 1,79 ύψος. Πραξιτέλης.
1: Θέλω να κάνει και μια επική χρονιά.
0: Ποιο θα κάνει την επική χρονιά.
1: Ο
0: Πραξιτέλης Βούρος θα κάνει επική χρονιά.
1: Τώρα από τον ίδιο στόμα σου.
0: Τι θα κάνει δηλαδή ο Πραξιτέλης Βούρος. Σα τον φόρτωσαν 1,79 σέντερ μπακ να πούμε.
1: Ο Εμπαπέ δεν μπορεί, λέει, δεν το έχει πετύχει. Διάλειμμα.
0: Τι να σε πω, ρε.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
11: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
12: Διψά για.
11: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια!
15: Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
22: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr. Carglass.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Απομένουν περίπου 19 λεπτά. Όλα δικά σας, το 2310 και τα 3 εντάρια. Μην ρωτάτε, παιδιά, δεν έχει σήμερα ποντάρι κάτι στοίχημα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Επειδή ρωτάνε.
1: Ποιο μάτσι να σε πω εγώ, ρε, δύο. Πες τα μάτσι.
0: Ισπανία-Αυστρία.
1: Ισπανία-Αυστρία. 2-3 γκολ, 2 φράγκα.
0: Μην τα κουμπάζω.
1: Γιατί μην τα κουμπάω. 2-3 γκολ, για χαρά είναι. 2-3 γκολ.
0: Συμπερώματα έχει Πορτογαλία-Ιταλία. Μην παίξει τα Πορτογαλία.
1: Ποια Ιταλία, ρε.
0: Κροατία, συγγνώμη.
1: Πορτογαλία.
0: Μην παίξει τα Πορτογαλία. Ελβετία-Αλγερία. Θα έπαιζε Ελβετία, αλλά θα την ήθελα 2,5 φράγκα. Δεν μου κάνει. Μπορεί να ασχοληθώ αύριο. Το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι με το Αυστραλία Αίγυπτος.
1: 11 η ώρα ποιο είναι αυτό.
0: Με το Κολομβία Γκάνα.
1: 10 η ώρα ποιο είναι αυτό που θα κάνω εγώ. 10.
0: 10 σήμερα ποιο θα κάνεις.
1: Τι θα κάνω.
0: Την Ισπανία.
1: Α, Ισπανία, τι δω. Ναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Δεν με λες.
0: Τα τρία εντάρια θα.
1: Κάτσε πέρι να. Μια ερώτηση σε κάνω, πιάσει είσαι έμπειρος.
0: Έμπειρος.
1: Σκέφτομαι στη ζωή μου.
0: Ξανθιά ή Μελαγρινή.
1: Ξανθιά. Να σε πω. Λέγε. Επειδή για πρώτη φορά στη ζωή μου θα πάω να παίξω. Στα 58 θα πάω να παίξω, πώς το λένε, καζίνο. Θα με πάρει ο Μαξιμιλιανός, να πούμε εκεί. Και λέει να φάμε κιόλας. Και του λέω.
0: Πάτε να φάτε, εντάξει.
1: Του λέω, ρεσί, του λέω θα πάμε, λέει, να φάμε και μετά να παίξουμε. Του λέω, μήπως είναι το σωστό να παίξουμε και μετά να φάμε. Κάτσε να ρωτήσω.
0: Τι θα παίξει.
1: Αυτή ρουλέτα.
0: Blackjack ή ρουλέτα.
1: Ρουλέτα, ρε.
0: Γιατί ρουλέτα και όχι μπλάζε.
1: Γιατί εσύ
0: δεν. Θα μετρά. Θα σε κινεί περισσότερο ρουλέτα.
1: Ναι, κάνει χρρρρρ εκεί στο θόρυβο με.
0: Με γυρίζει, δηλαδή. Ναι. Θα απλώνει στραγανά έτσι. Λέω.
1: Και δεν με λες, τι είναι τώρα το προτιμότερο.
0: Τι εννοεί.
1: Ποιο το σωστό. Γιατί αν πα να κάνει. Πώ το λένε. Διαματικά λουτρά.
0: Ναι.
1: Πρώτα κάνει σεξ, μετά κάνει.
0: Σωστά.
1: Διαματικό λουτρό και ύστερα τρώ.
0: Για να με βρίζει το καζίνο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν παίρνει κάρτε μαζί σου.
1: Τι κάρτε.
0: Τώρα δεν κάνει να βλέπει ο κόσμο. Αυτό δεν το έχει μαζί σου.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Το εξαφανίζει.
1: Μαύρα δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε. Έχει το χέρι στη τσέπη.
1: Ναι.
0: Και λε, πόσα διαθέτω σήμερα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πες ότι τα έβγαινα με τον Γρηγόρη και τον.
1: Μη μακρηγορεί, ναι.
0: Λέμε ότι έχω αυτά.
1: Εγώ σε ρώτησα άλλο, ρε κόκκινο.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Την αλφαβήτα σου μαθαίνω. Άντε, ζαβό. Λοιπόν, λε, έχω 50, 100, 150. Πώ θα τρώγαμε, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Και πάτε με αυτά.
1: Ωραία.
0: Οπότε χάσει, κερδίσει, χαρούμενο θα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Είτε τα είχε για να περάσει.
1: Ρε, άστα άλλο σε ρώτησε άλλο.
0: Πρώτα πα.
1: Παίζει. Α, μπράβο.
0: Βάζει ένα όριο.
1: Ναι.
0: Λες, αν κερδίζω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τόσα λεφτά.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Θα σταματήσω. Θα σταματήσω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τα παίρνει και να φύγει με την ικανοποίηση του κέρδου.
1: Και σε μια τσέπη έχει μόνο για το φαγητό.
0: Δεν χρειάζεται για το φαγητό. Δε. Είναι.
1: Δωρεάν.
0: Όχι, δεν είναι δωρεάν. Είναι πάμφινο.
1: Πάμφινο. Σαν τη φοιτητική αιστεία δηλαδή.
0: Χρόνια να πάω, δηλαδή δεν, ναι, είναι.
1: Άρα πρώτα παίζει και ύστερα τρως. Που άλλο λέει πάμε.
0: Εννοείται.
1: Να φάμε. Με βαρύ στο μάχη.
0: Ποιο είπε πρώτα να φάμε.
1: Ο Κουλιανό.
0: Γι' αυτό χάνει.
1: Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
0: Πρώτα τρώει.
1: Πρώτα τρώει.
0: Γι' αυτό χάνει.
1: Γι' αυτό χάνει. Μάλιστα.
0: Με γεμάτο στο μάχη πώ θα παίξει.
1: Τίποτα δεν κάνει με γεμάτο στο μάχη. Τίποτα. Ούτε αθλητισμό, ούτε ταξίδι, ούτε τίποτα.
0: Γι' αυτό που μιλούσε τώρα η παγίδα.
1: Ναι, ρε, δεν παγίδα.
0: Όχι, πρώτα παίζει και μετά τρώει.
1: Μπράβο, σωστά. Και στα γιαματικά που πάτε. Πρώτα σεξ, μετά γιαματικό, ύστερα φαΐ. Ε,
0: ναι.
1: Καλά τα είπα. Γιατί εγώ τα έκανα ανάποδα μια φορά και τα μπέρδεψα. Καλησπέρα, κύριε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, το τι που θα πάω στο καζίνο, την πόρτα είναι το φλαράκι μου ο Νίκος. Εν τω μεταξύ, έχει καψούρα το κουμπάρο του Κουλιανό, ρε. Πολύ τον πάει, ρε. Το Γρηγόρη, πολύ τον πάει τον Κουλιανό. Θα είναι αυτός εκεί μετά το απόγευμα. Θα χαιρετιστείτε άμα γουστάρει να πείτε και τηλέφωνο. Και όσο αφορά και την Πακογιάννη, δεν έκανε αναστροφή. Πέρασε διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή που έχουμε πάρει όλοι δίπλωμα είναι σαν να περνάς Δουβάρι. Και κάτι άλλο. Η Πακογιάννη τότε, τον κοροϊδοειδό, θυμάστε που μας έλεγε: εγώ δεν ξέρω άμα κάνετε εσείς Πάσχα πάντα στα χωριά σας. Εγώ στην Κρήτη θα πάω. Και ο τέτοιο και ο γιο τη με χόρδο και 110 άτομα στη Σύρο, Σιρτάκι. Έτσι είναι ρεντερβίστα. Πρέπει να τους κουροπολάμε, να τους βαράμε στο κόκαλο την ώρα.
1: Τι να βαρέσει, ρε ανεπάγγελτε, φύγε από εδώ πέρα, ρε.
0: Με λέει ένας φίλος, 11 ευρώ είναι το φαγητό.
1: Ό,τι φας.
0: Όσο θες.
1: Τι όσο θες. Άμα κάτσω και φάω, όσο θέλω, τρώω.
0: Φάει και το σεφ.
1: Α, 11 ευρώ είναι μόνο.
0: Τόσο μου λέει ένας φίλος.
1: Δεν θα πάρω 11 ευρώ.
0: Συζητάω ο ρατόφιλος με ένα φίλο που έχει να το δει καιρό. Το ρωτά ο φίλος του. Και από σεξ λέει, πώς θα πάμε. Το πατάει ο Ραπτόπουλος. Νταλάρας. Δηλαδή, να ήταν το 21 χρόνια το ξέρεις.
1: Σιγάρε εραστές. Που οι μισές γυναίκες πάνε με άλλες γυναίκες και κάνουν σεξ εξαιτίας στα
0: βουλευτά. Θέλει να στην πει, ρε.
1: Τι να πείτε, βρε ανέραστη.
0: Θέλει να στην πει, άστο να βρει.
1: Τι να πείτε, βρε ανέραστη, που στο Messenger στέλνετε για να κάνετε καμάκι, βρε ανέραστη. Πάμε παρακάτω.
0: Παντί για τηλέφωνα.
1: Ανέραστη.
0: Το Messenger.
1: Με το Messenger κάνετε καμάκι, ανέραστη. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, φίλε.
1: Καταντήσατε τις γυναίκες όταν τις φλερτάρουν οι άλλοι κανονικά να θεωρούν ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση, ρε. Ανέραστη να πούμε. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, εραστή Κωστάκη.
1: Παλέμαχος.
2: Εντάξει, με αυτά που λες.
1: Παλέμαχος.
0: Για να μην φάει κανένα παντού.
1: Τι να φάμε.
2: Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα. Άκου λίγο. Πρώτον, ρε παιδιά, λέτε 19 λεπτά, λες ρε Γρηγόρη, και μιλάς 9 λεπτά με τον Κώστα. Σου λέει κάτι, δεν τον απαντάς κατευθείαν. Πας μέσω.
1: Πας μέσω Τρίπολης, ναι.
2: Εσύ ναι, πας μέσω Τρίπολης. Τρως άλλα 9 λεπτά. Και καπάκι βγαίνει αυτός που παίρνει από τις 3 και 4 το τηλέφωνο και περιμένει στη γραμμή, επειδή δεν έχει να κάνει.
0: Πώς γίνεται να έχω φάει 9 λεπτά και εσύ τώρα
2: που... έχω άδικο, ρε Κώστα, πες.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Είσαι ο μεγαλύτερος ψεύτης.
1: Δεν έχεις άδικο, φίλε.
0: Φίλε, από την ώρα που.
1: Πάει από παραδρόμους.
0: Από την ώρα που άνοιξα το μικρόφωνο έχουν περάσει 6 λεπτά.
1: Παραδρόμους.
2: Έλα, για να μην γίνω κι εγώ όπως κάνετε τώρα εσείς. Πρώτον, σήμερα είναι η μέρα του στοιχήματος. Μεγάλη μέρα.
0: Μεγάλη μέρα.
2: Βέβαια μεγάλη μέρα, ρε Γρηγόρη. Σήμερα πάει όλη η γη κουβά και πληρωνόμαστε με το χ2 της Αυστρίας που θα αφήσει έξω στην Ισπανία. Πρέπει να πάει σπίτι του σε μια ομάδα, θα πάει Ισπανία.
0: Δεν
2: είμαι
0: τα...
2: σίγουρο.
0: Ρε φίλε, λιγμένα παίρνει.
2: Σήμερα η Ισπανία.
0: Οι ασπιρίνες που παίρνει είναι λιγμένες.
1: Δεν πουλάνε ασπιρίνες πια, ρε.
2: Η Αυστρία σήμερα στέλνει σπίτι στην Ισπανία.
0: Ποια Αυστρία, ρε φίλε. Ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα.
2: Ναι, τι παρακαλείς, δηλαδή τι σου φαίνεται τόσο απίθανο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, τι δεν γίνεται, Γρηγόρη. Είδες κανένα μάτς να βγαίνει εύκολα, Γρηγόρη, εκτός τους Γάλλους που είναι εξωγήινοι. Για πες μου.
0: Είπες καταρχήν.
2: Πες μου.
0: Μπερδεύεσαι.
2: Εγώ μπερδεύομαι.
0: Ναι, φυσικά. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν εύκολες ομάδες. Πρώτον. Δεύτερον.
2: Θεωρώ προσωπικά δώρο το χ2 της Αυστρίας σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη απόδοση και η Ισπανία θα πάει σπίτι, είπαμε. Τα λέμε αύριο.
1: Και αύριο μέρα είναι. Παρασκευή είναι αύριο.
0: Έλαρε τώρα.
1: Έλαρε τώρα.
0: Πώς θα πάει η Ισπανία σήμερα.
1: Πώς που.
0: Με 8 παίκτες να τα αφήσει να ξεκινήσει, θα κερδίσει.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Γράψε τώρα.
0: Τι σου είπα χθες.
1: Το πιο πιθανό είναι βέβαια αυτό.
0: Ναι. Τι σου είπα χθες.
1: Τι μη είπε χθες.
0: Αμερική Βοσνία, τι σου είπα.
1: Άσος.
0: Θα κερδίσει για πλάκα η Αμερική.
1: Ωραία.
0: Πώς πήγε το παιχνίδι, ξέρεις. Το είδα γι' αυτό. 1-0 ο παίκτης σου είπα. Τη Μονακό. Κάνει βλακεία, μένει με 10 η Αμερική. Δεν κάνει φάση η Βοσνία και βάζει και δεύτερο η Αμερική. Ποια Αυστρία, ρε φίλε του.
1: Πάμε.
0: Τι έργο είδες.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε. Στον αέρα είσαι.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Επέτειο ξέρω μόνο δύο.
1: Επέτειο.
2: Την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου.
0: Επέτειο.
2: Κάναμε επέτειο για τον κύριο Γρηγορόπουλο. Για τη Μαρφίν κανένας δεν μίλησε. Για τη Μαρφίν κανένας δεν μίλησε.
1: Δεν έχει αργία εκεί. Μάλιστα.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ξέρω δύο επαιτίους. Την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου. Επέτειο για τον κύριο Γρηγορόπουλο. Έφυγε ένα παιδί. Ήταν σε κακή στιγμή. Μπορεί να έτυχε και λοιπά. Λυπάμαι για το παιδί. Αλλά όχι και επέτειο. Για τη Μαρφίν που έφυγε η κοπέλα που ήταν και έγκυος.
0: Δεν έφυγε μόνο η κοπέλα και άλλη.
2: Δεν μίλησε κανένας. Σε παρακαλώ πολύ, κύριε Κόκκινε.
0: Λάβει
2: κάτι. Κάνε εκπομπή για το τραγούδι. Για τα αθλητικά και για τα κοινωνικά δεν κάνεις. Δεν κάνεις.
0: Εντάξει, για να το λέω. Για να το λέω.
1: Μην εκταχύνεται η κατάσταση.
0: Έτσι είναι.
1: Τέλος, ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Επόμενος κύριος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στον αέρα είσαι, καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Οι άλλοι γραμμές είναι πέσανε ελεύθερες. Ναι.
3: Κώστα.
1: Ναι.
3: Κώστα.
1: Μάλιστα.
3: Ανοίγετε γραμμές, ρε φίλε, και βγαίνει πρώτος η γρήπη. Δηλαδή. Και μετά ζητάνε ο κόσμος γραμμές. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τέλος πάντων, κατάλαβε ο Γιώργος.
1: Με εκείνη την άθλια τη φωνή. Παλικάρι μου.
3: Τώρα σοβαρά σου μιλάω. Σοβαρά. Χθες. Έβλεπες στην Αγγλία, έτσι.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τώρα πες μου ότι δεν κατάλαβες ότι το παιχνίδι ήταν ματιαγμένο μετά το 70. Δηλαδή, πες μου ότι δεν το κατάλαβες και δεν το λες. Γιατί δεν μπορείς να το πεις. Είδες τις φάσεις.
1: Το είδα το μάτς.
3: Κάθεται σπάσει. Ρε, σε παρακαλώ, δεν πηδάει κανένας εκεί, πάει ο Κέιν μόνος του προπόνηση. Και στο δεύτερο τον γκολ, ο Κέιν γυρνάει σαν καράβι στο λιμάνι του Σαββίδη, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, κάνει βόλτα για να γυρίσει να σουτάρει. Είναι δηλαδή, αυτά μόνο άμα είσαι αφελής δεν τα βλέπεις. Εγώ λέω το είδε αυτός
0: τι
3: για σένα.
0: Τι ομάδα είσαι.
3: Δεν έχω απέτηση από τον Γρηγόρη, δεν έχω απέτηση να το δει ο Γρηγόρη. Είναι αγαθός.
0: Τι ομάδα είσαι.
3: Αγγλία.
0: Αγγλία.
3: Πάω και ημέρα. Απέτησε από τον Γρηγόρη. Δεν έχω απέτηση να το δει ο Γρηγόρη. Είμαι αγαθός.
0: Τι ομάδα είσαι.
3: Αγγλία.
0: Αγγλία.

0: δεν μπορεί να στρέψει που.
1: Δεν
0: καλά όταν είναι.
1: Δεν κάνει μέσα στην περιοχή, είναι εκτός περιοχής.
2: Και μπαίνει και μέσα, ναι.
0: Δες τους παίχτες της. Να δεις πώς κοιτάνε τώρα, έχουμε παίξει
1: δηλαδή,
0: μπάλα 200 χρόνια.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αν ισχύει αυτό που λες,
0: ναι.
1: Πρέπει να συλλάβει αστυνομικός. Αν έπαιξε και μπάλα βεβαίως. Δηλαδή, όχι σοβαρά μιλάω.
0: Στην κεφαλιά ρε Κώστα, περίμενε.
1: Περίμενε ρε φίλε.
0: Δες τον τερματοφύλακα τα κεράκια του.
1: Θα απαντήσω.
0: Περιμένω.
1: Αν λέγεται αματιαγμένο αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η συμπεριφορά που έχει σε ένα εγάλι μετά το 0-2, πώς λέγεται. Εγώ πάω με τα δικά σου γράμματα.
0: Τη Σενεγάλη δεν τα είδα, να σου πω την αλήθεια. Τα γκολ τα είδα το πρωί.
1: Όχι, θέλω να το δεις, για να μην σου πούμε τον κηδεμόνα σου αύριο και τιμωρία.
0: Και όχι κηδεμόνα, θα τα δω και θα σου πω.
1: Δες το, γιατί είναι. Φίλε, άκου να δεις.
2: Αν είναι ένα ύποπτο σου λέει.
1: Ο Χάρι Κέιν.
2: Αν είναι ένα ύποπτο σου λέει, είναι το Σενεγάλη.
1: Ο Χάρι Κέιν. Αδίκησε, ναι, τον εαυτό του με το να αγωνίζεται σε μια ομάδα όπως τότε. Όχι ότι έχω κάνει.
0: Τα πάμε ρε Γρηγόρη, αυτά τα ξέρουμε ρε Γρηγοράκι μου. Δες τις φάσεις, σε παρακαλώ. Έχουν πάθει ακινησία οι ποδοσφαιριστές.
1: Όχι φίλε, κάνεις λάθος.
0: Τι όχι ρε, τι όχι. Αυτό που λέει, κάτσε δεν στα γκόλ, σε παρακαλώ λίγο.
1: Μαζί το βλέπαμε το παιχνίδι.
0: Είμαστε, άρα το πιωμένοι ήσασταν. Είχατε πιει.
1: Από αυτά τα λιγμένα παίρνεις κι εσύ.
0: Ποιο μας θα κάνουμε, Κώστα, ποιο μας θα κάνουμε. Τη Βραζιλία.
2: Το βράδυ 10 η ώρα.
0: Βραζιλία, Νορβηγία, πότε είναι.
2: Θα έχουμε μπάγκα, θα έχουμε κόσμο. Την Ισπανία θα κάνουμε.
0: Τη Βραζιλία, ρε, Βραζιλία ακόμα έχει.
2: Ισπανία θα κάνουμε. Το βράδυ 10 η ώρα.
0: Καλά, θα μιλήσουμε για τη Βραζιλία. Ήθελα να στείλω τους Νορβηγούς μαζί με τα κουπιά πίσω.
2: Μάλιστα.
0: Να πάνε.
2: Έληξε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν μπορεί ο Άντσελοτι, έτσι λέει ο προφέσορας δίπλα μου. Παλτό είναι.
0: Ποιος δεν μπορεί, ρε, άιτερε, και μόνο οι φανέλες να βγουν στο γήπεδο, φτάνει πια Νορβηγία.
1: Αν δεν ήταν η Αλεπού στον πάγκο.
0: Καλά, αυτό όλα παίζουν τον ρόλο του.
1: Αν δεν ήταν η Αλεπού στον πάγκο.
2: Ποια είναι η Αλεπού, ρε παιδί
0: μου. Μιλήθηκαν
2: ο Αντσελότη που του τραυματίστηκαν και βγήκαν αλλαγές επειδή τραυματίστηκαν. Ο Αντσελότη. Η Αλεπού.
1: Παρακαλώ.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς τον.
3: Θέλω λίγο να κάνω μια διαπίστωση και μια ερώτηση κυρίως προς τον Γρηγόρη. Η διαπίστωση είναι, Κωστή, ότι έχεις μια κοινικότητα η οποία σε βοηθάει να επιβιώνεις σε αυτόν τον κόσμο, νομίζω, γιατί άμα τα πάρεις τα πράγματα με το συνέστημα κάηκες. Και η ερώτηση προς τον Γρηγόρη είναι η εξής, ότι δεν συμφωνείς, Γρηγόρη, σε αυτό που λέει ο Κωστής, ότι όταν γίνεται κάποιος φόνος σε αριστερό, γίνεται χαμός, ενώ όταν γίνεται σε κάποιο δεξί, σε κάποιο
2: γίνεται φίλο.
3: Δεν γίνεται τίποτα.
2: Ούτε από τα μέσα, ούτε από τον κόσμο.
3: Αυτό ακριβώς. Εννοείται ούτε από τον κόσμο, αλλά και ούτε
2: δολοφόνοι αυτά, όταν βαράνε οι αριστεροί, κανείς δεν λέει τίποτα. Ναι.
3: Να κάνω μια ερώτηση στον Γρηγόρη.
2: Να το
3: κάνεις. Μπορεί και να το ξέρει, αλλά πιστεύω δεν το ξέρει. Τα παιδιά που σκοτωθήκαν από τη Χρυσή Αυγή, ξέρεις πώς τα λέγανε?
1: Όχι.
3: Βλέπεις. Ήταν δύο παιδιά τα οποία δολοφονηθήκανε και δεν ξέρεις καν τα ονόματά τους.
1: Γιατί πρέπει να πω ψέματα?
2: Όχι, δεν είναι, δεν σου λέει.
3: Δεν λέω ψέματα. Λέω ότι αυτό είναι μια απόδειξη το ότι αν ρωτήσεις 10 Έλληνες, στους 9 δεν θα ξέρουν τα. Μπορεί και οι 10 να μην ξέρουν τα ονόματα αυτών των παιδιών. Άρα δεν δίνει κανένα σημασία.
1: Αυτό μειώνει το έγκλημα το οποίο διαπράχθη.
3: Όχι. Εννοείται ότι και στην περίπτωση του Φίσα, αυτός που το έκανε είναι καταδικαστέο και πρέπει να πάει για.
2: Όλοι οι φωνιάδες οι ίδιοι είναι, ρε. Τι χρώματα δεν έχουν,
1: φίλε,
2: τα ίδια
1: δηλαδή,
2: χρώματα.
1: Αυτός ο φωνιάς απλά που εκτέλεσε τα δύο παιδιά.
3: Όχι, απλά
1: δεν
3: λέω,
1: πρέπει
3: ο
1: να σα πει στη φυλακή.
3: Αυτό διαπιστώνω εγώ.
2: Ποιο σηκώντα τα δύο παιδιά.
1: Τι Χρυσή Αυγή που τα εκτέλεσε.
2: Δεν πει, εντάξει.
3: Αυτό, ναι, αυτό που. Που είπε και ο Γρηγόρης πριν, ότι
2: δεν είναι το θέμα αν πρέπει να πάει κάποιος φυλακή. Το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία και τα μέσα κάθε φορά που γίνεται μια δολοφονία, πώς συμπεριφέρεται με τη μια, πώς συμπεριφέρεται την άλλη.
3: Αυτό
2: εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Γι' αυτό συμφωνώ και εγώ μαζί σου, ότι στη μία μεριά γίνεται το ένα, ενώ στην άλλη γίνεται ακριβώς ανάποδα από τα μέσα.
1: Πώς έχουν τέτοια δύναμη, ρε φίλε, και δεν κυβερνούν τότε? Για πες μου.
2: Γιατί θέλουν.
3: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Είναι αδόκιμο το ερώτημα. Είναι,
2: θα σου πω εγώ γιατί.
1: Έχουν τέτοια δύναμη.
2: Θα σου πω εγώ γιατί.
1: Συγγνώμη, έχουν, ναι, τέτοια δύναμη και δεν κυβερνάνε.
2: Θα σου πω γιατί. Κάστο. Γιατί είναι σε 10 διαφορετικά μέρη. Κουκουέ Μουλού, κουκουέ Ζουλού, συνασπισμός.
1: Πάει ο

0: Κύρκος,
1: παράδειγμα σου λέω. Αναρχική, κόντρα αναρχική. Κύρκος, Μύρκος. Είναι, αν ήταν ένα, μια παράταξη θα βγαίνανε. Σαν τους χριστιανούς είναι. Είναι σαν τους χριστιανούς. Πεντηκοστιανοί, χριστιανοί ευαγγελικοί, χριστιανοί ιεράχοβες, Ιαγωβάδες πώς τους λένε. Ναι, καθολικοί, ανολικοί. Πώς θα είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Έχει τηλεφωνήσει ακροατής, ο οποίος λέει ότι υπάρχει ατύχημα με γερανοφόρο όχημα στη γέφυρα πανοράματος, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, να υποθέσω. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσο κυκλοφοριακό blackout στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη. Οπότε.
1: Τώρα, τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, καλό είναι να μας διευκρινίσουν κάποιοι.
1: Πού να μην πάνε.
0: Είναι από Χαριλάου προς Πανόραμα, από ανατολικά προς δυτικά και δυτικά προς ανατολικά.
1: Λέει, να.
0: Ναι, όχι.
1: Γέφυρα Πανοράματος, πού είναι αυτή. Ξέρεις.
0: Φυσικά και
1: καλά. Εκεί που είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Τελευταίος, μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
1: Πήγε για.
0: Επίτηδες το κάνεις.
1: Θες να γίνεις άσπρος από μαύρος. Επόμενη γραμμή.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Κόκκινε, τι κάνουμε.
0: Ηρεμία.
3: Αυτόπουλος, τι κάνουμε, καλά.
1: Ήσυχα είμαστε ακόμα.
0: Εντελώς έχει κλείσει.
3: Καλά. Ήθελα να μάθω, Κώστα, για τον ΠΑΟΚ, μήπως έχουμε τίποτα, κάνει καμιά μεταγραφή.
1: Μεταγραφή Γιαννούλη και Χατζηδιάκου είναι πάρα πολύ μακριά σε χρήματα. Και ο Χατζηδιάκος, από ό,τι έχω μάθει και το πρωί που μιλούσαμε με τον Νίκο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο παρά με την Κοπεχάγη. Δηλαδή περισσότερα η διαφορά είναι του ΠΑΟΚ με την, με την πλευρά του παίκτη.
3: Τελικά θέλω να με πεις κάτι και κλείνω. Αυτό θέλω να μου πεις και κλείνω. Τελικά έχει ο Σαββίδης χρήματα ή δεν έχει, ρε.
0: Αν δεν έχει ο Σαββίδης, ποιος θα έχει, ρε φίλε, και εσύ.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Μήπως δεν έχει.
0: Άλλο δεν έχει. Άκου λίγο. Άλλο δεν έχει και άλλο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φέρει τα λεφτά που έφερνε.
1: Πόσο κρατάει αυτή τη στιγμή, ρε. Αυτή τη στιγμή πόσο κρατάει.
0: Όσο κρατάει ο πόλεμος.
1: Και άμα κρατήσει ο πόλεμος 10 χρόνια, τι 10 χρόνια αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρω, δεν έχω αυτή την ικανότητα.
1: Και αυτός ο πόλεμος τι πόλεμος είναι. Πόσα χρόνια κρατάει αυτό.
0: Συμφερόντων.
3: Κωστά, κλείνω. Θα πω κάτι και κλείνω. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται, ρε Κώστα. Δηλαδή τελικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει δύο παίκτες, τρεις νωρίτερα, τέσσερις. Μόνη ομάδα που δεν μπορεί να πάρει είναι ο ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε δηλαδή. Είμαστε ΠΑΟΚ, ερχόμαστε από την Κοζάνη Θεσσαλονίκη να κλείσουμε διαρκείες και να βγούμε στον ΠΑΟΚ και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι τελικά καταλαβαίνω ότι Σαββίδης άλλο δεν μπορεί.
1: Μάλιστα. Κλείσαμε. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Το ξέρεις το τραγούδι. Όταν σε είδα αγκαλιά με άλλον από την Κηφισιά. Στην επαρχία πίσω, πώς να ξαναγυρίσω.
0: Με είδες εμένα στην Κηφισιά με άλλον αγκαλιά.
1: Το τραγούδι το λέει. Την Κοζάνη ήταν, λέει ο άνθρωπος.
0: Ήταν του 21 χρόνια δεξασμένο. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πάμε.
0: Μονάκι δεν μείναμε.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πέτρωτο. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Plus στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
0: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
26: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 μαζί θα πάμε. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα εκτάκτως για σήμερα, καθώς ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας έχει μια μικρή άδεια. Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. Θανάση, τέλεια. Και Λίλα Γκυλιώνη στη γραμματεία. Σε μια ημέρα που δεν λείπουν τα προβλήματα, καθώς πριν από λίγο έκλεισε ο Περιφερειακός δημιουργώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα, ο Περιφερειακός έκλεισε στο ύψος του πανοράματος, καθώς έπεσαν κάποια οικοδομικά υλικά και στις δύο πλευρές και, και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει αρκετή κίνηση. Και έχουμε και μια μικρή φωτιά στο δρυμό που ξεκίνησε πριν από λίγο και ελπίζουμε φυσικά να μην μεγαλώσει. Έλα Κωστή, καλώς ήταν και σάργησε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έκανα την ανάρτηση, απλά μας έκανα λίγο σανίδια μέχρι.
0: Να δώσω και, και το διαγωνισμό, έτσι, να μπούμε δυνατά, για να δώσουμε και δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δύο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι και στο Μετρόπολης 95 και 5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Να πούμε ότι σήμερα μαζί μας έχουμε και τις μπανάνες ντολ, το πιο θρεπτικό και νόστιμο φρούτο της αγοράς, έτσι.
2: Λοιπόν, σε μια μέρα που έχει πολλά θέματα, βέβαια έχουμε σε εξέλιξη ο Μουντιάλ και πλέον μπαίνουμε στα ενδιαφέροντα παιχνίδια, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι είδατε το παιχνίδι χθες
0: του Βελγίου
2: με την Σενεγάλη.
0: Με ανατροπές, με συγκινήσεις.
2: Όπως και της Αγγλίας ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Τώρα είμαστε στη φάση που αρχίζει το Μουντιάλ, άρα θα ρίξουμε λίγο βάρος και σε αυτό. Αλλά έχουμε και πολλή ειδησιογραφία και ειδήσεις με ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα η δήλωση, μάλλον η πρόθεση παραίτησης του Προέδρου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, του κυρίου Άλκη Σαϊάδη, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εκφράστηκε σε μία μάζοξη, σε ένα τραπέζι που είχαν κάποιοι παράγοντες του ΠΑΟΚ. Εκεί, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση, ο νυν πρόεδρος, ο οποίος θυμίζω δεν είχε εκλεγεί πρόεδρος, αλλά μπήκε και ανέλαβε την προεδρία του Εραστέχνη όταν αποχώρησε ο Θανάσης ο Κατσαρής. Ο κύριος Ισαϊάδης λοιπόν, στην παρέα αυτή πριν από λίγες μέρες, δήλωσε κουρασμένος από τη συνεχή ενασχόληση με τον Εραστέχνη, ότι δεν έχει χρόνο για τα εγγόνια του, ότι απασχολεί πάρα πολύ χρόνο η καθημερινότητα του Εραστέχνη από την δουλειά του. Οπότε έβγαλε, εκδήλωσε μια πρόθεση να αποχωρήσει και μάλιστα είναι δεδομένο ότι τη Δευτέρα υπάρχει ένα συμβούλιο που έχει οριστεί ως τακτικό διοικητικό συμβούλιο του Εραστέχνη το απόγευμα της Δευτέρας που μας έρχεται. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι στη διάρκεια αυτή του συμβουλίου θα δηλώσει την παραίτησή του ο κύριος Ισαϊάδης και μάλιστα είναι τόσο προχωρημένα, να το πω έτσι, τα σενάρια γύρω από αυτό το θέμα που φαίνεται ότι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, και αυτός νυν μέλος στην διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, θα είναι αυτός που θα πάρει την θέση του Προέδρου. Το τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις σε επίπεδο σχέσεων του Εραστέχνη με ΠΑΕ, ΚΑΕ, δεν ξέρω να το πω με βεβαιότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι από την πλευρά της διοίκησης που η διοίκηση του Νίτου Εραστέχνη έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την ΠΑΕ και υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και υπάρχει και ένα μνημόνιο το οποίο ακόμη δεν έχουμε μάθει τις λεπτομέρειες του για τη Νέα Τούμπα. Οπότε δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Γιατί λέμε για την παραίτηση, για την δήλωση, για την πρόθεση παραίτησης του Άλκητου Σαϊάδη, αλλά το τι ακριβώς θα συμβεί μετά είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ήδη εδώ και δύο μέρες, και τα ανέφερε το πρωί και ο Γιώργος Πετρίδης, στο θέμα των σχέσεων του Εραστέχνη με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και φαίνεται ότι γίνονται βήματα μπροστά για την συμφωνία που περιμένει όλος ο κόσμος να γίνει για την εκμετάλλευση του ΠΑΟΚ Sports Arena. Να μπορεί δηλαδή η ΚΑΕ να εκμεταλλεύεται το παλατάκι πλέον με μια πλήρη συμφωνία με τον Εραστέχνη, αφού πέρασε από πολλά στάδια αυτή η σχέση. Και επειδή και καλό είναι να λέγονται μερικά πράγματα, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν γινόταν η διαπραγμάτευση, όταν ξεκίνησε, είχε διαρρεύσει, λέει, μια πληροφορία ότι ζητούσε να δώσει 60 χιλιάρικα η πλευρά Μιστακίδη κλπ. Την ώρα που μέχρι το τέλος, από τότε που ανέλαβε η πλευρά Μιστακίδη την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για λειτουργικά έξοδα μόνο στο παλατάκι πέρυσι, είχαν δώσει παραπάνω από 400.000 ευρώ. Δηλαδή, βγαίνανε σπασμωδικά, τμηματικά, αποσπασματικά κάποιες πληροφορίες. Δεν ξέρω από ποιο κανάλι και για ποιο λόγο βγαίνανε όπως βγαίνανε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τριβή και μια ένταση η οποία δεν βοηθούσε καθόλου στις συζητήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζεύλος επικοινωνίας το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι προχωράει βήμα-βήμα και δεν αποκλείεται σύντομα να προχωρήσει, να τελειώσει αυτή η ιστορία, να έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Εραστέχνη και ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα της εκμετάλλευσης του ΠΑΟΚ Sports Arena, οπότε να τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα και να μπορεί να ξεδιπλώσει το πλάνο της η πλευρά του Τέλη Μιστακίδη, του νέου διοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που θυμίζω ότι ήδη έχει βάλει μπρος και γίνονται εργασίες έτσι σταθερά καθημερινά με στόχο τέλη του φθινοπόρου, μάλλον μέσα στο φθινόπωρο, να παραδοθεί το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί που θα κάνει προπονήσει η ομάδα μπάσκετ. Την ίδια ώρα που, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα διάβλος επικοινωνίας και υπάρχει και ένα μνημόνιο, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη λεπτομέρειές του, αλλά υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Εραστέχνη και ΠΑΕ για το θέμα της νέας Τούμπας. Μιας και λέμε νέα Τούμπα, Τάνια, θέλω να πω και το εξής, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Σήμερα στις 6 ώρα θα παρουσιάσει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, το σχέδιό του για το νέο Καραϊσκάκι. Οι πληροφορίες λένε, γιατί έχει διαρρεύσει το ποσό που θέλει να βάλει, 250 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είναι και σύμπτωση, γιατί τα 250 εκατομμύρια ήταν το θέμα τριβής πέρυσι το καλοκαίρι, όταν είχε φέρει το proof of funds ο Τέλης ο Μιστακίδης και είχε εμφανίσει τα χρήματα για να χτίσει το γήπεδο της Τούμπας, εάν ο Εραστέχνης προχωρούσε στη δική του πρόταση. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες, και έχει διαρρεύσει αυτό εδώ και μέρες, και έχει διαρρεύσει μετά το συμβούλιο που είχε κάνει ο Δήμος Πειραιά και ενέκρινε το σχέδιο Μαρινάκη και ουσιαστικά βγήκε στο πλευρό της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, ότι σήμερα γύρω στις 6, σε περίπου 45-40 λεπτά από τώρα, θα ανακοινώσει ο Μαρινάκης όχι lifting και επέκταση του Καραϊσκάκης, αλλά ανακατασκευή από την αρχή. Δηλαδή θα γκρεμιστεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου το Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα είδαμε σήμερα και τα είδαμε από το πρωί κάποιες παρουσιάσεις που έγιναν με φωτορεαλιστικές απεικονίσεις για το βοτανικό. Πώς θα είναι μέσα τα γραφεία, πώς θα είναι η χώρη του. Εκεί πλέον είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα, προχωράνε με ένα χρονοδιάγραμμα και καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί το συζητάμε, το αφήσαμε κάποιους μήνες στο θέμα του γηπέδου, αλλά καταλήγουμε πάλι να λέμε καλοκαίρι ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί στο συμπέρασμα για κάθε μία από τις ομάδες, εγώ θα βάλω και τον Άρη μέσα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα γηπαιδικά ζητήματα να προωθηθούν γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Μαρινάκης κατάλαβε ότι η ΑΕΚ, αποκτώντας το νέο γήπεδο, και αυτό ήταν μια μαγκιά του Μελισανίδη τώρα για να τα λέμε όλα, δυναμώνει πάρα πολύ, αποκτά νέες πηγές εσόδων και δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ στα 4 χρόνια, 3 πόσα έχει, που έχει το γήπεδο, νομίζω 3 σεζόν είναι ουσιαστικά, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και έχασε ένα από τον ΠΑΟΚ μόνο.
0: Έχει μεγαλώσει και σαν ομάδα.
2: Ναι, το οποίο παίχτηκε στο νήμα. Δηλαδή το γήπεδο βοηθάει πάρα πολύ. Όχι μόνο με την ερμηνεία, με τους όρους της κερκίδας. Γιατί όντως,
0: δεν έχει να κάνει μόνο με τη δυναμική που κερκίδα, δίνει ο κόσμος στην ομάδα.
2: Η κερκίδα όντως είναι έδρα.
0: Έχει να κάνει με την οικονομική δυναμική.
2: Έχει να κάνει με
0: το marketing.
2: Έχει να κάνει με τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία και το πόσο πολύ δυναμώνουν οι ομάδες. Είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός προσμένει σε πάρα πολλά έσοδα από το Βοτανικό. Γι' αυτό και είναι και πολύ ζεστό στις μεταγραφές και φέρνει συνεχώς παίκτες. Και είναι ξεκάθαρος ο στόχος του Αλαφούζου να βάλει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στο Βοτανικό. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος προβληματίζεται και αυτό δείχνει η κίνηση του Μαρινάκη να προχωρήσει και αυτός άμεσα το θέμα του γηπέδου. Βέβαια χρειάζεται εκεί αλλαγή στο ύψος δόμησης που πρέπει να αποφασιστεί από αρμόδιες επιτροπές του κράτους. Άρα λέω και για τον ΠΑΟΚ και βάζω και τον Άρη επαναλαμβάνω μέσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουν τα γηπεδικά τους ζητήματα. Εάν δεν θέλουν να χάσουν οι ομάδες μας την επαφή με τον ανταγωνισμό και ειδικά ο ΠΑΟΚ τώρα που είναι και κοντά και ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα έναντι αυτών, είναι οι ακαδημίες του. Εάν δεν θέλει λοιπόν να χάσει την επαφή και να διατηρήσει και ο ίδιος με πολύ δυνατούς όρους μια θέση σε αυτή την κόντρα για το ποιος θα είναι πρωταθλητής κάθε χρόνο, θα πρέπει το θέμα του γηπέδου να τρέξει το νωρίτερο δυνατό. Είχαμε πρόσφατα κάποιες τοποθετήσεις από τον κύριο Ανδρέα Παπαμίκο, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη πλέον και ο επικεφαλής επί της ουσίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος μας ανέλησε μια διαδικασία, είπε κάποια πράγματα, άλλαξε λίγο το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτό που ξέραμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τον πιστέψουμε σε αυτά που είπε, γιατί βγήκε και τα είπε επώνυμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ ήδη έχει καθυστερήσει. Αυτό ουσιαστικά το έχει παραδεχθεί και η ΠΑΕ. Δείχνει, δηλώνει έτοιμη. Εμείς το μόνο που λέμε τώρα, για να μην ανοίξουμε τα περσινά, λέμε ότι πρέπει η ιστορία γήπεδο να τρέξει χθες. Είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος στόχος του ΠΑΟΚ και δεν είναι σήμερα, ήταν και στην σεζόν των 100 χρόνων, ήταν και λίγο πριν, είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια το νούμερο ένα ζήτημα στον ΠΑΟΚ και ειδικά τώρα που οι ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ έχουν αποκτήσει νέα γήπεδα ή θα αποκτήσουν νέα γήπεδα, δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει να κάνει καινούριο Καραϊσκάκη 22 χρόνια μετά την ανακαίνιση. Δηλαδή το έκανε πριν 22 χρόνια και πάει να το ξανακάνει, γιατί καταλαβαίνει ο Μαρινάκης ότι πλέον
0: ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλο. Είναι απλά πολύ. Τα πράγματα.
2: Άρα είναι επιτακτική ανάγκη εδώ για τους συλλόγους μας και μένω σε αυτό, δεν το πάω σε καμία έντρικα πουθενά. Το θέμα του γηπέδου να βγει δυναμικά μπροστά. Και εγώ θα έλεγα οι οικογένειες συσπειρωμένες πρέπει να ψάξουν λύσεις όσο το δυνατόν πιο ισχυρές, έτσι ώστε να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Να προχωρήσουν με νέα γήπεδα. Έχει νέα γήπεδα. Ανάγκη η πόλη αυτή για να προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής, εγώ θα πω μόλις πατήσει λίγο γερά στα πόδια του στην κατηγορία, και να πάμε στο επόμενο βήμα, γιατί το επόμενο βήμα ξεκάθαρα λέει νέα γήπεδα, γήπεδα τα οποία θα μπορούν να σου δημιουργήσουν πηγές εσόδων, γήπεδα τα οποία θα είναι φιλικά με τη σύγχρονη εποχή στον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Να πούμε ότι τελείωσε ο διαγωνισμός, γιατί μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Λίλα, μην καλείτε άλλο γιατί έχουν συμπληρωθεί οι συμμετοχές.
2: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Είπαμε για τον Αριστέχνη ΠΑΟΚ. Σήμερα είχαμε και στο μπάσκετ μια είδηση η οποία αφορά στην ανανέωση του δικεφάλου με τον Μπριν Ταϊρή. Έχει και ο Ηρακλής αρκετή κινητικότητα στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Θα τα πούμε και αυτά λίγο αργότερα. Να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει και ένα νέο όνομα το οποίο βγαίνει στο προσκήνιο για τα μεταγραφικά. Μιλάμε για τον 33χρονο μέσω της Athletic Bilbao, τον Μικέλ Βέσγκα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Συνολικά στη La Liga έχει 254 συμμετοχές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκάθαρα έχει τις παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο. Βέβαια, ο ίδιος έχει ένα παράπονο ότι τα δύο τελευταία χρόνια δεν έπαιξε πολύ στην Athletic Bilbao. Θέλει να πείσει τον νέο προπονητή της ομάδας, όπως δήλωσε πριν λίγες μέρες, τον κύριο Τέρζιτς, πρώην προπονητή της Dortmund που πήγε στην Athletic Bilbao. Αλλά απ' την άλλη, βλέπει πλέον πολύ ζεστά την προοπτική να φύγει σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, που λέει η ΑΣ, ένα σοβαρό μέσο, ότι ασχολείται μαζί του, που παίζει και Ευρώπη, για να έρθει να αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο. Το ενδιαφέρον με τον Βέσκα είναι ότι πρόκειται για έναν υψηλό σωμοχάφ, είναι 1,91. Άρα ο ΠΑΟΚ αναγνωρίζει μέσα από αυτή τη στόχευση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι χρειάζεται και μπόι, χρειάζεται και ύψος, Και εδώ βάζω βέβαια και το ερωτηματικό του τι γίνεται με το ΜΕΙΤΕ.
0: Αυτό προκύπτει, έτσι.
2: Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι με το ΜΕΙΤΕ.
0: Όταν κοιτάς άλλο χαφ, σημαίνει ότι κάποιον δεν υπολογίζεις.
2: Εντάξει, σίγουρα θέλει να πάρει, γιατί το έφυγε και ο ΣΔΟΕΦ, είναι δεδομένο αυτό. Έφυγε και ο Μπιάνκο, άρα ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως έπαιρνε χαφ. Αλλά το γεγονός ότι θέλει να πάρει και έναν υψηλό χαφ.
0: Σημαίνει ότι ψάχνει τα χαρακτηριστικά του ΜΕΙΤΕ.
2: Δείχνει κάτι για τον ΜΕΙΤΕ, διότι. Σήμερα η ΠΑΕΠΑΟΚ μας εμφάνισε το όνομα του ΜΕΙΤΕ στο δελτίο τύπου.
0: Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
2: Έτσι, σήμερα εμφανίστηκε. Πριν δύο μέρες δεν υπήρχε. Και γενικώς, αν δείτε όλα τα ρεπορτάζ από την Ολλανδία, κανείς δεν μιλάει με βεβαιότητα για το μέλλον του ΜΕΙΤΕ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει μια συζήτηση. Το τι ακριβώς αναφέρει αυτή η συζήτηση είναι κάτι που το ξέρει ο ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί να ζήτησε ο ΠΑΟΚ κάποια αναπροσαρμογή στους όρους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο έχει επεκταθεί για έναν χρόνο, γιατί το κέρδισε μέσα από τις συμμετοχές που έκανε την περασμένη σεζόν ο Γάλλος Μέσος. Προς το παρόν είναι εκτός, γιατί έχει και το πρόβλημα τραυματισμού στο ισχύο που τον ταλαιπώρησε. Θα δούμε στην πορεία αν αλλάζει κάτι με το ΜΕΙΤΕ. Αλλά το ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ έναν υψηλό σωμοχάφ είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι θέλει να έχει και μία εναλλακτική εκεί. Ούτως ή άλλως χρειαζόταν ένα παίκτη όταν δεν παίζει ο ΜΕΙΤΕ με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, πάντως βλέπω, Κωστή, ότι ξεκινάει η χρονιά για τον ΠΑΟΚ και η προετοιμασία με αρκετά προβλήματα τραυματισμού, και αυτό που πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, έτσι.
2: Ναι, και ο Τσάλοφ και ο Παβλέγκα.
0: Καλό, Τσάλοφ έγινε χθες. Ναι, μ' αρέσει που ο Ζαίρης έλεγε ότι θα βάλει και δύο γκολ. Θα τον έχουμε μετά.
2: Ο Τσάλοφ, ναι, ο Τσάλοφ είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό πήγε εξετάσεις σήμερα. Όπως πήγε και ο Παβλέγκα, ο οποίος λείπει από τις προπονήσεις των τελευταίων ημερών. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει και παίκτες που τους προστατεύει. Σας έχουμε πει εδώ από αυτή την εκπομπή ότι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης δεν είναι έτοιμος. Παρότι έκανε προπονήσεις, είδατε ότι στο μάτς δεν έπαιξε. Είναι σε μία φάση αποθεραπείας μετά το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Έκανε μία ιατρική θεραπεία. Πληροφορίες μιλάνε για καθαρισμό στο γόνατό του, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Γενάρη, προκειμένου να είναι έτοιμος να καθαρίσει τώρα και να μην έχει προβλήματα στην πορεία της σεζόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι έτοιμος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω πόσα και σε ποια φιλικά θα προλάβει να παίξει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Μιχαηλίδης έπρεπε να το κάνει αυτό. Το τελευταίο κομμάτι της σεζόν το έβγαζε με ενέσεις. Σε κάθε αγώνα έπαιζε με ενέση. Αυτό είναι προς τιμήν του για έναν ποδοσφαιριστή που είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Και σίγουρα αυτοί οι παίκτες έχουν ένα άλλο δέσιμο με το σύλλογο. Αλλά όταν αρχίζει η σεζόν πρέπει να το καθαρίσει αυτό. Και αυτό κάνει τώρα ο Μιχαηλίδης για να είναι απολύτως έτοιμος, έτσι ώστε να μην του ξαναβγάλει πρόβλημα στην πορεία της σεζόν.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε σε λίγο και ρεπορτάζ για τον Άρη, καθώς είχαμε την ανανέωση του Γιαννότα. Θα είναι στον Άρη μέχρι και το τέλος του 2027. Έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του 20χρονου Ιβοριανού Χαβ Μαμαντού Ντιαλού Σανούση, ενός παίκτη βέβαια που έχει αποκτηθεί με φόντο το μέλλον. Ναι, βέβαια, και το βγήκε και, έτσι, με τον Διατή του βγήκε.
2: Το βγήκε, ναι, γιατί αν βγει ένας παρόμοιος Διατή, τουλάχιστον οικονομικό όφελος θα έχει. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το φλάσ στο Μουντιάλ, τα τελευταία νέα για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Θα γυρίσουμε, θα πάμε και Ολλανδία μετά στον απεσταλμένο μας, στον Γιώργο Τζαΐρη, και θα έχουμε και συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Καλησπέρα σας. Γνωστά έχουν γίνει τα 5 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 του Μουντιάλ, μετά και τις χθεσινές συναρπαστικές προκρίσεις της Αγγλίας και του Βελγίου, καθώς και την επικράτηση των ΗΠΑ επί της Βοσνίας. Τα ζευγάρια ως τώρα είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και ΗΠΑ Βέλγιο. Τα υπόλοιπα 3 ζευγάρια θα οριστικοποιηθούν από τους νοκάουτ αγώνες της φάσης των 32 που γίνονται σήμερα και αύριο. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Λος Άντζελες. Στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει με την Κροατία στο Τορόντο, ενώ στις 6 το πρωί στο Βανκούβερ γίνεται ο αγώνας της Ελβετίας με την Αλγερία. Ο Χάρι Κέιν με τα 2 γκολ κόντρα στο Κονγκό έσπασε μια αρνητική παράδοση για την Αγγλία, που δεν είχε κερδίσει αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, στον οποίο να δέχεται πρώτη γκολ από τον τελικό του 1966 απέναντι στη Γερμανία. Τέλος, εν μέσω Μουντιάλ, η Manchester City ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταγραφής του Elliot Anderson από την Nottingham Forest και ο 23χρονος διεθνής Άγγλος έκανε ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας, όπου βρίσκεται η αποστολή των λιονταριών. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα βάλει στα ταμεία της 130 εκατομμύρια ευρώ.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πεινάω.
12: Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτσπίλερ, Νακάμα,
16: Κόκκιπε, κομπάνιο,
17: Team Colleague,
18: Παντρούσκα.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
2: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι το παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται με τη φάση των νοκάουτ. Οι μεγάλες μάχες διαδέχονται η μία την άλλη και απόψε ξεχωρίζει το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία. Με φόντο μία θέση στους 16, η Superbet συνοδεύει τη σπουδαία αναμέτρηση με το αγαπημένο One Up για νίκη της Πορτογαλίας. Αν η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς το τελικό σφύριγμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τις αναμετρήσεις Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, Αλγερία, με τρεις δυνατές μονομαχίες που θα κρίνουν τρία ακόμη εισιτήρια για την φάση των 16 του παγκοσμίου. Με τις σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές και τις καθημερινές προσφορές της Superbet, τα knockout αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν,
2: την αυτά... έβαλες την ανάρτηση.
1: Την έχω βάλει την ανάρτηση, είναι κανονικά.
2: Όχι, δεν, εγώ δεν τη βλέπω, ναι.
1: Όχι ρε, μπήκε ανάρτηση. Έχω το φίλο μου το Βέσκα. Είπαμε, ο 33χρονος, ναι, 91, ο οποίος απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, τώρα επειδή γκριζάρει λίγο το μαλλί του, βλέπω κάτι μηνύματα εδώ, έχει στείλει ο φίλος ο Τάσος, ωραία, λέει κάτι παλέμαχος, δεν το λες παλέμαχο, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν ενεργός. Αν πεις, πέρυσι έπαιξε γύρω στα 850 λεπτά. Δεν έπαιξε πάρα πολύ, είχε 33 συμμετοχές, αλλά με λίγα λεπτά, αν τα διαιρέσεις. Αλλά δεν πάει να είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ομάδα της La Liga όπως είναι η Bilbao, ο οποίος είναι ελεύθερος στην αγορά. Εμένα ως περίπτωση αυτή με ψήνει. Δηλαδή, άλλο να λες για έναν παίκτη ότι έρχεται και δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, και άλλο να μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να έχει δεύτερο ρόλο στην ομάδα του, αλλά επειδή είναι σε μια ομάδα ήδη σε πολύ καλό επίπεδο, μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμος για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω καλά στοιχεία.
2: Να, άλλο να σου πω κάτι. Και ο Λοστούντο που ήρθε ήταν ένα χρόνο ανενεργός, έτσι.
1: Εντάξει, ήταν στον πάγκο, ρε παιδί μου.
2: Ναι, άμα βάλεις και το χρόνο που χρειάζονται αυτοί οι παίκτες για να προσαρμοστούν.
1: Να σου πω κάτι. Φέτος δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο η παρουσία του Μάτος και του Βιερίνια. Πιθανόν έχει παίξει αυτό. Φέτος τα ονόματα που έχουν βγει δεν είναι ονόματα άκυρας. Δηλαδή αυτά που παίζουν πραγματικά, δεν λέω τώρα για κάτι περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να ένας μάναντζερ να θέλει να κάνει παιχνίδι. Τα ονόματα που βγαίνουν είναι καλά ονόματα. Δηλαδή έχουν μια λογική. Και εγώ μπορώ να σου πω, ας πούμε, ότι έχω ενδιασμούς και περιμένω να δω όλο το πάζλ για να κρίνω. Παράδειγμα, παίρνοντας Ελοστούντο, το να πάρεις και Χατζηδιάκο, να έχεις και Μιχαηλίδη, δηλαδή τρεις στόπερ που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι να είναι καλοί με την μπάλα, εμένα μου κάνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε κάτι δυναμικό. Δηλαδή, εγώ θέλω έναν τύπου, ας πούμε, παράδειγμα, Μουκουντή, ας πούμε, ένα δυνατό στόπερ, να λες ότι θα παίξει λίγο ξύλο με κάποιον αντίπαλο center for. Αλλά πρέπει να το δω όλο, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος που δεν το ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό. Φυσικά παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, όπως είναι το πότε γίνονται μεταγραφές, πόσο γρήγορα θα προσαρμοστούν, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Δηλαδή, ειδικά όταν έχεις προκριματικά ευρωπαϊκά,
0: Είναι άλογο τώρα το Γιαννούλη να τον πάρω από τώρα και να κάνει και την προετοιμασία. Και άλλο να έρθει προς το τέλος των προκριματικών.
3: Πάντως
0: και
3: αυτό έχει βλέπω διαφορά. Να καθυστερεί έτσι, αυτό η περίπτωση του Γιαννούλη.
0: Και οι Γερμανοί λένε ότι θα χρειαστεί εβδομάδες. Και η λογική λέει ότι προς τα εκεί πάμε. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει στο τέλος, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στο 90% των περιπτώσεων, όταν θέλει ο παίκτης να πάει κάπου, συνήθως και η ομάδα ρίχνει τις αντιστάσεις της. Αλλά θέλει χρόνο. Γιατί ναι, και οι Γερμανοί σου λέει ότι πάρουμε παραπάνω, έτσι.
3: Ναι, μπορεί δηλαδή να περιμένουν μια άλλη πρόταση
0: έχουν
3: οι Γερμανοί.
0: Μα έχουν πρόταση. Έχουν και το Ολυμπιακό στα χέρια τους. Απλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει ότι θα το δώσουν με λιγότερα χρήματα από αυτά που υπολογίζαν. Γιατί ο Γιαννούλης έχει πει: εγώ, παιδιά, στον ΠΑΟΚ θέλω να πάω. Είναι πολύ ξεκάθαρη περίπτωση του Γιαννούλη. Το θέμα είναι να πιστούν οι Γερμανοί ότι θα τον δώσουν με λιγότερα χρήματα και ότι αυτό τους συμφέρει σε σχέση με το να κρατήσουν έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος.
3: Εντάξει, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, αλλά σίγουρα και οι Γερμανοί δεν θέλουν να χάσουν λεφτά. Ειδικά αυτό ο σύλλογο.
0: Ο Βιερίνια, αν θυμάσαι, στο τέλος είχε έρθει με ένα εκατομμύριο από την Βόλφσμπουργκ. Έριξε απαιτήσει λίγο η Βόλφσμπουργκ, πίεσε ο Βιερίνια, παιδιά, θέλω να γυρίσω πίσω. Άμα βλέπουμε έναν παίκτη ξεσηκωμένο.
3: Εντάξει, απλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια νωρίς και αυτό είναι το μεγαλύτερο
0: το θέμα είναι
3: πρόβλημα.
0: Ότι πότε θα έρθει, ο Γιαννούλης, πότε θα είναι έτοιμος, με δεδομένο ότι ο Μπάμπα λείπει, είναι
3: στο Μουντιάλ.
0: Εθνική ομάδα της Γκάνας και λες, θα μου παίξει από την αρχή ο Γκόμες, θα μπορέσει με τον Ντούγκα να καλύψουν τα κενά. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
3: Και το θέμα είναι και σε τι κατάσταση θα έρθει η Κωστή ο Μπάμπα, γιατί θα είναι και κουρασμένος, έτσι. Δηλαδή,
0: σωστό και αυτό.
3: Δεν έχει πάρει ανάσα.
0: Λοιπόν, χθες θέλω να πω και κάτι, το οποίο το έγραψα και σε άρθρο, αλλά μέχρι να έχουμε και τον Γιώργο του Ζαέρη, το είπαμε και το βράδυ. Έκανε εντύπωση σε πολλούς η απόδοση του Ζαφίρη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το ξέραμε. Το θέμα είναι, στην περίπτωση του Ζαφίρη, ότι αυτό το παιδί έχει ακούσει πάρα πολλά. Πέρυσι άκουσε πολλά και άκουσε πολλά και μετά τον τελικό με τον Όφη. Του χρεώσανε το τρίτο γκολ, τη φάση από την οποία προήρθε το χέρι του Χατζήδη το πέναλτι, επειδή ξεκίνησε από ένα κόρνερ, από μια κεφαλιά πίσω δική του κλπ. Έγινε κριτική, η οποία δεν ήταν κριτική. Ήταν μηδενισμός. Έτσι. Είναι μια κριτική η οποία, όταν μηδενίζει τον άλλον και όταν δεν θες να δεις αυτό που προσφέρει πραγματικά μέσα στο γήπεδο, αυτό ενοχλεί. Και αν έχεις και αυτοσεβασμό όπως έχει ο Χρήστος Ζαφίρης, είναι λογικό να κουβαλάει ένα θυμό μέσα του. Γιατί άκουσε πάρα πολλά. Αυτόν τον θυμό χθες τον έβγαλε σε παραγωγικό παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε έναν Ζαφίρη ο οποίος έτρεχε, πίεζε, ανάγκασε. Εντάξει, και μόνος του τερματοφύλακας έτσι έκανε λάθη τα οποία πρέπει να αποφεύγουν οι τερματοφύλακες, αλλά και η πίεση του Ζαφίρη τον οδήγησε σε αυτό. Πέτυχε δύο γκολ, έδωσε μία assist στον Πέλκα για να πετύχει το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ. Γενικώς ήταν ο καλύτερος παίκτης του δικεφάλου. Εάν ο θυμός που κουβαλάει μέσα το Ζαφίρης για πράγματα που άκουσε πέρυσι μηδενιστικά, δεν μιλάω για σοβαρή κριτική, αν μετατραπεί σε παραγωγική ενέργεια, όπως έδειξε διάθεση να το κάνει χθες, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά θα πάρει όλη την ποιότητα του Ζαφίρη. Όχι ότι δεν έπαιρνε πέρυσι, και πέρυσι έπαιρνε. Και πέρυσι τα έδινε όλα, και εδώ είναι που για μένα κάνουν λάθος αυτοί που χτυπάνε τον Ζαφίρη. Είναι σαν να μηδενίζουν την προσπάθεια, διότι υπάρχουν μάτς στα οποία μπορεί να είσαι καλός, άλλα μάτς στα οποία να είσαι μέτριος, άλλα μάτς στα οποία να είσαι πεσμένος, αλλά όταν τρέχεις και παλεύεις και μοχθείς και είσαι συνεχώς μέσα στο γήπεδο από αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και τα δίνουν όλα, δεν μπορεί κανείς να σου προσάψει τίποτα. Είναι άλλο να παλεύεις και να μην σου βγαίνει το μάτς μερικές φορές, και άλλο να είσαι αδιάφορος. Και αδιάφορος ο Ζαφίρης δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε.
3: Και χρειαζόταν λίγο χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Γιατί έπαιζε και διαφορετικά έτσι στην προηγούμενη του ομάδα.
0: Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μερικά παιδιά τα οποία είναι μεγάλη του δύναμη. Ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης. Είναι τα παιδιά πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Δεν λέω απαραίτητα να κλείνουμε τα μάτια αν κάνουν λάθη. Όχι, αλλά όταν γίνεται κριτική, να γίνεται με ένα σεβασμό, γιατί μας έχουν δείξει αυτά τα παιδιά την αξία τους. Οπότε πρέπει με ανάλογο σεβασμό να γίνεται κριτική για να είναι και γόνιμη. Διαφορετικά, μόνο προβλήματα δημιουργεί. Απλά Στην περίπτωση του Ζαφίρη, τώρα βλέπεις ένα παιδί που έχει το χαρακτήρα να απαντήσει ακόμη και στους μηδενιστές με τον τρόπο του. Και ο τρόπος είναι: μπαίνουμε στο γήπεδο και κάνω εμφανίσεις αντιχθεσινή.
3: Και εγώ νομίζω ότι θα δούμε πολλά περισσότερα πράγματα από το Ζαφίρη φέτος.
0: Χωρίς να το πάω παραπάνω, γιατί μιλάμε για ένα φιλικό με την Μπέβερεν. Έτσι, οκ. Okay. Ας σου δώσουμε τη διάσταση που του πρέπει το μάτς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπάμπη Μιχαηλίδη τώρα, παλιό προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος φαντάζομαι ότι παρακολουθεί και το παγκόσμιο κύπελο, αν μπορεί να τον ξανακαλέσει η Λίλα, γιατί έχει πέσει η γραμμή τον κύριο Μιχαηλίδη, για να πάρουμε και λίγο τη γνώμη του έτσι προπονητικά για το πώς εξελίσσεται το παγκόσμιο κύπελο, πώς βλέπει ο κύριος Μιχαηλίδης τις ομάδες. Εδώ να σου πω την αλήθεια, Τάνια, ότι δεν το ήξερα, δεν είχα δει το team του Νίκου Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ. Πήρα τον Νίκο τον Καρίδα, γιατί ήθελα μια γνώμη ενός γυμναστή. Mm-hmm. Ο Νίκος ο Καρίδας είναι στο πλευρό του Νίκου του Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ.
3: Α, ωραία.
0: Να κάνω και μια παρένθεση, μιας και λέμε για προπονητές, να πω ότι του Λουτσέσκου στην Al Sadd δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχουν πέσει υπογραφές, είναι στα τελειώματα, και απλά να πω ότι είναι πραγματικά ντροπή να ακούμε και να βλέπουμε σε βίντεο μηδενιστικά σχόλια σε βάρος του Ρασβάν Λουτσέσκου με αφορμή το γεγονός ότι πάει ως ελεύθερος στην Al Sadd. Δηλαδή πραγματικά το μόνο που δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι να βρεθεί κάποιος και να ρίξει τοξικότητα σε μια σχέση η οποία έχει κριθεί και η σχέση αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι σεβασμό. Λοιπόν, νομίζω το τελευταίο που χρειάζεται είναι αυτό το πράγμα, ότι να μηδενίσουμε τη σχέση του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου έφυγε με ίσως μια ανακοίνωση που μπορούσε να είναι λίγο πιο πλούσια και όλα αυτά που άκουσα μια κριτική. Αυτή είναι μια γνώριμη, έτσι, μια γόνιμη μάλλον κριτική. Αλλά το να βγαίνουν κάποιοι και να ρίχνουν τέτοιο δηλητήριο και ότι ήθελε ο Λουτσέσκου να κάνει ζημιά για να μην πάρει λεφτά ο ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή του κλπ. Αυτά είναι πραγματικά θλιβερά και δεν αρμόζουν σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και σε μια σχέση σαν και αυτή που είχε χτίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Δικέφαλο τόσα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μπάμπη Μιχαηλίδη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, πώς είστε?
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Μουντιάλ με νυχτερινά μάτς. Πώς το κάνετε, τα καταφέρνετε, τα βλέπετε?
4: Ναι, βέβαια.
0: Όλα?
4: Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα ή την άλλη μέρα.
0: Α, ή την επόμενη μέρα το πρωί, βλέπετε και τα πρωινά, αυτά που τελειώνουν γύρω στις 7-8 το πρωί.
4: Ναι, γιατί ψάχνω να βρω τι καινούργιο υπάρχει, αν υπάρχει και όλα αυτά.
3: Από τη χθεσινή ημέρα τι σας έκανε εντύπωση?
4: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όλες οι μεγάλες διοργανώσεις, mm-hmm. μεγάλες αυτές είναι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, Champions League και το αφρικανικό, τι είναι αυτό, είναι αυτές οι διοργανώσεις οι οποίες καθορίζουν το προς τα που πάει το ποδόσφαιρο. Ναι. Γενικά που πάει, μετά εξειδικευμένα σε κομμάτια τακτικής ή στις φυσικής κατάστασης και πάει λέγοντας. Στο κομμάτι της τακτικής μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι το αξιόλογο, κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα. Κάποια καινοτομία δεν βλέπουμε, είναι αλήθεια.
4: Δεν τη βλέπουμε. Ναι, ναι. Αν πάμε στο κομμάτι, ξέρω εγώ, αυτό καθ' αυτό το τακτικό των σχηματισμών, βλέπουμε ότι και εκεί δεν έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις. Οι περισσότερες ομάδες ακολουθούν το κλασικό με τέσσερις πίσω, πολύ λίγες με τρεις πίσω.
0: Ναι.
4: Και το άλλο που είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι υπάρχουν αρκετοί θα έλεγα παίκτες, οι οποίοι είναι ποιοτικά καλοί παίκτες, είναι ταλαντούχοι παίκτες και είναι πολύ επιδραστικοί στις ομάδες τους. Mm-hmm. Και καθορίζουν πολλές φορές και την έκβαση ενός παιχνιδιού. Βλέπε Χάλαντ, βλέπε Μπαπέ, βλέπε ξέρω εγώ Κέι και ούτω καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έχω δει και ομάδες οι οποίες δεν μπορεί να μην είχαν πολύ μεγάλο όνομα, όπως το Πράσινο Ακροτήρι, όπως η Ακτή Ελεφαντοστούν. Mm-hmm. Οι οποίες, το Μαρόκο είναι βέβαια έτσι κι αλλιώς γνωστό.
0: Ναι, είναι από το προηγούμενο Μουντιάλ, μας είχε δείξει τα διαπιστευτήρια.
4: Οι οποίες μου κάνανε ιδιαίτερα θετική
0: εντύπωση.
4: Το ίδιο βέβαια και η Σενεγάλη χθες, που εγώ βέβαια ήμουν με την Σενεγάλη.
3: Το πάλεψε το μάτς πολύ, προηγήθηκε με 0-2.
4: Πάρα πολύ καλύτερη μέχρι το 80 τόσο.
0: Ναι.
4: Αλλά αυτό εκεί είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Ερώτηση. Για μένα το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το Μουντιάλ, με δεδομένο ότι έχουν και περισσότερα παιχνίδια, γιατί ήταν 48 οι ομάδες, είναι το πώς καταφέρνουν οι ομάδες να βγάζουν φρεσκάδα αυτή την περίοδο. Κάποιες βέβαια έχουν μεγάλο ρόστερ, αλλά όχι ότι αλλάζουν και πολλούς παίκτες. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, που μας έχουν δώσει κάποια εκρηκτικά τέταρτα 20 λεπτά στα παιχνίδια τους, αναρωτιέσαι μερικές φορές πώς αυτοί οι παίκτες όλο το χρόνο μπορούν και είναι σε αυτά τα επίπεδα.
3: Γιατί πολλοί από αυτούς παίζουν και στο Champions League, έτσι. Δηλαδή φτάσανε μέχρι τελικό.
0: Ειδικά τη Παρή, η διεθνή κύριε Μιχαηλίδη, πέρυσι παίξαν Champions League, το πήρανε, παίξαν παγκόσμιο συλλόγων. Μετά κάνανε ελάχιστες διακοπές, παίξαν όλη τη χρονιά Γαλλία, ξανά Champions League τελικό και τώρα με την Γαλλία στο Μουντιάλ.
4: Κώστα, είναι πάρα πολύ σωστή και η παρέμβασή σας από τον σταθμό σας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ταυτόχρονα πρέπει να μας διδάσκει και κάτι. Εμείς πολύ εύκολα με 30 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, άντε 35 ή και 40 ακόμα, λέμε οι παίκτες είναι κουρασμένοι, οι παίκτες rotation και 30 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, άντε 35 ή και 40 ακόμα, λέμε οι παίκτες είναι κουρασμένοι, οι παίκτες rotation και ξανά

0: στο κομμάτι της αποκατάστασης. Το που η αποκατάσταση δεν είναι μια έννοια γενικά και αόριστη, δεν είναι μόνο μυϊκή, σωματική, αποκατάσταση ψυχολογική, αποκατάσταση στο ενεργειακό κομμάτι, έχει βελτιωθεί το ιατρικό κομμάτι. Όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τους παίκτες να μπορούν να ανέχονται αυτές τις επιβαρύνσεις. Και βλέπετε ότι τα ίδια τα παιχνίδια, είτε είναι αυτά δύο φορές την εβδομάδα, όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι αυτά τα οποία για μένα δίνουν το ρυθμό, δίνουν ένταση στο παιχνίδι και νομίζω ότι πια έχουν συνηθίσει και οι ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον φόρτο της προπόνησης και των αγώνων.
1: Κύριε Μιχαλίδη, πείτε μας και ένα πιθανό ζευγάρι τελικού. Κατά τη γνώμη σας, όλοι βλέπουν τη Γαλλία, ας πούμε, ως μια ομάδα, έτσι.
0: Και νομίζω ότι αυτό που μας δείχνει μέχρι τώρα η Γαλλία, συνολικά, σαν λειτουργία ομάδος, έχει τρομερό βάθος, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα παιχτών. Και βέβαια σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις δεν φτάνει η ποιότητα των παιχτών, γιατί και η Πορτογαλία έχει πολύ μεγάλη ποιότητα παιχτών, αλλά ακόμα
1: και οι Ισπανοί έχουν
0: την ομάδα αυτά που μας δείχνει η Γαλλία. Η Αργεντινή δείχνει η ομάδα που εννοείται ότι και αυτή έχει. Εμένα αυτή που μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση, προφανέστατα και είναι η Γαλλία, όπως κάνει φαντάζομαι στο περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις διοργανώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παίζουν και άλλα πράγματα.
1: Ας τα περιμένουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχαλίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πάπη Μιχαλίδη και πάμε τώρα για μια σύνδεση Ολλανδία. Πάμε σε Γιώργο Ζαέρη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Με πολλούς, Γιώργο καλησπέρα, τραυματίες, με προβλήματα ή να προστατεύονται. Έχει θεματάκι εκεί στην προετοιμασία.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
3: Γεια σας παιδιά, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Μιχαηλίδη και συμφωνώ σε αυτό που είπε ότι πόσο έχει βελτιωθεί και ο τομέας της αποκατάστασης και της θεραπείας, έτσι, δηλαδή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και ξέρεις τι θυμήθηκα Κώστα. Η Βλάντα Νίβιτς προπονητής, ο οποίος είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένας ποδοσφαιριστής είχε πάθει διάστρεμα και γυρίζοντας με το τσάρτερ, ξαφνικά, μην τον αδικήσω τον άνθρωπο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Σέρβος βοηθός του, έχει εμφανίσει από το ιατρικό επιτελείο ένα κινητό μηχάνημα κρυοθεραπείας, παγωθεραπείας. Ναι. Έχουν φέρει παγάκια οι αεροσυνοδοί, το έχει γεμίσει και σε όλο το ταξίδι ο ποδοσφαιριστής έκανε θεραπεία για να μην...
1: Ο Κοβάτσεβιτς,
3: για να μην χαθεί χρόνος, δηλαδή απίστευτο το όλο σκηνικό.
1: Τώρα επειδή είπες Βλάντα Νίβιτς, εγώ να πω ότι το Βλάντα Νίβιτς αύριο θα τον έχουμε σε αποκλειστική συνέντευξη στην Ball Day το μεσημέρι, έτσι, στο YouTube. Ωραία. Του Μετρόπολης. Λοιπόν, τι για σένα είναι η είδηση της ημέρας, ας πούμε. Πέρα από αυτό το κομμάτι με την πρώτη παρέτηση του Ισαϊάδη που δεν έχει να κάνει με την ΠΑΕ, από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, τι βλέπεις, ποιο είναι το ενδιαφέρον?
2: Τα δύο γκολ του Τζάλοφ.
3: Αν έπαιζε Ζαφύρι και σπληρωθεί, ρε φίλε. Τα συζητούσαμε χθες, Κώστα, με την.
1: Α, τι έπαιζε δύο γκολ Τζάλοφ.
3: Όχι, που λέω, λέει δεν πιστεύει, λέω βάλε δύο γκολ Τζάλοφ να βγάλει διακοπές στην Μύκονο.
2: Και λέω ούτε στην Εστία δεν θα.
3: Ναι. Εντάξει, είχε σου στην Εστία. Βασικά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περιμένουμε λίγο την ιατρική ομάδα, γιατί θα πάνε ή πήγαν ήδη σε ιατρικό κέντρο δίπλα από το προπονητικό του ΠΑΟΚ, δίπλα τέλος πάντων σε κάποια κοντινή πόλη, για να δούμε τι γίνεται με Τσάλοφ, αλλά εγώ θα πω και τι γίνεται με Παυλένκα, έτσι, γιατί οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει. Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει το Τζιφτσί, έχει το Μοναστηρλί, έχει και το Κεσαρβίλη, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα ο Παυλένκα χρειαστεί να μείνει ένα χρονικό διάστημα εκτός, εγώ δεν βλέπω να φεύγει σύντομα ο Κεσαρβίλη, δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα. Για να έχει ο ΠΑΟΚ τρεις τουλάχιστον θερματοφύλακες, έτσι, ασχέτως αν δεν υπολογίζεται. Για παράδειγμα, χθες κάποια στιγμή είδαμε ότι δεν έπαιξε όλο το ημίχρονο ο Κουγκεσασβίλη το δεύτερο.
1: Ναι, το μοίρασε με τον
3: Δημήτρη Μοναστηρλή. Άρα περιμένουμε σε πρώτη φάση να δούμε τι θα γίνει με Παυλένκα. Γιατί αν ο Παυλένκα, για παράδειγμα, χάσει τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά ματς, προφανώς ο Κουγκεσασβίλη 17 Ιουλίου θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA και επομένως θα πάει πίσω όποιο δανεισμός του.
1: Γιώργο, σήμερα έχει και με ΙΤΕ το δελτίο τύπου.
3: Μπράβο,
1: εμφανίστηκε σήμερα.
3: Ναι, εμφανίστηκε. Όπου γράφει ότι μαζί με το Σορετήρ έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Τώρα, αν πραγματικά αυτό ισχύει με την έννοια ότι ο Σορετήρ άρχισε το ατομικό, δηλαδή το τρέξιμο, εγώ θα πω ότι και γι' αυτό είναι καλή είδηση, γιατί έχει συμπληρώσει ήδη 2,5-3 μήνες μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με την Βέντε. Το διάστημα που είχαν δώσει οι γιατροί ήταν 4-6 μήνες. Άρα. Είμαστε ουσιαστικά, δεν θα πω στα τελειώματα, αλλά είναι καλό να κάνει βήματα προόδου το παιδί, γιατί είναι προφανές ότι αν δεν είχε πάρει αυτόν τον τραυματισμό, μπορεί και να τον βλέπαμε ήδη και στο πρώτο φιλικό.
2: Γιώργο.

0: Εγώ λίγο το βιντεάκι που είδα με την αναχώρηση, είδα το σορετήρε να έχει πάρει αρκετά κιλά. Μπορεί να ήταν λάθος η λήψη, αλλά...
1: Λάθος η λήψη ήταν.
0: Okay.
2: Όχι, πήγε πάνω.
0: Άρα
2: από
0: είναι
2: αυτό,
0: εντάξει.
2: Άμα δεν τρέχεις, λογικό να έχεις βάλει κάνει 2 κιλά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, κάτι τον είδα λίγο έτσι.
2: Πάντως, σαν τον Κλέιτον του Ολυμπιακού δεν θα είναι, λέει, που πήγε στην πρώτη προπόνηση με σύν 8 κιλά και ζαλίστηκε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι δύσκολο, ξέρεις, κάποιοι ποδοσφαιριστές να μπορούν να το τεστάρουν, πώς το λένε, να σε ταριστούν, ρε παιδί μου, και ειδικά όταν μιλάμε για χιαστούς και τα λοιπά, που ειδικά στο πρώτο διάστημα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πέρα από πισίνα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τον αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο με τη Βέστερλο και με βάση αυτά τα οποία αναφέρει ΠΑΟΚ στο δελτίο τύπου, λογικά έχεις δύο τουλάχιστον επιστροφές. Δηλαδή είναι ο Χατζίδης, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά. Εγώ θα βάλω μέσα και τον Μιχαηλίδη, γιατί δεν είναι στο ιατρικό δελτίο, ούτε γράφει τι έκανε ατομικό. Με την έννοια δηλαδή, δεν ξέρω σίγουρα σε κάποιο από τα τελευταία φιλικά θα τον δούμε, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να παίξει έστω και για
2: 10-15 λεπτά. Πάντως δεν τον έδινα Γιώργο τραυματία πριν το πρώτο φιλικό. Εμείς απλώς από εδώ είπαμε ότι έχει κάνει το παιδί μια ιατρική φροντίδα και θα χρειαστεί μέρες. Και μια η πληροφορία μου λέει ότι ούτε το Σάββατο θα παίξει.
1: Ωραία, άρα θα παίξει ο Ελουστούντο. Λογικά.
2: Λογικά θα παίξει, ναι, πρέπει να παίξει λογικά.
1: Και εντάξει, τώρα τι να σας πω, ότι αύριο έρχεται ο Τάισον να παίξει κατευθείαν το Σάββατο, δεν νομίζω. Να πω απλά γιατί το κοιτούσα ότι με τη Βέστερλο ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα ακόμα φιλικό το 2023, εκείνο το καλοκαίρι, τη χρονιά δηλαδή που ακολούθησε και ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήταν το τελευταίο φιλικό, είχε χάσει 3-2. Σε σχέση με εκείνη την ομάδα θα ξαναβρει μπροστά τους τη Βέστερλο ο Κωνσταντέλια. Είναι ένας από αυτούς. Ο Μιχαηλίδης που είναι στο ρόστερ, λέμε, αλλά μάλλον δεν θα παίξει, και ο Λίραντι.
2: Μάλιστα.
1: Και φυσικά και παίξει και ο Αντρέ Βιερίνια που τώρα είναι σε άλλο ρόλο, έτσι.
2: Ωραία.
1: Η ομάδα έχει το απόγευμα ρεπό, αύριο υπάρχει διπλή προπόνηση και το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι, 3.30
0: ώρα. Το φιλικό παιχνίδι.
1: Το φιλικό με τη Βέστερλο. Ναι.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε
0: καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, αφού ακούσουμε και δελτίο Μουντιάλ, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Το Μουντιάλ του 1994 σημαδεύτηκε από μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Κολομβία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με μεγάλες προσδοκίες, όμως η ήττα από τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων την έστειλε πρόωρα εκτός διοργάνωσης. Μοιραίος για τους Κολομβιανούς ο Αντρές Εσκομπάρ, ο οποίος διαμόρφωσε με αυτόν γκολ την ήττα της ομάδας του και την οδήγησε έτσι στον άδοξο αποκλεισμό. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κολομβία, ο πλανήτης συγκλονιζόταν στην είδηση της δολοφονίας του έξω από ένα μπαρ στο Μεδεγίν. Ο χαμός του Εσκομπάρ ξεπέρασε τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συνδέθηκαν ποτέ με παγκόσμιο κύπελο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σαφές μήνυμα ότι οι δράσεις των εμπριστικών επιθέσεων κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται το άνθρωπο κυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγια Ανέστορα. Σε πρώτη φάση οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 4 έπεσαν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά και στα δύο ρεύματα στο ύψος του πανοράματος. Αυτό είχε ως συνέπεια η κυκλοφορία να διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πειρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αντικείμενο τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγια Νέστορα. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν και τις ονόμασαν παρεμβάσεις. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
23: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
22: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
23: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
26: Clear as the sky.
1: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
3: Φουλ.
2: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
5: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
27: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
28: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και να πω εγώ ότι το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και μπες στην κλήρωση. Συντονίσου το Μετρόπολης 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής «Πλάκα τέλος».
1: Λοιπόν, να πω επίσης κάτι ενδιαφέρον, Τάνια, γιατί είναι πολλά τα ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία περνάμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Καταρχάς να πούμε, να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι οι μπανάνες Ντόλ, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Και επίσης να πω ότι στη ζωή μας όλα αλλάζουν γρήγορα, το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το αυτοκίνητό μας. Με το ευέλικτο leasing της FlexCar παίρνεις αυτοκίνητο και αν αλλάξουν οι ανάγκες σου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που ερωτεύτηκες και θες να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει η Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Βρες το επόμενο αυτοκίνητό σου στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και άλλη κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Είπαμε για τα μάτια σήμερα.
0: Για τον αποκλεισμό της Γερμανίας θα μας πει ο Ανδρέας. Το τι γίνεται εκεί.
1: Για τον αποκλεισμό, για την επόμενη μέρα τώρα πια θα είναι.
0: Το έχουν πάρει πολύ κατάκαρδα.
1: Εντάξει, η Γερμανία είναι μεγάλη. Για μένα είναι από τα κορυφαία ρεπορτάζ στο χώρο του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Διότι μιλάμε για την National Mannschaft, μιλάμε για την πιο πετυχημένη μαζί με την Ιταλία. Διαχρονικά εθνική ομάδα.
0: Η οποία η Ιταλία δεν ήταν καν στο Μουντιάλ.
1: Η Ιταλία και αυτή είναι μεγάλο θέμα.
0: Από τη μία λέμε εμείς δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά έτσι. Εδώ δεν είναι η Ιταλία.
1: Και αυτό το. Ξέρεις, αυτή η εικόνα της Γερμανίας, ας πούμε, η οποία δεν θυμίζει τίποτα εκείνη τη γερμανική μηχανή όπως ξέραμε κάποτε, είναι πραγματικά ένα θέμα προς διερεύνηση. Να πω ότι σε πολύ λίγο αρχίζει. Πρέπει να έχει αρχίσει. Άρχισε, ναι, έχει αρχίσει. Βλέπω τον Κώστα Καραπαπά. Είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Έχει κάποιους προσκεκλημένους, είπε ο Ολυμπιακός, και σε λίγο θα πάρει το λόγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να αναπτύξει
0: το σκεπτικό,
1: σκεπτικό του για το νέο γήπεδο. Αν μπορέσουμε, θα έχουμε ένα μικρό κομμάτι, τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία, για να δούμε τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν στον Πειραιά, στον Ολυμπιακό, με το στάδιο Καραϊσκάκη. Σίγουρα πάντως είναι μια είδηση, επαναλαμβάνω, που δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορους ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον Άρη, γιατί βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός ενισχύεται με γήπεδα τα οποία αλλάζουν επίπεδο τις ομάδες. Και νομίζω ο Ανδρέας Ονοώμης, που ζει σε μια χώρα με πολύ προηγμένα ποδοσφαιρικά γήπεδα όπως είναι η Γερμανία, καταλαβαίνει τι σημαίνει νέο
0: γήπεδο. Ακόμα και στη δεύτερη κατηγορία έχουν πολλές χιλιάδες.
1: Ανδρέα, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Σας χαιρετώ, Τάνια, Κωστά, σας χαιρετώ. Αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, προσπαθώ να βάλω μια τάξη στις τελευταίες μεταγραφές, γιατί εδώ κάτι δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει πρώτος ο Άντερσον, 140 εκατομμύρια.
1: 140, ναι, αλλού λένε 130 και αλλού 140, εντάξει.
2: Επίσημα 140, τώρα μην εκπλαγούμε, αν είναι και πολύ περισσότερα. Δεύτερος είναι ο Ματέος Φερνάντες από την West Ham στην Tottenham, 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Ο Φερνάντες είναι εντυπωσιακή η άνοδος, έτσι, κάθε χρόνο αλλάζει ομάδα, είναι 21, 22 αν δεν κάνω λάθος. Μετά έχει γίνει ήδη μεταγραφή, είναι εδώ και καιρό, του Άντονι Γκόρντον από την Newcastle στην Μπαρσελόνα στα 80 εκατομμύρια. Και ο Ράμος από την PSG στην Μίλαν με 74. Μέχρι εδώ κάπως λέω, εντάξει ρε παιδί μου, κάτι είδαν, κάτι κάνανε. Από εκεί και μετά τώρα, όταν βλέπω το Ζέρεμι Ζακέ, ξέρετε ποιος είναι ο Ζέρεμι Ζακέ?
1: Ποιος?
2: Είδατε, ο Ζέρεμι Ζακέ.
1: Όπα, μας έπεισε γραμμή, να τον ξαναπάρουμε αν μπορούμε, λίγο να ειδοποιήσουμε τα κορίτσια.
0: Πάνω εκεί προσπαθούσαμε να δούμε ποιος είναι ο Ζέρεμι Ζακέ.
1: Ναι, να μας πει τώρα το σκεπτικό του, γιατί μας πήγε σε ένα ενδιαφέρον θέμα ο Ανδρέας Ωναούμης με τις μεταγραφές.
0: Πόσο ακριβές είναι, έτσι, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, 21 χρονών, 100 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, να τον έχουμε σε λίγο τον Ανδρέα τον Ναούμη για να μπορέσουμε να αναλύσει το σκεπτικό του και να πούμε φυσικά για το Μουντιάλ και για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και για τη διαδοχή, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Νάγκελσμαν θα μας χαιρετήσει. Πώς τον είπε, Ζέρεμι Ζακέ?
0: Ναι.
1: Για να δούμε, εσύ. Ζέρεμι Ζακέ. Κάτσε να το δούμε, γιατί δεν το ξέρω το όνομα αυτό. Ζέρεμι Ζακή. Α, είναι ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Δεν είναι, στη Λίβερπουλ είναι. Μάλιστα, για. Α, μισό λεπτά. Έπεσε γραμμή τώρα, ελπίζω να μην έχει μείνει από μπαταρία και έχουμε θέμα με τον Ανδρέα. Να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Είναι ο Ζακέ, 1,90 στόπερ. Παίζει στην Άντερ 21 της Γαλλίας. Ανήκει στην Λίβερπουλ. Είναι βέβαια Γάλλος και από τη Γουαδελούπη. Και για να δούμε φέτος πόσα ματσέ έπαιξε. Είναι από τα νέα ταλέντα. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον παρακολούθησα φέτος καθόλου. Γενικώς στην Πρέμιερ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να δω. Α, τον έχουμε τον Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.
2: Ναι,
1: για να κερδίσουμε, ναι, για να κερδίσουμε τον χρόνο, έριξα να λέω για τον Ζακέ ότι παίζει τη Λίβερπουλ, είναι 20 χρονών, στόπερ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι, Ανδρέα, δεν τον ξέραμε.
1: Και έκανε, φέτος ήταν ιδανικός, έτσι.
2: Συμπτωματικά τον έμαθα, ναι, γιατί έτυχε να πάω σε δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Επειδή κρατάω το παιχνίδι όλο, το αναλύω, το κάνω και έτσι τον γνώρισα. Πού να τον ξέρεις, είναι δυνατόν να ξέρεις. Ή το Μάρκο Παλέστρα, ας πούμε, δεν τον έχω δει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που παίζει στην Αταλάντα και αυτός, μεγάλη μεταγραφή. Έτσι.
1: Μεγάλη, ναι. Τον πήρε από τη Ρεν τώρα η Λίβερπουλ, έτσι. Χθες ανακοινώθηκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω.
1: 63,6 εκατομμύρια βλέπω ποσό.
2: Εκμεταλλεύομαι το κενό πριν αρχίσει το επόμενο παιχνίδι, γιατί έχουμε ζαλιστεί πλέον. Κάθε βράδυ ξενυχτάμε για να δούμε αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε, τέλος πάντων. Αν δεν υπήρχε το χθεσινό, εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως να τα βλέπω διαφορετικά εγώ, ίσως όχι. Σημασία έχει ότι έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει στα μεγέθη τα οικονομικά. Και τώρα σε ένα μουντιάλ ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν το ψάχνουμε.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σούπερστάρ. Κατάφερε και μάζεψε και θα μαζέψει δισεκατομμύρια. Έτσι. Δεν είναι αυτό που έχει πετύχει. Και ο Ζωάο Χαβελάντζε και ο Ζεπ Μπλάτερ που είχαν την τιμή και τη χαρά να τους γνωρίσω και τους δύο.
1: Mm-hmm.
2: Εξαιρετικοί άνθρωποι και πρόσφεραν πολλά στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτά που κάνει τώρα ο Τζιάνι, είτε συμφωνούμε μαζί του είτε διαφωνούμε, δεν έχει καμία αξία. Ο άνθρωπος έχει μαζέψει δισεκατομμύρια. Έτσι. Κατάφερε να κάνει το απλό άθλημα, το άθλημα του λαού, όπως λέγαμε όλοι μας. Πλέον δεν είναι άθλημα του λαού.
1: Όχι, είναι πολύ ακριβό. Μα το βλέπουμε και με τα εισιτήρια του Μουντιάλ, πόσο ακριβά είναι, έτσι.
0: Είναι πολύ ακριβό το σπορ.
2: Δεν είναι μόνο Κώστα τα εισιτήρια. Τώρα κοίταξε να δεις. Βλέπεις τις εξέδρες, έτσι, άλλη αλητεία τώρα οι τηλεσκηνοθέτες. Δεν καταλαβαίνω, δεν πληρώνονται και ούτε πληρώνουν οι συνδρομητές ή για να δούνε τις εξέδρες. Πληρώνονται για να δούνε την κάθε στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Τώρα εκμεταλλεύονται, βλέπεις το τι γίνεται. Όλοι με ένα κινητό, με τα μωρά, τα παιδάκια. Τώρα
1: εντάξει,
2: είναι εικόνα αυτή τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε.
1: Εσύ δεν θες πιο ποδοσφαιρική την κερκίδα.
2: Όχι τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Οι μόνοι που έχουν κερκίδα είναι οι Νορβηγοί, έτσι, με το καράβι. Με το
0: οι οποίοι έχουν κερδίσει εντυπώσεις.
2: Δεν είναι θέμα, ξέρετε, δεν είναι το αισθητικό. Είναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν αυτοί που πάνε στο γήπεδο έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και είναι κρίμα αυτοί που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, αλλά δεν μπορούν να πάνε, γιατί είναι πανάκριβο πλέον
1: έτσι.
2: Το κόστος. Διάβαζα ένα από Καράσκο Τσέσο, παράτησε τη δουλειά του, πούλησε τα υπάρχοντά του. Για να φύγει να πάει να δει τρία παιχνίδια με τη Σκοτία. Οι Σκοτσέζοι την πρώτη μέρα στη Βοστόνη είχαν 100.000 κόσμο, το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, είχαν πολύ κόσμο. Έχει και Σκοτσέζους πολλούς που μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
2: Όχι, εκτός από τους ντόπιους.
0: Ταξίδεψαν.
2: Έφυγαν από τη Σκοτία, ναι, αυτοί χάλασαν μια περιουσία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο όμως. Δεν μπορούν. Δεν μπορείς να πληρώσεις τώρα τέτοια εισιτήρια. Τώρα να ξέρουμε τι λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Να σου πω κάτι τιμές στα VIP. Πόσο να αγοράσεις ένα πολυτελές από το αυτοκίνητο για ένα μάτς.
1: Ειδικά τα μάτς που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 1,5 χιλιάρικο το παιχνίδι. 1.500 δολάρια.
2: Όχι, τώρα εσύ μιλάς για τον Ορφίον, έτσι πάνω-πάνω το τελευταίο διάζωμα.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι το εισιτήριο στα VIP, Ανδρέα?
2: Εκεί ένα αυτοκίνητο καλό.
0: Καλό.
2: Της ημέρας. Ναι, ναι, για ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Άμα βάλεις και τα έξοδα να ταξιδέψεις και τα λοιπά, το αυτοκίνητο γίνεται λιμουζίνα.
1: Είναι και πολύ κοινική η προσέγγιση της FIFA που λέει εντάξει μωρέ, όσο μπορείτε υπάρχει τηλεόραση. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι. Ναι, δεν ακόμα είναι έτσι. Και η τηλεόραση χάλασε και αυτό, γιατί το τρίλεπτο που δίνει για να πάρουν οι παίχτες μια ανάσα, και καλά το δίνει, έτσι θα μπορούσε βέβαια να είναι λιγότερο, αλλά έστω και έτσι, και αυτό το εκμεταλλεύονται, όχι όμως εδώ η FIFA, το εκμεταλλεύονται τα τηλεοπτικά
1: κανάλια. Εννοείται. Μα γι' αυτό γίνεται.
2: Όχι, ρε φίλε. Τι είναι πατατάκια, τσιπς και τέτοια διάλειμμα, πως κάναμε κάποτε στο σινεμά, στο ημίχρονο. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Ανδρέα, επειδή το
2: ναι, θέλω να σας πω και να κλείσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί γράφω βιβλίο ολόκληρο για το Μουντιάλ αυτό, ολόκληρο βιβλίο θα γράψω. Αυτά που σας λέω τώρα είναι μεταφορά, δεν είναι μόνο δικές μου προσωπικές εκτιμήσεις, αλλά είναι οι εκτιμήσεις των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι.
2: Ποδόσφαιρο κάνουμε, με προπονητές έχουμε συνδιάλεξη, με ποδοσφαιριστές, γενικά με ανθρώπους, όλοι το ίδιο λένε.
1: Σωστό.
2: Δεν έχω ακούσει κάποιον να πει κάτι διαφορετικό δηλαδή.
1: Σωστό. Ερώτηση, εσύ που έχεις δει πολλά Μουντιάλ, έτσι. Και η Γερμανία είναι και, είναι και μια παραδοσιακή δύναμη στα παγκόσμια κύπελλα.
2: Έχω κάνει 6 ανδρών και ένα γυναικό.
1: Έτσι. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπεις σε αγωνιστικό επίπεδο? Είναι τα πολλά μάτς και τελικά θα το πάρει αυτός που έχει τη συνταγή να παρουσιάζει την πιο φρέσκια ομάδα? Είναι αυτό που κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο? Πέρα από τα κομμάτια αυτά που είπαμε που είναι μη αγωνιστικά.
2: Νομίζω την απάντηση την έδωσε χθες ο Γκαρσία.
1: Mm-hmm.
2: Είδατε τι έκανε. Είδατε, τον έκανε τον Πέπε Τιαό, τον λυπήθηκα κάποια στιγμή. Ο Γκαρσία τώρα, ένας παραδοσιακός προπονητής, με τη γραβατούλα του, mm-hmm. με ένα μπλοκάκι και με ένα στυλό, το προσέξατε αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Προσέξατε ότι δεν πήγε ποτέ να κοιτάξει ούτε μόνιτο, τίποτα. Ο άλλος με τα χέρια στις τσέπες, έτσι, όσα πάνε και όσα έρθουν. Λοιπόν, το πήγε το παιχνίδι, τον τρέλανε. Πείτε μου εσείς, να είμαι εγώ τώρα, δεν το έκανα ποτέ. Βγάζεις ποτέ De Bruyne, Ντοκού, The Kuipers στο 56ο λεπτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως επειδή έβλεπε ο άνθρωπος, έβλεπε
1: ότι είναι κουρασμένοι, ναι.
2: Πώς θα πάει, ναι. Πού να χτυπήσει, έτσι, και τους πήγε, τους έκανε ό,τι ήθελε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η απάντηση σε ένα πολύ ωραίο ερώτημα το οποίο έβαλες, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, άγχος το είχα κάποια στιγμή να το πω. Αυτά είναι τουρνουά. Δεν είναι πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών, 34 αγωνιστικές, 32 αγωνιστικές που έχεις το περιθώριο να διορθώσεις το οποιοδήποτε λάθος. Εδώ είναι τουρνουά, συγκεκριμένα παιχνίδια. Πρέπει να είσαι έτοιμος με την παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη λεπτομέρεια δεν θα σου δώσει ποτέ ούτε ο Informatica, ούτε τα data, ούτε η καινούργια τάξη πραγμάτων έτσι όπως πάμε τώρα να το κάνουμε. Γιατί το γερμανικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχει περάσει έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό. Αυτή τη στιγμή αυτό που τραβάει ο Νάγκελσμαν, κανένας δεν θα ήθελε να ήταν στη θέση του, εκτός αν σκεφτόσουν οικονομικά. Γιατί οικονομικά είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Ο 37χρονος, 38, είναι 38 βέβαια. Έχει ένα συμβόλαιο μέχρι και το τέλος του ευρωπαϊκού, το 28 δηλαδή.
1: Oh.
2: Αν θα φύγει, πού θα φύγει, δεν μπορεί να κρατηθεί τώρα αυτός ο
1: κόσμος. Ναι, γιατί έχει κριτική, είναι τεράστια που γίνεται.
2: Δεν είναι θέμα κριτικής. Έχει κάνει εγκλήματα. Όχι τώρα μόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Τα έχει κάνει και στο ΕΜ. Και στο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
2: Είναι συνεχόμενα, έτσι. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι ότι πώς θα μπορέσει αυτή η ομοσπονδία να πληρώσει την αποζημίωσή του.
1: Πόσο είναι, Ανδρέα, έχουν βγει νούμερα?
2: Κοίταξε, μίλησα με άνθρωπο της ομοσπονδίας, μου λέει δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Λέω, παιδί μου, πες μου κάτι στο περίπου. Λέει, κοίταξε, μαζί με βοηθούς και τέτοια, ίσως να φτάσουμε και τα 10 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσουμε και τα 14.
0: 10 εκατομμύρια αποζημίωση.
1: Το συμβόλαιο του πόσο είναι? Πόσο παίρνει δηλαδή?
2: Αυτός νομίζω ότι πρέπει να παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Το χρόνο,
2: Ναι.
1: Άρα θέλει όλο το ποσό και τα 2 χρόνια τα επόμενα.
2: Αυτός δεν γλιτώνει σε ποσό. Προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
2: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή προπονητές στη Γερμανία δεν υπάρχουν. Μίλαγα προχθές.
1: Μόνο Κλόπ είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση που λες, γιατί ρε παιδί μου, ότι είναι top προπονητή. Γιατί ήταν σε top συλλόγους?
2: Γιατί δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει άλλο.
2: Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Και μίλαγα με τον Ματέος πριν από μέρες και μου έλεγε: ρε, τι πλάκα μου κάνεις. Εδώ λέει στην Μπουντεσλίγα κάποια στιγμή είχαμε προπονητές. Την ίδια στιγμή όμως. Την ίδια στιγμή, έτσι. Ποιο να σου πω, μου λέει. Να σου πω ότι ήταν ο Χάπελ, ήταν ο Λάτεκ, ήταν ο Χάινγκες, ήταν, λέει, ο Ότο.
1: Προσωπικότητες.
2: Ναι. Για κοίτα, μου λέει, σήμερα την Bundesliga. Κοίτα, μου λέει, την Bundesliga, να δεις τι προπονητές έχουμε. Εκεί παθαίνεις αφωνία.
0: Εμείς ειδικά, Ανδρέα, δεν το ξεχνάμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι με Γερμανό πήραμε ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Άρα λες, Ανδρέα, από ό,τι καταλαβαίνω από όλα τα λεγόμενά σου, λες ότι οι Γερμανοί πληρώνουν πάρα πολύ τον εκμοντερνισμό του ποδοσφαίρου τους, δηλαδή ότι πήγανε σε προπονητές αναλυτές που δουλεύανε κάποια data πάνω στο ποδόσφαιρο κλπ.
2: Informatica,
1: όπως το λες. Και χάθηκε η προσέγγιση παραδοσιακή του προπονητή, ο οποίος είναι manager, που μπορεί να είναι καλός ψυχολόγος, που μπορεί να έχει καλό μάτι να χτυπήσει το κατάλληλο σημείο με κάποιες αλλαγές, να κάνει κάποια πράγματα πιο παραδοσιακά στο ποδόσφαιρο.
2: Τώρα με συγχωρείτε, επειδή έχω απέναντί μου δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτή η Γερμανία που είδατε, τι σχέση έχει με τη Γερμανία να πάμε τα τελευταία χρόνια του Λαμ, του Τόμας Μίλλερ, του Κρόση, του Κλόζε ή του πιο παλιά.
1: Ο Γιωακίμ Λεύ, μπροστά στον Νάγκελσμαν μοιάζει, τι να σου πω τώρα. Έτσι.
2: Αυτά όμως είναι ό,τι θα χτίσεις, θα το δεχτείς. Ναι. Και αυτό το πρόβλημα δεν το έχει πλέον μόνο η Γερμανία. Σιγά σιγά το έχει όλη η προηγμένη Ευρώπη και φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε την IT, να βλέπουμε το Κογκό, να βλέπουμε όλες αυτές τις ομάδες να είναι καλύτερες από τις παραδοσιακά μεγάλες ευρωπαϊκές.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, Ανδρέα, σε λίγα χρόνια ας πούμε η Πορτογαλία θα είναι χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Γαλλία θα είναι χωρίς τον Εμπαπέ σε κάποια χρόνια.
2: Η Γαλλία είναι μια περίπτωση.
1: Η Γαλλία είναι τρομερή παραγωγή παικτών. Είναι
2: γιατί. Παιδιά της Αλάνας είναι όλα.
1: Ναι, ναι.
2: Φτωχόπεδα, όλα. Όλα φτωχόπεδα. Δεν υπάρχει παιδιά τα οποία μεγάλωσαν στην Αλάνα. Δεν πήγαν ούτε.
1: Άρα η πιο μεγάλη συνταγή είναι η φτώχεια, κακά τα ψέματα. Και οι Βραζιλιάνοι το είχαν αυτό και το χάσαν. Έτσι.
2: Το χάσανε.
1: Το χάσανε.
2: Ναι, αυτό είπε. Ναι. Χάσανε την πλατεία.
1: Το κίνητρο.
2: Χάσανε τη γειτονιά. Τώρα μιλάμε, ξέρετε τι έγινε τώρα στην αποστολή της Γερμανίας. Μην κοιτάτε, θα βγουν όλα, θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Το τι είχε μαζέψει ο Νάγκελσμαν, είχε μαζί τη καινούργια του γυναίκα, τη μαμά του. Η μαμά του είχε πρόβλημα, λέει, γιατί το δωμάτιο δεν ήταν πολύ μεγάλο. Ναι, πηγαίνανε με τη γυναίκα του, κάνανε με το ποδήλατο βόλτες. Είχε μαζέψει, άλλοι παίχτες φώναζαν γιατί η δική μου η μαμά δεν ήρθε, γιατί η γυναίκα του άλλο ταξίδεψε με αυτή την εταιρεία και όχι με την άλλη.
1: Oh, αυτά είχαν τέτοια θέματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι σκορποχώρη ομάδα όμως, Ανδρέα. Έτσι.
2: Ξέρετε γιατί, ξέρετε γιατί είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας νωρίτερα, ότι τώρα αλλάξαν οι εποχές και τα νέα τα παιδιά νομίζουν ότι έγιναν κάτι.
1: Ναι.
2: Ακόμα δεν έδεσαν τα κορδόνια και νομίζουν ότι έγιναν κάτι. Δεν έγιναν.
1: Εντάξει, και ο Νάγκελσμαν όντως βγήκε πολύ απότομο στο προσκήνιο, βρέθηκε από πολύ νωρίς σε μεγάλους συλλόγους. Και δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό το λάθος οι Γερμανοί. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει ένα άλλο φίλτρο και γενικά το γερμανικό ποδόσφαιρο, ας πούμε.
2: Αυτό το πληρώνω. Ναι. Αυτό το πληρώνω γιατί βλέπετε ότι και στην Bundesliga η Bundesliga σώζεται από τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται και παίζουν στις 3-4 μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
2: Αν πας από τη θέση 5 και κάτω, το γερμανικό πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακό γιατί γεμίζουν τα γήπεδα, έχει μια τρομερή ατμόσφαιρα, περνάς υπέροχα στα γήπεδα, έτσι, όπως και στη Β' Εθνική, αλλά δεν τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
2: Δεν τρελαίνεσαι.
1: Δεν βλέπεις κάτι ξεχωριστό σαν ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Και έχει τώρα μια τριάδα μπροστά η Μπάγερ με Ολιζέ, με Χάρη και με Ντίας και έχει βάλει 150 γκολ.
1: Ναι.
2: Και οι υπόλοιποι τι κάνουν.
1: Και ψάχνεις τον καλό Γερμανό εκεί μέσα. Δηλαδή το μεγάλο ταλέντο της Γερμανίας ο Μουσιάλα δεν μπορεί να παίξει βασικό στην Μπάγερ.
2: Αυτό μόνο. Ναι. Είδες τι έπαθε ο Κίμης. Ο Κίμης όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Είναι το κλασικό εξάρι της Γερμανίας.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι. Αυτή τη θέση ξέρει να παίζει. Ό,τι μπορεί να κάνει το παιδί το κάνει.
1: Τον έβαλε δεξί μπακ.
2: Λοιπόν, να παίξει δεξί μπακ. Ναι. Για να παίξει ο Παύλοβιτς. Ποιος είναι ο Παύλοβιτς τώρα, να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ανδρέα, για να κλείσουμε, πες μας ποια θεωρείς φαβορή για να το σηκώσει.
2: Κοίταξε, από την αρχή εγώ έχω πει, έχω γράψει ότι το πιο πιθανό να έχουμε επανάληψη του τελικού
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Και αυτά όμως τα είπα πριν ξεκινήσει η διοργάνωση. Επειδή όμως εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή Χάρι Κέιν και τον προπονητή Τούχελ. Ο Τούχελ είναι προπονητάρα, παιδιά. Ακούστε το αυτό. Δεν είναι τυχαίος. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής.
1: Μάλιστα. Άρα την Αγγλία δεν την ξεγράφεις. Εγώ δεν ξεγράφω τον Αντζελότη. Εσείς μπορεί να λέτε.
2: Δεν πείθει όμως. Δεν πείθει η ομάδα. Δεν πείθει ομάδα.
0: Θα δούμε στο Βραζιλία-Νορβηγία. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί.
2: Κοίταξε τους είδες τους Νορβηγούς, έχουν πολύ καλά σώματα,
1: διαλτικότητα,
2: στο ένα εναντίον ενός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, έχουν ένα Χάλαντ ο οποίος είναι απρόβλεπτος, είναι μια αθλητική ομάδα η οποία έχει αυτή την άβρα, έχει αυτή τη χαρά ότι το διασκεδάζουν, δεν είναι αντίπαλος που θα πρέπει να το ξεχράψεις, έτσι. Αλλά για να φτάσουμε στο τέλος, εγώ επαναλαμβάνω, είναι τουρνουά προπονητών. Η Γαλλία έχει ένα προπονητή μαέστρο, δεν είναι τυχαίο, το 18 το πήρε, το 22 έπαιξε τελικό, σήμερα πάλι παρουσιάζει μια καταπληκτική ομάδα, έτσι. Όπως και η Αργεντινή, έχει πλέον έναν έμπειρο προπονητή,
1: Πολύ καλός ο Σκαλόνι, πάρα πολύ καλός.
2: Βέβαια, πολύ καλός.
1: Μάλιστα.
2: Όπως και η Αγγλία, Ποντάρο, σου είπα στα δύο ονόματα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ποντάρο στο Google και στο Game.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα. Ευχαριστούμε εμεί.
1: Καταιγιστικό, Ανδρέα Ναούμη.
2: Ελπίζω μόνο να μην σα κούρασα.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Περιμένουμε το βιβλίο.
1: Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Αχίλλειο Έξαρχο και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Στην πρώτη του μεταγραφική προσθήκη εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Άρης, ο οποίος έντυσε στα κυτρινόμαυρα τον 20χρονο Ιβοριανό μέσω Ντιαλό Σανούση. Επισημοποιήθηκε η ανανέωση με τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Κλειάνθης Βικελίδης και για την επόμενη σεζόν. Στις προπονήσεις επανήλθαν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο Ζαλτ Μπόμελ μετά το χθεσινό πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Μπέβερεν. Κανονικά προπονήθηκαν Ελουστόντο και Χατσίδης. Αύριο τελικά η άφιξη του Τάισον. Στάση αναμονής για τους Παυλένκα και Τσάλοφ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Η Augsburg δεν πιέζεται για να παραχωρήσει τον Γιαννούλη, επισημαίνει δημοσίευμα γερμανικής ιστοσελίδας. Ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ισπανική ΑΣ, ο δικέφαλος αξιολογεί την περίπτωση του μέσου της Bilbao Mike Visga. Εξελίξεις δρομολογούνται στη διοίκηση του ΑΣ, καθώς ο πρόεδρος Άλκης Ισαϊάδης εξέφρασε την πρόθεση να παραιτηθεί. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη τη Δευτέρα. Στο μπάσκετ χέρι-χέρι θα πορευτούν και την επόμενη σεζόν ΠΑΟΚ και Μπριν Ταϊρή, με την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας μαζί του. Η παρουσία του Σπανούλη ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα να συνεχίσω στον Άρη, υπογράμμισε ο Νένατ Ντιμητρίεβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του στους Κιτρινόμαυρους. Στον Ηρακλή μεταγραφική κινητικότητα παρατηρείται τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Η Κιανόλευκη ΠΑΕ επισημοποίησε την γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες συμφωνία της με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο μπάσκετ ανακοινώθηκε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ Τζέιλεν Λεκ. Το χρονοδιάγραμμα για το πρωτάθλημα της Super League 2 της επόμενης σεζόν κλείδωσε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Στις 6 Σεπτεμβρίου η Σέντρα, στις 28 Αυγούστου η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της διεξαγωγής play-off και play-out. Η Ρουμανία αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα η εθνική ομάδα μπάσκετ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 το πρώτο τζάμπολ στην Οραντέα, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Με τρεις ακόμη αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με την Κροατία, ενώ το πρόγραμμα της βραδιάς ολοκληρώνεται στις 6 αύριο το πρωί με την αναμέτρηση της Ελβετίας κόντρα στην Αλγερία. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής τρίτο ημίχρονο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
10: προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευέ φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
23: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
22: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
23: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
22: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
24: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
25: Πάμε δυνατά και σταθερά.
24: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλω εγώ.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
32: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
31: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
32: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
31: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής Τριτομήχρονο. Είναι σε εξέλιξη παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα σε πολύ λίγο. Ένα μικρό απόσπασμα, γιατί τώρα γίνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις από τον ιδιοκτήτη της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Πριν πάμε στο Γιώργο Μάντζου για τα νέα του καζίνου, να πω ότι αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπουδάζεις βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορητική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία είδεσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπαίνει στο www.nyc.gr. Νομίζω έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνο. Να μας φύγει και ο Γιώργος Καναδιό στοιχεία για τους απόψινους αγώνες του Μουντιάλ. Και μετά να ακούσουμε και ένα δίλεπτο Βαγγέλη Μαρινάκη το τι έχει πει στην παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι ρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 179.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 408.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Μάντζιο.
1: Έχουμε, βεβαίως. Τον έχω πει να μείνει. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια σας, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω αν είδες και εσύ, Γιώργο, την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης. Ίσως έχεις να μας πεις κάποια στοιχεία, γιατί εμείς δεν ακούμε.
2: Από όλα όσα έχω ακούσει και το έχω στο μυαλό μου, δεν είναι τυχαία η αναφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στο θέατρο των Ονείρων. Νομίζω θα μοιάζει πολύ με το κήπεδο της United.
0: Εμένα μου μοιάζει απ' έξω η βραδινή, τέλος πάντων, εκδοχή του.
2: Κάτι σε United και Μπενφίκα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί και την Μπενφίκα είναι ψηλό.
0: Και σαν Αλιάντζα Αρίνα, κάπως. Κάπως έτσι μου μοιάζει.
2: Τώρα το λέω επειδή το θέατρο των Ονείρων έχουμε συνηθίσει να λέει το κήπεδο της United. Επίσης ότι θα ξεπεράσει τις 53.000, ενώ ξέραμε για 53. Ναι. Στα 250 εκατομμύρια που θα διαθέσει ο ίδιος.
0: Θα ανακατασκευαστεί, βέβαια, από ό,τι μου λέει ο Γιώργος ο Καραγιάννης που το είδε, δεν θα γκρεμιστεί όλα. Θα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα μείνει.
2: Έτσι. Ναι. 2 με 2,5 χρόνια. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι. Μπορεί να παίζει ρόλο και κάποια άλλα στο χρονοδιάγραμμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τα κεφάλαια και θα διατεθούν. Υπάρχει γενικώ στα social media, οι φίλοι του Ολυμπιακού το αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, Κώστα, το ξέρεις πολύ καλά, είναι ο πρώτος που εξαρτούνται και τα εισιτήρια διαρκείας του. Δηλαδή, έχει πάνω από 30.000
0: και με τον Λεβαδιακό. Και η αλήθεια είναι, επειδή υπάρχει αυτή η κόντρα με την κυβέρνηση, βάζει και μία πίεση στο Μητσοτάκη για να δοθεί το και από την κυβέρνηση και να προχωρήσει αυτό το αίτημα του Ολυμπιακού για αλλαγή στο συντελεστή ύψους δόμησης του Νέου Καραϊσκάκη.
2: Και να νομίζω... πει ένας όροφος παραπάνω.
0: Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει, να αλλάξουν οι όροι δόμησης, να αλλάξει το ύψος που μπορεί να χτιστεί το στάδιο Καραϊσκάκης, προκειμένου να γίνει αυτή η κατασκευή. Αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι ένας λόγος που αποφάσισε τελικά να το κάνει από την αρχή και να το ξαναχτίσει είναι και αυτός. Δηλαδή, βάζει μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι βάζουμε τα χρήματα, έχουμε τα χρήματα δηλαδή. Είναι η ίδια κεφάλαια του Μαρινάκη, δεν ξέρω αν κάνει και κάτι με τράπεζες κλπ. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα από το κράτος και ζητάμε απλά να μας αλλάξουν τους όρους. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί και μία πίεση, επειδή είναι ένα λαοφιλές σωματείο Ολυμπιακός. Ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις η όλη διαδικασία.
2: Και τα έσοδα προφανώς.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό, Γιώργο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
1: Μαρινάκης. Μα γι' αυτό γίνεται, Γιώργο.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρινάκης τρέχει να το κάνει τώρα, βλέποντας η ΑΕΚ πόσο έχει δυναμώσει με το νέο γήπεδο, και τον Παναθηναϊκό χθες να έχει παρουσιάσει τις καινούργιες μακέτες, τις φωτοαπεικονιστικές μακέτες που αφορούν στο βοτανικό, στο γήπεδο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα του Μουντιάλ, γιατί έχουν μείνει, παιδιά, 21 παιχνίδια. Mm-hmm. Τα 82 έγιναν, 21 μάτς έχουν μείνει, 241 γκολ έχουμε, κοντά στα 3 ένα μέσο όρο. Πολύ μεγάλη μάχη, 6 γκολ Μέση Εμπαπέ, 5 Κέιν Χάλαντ. Είναι η μεγάλη μάχη για τον πρώτο σκόρερ. 6 παιχνίδια έχουν απομείνει, 3 σήμερα, 3 αύριο για να ολοκληρωθεί και η φάση των 32. Χρονικά, να τα πάρουμε, στις 10 θα παίξουν στο Λος Άντελες η Ισπανία με την Αυστρία, πολύ μεγάλο φαβορί. Η Ισπανία, παρότι δεν παίζει ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Πίνο που είναι εκτός.
0: Έχει θέμα στο σεντερφόρ η Ισπανία.
2: Πιο έτσι, περιμένει πάρα πολλά από τον Οιαρθάμπαλ, τα οποία δεν τα έχει πάρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Στα πραγματικά ήταν καλύτερο στο φόρο της Σοσιεδάδ. Εκεί δυσκολεύεται. Προφανώς η δύναμη των Ισπανών είναι και οι δύο χαφ, ο Ρόντρι με τον Πέτρη, και κυρίως αν είναι καλά και οι τρεις πίσω από τον Γιαμάλ, από τον Οιαρθάμπαλ, ο Γιαμάλ, ο Όλμο και ο Μπαένα που συνήθως παίζουν. Αυτή η πεντάδα μπροστά είναι που κάνει και την διαφορά.
0: Γιώργο, όπως και η Άρσεναλ, έτσι και η Εθνική Ισπανία έπαθε μεγάλη ζημιά με τον τραυματισμό του Μερίνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν πολύ κομβικός παίκτης στον τρόπο παιχνιδιού της Ισπανίας.
2: Σωστά. Εντάξει, όχι ότι ο Ρόντρι και ο Πέντε δεν είναι καλοί παίκτες.
0: Όχι, είναι άλλο στυλ. Είναι το στυλ του παίκτη που πάει κάθετο στον άξονα, ανεβοκατεβαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό.
2: Έχεις δίκιο. Ναι, οι άλλοι είναι πιο πολύ της κυκλοφορίας. Μετρονόμοι. Το μεγάλο μάτς είναι στο Τορόντο, στις 2 τα ξημερώματα. Πορτογαλία-Κροατία, η μάχη δύο παλιόφιλων, του Ρονάλντο με τον Μόντριτς, οι οποίοι έχουν περάσει χρόνια μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν και πολύ καλή σχέση. Δύο πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, πιθανότητα στα τελευταία μουντιάλ της καριέρας τους. Αν και με τον Ρονάλντο ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, στα 41 του. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι αυτό, επειδή δεν έχουν και προβλήματα οι δύο ομάδες, θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό. Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η Κροατία, μια πολύ πολύ έμπειρη ομάδα. Βέβαια, οι Πορτογάλοι εδώ έχουν επιδείξουν και μια πολύ καλή παράδοση. Σε 10 παιχνίδια με την Κροατία, μόνο μια ήττα. 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και είναι και δύο παιχνίδια, Κώστα, που έχουν άμεση συνάρτηση, γιατί αν περάσουν τα δύο φαβορί, θα έχουμε το ντέρμπι της Ιβηρικής, Πορτογαλία-Ισπανία, στη φάση των 16. Και τα ξημερώματα έχουμε το Ελβετία-Αλγερία, που έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, γιατί Ο προπονητής της Αλγερίας ήταν αυτός που οδήγησε την Ελβετία στα προηγούμενα Μουντιάλ και Euro, ο Πέτκοβιτς. Οπότε υπάρχει αυτή η κόντρα με την πρώην ομάδα του και είναι ένα πάρα πολύ έτσι ανοιχτό ζευγάρι. Αύριο είχαμε το πιο γρήγορο sold out που είχαμε ποτέ σε παιχνίδι Μουντιάλ και δικαιολογημένα θα πω εγώ, γιατί ο Μέση παίζει στο σπίτι του. Παίζει στο Μαϊάμι, παίζει στο γήπεδο που οργιάζει με την Ίντερ Μαϊάμι και το αυριανό παιχνίδι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι είχαμε το πιο γρήγορο sold out. Είναι μια αναμέτρηση που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αργεντινή λογικά δεν θα έχει πρόβλημα, μένει να φανεί στο χορτάρι και θα παίξει με τον νικητή Αυστραλία-Αιγυπτός. Εδώ να σας πω παιδιά ότι έχει πέσει όλο το ιατρικό επιτελείο της Αιγύπτου πάνω στο Σαλάχ που χτύπησε στο προηγούμενο παιχνίδι για να δούμε αν θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο το βράδυ με την Αυστραλία. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με την Αργεντινή. Και το τελευταίο παιχνίδι είναι το Κολομβία-Γκάνα που ενδιαφέρει η Κώστα και τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί είναι ο Μπάμπα. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε ότι υπάρχει directive από την FIFA, ο παίκτης που θα παίξει στο Μουντιάλ δικαιούται 2 εβδομάδες ξεκούραση. Άρα δηλαδή θα υπολογίσουμε την ημερομηνία, αν δηλαδή ο Μπάμπα αύριο αποκλειστεί 4 Ιουλίου. Συν 14 από 18 θα μπορεί να τον έχει ο ΠΑΟΚ διαθέσιμο. Το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι σταματάνε και πάνε και παίζουν.
0: Όχι, είναι υποχρεωτικό
2: να πάρουν και αυτές τις άδειές τους.
0: Εννοείται. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο,
1: να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δίλεπτο από την παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκης. Να δώσουμε έτσι λίγο κλίμα από αυτά που γίνονται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
3: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν, δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους

0: δοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Προφανώς...
2: Πολύ συγκεκριμένος.
1: Ναι,
2: πολύ σου δίνει τη σιγουριά ότι το γήπεδο θα γίνει κατευθείαν με το που γίνει η ρύθμιση. Και πίεση βέβαια
1: στην κυβέρνηση
2: προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά στην κυβέρνηση.
1: Αυτό που είπε είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Γιατί για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα έσοδα αφορούν μόνο στη μέρα των αγώνων. Γίνονται πάρα πολλά δρόμενα και πάρα πολλές δράσεις, μάλλον για την ακρίβεια, όταν υπάρχει ένα νέο γήπεδο. Δηλαδή, όπως το έζησαν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ όταν πήγανε στο θέατρο των Ονείρων, το original, στο Manchester, που υπήρχε με δεν θυμάμαι πόσες λίρες, 30, 40 λίρες, 50, το tour του γηπέδου τις λίγες ώρες πριν την έναρξη ενός αγώνα. Δηλαδή, μπορούσες να ζήσεις την εμπειρία της προετοιμασίας ενός αγώνα, σε βάζανε με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες. Συγκεκριμένο, πώς το λένε.
2: Ξενάγεις, δεν ξενάγεις, ναι.
1: Μέσα στο γήπεδο, να μην πειράξεις δηλαδή και την προετοιμασία, αλλά να μπορείς να τη δεις από κοντά.
2: Εντάξει τώρα, στο Πάπα Ρένα είδες πόσες συναυλίες έχουν γίνει και πόσα είναι τα έσοδα.
1: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα που δεν το σκέφτεται κάποιος. Ή ότι έχεις μουσείο, το οποίο μπορεί όπως και η ΑΕΚ έχει στο γήπεδό της.
2: Μπουτίκ, μουσείο, κοινωνική, εστιατόρια, τα πάντα όλα.
1: Καθημερινή μια οικογένεια και με ένα μικρό αντίτιμο να κάνει περιήγηση μέσα στο γήπεδο. Αυτό το πουλάνε οι ομάδες. Όπως και θα πουλήσει και ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο να κάνει γήπεδο ή ο Άρης. Άρα είναι πάρα πολλά τα έσοδα. Και αυτό είναι και ο βασικός λόγος που νομίζω θέλουν.
2: Η ονοματοδοσία του γηπέδου. Εκεί να δεις λεφτά.
1: Και εκεί μπορείς να βάλεις μια μεγάλη χορηγία, ας πούμε, στην ονομασία του γηπέδου και να πάρεις πάρα πολλά χρήματα. Αυτό είναι κάτι που το ορίζει κάθε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι οι εξελίξεις στο Βοτανικό, που είναι στο τελικό στάδιο της κατασκευής του, στο νέο Καραϊσκάκης με τη σημερινή παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό που έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια με το γήπεδο της ΑΕΚ, μας φέρνουν μπροστά στη νέα εποχή του ποδοσφαίρου και είναι κάτι στο οποίο η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μείνει ουραγός. Πρέπει να ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη. Με πρώτο τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και πιο έτοιμος, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα, έχει έναν ιδιοκτήτη χρόνια, ο οποίος είχε δηλώσει την πρόθεσή του. Πρέπει όμως αυτό να γίνει πράξη. Είχε κάνει μια προεργασία, είχε κάνει τα σχέδια, είχε φτάσει στο σημείο να κάνει αυτό που λέμε μελέτες και να έχει κάνει μια προεργασία. Άρα ήρθε η ώρα να το προχωρήσει και να γίνει το γήπεδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο και μετά να ακολουθήσει και ο Άρης και ο Ηρακλής και όσες ομάδες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν γήπεδα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με την ιστορία του γήπεδου. Να πούμε λίγο, Τάνια, και για την είδηση του Ηρακλή στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε τον 26χρονο Αμερικάνο Γκάρ Τζέιλεν Λεκ, από τους, έχει περάσει από το NBA. Έχει παίξει σε Suns και Pacers, τον απέκτησε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος
2: έβδομη προσθήκη.
1: Και Σόρια στο ποδόσφαιρο και τον Αθανασιάδη στο τμήμα ποδοσφαίρου. Γενικώς φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και στα δύο τμήματα των Κιανολεύκων, όπως σήμερα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ και την ανανέωση του Μπριν Ταϊρή με ένα ωραίο βιντεάκι κιόλας. Ο Ταϊρή που είχε στείλει μήνυμα. Είχα το φίλο μου τον γιατρό, τον Χρήστο, τον ξέρεις. Έτυχε να είναι σε συνέδριο ιατρικό στη Σύρο, που είχαν το τουρνουά του μπάσκετ το περασμένο Σαββατοκύριακο, και ήταν και ο Μπριν Ταϊρή εκεί. Όποιος τον πλησίαζε και μιλούσε μαζί του, καταλάβαινε ότι είχε πάρει την απόφαση
2: να
1: συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Και όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει κάνει και μια αναλυτική κουβέντα με τον Ανδρέα Τρινκέρι για τον ρόλο του στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε και κάτι τελευταίο για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι σημαντικό να σας περνάμε και όλα τα μηνύματα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, η απόκτηση αυτοκίνητου έχει αλλάξει. Αν ανήκει σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, η Flex Car έφερε το ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα και μετά να το αλλάξετε ή ακόμη και να το αγοράσετε στην πορεία. Οπότε εσείς το αποφασίστε. Αν πάλι ο στόχος είναι η άμεση αγορά, η Open Cars προσφέρει κορυφαία ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ευέλικτες δόσεις χωρίς εμπλοκή τράπεζας. Είτε leasing,

0: είτε αγορά. Ο προορισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ένας, 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Αυτά, δεν νομίζω ότι ξεχάσαμε κάτι, Τάνια, τα είπαμε τα σημαντικότερα. Τώρα
1: κάναμε μια προσπάθεια να έχουμε λίγο τον Γιώργο Στράτζα, αλλά δεν τα καταφέραμε.
0: Δεν τα καταφέραμε. Δεν ξέρω, ναι. Κάτι υπάρχει στον Άρη, υπάρχει μια κινητικότητα και έχω την αίσθηση ότι κάτι θα ανακοινώσει ο Άρης. Σύντομα έχει την ανακοίνωση του Γιαννιώτα σήμερα.
1: Είπαμε και την ανακοίνωση του Βοριανού.
0: Και
1: του
0: Νεαρού. Και ο Γιαννιώτα, ο οποίος ήταν μια πετυχημένη μεταγραφή, ειδικά από τότε που ανέλαβε ο Γρηγορίου.
1: Και το δήλωσε κιόλας, εδώ είναι το σπίτι μου.
0: Κάτι γίνεται στον Άρη. Είδα κινητικότητα έξω. Πιστεύω ότι θα βγει για καλό λόγο ο Στράτζαλης, ο Γιώργος, και θα μεταφέρει στους φίλους του Άρη κάποιο νέο. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Θα ακούσετε Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά διάλειμμα και ακολουθεί εκπομπή με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Ένα απολαυστικό επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Σε πρώτη φάση, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Πειρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αντικείμενο τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι κόμματα της αντιπολίτευσης πρόσφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν και τις ονόμασαν παρεμβάσεις. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ύψος του πανοράματος, καθώς απομακρύνθηκαν τα οικοδομικά υλικά. Νωρίτερα γερανοφόρο όχημα πέρασε από το σημείο, χτύπησε τα υποστηλώματα της γέφυρας πανοράματος με αποτέλεσμα να πέσουν υλικά στο δρόμο και να κλείσει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Δρυμό. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:06 το μεσημέρι και είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
25: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
26: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Να ζήσετε!
29: Άσε εμένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με Στίχημα Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι έγινε τώρα? Ας τα γελάκια αυτά.
1: Όχι, γιατί γελάω, ρε φίλε. Είναι φοβερό αυτό που έζησα χθες το βράδυ. Είναι φοβερό.
0: Για το μοιραστείς εδώ μαζί μας.
1: Ναι.
0: Τι ώρα το ζήσες?
1: Ήτανε 10:30 περίπου. Ναι, 10:30. Είμαι κοντά, για όσους ξέρουν, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς.
0: Τι έκανες εκεί?
1: Τι έκανα εγώ, ας να το ξέρω εγώ. Λοιπόν. Και βλέπω έναν τύπο ο οποίος τρέχει, ρε φίλε. Αλοφιασμένος, υδρωμένος και αυτά. Κάνει. Κόντυψε να σκουντουφλήσει να πέσει. Κοντοστέκεται κάποια στιγμή, τον κοιτάω, με κοιτάει. Λέω, ρε φίλε, λέω, γνωριζόμαστε από κάπου? Όχι, με λέει, δεν ξέρω. Λέω, γιατί έπαθες κάτι, λέω, και τρέχεις, λέω, αλοφιασμένος. Μου λέει, δεν σε ξέρω, λέει, αλλά θα σου το πω. Τι? Μου λέει, τρέχω, λέει, να προλάβω όσο μπορώ τη συναυλία του Μάλαμα. Λέω, γιατί? Στο γήπεδο του Απόλλωνα. Λέω, γιατί? Άργησες? Δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Ναι, μου λέει, ήμουν, λέει, στην πάση του Μιχάλη του Σαρόπουλου, λέει. Και δεν μπορούσα να φύγω, λέει. Μας κράτησε, λέει, πάρα πολύ εκεί πέρα. Λέει, ήταν πολύ ζωντανό.
0: Λες και τέτοια.
1: Ναι, και λέει, πάω τώρα, λέει, Μάλαμα, όσο προλάβω. Και δεν μπορώ να σου πω το ρήμα που είπα. Μπιτ το Μάλαμα. Ο Μιχάλης είναι το μέλλον.
0: Και το παρόν.
1: Παρόν και το παρόν κι αν είναι. Το παρόν κι αν είναι.
0: Εγώ ή μη.
1: Κάτι ακούστηκε χθες ο τραπεζούντος. Γινότανε κόσμος ηρωή.
0: Γινότανε πραγματικά ματό. Μια κατάσταση.
1: Ματό.
0: Ματογιάννια. Ματογούνι. Ματογούνι.
1: Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
0: Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η εκπομπή την οποία εσείς έχετε φέρει στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης. Είμαστε πρώτοι στο Μετρόπολης αυτή την ώρα, κάθε μέρα 7 με 9 είμαστε.
1: 7 με 8.30.
0: Πλέον απέναντί μας βρίσκεται ο Ιερόθεος ο Γιαμουρίδης, ο Θαλάσσιος Πολίτης. Και ο Γιάννης ο Λελίτης, ο οποίος βρήκε και αυτό στον δρόμο, νομίζω μην δουλεύει στο τρανζίστορ για πόσο καιρό. Βρήκε τον δρόμο και αυτό και ήρθε. Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σάρπουλο μαζί σας σε μια ημέρα η οποία είναι βρύθη ειδήσεων. Τι?
1: Τι?
0: Τι κάνει? Βρίθι. Τι λέει?
1: Βάλε να δούμε λίγο τον μπάσκετ λίγο στην ΕΡΤ1. Παίζουμε εκεί με τη Ρουμανία.
0: Α, ναι. Όπου και εγώ έπαιρνα τηλέφωνο τον
1: Ματσάβρα.
0: Με τους Ρουμάνους. Κούμπτε και άμα και τέτοια. Και τώρα εδώ. Και γεια, περίμεχτε εδώ. Βασίλης Πάνους ή Βασιλομπιλάρος.
1: Ναι.
0: Άμα είχαμε και την ΕΡΤ1 κάπου. Προσβάσιμη. Έλα, να δούμε το τέτοιο.
1: Έλα, βάλει ξανά R2. Να δούμε ξανά Βέλγιο Σενεγάλη, επανάληψη. Τι γκολάρα που βάζουμε, ε.
0: Τι κατέβασμα κάνει.
1: Που κάνει ο σκύλος, ρε φίλε. Και ο άλλος παλιά, ρε φίλε. 70 μέτρα, πόσο είναι αυτό, ρε.
0: Ωραίο πάρσιμο με το στήθος να κατεβάσει. Κάτι τέτοιο έκανε στα prime μου. Στα πολύ prime μου τα έκανε αυτά.
1: Στα prime και στα.
0: Optimus prime.
1: Και αυτή η Σενεγάλη αποκλείστηκε, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, αποκλείστηκε και μάλιστα. Πώ αποκλείστηκε? Με δύο γκολ στο 200 και ένα στο 450.
1: Οι άλλοι πλακώντας το ημίχρονο, έτοιμοι να παίξουν μπουνιές ήταν. Και μετά αγκαλιάζονταν.
0: Δείχνει ότι είναι ένα ζωντανός οργανισμός η ομάδα.
1: Άστα, θα τα σχολιάσουμε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα και γιατί.
1: Ρωτάς τα πάντα.
0: Ναι, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη.
1: It's coming home.
0: Coming home. Ναι.
1: Τι, Μεξικό τώρα. Τσαλακώνω το Μεξικό, πάω στους 8. Α, τι. Πολύ θέλει.
0: Μετά
1: θα δούμε. Γιατί για το Μεξικό. Ναι. Δύσκολο είναι.
0: Δύσκολο είναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πού να πάει το Μεξικό?
1: Πάει στους 8, γιατί να μην πάει στους 8.
0: Και γιατί να πάει στους 8.
1: Γιατί να μην πάει. Ας κάνει η μάνα. Τι έγινε τώρα.
0: Και πώς ήταν το πέτρα ψαλίδι χαρτί να πούμε. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς. Να επιστρέψω πολύ, δεν μπορώ. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ σήμερα η μέρα είναι τελείως αδιάφορη. Αν εξαιρέσει κανείς το Αλγερία-Ελβετία 6 ώρα το πρωί. Ούτε θα κάτσει κανείς να στρωθεί να δει τις Ισπανίες και τα συναφή. Ήθελα να κάνω βέβαια μια ερώτηση τόσο σε εσένα όσο και στο Θανάση τον Πολίτη.
1: Ναι.
0: Η βάση της μηχανής άμα σπάσει, τι γίνεται?
1: Τώρα Θανάση ρώτα που είναι και πονεμένος τώρα.
0: Θανάση! Κάνεις δουλειά. Εντάξει, συγγνώμη, άλλη φορά. Θανάση δεν γνωρίζει. Δεν είναι της ώρας.
1: Βάλ το quiz. Όπως είχαμε πει την άλλη φορά μηχανικά.
0: Αν σπάσει η βάση το ακούς, κάνει κάποιο θόρυβο, ας πούμε.
1: Όχι, συνήθως.
0: Πάει αθόρυβα.
1: Πάει αθόρυβα και κάποια στιγμή.
0: Μέσα στη δόνηση.
1: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Απλά λες, μήπως έσπασε κάτι, να πάω όλο στο συνεργείο. Συνήθως δεν έχεις δηλαδή αυτό που λέμε συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν είσαι άρρωστος, έτσι είναι στο αμάξι. Δεν έχει.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εν τω μεταξύ, τώρα που πες ότι είσαι άρρωστος, χειρότερο πράγμα τον αρρωσταίνεις καλοκαίρι, έχει.
1: Για μένα είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή να έχει έξω 35 βαθμούς και εσύ να έχει 39-40 πυρετό. Να καίγεσαι. Να υδρώνεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, βέβαια. Φεύγουν όλα τοξίνες, όλα τα πάντα.
0: Έλα, δεν γιάννη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν νομίζω ότι θα άντεχα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα άντεχα. Μου έχει συμβεί και δεν παίρνει καθόλου καλά. Άμα σου λέω όμως καθόλου.
1: Δεν ξέρεις να το απολαύσεις.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ή τέλος πάντων είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή δεν αντέχει το καλοκαίρι καθόλου, είμαι χειμωνάγιας.
1: Α, είσαι χειμωνάγιας.
0: Ναι. Βλέπει τώρα όλα αυτά τα πράγματα με τις ζέστες και τα λοιπά και αποστρέφομαι.
1: Είναι χειμωνάγιας, είναι. Μάλιστα.
0: Πιάνω μια δόση ειρωνίας.
1: Ναι, χρειάζονταν η δόση ειρωνίας. Χθες μου έλειψε. Σε ποιο να κάνω ειρωνία χθες, μόνος μου.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν λες τίποτα όμως.
1: Τι να πω για τον ΠΑΟΚ, τα είπα χθες, 4-1, τρένο η ομάδα. Δύο γκολ ο Ζαφίρης. Το είπα. Ζαφίρη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Τον ναι.
1: Τον Βέλγων.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν τεφορμέ. Σε πείραξε αυτό, σε ενόχλησε.
0: Σε ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί, γιατί του χρόνου θα σε γαζώνει πάλι.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, τα γαζώματα.
1: Στα γκολ, λέω.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, γαζωματί.
1: Εντάξει, το είπα και χθες, μωρέ. Λέω, εντάξει, μην.
0: Μην τέλετε.
1: Το χειρότερο είναι σε τέτοιες, μετά από τέτοιες νίκες, σε φιλικά και ειδικά στα πρώτα.
0: Να βγαίνουν φορτωμένοι.
1: Όχι, να βγαίνουν φορτωμένοι. Να μπαίνει κάτω από το χαλάκι η ανάγκη της ενίσχυσης. Και της ποιοτικής ενίσχυσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν βάλει 4 γκολ ή οτιδήποτε. Ακόμα και να έχανε δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να πει τώρα 4-1, όπου τα νέα παιδιά. Η νουβέλ βάκ του ΠΑΟΚ και έρχεται αυτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Αν ο Ντούγκα, ναι, ο Μπέρδος.
1: Πολύ καλά παιδιά τα λαντούχα, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Μας ενημερώνει η Νάνση Παπά που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη ότι μηχανικός αυτοκινήτων λέει ότι αν σπάσει η βάση της μηχανής θα ταρακουνιέται, αλλά το χειρότερο είναι ότι θα αρχίσουν να χαλάνε και άλλα πράγματα.
1: Μηχανικός, ο άνθρωπος ξέρει, επαγγελματίας είναι και σου λέει. Δεν είναι μόνο ότι θα ρακουνιέται, μετά αρχίζουν τα άλλα.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω. Μην επαναλαμβάνεις αυτό που διάβασα. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Να το προσθέσεις, εδώ είμαι. Δεν θα στο στερήσω.
1: Το χειρότερο πράγμα για μένα ξεφύγει. Όχι, να αρρωσταίνεις το καλοκαίρι. Να χρειαστεί να χτυπήσω άνθρωπο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είμαι κατά της βίας.
0: Κάτσε κάνω, δεν το
1: προσθέσω. Αλλά όταν κάποιοι είναι θρασείς.
0: Και ξεπεράζουν τα εσκαμμένα ενδεχομένως.
1: Ξεπεράζω κάποια όρια. Τα όρια μου, ειδικά Δευτέρα Ιουλίου που είναι σήμερα, εκεί δεν ξέρω πώς μπορώ να αντιδράσω.
0: Πώς μπορεί να αντιδράσει, Γιάννη.
1: Με χαστούκια.
0: Σουγκλάρι, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Έλα, Γιάννη. Θα ακούσει κάτι για το σουγκλάκο της Καλαμαριάς από την Αρετσού.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, μετά μας είπαν ότι δεν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχουμε να ασχοληθούμε με Μουντιάλ. Έχουμε να ασχοληθούμε με νέα, με μεταγραφή Άρη, με Αθανασιάδη και Ηρακλή. Με νέο γήπεδο Ολυμπιακού!
1: Χθες έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, το είπαμε.
0: Εντάξει. Και ο Μόσιος έφυγε.
1: Ναι,
0: αλλά και... δεν το είπες.
1: Όχι, δεν το είπα για τον Μόσιο.
0: Γιατί δεν το είπες.
1: Παράληψη. Είπα για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Νέστορα, βέβαια. Μιλάμε τώρα για.
1: Γιατί η είδηση ήρθε το απόγευμα.
0: Αφρικά.
1: Έγινε γνωστή. Και είπα και για τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί η εκπομπή, αυτό είπαμε το Θανάση χθες, ανέπαιξε Βασίλη Λεβέντη και θα συνεχίζει να παίζει.
0: Θα συνεχίζει να τιμά.
1: Ένας από τους πιο τίμιους ειλικρινείς πολιτικούς. Πολύ δωρήθηκε, τον κορόδεψαν, τον έφεραν πίτσες στα στούντιο για να τον κάνουν και καλά πλάκα. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, ούτε έκλεψε, ούτε σε κανένα σκάνδαλο ήταν μέσα.
0: Ναι, δεν έχει υποθεί κάτι. Δεν έχει υποθεί και νομίζω ότι έχει προσφέρει και άπειρες στιγμές content ο Βασίλης Λεβέντης πέραν της πολιτικής του παρουσίας. Έχει προσφέρει και άπειρες, όπως και να έχει, καλή δύναμη στους του.
1: Έτσι.
0: 75 λένε.
1: 75.
0: Ναι. Ρε φίλε, σε πω κάτι. Δεν είσαι μεγάλος πλέον 75.
1: Όχι, δεν είσαι μεγάλος. Δεν είσαι μεγάλος.
0: Δηλαδή τα 75 είναι μια ηλικία στην οποία θεωρείσαι νωρίς.
1: Το έγραψε και ο γιος του στο Facebook, στην ανάρτηση που έκανε.
0: Τι έγραψε.
1: Ότι έφυγε στα 75 σου, δηλαδή μόλις στα 75. Αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν είχες και άλλα χρόνια, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πούμε σε μια τέτοια να ξεκινήσουμε, μια ρίγουλα να ξεκινήσουμε αβάς-αβάς λίγο-λίγο, γιατί έχουμε και τρία παιχνίδια, έχουμε κουβεντολόγια αρκετό, έχουμε πραγματάκια που πρέπει να υποθούν, που πρέπει να, και θα υποθούν σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε μεταγραφές Άρη Θεσσαλονίκης. Έχουμε Γιαννουλιάδα. Πόσο καιρό, ρε φίλε, τον έχουν αυτό το Γιαννούλη στην πλάτη του.
1: Έχα τραβήξει. Εντάξει, τραβήξει.
0: Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή, αμαρτία από τον Θεό, πραγματικά. Καλά, έχουμε παιχταρά που είχε πει ο Άρης και σκέφτονται, λέει, να βάλουν και στέλεχος το οποίο θα τρέχει πράγματα, θα καλύψει το κενό. Θα μπει στα παπούτσια του Αγισίλα του Μαζάτου.
1: Ναι.
0: Θα μπει στα παπούτσια. Θα μπει στα
1: παπούτσια. Αγισίλα ως ένας είναι.
0: Πραγματικά Αγισίλα ως ένας. Οπότε θα ξεκινήσουμε, θα το πάρω εγώ επάνω μου.
1: Σανούση πήρε, δε σκύλε.
0: Σανούση.
1: Α, εντάξει, για σανούση το διαβάζω. Σανούση.
0: Για να μην είναι και Ζανούση.
1: Εντάξει. Σανούση, παιδιά.
0: Σανούση.
1: Διορθώστε.
0: Σανούση.
1: Από Νόρτζελαντ.
0: Διαλό.
1: Μάλιστα.
0: Ανακοινώθηκε ο Ιβοριανός μέσος.
1: Άρα μετράει για ξένους. Καλύπτει μια θέση.
0: Βέβαια.
1: Από τις 6.
0: Βέβαια. 20χρονος ο Μαμαντού. Σανούση Διαλό από την Νόρτζελαντ.
1: Ανανέωσε ο Γιαννιώτας.
0: Ανανέωσε ο Γιαννιώτας, ο 20χρονος από την Εκτήλα Φαντεστού. Υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Άρη. Τον πιστεύουν πολύ σε project. Το κυτρινό μαύρο στρατόπεδο.
1: Ωραία.
0: Κυρίως αγωνίζεται στο κεντρικό σχάφ, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσοπιθετικής γραμμής. Στην Δανία μετακόμισε το 2024 από την Ακαδημία Right to Dream που εδρεύει στην Γκάνα. Μην μπει κανείς στη διαδικασία να με ρωτήσει αν έπαιξε. Πέρσι 0.
1: Ναι. Θα έχουμε Ταϊρή.
0: Ανανέωσε.
1: Ανανέωσε. Πριν Ταϊρή.
0: Που είναι και αλβανικό. Σκρεβατάρι
1: σας. Ναι. Μπράβο.
0: Από το Ξαμίλ στη Θεσσαλονίκη. Τελειώσατε.
1: Και έκανε ντεμπούτο κόντρα στο Κόσοβο. Ματσάρα να δεις μπάσκετ. Αλβανία, Κόσοβο. Ό,τι καλύτερο για καλοκαίρι. Το μπάσκετ. Δηλαδή μπασκετομάνες και οι δύο, ρε παιδί μου. Και η Αλβανία και το Κόσοβο. Παραδοσιακές γραμμές του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ρε φίλε, είναι με τους παίκτες οι οποίοι πλέον παίρνουν και διαβατήρια. Εγώ θυμάμαι το Στάκο που τον είχαν κάνει εδώ Βορειομακεδόν. Στίκ. Ναι. Στίκ και άλλο ήταν και ο Κάστλ. Όχι ο Κάστλ. Ο Κάστλ ήταν Βούλγαρο νομίζω. Βουβού.
1: Βουβού. Σπανούλη, λίγο το νου σου, 21-20 κερδίζει η Ρουμανία. Έλα τώρα. Το βαρευτείτε. Μάτς Εθνικής λέω, το τέταρτο στην διαδικασία των προγραμματικών για το παγκόσμιο κύπελλο. Η Ελλάδα έχει 3-1 ρεκόρ. Παίζει σήμερα με τη Ρουμανία και την Κυριακή με την Πορτογαλία εντός έδρας. Με νίκη προκρίνεται.
0: Το πορτογαλικό μπάσκετ στα καλύτερα του.
1: Ναι, εκτός αν και η Πορτογαλία κερδίσει το Μαυροβούνιο. Στην επόμενη φάση που είναι και τα πιο δύσκολες οι ομάδες. Αλλά εντάξει. Πανουλή. Όχι επειδή μας λείπουν ότι το κούμπο και καλή. Εδώ να σε δω. Κρίνεσαι.
0: Καλά, κρίνεται. Γιατί τη φοβάται την κριτική σου, Πανούλη.
1: Ξέρω. Το λέω. Όχι, το είπε και ο ίδιος. Δεν φοβάμαι την κριτική.
0: Άρα τότε ποιο είναι το θέμα.
1: Αυτά, άμα
0: κάνει.
1: Όχι, άμα κάνει κανένα φλόκο από τη Ρουμανία, θα έχει κριτική.
0: Ένα άθλημα είναι.
1: Θα έχει κριτική.
0: Ναι, άθλημα είναι. Θα χάσει. Θα χάσει να κερδίσει.
1: Δεν έχει. Η Ρουμανία κάποτε γυρίζει με 50 πόντους.
0: Ναι, και τώρα.
1: Με Κωνσταντίν Πόπα, θυμάστε τον Πόπα.
0: Όχι.
1: Τον ψηλό.
0: Όχι.
1: Μουρεσάν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μουρεσάν επένδυε την μπάλα. Κάτω το καλάθι, έβαζε το καλάθι. Ο προπονητής Ρουμανίας είναι με θρηλυκή μορφή.
0: Πονήραμα λίγο με το.
1: Έλα, πάμε. Όχι, θα τα ακούσεις. Εχθές αποθέωσα, είπα 491, ευχαριστούμε. Εντάξει, Κοσμογονία, Δημητρίεβης και αυτά. Μάθετε να ακούτε και κριτική.
0: Πολλά με τον Βασιλομπίλαρο δεν χρειάζεται.
1: Γεσέρ δεν θα είστε.
0: Ναι, άκουσε με του λέω τώρα. Και πάμε μέσα στο αφιλαχτό.
1: Άστα και
0: στην πορεία που γίνεται.
1: Ήσουν πάντα ένα επαναστάτη τη δημοσιογραφία.
0: Γι' αυτό.
1: Δεν τεταγώνει τον κύκλο. Δεν φοβόσουν να πει την άποψή σου.
0: Τεταγώνει τον κύκλο.
1: Θα την πει και τώρα. Όχι τώρα παλαμάκια.
0: Μπορεί να κυκλώσει το τετράγωνο.
1: Ναι, και Βασίλη πάμε.
0: Βασίλη. Ο καθένα θα πάρει αυτό που του αξίζει.
1: Βασίλη το Λιόπουλο.
0: Στη ζωή.
1: Ναι. Στη ζωή και στο χαρτί, να ξέρεις.
0: Μπράβο, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει το τέλος.
1: Ναι.
0: Κράτα το καθώς αφιλακτό.
1: Ναι, το
0: μαζί μου, όσο θα είσαι εδώ, θα κάνουμε και μαζί, θα ρουφάσανε λέει τα σας φουγγάρι.
1: Το κράτησα.
0: Το
1: κράτησα, το έβαλα μέσα.
0: Θα ρουφάς σας φουγγάρι.
1: Το τι θα ρουφάω, εγώ άστο.
0: Ναι, άκουσε με του ναι. Λόγου. Λοιπόν, γιατί
1: συνέχισε τώρα. Έλα.
0: Πάμε στο πρόγραμμά μας.
1: Έλα. Τελείωνε, πάρε δρόμο τώρα.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Μπροστά η Ελλάδα, την έφαγες.
1: Λαριτζάκης, τριμποντάρα και ωραίο μαλλί έκανε ο Λαριτζάκης. Κουρεύτηκε, έγινε κούκλος. Ναι, δώσ' τον να. Φαντάζομαι.
0: Σαν νεοσύλλεκτη.
1: Ναι, ρε φίλε, τι. Πάει φαντάρος τώρα.
0: Όποιο έρχεται στον Άρη, σοβαρεύει, τελειώσαμε.
1: Έρχεται, ο Γιαννούλης.
0: Εντάξει.
1: Έδωσε είδηση, βόμβα.
0: Ναι,
1: σοκ. Γιαννούλης στον Άρη.
0: Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, αυτά με τον Ζανουσί και τον Σανουσί. Ανανέως και ο Γιαννιώτας. Θα πάρω θέση συγκεκριμένο. Τρία πράγματα θέλω να σχολιάσω σήμερα. Το ένα είναι ότι ο Γιαννιώτας είναι ένας παίκτης ο οποίος νιώθει, καταλαβαίνει από Άρη κτλ. αλλά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν μπορεί. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κουβαλήσει, να παίξει βασικός και να κουβαλήσει τον Άρη στην πλάτη του. Αυτό έδειξε τουλάχιστον και την προηγούμενη χρονιά. Γιατί ο Άρης είναι λεβαδιακός. Και δεν φταίει ο Γιαννιώτας. Δηλαδή η ένστασή μου δεν είναι στο Γιαννιώτα. Η ένστασή μου είναι στο γεγονός ότι κάποιοι τώρα βγαίνουν και κάνουν κριτική και κράζουν τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας είναι ο τελευταίος που φταίει. Ο Άρης ανανεώνει τον Γιαννιώτα, το ζήτησε ο Γρηγορίου, τελειώσαμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Πήρε τον Σανουσί, τον Ιβοριανό κεντρικό μέσο που μπορεί να αγωνιστεί και στα εξτρέμ. Και τώρα λέει, κάνει και συζητήσεις για να φέρει άνθρωπο ο οποίος θα μπει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ για να βοηθήσει με την παρουσία του κτλ. Μάλιστα. Όλα αυτά καλά. Όλα αυτά καλά. Τι γίνεται με παίκτες που χρειάζεται η ομάδα? Τι γίνεται με μεταγραφές ουσίας? Έφυγε ο Σούντμπερκ, πιλάκια ρουβουκτά. Θα φύγει και ο προκαθήμινος της κεντρικής αμυντικής γραμμής, μάλλον του άξονα για την άμυνα των κεντρών, τον Ολίντσεϊ Ρόουζ. Ένα πραγματικό στολίδι του ποδοσφαιρικού Άρη. Τι γίνεται εκεί τώρα? Πού πάει το έργο? Κουβοβάνης ντόμινο. Πρέπει να γίνουν κινήσεις γρήγορες. Δεν υπάρχει ταχύτητα στην Παϊάρης. Δεν υπάρχει. Θα μου πεις, παίζει ευρωπαϊκό? Όχι. Σάμος όταν έπαιζε ευρωπαϊκό ήταν έτοιμο το ρόστερ? Πάλι όχι, αλλά κουβέντα να γίνεται. Δεν υπάρχει ταχύτητα. Και όταν δεν υπάρχει ταχύτητα, γίνονται κινήσεις χωρίς σπασμωδικές, για να το πούμε έτσι. Περιμένω να δω το αποτέλεσμα για ακόμη μια χρονιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη είναι η παροιμιώδης απαξίωση. Ο κόσμος τον έχει κουράσει. Τον έχουν κουράσει η συμπεριφορά η διοικητική του Θόδωρου Καρυπίδη. Τον έχουν κουράσει η λειτουργία της ΠΑΕ Άρης, η οποία κάθε άλλο παρά σύγχρονη ΠΑΕ θυμίζει. Και βλέπει προς την Παπαναστασίου και παθαίνει εγκεφαλικό και στρίβει το κεφάλι του προς την 3η Σεπτεμβρίου και γεμίζει η καρδιά του. Αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να διορθωθεί. Διάλειμμα θα κάνουμε, γιατί η ώρα είναι και μισή και θα επιστρέψουμε. Έχουμε και Μουνδιάλ. Έχουμε και μεταγραφικά. Έχουμε και Ηρακλή. Έχει πολύ ψωμί. Έχουμε πρώτα συμπεράσματα και από το Λύση. Έτσι, γιατί δεν τα γράφετε. Όλα αυτά μόλις ανέλθουμε μετά και από ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο Αχίλιος Έξαρχος. Εξελίξεις δρομολογούνται στη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, καθώς ο πρόεδρος Άλκης Ισαϊάδης φέρεται πως εξέφρασε την πρόθεση να παραιτηθεί. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη τη Δευτέρα. Στις προπονήσεις επανήλθαν από σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στο Σαλτμπόμελ μετά το χθεσινό πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Κόντρα στην Μπέβερεν, κανονικά προπονήθηκαν Ελουστόντο και Χατσίδης. Αύριο τελικά η άφιξη του Τάισον. Στάση αναμονής για τους Παυλέγκα και Τσάλοφ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Η Augsburg δεν πιέζεται για να παραχωρήσει τον Γιαννούλη, επισημαίνει δημοσίευμα γερμανικής ιστοσελίδας, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ισπανική ΑΣ, ο Δικέφαλος αξιολογεί την περίπτωση του μέσου της Μπιλμπάου, Μίκε Βίσκα. Την πρώτη του μεταγραφική προσθήκη εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Άρης, ο οποίος έντυσε στα κυτρινόμαυρα τον 20χρονο Ιβοριανό μέσω Ντιαλό Σανούση. Επισημοποιήθηκε η ανανέωση με τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Κλεάνθης Βικελίδης και για την επόμενη σεζόν. Στο μπάσκετ, σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 25-23 προηγείται η Γαλανόλευκη στα μισά της δεύτερης περίοδου. Χέρι-χέρι θα πορευθούν και την επόμενη σεζόν ΠΑΟΚ και Μπριν Ταϊρή, με την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας μαζί του. Η παρουσία του Σπανούλη ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα να συνεχίσω στον Άρη, υπογράμμισε ο Νένα Ντιμητρίεβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του στους κιτρινόμαυρους. Στον Ηρακλή, μεταγραφική κινητικότητα παρατηρείται τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Η Κιανόλευκη ΠΑΕ επισημοποίησε τη γνωστή συμφωνία της με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο μπάσκετ ανακοινώθηκε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζέιλεν Λεκ. Τα σχέδια για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όπως αποκάλυψε, τα έργα θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάιο και θα διαρκέσουν 2 χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ. Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Με τρεις ακόμη αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα η Πορτογαλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με την Κροατία, ενώ το πρόγραμμα της βραδιάς ολοκληρώνεται στις 6 το ξημέρωμα με την αναμέτρηση της Ελβετίας κόντρα στην Αλγερία. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από το Μητρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
10: Κι εγώ.
9: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 43 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, Θανάσης Πολίτης. Αχτύπητη τριάδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30, όταν και θα ακολουθήσει όπως κάθε μέρα μέχρι τις 19 Ιουλίου εκπομπή για το Μουντιάλ.
1: Καλά.
0: Το οποίο Μουντιάλ είναι πιο ζουμερό από ποτέ. Φάση το 32. Και πάμε μια ψηλή.
2: Πάμε
0: μια ανάλυση χθεσινή, τι είδαμε, τι δεν είδαμε, γιατί
2: είτε είχα την παράσταση,
0: το είπα, δεν το
2: και
0: είδα.
2: Στα Καμαρίνια ήμουνα χαζό, έβλεπα το κογκό. Υπάρχει ένα πέναλτι που δεν δίνουν στην Αγγλία, το οποίο εγώ το θεωρώ πέναλτι, δεν το είναι, το θεωρείς πέναλτι, το είδες.
0: Με το Κέιν.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το θεωρώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Μάρς πέναλτι είναι, επειδή μόνο δεν βλέπεις καλά γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα όρασης.
0: Δεν νομίζω.
2: Ναι, άκουσα. Ό,τι λέω εγώ σε αυλαυτό.
0: Βουτάει ο Κέιν πριν κάνει.
2: Ναι, πάρτε σε αυλαυτό. Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ να το δώσει τότε.
2: Γιατί μιλάμε για σφαγή.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
2: πήγανε έγινε να σφάξουν τη μετέπτα κάτω από τον τροπέο. Γι' αυτό.
0: Παρακάτω.
2: It's coming home.
0: Συνέχισε το κατηφόρο.
2: Άκουσε με τώρα τι λέω εγώ.
0: Έλα με τον Κώστα Πρέκα. Έλα, συνέχισε.
2: Ο κατήφορο. Λοιπόν, άκουσε με ό,τι λέω εγώ. Το θέμα ποιο είναι. Ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ο φίλο ο Πασκάλ. Ποιο ξέρει τι μαγειρέψανε μάμο του, σφινώνουν το πρώτο στου Άγγλου.
0: Ναι. Και πάνε σφινώνουν και το δεύτερο. Το δοκάζει το ίδιο.
2: Και
0: 42. Εντάξει.
2: Τι άλλο να κάνει.
0: Μια χαρά έπαιξε το. Μια χαρά έπαιξε το.
2: Αυτό μπορεί.
0: Δεν ήταν παραγωγή το κογκό, φίλε.
2: Όχι, μια χαρά. Ποιο είναι το.
0: Γιατί εγώ το έλεγα το μάτσα εδώ και το έλεγα. Και αντεπιθέσει ωραίε και επιθέσει κανονικέ.
2: Θα του δούμε του Παραγουανού τώρα με του Γάλλου.
0: Όχι, θα έχει λογικά θα ξυλωτήρι.
2: Εκεί θα έχουν τα πάνω για τα σπίτια.
0: Πόσο άμυνα να παίξει Παραγουάη. Πόσο.
2: Κοιτά.
0: Και να παίξει κλειστά, να μην αφήσει χώρου
2: σε ολίσσε. Και με τους Σουηδούς ήταν για πολλά οι Σουηδοί. Και για το πρώτο ημίχρονο.
0: Το είπα χθες. Τα τρία ήταν λίγα.
2: Ναι.
0: Για εξάμπαλο ήταν. Και ευχαριστώ να πούνε.
2: Πόσα δε και τσαπακούλα. Ναι, μπράβο, πραγματικά.
0: Αλλά το κογκό πήγε μια χαρά. Εντάξει, το πάρεψε. Το Χάρι Κέιν, γι' αυτό είναι πεχταράς. Κάποιοι μεγάλοι παίχτες.
2: Όχι μεγάλοι παίχτες.
0: Σπουδαίοι παίχτες.
2: Όχι παιχταρά.
0: Όπω και ο Χάλαντ. Ο οποίο 85 λεπτά ήταν αόρατο.
2: Έκανε κριτική στο Χάλαντ.
0: Ήταν αόρατος, ρε φίλε. Αλλά εκεί που χρειάζεται και πάρ' το μέσα.
2: Και φυλάκια ρεφικτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ήταν και ο Κέιν. Το δεύτερο γκολ, φωτογραφία. Δεν προλάβαμε να το δούμε. Στην τηλεόραση δεν ήταν. Πήγε με 150 χιλιόμετρα.
2: Και ρωτάω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Και έρχεται δίκαια το ερώτημα αυτό. Στο άλλο ματς είναι αδικία που περνάει το Βέλγιο. Δηλαδή η Σενεγάλη δεν έχει κάνει ματσάρα.
0: Έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
2: Δηλαδή,
0: ναι, για μένα
2: η Σενεγάλη έχει κάνει ματς μπουρί.
0: Για μένα είναι άδικο. Βέβαια, αν το έκανε η ομάδα που υποστηρίζουμε, ας πούμε, κάτι ανάλογο, οι περισσότεροι θα λέγαμε από εμάς επική ανατροπή, ψυχή, μέταλλο, προσωπικότητα κτλ. Κτλ. Τώρα, επειδή το έκανε η ομάδα μας, λέμε ναι, η Σενεγάλη ήταν πολύ καλύτερη, αλλά είναι μεγάλη ρεσί, κράτα λίγο. Δηλαδή τώρα τρώει δύο γκολ σε τρία λεπτά. Δηλαδή, το δεύτερο το πνίγει ο τερματοφύλακας, έτσι. Κάνει κακή έξοδο.
2: Είναι αυτό αδιανόητα είναι ο ορισμός του, σε παίρνει.
0: Νομίζω ο Λουκάκου, τον οποίο τον κριτικάραμε, άλλαξε την εικόνα του Βελγίου.
2: Ο Λουκάκου, ο οποίος δεν στρίβει, όχι άσχετα.
0: Ναι.
2: Δεν στρίβει, ναι,
0: σαν του Λάπα είναι.
2: Δεν μπορεί,
0: κράτησε εκεί λίγο και στο ημίχρονο να μην αρχίσουν τα μπουνίδια και γίνει Βαλβέρδε Τσουαμενή η κατάσταση.
2: Και αρχίσουν πάλι με ψυχολογικά
0: Τσουαμενή. Τσουαμενή. Γιατί ήταν εκεί ο Τροσάρ με τον.
2: Θα είχαμε.
0: Το Τίλεμανς.
2: Θα είχαμε πατητήρι.
0: Έτοιμοι ήταν.
2: Βέβαια, νομίζω.
0: Μετά αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν.
2: Μπροστά στο Λουκάκου.
0: Ναι, λίγο σταματάζει. Πατάς λίγο ένα φρένο.
2: Λες εντάξει, το ξανασκέφτεσαι και ότι ξέρει κάτι Ρωμέλου, έχει και δίκιο.
0: Ναι, γιατί άμα σηκώσει το χέρι Ρωμέλου. Δεν έχουμε θέματα.
2: Και είμαστε και οι άνθρωποι που δεν θέλουμε να σχολιάζουμε με βία.
0: Είμαστε κατά τη βία. Και πάει το μάτς στην παράτα και γίνεται εκεί η φάση με το πέναλτι. Που κάποιοι λένε δεν ήταν πέναλτι.
2: Και αυτό.
0: Εγώ λέω ότι εκείνο είναι ο ορισμός του πέναλτι.
2: Ενώ
0: του
2: Κέιν λες ότι βουτάει.
0: Βουτάει.
2: Και είναι κρίμα, πραγματικά
0: βουτάει.
2: Είναι κρίμα.
0: Βουτάει ο Χάρη. Στο άλλο δεν βρίσκει καν μπάλα ο αμυντικός Σενεγάλη. Τον μπαίνει τα πόδια, τον ξυρίζει όπως λέμε. Και στο 120 κάτι βάζει τον γκολ. Και φυλάκια σε μεγάλη. Και αρχίζουν τα εσωτερικά του σήμερα που διάβαζα. Κατηγορίες στο προπονητή κτλ. Έτσι γίνεται. Πάντα εσωστρέφεια υπάρχει.
2: Ο προπονητής του Κογκό είναι που έχασε τον μπαμπά του.
0: Ναι. Προπονητής του Κογκό.
2: Δεύτερος Γάλλος προπονητής που χάνει γωνία.
0: Ναι, τον Ντεσάπ. Σε περίοδο εξαγωγής του Μουντιάλ. Ναι.
2: Τώρα του Βελγίου Γάλλος δεν είναι.
0: Ο Ρούντι Γκαρσία, ναι.
2: Ας προσέχει ο άνθρωπος τώρα, σπάρει κάτι λέω στο σπίτι, αν τι γίνεται. Γιατί έχει πέσει θανατερό να πει και τα κάτσε εδώ κουρνιαχτό.
0: Και το βράδυ, αργά το βράδυ που δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά ευτυχώς είδα το πρωί το αποτέλεσμα και ένιωσε μια ικανοποίηση και να δώσουμε τα χαιρετήματά μας και στον Ντελάουερ, τον φίλο του Θόδωρο, ο οποίος από την αρχή μου είχε πει ότι βλέπει την Αμερική να πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ευτυχώς είδαμε νίκη των ΗΠΑ, γιατί φίλε δεν μπορώ να βλέπω Βοσνία. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ.
2: Είναι κουραστική ομάδα, συμφωνούμε.
0: Δεν μπορώ να δω.
2: Οι Αμερικάνοι δείξαν από την αρχή, πέραν το ότι έχουν την έδρα, ενώ ότι έχουν ο κόσμο μαζί του κλπ. Δείξαν την αρχή ότι μια καλή ομάδα. Ότι έχουν μια ωραία ομάδα. Δηλαδή, ευχαριστιέσαι να βλέπει Αμερικάνο.
0: Έτσι.
2: Είχαμε και την αποβολή. Ναι. Αυτό είναι αποβολή. Του Μέση. Δεν είναι αποβολή.
0: Πώς δεν ήταν εδώ, μαζί το λέγαμε. Ρε φίλε, μάρσιπα αποβολή ήταν. Ούτε κάρτα κίτρινη δεν τον έδωσε στην πρεμιέρα.
2: Κάπου θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η μαφία η οποία έχει δημιουργηθεί ποδοσφαιρική. Και ο λόγος είναι καταγγελτικός εδώ.
0: Ποιος την έχει δημιουργήσει άραγε. Ονόματα, μπορώ να ακούσουμε.
2: Ονόματα.
0: Ναι.
2: Ονόματα.
0: Θα βάλεις το μαχαίρι βαθιά στο κοκάλο με ονόματα.
2: Θα μπει βαθιά.
0: Θα ονοματίσεις κάποιους.
2: Λοιπόν.
0: Εκεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
2: Επειδή με ακούνε οι.
0: Του χαρτογιακάδε με γραβάτε.
2: Δίνω και εσύ αυτό.
0: Α. Πάρε μου λίγο το τηλέφωνο των Ιφαντίνων. Το Τζιάννη λίγο.
2: Λοιπόν, επειδή με ακούνε ο Ιφαντίνο και εσύ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Νέο Μέση είναι παιχταρά. Δεν το αμφισβητεί κανεί. Ερε φίλε, κάπου όπα με την προστασία. Κάπου όπα ρε φίλε με την προστασία. Αυτό χτες σωστά δίνεται κόκκινη κάρτα. Στο άλλο ξέρεις τι λέγανε, ότι δεν πήγε με δύναμη στο πόδι.
0: Α, είναι θέμα, ναι. Είναι θέμα πόση δύναμη δηλαδή. Ναι.
2: Τόση!
0: Θα πάρουμε το φυσικό που βγάζει ο Γιώργος.
2: Το δυναμόμετρο.
0: Εκεί τότε με το χαρτάκι στο Γκαρθία, να δούμε τι ταχύτητα πάει.
2: Όχι, δύναμη, τι αποτέλεσμα είναι.
0: Ναι, από τι ύψος έπεσε και πώς.
2: Πάντως,
0: κόκκινη προχθές, χθες το είπα μάλλον που έλειπες. Στο 95 περίμενα να δώσει την κόκκινη στο Μεξικό Εκουαδόρ. Γιατί την έδωσε, γιατί ο άλλος έβαλε το χέρι στο στόμα.
2: Δεύτερη κόκκινη.
0: Τι ωραία λέω. Δώσ' το ρε φίλε, το έδωσε ο σκύλος. Δηλαδή πρέπει να μας βγάλει την ψυχή εκεί. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσα. Ορίστε. Δεν κάνει, ναι. Γιατί πήρε την κόκκινη και μας πλήρωσε. Τι, το είχαμε πει.
2: Ναι, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Έχει δίκιο ο καλός φίλος και εσύ.
0: Οπότε αυτά με χθες. Πάμε στα σημερινά. Έχει κάτι όμως πρώτα.
2: Πριν πάμε σημερινά, να σου πω ότι στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή!
0: Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινάει στις 10. Ισπανία-Αυστρία. Ξεκάθαρο φαβορή η Ισπανία. Το δείχνουν και από εδώ, αλλά είναι και πολύ καλύτερη ομάδα από την Αυστρία. Η λογική λέει πρόκριση Ισπανίας.
2: Η λογική. Για να μιλάμε και με νούμερα, τον άσο της Ισπανίας το βρίσκει κανείς από 1,29 και 1,30 σε όλες τις εταιρείες. Στο 5,5 από 5,20 μέχρι 5,75 το Χ. Και το πλωδί από 9,75 μέχρι 11.
0: Για τους μερακλείδες. Το οποίο θέλω να ρίξουμε για τη φεκιά. Και σου λέει, αν βγήκε, βγήκε. Εγώ δεν βλέπω, δεν θα ρίξω τη φεκιά στην Αυστρία τυπλό.
2: Γιατί να
0: δεν
2: φύγουν βλέπω. Οι Ισπανοί.
0: Ναι. Το τι θα ήθελες είναι άλλο όμως με το τι βλέπεις.
2: Ναι, όχι.
0: Τι πιστεύεις.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Ναι.
2: Και δεν πιστεύω ότι θα φύγουν. Σε μια έτσι, να το δούμε και στο goal-goal, είναι από, παίζει στο 2-10, ενώ το no-goal δηλαδή είναι από 1-67 μέχρι 1-75. Θεωρώ ότι οι Αυστριακοί για έναν περίεργο λόγο θα βρούνε goal.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα είναι δηλαδή Γαλλία-Σουηδία.
0: Α! Πιο μετρημένο το παιχνίδι. Πιο
2: ναι,
0: μαζεμένο.
2: Νομίζω ότι οι Γάλλοι έχουν περισσότερη φόρα από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί δεν έχουν βρει ακόμα ενδεχομένως πατήματα. Να το πω. Κάτι δεν μου αρέσει στους Ισπανούς. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει η Γαλλία παρά η Ισπανία. Θα μπει τώρα το συζητάμε για την Ισπανία-Αυστρία. Θεωρώ ότι Α, οι Αυστριακοί είναι καλύτεροι από τους Σουηδούς. Και Β, οι Ισπανοί είναι χειρότεροι από τους Γάλλους. Άρα η ψαλίδα θεωρώ ότι είναι πιο κλειστή σε σχέση με το άλλο παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν μπορούμε να δούμε κανένα ντόρτι, κατά τα τράμπολο θα βάλουν όλα μέσα. Ωραία, θάμπολ και Γιαμάλ. Εγώ θα πάρω σε αυτό το match. Θα πάρω Ρόδρι assist goal στο 3.50.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι. Δεν ξέρω, ο Ρόδρυ νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Τον ακούω τώρα, σαν αν θα διάλεγα κάτι, θεωρώ ότι το μάτς δεν θα είναι κλειστό. Ο Ισπανός είναι λίγο δύσκολο. Ο Ρόδρυ νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Τον ακούω τώρα, σαν αν θα διάλεγα κάτι, θεωρώ ότι το μάτς δεν θα είναι κλειστό. Ο Ισπανός είναι λίγο.

0: Γιατί, γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες μέρες και οι Άγγλοι μείνανε πίσω και οι Βέλγοι μείνανε πίσω. Δηλαδή φαίνεται ότι τα φαβορί μένουν πίσω. Να προηγηθεί η Αυστρία, θα έλεγα. Άσχετο τι θα γίνει στο τέλος. Το να προηγηθεί η Αυστρία μου βγάζει κάτι. Βέβαια ο Ισπανός, άμα πιάσει καλή απόδοση, δεν θα δει την Αυστρία, ούτε το Ίνσπρουκ, ούτε τίποτα. Βλέπεις εσύ κάτι στο συγκεκριμένο?
1: Εντάξει, προφανές τώρα τι να πω. Βλέπω άσο και over 1,5, τώρα δεν είναι αυτό το στοίχημα. Τι να δώσω τώρα, 35 και ένα.
0: Δεν είναι Γιάννη Σερβίνη αυτό,
1: πραγματικά. Εντάξει τώρα, αυτό τι δεν είναι τώρα, είναι κοροϊδία. Τι να πω τώρα, ότι βλέπω Ισπανία και over 1,5 θα μου πούνε ρε φίλε, χαίρο πολύ. Μισή φίλη αυτό βλέπει. Σε κάτι πιο ρισκαδόρικο, μου αρέσουν αυτά γιατί βλέπω και τα σουτάκια εκεί που γίνονται. Ο άλλο μπορεί να βαρέσει ένα ξεψυχισμένο σουτ έξω από την περιοχή, σιγά σιγά να καταλήξει μπάλα στα χέρια του με πλάκα. Σουτ στην εστία είναι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Δύο σουτ στην εστία, ο Γιαμάλ συγκλίνει και τα λοιπά, μου αρέσει 1,83. Και επειδή βλέπεις γκολ της Αυστρίας εσύ, εγώ λέω και ένα σουτ του Αρναούτοβιτς 2,22 στην εστία.
0: Σάμπιτσερ πόσο δίνει?
1: Ο Σάμπιτσερ ένα σουτ στην εστία δίνει 2,30.
0: Ο Γιαμάλ εσύ με τον Ουρουγάη, αν το είδες στο μάτς, δεν έπαιξε, ήταν ο Σιπαρών. Ήταν κακός. Μιλώντας με ένα φίλο που είναι φαν του Γιαμάλ, ακρεφνής γιαμαλικός θα τον χαρακτηρίζει κανένας. Μου λέει ότι αφού είδες πως παίζει έναν Ουρουγάνι, φοβήθηκε να βάλει τα πόδια του. Άμα φοβάσαι.
1: Πέφτεις και κοιμάσαι. Και δύο σουτ κοντά στο δίφραγκο δίνει ο Ιαρθάμπαλ.
0: Χαράς.
1: Ο οποίος αν βάλει και ένα γκολάκι, το ένα σουτ είναι γκολ. Έτσι. Χαρά. Είναι αυτό, μ' αρέσουν αυτά.
0: Τι κρατάς, πού καταλήγεις?
1: Αυτά τα δύο που σου είπα. Τα σουτ στην εστία.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον τηλιβερά από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή, με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 4-15 δίνει αυτό.
0: Άσχημα.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Είσαι και φαν των μεγάλων αποδόσεων.
1: Εντάξει, τι να δώσω, τι να πω στον κόσμο. Προτείνω άσο ένα 30. Εντάξει, κοροϊδία δεν είναι αυτό. Τι να δώσω, να δώσω κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου. Κάτι,
0: το
1: οποίο δεν είναι και απίθανο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, θέλουμε τρία σου στην εστία από δύο συγκεκριμένους παίκτες. Εντάξει, οκ.
0: Πλησιάζει 9.30 ώρα. Ή στο σπίτι 10 ώρα θα ξεκινήσει το μάτς. Κοιτάς το ψυγείο και δεν βλέπεις τίποτα. Πώς κινείσαι? Τι τρως βλέποντας το μάτς?
1: Με πολύ ύβρις μέσα στο σπίτι.
0: Με ύβρις?
1: Βέβαια ύβρις.
0: Γίνεσαι θρασίς δηλαδή?
1: Γίνομαι ηταμός. Το ψυγείο γιατί είναι άδειο?
0: Τι γίνεται εδώ?
1: Ναι. Δουλεύω όλη τη μέρα το ψυγείο είναι άδειο.
0: Σαν το μάτς. Τρέχω εγώ όλη μέρα σαν το...
1: Τρέχω και το ψυγείο είναι άδειο.
0: Εσύ.
1: Και πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ.
0: Ρε εσύ Γιάννη, αφού σου είπα ότι πρέπει να πάρεις και κότατζ, ας πούμε, γυρνώντας.
1: Τι πώς κινούμε, μωρέ, άμα το ψυγείο είναι άδειο, τι κάνεις και πεινάς? Πάρεις μια παραγγελία, σου φέρουν κάτι να φας άμα πεινάς. Τι, θα πάρεις. Άμα πεινάς πολύ, άμα δεν πεινάς, όχι.
0: Δηλαδή, σκοτομπουκέ στην κατάψυξη.
1: Τι βγάζεις, τι. Τι βγάζεις σκοτομπουκέ, μπαμπαμ, τι πετάς τηγανάκι, κάνεις και μια σαλατούλα.
0: Και μπερδεύεσαι και αντί για κοτομπουκέ και σφίστηξ.
1: Έφαγα σε μια φίστηξ. Ταλαιπώρια, μεγάλη. Έφαγα 6, πόσα έφαγα, 7. Φίλε, μετά από 45 λεπτά πεινούσα. Δεν είναι τώρα. Αυτά τώρα τα φίστηξ είναι.
0: Τα παιδιά.
1: Τι να κορυδεύουμε τώρα. Δεν πόσο, είναι για μαντράγαλους.
0: Πόσο μεγάλο ήταν?
1: Το πόσο μεγάλο ήταν, κάνε με τα χεράκια σου, σου δείξω πόσο ήταν. Πάρε λίγο έτσι εδώ στην κάμερα. Δείξε λίγο.
0: Ήταν τόση. Εδώ. Η ψαρομπουκιά.
1: Αυτή δεν είναι ψαρομπουκιά, ρε φίλε. Αυτή είναι λαγοκέφαλο.
0: Ήταν τόση. Πιο μικρή ήταν.
1: Μάζεψε την λίγο.
0: Εδώ.
1: Όχι τόσο, φίλε. Τόσο μπορεί να σου θυμίζει άλλα πράγματα.
0: Εδώ,
1: κάπου εκεί ήταν. Ναι.
0: Α, ήταν
1: τόσο. Ήταν. Βακαλάω δυνατό.
0: Και έφαγε 6 μόνο.
1: Ναι.
0: Τι να σε φτάσει αυτά.
1: 6 πατάτε, σαλάτα αυτά. Αλλά πάλι δεν χορτένει. Τι είναι αυτά.
0: Εσύ τα κάνει.
1: Ποιο τα κάνει. Φωνάξει το γείτονα να τα φτιάξει.
0: Κάτσε Πέμπτη δεν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε.
1: Δεν έγινε. Για ξένια χθε Τετάρτη.
0: Α, τι λε τώρα.
1: Κολοκυθάκι γεμιστό. Για λίγου.
0: Με τα λεμαβολέμονα και τα τέτοια από πάνω.
1: Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ.
0: Έπρεπε να με πει. Τα ερχόμουν κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα ερχόμουν κι εγώ.
1: Θα έχει γεμιστό. Για το γιο της.
0: Ότι

0: Καλύτερο.
1: Ναι.
0: Γκονό.
1: Το κλασικό, το.
0: Πατάτα που
1: του αρέσει, πατατούλα, μιλουκανικά και χωριάτικο.
0: Χωριό,
1: λε.
0: Άσχημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεταξύ φίστιξ και chicken sticks και chicken nuggets, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ σε ολίγου με το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, δεδομένης των αναμετρήσεων του Μουντιάλ και της έκτακτης εκπομπής που γίνεται κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Μικρό break, επανερχόμαστε.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για δίψα.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορίσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Πλας.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
23: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
23: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
24: Πεινάω. Για πού είμαι?
25: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
24: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Τι θα γίνει τώρα. Μιλήσεις, θα πεις.
1: Έλα, πάμε τώρα. Τι να μιλήσω. Άντε, δεν έχουμε χρόνο. Τίποτα. Πορτογαλία-Κροατία. Μπάμπα.
0: Πριν πάμε στα Πορτογαλία-Κροατία, θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε με Χρήστο Στεφανή, γιατί έχει φωτιά στο βαθύλακο. Δώσε μας την κορυφή.
1: Έτσι διάβασα. Φωτιά στο βαθύλακο, λέει.
0: Πού έχουν ένα αέρια μέσα, βλέπεις τίποτα.
1: Κάτσε να βγω λίγο στον μπαλκόνι να δω λίγο από εδώ. Άμα...
0: από αυτά που έχουν γράψει, ρε, εσύ.
1: Ναι, βρε, σηκώθηκαν και ένα αέρια, ναι. Σε 6 και 2 λέει κλήθηκε η πυροσβεστική. 26 πυροσβέστη με 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι. Βέβαια, η φωτιά λέει και σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
0: Εντάξει, να έχω μια εικόνα.
1: Ό,τι βλέπω και τις φωτογραφίες εδώ από το Αξίως Live, δεν είναι σε κατοικημένη, δηλαδή σε χωράφια είναι. Μακάρι να μείνει εκεί για να σβήσει κιόλας. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι ανησυχητικό. 47 η εθνική, τρένο του Βασίλη Πανούλη, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά και στην εθνική ομάδα.
0: Μιλάμε για πολύ
1: μεγάλη. Ο αναμορφωτής εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, χάρκινο μετάλλιο μετά από 13 χρόνια σε ευρωμπάσκετ και όχι μόνο. Με το Λιόπουλο, στα καλύτερά του, με Μπαζίνα.
0: Πιστολιόπουλο.
1: Όμως το είπα το Λιόπουλο, λάθος έκανες. 42-47. Λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παρακαίνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παρακαίνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρεις, box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στις 2 η ώρα τα ξημερώματα Παρασκευής, νομίζω ότι υπάρχει βάση ονομάτων και ρόστερ το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς. Θεωρητικά, θα το δούμε και πρακτικά.
0: Να χαρώ το φιλαράκι μου, το Πορτογαλία-Σκοτία.
1: Κροατία,
0: Σκοτία είπα, μπράβο σας.
1: Το οποίο παιχνίδι, οι book δίνουν ως ένα ξεκάθαρο φαβορί την Πορτογαλία. Γιατί όταν δίνεις ένα 79 περίπου, ένα 75, ένα 80 και το διπλό κινείται από 5-20, 5-40, άρα είναι φαβορί ξεκάθαρο η Πορτογαλία.
0: Οι Ήβηρες.
1: Δεν ξέρω αν υιοθετείς αυτό το φαβοριτισμό της Πορτογαλίας από τους bookmakers. Είπες ρε Γιάννη.
0: Κοίταξε, ότι είναι Κροάτες μοιάζονται μια γυρασμένη ομάδα.
1: Ναι. Και έχουμε Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Μόντριτς, έτσι.
0: Ναι. Αν η Πορτογαλία πιάσει τα επίπεδα της απόδοσης που δημιουργούν τα ονόματα που είναι στην ενδεκάδα, και λέω τα ονόματα μπορεί να δημιουργούν, αλλά η απόδοσή τους δεν έχει δώσει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι θα περάσουν εύκολα τους Κροάτες. Όμως.
1: Αλλά.
0: Το ότι υπάρχει πλέον το αλλά διαγράφεται. Ο Κροάτης, όπως εύκολα και σωστά το χαρακτήρισες χθες και το είπες και για άλλη ομάδα, αλλά ισχύει για τους Κροάτες, είναι μια φοβερά έμπειρη και παράλληλα ιδιαίτερα κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Ακριβώς αυτόν τον όρο χρησιμοποιείς.
0: Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα την οποία θα την κάνεις με ροκάματο εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Αν, βέβαια, τους βγουν τα πάντα, έχουν την ποιότητα οι Πορτογάλοι να την γυρίσουν ταινία την Κροατία. Έχουν την ποιότητα να το κάνουν. Αλλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Στα δικά μου μάτια δεν θα παίζα ποτέ ένα 67, ας πούμε, Πορτογαλία. Ποτέ ένα 67. Θα πήγαινα σε κανένα γκολ και εδώ, σε κανένα overdams. Βέβαια, επειδή είμαι και θειασότητα του, θέλω να μπουν πολλά γκολ. Πολλές φορές παρασύρομαι από αυτό. Και ένα πολύ σωστό στοίχημα σε κάποια μάτια είναι το no goal ή το under. Απλά από φύση και θέση δεν μπορώ να πάω στο under. Είναι σαν να περιμένω, σαν να βλέπω ένα μάτς χωρίς να προσδοκώ την πεμπτουσία του, δηλαδή να μπουν γκολ. Το βλέπω και προσεύχομαι να πάει μπάλα στο πουλί. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Άρα προτιμώ να μην παίξω. Άρα, για να καταλήξουμε, την περίπτωση του ένα σούτ Μόντριτς στην εστία, εκεί στα σούτ του Μόντριτς θα πήγαινα. Δεν ξέρω τώρα πού έχουν ανοίξει και πού, ποιο είναι το line. Αν έπαιρνα κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ θα πάμε πρώτα στον Χρήστο το Στεφανή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας κάνει σοφότερους και για τον βαθύλακο. Χρήστο!
2: Καλά, ναι, έχουμε από εκεί, σε αντίθεση με την εξέλιξη που είχαμε προχθές όταν μιλούσαμε για τη φωτιά.
0: Χριστό. Το χάσαμε.
2: Ακούτε.
0: Τώρα ναι. Σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε καλά. Τώρα σε ακούμε. Όχι.
2: Δεν με ακούτε. Ναι.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
2: Καλύτερα, είστε σίγουροι. Συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε καλά νέα. Καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η φωτιά στο Βασίλακο έκαψε κάποια στρέμματα με ξερά χόρτα. Οριοθετήθηκε από την πυροσβεστική, είχαν σπεύσει από τις 6 που έγινε γνωστή και έχοντας το κακό προηγούμενο αυτή της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, περισσότερο από 25 πυροσβέστες με αρκετά οχήματα και 3 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, και έπειτα από περίπου 2 ώρες μάχη με τις φλόγες κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πήγες, μολονότι αποχώρησαν οι εναέριες υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων και μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία. Μιχάλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Άμεσα από το σημείο, μάλλον είχε ενημέρωση από το συγκεκριμένο σημείο, και εμείς προχωράμε εφόσον τέθηκε και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Προχωράμε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Βρήκες την ταυτότητα του Μόντριτς.
1: Σου το Μόντριτς, αυτό θες. Ωρε φίλε, πόσο, τι θες, ένα σουτ. Ένα σουτ θες.
0: Είναι, ξέρετε τι, ας πω, είναι κρίμα. Είναι κρίμα ολόκληρος άντρας.
1: Τι να παίξει Μόντριτς. Παίξε σουτ Μόντριτς, ναι. Ένα σουτ, 1.34, 2 σουτ, 2.52.
0: Αυτό είναι και η ζούσα. Ελάζε μου. Εστία. Εστία.
1: Ναι, 2.52. Τα δύο, ένα θα βάλεις. 1.34.
0: Ένα δεν μπορώ να βάλω.
1: Ένα άμα βάλεις πρέπει να βάλεις κι άλλα, να γεμίσεις.
0: Καλά, θα πάρουμε πολλά.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε, μακαρόνι θα κάνουμε. Θα βάλουμε 3-4 ζητούμενα μες στο δελτίο και θα περιμένουμε να ξυπνήσουμε το πρωί και να δούμε πρασινάδα. Να δούμε τα τικάκια.
1: Mm.
0: Τα τικάκια. Εσύ θα κρατήσεις κάτι από αυτό.
1: Εγώ θα κρατήσω τα σουτ στην εστία τα 2 του Κριστιανό, 1.83. Ναι. Και. Ναι, κάνει χειρονομίες. Εντάξει. Αυτό είσαι. Δεν περιμένω τίποτα περισσότερο από σένα.
0: Ναι, το του Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Ναι, 2 σουτάκια στην εστία, 1.83. Δωράκι.
0: Και.
1: Και over 2,5 καρτούλες στον αγώνα, 1,87.
0: Σάχαρη ψηλή.
1: Να αρχίσει το κλωτσίδι. Άμα δεν πάει καλά και το μάτι για την Κροατία εκεί, να εκνευριστούν.
0: Και να γίνουν.
1: Να ξεκινήσουν και οι Πορτογάλοι για ένα κλότσο. Αλλά δεν βγάζουν εύκολα οι διαιτητέ.
0: Δεν βγάζουν εύκολα.
1: Θα τη βγάζουν σήμερα.
0: Μας ταλαιπωρούν. Μας ταλαιπωρούν πραγματικά. Και επειδή το παγκόσμιο συνεχίζεται με τη φάση των νοκάουτ και οι μεγάλες μάχες διαδέχονται τη μία την άλλη, ξεχωρίζει το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία με φόντο μια θέση 16. Η Superbet συνοδεύει τη σπουδαία αναμέτρηση με το αγαπημένο One Up για τη νίκη της Πορτογαλίας. Αν η ομάδα του Κριστιάνο προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς να περιμένει το τελικό σφύριγμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τις αναμετρήσεις Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, Αλγερία, με τρεις δυνατές μονομαχίες που θα κρίνουν ακόμη τρία εισιτήρια για την επόμενη φάση του παγκοσμίου. Με τη Superbet αποδόσεις, τις ειδικές αγορές και τις καθημερινές προσφορές της Superbet, τα knockout αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Ρουμανία-Ελλάδα 49-58. Η εθνική, η οποία έχει πρώτο σκόρερ από ό,τι βλέπω και στο παιχνίδι γενικότερα από το σκόρερ, είναι ο Λαριτζάκης με 13 πόντους. Ο Μήτρου Λόγκο έχει 12, ο Χαραλαμπόπουλος 10. Αυτή είναι η διψήφη. Πώς?
0: Οι τρεις πρώτοι είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκο, ο Λαριτζάκης, ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Δεν έχετε ιδέα τι ακολουθεί στο πρωτάθλημα.
0: Τι λες? Κάποιοι
1: σήμερα είπανε Μακιντάρ και αυτά. Εντάξει.
0: Για όλους έχει.
1: Ακριβώς.
0: Έχει για όλους. Αργά ή γρήγορα, sooner or later. Και πάμε να κλείσουμε με το πρωινό παιχνίδι, το οποίο είναι και το μόνο που θα δω.
1: Γιατί δουλεύεις?
0: Έχω ανοιχτά θέματα πολλά.
1: Ανοιχτά θέματα. Θα έχει σύντομα ανοιχτά θέματα. Έχει και για σένα.
0: Ελβετία, Αλγερία. Για μένα το παιχνίδι της βραδιάς αυτό είναι.
1: Βέβαια. 100%.
0: Δηλαδή, αν κάποιος αξίζει και θα έπρεπε να το βάλουν και σε πιο prime zone, αντί για το 10 να βάλουν το Ισπανία-Αυστρία, έπρεπε να βάλουν το Ελβετία-Αλγερία. Να γίνει πραγματικό παρακακάο. Να μπει μια ποδοσφαιρική χαστοκέρα στην πρίζα και να μας ξυπνήσει το πρωί να, από τις 5.30 θα σηκωθώ να πάρω και μια καπουτσινάρα. Να φέρω το καπουτσίνο σκέτο έτοιμο κανονικά. Ναι, κανονικά ή μια φράπα ολόσκετη με μια φρουδάρα τέτοια, να μην την τρυπάει ούτε τρυπάνει.
1: Και να δεις το μάτς αυτό.
0: Και να δω το μάτς.
1: Ναι, θα έχει ξημερώσει κιόλας, μια χαρά είναι.
0: Και 6 ώρα, 6 με 8, μετά 8 ώρα να πάω για τρέξιμο περίπου 1,5-2 ώρες, δηλαδή από το Παναγία μέχρι το λιμάνι εκεί για να γυρίσω. Αθλητικά πάντα μιλώντας.
1: Έτσι. Πάντα, πάντα.
0: Έτσι γρήγορα και να χαρώ και μάτς. Τον Ελβετό με τον Αλγερινό. Τι ταινία γυρίσαν οι Αλγερινοί στο 3-3 προσφάτως και εμείς κοιμηθήκαμε για μία ακόμη φορά ολόρθιοι, ούτε του παπά. 1,91 μέχρι, από 1,88 συγγνώμη, μέχρι 1,94 ο άσος του έμπειρου Ελβετού. Κόντρα στο 4,33 έως 4,50 του παθιασμένου και διψασμένου για διάκριση Αλγερινού.
1: Ναι, που έχει προπονητή τον Μπέτκοβιτς, ο οποίος ήταν χρόνια στην Ελβετία, έτσι.
0: Άρα το ξέρει το έργο.
1: Τους ξέρει τους Ελβετούς, τους ξέρει.
0: Κοίτα, εδώ τώρα δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω το μάτς. Τι εννοώ. Αν πάει ο Αλγερινός στο Λάου-Λάου να σφίξει λίγο το mentality του, αυτό το, του αλλαγμού και της έντασης και του, της ποδοσφαιρικής τρέλας, ας πούμε. Αν πάει να το πνίξει αυτό το πράγμα και πάει σε ένα σφιχτό, πάμε μέχρι το κέντρο, στο μισό του γηπέδου, να κάνει το λάθος ο Ελβετός, να βγούμε στην κόντρα. Mm. Δηλαδή να δώσει μπάλα ο Αλγερινός.
1: Να δώσει, ναι, να δώσει.
0: Να πάρει κατοχή ο Ελβετός, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, να γίνει το λάθος, να βγει ο Αλγερινός 0-1, δεύτερο λάθος 0-2, φυλάκια ρουφιχτά, η Αλγερία προκρίνεται και τελειώσονται. Και πετάει έξω τον Ελβετό. Θα πρέπει να μείνει έξω. Δηλαδή πόσες ευρωπαϊκές μείνανε έξω μέχρι τώρα? Έμεινε ο Γερμανός. Έμεινε την ίδια μέρα με τον Γερμανό, ποιος άλλος έμεινε έξω? Έμεινε έξω ο Σουηδός, βέβαια, από τους Γάλλους.
1: Ολλανδός.
0: Έμεινε έξω, μπράβο, Ολλανδός. Γιατί να μην μείνει έξω και ο Ελβετός?
1: Ναι. Να μην.
0: Να μείνει για μάλ. Να μείνει έξω και ο Ελβετός.
1: Να μην.
0: Θεωρώ ότι η Αλγερία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρει ένα γκολ.
1: Θα βρει ένα γκολ.
0: Τώρα, αν θα το βρει νωρίς αργά, αυτό δεν μπορώ να το πω. Mm. Θα πήγαινα με το. Με γκολ της Αλγερίας. Δηλαδή, αν μπορούσα να βρω κάπου να βρούμε over, miss over, 1,5 στην Αλγερία, τα γκολ της Αλγερίας, εκεί θα πήγαινα κάπου να κουνηθώ. Μου θέλω μια έκπληξη. Θέλω και πιστεύω θα τη βρει η Αλγερία. Δεν είναι σε γεμίζει το μάτι πολύ ο Ελβετός. Εσείς, αγαπητέ.
1: Μια διάδα ζουμερή, 3-0-5. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα την πλάκα. Είναι να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. 1-93.
0: Να χάρω το φλαράκι.
1: Και ένα σουτ του Μαχρέζ στην εστία. Που είναι βασικότατος, που σκόραρε, που είναι μες στις φάσεις, που δίνει 1,83. 1,83, ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Ένα σουτάκι θέλω.
0: Ζαχαρίας.
1: Του Μαχρές.
0: Ζαχαρή που σε.
1: Ναι.
0: Ό,τι καλύτερο. ναι, ό,τι καλύτερο. Στα καλά νέα της ημέρας, η Anytime πέρα από την ασφάλειά μας φροντίζει και για το χρόνο μας. Έμπλεξε σε μικρό τρακάρισμα. Μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Βγάζεις απλά μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App. Και όλα παίρνουν αυτόματα το δρόμο τους και εσύ το δικό σου. Just like that. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Ναι. Τα ζευγάρια τώρα στους 16, κάποια έχουν βγει, έχουν γίνει γνωστά. Τα είπα και χθες, αλλά προέκυψαν και άλλα, γιατί μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών αγώνων είχαμε τις απαραίτητες διασταυρώσεις. Κυριακή βλέπω 12 η ώρα, 5 Ιουλίου. Κάτσε, Κυριακή όμως, αν είναι τώρα ή Δευτέρα. Ναι, Κυριακή. Περίμενε ρε εσύ.
0: Πάρ' το χρόνο σου.
1: Όχι. Σάββατο ξεκινάμε. 8 η ώρα το βράδυ. Καναδάς, Μαρόκο. Στο Χιούστον.
0: Τελειά, περίμενε το.
1: Οκ.
0: Παθητήρι.
1: Ξημερώματα Κυριακής στις 12. Παραγουάη, Γαλλία.
0: Μη μου τον βάζετε βαθιά, τον άντρα μου στο μνήμα.
1: Καλή ώρα για να το δεις. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, πάλι καλή ώρα, Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Εδώ είναι αυτό είναι το μάτς.
1: Ρο.
0: Αυτό κουφή είναι. Αυτό, εδώ τώρα θα πρέπει μαζικά να πάμε με τους Νορβηγούς να τους κολατσίσουν για τα καλά τους Βραζιλιάνους. Να τους... Έλα, φτάνει Βραζιλιάνε.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνει Βραζιλιάνε.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: Ουραστικέ Βραζιλιάνε. Ναι.
1: Στις 3 τα ξημερώματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Λογικά έτσι περιμένουμε. Μεξικό, Αγγλία. Okay. Στην πόλη του Μεξικού, στο Αζτέκα. Εκεί που δεν πέρα κανείς. Είμαστε εμείς.
0: Είναι Ιβανόφιο,
1: ναι. Ιβανόφιο είναι, ναι. Ιβανόφιο.
0: Έλα, Ιβανόφιο.
1: Καυτό Ιβανόφιο. Τα παλιά.
0: Με σλαφτσάκι.
1: Με Διαμαντή Σλαφτσάκη και όχι μόνο. Εμοραϊτή.
0: Άρα δηλαδή το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο βράδυ.
0: Που φέρνει τον Άγιο τον Αναστασιάδη.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο βράδυ έχει και την Αγγλία και έχει και το Βραζιλία-Νορβηγία. Λοιπόν, εκείνη η μέρα.
1: Είναι Κυριακή 11 η Βραζιλία.
0: Προς Δευτέρα.
1: Προς Δευτέρα 3 ώρα τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Δηλαδή.
0: Και έχει και πρωινό.
1: Όχι, δεν έχει πρωινό.
0: Δεν είμαι πρωινό.
1: Δεν έχει πρωινό. Δηλαδή, ξεκινά στι 11 την Κυριακή, ζούμερα, για όσου πάνε, α πούμε, παίζει, δηλαδή, μου πάνε Χαλκιδική. Γυρνάνε. Η όποια ταλαιπώρια τη κίνηση που θα φάνε θα επιβραβευτεί με το Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Ματσάρα.
1: Μπράβο. Πα στο σαλόνι, ξεφορτώνει τα πράγματα, είσαι κούκλο και προ τη σύζυγο.
0: Λες
1: να μην γκρινιάζει κτλ. Πα
0: πάσα κατεύθυνση ότι δεν θέλω να ακούσω κύκτο δύο ώρε. Χασπί και μη μουρμού.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα χρειάζεται τόσο βίαιο. Πήγαμε, κάναμε το μπάνιο, φάγαμε. Να είστε και λίγο γαλαντόμοι. Πάτε και τη γυναίκα, ξέρω εγώ, καμιά ταβερνούλα την Κυριακή. Και, εντάξει, να μαλακώσει.
0: Άμα πληρώνει η γυναίκα.
1: Και και βέβαια 11 η ώρα και η γυναίκα δεν μπορεί να σου πει και τίποτα κακά τα ψέματα. Γιατί 11 η ώρα θα ετοιμαστεί και αυτή να κοιμηθεί. Από την άλλη μέρα δουλεύει το πρωί.
0: Μα θέλει δηλαδή ταινία και σε πει πάνε σε
1: δεύτερη τηλεόραση.
0: Αν υπάρχει.
1: Να πάω εγώ στη δεύτερη τηλεόραση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Τάμπλετ. Αν υπάρχει τάμπλετ, να δει το τάμπλετ. Δεν υπάρχει τάμπλετ. Στο γείτονα.
0: Να πάει αυτή ή εσύ.
1: Καλύτερα να μην πάει αυτή. Γιατί και μπορούμε να έχουμε μπερδέματα. Έχουμε ξυλοδαρμού με στην οικοδομία.
0: Από το πουθενά.
1: Ή πα εσύ και τι πα και το λε.
3: Ρε Μιχαλιό.
0: Αδερφέ.
1: Αδερφέ. Κοιμάται η δικιά σου. Πει είναι κοιμάται ρε. Δεν μπορώ να με βάλει μια γωνίτσα να δω το μάτι γιατί η δικιά μου θέλει να δει τα μυστικά τη Εδέμνα.
0: Για μα είπε και αυτό αδερφέ, εγώ είσαι άνθρωπο.
1: Ναι. Τι κάνουμε.
0: Θα πάμε έξω.
1: Θα πάμε έξω.
0: Με τις πυράκλες μας.
1: Τις πυράκλες μας.
0: Να ξεκεθούμε.
1: Ακριβώς. Για σαν το μάγκα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Τελειώνει το μάτς μία αν δεν υπάρχει παράτα η πέναλτι. Ναι. Λίγο εκεί χαλαρώνεις. Ψιλογέρνεις λίγο ή λίγο όμως. Μια ωρίτσα έτσι να σε πάρει.
0: Μια μισή, δυόμιση.
1: Ναι, μην ξεχάσεις όμως. Μην σε πάρει ο βαθύς ο ύπνος και πεις δεν σηκώνομαι. Το ξυπνητήρι 3 παρα 10 να δεις Μεξικό-Αγγλία.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Ναι, εκεί τι κάνεις ο σωστός ο ποδοσφαιρόφιλος. Εάν έχεις το ψυγείο, αυτά τα κάνεις πιο νωρίς. Μεξικό, τι παίρνεις. Παίρνεις καμιά κεσαντίγια, κάνε ένα μπουρίτος να κάνεις.
0: Παίρνω, Γιάννη.
1: Μεξικάνικο φαγητό, ρε.
0: Κεσαντίγια να πάρω.
1: Κεσαντίγια, ναι. Ή μπουρίτος. Ή τάκος. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ, παίρνεις.
0: Αχ, ο Γιάννης από τη Δροκάδα ναι. Έμαθε τα κεσαντίγια.
1: Άκουσε με, άκουσε με τώρα. Θα μαθαίνεις μαζί μου.
0: Από
1: άκουσε με τώρα.
0: Τα κεσαντίγια.
1: Άνοιξε τις αυτάρες σου και άκουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ή θα κάνεις αυτό για το Μεξικό, αλλά αυτό είναι βαρύ γιατί είναι καυτερό κτλ. Ή θα πας να τιμήσεις στην Αγγλία. Τη χώρα που γίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Και θα πρόμο,
1: με ένα fish and chips.
0: Τι, ποιο?
1: Fish and chips.
0: Α, το παιδί.
1: Κάνα μπακαλά, αυτό που λέγαμε πίσω στη στίξη. Κάνα πατατούλα, να τη γανίσει, να ναι. Το κάνει έτσι ωραίο. Εντάξει.
0: Ναι, μπα.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου στι 10 το βράδυ ναι. Θα έχουμε Ισπανία ή Αυστρία με τον νικητή του Πορτογαλία-Κροατία. Εδώ δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να έχουμε ιβηρική κόντρα. Να έχουμε δηλαδή γειτονικό ντέρμπι. Ισπανία-Πορτογαλία. Νομίζω πολλοί το θέλουν αυτό.
0: Μακάρι να μην βρεθεί κανένα από τους δύο.
1: Ναι.
0: Να παίξει Αυστρία-Κροατία.
1: Κροατία. Ωραία.
0: Μακάρι.
1: Τρίτη 7 Ιουλίου, Βέλγιο, είπα.
0: Τι είπες. Ότι θα υπάρχει
1: σε εμάς. Ναι.
0: Είπες.
1: Έχετε καλά μαριά. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Στο Σιάτλ. Α, ο γιος Τραπεζανής εκεί, άγρυπνος στο Σιάτλ. Ναι.
0: Και μετά το Σάρι έκανε.
1: Ναι.
0: Στο Σενεγάλη με το Βέλγιο.
1: Διάλεξε μάτς, του βγήκε.
0: Ωραίος.
1: Ναι. Και μετά εντάξει, μην τα ξαναλέω. Τώρα είναι διασταυρώσει, σα περιμένουμε και τα λοιπά. Αργεντινή, πράσινο ακροτηρίο και τα λοιπά. Το πράσινο ακροτηρίο, βέβαια, ο πρόεδρος, ποιος είναι ο πρόεδρος του πράσινου ακροτηρίου, λέει ότι 100% θα προκριθούμε, είναι σίγουρο, λέει.
0: Θα τους κάνουν σαν βουλγάρικο φλιτζάνι.
1: Ναι, έχουν μεγάλη πίστη.
0: Ναι, θα τους κάνουν κακό, φύ 40. Θα υπάρχει θέμα εκεί. Θα υπάρχει θέμα, θα υπάρχει κακούργημα εκεί. Την ταινία θα την βάλουν σε κανένα site περίεργο. Το μάτσα θα του γυρίσουν του μεροκάμματα του κάνουν. Λοιπόν, σημαντικό. Το οποίο πρέπει και να υποθεί, γιατί είμαστε από τα πράγματα που καλούμεθα να, έτσι, να επικοινωνήσουμε. Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζας Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλς και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 game halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε. Καλή έξοδος, δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης, live στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 ετών. Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο.
1: Να πούμε ότι σήμερα ο Ηρακλής ανακοίνωσε την πέμπτη του μεταγραφική κίνηση.
0: Οπα.
1: Ήταν διήμερο ανακοινώσεων. Εχθές ανακοίνωσε τον Κάρλε Σόρια. το δεξιό πιστοφύλακα, τον 29χρονο τον Ισπανό, ο οποίος πέρυσι έπαιξε στο Βόλο, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους στον Μπας Γιάννενα που έμεινε για μια τριετία. Μετά έπαιξε στη Λαμία και τώρα την περσινή χρονιά μάλλον στο Βόλο και τώρα έρχεται στον Ηρακλή. Οπότε ξέρει από Ελλάδα. Και σήμερα ανακοινώθηκε, εντάξει, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ουσιαστικά είχε κλείσει πρώτος, ο Γιώργος Αθανασιάδης, με ένα ωραίο βίντεο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, χρειάζονται αυτά. Πρέπει ο Ηρακλής να έχει μια εξωστρέφεια και στα social media, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μου άρεσε πολύ.
1: Αρέσει κινητικό. Ναι, τον δείχνει και σε νεαρή ηλικία πώς ήταν στις ακαδημίες της ομάδος. Ηρακλή. Και θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις βέβαια, γιατί οι πέντε είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Ιταλία.
1: Μια ομάδα η οποία.
0: Ο Ινσίνιε.
1: Δεν ξέρω, έχει ψιλοπαγώσει το θέμα μέχρι στιγμής.
0: Ο Ματσάρι.
1: Ο Ματσάρι. Λογικά. Αρχές της επόμενης εβδομάδας, αν είναι στην Ελλάδα.
0: Κατάγορη μου.
1: Γιατί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη συγκέντρωση και μετά για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Στέφανο. Σαράξω λέει για μπάμπλε του συμπολίτη Αρίας και σκαναλάστηκε. Μα με γλεντάει. Στο γεια στο φανάρα μου, όμορφε. Οι Κροάτες έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Αλλάξανε πρόεδρο που σχεδόν χώρισε τον Μακρόν η Μπριτζίτ. Αλλιώς όλοι με Κροατία θα ήμασταν.
1: Η Κροατία ήταν εκείνη η γυναίκα, δεν ήταν?
0: Ναι.
1: Που...
0: η ξαφιά. Φανάρα μου, μερακλή μου,
1: που βγήκε με τη φανέλα και αληθώρησαν όλοι. Στο τελευταίο μουντιάλ που βγήκε Τρίτη. Τι βγήκε, Τρίτη. Ναι, Τρίτη βγήκε. Αφού το τελικό ήταν Αργεντινή-Γαλλία, Τρίτη βγήκε.
0: Ναι,
1: κατετάγει.
0: Ναι.
1: Και ανέβηκε εκεί να δώσει το τέτοιο και ζαλίστηκαν όλοι και γίνεται. Ακόμα και άλλοι Καταριανοί, τα μάτια έτσι πήγαν.
0: Τα μάτια του.
1: Αντί να βλέπουν δολάρια, τα του Σκρούτ. Βλέπαν τη φανέλα τη Κροατία.
0: Εδώ, οι Ρουμάνε.
1: Πού να παίξει μπάσκετ.
0: Και ο Μπέσκ Νουμάι Πετίνε.
1: Να παίξει.
0: Και τα συναφή. Και κούμπτε και άμα.
1: Αγαπημένο Βουκουρέστι. Όχι, στην Ολλανδία παίζουν.
0: Ο Κουκουρέγγι γιατί σκουπίζει το παρκέ.
1: Τι μαλλί είναι αυτό, πού το βρήκαν αυτό. Έχει παιδιά ένα ο οποίο σκουπίζει το παρκέ, ένα παλγαράκι, ο οποίο έχει μαλλί κουκουρέγγια. Τριλική μορφή.
0: Ωραίο κουκουρέγγια, ωραίο.
1: Ναι, 54-61 η εθνική, 6 και 12. Πριν το τέλος του αγώνα, 61 πόντους, λίγοι. Αλλά εντάξει τώρα η ομάδα.
0: Κάπου εδώ όμως εμείς καλούμεθα να πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια. Τα φώτα η ορχήστρα μας, μα πάνω απ' όλα εσείς, ένα υπέροχο βράδυ. Έρχεται Αχίλλος Έξαρχος με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ακολουθεί Γιώργος Τράτζαλης με εκπομπή για το Μουντιάλ. Πασχάλης Καμόρα, Κωνσταντίνος Βρανάς. Κανονικά. Εμείς αύριο.
1: Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και θα είναι και πιο δυνατή.
0: Φρικαλέα.
1: Ναι.
0: Τώρα βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Την πρώτη του μεταγραφική προσθήκη εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Άρης, ο οποίος έντυσε στα κυτερνόμαυρα τον 20χρονο Ιβοριανό μέσω Διαλό Σανούση. Επισημοποιήθηκε η ανανέωση με τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Κλεάνθης Βικελίδης και για την επόμενη σεζόν. Στις προπονήσεις επανήλθαν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο Ζαλτ Μπόμελ μετά το χθεσινό πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Μπέβερεν. Κανονικά προπονήθηκαν Ελουστόντο και Χατσίδης. Αύριο τελικά η άφιξη του Τάισον. Στάση αναμονής για τους Παβλέγκα και Τσάλοφ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Η Augsburg δεν πιέζεται για να παραχωρήσει τον Γιαννούλη, επισημαίνει δημοσίευμα γερμανικής ιστοσελίδας, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ισπανική ΑΣ, ο δικέφαλος αξιολογεί την περίπτωση του μέσου της Μπιλμπάου, Μίκες Βίσγκα. Εξελίξεις δρομολογούνται στη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ, καθώς ο πρόεδρος Άλκης Ισαϊάδης φέρεται πως εξέφρασε την πρόθεση να παραιτηθεί. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη τη Δευτέρα. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όπως αποκάλυψε, τα έργα θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάιο και θα διαρκέσουν 2 χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ. Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Στο μπάσκετ σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027. Με 64-58 προηγείται η Γαλανόλευκη περίπου 5 λεπτά πλην την ολοκλήρωση του αγώνα. Χέρι-χέρι θα πορευθούν και την επόμενη σεζόν ΠΑΟΚ και Μπριν Ταϊρή, με την Ασπρόμαυρη ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει και επισήμως την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Η παρουσία του Σπανούλη ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα να συνεχίσω στον Άρη, υπογράμμισε ο Νένα Ντιμητρίεβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του στους Κιτρινόμαυρους. Στον Ηρακλή, μεταγραφική κινητικότητα παρατηρείται τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Η Κιανόλευκη ΠΑΕ επισημοποίησε τη γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες συμφωνία της με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο μπάσκετ ανακοινώθηκε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ Τζέιλεν Λεκ. Το χρονοδιάγραμμα για το πρωτάθλημα της Super League 2 της επόμενης σεζόν κλείδωσε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Στις 6 Σεπτεμβρίου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος, στις 28 Αυγούστου η εκκλήρωση. Ανοιχτό το ζήτημα της διεξαγωγής play-off και play-out. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ με τον Γιώργο Στράτζαλη.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζελης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Ακόμη τρία εισιτήρια για την φάση το 16 βρήκαν χθες κάτοχο. Πλέον το παγκόσμιο κύπελο μπαίνει για τα καλά στην πιο συναρπαστική του φάση, εκεί όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, το είδαμε αυτό και χθες, και μία μόνο στιγμή μπορεί να σε στείλει είτε ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο, είτε μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής. Η χθεσινή, παιδιά, νομίζω ήταν μία βραδιά που πραγματικά τα είχε όλα. Είχε suspense, είχε ανατροπές, αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πρωταγωνιστές που βγήκαν μπροστά όταν η μπάλα έκαιγε. Ποιος άλλος, ο Χάρι Κέιν το έκανε, όπως ο Τίλεμαν στο Βέλγιο. Γενικώς ήταν μια εξαιρετική βραδιά με τρία συναρπαστικά παιχνίδια. Και πιστεύω ότι μείνατε ξύπνοι, γιατί αν είσαι ξύπνιος, το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι, και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις? Μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet αν είσαι ξύπνιος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Η Αγγλία δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο περιμέναμε απέναντι στο Κονγκό. Βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς. Είδε τον αποκλεισμό να πλησιάζει όσο περνούσαν τα λεπτά. Χρειάστηκε φυσικά να εμφανιστεί ο αρχηγός, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Χάρι Κέιν, που οδήγησε τα τρία λιοντάρια σε μια σπουδαία ανατροπή με 2-1 στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Χάρισε την πρόκριση στους 16, εκεί όπου τους περιμένει πλέον η διοργανώτρια χώρα, το Μεξικό. Βέβαια, αν υπάρχει το παιχνίδι, για να πούμε, που έκλειψε την παράσταση, αυτό ήταν το Βέλγιο-Σενεγάλη. Οι Αφρικανοί κρατούσαν στα χέρια τους μια τεράστια πρόκριση μέχρι το 86ο λεπτό, προηγούμενοι με 0-2 στο σκορ, και όμως μέσα σε ελάχιστα λεπτά όλα ανατράπηκαν. Και αυτή είναι η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ο Τίλεμανς ήταν αυτός που υπέγραψε μία από τις πιο απίθανες ανατροπές του φετινού Μουντιάλ. Ο Λουκάκο αρχικά μείωσε, ο Τίλεμανς ισοφάρισε 2-2 και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης ευστόχησε στο πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε, διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έστειλε το Βέλγιο στους 16. Την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τη σταθερή πορεία τους στη διοργάνωση, επαγγελματική νίκη για τους Αμερικάνους, επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας, έκλεισαν θέση στην επόμενη φάση, όπου πλέον τους περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ραντεβού απέναντι στο Βέλγιο. Το Βέλγιο που πάει με την αυτοπεποίθηση πλέον μετά από αυτή την σπουδαία ανατροπή που πέτυχε. Φυσικά το παζλ των 16 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Απόψε περιμένουμε ακόμη τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα συμπληρώσουν ακόμη περισσότερα κομμάτια του ταμπλό. Στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Ισπανίας, η οποία κοντράρεται με την Αυστρία. Τα ξημερώματα στις 2 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Κροατία, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί με την αναμέτρηση της Ελβετίας απέναντι στην Αλγερία. Και αύριο το βράδυ το Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9.

φάση των 32 θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, Κολομβία Γκάνα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά όλα όσα ξεχώρισαν από τη χθεσινή ημέρα, γιατί υπήρξαν ιστορίες που σίγουρα αξίζουν την προσοχή μας. Στους ανθρώπους που με τα γκολ, τις εμφανίσεις και τα ρεκόρ τους έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτή τη φάση των 32 στα χθεσινά παιχνίδια, γιατί όσο προχωρά το Μουντιάλ τόσο περισσότερο οι προσωπικότητες, και αυτό μας το δείχνουν, αυτό βλέπουμε στις οθόνες μας από τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και το Μεξικό, οι προσωπικότητες είναι αυτές που βγαίνουν μπροστά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά από τον άνθρωπο που πήρε την Αγγλία στις πλάτες του, και όταν η μπάλα έκαιγε εμφανίστηκε ο αρχηγός. Ο Χάρι Κέιν απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του. Με δύο δικά του γκόλ η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στο Κονγκό. Αυτό το 0-1 από το 7ο λεπτό. Βασανιστικά κυλούσε ο χρόνος, έπρεπε να φτάσουμε στο 75 για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης, και αργότερα το 2-1 η ανατροπή και τα δύο γκολ από τον Χάρι Κέιν που εξασφάλισαν την πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Και είναι μια νίκη η οποία έχει και ιστορική σημασία για τα τρία λιοντάρια. Είναι η πρώτη φορά μετά τον τελικό του 1966 που η Αγγλία κατάφερε να ανατρέψει σκορ σε νοκάουτ αγώνα Μουντιάλ και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Από την άλλη, ο Κέιν έφτασε πλέον τα 13 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας ακόμη και τον θρυλικό Πελέ στη σχετική λίστα. Ένα ακόμα σπουδαίο παράσημο για τον αρχισκόρερ της Αγγλίας, ο οποίος θυμίζω ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αφήσει πίσω του τον Λίνεγκερ ως κορυφαίο Άγγλο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Τεράστιο επίτευγμα για τον Χάρι Κέιν, ο αστέρας της Αγγλίας, ο αρχηγός της Αγγλίας, ο λίντερ της Αγγλίας, ο οποίος έφτασε αισίως τα 72 γκολ τη φετινή σεζόν σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, επίδοση η οποία είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών. Την πρωτιά την έχει ο Λιονέλ Μέση με τα 82 γκολ που είχε πετύχει τη σεζόν 2011-12. Επαναλαμβάνω, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία, η Αγγλία, οι Άγγλοι να ονειρεύονται, συνεχίζουν να ονειρεύονται, αλλά υπάρχει μια ομάδα που έδειξε χθες και τι σημαίνει να μην παρατάς ποτέ ένα παιχνίδι. Και αυτή ήταν το Βέλγιο, και μάλιστα όσοι θυμήθηκαν το Μουντιάλ του 2018 εκείνη τη στιγμή της ανατροπής, πιστεύω ότι ανατρίχιασαν και λίγο, ήρθαν να ξύπνησαν μνήμες από τα παλιά. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε ότι οι Βέλγοι σε εκείνο το Μουντιάλ είχαν βρεθεί και πάλι με την πλάτη στον τοίχο, όπως εχθές κόντρα σε Σενεγάλη. Εχθές το 0-2 μέχρι το 86 όλα έδειχναν ότι το ταξίδι αυτό θα τελειώσει για το Βέλγιο πολύ πρόωρα, και όμως μέσα σε λίγα λεπτά γύρισαν το παιχνίδι, ισοφάρισαν στο 89. Στην παράταση ολοκλήρωσαν μία από τις πιο απίθανες ανατροπές μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο Μουντιάλ. Ένα έργο που το είχαν ξαναπαίξει οι Βέλγοι, γι' αυτό και μας θύμισαν το Μουντιάλ του 2018 απέναντι στην Ιαπωνία τότε, που είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ και πάλι με 2-0, μείωσαν, ισοφάρισαν, και στο 95 ο Τσαντλί, αν θυμάστε, υπέγραψε το ιστορικό 3-2 τότε σε μία από τις πιο εμβληματικές ανατροπές στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.

Εχθές γράφτηκε σχεδόν το ίδιο σενάριο και απέδειξε γιατί το Βέλγιο, παρότι δεν εντυπωσιάζει, διαθέτει χαρακτήρα, διαθέτει προσωπικότητα και δεν παρατά τα παιχνιδιά του. Η επόμενη δοκιμασία για τους Βέλγους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα φανεί αν αυτή η ανατροπή ήταν απλώς μία στιγμή ή αρχή μίας διαδρομής που θα συνεχιστεί. Μεγάλος ήρωας για τους Βέλγους, είπαμε, ο Τίλεμανς, αφού πρώτα ισοφάρισε στο 89, στη συνέχεια εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης για το 3-2. Βέβαια, το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται κάπου αλλού. Σε αυτό το οποίο προηγήθηκε πριν από την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί ο μόνιμος εκτελεστής όταν είναι στην εντεκάδα του Βελγίου είναι ο Ρωμέλου Λουκάκου, και όμως όταν η ομάδα κέρδισε το πέναλτι, το Βέλγιο που θα έκρινε την πρόκριση, ο ίδιος πήρε την μπάλα. Το είδαμε όλοι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ότι έχει την μπάλα στα χέρια του και πιστέψαμε ότι ο Λουκάκου θα είναι ο εκτελεστής. Ωστόσο, λίγο πριν έρθει η στιγμή για να εκτελεστεί το πέναλτι, την πήρε και την έδωσε στον Τίλεμανς. Και μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουκάκου αποκάλυψε και τον λόγο. Είπε χαρακτηριστικά: «Σκέφτηκα κάποια λάθη του παρελθόντος και προτίμησα να αφήσω εκείνον να το εκτελέσει. Ήταν η σωστή απόφαση». Μια κίνηση που ίσως αποδειχθεί εξίσου σημαντική με το ίδιο τον γκολ, γιατί στα μεγάλα τουρνουά πολλές φορές οι ομάδες που φτάνουν μακριά είναι εκείνες στις οποίες οι ηγέτες ξέρουν πότε να πάρουν την ευθύνη, και αυτό έκανε ο Λουκάκου, ή πότε να την παραχωρήσουν, για να είμαι πιο ακριβής. Αυτό έκανε ο Λουκάκου, παραχώρησε την ευθύνη γιατί θεώρησε ότι ο Τίλεμανς είναι πιο έτοιμος για να λάβει αυτή την εκτέλεση. Και δικαιώθηκε ο Λουκάκου και προκρίθηκε και το Βέλγιο. Η συνέχεια γράφτηκε στην Καλιφόρνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν τη Βοσνία με 2-0. Συνεχίζουν στους 16. Το παιχνίδι εδώ είχε και μια ιστορία που μένει. Δεν έγραψαν δηλαδή μόνο ιστορία οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την πρόκριση, αλλά και ένας ποδοσφαιριστής, ο Μπάλογκαν, ο οποίος άνοιξε το σκορ αλλά αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση VAR. Το σπάνιο εδώ ποιο είναι? Ότι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει και αποβάλλεται σε νοκάουτ αγώνα Μουντιάλ μετά τον Ζιντάν στον τελικό του 2006 απέναντι στην Ιταλία. Και ταυτόχρονα έγινε μόλις ο

Πάμε όμως λίγο να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα, τα απόψινά παιχνίδια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ισπανία απέναντι στην Αυστρία στο Λος Άντζελες με φόντο ένα εισιτήριο για τους 16. Η ομάδα που θα προκριθεί θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία, τα ξημερώματα αυτή η αναμέτρηση. Η Ισπανία, η οποία δεν θα πω είναι το φαβορί, αλλά δεν θα πω ότι έχει πείσει απόλυτα στη διοργάνωση, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, θέλει το κάτι παραπάνω, της λείπει ακόμη η σταθερότητα και το καθάρισμα των παιχνιδιών όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Δεν το έκανε ούτε απέναντι στην Ουρουγουάη. Προφανώς και είναι το φαβορί, απέναντί της η Αυστρία, μια ομάδα που πέρασε ως δεύτερη από τον όμιλό της με αρκετή δυσκολία, αλλά έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι δεν φοβάται να παίξει ποδόσφαιρο, έχει ένταση, βγάζει ενέργεια και κυρίως δεν έχει τίποτα να χάσει, ειδικά απέναντι στην Ισπανία. Οπότε εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει η Αυστρία να χαλάσει το ρυθμό της Ισπανίας ή αν η Ισπανία βρει επιτέλους το καθαρό μυαλό, την κυριαρχία που περιμένουμε όλοι να δούμε, γιατί θεωρητικά εδώ υπάρχει φαβορί. Αυτό είναι το μάτς που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα στις 10, ακολουθούν τα άλλα δύο ζευγάρια που ανεβάζουν κι άλλο τον πύχη της έντασης. Το πρώτο είναι αυτό που ξεχωρίζει νομίζω από τα υπόλοιπα, το Πορτογαλία-Κροατία. Είναι το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας στο Τορόντο, με φόντο ένα ακόμη εισιτήριο για τους 16 και ίσως να δούμε και έναν πιθανό μεγάλο προημιτελικό, αυτό το ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί και περάσουν και οι δύο. Βέβαια, σε σχέση με το Ισπανία-Αυστρία, στο Πορτογαλία-Κροατία δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρο φαβορί. Η Πορτογαλία έρχεται με ερωτηματικά, παρά το εντυπωσιακό 5-0 της δεύτερης αγωνιστικής, θυμάστε στους ομίλους, η συνολική εικόνα που έβγαλε δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ομάδα έχει την ποιότητα, έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ακόμα νομίζω ότι ψάχνει σταθερότητα και ταυτότητα. Απέναντί της η Κροατία, μια ομάδα που πέρασε δεύτερη από τον όμιλο, αλλά χωρίς να θυμίζει σε καμία περίπτωση τις μεγάλες εκδόσεις της Κροατίας στο πρόσφατο παρελθόν, μέτρες εμφανίσεις στον όμιλο. Οπότε νομίζω εδώ τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα, ποια από τις δύο ομάδες θα βρει ρυθμό πρώτα στο παιχνίδι, γιατί και η Πορτογαλία και η Κροατία έχουν ποιότητα, έχουν εμπειρία στο ρόστερ, στο γκρουπ τους, αλλά δεν έχουν ακόμη σταθερότητα σε αυτό το τουρνουά και στα νοκάουτ παιχνίδια αυτό που λείπει συνήθως κοστίζει. Είναι πάντως ένα παιχνίδι που υπόσχεται ισορροπία, τακτική μάχη, λεπτομέρειες που θα κρίνουν νομίζω τα πάντα και θα κάνουν τη διαφορά και θα κρίνουν και το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Και φυσικά είναι ένα παιχνίδι που αξίζει όλοι να δούμε, γιατί είτε η Πορτογαλία μείνει έξω, είτε η Κροατία, ένας από τους δύο παίκτες, ή ο Ρονάλντο ή ο Μόντριτς, θα γράψουν τους τίτλους τέλους. Λέει η λογική τουλάχιστον, τα χρόνια πέρασαν, θα είναι η τελευταία τους παράσταση, οπότε αξίζει να δούμε αυτό το παιχνίδι. Και πάμε και στο τελευταίο της σημερινής μας διαδρομής. Ελβετία απέναντι στην Αλγερία, στο Βανκούβερ του Καναδά, με φόντο ένα ακόμη εισιτήριο για τους 16 και διασταύρωση στη συνέχεια με Κολομβία ή Γκάνα. Η Ελβετία δεν εντυπωσιάζει πάντα, αλλά ξέρει να βρίσκει αποτελέσματα και να χτίζει πορεία μέσα στη διοργάνωση. Κόντρα στην Αλγερία, μια ομάδα με ένταση, ενέργεια και μεγάλη ικανότητα να επιστρέφει μέσα στα παιχνίδια. Το είδαμε αυτό και απέναντι στην Αυστρία. Έχει ρυθμό, έχει εκρήξεις επιθετικές, αλλά έχει και πολλές στιγμές αμυντικής αστάθειας. Ένα παιχνίδι και εδώ που μοιάζει ισορροπημένο, με λεπτές αποστάσεις, πιθανό να κριθεί και αυτό στις λεπτομέρειες και με μία θέση τους 16. Είτε για την Ελβετία, είτε για την Αλγερία. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και οι σημερινές αναμετρήσεις. Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι όμως. Με το Otokas

0: Shoutout της Novibet, ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή στο παγκόσμιο κύπελο. Μια διοργάνωση που όσο προχωράει τόσο ανεβάζει την ένταση. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για λάθη ούτε για δεύτερες σκέψεις. Μια φάση που μπορεί να σε στείλει στους 16, αυτή των 32 η knockout φάση που βρισκόμαστε, ή να σε βγάλει εκτός πορείας, να σε βάλει στο αεροπλάνο και να γυρίσει σπίτι σου. Εδώ είμαστε εμείς για να τα βλέπουμε, να τα ζούμε, να τα μεταφέρουμε, να τα συζητάμε στην επόμενη εκπομπή αύριο. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο με Σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
6: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
5: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
14: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Δηλαδή να πλήγε.
2: Μας έχουν κάνει όλες τις τηλεοράσεις και τώρα να ανοίξουμε να δούμε λοιπόν τα ζάπη, να δούμε εδώ τι παίζουν. Αυτή τη στιγμή στο Μέγκα κάτι γδυτές, ξετσίποτες, τρεις γυναίκες έργο είναι.
3: Θέλουμε άντρες!
4: Θέλω έναν άντρα 100% που πήγανε οι άντρες 100%.
2: Λοιπόν, στα άλλα κανάλια. Παντρεύομαι, λέει αντένα, κάτι διαφημίσεις, κάτι εσχρά, λέει να πράγματα του Κυριακού.
5: Εδώ πάντως θα σε παντρευτώ οπωσδήποτε.
6: Παντρευτείς, βλέπεις, βλέπεις τι κάνεις.
5: Τι?
6: Το τραβάει το κορμάκι στο μνηματάκι.
5: Ω, μ' αρέσεις πάρα πολύ και δεν υπολογίζω τίποτα.
2: Συνεχίζουμε, το Star έχει έργο. Κοιμήσου Ελλάδα και οι κλέφτες κυβερνάνε, μη στενοχωριέσαι.
7: Το ερώτημα είναι απλό.
8: Για πες.
7: Είναι σαφές και είναι καθαρό.
8: Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε.
7: Για πολιτική δύναμη. Ποια κυβέρνηση.
8: Προσέξτε καλά.
7: Ποια στελέχη. Ποιος πρωθυπουργός.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος και σωθήκαμε.
10: Ρένα μου, σωθήκαμε. Σωθήκαμε, Ρένα.
7: Ποιος πρωθυπουργός.
11: Ποιος. Αυτός.
12: 1-0.
7: Έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα.
13: Τώρα για τον πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη. Από τότε που ανάλαβε, έχουμε. Τι έχουμε. Κορονοϊό, έχουμε πολέμους, έχουμε πουτιές, έχουμε πλημμύρες, τα πάντα. Ο καλός Χριστός, αλλά είναι κατέμψη. Δεν είπα ότι φταίει. Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
7: Εμείς δίνουμε την απάντηση.
14: Ναι, μόνο με Mayday δεν στείλαμε.
7: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
15: Τέτοια.
7: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό.
16: Πες μου κι άλλα. Πες μου κι άλλα, μάνα μου.
7: Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
16: Πες το ξανά. Πες το ξανά, μάνα μου.
7: Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
16: Πεθαίνω.
7: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
17: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πηγαίνω στο νοσοκομείο, ότι μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
18: Και τρώω και τη ρογάλα.
19: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
17: Ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
7: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό.
16: Μη σταματάς, μάνα μου, μη σταματάς. Έλα.
7: Είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Αχ, τι βρίσκω.
7: Να είστε πάντα καλά.
2: Κοιμήσου Ελλάδα και η τύχη σου δουλεύει.
20: Δεν με χέζεις κι εσύ.
21: Σας ακούω και ξετρελαίνομαι.

0: Κυρίες σας, πινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σας. δεν ξεκινάμε καλά, δεν ξεκινάμε καλά. Καλώς ήρθατε. Ωραία Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας η ντροπή και η σύψη της συγκοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Α, μη μου βγαίνεις το έτσι.
0: Σου βγαίνω όπως είναι, φαίνεται, και από το τι κρέμεται.
1: Πινέζα.
0: Εσύ είπες εμένα πινέζα.
2: Να καθίσεις εσύ, παλιό κοντά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο αθυρόστομος. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρα της ζωής σας, κύριε και κύριοι, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό.
3: Κι εγώ σας ακούω.
0: Καλά. Λοιπόν, η Μάρτης Τσαρακοστή. Και φυσικά να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και στο Facebook στην και για τα email σας μάλλον, oragiakamora@gmail.com.
4: Αν είναι να μιλάς αγγλικά σαν τον Ευαγγελάτο, άστο καλύτερα.
0: Γιατί πώς μιλάει ο Ευαγγελάτος, σπαστά ελληνικά, μάλλον μιλάει σπαστά αγγλικά και τα ελληνικά του είναι λίγο έτσι, ή σπαστά ελληνικά και καλά αγγλικά. Λοιπόν, έσχος δεν πιστεύω. Ήταν σοκ από τη Ρουμανία, κυρίες και κύριοι. Αφού χάσαμε στο μπάσκετ, τι έκαναμε, ψέματα πούμε τώρα. Λοιπόν, καταφέραμε να χάσουμε από τους Ρουμάνους, μάλιστα. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ, να πω κάτι, δεν θέλω να πω. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε σε περιπέτειες ακόμη.
5: Όχι τα.
0: Ναι, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί τώρα και από τους επόμενους αγώνες. Φυσικά μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Η εθνική δεν είναι αυτή που φαντάζεστε, όχι ότι είναι κάτι διαφορετική. Απλά λείπουν οι Αντετοκούμπο, οι Αντετοκούμπρος. Γι' αυτό και δεν έχει γκολ. Αυτά τα γκολ ήταν μέχρι χτες προχτές και όμορφα και ωραία, δεν έχει γκολ. Η είδηση της βραδιάς, θεωρώ αθλητικά, είναι το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα γίνει με δύο κεφάλαια από τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι, 53.000 και πλέον θέσεων, και μιλάμε για πράγματα, για τέσσερες, λέει, το γράφει εδώ να δεις, και με έκανε και εντύπωση αυτό, θα έχει τέσσερα υψίπεδα μέσα, θα έχει ηλεκτρονικό γύρω-γύρω μέσα στο γήπεδο, πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία είναι όπως είναι οι Αμερικάνοι τώρα που έχουν κάτι περίεργα Matrix εκεί πέρα τέτοια.
6: Σοβαρά μιλάς, άντε ρε τώρα.
0: Λοιπόν, φοβερά πράγματα θα γίνουν. 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 σασέρ, 70 θύρες πρόσβασης. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε σύντα, αυτό είναι.
5: Όχι κύριε, έλος, ντροπή.
0: Βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.
6: Πάντα τέτοια.
0: 250 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς είπαμε να κάνουμε εδώ, αλλά εδώ έγινε, πώς το λένε, πόλεμος. Και στο Ολυμπιακό, γιατί δεν κάνετε πόλεμο μεταξύ σας. 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων. Μπράβο. 10.000 τετραγωνικά μέτρα το LED που σας είπα. Αυτό είναι που λέμε τα πολυεδρικά, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά. Είναι και ακριβώς αυτά που βλέπετε στην Αμερική ή στο NBA. Αυτά τα ενδιάμεσα που είναι κάτω μεταξύ των κερκίδων, κάτι μεγάλα, τεράστια, που μπορείς να βλέπεις και σχεδόν και σε επανάληψη και τον γκολ και όλα αυτά εδώ. Φοβερό Matrix είναι αυτό. Είναι σύγχρονη τεχνολογία, βέβαια, έτσι. Ωραία πράγματα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Έχουν και του Παναθηναϊκού να είναι έτσι. Όχι σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί τα λεφτά εκεί ήταν πιο μαζεμένα λίγο. Η ΣΑΕΚ είναι από τα νεότευκτα και από τα πολύ όμορφα τουλάχιστον κατασκευαστικά. Του Παναθηναϊκού δεν το έχουμε δει. Εμείς εδώ δεν ξέρω, είμαστε ψωροκόστενα. Έτσι. Η φτωχομάνα.
6: Αν δεν πάει πουλάκι.
0: Εντάξει, πάει πουλάκι. Όπως και να έχει, είναι θεμητό οι ομάδες να κάνουν γήπεδα. Έτσι να πέφτουν λεφτά, να μεγαλώνουν, να φτιάχνουν και άλλα πράγματα συγχρόνως. Και μέσα σε αυτό να έχει τα ωφέλη του αυτός ο οποίος πηγαίνει και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό.
5: Έτσι.
0: Τώρα τι έτσι. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι.
5: Δηλαδή είμαστε. Έτσι. Βεντούζα. Ναι.
0: Έχουμε γήπεδα τα οποία είναι 70-80 χρονών. Γήπεδα τα οποία πλέον δεν είναι και λειτουργικά και για τις ομάδες και για όλα. Έτσι. Και όταν θες να είσαι μια ευρωπαϊκή ομάδα, πρέπει να κάνεις και πράγματα που να είναι ευρωπαϊκά, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι τριτοκοσμικός. Αν είσαι τριτοκοσμικός, τρώει μαρμάγκα. Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός, κλείνοντας το Καραϊσκάκι, θα λείψει για δύο χρόνια. Δύο χρόνια θα πάρει κατασκευή και θα πάει στο ΟΑΚΑ. Και αυτός, όπως θα πάει και όπως πάει, πήγε ήδη ο Παναθηναϊκός. Πάντως, μακάρι να βρει μιμητές, να γίνουν και άλλα τέτοια γήπεδα. Θα μου πεις τώρα πόσοι μπορούν να κάνουν τέτοια γήπεδα καινούργια, άμα κάνει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μετά ο Ολυμπιακός παίρνει σειρά, ο ΠΑΟΚ θα πάρει σειρά. Τώρα, οι φτωχοί συγγενείς εδώ, Άρης, Ηρακλής, δεν βλέπουν να μπορούν να κάνουν. Θα μπορούσαν κάλλιστα να φτιάξουν το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενεί και τις δύο ομάδες, από τη στιγμή που δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι καλύτερο, ιδίως ο Ηρακλής που δεν έχει δικό του γήπεδο, και ο Άρης, ο οποίος έχει ένα γήπεδο το οποίο ανήκει σε μια άλλη εποχή. Και φαντάζομαι, το γνωρίζετε και περισσότεροι από εσάς, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, γιατί αλλάζουν οι ομάδες. Και από τη στιγμή που αλλάζουν οι ομάδες, θα πρέπει να αλλάξουν και αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο κάτω. Δεν έχουμε μεταγραφές. Είμαστε υπό την, υπό τις φήμες των μεταγραφών. Δεν υπάρχουν μεταγραφές εδώ που τα λέμε. Ενδιαφερόμαστε για αυτό, ενδιαφερόμαστε για εκείνο. Αυτός ακούει, ξέρετε, είναι λίγο κάπως.
3: Κολοκύθια τούμπανα.
0: Περίπου εκεί. Υπάρχει κιόλας έντονο ενδιαφέρον για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά χρειάζονται και λεφτά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Τζάμπας πέθανε, κύριε Σιγή. Έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
5: Μ' αρέσει.
0: Αλλά τσούζι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτά να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και όπως ξέρετε όλοι σας, λίγο πολύ, κάποια πράγματα θέλουν λεφτά. Όχι, και αν δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πάρα πολλά λεφτά. Ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αθλητικό μας κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται. Σιγά σιγά αρχίζουν και κουμπώνουν και άλλες ομάδες στα προπονητικά κέντρα, τα οποία θα επισκεφθούν. Θα μπούμε σιγά σιγά στην ροή, γιατί τέλη του μήνα θα έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια, τα οποία θα απασχολήσουν το φιλοθέμον και φιλαθλό ακροατήριο και τους θεατές, βεβαίως, οι οποίοι θα πάνε, δεν θα πάνε στις θάλασσες, δεν ξέρω, αλλά όταν θα πρόκειται για κάτι σοβαρό θα γυρίσουν πίσω. Ούτως ή άλλως τα πρώτα παιχνίδια που θα κάνουν οι ομάδες μας δεν είναι και επίπεδου, ξέρετε. Θα πεις τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι παραμονεύει. Καλά, εντάξει, οκ.
7: Από φόρτος εργασίας.
0: Ναι, δεν είναι το φόρτος εργασίας, ρε φίλε. Δεν ξέρεις τι παραμονεύει. Μπορεί να γίνει καμιά στραβή, να κάνεις να ράνεις, ανάλογα.
8: Τι
0: έχεις. Άστα αυτά. Τι έχεις επιλέξει. Δηλαδή, ποια διοργάνωση έχεις επιλέξει. Αν είσαι έτσι και θα πας στο Europa League, καλύτερα πας στο Conference Link, ώστε να περπατήσεις κιόλας. Και για να έχεις ελπίδες μετά να λες ότι πήγα και στους 8 και στους 4, και γιατί έχει να πάρει και πάω και κανένα ευρωπαϊκό. Να πεις, όλοι έτσι λένε. Εντάξει, οκ, αλλά είπαμε, πρέπει να έχεις γράδα. Άμα δεν έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν κατά κάποιο τρόπο το τίμημα, μοιραία θα είσαι αυτό το οποίο είσαι ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε όμως. Έτσι, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Και η είδηση, θα ξεκινήσω μια περίεργη είδηση, η οποία έρχεται από τις Βρυξέλλες. Σας έχω πει και άλλη φορά κάποια πράγματα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα δίνεται λίγο σημασία, το αντιλαμβάνομαι βέβαια. Έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τους βρυκόλακες των Εβραίων. Θα σας πω γιατί. Μια δασκάλα νηπιαγωγείου από το Λουξεμβούργο, νομίζω θα πρέπει να το είδατε στις ειδήσεις, με το όνομα Φατίμα, απολύθηκε από το σχολείο της επειδή υποστήριξε τα παιδιά της Παλαιστίνης που υποφέρουν από την γενοκτονία στη Γάζα λόγω των πιέσεων του σιωνιστικού λόμπι. Δηλαδή, εάν έχει φτάσει στο σημείο το σιωνιστικό λόμπι να απολύει δασκάλους, λυπάμαι πάρα πάρα πολύ για αυτά που έρχονται. Γιατί αυτά που έρχονται, μην νομίζετε ότι θα είναι καλύτερα από αυτά τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Έτσι, φαντάζομαι να είστε γνώση, δηλαδή να το έχετε ψηλιαστεί. Τα κορίτσια στα οποία δίδασκε και οι οικογένειές τους βγήκαν σε ένδειξη στήριξής της, ζητώντας να επιστρέψει. Παιδιά, κοιτάξτε, ζούμε σε ένα σύστημα όπου τιμωρούν την εσυναίσθηση. Ενώ στον ίδιο κόσμο που ζούμε, όταν διαπράττεις παιδοκτονία, μένει ατιμώρητη. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Και τώρα εδώ που τα λέμε, εάν το Ισραήλ μπορούσε και μπόρεσε να απομακρύνει μια δασκάλα από ένα σχολείο γιατί μίλησε για τα παιδιά της Παλαιστίνης, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όχι καν τραγούδι. Θυμήθηκα, είχε κάνει κάποιες εκπομπές και κάποια στιγμή είχε κατηγορήσει και τους Εβραίους, ας πούμε, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ότι βρισκόταν πίσω από το Μάτσα και τα λοιπά. Θυμάστε, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Όταν έφτασε σε ένα σημείο στην Ελλάδα το Ισραήλ να μπορεί να κόψει όποια εκπομπή θέλει για να εκδικηθεί τον Καζαντζίδη, φαντάζομαι ότι σήμερα γι' αυτό μπορεί και διατάζει την απόλυση οποιοδήποτε καθηγητή στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη της Φατίμα. Επαναστάσεις, ελευθερία του λόγου τελειώνουν στη στιγμή όταν διανοηθούν να ακουμπήσουν τον σιωνισμό. Ένα άλλο παράδειγμα, νομίζω ήταν μια τριλογία οι εκπομπές του Καζαντζίδη, για να το κλείσω το θέμα, και παρουσιαστήκαν μόνο οι δύο. Η τρίτη δεν παρουσιάστηκε, κυρίες και κύριοι, γιατί κόπηκε. Γιατί ήταν κατά των Εβραίων. Και δεν έπρεπε να μιλήσει, γι' αυτό και εξαφάνισαν και οι Εβραίοι τον Καζαντζίδη μετά. Τέλος πάντων. Η Αίγυπτος, θυμάστε που είχαν έναν πρωθυπουργό, πρόεδρο τέλος πάντων, τον Χόσνι Μουμπάρακ. Έτσι. Αυτόν τον είχαν ανατρέψει. Οι Εβραίοι τον είχαν ανατρέψει στην Αίγυπτο. Για να ανεβάσουν μια μουσουλμανική αδελφότητα της Μοσάντ, κάτι τέτοιο. Την οποία οι Αιγύπτιοι όμως κατάφεραν και την ανέτρεψαν. Οπότε, ποια ήταν η επόμενη επιλογή του Ισραήλ? Ήταν να αναλάβει την διοίκηση της χώρας μια στρατιωτική χούντα που παίρνει εντολές από το Ισραήλ. Όπως είναι σήμερα, πώς το λένε, και έχει ένα αστείο όνομα, ο Τζιτζι Μίτζι, κάπως έτσι το λένε αυτό. Να. Σίσι.
3: Πες και εσύ Σίσι.
0: Όχι ο κλασικός πες και εσύ Σίσι, Σεφερλής, αλλά Σίσι λέγεται αυτός. Έτσι. Και φυσικά όπου οι κυβερνήσεις είναι υπηρέτριες, δεν αργεί η στιγμή που οι λαοί θα βλέπουν, όπως βλέπουμε και εμείς τώρα, αχνά, αχνά, αλλά σε λίγο θα βλέπουμε και πεντακάθαρα, θα βλέπουμε τον δημόσιο πλούτο να ιδιωτικοποιείται, αντί να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της οικονομίας. Παραδείγματα ούκο λίγα. Θέλετε να μιλήσουμε για κοζάνες, θέλετε να μιλήσουμε για τα οικόπεδα που πουλάνε, θέλετε για τις αγοροπολισίες όλη στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε να κάνουμε με το τρίπτυχο Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πελάτες. Παιδιά, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο, να ξέρετε. Θα τα ξεπουλήσουν όλα. Αλλά αυτοί θα σας πουλάνε φύκη για μετοξιστές κορδέλες. Εσείς θα χειροκροτάτε. Καμία αντίδραση. Και πολύ καλά κάνετε που δεν αντιδράτε. Γιατί να αντιδράσετε? Σε λίγο θα σας πάρουν και τα σπίτια και δεν θα έχετε και αυτό το βάρος. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα αυτή είναι, παιδιά. Αυτοί είμαστε κιόλας. Έτσι, δυστυχώς είμαστε αυτοί. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έτσι. Γίνονται και άλλα καλούδια κατά κάποιο τρόπο, τα οποία θα τα δούμε βέβαια στην τέτοια. Εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο δύναμη η οποία μπορεί να αυξήσει τα εθνικά της χωρικά ύδατα έως 6 μίλια από τις ακτές. Τα λεγόμενα 12 μίλια, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, αλλά τώρα δοθεί σε ευκαιρίας, γιατί υπάρχει μια... Άκουσα τον κύριο Κοτάκη. Κοτάκης δεν λέγεται ο δημοσιογράφος. Μπράβο. Ο οποίος είπε σήμερα, όχι σήμερα, από τα χτες, ότι ο γεραπετρίτης στη Σόφια βρήκε τον Φιντάν, πώς το λένε αυτό, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, και λέει μην δημιουργήσετε μέχρι τις εκλογές τις ελληνικές, μην δημιουργήσετε θέμα για τη γαλάζια πατρίδα, αφήστε το, λέει, μετά τις εκλογές. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Κοτάκης. Καταλαβαίνετε τι συνωμοταξία υπάρχει, τι θα γίνει για όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα για να παραμείνουν και να έχουν λυσάξει στην εξουσία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, να ξέρετε. Έτσι είναι και τα 12 μίλια. 12 μίλια μπορούν να κάνουν και οι Τούρκοι, έτσι να το ξέρετε. Δεν ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς. Γιατί αυτό που αναπαράγεται στα ΜΜΕ, είναι μια πολιτική παπάτζα. Γιατί αυτά ψάχνουν κιόλας, έτσι, και οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές και οι απλοί πολίτες και οι πάντες. Τα 12 μίλια από τις ακτές είναι ένα δικαίωμα που έχουν όλα τα κράτη, αν το διαβάσετε θα το δείτε, θα το καταλάβετε, και φυσικά η Τουρκία, με τη βασική όμως προϋπόθεση να έχει προηγηθεί είτε μονομερής αναγνώριση από το όποιο κράτος, είτε να υπάρχει οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των γειτονικών κρατών, των οποίων συνορεύουν με τον οποιοδήποτε τρόπο οι ακτές. Δηλαδή, εμείς τι έχουμε? Ελλάδα-Τουρκία, Ελλάδα-Αίγυπτος, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-Λιβύη, Ελλάδα-Λίβανος, Ελλάδα-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος, φυσικά. Ξεχάσουμε την Κύπρο. Η Ελλάδα, με εξαίρεση την Αίγυπτο και την Ιταλία, δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με καμία άλλη χώρα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Η Τουρκία έχει μόνο τη Λιβύη, το γνωστό τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο επετέθη το 2019 με κυβέρνηση Μητσοτάκη-Δένδια, έτσι σαν υπουργό τότε. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία, τα γράφει η ιστορία αυτά, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι αποκύματα φαντασίας, ούτε δικά μου, ούτε του κόσμου, ούτε των πεπραγμένων της πραγματικότητας. Μέχρι η Ελλάδα να κάνει επέκταση στο Αιγαίο τα 12 μίλια, είτε μονομερός είτε με την Τουρκία, καλά, μονομερός δεν, μην ξεχάσετε το, έτσι, δεν μην πατάτες θα μυρίσουμε. Μέχρι τότε νόμιμα τα χωρικά της ύδατα είναι τα 6 μίλια από τις ακτές. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ούτε 12, ούτε 24, ούτε 48, ούτε 96. Το είπα καλά. Τα είπα καλά. Τον πολλαπλασιασμό τον πήγα καλά. Όλα αυτά που θα ακούτε για τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο ισχύουν 100%. Να ξέρετε, ότι όλα αυτά που τα ακούτε. Όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, γιατί σε εσάς μπορεί να μην είναι, αλλά θα σας δώσω μια πληροφορία. Στα παράλια της Τουρκίας υπάρχουν πάρα πολλά εκτροφεία κόκκινου τόνου. Ο κόκκινος τόνος τον εισάγουν οι Τούρκοι από τη Μάλτα. Να μαθαίνετε και λίγο γεωγραφία. Τι είναι ο κόκκινος τόνος? Έτσι. Ο κόκκινος τόνος, παιδιά, χρησιμοποιείται στο σούσι. Το κόκκινο το ψάρι, αυτό που τρώτε στο σούσι, όσοι τρώτε σούσι, γιατί εγώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ με αυτά ασχολούμαι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη Μουτζαγιάννη μου. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν γίνει σε εισαγωγικά μάνες. Έτσι, έχουν εκτροφία σε όλα τα παράλια, σχεδόν σε όλα τα παράλια στο Αιγαίο, εκεί που βρέχεται το Αιγαίο στην Τουρκία, το έχουν κάνει μάγκες. Και μπράβο τους. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εκφράζουν μια δυναμική την οποία εμείς την αγνοούμε. Εμείς ασχολούμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ με το λαγοκέφαλο. Έχετε ακούσει πιθανά άλλο λαγοκέφαλος? Μόνο εδώ. Και φυσικά, για να κλείσουμε και το θέμα των διεθνών υδάτων, έξω από τα 6 μίλια είναι διεθνή ύδατα. Μέχρι η Ελλάδα και η Τουρκία να υπογράψουν μεταξύ τους κάποια οριοθέτηση ΑΟΣ, το οποίο μπορεί να προκύψει μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν το ξέρουμε, λέμε, εκλογές έρχονται, το Αιγαίο θα, όπως είπε και ο Μητσοτάκης ο μεγάλος, θα μοιραστεί, ένα μέρος θα πάρουμε εμείς, ένα μικρό θα πάρει η Τουρκία. Μέχρι τότε βέβαια εκατομμύρια Έλληνες θα τρώτε υπερπατριωτικές σανοτροφές κάθε είδους από απατεώνες και κολλημένους πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους. Αυτό συμβαίνει. Όχι μόνο θα τρώνε σανοτροφές, αλλά θα τις αναπαράγουν κιόλας μαζικά μεταξύ τους για να δημιουργήσουν και εντύπωση. Αυτές οι ψευδεστήσεις και αυταπάτες στην Ελλάδα είναι πλέον ένα εθνικό σπορ. Γι' αυτό να έχετε το νου σας και να προσέχετε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Βλέπω τώρα την πολυκατοικία την οποία έπεσε στην Αθήνα, στα Πετράλωνα. Δεν έπεσε στην Μητρόπολη, πού έπεσε? Πετράλωνα. Άλυστα. Όταν πήγε ένας ένικος, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αν το κάνατε, για να καταλάβετε τώρα τι είναι το δημόσιο. Ο τρόπος λειτουργίας όχι μόνο του δημοσίου σαν εκτελεστικό όργανο, των προϋποθέσεων. Έχει μια ανάλυση για ποιο λόγο έπεσε η πολυκατοικία. Διότι είχε χαμηλά θεμέλια. Λοιπόν, ένα 10, εγώ θα σου πω, είχε 1,5 μέτρο. Είχε 2 μέτρα. Θα σας πω, βάλε 2 μέτρα, αγόρι. Λοιπόν, όταν σκάψαν αυτοί εκεί πέρα, αντιμετωπίσαν το πρόβλημα οι άνθρωποι. Επειδή όμως οι καινούργιες προϋποθέσεις που για να χτιστεί ένα τέτοιο, έπρεπε να πιάσουν αυτοί στα 6-7 μέτρα να κατέβουν. Και να γίνουν οι αντιστηρίξεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές με τσιμέντο και με τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι το οποίο δεν έγινε γιατί δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να γίνουν. Δεν έβρισκαν πλάτη για να πανακολλήσουν. Και επειδή και τα έξοδα είναι πολλά, το αφήσανε και κάνανε την πάπια. Έχει γύρει όμως το κτίριο το τελευταίο μήνα και πηγαίνει ένας ένικος στην πολεοδομία και τους λέει: Κοιτάξτε λίγο, στείλτε λέει κάποιον, γιατί λέει: Έχει γύρει η πολυκατοικία μας. Όχι, πριν γίνει το σκηνικό τώρα αυτό. Πριν 15 μέρες. Και τι τον απαντήσαν τον άνθρωπο. Κρατιέστε. Αν οδηγάτε, παρακαλώ λίγο προσοχή. Έχει γύρει, λέει, από το σεισμό που είχε γίνει στην Εύβοια. Ρε τους απίθανους, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση από το κράτος να λειτουργεί σαν κράτος. Και να πει, φίλε, για να χτίσεις θα κάνεις 1, 2, 3. Δεν ήταν, λέει, υποχρεωτικό να γίνει αυτό. Προσέξτε λίγο τώρα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτές τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για να χτίσουν δεν ήταν, λέει, υποχρεωτικές. Μόνο αν υπήρχε πρόβλημα θα έπρεπε να πάει κάποιος, λέει, να ελέγξει και να κάνει και να ράνει. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργολάβων με τις πολεοδομίες πιστεύω ότι είναι αραβωνιασμένοι. Για να μην υπόκειται σε έλεγχο, είναι αραβωνιασμένοι. Δεν εξηγείται αλλιώς, ρε φίλε. Είναι παντρεμένοι τέλος πάντων με κάθε τρόπο. Για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά κομψά κομψά. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Μετρόπολης φαινέρωμε.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5.
19: Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε εμάς. Εμείς θα ακούσουμε κάποια στιγμή και εσάς. Αλλά πρωτίστως θα σας υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95,5. Και ο Ραγιακαμόρο παπάκι gmail.com. Κυρίες και κύριοι, είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Ό,τι και σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φυσικά είμαστε και στη χώρα όπου η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρεί και όπως υποχωρεί σε όλες τις παγκόσμιες αγορές, εχθές και σήμερα αυξάνεται στην Ελλάδα. Πάτε γκαζάκια εσείς. Είδατε, τι κάψιμο έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα να έχει μια εξήγηση? Και τι εξήγηση, και ποιος θα ρωτήσει για να απαντήσει κιόλας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να ρωτήσεις για ποιο λόγο αυξάνεται, ας πούμε? Ενώ εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχουν υποχωρήσει οι αγορές και τα πετρέλαιά τους και τα βαρέλια τους. Εδώ όμως έχουμε αύξηση. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Ωραίο, έτσι. Μπράβο, φάτε γκαζάκια. Έτσι. Κάνουμε τώρα παιχνίδι με τα γκαζάκια. Άλλο αυτό πάλι. Έτσι, και όλοι βλέπετε ότι έχουν μια απορία εδώ που τα λέμε, αλλά κάθε μέρα έχετε παρακολουθήσει, κάθε μέρα επικοινωνιακά υπάρχει γκάλοπ το οποίο ανεβάζει και τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί με τη βενζίνη ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω. Το πράγμα είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάτε καλά. Πάτε μάτια και ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Τέλος πάντων, για το φίλο τον Πέτρο που λέει για το λαγοκέφαλο. Τώρα να σου πω, λαγοκέφαλος. Μεγάλη κουβέντα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Και έχει να κάνει και με κάποιες βασικές νόρμες, θα μπορούσα να πω. Και κάποιες φορές τα μεγαλύτερα πράγματα δεν συμβαίνουν απότομα, συμβαίνουν σιγά. Τόσο σιγά που δεν τα προσέχει κανένας. Αν θυμάστε, πρώτα είδαμε τις ασθένειες να χτυπούν τα κοπάδια. Ζώα θανατώνονται. Πρόσφατα τα είδαμε αυτά, έτσι. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι αγωνιούσαν για το μέλλον τους, το οποίο έχουμε και εδώ και ακροατήριο, που ήταν σε τέτοια απελπιστική κατάσταση. Μετά ήρθε η συζήτηση για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Νέοι κανόνες, νέες τεχνολογίες, νέα δεδομένα. Και κάποιοι φυσικά εδώ λένε ότι είναι πρόοδος. Το είναι πρόοδος, κυρίες και κύριοι. Άλλοι αναρωτιούνται αν γνωρίζουμε πραγματικά τι θα έρχεται στο πιάτο μας. Και τώρα η θάλασσα. Τώρα είναι και καλοκαίρι, οι λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται όλο και περισσότερο. Ξενικό δηλητηριώδες είδος που αλλάζει τις ισορροπίες, κυρίες και κύριοι, και στη θάλασσα. Τρώει ψάρια καταρχήν, καταστρέφει δίχτυα και γενικά επηρεάζει την αλία. Θα πεις το ψάρι ψαράκι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό θα συμβεί με τις τιμές που πάνε στα ύψη και εκεί. Έχουν βρει μια χώρα η οποία είναι ανεξέλεγκτη, μια χώρα που δεν έχει τους δικούς της νόμους, δεν έχει νόμους που να εφαρμόζονται. Δεν είναι ότι δεν έχει, έχει. Και φυσικά ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα ψάρι, ας πούμε, μοιάζει λίγο με τον κερίδι. Το έχεις παρατηρήσει? Με τα δοντάκια του. Δεν είναι ένα ψάρι που υπήρχε ανέκαθεν στις ελληνικές θάλασσες. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Οι πρώτες καταγραφές είναι πριν από 20 χρόνια περίπου και από τότε η παρουσία του αυξάνεται συνεχώς. Δεν πιστεύω να γίνει καμιά μέρη που να θα μου πεις τώρα και τι μπορεί να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Όμως πολλοί ψαράδες λένε ότι η εξάπλωση που παρατηρείται μοιάζει να είναι πρωτοφανής. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίζεται όλο και σε περισσότερες περιοχές. Και τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Αν χτυπηθεί η κτηνοτροφία, αν αλλάξει η τροφή που γνωρίζαμε, αν πιεστεί η αλληλεία, πού οδηγούμαστε? Μήπως όλα αυτά είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους? Ίσως. Ή μήπως συμβαίνουν περισσότερες αλλαγές από όσες καταλαβαίνουμε? Δεν μπαίνει στο μυαλό σας αυτό το πράγμα που σας εξηγώ τώρα τόσο ωραία? Πόσες συμπτώσεις χρειάζονται μέχρι να αρχίσει κάποιος να κάνει ερωτήσεις? Γιατί όταν αλλάζει γη, όταν αλλάζει τροφή, όταν αλλάζει θάλασσα, τότε αλλάζει και η ζωή μας? Και εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι τυχαία, ή μήπως βλέπουμε κομμάτια ενός παζλ χωρίς να καταλαβαίνουμε την μεγάλη εικόνα, το τι συμβαίνει? Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε ήμεθα καχύποπτοι.
πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Γιατί κανένας απέναντί μας δεν είναι αθώος. Όλα γίνονται για το συμφέρον. Έχετε αναρωτηθεί, σας πιάνει ποτέ να μιλάτε με τον εαυτό σας και να παραμιλάτε? Γιατί ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το να παραμιλάς, όχι στο βωμό που παραμιλούμε, να σκεφτείς. Ερχόμαστε στη ζωή, Γιάννη. Σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε διόδια. Πληρώνουμε, κάνουμε. Σαν κράτη πληρώνουμε. Σε ποιους πληρώνουμε, φίλε? Έχει αναλογιστεί κανένα σε ποιους πληρώνουμε? Σε ποιους πάνε τα λεφτά? Λέμε ότι έχουμε χρέος. Σε ποιους έχουμε χρέος? Στην τράπεζα. Ας πούμε τώρα να πάμε λίγο αθώα. Ωραία, πάμε στην τράπεζα. Ωραία, η τράπεζα ποιον έχει ιδιοκτήτη? Για ποιο λόγο να δίνουμε εμείς τα λεφτά μας σε αυτόν, ας πούμε? Και δεν μπορούμε να είμαστε κυρίαρχα όντα? Το έχετε αναρωτηθεί αυτό καθόλου? Μπαίνει καθόλου στο μυαλό σας αυτό το πράγμα? Πού χρωστάμε? Κάπου χρωστάμε. Πού χρωστάμε? Τις Μιχαλούς χρωστάμε. Πώς είναι το να, δηλαδή, να δίνουμε λεφτά σε κάποιον ο οποίος εξουσιάζει τον πλανήτη προφανώς? Ή είναι κάποιες οικογένειες που εξουσιάζουν τον πλανήτη? Τέλος πάντων, να μην το πάμε πιο πέρα, γιατί ψιλοσαρτάρουμε κιόλας. Φυσικά το σύστημα, γιατί όλα είναι κάτω από ένα σύστημα, ξέρει τι θέλει. Μπορεί να ακούσετε κάτι και να το προσπεράσετε. Λίγοι όμως που θα σταθούν ίσως καταλάβουν ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Και τι εννοώ? Το σύστημα δεν θέλει να σκέφτεσαι. Θέλει να υπακούς. Τώρα γι' αυτό σας υπακούω καμία. Σκέφτεστε καθόλου? Γιατί είστε πάρα πολύ σαν υπάκουοι. Πόσο καιρό σας λέω τώρα για το θέμα των καυσίμων? Είναι δυνατόν, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα να αυξάνεται το καύσιμο? Και ποιος θα μιλήσει εδώ? Να ακούσουμε κάποια φωνούλα να πει, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν όλες οι αγορές να είναι στα κάτω τους και εμείς να είμαστε στα πάνω μας? Είμαστε οι έξυπνοι. Θα δώσουμε επιδόματα, τίποτα? Θα δώσουμε Μητσοτάκη έδωμα και μαζεύει λεφτά? Ε? Ανοχήρωτα πράγματα. Το καρτέλ, έτσι, βρυχάτε. Αν θέλει να κάνει μαγιά, βρυχάτε το καρτέλ. Και όπως βλέπετε λοιπόν, το σύστημα τι έχει κάνει, τι έχει εφεύρει κατά κάποιο τρόπο? Έχει εφεύρει τα κόμματα, τις ομάδες, τα στρατόπεδα, τις ιδεολογίες και φυσικά τις θρησκείες. Και το χειρότερο, νομίζουμε ότι το επιλέγουμε μόνοι μας. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Από παιδιά, από μικρά παιδιά που είμαστε, το σύστημα μας εκπαιδεύει να συγκρινόμαστε, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, να ανταγωνιζόμαστε, να φοβόμαστε την διαφορετική σκέψη. Το σχολείο σε μαθαίνει να υπακούς και να προσαρμόζεσαι. Είναι τιμωρητικό, το έχουμε πει και άλλη φορά. Η θρησκεία μέσα από τον φόβο, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό, και την ενοχή σου λέει τι επιτρέπεται να σκέφτεσαι. Για όλες τις θρησκείες. Τις 4-5 που υπάρχουν, οι οποίες είναι και οι πιο βασικές. Έχουμε από την άλλη μεριά το κράτος, το οποίο συντηρεί αυτούς τους διαχωρισμούς, γιατί ένας ενωμένος και συνειδητοποιημένος λαός δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί. Εσύ όμως έχεις γεννηθεί τα τελευταία χρόνια και κάθε μέρα γαλουχείσαι με το να θέλεις να ελέγχεσαι και να μην αντιδρά. Όταν δεν αντιδράει κάποιος, σημαίνει ότι έχει βιώσει αυτό το πράγμα, έχει βιαστεί η σκέψη του και πλέον έχει εγκαθαριθεί μέσα του ο σκληρός δίσκος της υπακοής. Οι επιχειρήσεις, marketing, σου δίνουν συνέχεια την αίσθηση της ανεπάρκειας και φυσικά του ανταγωνισμού. Πώς γίνεται αυτό? Όταν σε πλημμυρίζουν με προϊόντα. Αυτό, διαφήμιση, κόντρα διαφήμιση, κόντρα το ένα, πάρε εκείνο, κάνε ράνε, αυτό εδώ έχει έλλειψη, φαγητό, μεταλλαγμένα, ξεμεταλλαγμένα, Temu, Shane, Trendyol, όλα αυτά τα πράγματα είναι βροχή, φτηνά, περίσσια, αλλά εσύ υπάκουος κάνεις αυτό που σου λένε, αυτό που σου δείχνουν. Να έχεις περισσότερα πράγματα και να μην σου χρειάζονται. Και φυσικά, για ποιο λόγο το κάνεις? Για να φαίνεσαι ότι είσαι καλύτερος και να μπορείς να ξεπεράσεις και το διπλανό σου. Είπαμε, είναι ανταγωνιστική η κοινωνία μας. Και κάπως έτσι, χωρίς καν να το αντιληφθούμε, φοράμε κάποιες πεποιθήσεις που δεν έχουμε επιλέξει ποτέ πραγματικά. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό, θα μου πει κάποιος. Το διέρει και βασίλευε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το σύστημα δεν θέλει μόνο διαιρεμένους
ανθρώπους. Θέλει υποτελείς ανθρώπους. Ανθρώπους που φοβούνται να αμφισβητήσουν ανοιχτά. Ανθρώπους που ψάχνουν συνεχώς κάποιον να τους σώσει. Γιατί δεν πιστεύουν στην προσωπική τους εξέλιξη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που λένε κάποιος να μας σώσει. Για ποιο λόγο να μας σώσει κάποιος? Εγώ δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Να κοιτάξω να σώσω εγώ τον εαυτό μου. Κάποιος θα με σώσει? Περιμένει κανένας από εμάς? Δεν φαντάζομαι. Μπορεί όμως να αλλάξει κάτι. Ναι. Τα αλήθεια μπορεί να αλλάξει. Αλλά όχι με τον τρόπο που μας έχουν μάθει. Εμείς τι έχουμε μάθει? Να έρχεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η Καριστιανού, η οποία είναι ένα άφθαρτο πρόσωπο, και από το πρωί μέχρι το βράδυ να την πινελικώνουν όλοι. Γιατί την πινελικώνουν? Για να μην φύγει από το Μαντρί ο ψηφοφόρος και πάει και την ψηφίσει και χάσω εγώ. Αυτό γίνεται. Θα μπορώ να δημιουργήσω διάφορα σκάνδαλα. Να βρω το οτιδήποτε να τα πω, να τα κάνω, να τα ράνω. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Να το καπηλεύομαι κιόλας. Και πάντοτε να είμαστε διαιρημένοι. Πάντοτε να είμαστε σε πόλεμο. Αριστερό με δεξιό και δεξιό με αριστερό. Αυτό το πράγμα έχουμε καταντήσει. Από την ώρα που έχουν μπει τα γκαζάκια, αλλά δεν μας έχουν πει γιατί έχουν μπει τα γκαζάκια σε αυτούς τους τρεις. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσει το αφήγημα. Γιατί μπήκανε σε αυτά τα τρία πρόσωπα γκαζάκια και ήταν μόνο της Νέας Δημοκρατίας? Και τα τρία της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει ο άλλος, αριστερά, ξέρω εγώ, αυτά, μόνο σε αυτούς μπαίνουν. Έχουν κάνει κάτι? Εκτός ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, έχουν κάνει κάτι? Αν έχουν κάνει κάτι, προφανώς είναι υπόλογοι σε αυτό που έχουν κάνει για να δεχθούν τέτοιου είδους άναντρες επιθέσεις. Τρεις η ώρα τα μεσάνυχτα έγινε αυτό, έτσι. Άρα κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Για νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη δεν είχε ξανά τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, είναι, πώς το λένε, new entry καταστάσεις αυτά εδώ. Νέα είσοδο δηλαδή. Και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Και όλοι κάνουν τους ευνηδιασμένους. Δεν το περιμένανε. Αυτοί νομίζουν περπατάνε έξω, επειδή περπατάνε με 100 ανθρώπους δικούς τους, νομίζουν ότι αυτή είναι και η κοινωνία. Παιδιά, δεν μας δίνουν δεκάρα. Ούτε μας αγνοούν, σαν να μην υπάρχουμε. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Απλά τώρα θα σε χρειαστούν λίγο για να τους ψηφίσεις, για να κάνεις το αφήγημα και να περάσεις. Σου λένε να μπεις σε ένα κόμμα, να μπεις σε μια ιδεολογία, σε ένα στρατόπεδο, που σας είπα. Να ενταχθείς σε ένα σύνολο που υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Πώς αλλάζει η κοινωνία? Μόνο με την διαδραστικότητα τη δική μας. Μόνον με το να φτάσουμε να διορθώσουμε κάποια κακό κείμενα τα οποία μας έχουν σταματημένους. Όμως αυτό είναι μια μορφή ελέγχου. Αυτό που μας κάνουν είναι μια μορφή ελέγχου. Και εμείς συμμετέχουμε σαν γρανάζια σε αυτό το μηχανισμό. Και φυσικά, σας είπα, πρέπει εσύ να αλλάξεις. Εγώ, εσύ, οποιοδήποτε. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα σημείο να σκέφτεται συνειδητά, να αμφισβητεί, θα θεραπεύσει και το φόβο του, θα αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία, πόσοι από μας έχουμε. Να διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, να έχουμε καλύτερες σχέσεις, καλύτερη παιδεία, καλύτερη ποιότητα ζωής, όλα αυτά. Και όταν αρκετοί άνθρωποι φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, τότε η αλλαγή έρχεται φυσιολογικά και απλά. Όχι επειδή κάποιος μας την επέβαλε, όπως μας την επιβάλλουν τόσο καιρό όλα αυτά τα πράγματα από το σχολείο ακόμα. Θα φτάσει σε ένα σημείο να μην αποδέχεσαι να ζεις σαν υπήκοος. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη λέξη υπήκοος. Αυτός βέβαια είναι και ο μεγαλύτερος φόβος κάθε συστήματος εξουσίας. Ο άνθρωπος που ξυπνά. Και όταν ο άνθρωπος θα ξυπνήσει, θα σου δείξει και τον τρόπο που θα το πετύχει και ο επόμενος άνθρωπος. Αυτό πρέπει να γίνει. Αν θα γίνει ή όχι, όχι. Δεν ξέρω. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, για να μην νομίζετε ότι εγώ τουλάχιστον σας έχω πει και άλλη φορά. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα έχουμε εκλογές. Έτσι, προετοιμαζόμαστε, ήδη στείνονται τα επιτελεία, στείνονται κομπίνες, στείνονται προβοκάτσια, όλα αυτά θα γίνουν. Τώρα, πού είναι η ένσταση στην όλη υπόθεση? Ποιοι παίζουν το παιχνίδι του πατριωτισμού? Το έχετε δηλαδή, υπάρχει συστημικός πατριώτης? Πιστεύετε ότι αξίζει κανένας?
χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν, θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι κυμαίνονται στο χώρο του πατριωτισμού, του συστημικού θεωρώ πατριωτισμού. Γιατί η ενασχόληση με το πατριωτιλίκι αυτό, με τον τρόπο που το περνάνε και το κάνουν, έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να υπηρετούν και ένα σύστημα. Και μιλάω για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου και τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Αυτοί οι τρεις είναι περισσότερο πατριώτες, συστημικοί πατριώτες. Είναι όμως αντισυστημικοί πατριώτες, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι συστημικοί. Άλλο είμαι συστημικός, άλλο είμαι αντισυστημικός. Δηλαδή, το πιστεύει κάποιος, δεν πιστεύει κανένας, άλλο είμαι αντισυστημικός. Δηλαδή, το πιστεύει κάποιος, δεν πιστεύει κανένας από εσάς. Ενδόμηχα, ας πούμε, ότι είναι όλοι

Υπάρχει σύγχυσμη, η σύγχυση και αυτό οθεί τον κόσμο προς τα άκρα, έτσι, προς τον φασισμό, να το πούμε έτσι, είτε είναι κόκκινος είτε είναι μαύρος. Εχθές σας έκανα ιδιαίτερη μνήμα να παρακολουθήσετε την ταινία Citizen Vigilante, λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με τον άκρατο εθνικισμό, όχι βέβαια, έχει με την μη απονομή δικαιοσύνης. Και όταν έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης, θα δείτε έναν κύριο να πηγαίνει σε ένα σπίτι που ήταν ένας από αυτούς ο οποίος βίασε την κόρη του και τη σκοτώσανε μετά, όπου κάθεται μαζί με την οικογένεια και τους λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί προσπαθούσαν να σας δώσω να καταλάβετε πώς πας στα άκρα, προσπαθούσαν να πείσουν τον άνθρωπο ότι, ξέρεις, το ήθελε η κόρη σου αυτό το πράγμα, αυτή είναι η γνωστή δικαιολογία, το ήθελε η κόρη του και να τη βιάσουν και τέτοια. Φυσικά ο γιος στο διαδίκτυο, ο γιος του κυνηγηθέντα, ας πούμε, τέλος πάντων, των παιδιών, ενός τέλος πάντων από τα παιδιά τα οποία βιάσανε την κοπέλα, είπε ότι το ήθελε πάρα πολύ, λέει, και βάζει μια έκφραση λίγο περίεργη, είναι λίγο πρόσχη, δεν θέλω να την πω, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και τι κάνει, λέει, εντάξει, λέει, για να δώσουμε, λέει, μια λύση στο θέμα το οποίο υπάρχει, γιατί μαζεύτηκε όλη η οικογένεια, έτσι, 6-7 άτομα, και προσπαθούσαν, γιατί ήταν και τρομοκρατημένοι, γιατί ο τύπος μπήκε αποφασισμένος. Έκατσε και αυτό στην πολυθρόνα απέναντι από την οικογένεια και λέει, σε παρακαλώ, πάρε, λέει, τηλέφωνο όλους αυτούς που συμμετείχατε στο βιασμό και μετά το θάνατο της κοπέλας και πες, λέει, να έρθουν εδώ. Να δώσουμε, λέει, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε, λέει, τι γίνεται. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση. Τους σκότωσε όλους, έναν προς έναν. Γιατί τους σκότωσε? Υπάρχει ένα βίντεο, μέσα στην ταινία γίνεται αυτό, εξελίσσεται, στο οποίο λέει ο συγκεκριμένος ότι, ξέρετε, δεν έχουμε δικαιοσύνη, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, λέει και άλλα πραγματάκια, τα οποία είναι άκρως ενδιαφέροντα, γιατί αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση ή αυτό το οποίο έρχεται, και λέει το εξής, ότι, ξέρετε, αποφάσισα, λέει ο τύπος, αποφάσισα εγώ, λέει, μόνος μου, να κινηθώ αυτοδίκαια. Να πάρω την κατάσταση στα χέρια. Και όποιος δεν μπορεί να το κάνει, λέει, μπορώ να τον βοηθήσω. Και εμέσως πλήρως σαφώς είναι μια προτροπή σε όλους ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν σταματάει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, δηλαδή να βιάζεις, να σκοτώνεις και να κυκλοφορείς ελεύθερος, αυτό γίνεται. Γι' αυτό σας έφερα προχθές στην περίπτωση της Μυρτώ. Προστατεύονται. Μοιραία ο άνθρωπος θα πάει στην αυτοδικία. Μοιραία. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι. Και θα σας δώσω και το tip, το καλό στο τέλος, το οποίο είναι το Vigilante 2. Γιατί ετοιμάζεται και το Citizen 2. Έτσι, λόγω και της μεγάλης, πώς το λένε, αποδεικτικότητας που υπάρχει. Χρήστο μου, δεν είναι στο Netflix. Δεν ξέρω πού θα το βρεις. Πρέπει να το ψάξεις. Νομίζω μου είπαν ότι είναι και στο YouTube. Έτσι, αγγλικά γνωρίζεις, φαντάζομαι. Μπορείς να το παρακολουθήσεις. Και χωρίς να το παρακολουθήσεις και στο mute να το βάλεις, στη σίγαση θα καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει και κατασκευάστηκε αυτή η ταινία, η οποία είναι προθάλαμος και προπομπός όλων αυτών των οποίων έρχονται, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Έτσι, και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, γι' αυτό και απαγορεύτηκε και στην Γερμανία, έτσι, για να μην θυχτούν εκεί. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι που σας είπαμε με τους τρεις υποτιθέμενους συστημικούς πατριώτες. Το σύστημα, λέτε, να το αφήσει αυτά όλα ακάλυπτα, δηλαδή τον πατριωτικό τομέα, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ψήφοι. Σας είπα ότι ο πατριωτικός τομέας κάποια στιγμή από αγανάκτηση, από θυμό, έδωσε 9,5% στη Χρυσή Αυγή, 500.000 ψηφοφόροι. Τα θυμάστε αυτά? Και επειδή φοβάται το σύστημα, τι κάνει? Βάζει δικούς του για πολλούς λόγους. Εμένα αφήστε με να πιστεύω, να έχω τη δική μου άποψη για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας έβαλα τρία πρόσωπα. Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Κασιδιάρη. Ο Βελόπουλος, θυμάστε, εγώ δεν θέλω να λαϊκίσω, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Κυριάκος, που έλεγε στην τηλεόραση «Κεραλιφές και επιστολές του Χριστού». Αυτό νομίζω είναι έτσι fix.
όσο και να είναι ένα

0: συστημικό αστείο και να το παίζουν μεταξύ τους και να μην ασχολούνται και στα σοβαρά, ας πούμε. Δεν πάβει να δείχνει όμως κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατέφυγε σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις για να πουλήσει, να κάνει ένα ράνι, ξαφνικά ενδιαφέρεται να σώσει την Ελλάδα. Εγώ σας τα λέω περιγραφικά τώρα, μην τα παίρνετε και τις μετρητές. Μιλάει άνετα, λέει αυτό που πουλάει στην τηλεόραση, στα κανάλια. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Δεν αγγίζει θέματα που είναι πραγματικά σοβαρά. Λέει απλά αυτά που ήδη έχει καταλάβει ο κόσμος και δημιουργεί το κλίμα που θέλουν. Είναι έξυπνος. Μην τον εκτείνει για χαζό. Δεν είναι τυχαία εκεί που είναι και αυτός που είναι. Φυσικά δεν είναι αυτός ο ηγέτης που λέμε. Θα μου πεις τώρα και ποιος είναι ηγέτης. Τέλος πάντων, απλά ο πατριωτισμός είναι πατριωτισμός και φυσικά θα διασπάσει, προσπαθεί τουλάχιστον όσους περισσότερους μπορεί. Και γι' αυτό είναι επιτυχία για το σύστημα. Και ο Κυριάκος. Έχουμε την Αφροδίτη Λατινοπούλη, τη δικιά μας εδώ. Αυτή είναι μια περίεργη περίπτωση και δεν μπορώ να την πάρω και πάρα πολύ σοβαρά. Αν και βλέπω ανθρώπους, λίγους ευτυχώς, να την υποστηρίζουν, μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι ασκούν επιρροή. Έρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή, όταν άρχισε να μιλάει για το μεταναστευτικό πριν από χρόνια, την διώξανε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγε πολύ μακριά όμως από τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, αυτονομήθηκε, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και ξαφνικά υπήρξε μια υπερπροβολή, αν θυμάστε καλά, από όλα τα ΜΜΕ. Και λες, φίλε, τι έχει γίνει ξαφνικά, τι αναγνωρισιμότητα είναι αυτή. Έπρεπε όμως να τη γνωρίσει ο κόσμος, γιατί ίσως το σύστημα δεν βολευόταν μόνο με τον Βελόπουλο και με τον Κασιδιάρη φυλακή. Προσέξτε, έχουμε και εκείνον το τρίπτυχο. Και έτσι λοιπόν η Αφροδίτη, που έρχεται από το πουθενά, είπε 2-3 πατριωτικές ατάκες που προκάλεσαν, έτσι γίνεται πάντο, και έγινε γνωστή. Όπως γίνονται σήμερα οι influencers που λέει μια βλακία ένας και ο άλλος γίνεται διάσημος. Κάπως έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι από τα αγαπημένα δικανίκια του συστήματος. Δεν την ενοχλεί κανένας. Την παίζουν παντού, όπως και πρόσφατα το θέμα του Παϊτέρη. Δεν την θάβουνε, έτσι. Δεν την ορμάνε τα ΜΜΕ. Τα παρατηρείτε αυτά. Φαντάζομαι τα παρατηρώ μόνο εγώ. Και φυσικά. Το μοναδικό σκοπό που έχει είναι να εκμεταλλευτεί το μεταναστευτικό. Όλα τα άλλα που συμβαίνουν, όπως και ο Κυριάκος, εντός της χώρας μας, δεν την απασχολούν. Εδώ δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος. Έτσι. Και τέλος έχουμε τον Κασιδιάρη. Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, να πάμε σε κούνσο. Όλη αυτή, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι μαζεμένη. Είναι όμως η πιο σκληρή πλευρά του πατριωτισμού, με σύνθημα ενδεχομένως και τον ρατσισμό. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά ρατσισμός ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Ελεύθερος Άνετος, λίγο πριν τις εκλογές, έφτιαξε ένα κόμμα. Μπαμπαμ και άρχισε τη δουλειά. Έτσι έφυγε από τη Χρυσή Αυγή, το διαλύσανε εκεί πέρα, τους το διαλύσανε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά έτσι έπρεπε να υπήρχε και η Χρυσή Αυγή με το 0,4% που ξαφνικά πήγε στο 9,4%. Αλλά κανένας σας δεν απόρρισε γιατί πήγαν στη Χρυσή Αυγή και δεν πήγαν κάπου αλλού. Αν ήθελε το σύστημα να το σαμποτάρει και τον φοβότανε, σίγουρα θα μπορούσε με 100 τρόπους να το κάνει με βάση το παρελθόν το οποίο έχει. Τον έχει στη φυλακή, δεν τον αποφυλακίζει. Κρύο ζέστη, τον φθείρει. Θα μπορούσαν να του στερήσουν να ιδρύσει πάλι κόμμα, θα μπορούσαν και να μην τον αφήσουν να βγει. Ήδη διαλύσανε μια παράταξη. Πώς το λέγανε αυτόν, αρετόν, που είπε, που τον πήγε στο εκλογικό δικείο, Ποιο? Σπαρτιάτες, μπράβο. Σπαρτιάτες. Λόγω λέει ξεγελάσαν, λέει το τέλειο. Εσύ, ρε Μητσοτάκη, μας έχεις ξεγελάσει 10 φορές. Το Πασόκ το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Τιμωρήθηκε κανένας. Αυτούς τιμωρήσαν γιατί? Γιατί θέλουν να τους κάνουν δικούς τους. Δεν θέλουν ούτε να τους τιμωρήσουν ούτε τίποτα. Θέλουν να τους ελέγξουν. Έτσι, θα έρθει η ώρα που θα παίξει το ρόλο του ο Κασιδιάρης. Ανενόκλητος κι αυτός. Έτσι. Κασιδιάρης, όμορφα, ωραία. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες μπαίνουν σε φάσεις φόβου και αβεβαιότητας, πόσο μάλλον όταν είναι και συγχυσμένοι και είμαστε συγχυσμένοι, υπάρχει σχεδόν μια ιστορική τάση. Ένα κομμάτι του κόσμου να στρέφεται προς τα άκρα. Είτε είναι αριστερά είτε δεξιά. Όχι από ιδεολογία, από ανάγκη για ασφάλεια, τάξη, γι' αυτό σας έβαλα παρονομαστή το Citizen. Εκεί θα πατήσει ο φανατισμός, ο αυταρχισμός. Το φόβο μιας κοινωνίας που δεν ξέρει πια τι να πιστέψει. Δέστε το μεταξύ μας. Αν ρωτήσετε 5 ανθρώπους δικούς σας, την ίδια ερώτηση θα πάρετε 5 διαφορετικές απαντήσεις. Αυτά. Κομψό. Επιστρέφουμε. και θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τι μας θύμισε ο Γιάννης Ολιβίδης, τι τραγουδάρα ήταν αυτή, ρε φιλαράκι. Έτσι. Ο προστατευόμενος Μαντάνα ήταν ο κύριος Nick Cayman. Έτσι, Each Time. 90s, άλλες εποχές, άλλα τραγούδια. Αν και ταιριάζει λίγο με τη Μαντάνα, με ένα τραγούδι το. Ποιο τραγούδι τη Μαντάνα ταιριάζει με αυτό. Το Papa Don't Preach δεν έχει λίγο έτσι μια πατητούρα ελαφρά. Έχει θέματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-909090 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Και για να ολοκληρώσω μέχρι να επικοινωνήσετε, να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι του πατριωτικού χώρου. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην έχουμε ένα πατριωτικό κόμμα. Ένα ενιαίο πατριωτικό κόμμα, αφού κόπτονται όλοι αυτοί για την πατρίδα. Ο καθένας δεν έχει μια δικιά του πατρίδα, μία είναι η πατρίδα. Έτσι που να πρεσβεύει τον ελληνισμό, τις αξίες, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ο ελληνισμός σαν έθνος. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος αυτό. Σε άλλα μπορεί να κάνουν λάθος. Αντιθέτως, τι κάνουν όμως, γελιοποιούνται. Φαίνονται κάτι άλλο από αυτό που είναι στην ουσία. Και σε πουλάνε άλλα πράγματα. Και ξεχνά σιγά σιγά και την έννοια το τι είναι πατριώτης. Όλοι στο μυαλό τους θα έχουν βέβαια τον πατριωτισμό συνώνυμο του ρατσισμού. Γιατί αυτό δημιουργούν εδώ που τα λέμε, έτσι, με τον τρόπο που πάνε να το επιβάλλουν. Και μαζεύουν και κόσμο που δεν καταλαβαίνει και νομίζει ότι θα τον σώσουν. Γιατί αυτό έχει γίνει. Έτσι. Θυμάστε το και από τις αντιδράσεις μετά το πρώτο μνημόνιο, πώς γινόταν αυτά τα πράγματα. Και ποιοι θα σε σώσουν από τους μετανάστες. Που είναι σχέδιο του συστήματος. Μάλιστα. Αλλά αυτοί βλέπουν μέχρι τους μετανάστες. Ποτέ πίσω από αυτούς που φέραν τους μετανάστες ή που είναι πίσω από τους μετανάστες. Και έτσι φτάσαμε στη διάσπαση του κόσμου. Και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο θέμα ψήφων. Έτσι είναι καθαρά θέμα χειραγώγησης. Γιατί αυτά τα κόμματα αυτό το ρόλο παίζουν. Όχι μόνο να μαζεύουν και να διασπάνε τις ψήφους, απλά να δημιουργούν και τις αντιθέσεις, τις κόντρες και τα λοιπά. Είναι ένας μηχανισμός όλος μαζί αυτός, προσωπική μου άποψη. Και τώρα θα πάω σε κάτι αθώο, ακόμα, Καριστιανού. Τη βάζω και αυτή να έτσι σαν tip, σαν δώρο, όχι στον πατριωτικό χώρο, για να καταλάβετε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα. Πώς ξεκινήσαμε, με ψέματα, με συκοφαντίες, με επιθέσεις, με λιδωρίες, με προπαγάνδες, με δολοφονία χαρακτήρα και ό,τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει κάποιος στο οπλοστάσιο του απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαδραστικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τα Τέμπη, γιατί πριν τα Τέμπη δεν την ήξερε κανένας. Μετά τα Τέμπη μάθαμε το τι γίνεται και με, με τη δικαιοσύνη και με όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν. Και φυσικά περιμένουν να πιαστούν από μια λέξη. Ακόμα και κάτι σωστό να πει, κοιτάνε να το διαφθείρουν, να το γελιοποιήσουν, όπως φυσικά είπαμε, επιτάσσει ο νόμος τους. Έχουν δικό τους νόμο. Σκεφτείτε τι έχει τραβήξει τώρα η συγκεκριμένη για να φτιάξει ένα κόμμα. Νομίζετε εσείς το κόμμα γίνεται τόσο εύκολα, έτσι, άντε, σηκωνόμαστε, άντε πάμε να κάνουμε ένα κόμμα και είμαστε μια χαρά. Και τι ερωτήσεις θα τις κάνουν, νομίζουν ότι ασχολούνται. Κάνουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να κάνουν στο Μητσοτάκι. Για τέτοια ΜΜΕ μιλάμε. Έτσι, γι' αυτό και ασχολείται έτσι το σύστημα για να την μειώσει. Γιατί δεν κάνουν σε κανέναν άλλον το ίδιο πράγμα. Αν κάναν το ίδιο σε όλο πράγμα, δεν πρέπει να περάσει από ένα casting, να το πω έτσι. Λοιπόν, όπως δηλαδή. Ρώτω το Μητσοτάκι, ας πούμε, ποιος τον έχει ερωτήσει για τα μακαρόνια, ρε. Που λέει, μακαρόνια είναι η αγαπημένη μου, ξέρω εγώ κτλ. Φοβήρεται, ατάκα μεγάλη. Τώρα, μπορεί να στεναχωριέστε μερικοί από αυτά που σας λέω, αλλά αυτό σας είπα και άλλη φορά, ότι κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε εγώ. Μπορεί να πέφτω και έξω στις εκτιμήσεις μου, αλλά εγώ θεωρώ ότι με αυτά τα οποία γνωρίζω τα τελευταία χρόνια αυτό σημαίνει. Ακόμα και στα αθλητικά μας. Δηλαδή, διαβάζεις την κάθε κίνηση, την κάθε κουβέντα, ξέρεις τι έρχεται, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Και δεν τα λέω αυτά μόνο για να κρίνουμε, έτσι, αλλά για να γίνει και ένας διάλογος. Και αντίλογος, μήπως γίνουμε και πιο έξυπνοι από ό,τι είμαστε, αν είμαστε. Και φυσικά οι αντίθετες απόψεις δεν πιστεύω ότι δεν φέρουν εξέλιξη. Ίσα-ίσα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη, το έχουμε πει και άλλη φορά. Γιατί είναι ιδεολογικό το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι κάτι άλλο. Θα σας έλεγα για τον Τσίπρα και για το νέο κόμμα, αλλά το θεωρώ αστείο ακόμα. Δεν μπορώ να το πάρω καν στα σοβαρά. Και το αφήνω έτσι προς το παρόν. Αυτά είχα να σας πω εν Χριστώ αδελφοί. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο σιγά σιγά, να δούμε και τα μηνυματάκια σας. Πάμε, πάμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνουμε?
0: Λέγε Σοφία.
1: Μπορώ να πω ένα βηματάκι για τον Πετρατούλη?
0: Καλό βράδυ Σοφία. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Η εν Χριστώ αδερφή, νωρίς.
0: Μάλιστα.
2: Φρέσκια. Mm-hmm. Λοιπόν, για τα γκαζάκια,
0: ναι,
2: η γνώμη μου είναι ότι το κάνανε αυτοί, τους ξέφυγε η κατάσταση απλώς. Μοιάζει λίγο με τον Τραμπ, όλο το δολοφόνο, αλλά κάνει το σκοτώνει, το άλλο το παλικάρι μια χαρά το φάγανε.
0: Το Γκέρκ.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο, θα έχουμε και λίγο συζήτηση που σου αρέσει.
0: Mm-hmm.
2: Έχεις φτιάξει μια τρίχα από τα μαλλιά σου?
0: Αν έχω πιάσει?
2: Αν έχεις φτιάξει.
0: Δεν ακούω τι λες. Μιλά λίγο πιο καθαρά.
2: Αν έχεις φτιάξει.
0: Αν έχω φτιάξει.
2: Ναι, όχι μόνο εσύ, και όλοι οι άνθρωποι, και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Τι εννοείς, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Τι ερώτηση, ας πούμε, που
2: πάει. Δεν έχουμε φτιάξει μια τρίχα από τα μαλλιά μας για να πούμε ότι μόνοι δεν περιμένουμε σωτήρα και ότι μόνοι μας θα διορθωθούμε. Βέβαια, επήγε ο σωτήρα άνθρωπο, φυσικά δεν θα μας σώσει. Αλλά εγώ είμαι χριστιανή, ορθόδοξη και πιστεύω. Έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο και λέει μέσα ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
0: Αυτό θα σου πει, συγγνώμη λίγο. Εγώ έβαλα τις θρησκείες.
2: Δεν ακούγεται τώρα και δεν ξέρω γιατί.
0: Εγώ σε ακούω πεντακάθαρα. Εσύ τώρα, πεντακάθαρα όχι, δεν θα το έλεγα, είναι το θέμα του τηλεφώνου. Εγώ θα πω το εξής, ότι όλες οι θρησκείες κάτι λένε. Άρα βλέπεις ότι σε έχει.
2: Όλες είσαι, οι θρησκείες, ναι. Όχι.
0: Γιατί όχι. Τι θα πει όχι, δηλαδή οι μουσουλμάνοι τι λένε?
2: Τους
0: έχουν και αυτούς. Ναι, τους έχουν και αυτούς με κάποια δόγματα, όπως είναι και ο χριστιανισμός, όπως είναι και αυτά εδώ. Πώς, για.
2: Δεν είναι κατεπίνεια. Το Χριστό δεν τον εφεύρα εγώ και εσύ. Παρουσιάστηκε γιατί δεν θα ήταν και Θεός. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι κατεπίνεια. Τι νομίζω εγώ και τι νομίζεις εσύ.
0: Εντάξει, το θέμα μας δεν είναι όμως το θρησκευτικό το θέμα μας.
2: Είπαμε,
0: δεν είναι θρησκευτικό το θέμα μας, τώρα αν είναι κάποιος χριστιανός.
2: Όχι. Είπες ναι, ότι μόνοι μας μπορούμε να διορθωθούμε. Αυτό που λες, ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις τι είναι?
0: Τι είναι?
2: Είναι το 666. Αυτό έκανε άνθρωπος απέναντι στο Θεό.
0: Εντάξει, τώρα έχω την εντύπωση ότι τώρα, δηλαδή εδώ
2: αντάρτικο
0: που είμαστε, ας πούμε.
2: Έκανε.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει, δε, τώρα.
2: Έκανε αντάρτικο. Όλος ο πολιτισμός ο ανθρώπινος,
0: ναι,
2: όλος αυτό το σύστημα που λες είναι ο διάβολος. Λέγεται κοσμοκράτορας διάβολος. Εντάξει.
0: Είναι θρησκευτική όμως η προσέγγιση, εγώ επιμένω. Εγώ δεν μίλησα για θρησκευτικά. Εγώ μίλησα το τι, πώς το σύστημα λειτουργεί πέραν των θρησκειών.
2: Το σύστημα είναι ο διάβολος.
0: Okay.
2: Εδώ είμαστε σαν να είμαστε σε ένα μορφωτήριο. Όλα είναι μάταια. Δηλαδή έφαγε σήμερα πρέπει να ξαναφάς. Πλήθηκες πρέπει να ξαναπληθείς. Καθαρίστηκες πρέπει να ξανακαθαριστείς. Γυμνάστηκες πρέπει να ξαναγυμναστείς. Αυτό είναι απάτη. Δεν έχει πάτο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Ενώ ο Χριστός τη λέει τη Σαμαρίδα, θα πιείς νερό που δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ.
0: Μάλιστα. Εγώ να το σταματήσουμε τώρα γιατί δεν είναι θρησκευτικό το θέμα μου.
2: Να το σταματήσουμε.
0: Εμένα είναι συστημικό το
2: αγαπάς
0: θέμα.
2: Όπως αγαπάς.
0: Ναι.
2: Όπως αγαπάς και η κόρη μου σε έχει δει στη Χουρμούζη στο Γιάννη στο Ψιλικατζίδικο. Συχνάζεσαι εκεί?
0: Το Γιάννη Ψιλικατζίδικο, κάτω-κάτω που ήταν, στο Ζάπι δίπλα.
2: Παλιά, ναι. Παλιά, πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Είμαστε γειτονιά, λοιπόν.
0: Ποιος με μαρτύρησε? Κάποιος με μαρτύρησε.
2: Και ο Γιώργος, η ξηρή καρπή.
0: Α, ο Γιώργης, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: γεια. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια.
0: Γεια.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, έχεις μπερδέψει κάποια πράγματα ή το κάνεις επίτηδες. Το να εντάσεις τώρα Βελόπουλο Κασιδιάρη στον πατριωτικό χώρο δεν έχει καμία σχέση. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Είναι μεγάλη διαφορά. Ή το κάνεις επίτηδες ή τα μπερδεύεις. τώρα
0: εσύ
3: δεν
0: που δεν
3: είναι πατριωτισμό και τι είναι εθνικισμό.
0: Εσύ που δεν.
3: Δεν θα κάτσω να τα εξηγήσω, ακούει ο κόσμο και καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, άκουσε λίγο. Μπορεί να πει την άποψή σου.
3: Τίποτα, όχι,
0: αυτό,
3: δεν ακούω.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δεν κάνει συζήτηση. Εσύ ήρθε να πει ότι δεν συμφωνεί. Κατατάσσονται στον πατριωτικό χώρο. Εκμεταλλεύονται τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό. Εθνικισμός δεν είναι κακή λέξη, είναι κακή προσέγγιση του κόσμου σε αυτό. Αλλά είναι στον πατριωτικό χώρο. Τι επικαλείται? Τη θρησκεία, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και ο Ηλατινοπούλου και ο Βελόπουλος και ο Κασιδιάρης και αν θα βγει κανένας καινούργιος και αυτός. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή έχετε κάνει και χωροταξία στον πατριωτικό χώρο, ας πούμε. Άλλοι πατριώτες, δηλαδή τι πατριώτης είναι ο Βελόπουλος, είναι πατριώτης, τι είναι? Πώς κρίνει το πατριώτης? Λέγοντας κάποια πράγματα που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό. Από τι κρίνεται δηλαδή άλλο? Δεν το καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Έλα Πασχάλη, καλησπέρα. Σ' ακούω 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
4: Δεύτερη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν σ' ακούω κάθε βράδυ, αλλά
0: εντάξει,
4: σ' ακούω πολύ, πολύ τακτικά.
0: Δεν περνάς από έλεγχο, μη στεναχωριέσαι.
4: Όχι, όχι, εντάξει. Μία φορά που μιλήσαμε, μιλήσαμε για ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Σήμερα, απόψε, θέλω να μιλήσουμε λίγο...
0: Ό,τι θες.
4: Εγώ θα πω τη γνώμη μου, την άποψη μου.
0: Εξυπακούεται τη γνώμη σου, θέλω να πω. Ακριβώς.
4: Ναι. Λες σωστά πράγματα, σε πολλά πράγματα συμφωνώ μαζί σου.
0: Και σε άλλα δεν συμφωνείς.
4: Ορίστε.
0: Και σε άλλα δεν συμφωνείς.
4: Ναι,
0: δεν,
4: δεν συμφωνώ σε κάποια πράγματα. Ο τρόπος που προσπαθείς να τα περάσεις στον κόσμο, δηλαδή αυτό που θα πεις εσύ ότι ντε και καλά πρέπει να ισχύει αυτό.
0: Παράδειγμα.
4: Πάει και τελείωσε.
0: Παράδειγμα.
4: Να το περάσεις, το έχεις αυτό.
0: Παράδειγμα.
4: Παράδειγμα. Θες να μας περάσεις ντε και καλά ότι η κυρία Καρισιανού δεν είναι του συστήματος και ότι θα σώσει την Ελλάδα, για παράδειγμα.
0: Αυτό κατάλαβες εσύ, εγώ δεν είπα αυτό όμως.
4: Γιατί το λες εσύ, αλλά...
0: Όχι, με συγχωρείς. Εγώ, αν ναι. κατάλαβες αυτό το πράγμα, έχει καλώς. Δεν μπορώ να βάλω την Καρισιανού, που είναι
4: έχει,
0: κάτι καινούριο.
4: Έχει μια πρεμούρα για την Καρισιανού.
0: Περίμενε τώρα. Βλέπεις λοιπόν ότι έχεις κάποιο θέμα εσύ με την Καρισιανού και χρησιμοποιείς εμένα.
4: Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό.
0: Βλέπω όμως έχεις αιμονή όμως με την Καρισιανού. Δεν έχεις δηλαδή αιμονή με ό,τι στραβό γίνεται από όλο το σύστημα. Έχεις με κάποιον ο οποίος είναι εκτός συστήματος.
4: Εννοείται ότι έχω αιμονή με το σύστημα.
0: Δεν το άκουσα όμως.
4: Γι' αυτό και έχω να πάω να ψηφίσω 15 χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά η Καρισιανού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ακόμα να μπει στην ίδια πρόταση με τους άλλους. Μετά τις εκλογές θα τη βάλουμε. Προς το παρόν όμως δεν μπορεί να τη βάλεις, μα δεν έχεις δει τίποτα. Προς το παρόν δεν μπορεί να τη βάλεις στην ίδια πρόταση, από τη στιγμή που δεν έχεις δει τίποτα. Δεν ξέρουμε αν θα κατέβει κιόλας.
4: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, μόνος σου το είπες πριν από λίγο, φάσκεις και αντιφάσκεις. Το σύστημα ελέγχει τα πάντα.
0: Εγώ δεν φάσκω και αντιφάσκω.
4: Τα πάντα.
0: Τέλος πάντων. Okay.
4: Και κάτι άλλο λίγο ναι. που μιλάς για το. Μιλάς λίγο σαν τον Απόστολο Παύλο μερικές φορές. Τα λες δηλαδή.
0: Εγώ τόση ώρα την άποψή σου πάντως δεν την άκουσα, έτσι. Τώρα λες τι λέω εγώ. Κρίνεις αυτό που λέω εγώ. Καλώς κάνεις, αλλά άποψή σου δεν είναι.
4: Λίγο για τον Έλληνα θα πω την άποψή
0: πες,
4: μου.
0: Πες, άντε να ακούσουμε.
4: Ναι, λίγο για τον Έλληνα, Πασχάλη, ναι. θα πω
0: για
4: την πες. Άποψή μου.
0: Για πες.
4: Λες να δείξουμε ο ένας με τον άλλον αλληλεγγύη, αγάπη, ομόνοια. Να είμαστε όλοι μαζί. Δεν ζεις στην πιάτσα. Είδες τον Έλληνα να... Εγώ βλέπω έναν Έλληνα φιλοτομαριστή. Παρτάκια, χερέκακο, αχάριστο. Εγώ αυτό έχω διακρίνει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά είναι διαπιστωμένα. Σωστό είναι αυτό. Πώς θα το αλλάξεις αυτό, για πες μου, σε παρακαλώ.
4: Πώς θα το αλλάξω, εγώ έχω προσπαθήσει στη ζωή μου, είμαι 49 χρονών. Έχω προσπαθήσει, δεν είμαι άγιος.
0: Καλά, κανένας δεν είναι άγιος τώρα.
4: Ναι, έχω προσπαθήσει με τον τρόπο μου.
0: Ναι.
4: Να
0: μπράβο.
4: Αυτό που λες, δηλαδή να βοηθάω, να έχω το φιλότιμο, την πέσα, την ειλικρίνεια.
0: Εσύ θα βρεις κάποιον που θα σε μιμηθεί. Πρόσεξε, εγώ θα βρω κάποιον που θα.
4: Δεν βλέπω εγώ το μόνο που είδα, Πασχάλη, είδα αχαριστία, αγνωμοσύνη.
0: Ναι, μην αλλάξεις όμως το δρόμο σου. Μην αλλάξεις εσύ το δικό σου το δρόμο. Θα αλλάξουν αυτοί στο τέλος, να ξέρεις.
4: Το δρόμο μου εγώ δεν τον αλλάζω.
0: Μπράβο.
4: Εγώ έγινα 49 χρονών, δεν τον αλλάζω το δρόμο.
0: Μπράβο.
4: Αλλά δεν υπάρχει ελπίδα για τον Έλληνα, Πασχάλη. Θα συμβούν όλα αυτά που λες. Θα συμβούν όλα. Γιατί ο ένας θέλουμε να βγάλουμε το,
0: μάτι του αλλού. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
4: Είμαστε παρτάκιδες. Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ γιατί είναι ραδιόφωνο.
4: Πασχάλη, και ένα τελευταίο λίγο. Ο καθρέφτης όλων μας είναι οι πράξεις μας. Αυτά που πράττουμε και αυτά που δεν πράττουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Από εκεί που μας ακούτε. Στον επόμενο, Γιάννη, μην με κοιτάζεις καθόλου. Τα αυτονόητα. Παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή βραδιά.
5: Πασχάλη μου, από μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη, που έχουν ξεπουληθεί τα πάντα, δεν έχουμε ούτε καρφίτσα δεν βγάζουμε. Τι περιμένεις, να μην κάνει κουμάντο η Κομισιόν και συγκεκριμένα η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν περιμένω. Το ξέρω αυτό, η διαπίστωση είναι αυτή. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Αναρωτιόμαστε.
5: Όλοι είναι συστημικοί. Και κάποιος που το παίζει μη συστημικός και εκείνος είναι, παίζουν τώρα αυτοί, πώς το λένε, τραγουδιστές, καρέκλες. Είναι ποιος θα βάλει τον πισινό στην ταρέκλα, ρε Πασχάλη.
0: Ποιος θα κάτσει.
5: Ναι, ποιος θα κάτσει να πάρει να μπορεί να κάνει κουμάντο. Τώρα θα κάνει πλιάτσικο και αυτό.
0: Εμείς δεν πρέπει όμως. Ωραία, αυτές οι διαπιστώσεις είναι γνωστές. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, ξέρω, για να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
5: Μας
0: ενοχλεί. Αυτοί τουλάχιστον που ενοχλούνται. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ενοχλείται, γιατί βιώνει και. Μεγαλώνει μέσα από αυτό το σύστημα. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εκτός συστήματος, που δεν θέλουν να είναι μαζί τους.
5: Πασχάλη μου, δυστυχώς είμαστε επαναστάτες του καναπέ και του πληκτρολογίου. Σήμερα είδες, έτσι έρχεσα ένα μάτι στην τηλεόραση και βλέπω κάτι εκεί που έξω το νοσοκομείο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, νομίζω. Με άσπρα μπλουζάκια, δεν σας φοβόμαστε, ή κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Και από πάνω έγραφε ο ΝΕΒ, ξέρω εγώ. Δημόσιοι υπάλληλοι όλοι, εντάξει. Τι να πούμε τώρα, είναι του συστήματος, είναι του κόλπου, ας πούμε. Τους έβαλε, ρε παιδί, το αφεντικό. Τους είπε μαζευτείτε εκεί πέρα πόσοι δημόσιοι
0: είναι. Εσένα σε ενοχλεί αυτό το πράγμα?
5: Με ενοχλεί γιατί δεν...
0: Τι κάνεις για να σε ενοχλεί λιγότερο?
5: Δεν μπορώ, ρε Πασχάλη, να βγω.
0: Δεν θέλεις ή δεν μπορείς. Πρόσεξε. Άλλο, αν θέλεις, αν θες έστω και λίγο, κάτι θα κάνεις. Όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος. Είπε και ο προηγούμενος κύριος, εγώ λέει αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω. Θέλω να είμαι αλληλέγγυος, θέλω να με βοηθάω, να κάνω να ράνω. Τον καθοσπρεπισμό, αν κυνηγήσεις και σαν κοινωνία, θα το εισπράξεις. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Είναι νόμος άγραφος.
5: Πασχάλη μου.
0: Κάντε το όμως, επιχειρήστε το δηλαδή, μην το αφήνετε.
5: Πολλοί θέλουν να το κάνουν, ναι. Αλλά είμαστε όλοι προβατά και στο σήμα σου καλά έχεις τα δελάσματα, ναι. Και τους λύκους που ουρλιάζουν.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια σου,
0: για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Τι, κομψό, μπαμ μπαμ. Δευτερόλεπτα επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ.
13: Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι ωραίος Ρότζερ Στιούαρτ, από σκύλος μεγάλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε, Τζόνι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον κύριο Παναγιώτη.
1: Πώς πάτε?
0: Είστε καλά?
1: Υπέροχα, μπορώ να πω.
0: Χαίρομαι, φίλε.
1: Είμαι από τις φάσεις εκείνες τώρα που είμαι πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα.
0: Χαίρομαι. Άμα από υγεία φύζεις και από οικονομικά είσαι καλά, να είναι...
1: Εννοείται, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται, εννοείται. Το αντικείμενο της δουλειάς δεν έχει να κάνει με πολιτικά συμφέροντα και πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Δουλεύεις, βγάζεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν βγάζεις λεφτά. Είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, τι να σε κάνει ο βουλευτής και ο υπουργός σας. Πού να διάσει τώρα ο βουλευτής και ο υπουργός, όταν έρχεται μεικτό κλιμάκι ο Αθήνα Θεσσαλονίκη, τώρα δίωξη ναρκωτικών, αυτοί ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Κατάλαβες πώς θα προστατεύσει ο καθένας στους δικούς του ψηφοφόρους.
0: Σωστά.
1: Τους τσουμπάνους με τους ψήφους. Έτσι είναι. Εγώ ένα πράγμα πήρα να πω, δεν θέλω να μιλήσω. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, εντάξει, είναι κατρακύλα μεγάλη, απαξίωση πλήρης δεν υπάρχει. Πολιτική που θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, αυτό είναι ήδη παρελθόν, που να είναι λίγο την ώρα της ώρας, τα τελευταία τους είναι, μέχρι να φύγουν, να αντικατασταθούν. Θα γίνουν εκλογές για να υπάρξει αντικατάσταση κυβέρνησης. Όταν ο κόσμος κουράζεται από αυτό που βλέπει και από αυτό που ζει, κάνουμε αντικατάσταση της κυβέρνησης για να πάρει μια ανάσα, μια βαθιά εισπνοή. Για να μπορέσει μετά να εκπνέει οξυγόνο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και να πάρει ένα κουράγιο, λίγο μείωση το ΦΠΑ, λίγο ξέρω εγώ ένα 70% του 13ου μισθού, 13-16, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο πλαφόν στα μακαρόνια και στο ψωμί και στο άλευρο. Τα είχαμε να λέγαμε τέλος πάντων και θα βγουν άλλοι και θα λένε «Α, μεγάλος αρχηγός του λαού, φιλολαϊκός, πατριώτης μεγάλος, βοηθάει του λαού, δίνει ψωμί». Τα σενάρια αυτά τα έχουμε φάει στη μάπα χρόνια τώρα. Δεν περιμένω δηλαδή κάτι εξωφρενικό, κάτι μεγάλο δηλαδή, να βγει κάποια κυβέρνηση και να πει χτυπάμε τα τραπεζικά συμφέροντα. Τα τραπεζικά συμφέροντα χτυπήσεις, δεν μπορείς να χτυπήσεις. Mm. Είναι τέτοια η φύση, το τραπεζικό σύστημα της χώρας ελέγχεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ποιο συμφέρον, ποια τράπεζα να χτυπήσεις τώρα. Απλά να τους περιορίζεις, να σου αυξήσεις λίγο τη φορολόγια, σου πάρεις και ένα πράγμα παραπάνω, να κάνεις μια μερική αναδιανομή πλούτων, ξέρω εγώ τι. Δηληστήρια εταιρείες ρεύματος και ξέρω εγώ όλα αυτά. Μην λέμε πολλά και πλατιάζουμε. Άμα θέλει μια κυβέρνηση να βρει λεφτά να ασκήσει φιλολογική πολιτική, μπορεί να του κάνει άνετα. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος με την ταμπέλα δεξιός-αριστερός για να το κάνει, που δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, να επισημάνω και να κλείσω κιόλας, και πραγματικά λυπάμαι, δηλαδή ντρέπομαι και λυπάμαι κιόλας, γιατί στα 54 μου το βλέπω να συμβαίνει και σε μικρή κλίμακα εδώ στην Καβάλα που ζω, ας πούμε. Φαντάζομαι σε άλλες πόλεις μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως Θεσσαλονίκη, πώς τον κάνατε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, εσείς οι Θεσσαλονίκοι, οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Καταφέρατε και το φέρατε στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλει κλείνει η παρένθεση.
0: Και κλείσει με αυτό, Παναγιώτη.
1: Ναι, με αυτό το βασικότερο που είχα να πάρω, το βασικό, ας πούμε, είναι αυτό. Λυπάμαι τα νέα τα παιδιά κάτω από 20 χρόνων, τα βλέπω στα σχολεία, ρε, φίλε, να... Τα βλέπω τα παιδάκια αυτά στα σχολεία. Υπάρχει μεγάλη διακίνηση εκεί μέσα. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Λυπάμαι, φίλε, λυπάμαι, ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Η επόμενη γενιά είναι καμένη. Είναι καμένη από όλες τις πλευρές. Κάποτε λέγαμε να μπορείς κάποιος σπουδάς να πάρει ένα πτυχίο να φύγει στο εξωτερικό, μπας και γλιτώσει. Τώρα έτσι όπως θα βλέπω την κατάσταση, τώρα δε. Λυπάμαι, λυπάμαι. Θέλω να δω κάτι ευχάριστο, όμορφο να πω, επειδή μου υπάρχει κάτι ευχάριστο. Δεν ψάχνω και δεν το βρίσκω, ρε γάμο. Δεν μπορώ να πω.
0: Καλό βράδυ, κλείσει Παναγίου. Να είσαι καλά.
1: Τα σχολεία, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Τα σχολεία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Γεια σας.
2: Έχω μια απορία και μια ερώτηση.
0: Mm-hmm.
2: Στην Θεσσαλονίκη το νερό πίνετε?
0: Βεβαίως.
2: Απίνετε.
0: Mm-hmm. Γιατί?
2: Με αυτά που ακούω, κάτι έχει το νερό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι πολιτικοί δεν γίνανε.
0: Mm.
2: Πολιτικοί γίνανε. Φράγκο δεν έχουν στη τσέπη τους, όλα τα ξέρουνε. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά.
2: Καλή ξεκούραση, γεια.
0: Επίσης, γεια. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Λεβέντη.
0: Καλησπέρα, Λεβέντη.
3: Δεν λέω εσένα, τον Ιχολίπτη λέω, Λεβέντη. Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν,
0: να μην σου πω τι είπε.
3: Θα σε μιλήσω λίγο με ένα παράδειγμα. Θυμάσαι παλιά στα χωριά που ερχόταν ο κινηματογράφος και παίζανε διάφορες ταινίες, με βασική ταινία την Κόλφο και τον Τάσο.
0: Δεν είμαι τόσο μεγάλος όσο εσύ για να θυμάμαι κάτι.
3: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, θα έχεις ακούσει ιστορίες.
0: Έχω ακούσει, ναι, σωστά, σωστά.
3: Ναι, α, μπράβο. Λοιπόν, τη στιγμή που παίρνει το δηλητήριο Γκόλφο, φωνάζαν οι γιαγιάδες. Τρέξε Τάσο, τρέξε, το κορίτσι πήρε το δηλητήριο. Στην ταινία της ζωής μας, αυτό φωνάζεις εσύ και κάποιοι άλλοι κάποιες στιγμές. Δηλαδή, ζούμε την ουτοπία ότι μπορούμε να προλάβουμε το κακό, ενώ το κακό είναι δρομολογημένο. Το κάθε τι είναι μια ταινία που έχουν σκηνοθετήσει, έχουν γράψει το σενάριο όλοι τους αυτοί και εμείς απλά καθόμαστε και την παρακολουθούμε και νομίζουμε καμιά φορά σε ένα μάτριξ που ζούμε ότι θα προλάβουμε το κακό. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται για τον εξής απλό λόγο, φίλε. Κανείς δεν ξέρει το βουνό καλύτερα από το αγρίμι. Δεν γίνεται επειδή έχεις μια φωτογραφία ή έχεις δει ένα βίντεο από το βουνό να λες ότι ξέρεις το βουνό. Δεν γίνεται. Μόνο το αγρίμι το ξέρει. Από τον καναπέ και από το οτιδήποτε δεν γίνεται να έχεις άποψη για την πολιτική, για την νομική, για τον κοινοβουλευτισμό, για τον πόλεμο, για την οικονομία. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκφέρουν μια άποψη σε κάτι που είναι καλή. Δεν μπορείς να είσαι σε όλα. Ακούμε τις ίδιες φωνές, ξέρουν τα πάντα όλοι τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω από ηλεκτρολογικά. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Πώς θα ξέρετε όλα οι υπόλοιποι. Πώς προλαβαίνετε την Κόλφο να πιει το δηλητήριο. Δεν το καταλαβαίνω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Πρώτα.
0: Καλώς το να.
2: Με τον νερό της Θεσσαλονίκης φτιάχνεις η κεφάλι, ρε φίλε.
0: Χαλαρά.
2: Πίνετε ξεροσφύρι και θέλει και μεζέ.
0: Και εντάξει, βάζουμε και λίγο μεζέ τώρα για να έχουμε και λίγο θέμα συζήτησης. Κατάλαβες.
2: Έτσι, μπράβο, Ρωμάκη. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι το να ξέρεις ορισμένα πράγματα δεν είναι άσχημο, ούτε κακό. Αρκεί όταν τα μεταφέρεις να γίνεις αντιληπτός. Ποιοι είναι λοιπόν οι καζάκηδες, ρε φίλε Πασχάλη? Τι λένε τα Predator και τα λοιπά συστήματα παρακολούθησης που πλεονασματικά διαθέτουμε και παρακολουθούν ακόμα και τις καθαρίστριες των υπουργών? Γιατί στη χώρα της υπερπαρακολούθησης, Πασχάλη, δεν συλλαμβάνονται στο φτερό οι καζάκηδες? Δεν είναι αυτά εύλογα ερωτήματα?
0: Φυσικά και είναι.
2: Εκτός αν, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά ποιος μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα μηχανισμών αποσταθεροποίησης, ρε φίλε?
0: Δεδομένο είναι αυτό, έτσι ο παρακράτος πάντοτε έχει...
2: Α, μπράβο, τραβηγμένο.
0: Όχι.
2: Όσο και ο αποκλεισμός του, ρε φίλε.
0: Φυσικά.
2: Εκείνο όμως που γνωρίζουμε με
0: βεβαιότητα... Κάτι, συγγνώμη λίγο διακόπτω, γιατί αυτή την κουβέντα την έχουμε από την ώρα που έχει γίνει. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι... Το αντίθετο από ότι πιστεύει ένας φυσιολογικός, ένας που τα ακούσει ας πούμε την είδηση. Πιστεύει ότι πλέον έτσι έχει περάσει στον κόσμο ότι τα δημιουργούν οι ίδιοι τους.
2: Εκείνο που είναι... Εκείνο
0: το χειρότερο είναι αυτό, έτσι.
2: Παθάλι, ναι. Και γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι οι εμπριστικές δηλώσεις που βρήκαν αφορμή σαν να την περίμεναν να φορτώσουν υποψίες και ενοχές στον κόσμο της αριστεράς και στον κόσμο των κινημάτων κλπ. Ακόμη και το όνομα Ελλάς, φίλε Πασχάλη, ναι, το θεωρήσανε εφηλιοπολεμικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αποδεικνύοντας ότι είναι καλοί μαθητές της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, η οποία επειδή δεν μπορεί, φίλε, να δοξολογήσει το φασισμό ανοιχτά, κατηγορεί και ενοχοποιεί με κάθε ευκαιρία τον αντιφασισμό. Να βρούνε, φίλε Πασχάλη, τους γκαζάκηδες στο φτερό, όπως είπα παραπάνω, και να τους προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται στις δημοκρατίες. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Τα άλλα, οι κατηγορίες για βία και λάσπες στον ανεμιστήρα, είναι και αυτές εμπριστικά γκαζάκια, Πασχάλη, στο δημόσιο λόγο, εξίσου καταδικαστέα. Δεν είναι, φίλε, προθέσεις αποσταθεροποίησης. Είναι συντονισμένες πράξεις αποσταθεροποίησης, όπου το σύγχρονο παρακράτος που είπες παραπάνω από το ανέφερες δηλώνει ότι είναι εδώ παρόν και δουλεύει άρτια, δουλεύει μια χαρά.
0: Ανά πάσα στιγμή.
2: Έτσι, μπράβο φίλε. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Άμα θέλεις να πέσει παράγκα της τούμπας, έλα να πλευρίσεις το Μαρινάκι, έχει ειδικότητα τώρα τελευταία στα ποδοσφαιρικά παλάτια.
0: Α, ναι.
2: Να σε καλά, καλή
0: εκπομπή. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Τελευταίος και τυχερός. Ποιος είναι τώρα? Αυτό σου λέω. Ήταν του τελευταίος και τυχερός. Έτσι. Πάμε τώρα σε Νίκο Μιλτσακάκη. Νίκ Μιλ κατά κόσμο.
4: Τι έγινε, Πασχάλη?
0: Τι
4: κάνεις?
0: Καλά.
4: Καλά.
0: Καλά.
4: Θα απαντήσω σε κάτι που πήρε ρώτης. Πρώτα, καλά τι κάνει αυτός ο Γιαμάλ? Τι μάγος είναι αυτός?
0: Εσύ τώρα μιλάμε για τον Πειραιώτη. Ό,τι να είναι, είσαι ρε.
4: Ναι, θα απαντήσω μετά γιατί είναι σοβαρό εκείνο. Θα πάμε εκεί, θα πούμε να τελειώσουμε τα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, γιατί συνεχίζουμε 1,5 Ισπανία. Έτσι απλώς θα υπενθυμίσουμε τα επόμενα μάτς και θα πάμε σε εκείνα. Έχουμε δώσει 1,5 Ισπανία, έτσι, να βάλει 2 γκολ Ισπανία, για αυτούς που δεν τα ακούσαν χτες. Τα άλλα μάτς είναι 1,5 Πορτογαλία, να βάλει 2 γκολ Πορτογαλία, 1,5 αγώνα η Αυστραλία με την Αίγυπτο, να βάλει 2 γκολ η Αργεντινή και να βάλει 2 γκολ στο μάτς της Κολομβίας με την Κάνα. Για το Μεξικό, ρε, είπα σκάλι, το παίξαμε, παίζουμε με Αγγλία τώρα. Και μετά μου περάσουν Αγγλία, ξέρεις που παίζουν, Βραζιλία.
0: Τους έχουμε.
4: Τους έχουμε, λες.
0: Οχο.
4: Γκολ δεν έχουν πάει. 8-0 είναι.
0: Κι όμως.
4: Δύσκολα μάτς έχει, δύο δύσκολα μάτς. Νομίζω.
0: Κάτσε να θα προκριθεί η Βραζιλία.
4: Ναι, είπα, η Βραζιλία ή η Νορβηγία. Γιατί και οι δύο είναι μπροστά φωτιά, έτσι.
0: Και εμείς φωτιά είμαστε μπροστά.
4: Εμείς.
0: Δεν μου λες, πίστευε κανένας ότι η εθνική μας το 4 θα φτάνε, και ιδίως όταν υπήρχαν και ομαδάρες, έτσι, η Τσεχία και η Γαλλία είχαν ομαδάρες τότε.
4: Άστο.
0: Πώς για.
4: Για το μάτς της Γαλλίας, σε εκείνο για το γύρο μόνο μπορώ να πω κάτι. Για τα άλλα μάτς όχι, μόνο για το μάτς της Γαλλίας. Γιατί πριν το μάτς 1.50 έδινε τη Γαλλία να κερδίσει και λέω τώρα, εγώ με παραξένεψε. Γιατί είχε πάρει δεν είχε πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία.
0: Ναι.
4: Είχε πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία και παίζει με
0: 2000.
4: Και παίζει με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα τώρα, μια ανύπαρκτη ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Ο Άσος έπρεπε να ήταν 1.20 ή 1.25 για μένα. Και τότε είναι 1.50 και παίζει μπροστά. Τρεζεγκέ, Αρή και Σισε. Ο ένας πρώτος χώρος στη Γαλλία, ο άλλος πρώτος χώρος στην Αγγλία και ο άλλος πρώτος χώρος στην Ιταλία. Και αυτοί εδώ δεν μας βάλαν γκολ. Δεν το τρώω το παραμύθι εγώ. Μόνο για αυτό το μάτς μίλησα, έτσι.
0: Ναι.
4: Τα άλλα άστα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό που είπε ο φίλος ο Πειραιώτης για να τους συλλαμβάνουν, καλά τώρα μόνο τυχαίο δεν είναι που κανένας δεν είναι αυτή τη στιγμή βολευτής, έτσι.
0: Ναι, κανένας.
4: Και τώρα άρχισαν και ζητάνε να μας στείλουν και σε αυτούς που ήταν βουλευτές να τους φυλάνε, γιατί άρχισαν να ζητάνε ήδη. Δεν θα μείνει κανένας αστυνομικός στον δρόμο. Γιατί ήδη ζητάνε και αυτοί, από τους σήμερα στις ειδήσεις, να μας βάλουν λέει φρουρές, όλοι φρουρά ζητάνε. Και αυτό φίλε Πειραιώτη, αν εσύ, θα σου κάνω μια ερώτηση, άμα εσύ αστυνομικός. Όταν κάποιος βλέπει να πετάνε, αστυνομικός να του πετάνε μια μολότοφ, πετάνε, έχει τύχει εκατοντάδες φορές να μην πάει να το συλλάβει. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα το συλλάβει πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Έχουν το όνομά του, οι δικηγόροι το δίνουν εκεί που καταλαβαίνεις που το δίνουν. Ανεβαίνει στα site τους και έχουν πρόβλημα οι οικογένειές τους. Εάν δεν αλλάξει ο νόμος και δεν γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες αυτοί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εσύ λες τα σενάρια σου, εντάξει, υπάρχουν πάντα σενάρια συνωμοσίας. Αλλά εγώ σου είπα το πιο απλό πράγμα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Δεκτό.
4: Γι' αυτό δεν πάνε να τους πιάσουν. Έτσι απλά σου το είπα.
0: Θα βρουν τον πελά τους.
4: Βέβαια. Έχω φίλο που παίρνει ακόμα παίρνει χάπια, διαλύθηκε το σπίτι του από τέτοια υπόθεση. Το όνομά του ανέβηκε στα site τους και συνέχεια ήταν κάτω του σπίτι του, άλλαξε σπίτι, δεν βρήκαν και το άλλο και είχε πρόβλημα τα παιδιά του και παίρνει χάπια ο άνθρωπος. Οπότε εσύ θα πήγαινε να το πιάσεις, έτσι απλή ερώτηση σου κάνω.
0: Όχι.
4: Να πήγαινα.
0: Όχι.
4: Όταν δεν σε προστατεύει το κράτος, η υπηρεσία σου, έτσι, δεν σε προστατεύει, και σε αφήνει μόνο σου. Έτσι είναι, απλά τα πράγματα. Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν πάνε να τους πιάνουν, γιατί δεν τους κάνουν. Γιατί λίγους έχουν πουσαρέ, λίγους έχουν πιάσει.
0: Και τους αφήνουν ελεύθερους.
4: Ποιος τους αφήνει ελεύθερους, δεν τους αφήνει αστυνομία.
0: Το σύστημα.
4: Με πάμε αλλού, στο σύστημα. Α, μπράβο. Απλώς το απάντησα γιατί δεν πάει ο αστυνομικός. Γιατί δεν κοιμάται τα βράδια. Αυτός και τα παιδιά του, έτσι, και η οικογένειά του, η γυναίκα του. Για να φύγουμε από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό, έτσι.
0: Είναι, φυσικά είναι σοβαρό.
4: Πιστεύω να κατάλαβε με τον τρόπο που το εξήγησα.
0: Εντάξει, γιατί το ξέρει και το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αλλά και, κοίτα να σου πω όμως και κάτι. Θα μας πει το ίδιο. Όλοι μας συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ότι το πρόβλημα είναι της διαχείρισης, δηλαδή του κράτους. Που δεν υπάρχει κράτος, έτσι.
4: Ναι,
0: κάτι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, από τη στιγμή τώρα το κράτος δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, διότι υπάρχει και το παρακράτος. Έτσι ξαφνικά δεν έχει ξαναγίνει νομίζω στη Θεσσαλονίκη τρία χτυπήματα σε ένα βράδυ. Έτσι.
4: Και
0: αν, δεν κατέβαινε η μητέρα της κοπέλας για να δει τι έγινε. Τώρα κατεβαίνει 3 ώρα, 3,5 ώρα κάτω να δει τι έγινε στην πιλωτή σου από την έκρηξη. Και εκεί σκάει η δεύτερη, το δεύτερο γκαζάκι και το οστικό κύμα έπαθε τα εγκάβματα. Ναι. Και μέσα πλησαφώς κατέληξε και όραστη.
4: Και μιλάμε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η ημερομηνία που έγινε, έτσι. Ημέρες μάλλον.
0: Και τι έχει είναι.
4: Για μένα μόνο τυχαίο δεν είναι.
0: Γιατί τι είχε.
4: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα και δεν μπορούμε να την κάνουμε δημόσια.
0: Ωραία.
4: Αλλά όπως το είπες τώρα, δηλαδή η γυναίκα ήταν άτυχη. Αν δεν υπήρχε.
0: Ναι. Αν δεν κατέβαινε, δεν έγινε τίποτα. Κατέβηκαν να δούνε. Κάτσε να έρθει η αστυνομία, να έρθει η πυροσβεστική και μετά κατέβαινε.
4: Κάτσε αυτό τώρα, επειδή όταν δίνει δημοσιότητα σε ένα θέμα μεγάλη, έχει συνέχεια. 100%.
0: Σήμερα, από χθες το βράδυ αυξήθηκε ξανά η βενζίνη. Αυτό ρε φίλε, θα σκάσω με αυτό το πράγμα.
4: Αυτό μόνο...
0: Ενώ κατεβαίνει, μόνο εδώ ανεβαίνει φίλε, δηλαδή είναι άρρωστο.
4: Έχει φτάσει, άρρωστο. Προχτές μου είπε κάποιος πώς είναι έξω, πώς έχει πάει τα βαρέλια, πώς έχουν πάει και αυτά και εδώ δεν κατεβαίνει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
4: Τι δούλευμα μας ρίχνουν.
0: Ψηλό.
4: Και όπως το είπες, αυτό το όλοι μαζί που έχουν ίδια τη μοίρα, Πασχάλη, πώς το κάνουν.
0: Με ένα τηλέφωνο.
4: Έχουν ομαδική στο Viber.
0: Έχουν ακριβώς. Έχουν ομαδική. Δεν άκουσε τι είπε ο Θεοδωρικάκος προχτές. Δηλαδή τα ακούς και γελάει ο κόσμος ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα. Ότι συναντήθηκε με τους πώς το λένε, με τους εκπροσώπους επιμηχανιών, σούπερ μάρκετ κτλ. Και τους ανακοίνωσε ότι καταργούν λέει το πλαφόν στο κέρδος. Άκου τώρα. Έτσι, έχουν λέει στα πλαίσια της συναντήληψης. Δηλαδή το κράτος δεξιώνει τους βιομήχανους για να μπορεί να τους υπηρετήσει, κατάλαβες. Αυτό γίνεται τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, σε αυτήν την κολοχώρα εδώ να πω.
4: Αυτή η χώρα. Τι λέει ο Μητσοτάκης, ότι το κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα, πώς το αποκαλεί.
0: Δεν είναι δεξιό πάντως.
4: Ναι, σήμερα σε όλα τα ξένα τα site που λέγανε για τα καζάκια, Όλα λέγανε το δεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι είναι βαφτισμένο έτσι. Ρε, το κυρίως κόμμα ήταν δεξιό. Τώρα μην κοιτάς που και οι δεξιοί γίναν κεντρώοι στο βωμό του χρήματος, γιατί τώρα εδώ θα γίνω λίγο κακός. Δεν ενοχλεί κανέναν που ξαφνικά από τα 90 ακίνητα που είχαν κατά μέσο όρο πήγαν στα 250. Τα λεφτά τους που έχουν υπεραυξηθεί δεν ασχολείται κανένας. Αν ακούσεις τώρα ότι πήρες εσύ ένα αυτοκίνητο, Νίκο, ή εγώ πήρα ένα σπίτι, θα γίνουμε βορά στον κόσμο. Σε αυτούς εδώ πέρα δεν έγινε κανένας βορά. Μόλις βγαίνουν τα έψιλον, πια έψιλον τέλος πάντων, μόλις βγαίνουν τα πόθεν έσχες, που ο νόμος τι λέει, να γράφεις τι έχεις. Δεν μας ενδιαφέρει από πού το έχεις. Σε μένα όμως ισχύει το από πού το έχω. Σε αυτούς δεν ισχύει, φίλε. Όπως δεν ισχύει και κάθε χρόνο να κάνουν φορολογική δήλωση. Άιντε ρε τώρα.
4: Ναι.
0: Σε φταίνουν όλοι οι άλλοι.
4: Να κάνουν έτσι, οπότε δεν ισχύει που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο, έτσι. Ενώ τους δημοσίους υπαλλήλους υποχρεώνουν κάθε χρόνο να κάνουν. Στους υπαλλήλους. Αυτοί έχουν ξεχάσει μερικά χρόνια. Εντάξει, έτυχε να ξεχάσουν.
0: Ο νόμος είναι που τους προστατεύει. Απλά εδώ ο Έλληνας έχει μια ιδεολειψία μπροστά από τα μάτια του. Δεν βλέπει πέραν τη μύτη του. Κοιτάζει ρε φίλε τον κόλο του. Αυτό που είπαμε και στην αρχή με έναν φίλο ακροατή. Εγώ λέω και να το προσπαθήσω, δεν βρίσκω κάποιον. Θα βρεις ρε. Δεν θα υποχωρήσεις. Να υποχωρήσει αυτός. Οποιοσδήποτε αυτός, έτσι. Θα βρεις όμοιο στον όμοιο. Δεν λένε και οι κοπριά στα λάχανα. Εμείς μέχρι στιγμής είμαστε οι κοπριές.
4: κοίταξε, έτσι πως τα λες. Λες ας πούμε ότι είχαν τόσα σπίτια και έχουν τόσα σπίτια τώρα, έτσι, ναι. Οι πολιτικοί.
0: Δεν έχουν.
4: Τους βάζουμε όλους, έτσι. Μιλάμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς, πιο αριστερούς.
0: Όλα τα κόμματα έτσι είναι. Τόσο.
4: Ναι, ναι, όλα τα κόμματα. Πώς δηλαδή ένας παλιός νεοδημοκράτης...
0: Όπα, όπα, έχω ένα μήνυμα, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
4: Ναι.
0: Σε 6 χρόνια 2.500 ακίνητα. Νέα Δημοκρατία σε 6 χρόνια, βουλευτές. Όλοι μαζί.
4: Πόσα,
0: 2.500 ακίνητα.
4: Σε 6 χρόνια.
0: Ναι.
4: Και δεν έχουν να πληρώσουν το χρέος τους.
0: Και οι καταθέσεις τους το 19 ήταν, λέει, 90 εκατομμύρια, το βαλκανικό pointer μου τα λέει αυτά. Το 24, μέχρι το 24, σε 5 χρόνια, τα 90 εκατομμύρια καταθέσεις γίνανε 226. Πλήρωνε λακαμά Έλληνα εσύ. Πλήρωνε που δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα. Χειροκρότα. Πάει γκαζάκια. Άσε με τώρα, ρε φίλε.
4: Πραγματικά δεν τα ακούνε αυτά. Δεν τα
0: ακούνε. Και λέει, σου λέει, εντάξει, και τι θα κάνουμε τώρα. Σε άσε το με χαρά είμαστε. Αυτό κάνουμε, τι κάνουμε.
4: Και θα βγει στην έκθεση, θα μπει πέντε...
0: Θα δώσει και πέντε φράγκα, θα κάνει να πούμε με χαρά.
4: Θα πει θα. Δώσω, γιατί...
0: Ναι, εντάξει, ό,τι και να κάνει.
4: Ναι, όλο στο θα είναι ακόμα.
0: Ναι, αυτό.
4: Θα και θα βγουν πάλι αυτοί που είναι ορκισμένοι και θα πούνε, είδες...
0: Θα.
4: Είδες τι έκανε, μα τι έκανε, σου είπε θα. Αυτός το λέει εδώ και 6-7 χρόνια, το λέει.
0: Τέλος πάντων.
4: Το θα. Κουραστήκαμε από τα θα.
0: Μισό λεπτό λίγο να πάω λίγο σε κάτι μηνύματα. Ναι. Και ο πύργος της Πίζας δεν πέφτει, λέει, όμως όπως το βάθος 6 μέτρων δεν έγινε...
4: Τα θα.
0: Μισό λεπτό λίγο να πάω λίγο σε κάτι μηνύματα. Ναι. Και ο πύργος της Πίζας δεν πέφτει, λέει, όμως όπως το βάθος 6 μέτρων δεν έγινε λόγω αρχαιολογικών προβλημάτων,

0: Γράφεις και τα υπόλοιπα. Δεν τα διαβάζω γιατί θα νομίζουν ότι είναι στημένο το μήνυμα. Καλησπέρα και στον Άκη από τον μολυσμένο Εύωσμο. Ενώ οι δηλώσεις όλων των αριστερών τόσα. Βλέπεις πως έχεις μια ιδεολειψία τώρα, Άκη. Λέει, ενώ οι δηλώσεις όλων των αριστερών τόσα χρόνια δεν ήταν εμπριστικός μηχανισμός. 7 χρόνια δολοφόνοι κτλ. Από το πρωί ως το βράδυ. Καλά για το φασισμό της αριστεράς, το είπε και ο Μίκης. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν είναι αυτή μια δεξιά προσέγγιση του Άκη, ο οποίος είναι η Νέα Δημοκρατία και καλά κάνει, δικαίωμά του. Εάν μείνουμε σε αυτό, ο ένας δεξιός και ο άλλος ο αριστερός, πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Στον επόμενο νεκρό. Η Νέα Δημοκρατία πόσα χρόνια είναι από το 19 μέχρι σήμερα? 7 χρόνια. Τι άλλαξε? Τίποτα. Αυστηροποίησε κανένα πλαίσιο? Έφερε κανένα νόμο πλαίσιο να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα? Έκανε πανεπιστημιακή αστυνομία, την πήρε πίσω μόλις τους επιτέθηκαν οι αριστεροί? Φοβική. Ο ένας εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αλουνού. Δεν θα κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να κορυδευόμαστε άλλο. Άλλο ότι κορυδεύονται όλοι γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, ναι. Οκ. Okay. Τι άλλαξε δηλαδή? Αυστηροποιήθηκαν οι νόμοι? Το είπε και ο Πυραιώτης. Τόσες κάμερες έχετε, ρε. Δεν μπορείτε να τους βρείτε? Τόσες κάμερες έχετε. Εγώ στην αρχή της εκπομπής ξεκίνησα. Εγώ θεωρώ ότι είναι προβοκάτσια, όπως και ο περισσότερος κόσμος, Άκη, συγγνώμη. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι προβοκάτσια αυτό που έγινε. Απλά υπάρχει αυτή η παράπλευρη απόρρευση της Νέστορα. Που κατέβηκε να. Γιατί δεν περίμενε κανένας ότι θα υπήρχε και δεύτερη έκρηξη. Κατάλαβες, ακούσαν τον μπαμ, όπως θα έκανε οποιοδήποτε. Αλλά το κάνεις και κατεβαίνεις όταν έρχεται η αστυνομία και η πυροσβεστική, γιατί δεν ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ ξεκίνησα με κάτι. Μία κυρία, δασκάλα στις Βρυξέλλες, μόλις μίλησε στα παιδιά στο σχολείο για την γενοκτονία των Παλαιστινίων, τη διώξανε από τη θέση της. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει σύστημα. Υπάρχει σύστημα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα, το είπε και ο Πυραιώτης, λίγο πολύ το δέχεστε όλοι σας. Υπάρχει σύστημα. Τι είναι το σύστημα? Το σύστημα είναι το παρακράτος. Δεν είναι το κράτος. Το παρακράτος είναι το σύστημα. Γιατί αυτό ελέγχει τις καταστάσεις. Το κράτος είναι έλεγχος. Το κράτος το έχουν μόνο και μόνο για να υφίσταται. Για να μπορούν να οικονομάνε, να υπάρχουν τα κονδύλια, να υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, τα ΜΕΣΠΑ κτλ. Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε?
1: Αυτό που είπες. Κάτι θέλω να πω τώρα και.
0: Κράτα το διάβολο.
1: Και τα καζάκια. Καταρχήν τώρα έτυχε και έφυγε η γυναίκα, έτσι.
0: Αυτό λέμε, είναι. Αυτό δεν είναι παράπλευρη απώλεια?
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που σκάνε καζάκια. Έτσι,
0: δεύτερη, κοίταξε, αυτή κατέβηκε γιατί ακούστηκε η πρώτη σκασιά.
1: Άλλο εννοώ, Πασχάλη, ότι περνάνε, δηλαδή δεν τα λένε, δεν είναι πρώτη φορά που σκάνε καζάκια τα βράδια και είναι αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά.
1: Απλώς έτυχε τώρα να είναι
0: τρία μαζί. Ανθρώπους, τρία μαζί.
1: Και έφυγε η γυναίκα επειδή κατέβηκε κάτω. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή το χρόνο γίνεται 10, 20, 30 φορές
0: αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε. Λοιπόν, κλείσε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε με 12 είναι. Τα εμβληματικά είναι 12. 12 εμβληματικά ντουέτα απόλαυσης. Καλό βράδυ σε όλους. Τι θες, τι έχουμε? Αυτό είναι ντουέτα, είναι εσύ. Τώρα θα έρθω από εκεί πέρα και θα φιληθούμε. Δεν είναι. Δώδεκα εμβληματικά ντουέτο των δύο καλλιτεχνών. Έτσι, το πούμε έτσι πιο σωστά, για να μην παρεξηγηθείς κιόλας, γιατί είσαι και της οικοληψίας, την τύφλα στη μαύρη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, απολαύστε ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα χαίρετε, καλησπέρες και από μα στα 11, όχι 11, στα 8 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε και στα 2 λεπτάκια μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρονίου στο παιχνίδι που έχουμε σε εξέλιξη, Ισπανία 2-0 μπροστά, 2-1, 1-0 μπροστά την Αυστρία. Εντάξει, βαλσαμωμένο πουλί δεν πετυχαίνουμε στην αρχή, δεν πειράζει. Πώς το λένε, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Ισπανία, Αυστρία, 1-0, 47ο λεπτό. Γιατί θύμωσε αυτός? Θύμωσε ο διαιτητής, κάτι έγινε. Α, εντάξει. Κάτι φωνάζει σε έναν εκεί πέρα στον μπάγκο. Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και μετά θα έχουμε να παρακολουθήσουμε κατά τις δύο την Πορτογαλία με την Κροατία. Δύο τα λέμε το ξημέρωμα. 6 που μου Ελβετία, Αλγερία και 9 μου μου η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το προγραμματάκι το σημερινό. Και καλησπέρες και πάμε και απόψε για το τριωράκι μας παρέα με τον κύριο Λελίδη εδώ σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη.

Αυτοί είναι που λένε το Welcome to the House of Fun. Α, λένε και αυτό. Είδες. Μάλιστα. Μα σαμποτάρεις εσύ, έτσι. Το έχω παρατηρήσει με τις μουσικές που βάζει μα σαμποτάρει. Γιατί είναι του συστήματος που λέγατε και πριν. Εντάξει, ποιος είναι του συστήματος και ποιος όχι. Εδώ ωραία κουβέντα είναι αυτή. Ποιος είναι του συστήματος και ποιος όχι, τελικά. Ποιος, ή τέλος πάντων, ποιος, να το πω διαφορετικά, ποιος δεν είναι του συστήματος. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα και τι κάνεις για να αλλάξεις τα πράγματα και τέτοια. Ναι. Εσύ τι κάνεις για να αλλάξεις τα πράγματα, κύριε Λελίδη, που δεν είσαι του συστήματος. Κάνεις εκπομπή μαζί μου. Γι' αυτό, επειδή κάνεις εκπομπή μαζί μου, μείνε συντονισμένος για να μάθεις τις τέσσερις φυλές των εξωγήινων που έχουμε εντοπίσει, διότι είναι και Παγκόσμια ημέρα άτια σήμερα και δεν τα είπαμε αυτά μετά τις 12 που είχε αλλάξει σήμερα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πούμε πέρα από το σύστημα και το αντισύστημα, που τελικά τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο και τι είμαστε κι εμείς. Γιατί κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά, πρέπει να σταματήσουμε να αυτοδουλευόμαστε. Μπορούμε να πούμε και για τις φυλές των εξωγήινων και μπορούμε να πούμε, έχει πολλά θέματα. Πολλά έχει εδώ η επικαιρότητα, πολλά έχω και εγώ στο μυαλό, πολλά είπατε κι εσείς. Ωραίο είναι και αυτό που βάλατε πριν για τη δημιουργία άποψης. Το πώς βγάζουμε τις απόψεις μας, ρε παιδί μου, και το... ότι υπάρχει μια τάση όλοι να φαίνεται ότι τα ξέρουν όλα και τα λοιπά. Και εντάξει, αυτά είναι πολύ ωραία θέματα, αλλά είναι και για λίγο πιο αργά ίσως. Ξέρετε, πριν πάμε να δούμε πώς βγάζουμε την άποψή μας μέσα από ποιο έτσι, τρόπο, με ποια κριτήρια, με ποια φίλτρα κλπ, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο αν ο άνθρωπος τελικά είναι προγραμματισμένος για να, πώς να το πω τώρα, για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως μπορεί να την ερμηνεύσει. Γιατί είναι πολύ βασικό στοιχείο και αυτό. Έτσι, και αυτό τώρα δεν είναι κάτι που είναι δικό μου. Οι μελετητές του ανθρώπινου είδους το λένε. Ότι ο άνθρωπος, ο εγκέφαλός μας δηλαδή, δεν είναι φτιαγμένος για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, δεν είναι καν φτιαγμένος για να αναζητά την αλήθεια. Έτσι, είναι πάντα, πώς να πω, είναι προσαρμοσμένο στο να προσαρμόζει την αλήθεια. Να φτιάχνει τη δική του αλήθεια. Γιατί από τα πολύ παλιά χρόνια ακόμα ήταν ένας τρόπος για να μας βοηθάει να επιβιώνουμε, κατάλαβες. Και επειδή δεν είμαστε και του παιδέματος πάρα πολύ γενικότερα, συνήθως προτιμούμε, ξέρεις, τις απλές εξηγήσεις, τις εύκολες, αυτές που έρχονται στο μυαλό, ξέρεις, με τη μία, τα αφηγήματα τα βολικά, ρε παιδί μου. Δυσάρεστες αλήθειες τις αφήνουμε λίγο πιο εκεί. Κατάλαβες. Και επειδή υπάρχει και μια κατάσταση λίγο τελευταία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω άγνοια. Το άγνοια μπορεί να είναι και λίγο. Μιλάμε πλέον για αντίσταση στη γνώση. Ξεκάθαρα. Δεν μας ενδιαφέρει καν να προσπαθούμε να βρίσκουμε πέντε πράγματα πριν διαμορφώσουμε άποψη. Και εν τω μεταξύ, μέσα σε... Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι παράδοξο ή όχι, αλλά αν είναι, που εμένα μου φαίνεται να είναι, μέσα στην παραδοξότητα αυτή υπάρχει και ένα άλλο γενικό παράδοξο που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ποιο είναι αυτό? Ότι αν απομονώσεις τον άνθρωπο από τη μάζα, δηλαδή τώρα ας πούμε έχω εγώ το Λελίδη Ιπχολύπτη, έτσι, αν τον έχω απέναντί μου που είμαστε μόνοι μας και μιλάμε και μαλώνουμε εκεί για τα θέματα κτλ, μπορεί να μου πει κάποια άλλα πράγματα από όταν είμαστε ένας με έναν και μιλάμε, από ότι μπορεί να λέει όταν είναι μαζεμένος εκεί με πέντε δικούς του, ρε παιδί μου, με την ομάδα, ας πούμε, τον, αυτό έχει να κάνει με όλους μας, έτσι. Με όλους μας ισχύει, λιγότερο ή περισσότερο. Ο άνθρωπος όταν μπλέκει με τη μάζα, όταν ομαδοποιείται, έχει άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Μία ομάδα ανθρώπων δηλαδή μπορεί να είναι πολύ πιο συναισθηματική ή και παράλογη απέναντι στα πράγματα. Αν απομονώσεις τα μέλη της ομάδος, εκεί αυτομάτως αλλάζουν και συμπεριφορά. Αυτό μπορούμε να το δούμε και ακόμα και στο ηχόχρωμα. Έτσι, εγώ το έχω τσεκάρει δηλαδή μες στα χρόνια και από γνωστούς και από ακροατές και τα λοιπά. Βλέπεις, από ένα παράδειγμα, βγαίνει ένας ακροατής, τον ακούσε μια εκπομπή Α, στόμα στραβό. Τον ακούσε μια εκπομπή Β, άλλη προσέγγιση. Άλλο ηχόχρωμα, άλλη προσέγγιση στα πράγματα και τα λοιπά, έτσι.
Τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά το βασικότερο είναι, επειδή τώρα που λέμε για το πώς βγάζει άποψη ο άνθρωπος, και το κλείνω εγώ εδώ, και αν θέλετε μετά τις 12 είναι ακόμα καλύτερα, σηκώνει τέτοιες κουβέντες, τα βλέπουμε. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι φτιαγμένος για να μας δείχνει την πραγματικότητα. Έτσι, άρα το πώς, ας πούμε, τελικά βγάζουμε γνώμη, άποψη για κάτι, είναι ίσως και λίγο ακόμα πιο σύνθετο από ό,τι τελικά πιστεύουμε. Ο άνθρωπος χρειάζεται... Δεν ζει για να προσεγγίζει την αλήθεια. Περισσότερο τα νοήματα χρειάζεται, που τον σμπρώχνουν να προχωρά. Έτσι, να πιάνει τα απονοήματα που δημιουργεί στη ζωή για να προχωρά. Από πού να το πιάσει αυτό, δηλαδή? Από τις θρησκείες, έτσι, που δίνουν νοήματα, δίνουν παρηγοριά, δίνουν, ξέρω εγώ, διάφορα, μέχρι την ιστορία, μέχρι οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ώστε μέσα από το συλλογικό, που μπορεί να είναι και μυθοπλασία σε μεγάλο βαθμό, μέσα από την συλλογική μυθοπλασία να έρχεται η ομαδοποίηση που φέρνει την κοινωνική συνοχή. Κατάλαβες, αν δηλαδή το καλοσκεφτούμε, τα περισσότερα από αυτά που ζούμε είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πλάνες. Συλλογικές, ατομικές. Και σίγουρα δεν είναι δικές μας απόψεις καθαρά. Είναι απόψεις που βασίζονται σε αυτά που τέλος πάντων έχουμε δει, έχουμε ακούσει, μας έχουν πει από τότε που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτό. Δηλαδή, όταν λέω συλλογικές πλάνες ή και ατομικές, από ένα παράδειγμα, λέμε για τα πολιτικά, ξέρω εγώ. Λέγατε και πριν με τον Πασχάλη, λέμε και εμείς καμιά φορά. Δημοκρατία, ξέρω εγώ. Από πού και σου πού. Μπορεί να έχει πραγματική εφαρμογή η δημοκρατία, όπως είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι? Εγώ λέω με τίποτα. Έχουμε παράπονα από τη δημοκρατία. Δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας αρέσει το άλλο. Μπορεί, λέτε, να υπάρχει μια ουσιαστική δημοκρατία και όχι μια ψευδέστηση δημοκρατίας, έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι? Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ότι φτιάξαμε ένα θεσμικό πλαίσιο που είναι πιασάρικο, που ακούγεται ωραία, ρε παιδί μου, και μας αρέσει, και πείσαμε τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να πορευόμαστε μέσα σε αυτό για να νιώθουμε ασφάλεια κτλ. Αλλά δεν είναι τα πράγματα, νομίζω, ακριβώς έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει με τις θρησκείες, με την ιστορία, με οτιδήποτε. Να πω άλλο παράδειγμα, ξεκάρφωτο, με τον έρωτα. Ακόμα και τον έρωτα τον έχουμε λανσάρει με έναν τρόπο που δεν είναι και πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Διότι αν βλέπαμε την πραγματικότητα, θα βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα που έχουμε φτιάξει ουσιαστικά είναι λάθος. Είναι κάτι που δεν είναι καν... πώς να πω τώρα... δεν συνάδει με την ίδια μας τη φύση, διότι ο άνθρωπος είναι πολυγαμικών. Φαντάζεστε αυτό το πράγμα να κατέρε? Αυτό το πρότυπο σχέσεων, φαντάζεστε να καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι είναι μία πλάνη κατασκευασμένη και δεν μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή, γιατί αν έχει, ο άνθρωπος πιέζεται. Και το φτιάξαμε αυτό το πράγμα για να χρησιμοποιούμε ένας τον άλλον, να αντιμετωπίζουμε τις ανασφάλειες, τις δυσκολίες της ζωής κτλ. Δηλαδή, αν μία κοινωνία, επειδή λέμε τώρα πώς βγάζουμε την άποψη, αν μια κοινωνία χτίζονταν επάνω στην απόλυτη αλήθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, δεν θα μπορούσε απλά να σταθεί. Δεν θα το άντυχε. Έτσι, γιατί ακριβώς δεν είμαστε φτιαγμένοι για την απόλυτη αλήθεια. Αυτό έχει να κάνει από τα μεγάλα μέχρι και τα μικρά καθημερινά. Έτσι. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι παλεύουμε ανάμεσα στις τρεις αλήθειες. Σε αυτήν που μας λένε, σε αυτήν που πιστεύουμε ότι είναι και στην πραγματική. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και αυτό. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό άλλο θέμα. Τώρα πήρα λίγο μονότερμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί βλέπω τώρα την ειδησιογραφία, πιστεύω να αναφέρθηκε νωρίτερα. Βγήκε τελικά ότι... μισό λεπτάκι λίγο να το ανοίξω κιόλας να το δω καλύτερα. Για τη φωτιά στο ωραίο καστρό προχθές, ότι τελικά από αναμένο τσιγάρο, βλέπω εδώ, έχει βγει βίντεο ντοκουμέντο. Και από εκεί και πέρα στην επικαιρότητα τώρα, μιας που έτσι τα κοιτάμε. Εντάξει. Λογικό είναι, παίζει πάρα πολύ και το θέμα εδώ πέρα με το θάνατο που είχαμε, που αυτό πήγα να πω, πέρα από δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα που βγήκανε και μπορεί να τα δούμε πιο μετά, βγαίνει ότι υπάρχουν κάποια ευρήματα σημαντικά εκεί σε σχέση με τις επιθέσεις που έγιναν με τα γκαζάκια, και βρέθηκαν κάποια πράγματα που μπορεί και να συμβάλλουν στο να εντοπιστούν οι ένοχοι. Έτσι, κάποια υπολείμματα μονοτικής ταινίας, λέει, που μπορεί επάνω να έχουν, τέλος πάντων δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν, και κάποια άλλα πράγματα. Και
Αυτό είναι κάτι που το είχα σκοπό να το κουβεντιάσουμε. Άκουσα και πριν λίγο έτσι ότι πήγε και σε εσάς η κουβέντα λίγο εκεί στην προηγούμενη εκπομπή, περί αριστεράς και δεξιάς. Μόνο που έτσι δεν θα, δεν θα το έβαζα, δεν έχω σκοπό ρε παιδί μου να πάμε τώρα στα γνωστά αυτά ότι βρέθηκε η αφορμή και θυμηθήκαμε πάλι ότι ξέρεις υπάρχει αριστερά, υπάρχει δεξιά και η χώρα πάει να χωριστεί στα δύο. Επειδή η αριστερά προωθεί ξέρω εγώ την μπαχαλοποίηση όπως λέει η άλλη πλευρά και δεν καταδικάζει χωρίς αστερίσκους και κάτι τέτοια. Εγώ θα ήθελα αν έχετε κι εσείς διάθεση να το βάζαμε λίγο σε επίπεδο έτσι ευρύτερο του τύπου ρε παιδί μου ιδεολογίες και εργαλειοποίηση. Έτσι τώρα μιλάμε για την πολιτική ιδεολογία και για τις θρησκευτικές μπορούμε να πούμε και για όποιου τύπου ιδεολογίες. Έτσι, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω, πάντα το πίστευα, ότι οι ιδεολογίες και η εργαλειοποίησή τους, όλων των ειδών ιδεολογίες, έχουν καταλήξει να είναι η βασική αιτία που ο κόσμος μας μοιάζει πλέον με απέραντο φρενοκομείο. Έτσι, γιατί παντού πλέον υπάρχει φανατισμός, η ματιά είναι μόνο καθαρή και ανεπηρέαστη δεν είναι απέναντι στα πράγματα και τελικά έρχεται μέσα από αυτό εδώ ο διχασμός, έρχεται το σμπαράλιασμα της κοινωνικής συνοχής, έτσι έρχονται κάποια πράγματα που, okay, χρόνια και χρόνια στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Το θέμα είναι ότι το έργο αυτό που εμείς βλέπουμε ως θεατές γράφεται και σκηνοθετείται, δηλαδή σεναριογράφος και σκηνοθέτης, είναι αυτό που κάποιοι ονομάζεται σύστημα. Σύστημα εξουσίας. Έτσι, νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Οπότε για να μην τώρα, γιατί μπήκα πολύ έτσι, το πήρα λίγο μονότερμα, αν ψήνεστε μπορεί να πιάσουμε λίγο να μιλήσουμε αργότερα για ιδεολογίες. Με αφορμή τα στρατόπεδα που θυμηθήκαμε πάλι ότι υπάρχουν λόγω της δολοφονίας με τα εκρηκτικά. Και βέβαια και ο λόγος, ο άλλος που θυμηθήκαμε ότι υπάρχουν στρατόπεδα είναι ότι έρχονται και εκλογές, έτσι. Βρήκανε πάλι τα κόμματα, ειδικά η κυβέρνηση βρήκε έτσι την αφορμή να εργαλειοποιήσει μια κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα βλέπουμε αν θέλετε και αυτά κάποια στιγμή και μαζί με αυτά και το πόσο τελικά μπορεί να έχει ουσία και νόημα αυτή η ολιπόρωση με τις ιδεολογίες τις πολιτικές σε μια εποχή που η δεξιά με την αριστερά επί της ουσίας κοντεύουν να συναντηθούν και στο κέντρο, μη σου πω. Και σε μια εποχή βέβαια που πέρα από αυτό, από το ότι κοντεύουν να συναντηθούν, ότι οι διαφορές πλέον είναι πολύ μικρότερες έτσι από αυτά που τους ενώνουν, και σε μια εποχή που πρέπει να λειτουργούν και σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στην πράξη, είτε κυβερνάει η αριστερά είτε κυβερνάει η δεξιά, εντάξει, στα επιμέρους θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά η ουσία, ο πυρήνας, δεν θα είναι και πολύ η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνω εδώ γιατί είπαμε πολλά για αρχή. Να δούμε λίγο το κουπόνι. Το Ισπανία-Αυστρία παραμένει το 1-0 και είμαστε στο 60 λεπτό και κάτσε λίγο γιατί πήραμε και φόρα, να δούμε λίγο αν έχουμε και κανένα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας δεν έκαμε ούτε που θυμάμαι. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για κάτσε λίγο εδώ να επαναφέρουμε και αυτά που κρύβει ο Ζούκεμπεργκ γιατί μας πολεμάει για να πάρουμε λίγο μερικά πρώτα. Λοιπόν, Παναγής εδώ, καλώς το να. Ο Άγγελος από την άλλη μεριά, Παοκάρα, τελεία και Παύλα, η δική του καλησπέρα με το δικό του τρόπο κάθε μέρα. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφια. Ναι, ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω άμα είναι πραγματικό ή τέχνητη νοημοσύνη, το είδα και εγώ. Το παιχνίδι εκεί πέρα με το Μεξικό, ένας τύπος κοιτούσε τα στήθη μίας τύπησας και γυρνάει η γυναίκα του σε κάποια φάση, την κράω, του τραβάει μία σφαλιάρα, όλη δική του ήτανε, αν είναι πραγματικό. Γιατί είμαστε και σε μία εποχή που δεν ξέρεις πλέον τι να πιστέψεις. Καλησπέρα και στον Νίκο. Τι θα ακούς? Εγώ λέει μία ζωή θα ακούω ιστορίες καθημερινής ανησυχίας, λέει, ό,τι και να γίνει. Μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρω αν τον έμπλεξα συνειδητά τον τίτλο. Θες, δεν πέτυχες τίποτα, σήμερα πέτυχες κάτι. Ιστορίες καθημερινής τρέλας, βρε. Ανησυχίας ήμασταν πέρσι.
Ώρες κοινής ανησυχίας, επειδή ξεκινούσαμε 12 η ώρα, που ήταν ώρες κοινής ανησυχίας. Αλλά εμείς ήμασταν ώρες κοινής ησυχίας. Αλλά εμείς ήμασταν ανησυχίας. Αλλά τώρα γίναμε τρέλας. Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Γιατί πήγαμε λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, καλημέρες, καλησπέρες μάλλον και στον Νίκο. Ο Τάσος από τα Γιάννα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα με υγεία. Ο Γιάννης, επιστρέφουν οριστικά. Τι είναι αυτό? Οι ψισταριές, α ναι, το πήραν πίσω. Εκλογές έρχονται, θα μου πεις. Ναι. Α, τώρα δεν είναι επικίνδυνες οι ψισταριές για να πάρουν φωτιά εκεί πέρα? Επιστρέφουν, δεν το ξέρω, αλλά για να το λέει κάποιος θα το είδα. Επιστρέφουν, λέει, οριστικά οι ψισταριές στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος. Ναι, τότε θα επιστρέφουν γενικά στα πανηγύρια. Είχαν περάσει ένα νόμο ότι θα τα απαγορεύαν αυτά. Να το τσεκάρουμε λίγο. Να το τσεκάρουμε αν όντως έχει γίνει, γιατί δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως αυτό που δεν έχει γίνει, μάλλον από ό,τι λέει και ο φίλος εδώ πέρα, ο Αλαντίν, είναι αυτό για το χαστούκι που είπαμε λίγο πριν. Είδες? Λέει ο φίλος εδώ πέρα ότι τελικά fake το χαστούκι αυτό που φαίνεται στο γήπεδο. Που κοιτάει άλλο στα στήθη της διπλανής και η γυναίκα του από δίπλα του τραβάει σφαλιάρα. Fake, ε? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο fake, αλλά άσε τώρα, γιατί πήγαμε και στο διάλειμμα να τα δούμε λίγο με την ησυχία μας μετά τις 12. Λοιπόν, τώρα δεν είπαμε καθόλου. Ναι. Α, επίσης, επειδή λίγο πιάσαμε περί αριστεράς και δεξιάς, γιατί ξαφνικά βρέθηκε τώρα η αφορμή έτσι πάλι να χωριστούμε, ας πούμε, σε αριστερούς και δεξιούς. Δεν και καλά. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή, γιατί βλέπω πάντα, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν υπάρχει μια φορά που δεν θα συμβεί. Πάντα όταν έρχεται μια αφορμή, πολύ πρόθυμα δημιουργούνται τα χαρακόμματα και πέφτει ο καθένας στο δικό του για να αρχίσει να πολεμάει τον απέναντι. Κάποια στιγμή, καλό θα ήταν, πέρα από τις ιδεολογίες εδώ πέρα και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την παγίδα, έτσι, που κάθε φορά πρόθυμα πέφτουμε μέσα και γίνεται αυτό που γίνεται, καλό θα ήταν να δούμε πώς να το βάζαμε τώρα σαν τίτλο. Και όχι τις ιδεολογίες καθαρά, τον τρόπο με τον οποίο περνούν κάποιες ιδεολογίες, τον φανατισμό δηλαδή που δημιουργούν κάποιες ιδεολογίες, ως πολιτικό και ψυχολογικό εργαλείο. Γιατί έχει πολύ ζουμάκι τώρα αυτό που λέμε. Έτσι, ο δεξιός, ας πούμε, παρουσιάζεται από τους αντιπάλους του κάπως. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι συντηρητικός, είναι σκοταδιστής, είναι έτσι κοντά στις ελίτ που δουλεύουν για τους πλούσιους κλπ. Ο αριστερός από την άλλη παρουσιάζεται ότι είναι ο ανεύθυνος, ότι είναι ο αναρχικός που θέλει τον μπάχαλο και ζει για τον μπάχαλο, δεν τον ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας, δεν τον ενδιαφέρουν οι παραδόσεις και πάει λέγοντας. Έτσι. Και ποτίζει αυτό το πράγμα στην κοινωνία και κάθε φορά, έτσι, άλλο που δεν θέλουν, ας πούμε, και αυτοί που νιώθουν ότι εκπροσωπούνται από αυτές τις ιδεολογίες και γίνεται το πανηγύρι. Όχι του Αγίου Μάμαντος που είπε ο φίλος πριν, το άλλο το πανηγύρι. Λοιπόν, να. Κουπώνει, κάτσε λίγο. Τι άναψε εδώ, τίποτα. Ισπανία, Αυστρία, παραμένει το 1-0. Είμαστε Όπα, γκολ. Μόλις πήγαν από 1-0. 2-0, μόλις τώρα. Ισπανία, Αυστρία, 2-0, είμαστε 66ο λεπτό. Μάλιστα, για να δούμε λίγο, μετράει, έτσι, δεν πιστεύω να έχει τίποτα εκεί, Βάρμαρ. Πανηγυρίζουν, βλέπω. Δεν προλαβα να το πετύχω πώς ακριβώς μπήκε. Απαρηγόρητη η Αυστριακή. Μάλιστα, εντάξει. 2-0, Ισπανία, Αυστρία. Και περιμένουμε μετά τα υπόλοιπα, έτσι, είπαμε, το επόμενο είναι 2 η ώρα. Τα ξημερώματα, Πορτογαλία, Κροατία. Λοιπόν, αυτά. Για μάλλον το βάλε. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν. Εδώ σταμάτησε λίγο το καρέ για offside, αλλά δεν πιστεύω, δεν υπήρχε κάτι. Κεφαλιά ήταν μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Σέντρα από αριστερά. Κεφαλιά καρφωτή μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το δεύτερο γκολ των Ισπανών. Ωραία. Λοιπόν, 2 η ώρα Πορτογαλία-Κροατία. Μετά 6 το πρωί είπαμε Ελβετία-Αλγερία. Και 9 το βραδάκι πάμε, το τρίτο και το τελευταίο, Αυστραλία-Αίγυπτος. Okay. Λοιπόν, διαλυματάκι. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301 με 9-55 μπροστά και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και πάλι πίσω. Διαβάζω λίγα μηνύματα ακόμα. 2-0 παραμένει η Ισπανία. 71ο λεπτό. Ισπανία, Αυστρία 2-0. Λοιπόν, Κώστας, βλέπω εξάλλου. Αφού δεν λες να τιμήσεις την Παγκόσμια ημέρα UFO, σου παραθέτω είδηση. Την τιμήσαμε λίγο χθες. Είπαμε ότι σαν σήμερα είναι η ημέρα των Άτια, γιατί υποτίθεται εξωγήινη του Ρόσβελ και λοιπά, και είχαμε πει πια την ιστορία λίγο πολύ. Τώρα μην τα ξαναπώ γιατί θα κουράσουμε, έτσι. Η πιο πιασάρικη ιστορία ever για εξωγήινους, τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Όποιος θέλει ρίχνει ένα ψεξιματάκι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, αφού δεν λες να τιμήσεις την Παγκόσμια ημέρα UFO, σου παραθέτω είδηση. Όπα. Περίεργες κόκκινες λάμψεις σαν λέιζερ φαίνονται σε βίντεο να πέφτουν από τον ουρανό στο έδαφος της Βενεζουέλας λίγο πριν το μεγάλο σεισμό. Οπα. Άλλοι τη συνδέουν με UFO, άλλοι με το σύστημα HARP, με το οποίο αξίζει να ασχοληθούν μια μέρα ως εκπομπή. Λέει, ψάξε το θέμα. Φίλε, τώρα θα με κάνεις να πω πράγματα, θα χοροπηδήξει και ο Λελίδης άμα τα πω αυτά. Αλλά θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς μετά τις 12. Υπάρχει τελευταία και μία, τώρα επειδή είπες για το HARP, υπάρχει τελευταία κυκλοφορία ένα νέο φρούτο, ότι για να πείσουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα μυστικό με τέτοιες πατέντες μέσα, HARP και MARP και πώς τα λένε, από παλιά ακόμα, με το οποίο είχαν τον καιρό και βγάλανε, υπάρχει και ονομασία πώς λέγεται, μπορεί να τα πούμε και πιο μετά. Εν τω μεταξύ, αν κανείς μπει στη διαδικασία να το ψάξει, θα δει ότι από όλα αυτά δεν έχει απολύτως τίποτα, δεν έχει βάση, όχι απλά δεν αποδεικνύεται, αλλά είναι αυτά τα γνωστά, ας πούμε, οι γνωστές οι πηγές που πάντα παίζουν μπαλίτσα έτσι, με αυτά τα θέματα, και πάντα έπαιζαν και μπαλίτσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για το HARP, όποιος βρει επιστημονική, ας πούμε, τεκμηρίωση ότι μπορεί να αλλάζει τον καιρό σε ευρεία κλίμακα, να μου την πει και εμένα να τη δω κι εγώ. Γιατί και εγώ τα έχω ψάξει αυτά κάποτε που άκουγα τα διάφορα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ωραία, για τα UFO, από τα UFO το πήγαμε στο HARP. Ναι, UFO. Καλά, άστα τώρα αυτά, θα τα πιάσουμε μπορεί και μετά τις 12, να σας πω και δύο πράγματα παραπάνω για αυτό το τελευταίο που ανέφερα. Λοιπόν, και άμα έρθει κουβέντα και για τα UFO, να πούμε και για τα UFO. Αν και έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε και μαρτυρίες εδώ σε εκπομπή, δεν είμαστε παίξαγοι. Αλλά σε ποιες είπαμε είναι οι φυλές. Τελευταία βγήκε από Αμερική. Ποιες είναι, λέει, οι φυλές των εξωγήινων που έχουμε εντοπίσει. Η γκρίζη, είπαμε. Αυτούς με τα λογάκια, τα λογάκια ξεχνάω. Η γκρίζη, η πλειάδη, η ερπετοειδής και τα λογάκια. Κάτι αλογάκια. Των άστρων, του ονείρου, του κάτι αλογάκια, λέει. Ναι, κατάλαβες. Και το Χάβαρτ είχε βγάλει κάποτε και τις κατηγορίες των κρυπτογήινων. Αυτό το πρώτο είναι κυκλοφορεί στην Αμερική, και καλά ποιες είναι οι φυλές τις οποίες έχουμε εντοπίσει ότι έχουν έρθει εδώ, ας πούμε, και καλά. Και το Χάρβαρτ κάποτε είχε κάνει μία μελέτη και έλεγε ότι αν έχουν έρθει δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι και είναι κρυπτογήινοι, και είχε βγάλει, το είχε χωρίσει σε κατηγορίες. Η ανθρώπινη, η ανθρωποειδής, η εξωγήινη, ας πούμε, η original, και η μαγική, αυτοί που παραπέμπουν σε μυστικιστικά, ας πούμε, οντότητες με μυστικιστικά χαρακτηριστικά. Καταλάβατε. Λοιπόν, καλά, άμα έρθει η κουβέντα θα πιάσουμε και αυτά. Τώρα, καλησπέρας και στο Στέφανο που λέει, όσον αφορά το θέμα με την συμπεριφορά του ανθρώπου στα διάφορα θέματα, έχει να κάνει με το ποια επιστήμη τα αναλύει. Η κοινωνιολογία συμφωνεί, λέει, ξέρω εγώ μαζί σου, αλλά η ψυχολογία θα πει για συναισθήματα, για αλλαγή ψυχικής κατάστασης κλπ. Δεύτερο σκέλος του μηνύματος. Σχετικά με τις ιδεολογίες, σε εμποδίζουν να δεις και να αναγνωρίσεις την πραγματικότητα. Στο όνομα των ιδεολογιών και με αφορμή αυτές έχει και θα σκοτωθεί ακόμα πολλής κόσμος, ναι. Αυτό, εντάξει Στέφανε, αυτό ξαναπέστο. Αυτό το πράγμα δεν είναι ιδεολογίες τόσο πολύ από μόνες τους, είναι ο τρόπος με τον οποίο λασάρονται, έτσι. Και το θεωρώ και εγώ μεγάλη κατάρα, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Όντως συμφωνώ ότι οδηγούν στις περισσότερες περιπτώσεις στο φανατισμό και στο θόλωμα της καθαρής ματιάς και τελικά στην αλλίωση του φίλτρου κρίσης και όλο αυτό που λες, σε σημείο να μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα, σε σημείο πολλές φορές να κάνουν το άσπρο να φαίνεται μαύρο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα από όλα αυτά έρχεται και αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για το διχασμό, για το σμπαράλιασμα της κοινωνικής συνοχής, έτσι. Αυτό εδώ το έργο που βλέπουμε χρόνια και χρόνια και πάει να αναπτυχθεί και τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό το θλιβερό που είχαμε με τα γκαζάκια. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω αν έχετε διάθεση λίγο να το δούμε λίγο αυτό, να το κουβεντιάσουμε, με την έννοια ότι υπάρχει μία, και πάλι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, υπάρχει, ρε παιδί μου, μία τάση ντε και καλά να προτάξουμε αυτό, να χωριστούμε, ξέρω εγώ, σε αριστερούς και δεξιούς. Έτσι, πώς έλεγε ο Χάρι Κλίν κάποτε, είχε ένα τραγούδι, θυμάστε? Αριστερά και δεξιά και αριστεροδέξια και μία στροφή επ' αριστερά και μία επί δεξιά και όλα στη χώρα μας, πώς το έλεγε, σοφά και επιδέξια. Έτσι έλεγε σε ένα άσμα κάποτε και άλλα πολλά. Βέβαια δεν είναι μόνο στη χώρα αυτά που συμβαίνουν και δεν είναι και καν μόνο στην πολιτική, γιατί αν τώρα ο Στέφανος το βάλε γενικότερα για τις ιδεολογίες. Αν δείτε, ακόμα και η θρησκεία, ας πούμε, για παράδειγμα, για αριστερά και δεξιά μιλάει. Η καλή από δεξιά, η κακή από αριστερά. Ακόμα και παιδιά όταν ήμασταν, θυμάστε τι μας λέγανε κάποιοι μεγαλύτεροι? Ή μπορεί τι να λέγανε κάποιοι μεγαλύτεροι στους μπαμπάδες μας, στις μαμάδες μας, ότι το σωστό ποιο είναι να γράφουμε με το δεξί. Και κάποιοι και στα σχολεία ακόμα προσπαθούσαν να το επιβάλλουν. Άσχετο τώρα με τα κομματικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, αλλά τι να πρωτοθυμηθούμε, είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, έβλεπα, ας πούμε, ότι σε κάτι πολύ παλιές, μιλάμε τώρα για πολύ παλιά χρόνια, κάτι εθνοσυνελεύσεις εκεί στη Γαλλία, που διάλο ήταν αυτοί που στήριζαν τον βασιλιά, ξέρω εγώ, κάθονταν από δεξιά. Έχει τόσα πολλά που μπορεί και κάποια να μην συνδέονται κιόλας, να είναι, ξέρεις, πολύ, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι ότι πόσο επιρρεπείς είμαστε στους διαχωρισμούς και τελικά πόσο μάταιοι είναι πολλοί από τους διαχωρισμούς αυτούς, ειδικά τώρα αν μιλάμε για τα πολιτικά, ας πούμε, έτσι. Δεν ξέρω, ρε γαμώτο, δηλαδή είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα? Εδώ τα κόμματα έφτασαν, και μιλάμε για κόμματα τώρα αριστεράς και δεξιάς, έτσι. Δεν λέμε τώρα το κόμμα του κέντρου με το κόμμα το αριστερό ή το κόμμα του κέντρου με το κόμμα το δεξί, της δεξιάς. Μιλάμε ότι ακόμα και τα κόμματα των δύο πόλων, ας πούμε, αν παρατηρήσετε, δεν είναι ότι διαφωνούν τόσο πολύ στο τι πρέπει να γίνει για τη χώρα. Αυτό που διαφωνούν περισσότερο είναι στο ποιος πρέπει να το κάνει. Όχι, εγώ θα το κάνω, λέει ο ένας, εγώ είμαι ο κατάλληλος, όχι, εγώ είμαι ο κατάλληλος, λέει ο άλλος. Έτσι, αλλά επί της ουσίας, οι πολιτικές, οι κεντρικές, δεν είναι και πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, περπατούν αριστερά και δεξιά πλέον. Οι δρόμοι στους οποίους περπατούν και είναι κοινοί, νομίζω είναι περισσότεροι πλέον από τους δρόμους που πηγαίνουν παράλληλα και δεν μπορούν να συναντηθούν. Οπότε, ακόμα, ρε παιδί μου, και σήμερα αυτό το πράγμα, κάποιοι να παραμένουν αμετανόητα, ας πούμε, ξέρεις, χωρισμένοι, με την έννοια την κακή, δηλαδή, έτσι, διαχωρισμός με την κακή έννοια. Και δεν είναι μόνο ότι ο διαχωρισμός που επιχειρείται ώστε έτσι η κοινωνία να πηγαίνει εκεί που πηγαίνει, είναι και το κομμάτι της ψήφου. Γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία και έρχεται η ώρα των εκλογών, συνήθως τι γίνεται? Συνήθως η ψήφος είναι τυφλή, με την έννοια του οπαδικού, έτσι. Δηλαδή η ψήφος πάει τυφλά οπαδικά στο κόμμα που υποστηρίζει κάποιος, λες και μιλάμε για ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι. Είμαι εγώ ΠΑΟΚ, ας πούμε, πάντα ΠΑΟΚ, στα καλά και στα άσχημα. Είτε έχω τον καλύτερο πρόεδρο είτε το χειρότερο. Είτε την καλύτερη ομάδα είτε τη χειρότερη. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιρική ομάδα, μιλάμε για πολιτική. Αν είναι καλό το κόμμα μου αυτός που το εκπροσωπεί, οκ. Okay. Αν δεν είναι, πώς θα γίνει, δηλαδή? Θα είμαι εγώ οπαδός, θα ψηφίζω πάντα αυτόν, ακόμα και αν είναι ο χειρότερος? Δηλαδή, δεν κοιτάμε καλύτερο πρόγραμμα, δεν κοιτάμε ικανότερο πρόσωπο, έτσι, αρκεί να είναι το κόμμα μας, ρε παιδί μου. Αυτό, αν είναι μία φορά τραγικό σε κανονικές συνθήκες, σήμερα που μιλάμε, είναι εις διπλούν και εις τριπλούν, γιατί ακριβώς η πολιτική πόλη δεν είναι πλέον αντίθετη. Αυτό που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ, υπάρχει μία θεωρία του πετάλου, λέγεται, το πέταλο, που έχει τις δύο πλευρές, ρε παιδί μου, να είναι απέναντι, αλλά ενώνεται στο σημείο που είναι κοινό, εκεί πέρα στη μέση. Περίπου έτσι έχει γίνει η πολιτική. Δηλαδή είναι οι δύο αντίθετες, υποτίθεται, πλευρές, okay, που κονταροχτυπιούνται πριν από τις εκλογές, αλλά επί της ουσίας σε επίπεδο έτσι σημαντικών πολιτικών συναντιούνται. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επειδή μπορεί πραγματικά αυτό να θέλουν και επειδή δεν γίνεται και αλλιώς. Γιατί το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να πορευθούν είναι πολύ συγκεκριμένο πλέον. Έτσι είπαμε, είμαστε μια χώρα με εξαρτήσεις. Τέλος πάντων, μπορεί δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά ο πυρήνας παραμένει περίπου ίδιος των πολιτικών. Έτσι, ο πυρήνας των πολιτικών. Αλλά, τώρα ο οπαδός, ας πούμε, ο φανατικός δεν θα το καταλάβει αυτό. Δεν θα το καταλάβει αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο οπαδισμός. Το θέμα είναι, εντάξει, ο οπαδός πάντα οπαδικά λειτουργεί. Δεδομένο, αυτό δεν αλλάζει. Το θέμα είναι και τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, αυτοί που δεν είναι ταγμένοι δηλαδή φανατικά ή αυτοί που δεν είναι και καθόλου ταγμένοι. Αυτό νομίζω πρέπει λίγο να το αναρωτηθούμε. Okay, εντάξει, αυτοί που είναι ρε παιδί μου οπαδοί, έτσι. Είμαι Νέα Δημοκρατία από τα γενοφάσκια μου, είμαι Πασόκ, είμαι οτιδήποτε. Αυτοί δεν αλλάζουν. Η ρότα δεν αλλάζει. Έτσι, πιο πιθανό να αλλάξει από πού βγαίνει ο ήλιος, ας πούμε, η μεριά ή οτιδήποτε άλλο παρά αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχουν αυτό το κόλλημα σε εισαγωγικά και μπορεί να είναι λίγο πιο ευέλικτοι, νομίζω πρέπει λίγο να, έτσι, να μπουν σε μια διαδικασία να αναρωτηθούν κάποια πράγματα. Και επαναλαμβάνω, και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές, βλέπω κάνα μήνυμα ακόμα αν έχει έρθει και μπορούμε να ανοίξουμε κάμια γραμμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης κάποια στιγμή. Βέβαια, το εύκολο το πιασάρικο είναι να αρχίσουμε να μαλώνουμε πάλι τώρα, ξέρεις, να πετάξει το τυράκι αριστερή με δεξί, όχι είστε έτσι, όχι είστε αλλιώς κτλ. Με αφορμή τώρα αυτό που πάει να γίνει εδώ πέρα, το ότι βγαίνει, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι η αριστερά ουσιαστικά υποθάλπτει τη βία γιατί δεν καταδικάζει και δεν κάνει και το εμέσως πλην σαφώς την προωθεί κτλ. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο να φεύγαμε λίγο από αυτό το λούκι, γιατί λούκι είναι. Και να πηγαίναμε λίγο σε μια γενική προσέγγιση του τύπου αυτό ρε παιδί μου, οι ιδεολογίες ας πούμε ή ο φανατισμός, έτσι, μέσα από τον οποίο ντύνονται οι ιδεολογίες ως ψυχολογικό και πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή είπαμε και πριν, ο δεξιός παρουσιάζεται έτσι, τον περιγράφουν κάπως οι αντίπαλοι του. Έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, είναι έτσι, είναι αλλιώς, έχει αυτό το κακό, έχει το άλλο κακό. Ο αριστερός περιγράφεται από τον αντίπαλό του κάπως πάλι. Έτσι, έχει το ένα, έχει το άλλο κτλ. Εάν ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα, μέχρι το πρωί μπορεί να μαλώνουμε στη λογική του άσπρου και του μαύρου. Αλλά επειδή αυτό πλέον νομίζω είναι και αχρίαστο και κουραστικό και δεν ξέρω τι άλλο να πω, νομίζω ότι μάλλον καλύτερο θα ήταν, αν έχουμε διάθεση να καταπιαστούμε με αυτά, να δούμε λίγο ή και να μην το συζητήσουμε εδώ, ο καθένας με τον εαυτό του. Να μπει σε μια διαδικασία λίγο να συζητήσει με τον εαυτό του αυτό που είπαμε και πριν. Έτσι, για το πώς, ας πούμε, ο φανατισμός χρησιμοποιείται ως ψυχολογικό και πολιτικό εργαλείο. Ξέρω βέβαια ότι μια τέτοια κουβέντα δεν είναι πολύ πιασάρικη. Δηλαδή, τώρα, άμα προτρέψω να μιλήσουμε για αυτά, θα έχει τρεις γραμμές, ξέρω εγώ. Άμα πετάξουμε κάνα τυράκι αριστερή με δεξί και τα λοιπά, θα έχει 23. Έτσι τα έχω μάθει αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές οι κουβέντες που μπορεί να μην είναι και πολύ πιασάρικες για τη συμμετοχή μπορεί να είναι πιο χρήσιμες. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, αυτά. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάνα μήνυμα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα, αν είστε εδώ, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, που έχουμε μείνει τώρα. Ωραία, καλησπέρα στον Χρήστο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Για την αρχή που λέγαμε, που είπατε εσείς για το θέμα της δημιουργίας άποψης, να τα αφήσουμε αυτά μετά τις 12, καλύτερα. Γιατί είναι ωραία κουβέντα και μπορεί να την πιάσουμε και μετά τις 12. Ναι, ότι περί γνώμης, ας πούμε, λέει ο φίλος, ότι προϋποθέτει γνώμη διαδικασία, λέει, και τεκμηρίωση. Η γνώμη μπορεί να βασίζεται και σε εντυπώσεις και εικασίες. Ναι, η γνώση, έτσι, προϋποθέτει διαδικασία και τεκμηρίωση. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Αν θέλετε, τα βλέπουμε μετά. Τώρα, αν θέλει κανείς να περάσει έτσι για αρχή, αν έχουμε καμία καλησπέρα περισσευούμενη, εδώ είμαστε, μπορούμε να ανοίξουμε και τηλεφωνικό κέντρο. Και μετά τις 12 τα πιάνουμε και καλύτερα, με μεγαλύτερη άνεση εδώ, τα διάφορα τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε σε ένα λεπτάκι όποιος θέλει, εάν θέλει, μπορεί να τηλεφωνήσει για οτιδήποτε. Να πω λίγο, βλέπω εδώ στα δισεογραφικά έχει κάτι δημοσκοπήσουλες με τις οποίες, εντάξει, δεν ασχολούμαστε και πολύ βέβαια, γιατί okay, μέτρων ανάλυσης είναι η τελευταία. 30,4 η Νέα Δημοκρατία με δύο μονάδες άνοδο. Τσίπρας δεύτερος 17,1 βλέπω. Χαριστιανού έχει 3% πτώσης. Πασόκ εκεί που ήταν λίγο πολύ. Εντάξει, λοιπόν, το δείγμα είναι πολύ μεγάλο πλέον το δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν, δεν νομίζω ότι μπορούν να το αγνοήσουν. Είναι πλέον 15, να είναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι, όλες είναι υπερβολικά κοινό, δηλαδή το δείγμα των εταιριών. Για να πούμε πολύ εύκολα ότι είναι, ξέρω εγώ, στημένα και είναι το ένα και είναι το άλλο και δεν είναι για να βγει κανένα συμπέρασμα. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 2-0 παραμένει η Ισπανία, 87ο λεπτό. Η Ισπανία-Αυστρία, έτσι, 2-0. Η 23-10-90-90-90 για ό,τι θέλετε. 9-55 κενό, το μήνυμα 54-301. Μετρόπολης 95-5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, αν θέλει κανείς τώρα για αρχή, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά με την ησυχία μας. 23-10-90-90-90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, χαίρετε.
1: Γεια σου, Πασχάλη, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο Πασχάλης έφυγε.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Φίλες, ακούω κάθε μέρα, παίρνω πρώτη φορά και είμαι, βλέπεις, εκτός του συνηθισμένου ηλικιακού γκρουπ.
0: Πόσο είσαι? Μικρός ακούγεσαι, ναι, πόσο?
1: 35 είμαι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Θέλω απλά να σου θέσω ένα ερώτημα, βασικά ένα statement να κάνω. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα χωριό στη Χαλκιδική, μετά ναι. από... Συγγνώμη.
0: Ναι, λέω, ναι, ναι, συνέχισε.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, πιο μεγάλο, πιο πολύ από μένα, την ηλικία μου σκέψου, και δεν έχει νερό. Και αυτό το πράγμα σήμερα που μιλάμε, διανύουμε την τρίτη μέρα παρακαλώ που δεν έχουμε νερό. Ωστόσο ο Δήμος, επειδή νοιάζεται και μας αγαπάει, μας έχει βάλει και ένα 100 ευρώ δαβατζηλίκη στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και όλα καλά. Και το αστείο, ξέρεις ποιο είναι σε όλη την κατάσταση? Ότι δεν μιλάει κανένας εδώ πέρα. Όλοι τα λένε μεταξύ τους, όλοι σφάζονται μεταξύ τους, όλοι μιλάνε για τον πρόεδρο του χωριού που είναι 170 κάτοικοι όλοι και όλοι, ξέρω εγώ. Και κανένας δεν παίρνει κάποιο δραστικό μέτρο. Να μαζευτούν όλοι μαζί, 10 άτομα, 20 άτομα, να πάνε εκεί πέρα να μιλήσουν, να φωνάξουν. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ?
0: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο. Μιλάς, δεν υπάρχει νερό με την έννοια της λειψιδρίας? Αυτό.
1: Δεν υπάρχει νερό με την έννοια ότι υποτίθεται, ναι. έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, αλλά υποτίθεται ότι στερεύει η δεξαμενή,
0: ναι.
1: και την κλείνουν. Αυτό είναι τώρα, σου λέω, καθημερινό, έτσι. Τώρα το 3 μέρες.
0: Θες να μας πεις το μέρος, γιατί αυτό συμβαίνει σε πολλά μέρη, δεν είναι μόνο. Σε ένα για Χαλκιδική.
1: Το Τετράωνα, Χαλκιδική.
0: Ναι. Ας πούμε το Πευκοχώρι για παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια από ό,τι θυμάμαι, έχουν κάθε χρόνο μεγάλο πρόβλημα για τον ίδιο λόγο.
1: Και όμως, φίλε Κώστα, είναι πολλά χρόνια αυτά και όχι, αυτό το πρόβλημα και όχι μόνο εδώ.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Θεωρείς όμως ότι...
1: Δεν έχει νερό ούτε να πιεις, ούτε να κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, ξέρω, τα ανοίγουν και με στα γονίτσες κάθε μέρα ίσα-ίσα για να μπορείς να εξυπηρετηθείς και άμα. Καλοκαίρι, έτσι, όταν έρχεται ο τουρισμός γίνεται αυτό συνήθως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Υποφέρει η Χαλκιδική, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αυτό εξάγουμε.
0: Ναι. Εσύ όμως το λες τώρα με μια λογική ότι πιστεύεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή ότι δεν ξέρω, πώς το θέτεις?
1: Όχι, προς Θεού, όχι ούτε καν. Εννοείται πως υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα.
1: Αλλά υπάρχει πρόβλημα και σε εμάς πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, αυτό βέβαια.
1: Το χειρότερο.
0: Ναι. Όμως τι μπορεί να γίνει? Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες χώρες. Αν θυμάμαι καλά, η Ισπανία τώρα που βλέπουμε, ας πούμε, και το ματς στη Βαρκελόνη, λόγω υπερτουρισμού είχαν μεγάλα προβλήματα και έβαλαν πλαφόν στο κομμάτι αυτό. Αυτό που λες τώρα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον υπερτουρισμό. Τώρα εκεί στο δικά σου τα μέρη μπορεί να μην έχει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει.
1: Κώστα, τα Πετράλωνα νομίζω τα ξέρεις. Έχουν και ένα πολύ φημισμένο σπήλαιο.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε ο δεύτερος αρχαιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ τουριστικό.
0: Ωραία, καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Θα το θίξουμε κάποια στιγμή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να είσαι καλά. Αυτό, παιδιά, προέρχεται από την υπερκατανάλωση, που προκύπτει και από τον υπερτουρισμό σε μεγάλο βαθμό. Προέρχεται από το ότι τραβάμε πάρα πολύ νερό για την άρδευση. Έτσι, ενώ τα υπόγεια ύδατα έχουν μειωθεί πάρα πολύ λόγω της κατάστασης. Προέρχεται από μια σειρά από πράγματα. Και βεβαίως προέρχεται διότι τα δίκτυά μας είναι σουρωτήρια. Το έχουμε πει, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Το μισό νερό χάνεται λόγω αυτού. Χώρια τη ρήπανση που πολλά, πολλά νερά, όταν, γιατί συνήθως τώρα περιμένετε και τις γραμμές, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε υδρολογικός κύκλος. Το νερό ανεβαίνει, κατεβαίνει, εξατμίζεται, ξαναπέφτει. Είναι, το σύστημα ήταν προγραμματισμένο έτσι για να έχουμε πάντα το νερό που χάνεται να επανέρχεται. Αλλά αυτό ήταν παλιά. Πλέον, επειδή υπάρχουν προβλήματα τέτοια, ας πούμε η ρήπανση των υδάτων αμέσως βγάζει άχρηστο ένα μεγάλο κομμάτι του νερού που θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που έθιξε ο φίλος και πολύ σύνθετο βέβαια. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε, γεια.
2: Καλησπέρα. Να θίξω λίγο κάποια ζητήματα όπως ανέφερες και εσύ στον προλόγο, όπως άνοιξες την κουβέντα.
0: Ότι αγαπάς βέβαια, εννοείται.
2: Είναι εντάξει, δεν υπάρχει πιο διαχρονική κουβέντα. Τώρα είτε θες βάλει θετικό πρόσημο ή αρνητικό για τον διαχωρισμό αριστεράς-δεξιάς που ανέφερες. Και είναι το τέλειο τρυπάκι, η τέλεια λούπα για να πέσουμε όλοι μέσα σε αυτό. Είναι στάνταρ αυτό, διαχρονικότατο. Αποκρύπτει όμως πάντα, δεν λέω ότι το κάνεις εσύ,
0: ναι,
2: λόγω της κουβέντας, αποκρύπτει την αληθινή ουσία. Η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη, ο μόνος διαχωρισμός που υπάρχει στην κοινωνία μας σήμερα, σε όλο το δυτικό κόσμο και παγκοσμίως βασικά, είναι ότι από τη μια πλευρά βρίσκονται αυτοί που εκμεταλλεύονται και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι εμείς περισσότεροι που μας εκμεταλλεύονται.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο βασικός διαχωρισμός.
0: Συγγνώμη λίγο, 3-0 Ισπανία, 90 συν κάτι. Έλα.
2: Δεν υφίσταται αριστερά-δεξιά πλέον χρόνια και τώρα, γιατί ούτως ή άλλως, αν πάρουμε παράδειγμα τη χώρα μας, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν αναλόγως την ταυτότητα ή το πρόσημο που βάλανε, αριστερός ή δεξιός, εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι μόνο διαχωρισμός των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευόμενων. Εμείς όλοι μας που δουλεύουμε, εργαζόμαστε καθημερινά, ο καθένας ό,τι δουλειά και να κάνει, όχι ό,τι δουλειά και να κάνει, στις περισσότερες δουλειές σίγουρα στο 80% και των κλάδων ας πούμε, είμαστε εκμεταλλευόμενοι. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει λύση, γιατί για μένα από εκεί ξεκινάει, να καταλάβεις σε ποια θέση βρίσκεσαι. Ο καθένας μπορεί να θέλει και να σκέφτεται.
0: Γιατί όμως πιστεύεις ότι δεν το καταλαβαίνουμε? Τι είναι αυτό που εμποδίζει?
2: Τα ερεθίσματα, τα βιώματα και η χειραγώγηση, όλα αυτά τα οποία σου προσφέρουν στο μάτι, αλλά δεν μπορείς ποτέ. Τα βιώματα και η χειραγώγηση, όλα αυτά τα οποία σου προσφέρουν στο μάτι, αλλά δεν

0: Είναι το ίδιο πράγμα, λες.
1: Είναι ιδεολογικό, γιατί μετά πας και στο... και επί τούτου ξέρεις τι γίνεται. Όταν έχεις να κάνεις την επιβίωση, ας πούμε, να μιλήσουμε για την επιβίωση, που παλεύουν οι περισσότεροι από εμάς, παλεύουμε για την επιβίωση, αλλά όλο το άλλο που υπάρχει και καλλιεργείται, η προσδοκία, το επίπλαστο, το ότι δεν... οτιδήποτε η πολυτέλεια, το ότι πολυτελές, ας πούμε, το οποίο παλεύεις για να κυνηγήσεις τι στην τελική. Εδώ καλά-καλά δεν μπορείς να φας, να ζήσεις, ας πούμε, να πληρώσεις λογαριασμούς και τα λοιπά, δεν φτάνουν τα λεφτά και ο άλλος μπορεί να ονειρεύεται κότερα, δεν ξέρω εγώ πισίνες και ιστορίες. Είναι ιδεολογικό κι αυτό. Γιατί έχει να κάνει, ας πούμε, με στάση ζωής, έχει να κάνει με...
0: Άρα δηλαδή, για να προλάβουμε λίγο γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, αν θα έπρεπε με δύο φράσεις να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε αυτό που έχει στο μυαλό, τι θα έπρεπε να αλλάξει για να μπορούμε να είμαστε λιγότερο χειραγωγήσιμοι, λιγότερο εξαρτημένοι σε εισαγωγικά από...
1: Θέλει βαθιά κατανόηση του να καταλάβεις από ποια πλευρά βρίσκεσαι πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον θέλει μετά συνένωση με αυτούς που είναι από την ίδια πλευρά με σένα και να παλέψεις πραγματικά για να διεκδικήσεις και να πάρεις κάποια πράγματα τα οποία μας ανήκουν ούτως ή άλλως. Και μιλάω τώρα και σε κάτι ακόμα που θέλοντας να σημειώσω και κλείνω, ότι τακτικές με γκαζάκια, κουκούλες και τέτοια, δεν βγάζουν πουθενά και δεν χωράν πουθενά. Οι άνθρωποι που πάντα παλεύαν και κερδίζαν ήταν άνθρωποι με καθαρά πρόσωπα που φαινόντουσαν.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Θα το συζητήσουμε και αργότερα καλύτερα. Είναι καλή η πάσα που δίνεις. Παρακαλώ, προλαβαίνουμε άλλο, Γιάννη. Όπα. Έλα, φίλε, πάρε τρία λεπτάκια και εσύ και πες τα. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Μπρανά.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, τρία λεπτά, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, τρία λεπτά αυστηρά έχουμε γιατί μετά πάμε διάλειμμα.
2: Ναι, αλλά τα διαβάζεις να πούμε τα γκάλια. Ναι, Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Καλεσιανού. Κουκουέ που είναι κόμμα μέσα στη Βουλή, δεν θα φέρει τίποτα.
0: Πήγαμε αυτούς που διεκδικούν Champions League. Άμα θέλετε να πούμε και τα άλλα. Ναι.
2: Δεν θα λες, αυτά τα κόμματα που είναι στη Βουλή είναι υποψήφια, ούτε καν θα τα ονομάζει.
0: Μάλιστα.
2: Θα θεματίζεις αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Πού λες, να μιλήσουμε για τον νερό, για τον Πετρά. Πιάσε όλη τη Χαλκιδική και έχει καρακουμπουρισί.
0: Πώς?
2: Όλοι οι μετασιό, όχι νερό, τίποτα δεν θα έχετε. Τα Πετράλωνα δεν έχουν νερό. Ολόκληρο να χτυπήσουν μια γιώτρες μέσα στις πέτρες και καθαρό νερό. Πόριο ούτε τίποτα. Κατά τα άλλα, ο Ηρακλής έχει πάρει 8 παίκτες βρανά.
0: 8?
2: Θα σε αλευρώσω και με στην Τούμπα και με στο Καφτατζόγλιο, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Να ο διαχωρισμός της κοινωνίας πάλι που λέγαμε. Μάλιστα.
2: Και η ΕΠΟ είναι του Αλευρά αυτή τη φορά.
0: Του Αλευρά.
2: Είναι δικιά μας η ΕΠΟ, να ξέρετε.
0: Όπα. Είχαμε τέτοια εξέλιξη. Καλό, είναι. Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να τα και τα ευχάριστα. Λοιπόν. Παιδιά, με τους υπόλοιπους θα πούμε μετά, έτσι. Πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε, πάμε και από εδώ μεριά, από το στούντιο το Ευάηρο το Ευήλιο, στα 5 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα, πρώτες στιγμές Παρασκευούλας πλέον. Παρασκευούλα στέβια, για να μην ανεβαίνει και το ζάχαρο, είπαμε. Παρασκευούλα μέλι.

Για να βγούμε λίγο στα πέταχτα τι έχει μέρα. Λοιπόν, τι είμαστε, 3 Ιουλίου. Ανατόλιος λέει και Ανατολία. Ζουμπούλης και Ζουμπουλία. Ιάκυνθος, Ιακύνθη. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Κάτω οι πλαστικές σακούλες. Λοιπόν, γεγονότα ημέρας. Λίγα πράγματα βλέπω. Άντε να πούμε ένα, επειδή έχει ανοίξει και η κουβέντα τελευταία για την τρομοκρατία πάλι. Σαν σήμερα λέει το... σαν σήμερα το 2002 ήταν που εντοπίζονταν στα Πατήσια η κεντρική γιάφκα της 17 Νοέμβρη. Αυτό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Πάμε, Κερούλη. Κερούλης ημέρας από 28, από 25 μέχρι 36, με ήλιο και κάποιες λίγες συννεφιές. Το Ισπανία-Αυστρία τελείωσε 3-0. Και τώρα είπαμε περιμένουμε 2 η ώρα το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία, 6 η ώρα το πρωί Ελβετία-Αλγερία και στις 9 το βράδυ το Αυστραλία-Αίγυπτος. Μέστε, κάτσε γιατί δεν αντέχω άλλο. Μπήκε? Α, ωραία, μπήκε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε, να επανεμφανίσω εδώ πέρα αν έχει κάποια μηνύματα διάβαστα, για να τα δούμε και αυτά και να προχωράμε.

0: Εσείς για ό,τι θέλετε, 955 κενό 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Α, δεν λέτε όλοι κάθε μέρα, άντε ξυπνάτε, ξυπνάτε, δεν πάει άλλο να ξυπνήσουμε και τα λοιπά. Άκουε κι εγώ αυτά και έβαλα εδώ την ανάρτηση πρόταση, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις. Έτσι, η ανάρτηση εδώ πέρα. Για το ξύπνημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγες καλησπέρες ακόμα ή καλημέρες και προχωράμε. Πού είμαστε? Ο Νίκος, είναι η ώρα, λέει, που βγαίνουν οι λυκάνθρωποι, τα φαντάσματα. Και πώς θα τα αναγνωρίσουμε? Οι κυνηγοί φαντασμάτων έπιασαν δουλειά. Αυτός πρέπει να ακούει πολύ συχνά την εκπομπή και μάλλον το βλέπω λίγο επηρεασμένο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, άσε την απόλυτη αλήθεια και πες κάτι, λέει, πιο σχετικό, τι να φοβόμαστε περισσότερο. Τους λαγοκέφαλους, τους εξωγήινους ή τον Μητσοτάκη. Διαφώτισέ μας τι ισχύει. Μείνε συντονισμένος, θα τα αποκαλύψουμε όλα σε λίγο. Λοιπόν, ο Νίκος από πάνω, άλλος. Α, πλάκα έκανες, εντάξει. Με το όνομα της εκπομπής. Λοιπόν, ωραία. Κάνε το τσιγαράκι, ετοίμασέ το. Κώστας, δεν ξέρω αν είδες, λέει, αλλά ο CEO, τι έκανε ο CEO manager της Lambda Development που αναπλάθουν την περιοχή του παλιού αεροδρομίου, λέει, στην Αθήνα, στο ελληνικό. Φτιάχνουν, λέει, και εκτροματικό ουρανοξύστη, παρένθεση αυτό. Ναι, είπε τέλος πάντων σε συνέντευξη ο CEO manager ότι φτιάχνουν, λέει, την πρώτη πόλη 15 λεπτών στην Ελλάδα. Τα λέγαμε, Κώστα, έρχονται. Βέβαια τα λέγαμε. Και τα λέγαμε και θα τα ξαναπούμε. Τώρα θα με κάνεις να πω κάτι που ήταν, που το είχα στην αρχή. Είναι καμιά φορά... Ξέρεις, πολλές φορές, τώρα καταλαβαίνω εσύ το ύφος, έτσι, ότι λίγο το λες και για πλάκα. Είναι πολλές φορές, υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, έτσι, μπαίνει ένα θέμα για συζήτηση. Είναι, ξέρεις, πόσο διαφορετικά θα το δούμε. Εάν δίπλα στο θέμα αυτό βάλουμε και την αιτία, okay, να, ας πούμε, λειψιδρία, είπε ο φίλος πριν, έτσι, για τη Χαλκιδική, και θα το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται φέτος, γιατί η αλήθεια είναι δεν το πολύ έχω ψάξει. Να δω λίγο αν βελτιώθηκε η κατάσταση και να το πιάσουμε κάποια στιγμή με το που βρισκόμαστε. Λοιπόν, ήξερα εγώ πόλη των 15 λεπτών που λέει εδώ τώρα ο Νίκος. Που είπαμε, πόλη των 15 λεπτών και η Θεσσαλονίκη. Είπαμε γιατί. Αλλά είναι αυτό τώρα, δηλαδή βάζουμε ένα θέμα, έτσι. Λειψιδρία, είπε ο φίλος πριν, ξέρω εγώ. Η πόλη των 15 λεπτών λέει τώρα ο Νίκος ή κάτι άλλο. Πώς θα δούμε το θέμα αυτό, εάν το δούμε αυτόνομα ή και καχύποπτα, και πώς θα το δούμε αν το συνδυάσουμε με κάποιες αιτίες που μπορεί να το προκαλούν. Δηλαδή τώρα, έτσι, πόλη 15 λεπτών, 3 την ώρα έχουμε ενεργειακές κρίσεις, 3 την ώρα οι τιμές της βενζίνας πάνε στο Θεό, προβλήματα διάφορα οικονομικά και χίλια δυο πράγματα, έτσι. Ο ένας, αλλά δεν το συζητήσουμε τώρα, βάζεις, είναι ο Μπόλεκ, είναι και ο Λόλεκ. Ο Μπόλεκ που θα το δει κακοπροαίρετα θα πει το κάνουν για να μας εγκλωβίσουν και να βάζουν lockdown όποτε θέλουν, να μπορούμε να βγούμε από τα λίγα χιλιόμετρα αυτά και να μας επιβάλλουν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να μας έχουν φυλακισμένους κτλ. Ο Μπόλεκ. Ο Λόλεκ θα πει, πολύ καλά κάνουν, διότι εγώ που το πορτοφόλι μου δεν αντέχει και η βενζίνη πάει στο Θεό, έτσι, και χρόνο δεν έχω γιατί δουλεύω σαν σκυλί δύο δουλειές τη μέρα και δεν προλαβαίνω, ξέρω εγώ, να βγάλω το σκύλο μου βόλτα για κατούριμα ή να πάρω την οικογένειά μου μια βόλτα. Θέλω να μπορώ να τα κάνω όλα γρήγορα. Πρέπει τα βασικά να τα έχω σε μία ακτίνα 15 λεπτών. Ξέρεις, είναι και θέμα που λέγαμε πριν, πώς βγαίνει η άποψη, έτσι. Δηλαδή είναι και θέμα... εγκεφάλου, το πόσο μπορεί να δίνουμε βάση σε κάποιες προκαταλήψεις που μπορεί να υπάρχουν ή όχι. Έλεγα πριν τι μήνυμα ήρθε και σας είπα για τον καιρό. Κάτι που κάποιος είπε και λέω άμα το αναφέρω τώρα. Καταρχάς, επειδή είπαμε για τον καιρό, οι ωκεανοί αυτό το διάστημα έχουν, λέει, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη θερμοκρασία όλων των εποχών, έτσι. Η επιφάνειά τους, δηλαδή, έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και μιλάμε για Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, καθίστε να δούμε τι γέλια έχουμε να ρίξουμε τα επόμενα χρόνια. Κλείνει η παρένθεση προς το παρόν. Επειδή λοιπόν τώρα θα ανοίξει πάλι μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, υπάρχουν κάποια αφηγήματα, ας πούμε τώρα για την περιβόητη κλιματική αλλαγή, επειδή κάποια πράγματα πλέον δεν κρύβονται, δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να δουν βλέπουν σιγά σιγά, και αρχίζουν τώρα άλλα. Οι γνωστές συνωμοσιολογικές πηγές αρχίζουν και περνάνε αποκαλυπτικά άρθρα και καλά του τύπου ότι υπάρχει ένα κρυφό σύστημα που ελέγχει, ρε παιδί μου, τον καιρό του πλανήτη και τον τροποποιεί, ξέρω εγώ, ανάλογα με τις διαθέσεις του. Φέρνει ξηρασίες, φέρνει πλημμύρες, φέρνει τυφώνες, φέρνει οτιδήποτε, ώστε να εξυπηρετηθούν τα πράσινα συμφέροντα και να μπορεί να επηρεάσει ακόμα και πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και τις τιμές των τροφίμων, ακόμα έτσι ένα καρό πράγματα. Και υπάρχει, λέει, ένα μυστικό πρόγραμμα που έχει και καλά την ονομασία Throne Climate. Και μάλιστα αυτό υπάρχει, λέει, ακόμα από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ότι ήθελαν να ελέγχουν τον καιρό, ρε παιδί μου, για κάποιους τέτοιους λόγους. Για να επηρεάζουν καταστάσεις, για να δημιουργούν καταστάσεις. Λοιπόν, αν δεν το έχετε ακούσει, φαντάζομαι θα το ακούσετε κάποια στιγμή. Είναι από τις γνωστές, ας πούμε, ξέρεις τώρα, ιστορίες των διάφορων πηγών που πάντα ήθελαν να τρελαίνουν τα μυαλά του κόσμου, για να κάνουν τα παιχνίδια τους εκεί πέρα, τα πολιτικά και όχι μόνο. Οπότε, ναι. Να έχετε λίγο το νου σας, γιατί πάλι θα ακουστούν πράγματα που δεν προκύπτουν από πουθενά, όπως ακούγονταν και άλλα και άλλα τα προηγούμενα χρόνια. Μπο παρεπιπτόντος για... και να ανοίξουμε γραμμές τώρα, γιατί βλέπω περνάει και η ώρα. Αν θέλει κανείς, επειδή μεγάλες κουβέντες είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, ας κάνει λίγο ένα ψαχτηράκι, δεν τίποτα. Μία έρευνα που έχει γίνει και αφορά δισεκατομμύρια κόσμο για τα αγαπημένα μας εμβόλια και έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Lancet. Τίποτα, δύο λεπτά δουλειά είναι, ούτε δύο λεπτά. Αν και κανονικά δεν χρειάζεται ούτε καν, ας πούμε, γκουγκλάρισμα, έτσι, γιατί η πραγματικότητα μιλά από μόνη της, αλλά είναι αυτό που λέγαμε. Έτσι, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την πραγματικότητα. Οι επιστήμονες πανηγυρίζουν, ξέρω εγώ, για τη νέα τεχνολογία που κάποιοι έλεγαν ότι ξεπάστρεψε το μισό πλανήτη. Βλέπετε με τον καρκίνο τι πάει να γίνει. Από την άλλη, ακόμα και ο Κένεντι με τον Τραμπ, έτσι, οι δηλωμένοι αντιεμβολιαστές δεν βρήκαν επιστημονικό πάτημα να τα καταργήσουν. Το μόνο που έκαναν ήταν να, τέλος πάντων, να αλλάξουν τις συστάσεις για τα παιδιά ειδικά. Και πολύ σωστά, βέβαια, γιατί πλέον δεν υπάρχει λόγος να παίρνουν το όποιο ρίσκο. Και τέλος πάντων, εντάξει, είναι... άσε να μην τα ανοίξουμε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς Όποιος ήταν να καταλάβει, έχει καταλάβει. Και κάτι τελευταίο, χρήσιμο και αυτό. Επειδή πάλι πολλά ακούγονται για τους καρκίνους στους νέους, αυτό μια μέρα πρέπει να το κάνουμε θέμα εκπομπής. Επίσης, για να μην πω τώρα, για να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλετε κάντε ένα ψαχτηράκι σε κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, και δεν είναι λίγες, που βγάζουν το εξής άκρος ανησυχητικό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα, έτσι, για κάποιους καρκίνους που χτυπάνε κάποιους νέους ανθρώπους λίγο, έτσι, αρκετά πιο συχνά από ό,τι παλαιότερα χρόνια. Και ξέρεις, η εύκολη εξήγηση είναι γνωστή. Λοιπόν, κάντε ένα ψαχτηράκι να δείτε, γιατί αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά πολύ σοβαρό, το πώς πλέον οι άνθρωποι γερνούν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, ενώ σαν προσδόκιμο ζωής μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον από τα παλιά χρόνια, η βιολογική ηλικία του ανθρώπου έχει μετατοπιστεί και επί της ουσίας ο άνθρωπος γερνάει πολύ πιο γρήγορα. Λόγω του τρόπου ζωής, λόγω των συνηθιών, των ρυθμών, έτσι, όσων τρώει, όσων πίνει, όσων αναπνέει και μπλα μπλα μπλα. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά γίνεται και εδώ. Λοιπόν, αυτό θα το πιάσουμε μια μέρα, το κάνουμε ξεχωριστά θέμα εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Το πώς οι άνθρωποι γερνούν πιο γρήγορα πλέον. Παρότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται συνεχώς. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας αν θέλει κανείς. Πάμε άλλη μια περασιά μέχρι και μισή και εδώ είμαστε για να τα πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 90, 90, 90, κάτσε λίγο να κοτσάρουμε. Έλα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Έλα, έλα παλικάρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, ησυχία.
1: Ωραία. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και πλάκα ο Καστελόριζος, αλλά την επόμενη φορά που θα σου πει ότι θα μας πιτσιλήσει μέσα στην τζούμπα, πες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι για να μας κερδίσει πρέπει να μας δωροδοκίσει. Αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλό βράδυ.
0: Όχι, αυτό ήταν μπετονόκαρφο. Έγινε, χαιρετούμε. Παρακαλώ. Όχι, έκανα βλακεία. Φίλε, συγγνώμη, εσένα που είπα παρακαλώ, σε έκλεισα κατά λάθος μόνος μου. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Ξαναπάρει αν θες, συγγνώμη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά είσαι.
0: Ας τα λέμε. Για πες.
2: 14 το 709.
0: 14. Πού το. 14 το Βίκινγκουρ. Ναι, η Βίκινγκουρ. 3-2 κέρδισε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Παρακαλώ. Εδώ, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
3: Το Αρτίστα Ζηλάρη, είμαι, το Αλβανός είμαι εγώ. Που ακούω με εσάς, πολύ που ακούω εγώ. Ωραία φίλε, σε περάξω εγώ για εσάς τίποτα.
0: Δεν σε κατάλαβα, πες το μου λίγο άλλη μία, τι πράγμα.
3: Εγώ είμαι το Αρτίστα Ζηλάρη, το Αλβανός
0: ναι,
3: είμαι.
0: Ναι.
3: Από Μοκροχώρη, από Μοκροχώρη ναι, Λέρια είμαι.
0: Θυμάμαι, μιλήσαμε και άλλη φορά.
3: Ναι, εντάξει. Σε ακούει στο ράδιο εγώ. Που περάξω εγώ τίποτα, γιατί μιλάς, δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι ψυχολογή, φίλε, είμαι στον δρόμο. Για το κράτος Αλβανία, μαφιόζο, τι να σε πω εγώ, φίλε. Μ' ακούς?
0: Δεν κατάλαβα, το είπες και προχθές, αλλά δεν κατάλαβα γιατί το λες τώρα αυτό.
3: Γι' αυτό είμαι ψυχολογή εγώ. Είμαι στον δρόμο για το κράτος, για το μαφιόζο Αλβανία.
0: Δεν κατάλαβα, φίλε. Εντάξει.
3: Μα ακούω,
0: αλλά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να συζητήσουμε.
3: Γι' αυτό είμαι στον δρόμο εγώ και είμαι ψυχολογή. Είμαι στον δρόμο τώρα. Για το μαφιόζο του κράτος Αλβανία.
0: Εντάξει, τι να πω. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα και πάλι. Οκ, το είπες, ακούστηκε. Καλημέρα, ορίστε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Δημήτρης Πλανάχαλ και δική.
0: Ναι, Δημήτρη, γεια.
4: Από το χωριό του πολιτισμού. Είναι δύο φορές με έκλεισες. Πάμε παρακάτω. Εμένα έκλεισες πρώτα.
0: Α,
4: και πιο πρώτα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: δύο αποκλείεται. Για πες.
4: Ναι, θέλω να πω για τη Χαλκιδική, για την Λειψιδρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το εξής. Ότι έχουν εκεί πάρα πολλές γεωτρήσεις και ρουφάνε το νερό, οπότε στερεύουν οι πηγές. Δεύτερον, είναι τα ποτίσματα. Όλοι έχουν από ένα μπάξι. Όλοι ποτίζουν. Πού να φτάσει το νερό. Αλλά όμως ο φίλος από τα Πετράλωνα δεν μπήκε μέσα να δει τι έκανε ο Απόστολος ο Πάνας, ο βουλευτής του Πάσοκ, πόσες φορές μέσα στη Βουλή έχει φέρει το θέμα για να γίνει το φράγμα στο Χαβρία. Και η κυβέρνηση λέει συνέχεια ότι έχει εγκριθήκαν 150 εκατομμύρια για να λύσει το πρόβλημα στη Χαλκιδική, και ειδικά στη Χαλκιδική, το πρώτο πόδι και το δεύτερο. Το οποίο δεν γίνεται. Καταλάβες, ξέρεις γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται διότι έχουν πολλές ελιές εκεί και ποντίζουν, τραβάνε νερό από το ποτάμι. Και γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Και δεν κάνουν, να πούμε, το φράγμα. Άμα κάνουν το φράγμα, θα λυθεί όλο το πρόβλημα. Αυτό γίνεται στη Χαλκιδική. Αλλά Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει και ΚΚΚ. Ας ψηφίστε Πασόκ, δηλαδή τι καμιά μέρα μπροστά, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Αυτά.
0: Α, το τσεκάρουμε λίγο, Δημήτρη, να δούμε. Ευχαριστώ. Να δούμε λίγο που βρίσκεται το πράγμα, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει πρόβλημα στη Χαλκιδική. Και αύριο ενδεχομένως, τώρα καλά έκανε και το έθεσε ο φίλος από τα Πετράλωνα, να δούμε λίγο πού βρίσκεται το πρόβλημα, σε ποιο βαθμό και να το πιάσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα όντως. Τώρα αν η λύση είναι κάποια φράγματα απλά, νομίζω ναι μεν αλλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι αρκεί. Κάτσε να πάμε λίγο στους επόμενους και θα το δούμε και αυτό. Θα το ψάξω και εγώ λίγο καλύτερα αύριο για να τα πιάσουμε να τα πούμε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Που φίλε, σε ακούω πάρα πολύ βαθιά. Καθόλου δεν ακούγεσαι, ίσα που σε ακούω.
5: Μήπως, μισό λεπτό, μήπως το διορθώσω.
0: Ναι. Έλα. Να πάω στον επόμενο και να έρθω μετά, μήπως και μπορέσεις να το κάνεις.
5: Τώρα μήπως...
0: Όχι, πάλι χάλια.
5: Πάλι χάλια, ε.
0: Ναι.
5: Εντάξει.
0: Κοίτα λίγο, δεν ξέρω τώρα μήπως καμία γραμμή εδώ είναι συναχωμένη, δεν πιστεύω. Δοκίμασε λίγο ξανά μετά το διάλειμμα, θες. Ναι. Είσαι πάρα πολύ βαθιά, σε ευχαριστώ. Ίσα που σε ακούω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και έχω τέρματα ακουστικά έξω, μπορεί να μην ακούγεται και σχεδόν τίποτα. Παρακαλώ. Οχ, πάει και αυτός. Παρακαλώ. Πέσαμε. Πέσαμε όλοι. Παρακαλώ. Τι ρε παιδιά, μας πιάσανε. Παρακαλώ.
6: Ωραία, φίλε, έχεις τίποτα να είναι.
0: Φίλε, δεν καταλαβαίνω και δεν σ' ακούω.
6: Όχι, έχεις τίποτα με, σε με κορδεύει σε μένα, έχεις τίποτα με εμένα, είμαι ψυχολογία τέτοια, σε ακούει πολύ σημαίνει σε ράδιο εγώ με εμένα.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λες, καταλαβες. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τσάκουσα αυτό που είπες, το είπες δύο φορές, αλλά δεν κατάλαβα τι θες να συζητήσουμε.
6: Εσύ καταλαβαίνεις πολύ, καταλαβαίνεις που έχεις τίποτα με εμένα. Εγώ έχω με το κάτω με το Αλβανία.
0: Ναι, μου το είπες και πριν, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θες να συζητήσουμε, έτσι. Το είπες δύο φορές. Να πάμε παρακάτω. Αν θέλεις να πεις κάτι, πες το.
6: Τα πες, σε λίγο. Έχουμε τόσες μέρες, σε ακούει, όχι, σε περάξα εγώ τίποτα. Έχω πουθενά αβαιρεσία. Πες μα.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αδελφέ, ειλικρινά σου λέω.
6: Όχι, καταλαβαίνεις. Πες μου, ότι ο αρτίστ έχει κάνει αυτό κάτι. Πες μου, έχεις τίποτα με εμένα, τίποτα.
0: Τι να έχω ρε φίλε, σε ξέρω, με ξέρεις, τι να έχω, γιατί να έχω.
6: Όχι.
0: Τι.
6: Είναι ψυχολογή. Είμαι στον δρόμο, φίλε. Γι' αυτό είμαι ψυχολογή. Είμαι στον δρόμο.
0: Δεν έχεις σπίτι να μείνεις, εννοείς. Είσαι στον δρόμο, είσαι τώρα με το αυτοκίνητο.
6: Είμαι στον δρόμο. Για το κράτος είπα από Αλβανία. Είναι που από μαφιόζο. Τι να σου πω εγώ. Και πούσι.
0: Τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, έλα φίλε.
7: Καλημέρα. Κώστα, ο Πάρης είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
7: Εντάξει, σχετικά τώρα με αυτά που έλεγε ο προηγούμενος, να μην το συζητήσουμε. Εγώ λέω ακυρότητες στο τετράγωνο, ας πούμε, και τελειώνει το
0: θέμα. Έλα, πάμε στα δικά μας.
7: Να πάμε στα δικά σου, τα χτεσινά που έλεγες, Κώστα. Είχες βγάλει ένα διαμάντι, ας πούμε, που είπες στο τέλος για τη δράση και την αντίδραση. Ναι. Και είπες κάπως ότι η αντίδραση είναι καλά, άστα να πάνε, δηλαδή ότι είναι 10 φορές πιο δυνατή η δράση, κάπως έτσι το είπες, αν θυμάμαι καλά.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Για πες αυτό που ήθελες εσύ.
7: Ναι.
0: Και το συζητάμε.
7: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όντως είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, ας πούμε, το να βάζεις προτεραιότητα τη δράση παρά να περιμένεις να γίνει κάτι και να κάνεις αντίδραση, ας πούμε. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος καμιά φορά, να κάνεις, λέει, να μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σε κάνουν. Κάπως έτσι δεν το λένε.
0: Ναι.
7: Δηλαδή αυτά που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα.
0: Ναι, μην τα κάνεις στους άλλους εσύ.
7: Να μην τα κάνεις, δηλαδή, να μην τα κάνεις. Το να μην τα κάνεις είναι σαν, δηλαδή το σωστό για μένα θα ήταν, δηλαδή να προσανατολιστούμε, ας πούμε, στο αντίθετο. Αντίθετο πώς, δεν είναι ακριβώς αντίθετο, απλά είναι, έχει σχέση αυτό με τη δράση και την αντίδραση. Να κάνεις στον άλλον αυτά που θέλει να σε κάνουν.
0: Βέβαια, ωραία.
7: Αλλά δες, ωραίο έτσι. Δηλαδή κάποια πράγματα τα λέμε, Κώστα, καταλαβαίνεις, εσύ σου είπα, είσαι αστέρι. σε αυτά τα θέματα. Κάποια πράγματα τα λέμε, δηλαδή αυτό το να κάνεις στον άλλον αυτά που θέλεις να σου κάνουν σημαίνει δράση. Δηλαδή κάνε εσύ πρώτο δράση, κάνε κάτι καλό. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο, δικό σου, φίλο, παραδίπλα, ξένο, που δεις ότι αξίζει τον κόπο να κάνεις κάτι καλό. Όπως θα περίμενες και εσύ να κάνεις κάτι καλό. Να σε κάνουν μάλλον κάτι καλό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, έχει πολλά. Μπορούμε να το βάλουμε σε πολλές εκφάνσεις αυτό που λες. Πέρα δηλαδή και πέρα από το καλό, να κάνουμε κάποιες πράξεις καλές όπως θα θέλαμε να κάνουν κάποιοι απέναντι σε εμάς. Εγώ το βάζω και γενικότερα. Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από τον κοινοβουλευτισμό, επειδή ήταν η μέρα του κοινοβουλευτισμού που λες που άκουγες. Και από την άλλη, ήρθε η κουβέντα για την άμεση δημοκρατία. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, κάποια μειονεκτήματα που μπορεί να έχει ο κοινοβουλευτισμός σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολλές εξαρτήσεις. Δεν είναι και πολύ εύκολο ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπός μας να λειτουργήσει πρώτα και κύρια με βάση το συμφέρον του λαού. Θα λειτουργήσει με βάση τα μεγάλα συμφέροντα. Οπότε το αμέσως επόμενο ήταν γιατί δεν πάμε σε ένα εναλλακτικό μοντέλο που θα μπορούσε να είναι η άμεση δημοκρατία. Και εκεί πάνω, τέλος πάντων, είπαμε κάποια πράγματα. Το ότι δεν ψάχνουμε ποτέ το εναλλακτικό. Και μετά, επειδή αυτό που έχουμε δεν βγάζει πουθενά, αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε σε αντιδράσεις, οι οποίες όμως δεν βγάζουν πουθενά, έτσι, και λειτουργούν απλά σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Και τελικά τα πράγματα γίνονται μόνο χειρότερα. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα για αυτά που άκουγες χθες.
7: Πληθυσμιακά, πάντως, άμα το δούμε, η άμεση δημοκρατία, ο μόνος τρόπος που μπορεί να εκφραστεί είναι να είναι όλοι ενεργοί πολίτες.
0: Μα αυτό λέμε. Αλλά ο κοινοβουλευτισμός σε εκπαιδεύει να μην είσαι. Να έχεις την εντύπωση να σου περνάνε το σλόγγαν ότι η ψήφος είναι μία στα τέσσερα χρόνια, είναι η σφαίρα σου, και στα τέσσερα χρόνια μέσα να ξύνεσαι. Να μην συμμετέχεις στα κοινά, έτσι, να μην δημιουργήσεις, ας πούμε, συλλογικότητες, να μην το ένα, να μην το άλλο. Και όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και λες ότι ήρθε η ώρα της σφαίρας, να έχεις ένα σύστημα που μπορεί να σε χειραγωγεί, να σε αποπροσανατολίζει, να σε εξαγοράζει και τελικά να μην γίνεται τίποτα.
7: Και παθιάζεσαι κιόλας τότε και νομίζεις ότι όλα θα αλλάξουμε μία ψήφο του
0: πιο. Έλα, ναι, αυτό λέμε, ναι. 100%. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ. Αν έχουμε κάτι άλλο, πες το για να προλάβουμε και ένα τελευταίο.
7: Θα σου πω κάτι άλλο.
0: Και τα ξαναλέμε.
7: Που είναι πολύ καλό για σένα και δεν θα το θυμάσαι. Ήταν ένα θέμα για το δημογραφικό. Μία βραδιά.
0: Ναι.
7: Και με έκανες και γέλασα κιόλας έτσι όπως είπες την ατάκα, αλλά είναι πολύ σοβαρή ατάκα και πολύ ωραία. Και επιβεβαιώνει αυτό που σου έλεγα, ότι είσαι πολύ καλός σε πολλά θέματα.
0: Ας τα κοπλιμέντα. Ποια ήταν η ατάκα?
7: Δεν είναι κοπλιμέντα.
0: Έλα, πάμε την ατάκα να προλάβουμε έναν ακόμα.
7: Άκου την ατάκα.
0: Ναι.
7: Είναι ένας και σε έχει πάρει, λέμε, για το δημογραφικό. Συζητάς. Και παίρνει ένας και είναι επίμονος. Και σου λέει, άμα δεν έχεις κάνει παιδί, δεν μπορείς να μιλάς για αυτό.
0: Ναι, καθώς. Θυμάμαι.
7: Το θυμάσαι? Σου το λέει ξανά. Λες, μα καλά είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, προσπαθείς με τρόπο 2, 3, 4, 5 φορές να το πεις ότι όλοι μπορούμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Και ξαναλέει αυτός ξανά το ίδιο, όχι, δεν μπορείς να μιλάς, και τσατίζεσαι εσύ, αυτό δεν πρέπει να το θυμάσαι όμως, άμα δεις την εκπομπή ξανά θα δεις ότι είναι αστέρι. Και τσατίζεσαι εσύ και του λες, μέσα στην απόγνωσή σου δηλαδή, σε έχει φέρει στα κόκκινα, και του λες, και αυτός που αυτοκτονεί, μήπως ξέρει πως είναι ένας ο πεθαμένος? Εν τω μεταξύ, Κώστα, γέλα.
0: Όχι άλλο, δεν θα προλάβουμε, είναι και 31. Πρέπει να πάρω ακόμα ένα, περιμένει πόση ώρα.
7: Σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έλα, γρήγορα.
7: Αυτό εδώ είναι για Νόμπελ ψυχολογίας. Άμα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτοκτονικές τάσεις τους συζητήσει ένας ψυχολόγος αυτό το πράγμα, έχεις, ρε φίλε, ας πούμε, γνώση πως είναι ένας ο πεθαμένος?
0: Άρα πώς θες να αυτοκτονείς αφού δεν το έχεις κάνει ποτέ? Ναι, κατάλαβα, θυμήθηκα. Έγινε, σε ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι. Καλημέρα. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο, έλα.
8: Εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι, γεια.
8: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο φίλος Αλβανός εδώ που δεν ήξερε καλά ελληνικά, αυτό που ήθελε να πει ότι είναι, βρίσκεται στον δρόμο διαμαρτυρόμενος για το ράμα, γιατί υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό διαδηλώσεις στην Αλβανία για το καθεστώς ράμα.
0: Ναι.
8: Και ας μάθει λίγο καλύτερα τα ελληνικά να μπορείς να συνεχίσει.
0: Α, για την Αλβανία έλεγε, όχι για εδώ.
8: Ναι, όχι, για την Αλβανία, και αυτό που έβρισε το Το ράμα έβρισκε.
0: Ναι, το κατάλαβα, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούμε να βρίσκουμε στον αέρα. Ναι, το κατάλαβα.
8: Σωστά. Καλά έκανε εσύ. Εντάξει, υπάρχει και ο κώδικα διοντολογία και νομοθεσία.
0: Αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι μου λέει και το έκανε και προχθές και δεν μπορούσα να καταλάβω.
8: Ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι είναι εδώ, εκεί το χάσα. Άμα καταλάβαινε ότι είναι Αλβανία, θα τον έπιανα. Ναι, για πες.
8: Όσον αφορά και τα άλλα θέματα, γιατί ακούσα διάφορα θέματα και τον προηγούμενο ακροατή, ο οποίο μίλησε για το καλό και για το κακό κτλ. Το καλύτερο βιβλίο για να ενημερωθεί για αυτά τα θέματα είναι η Αγία Γραφή. Αν διαβάσει του λόγου του Χριστού, για να ενημερωθεί ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε εμείς. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες, δεν είχαμε να λέμε. Τώρα, σχετικά με τον κοινοβουλευτισμό, καλά τα λες, αδερφέ, διότι αν δεν συμμετέχουμε εμείς, πάντα θα μας κυβερνάνε αυτοί που δεν θα έπρεπε. Διότι δεν υπάρχει έλεγχος. Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει τις δικές του ασχολίες, τις καθημερινότητες της επιβίωσης της οικογένειας κτλ. Που δεν του περισσεύει χρόνος. Αλλά νομίζω ότι πάντα θα περισσεύει χρόνος αν το θέλουμε εμείς. Και να προσφέρουμε εμείς προσωπικά στον τόπο και όχι να περιμένουμε μόνο. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι, φίλα, και τελειώνω με αυτό για να μην σε κουράζω, μια και πέρασε και η ώρα. Ασχολούμαι με την πολιτική προστασία, δασοπροστασία και πυρασπάλεια, δασικές πυρκαγιές και τροχιά ατυχήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το λέω, όλοι λένε αν πληρώνεις και από πού τα παίρνεις. Δηλαδή, ο εγωκεντρισμός είναι αυτό που καταστρέφει την Ελλάδα. Δεν μπορεί πάντα να ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα. Το σπίτι μας δεν είναι το σπίτι των 4 τείχων ή των 5 δωματίων. Είναι και η χώρα. Πρέπει να προσφέρουμε στη χώρα, αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. Και να ασχολούμαστε με την πολιτική. Όχι στην αποχή, ρε φίλε. Όλοι να ψηφίζουμε. Διότι αν δεν ψηφίζουμε, δεν ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά. Και όταν καθόμαστε στον καναπή και κάνουμε το δικαστή και λέμε ο ένας φταίει, ο άλλος φταίει, αυτός μας κατέστρεψε, ας κοιταχτούμε στο καθρέφτη και θα βρούμε ποιο φταίει. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
0: Μια μέρα, αν σε βγάλει δρόμο, σε ευχαριστώ. Να μας πεις λίγο για τις συνθήκες, επειδή είπες για πυροπροστασία. Για να δώσε μας λίγο μια διάσταση το πού βρίσκεται η κατάσταση, αν τα πράγματα τόσο τραγικά ή αν έχουν πέσει κάποια λεφτά και αν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Σε ευχαριστώ. Πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζουμε και αργήσαμε κιόλας. Έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Ναι.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα και σε μερικά λεπτά θα σας πω αν θέλετε και πάλι για να ανοίξουμε γραμμές. Πρέπει να έχουμε μείνει στον Δημήτρη. Καλή βραδιά εύχεται και βάρδια και να έχουμε ήρεμα χιλιόμετρα σε όλους τους δρόμους. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα. Ο Μένιος, πολύ επικοδομητικές λέει σήμερα οι συζητήσεις, μάλλον θα τη βρούμε την άκρια. Αισιόδοξο σε βλέπω. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδιας, πρόμαυρη επιστροφή πίσω στη ζέστη από τη δροσούλα της Κύπρου. Πού φτάσαμε, να λέμε ότι στην Κύπρο ήταν η καλύτερα. Α, ναι. Πού φτάσαμε, λέει, να λέμε ότι στην Κύπρο ήταν καλύτερα από εδώ στη Στουτγκάρδη που για δεκαετίες. Ναι, έβραζε ο τόπος, λέει, στο νησί. Έχουμε κάνει νέο για τους φίλους μας, τους εξωγήινους. Πώς δεν έχουμε. Άμα δεν έχει αυτή η εκπομπή, ποια θα έχει. Βασικά έβλεπα για τη Γερμανία σε σχέση με τον καύσωνα που έχει πλήξει πολλές χώρες. Εμείς πάλι καλά. Πόσα εκατομμύρια χάνουν τη μέρα όταν οι θερμοκρασίες είναι στους 30 βαθμούς. Εντάξει, που η Γερμανία δεν έχει μάθει σε τέτοια νούμερα. Μιλάμε για πολλά λεφτά τη μέρα. Αυτό το θέμα με το κλίμα που εδώ και χρόνια προσπαθούμε, χτυπάμε καμπάνες και πολλοί ας πούμε το γελάνε. Καθίστε να δείτε σε καμιά δεκαριά χρόνια αν είμαστε καλά. Έτσι, εκεί να δεις τι γέλια έχουμε να ρίξουμε όλοι μαζί. Και για τα θέματα της καθημερινότητας που θα είναι η ζωή μας ας πούμε πολύ πιο δύσκολη. Και για τα θέματα της οικονομίας και για τα θέματα εκεί που συζητάμε κατά καιρούς για προσφυγικά, μεταναστευτικά. Τι ροές έχουν να έρθουν. Έτσι λόγω της κατάστασης αυτής και για ένα κάρο πράγματα άλλα που σήμερα τα περνάμε στα πολύ ψηλά. Καλημέρα και στον Νίκο. Επειδή λέει αρχίζει να τσιμπάει ζέστη, έχω να πω το εξής. Πώς λέγεται... Σταμάτα ρε εσύ. Πώς λέγεται ο εξωγήινος, λέει, τρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη. Τι να κάνω τώρα, θα το διαβάσω, τι να κάνω. Λοιπόν, πώς λέγεται ο εξωγήινος τρομοκράτης, λέει, τις 17 Νοέμβρη. Λέγεται Ούφο Ντίνας. Τι να σε κάνω τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, ναι, το καταλάβαμε φίλε. Το διευκρίνησε και ένας προηγούμενος. Να σε καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γιατί λέει δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Μήπως μας έκανε το σύστημα έτσι. Πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό. Έχουμε, δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, πώς το έχεις στο μυαλό, αλλά κατά καιρούς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό που λέγεται υπερκαταναλωτισμός, έτσι, που είναι μια κατάσταση στοχευμένη εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λέγεται εκείνο το ντοκιμαντέρ στην Αμερική. Το πώς, ας πούμε, ποιες εταιρείες μέσω του marketing έπιασαν και έφτιαξαν μια κατάσταση τέτοια ώστε να αλλάξουν τις συνήθειες του κόσμου. Και να φτάσει να υπερκαταναλώνει, δηλαδή ακόμα και πολλά περισσότερα από αυτά που χρειάζεται για να μπορεί να κινείται το χρήμα, και πώς μέσα από αυτή την ιστορία φτάσαμε να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά όλη τη μέρα ακριβώς για να μπορεί να εξυπηρετείται αυτό το σύστημα, και πώς μέσα από όλο αυτό φτάσαμε να μην είμαστε ευχαριστημένοι, που λέει και ο Δημήτρης, έτσι, ενώ σε παλαιότερα χρόνια με πολύ λιγότερα αγαθά θα ήμασταν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που χωράει κάποια στιγμή να το πιάσουμε αν θέλετε. Λοιπόν, κλείνω με τον Θοδωρή, ο οποίος ανεβάζει εδώ για την Παγκόσμια ημέρα ούφο. Αυτό να πείτε, να τα δείτε άμα θέλετε. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξω γραμμές σε δύο λεπτάκια για όποιον θέλει. Βάλαμε πολλά εδώ πέρα, βάλατε και εσείς πολλά δηλαδή. Εγώ δύο κουβέντες σε τίτλους και ανοίγουμε τηλεφωνικό και πάλι τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. Καταρχάς, επειδή βάλατε στην κουβέντα τον κοινοβουλευτισμό που υπόθηκαν κάποια πράγματα τις προηγούμενες μέρες, μία φράση μόνο για να το διευκρινίσω, και αν κρίνετε ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, το συζητάμε. Λέγαμε, επειδή ήταν η Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού, ότι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, λέγαμε για αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα, αυτού του είδους τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική, που αυτήν ξέρουμε και αυτήν εμπιστευόμαστε, και αναρωτιόμασταν ότι πόσο πιθανό είναι σε μια χώρα που έχει, πώς να πω τώρα, που δεν είναι εκεί η επιτομή της ανεξαρτησίας, έτσι, που έχει πολλές εξαρτήσεις, που έχει τέλος πάντων έτσι και στο DNA μια κατάσταση ποτισμένη. Τώρα μην αναλύσω περισσότερο πώς είναι δυνατόν σε μια τέτοια χώρα, ειδικά όπως η Ελλάδα, ο εκπρόσωπός μας ο πολιτικός να μπορέσει να αντισταθεί στις εξαρτήσεις αυτές και να βάλει πάνω απ' όλα το συμφέρον του λαού αντί για τα συμφέροντα τα μεγάλα, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Εντάξει, έχουμε φτιάξει ένα κόσμο που βασίζεται στα συμφέροντα τα μεγάλα. Λοιπόν, όταν εμείς δίνουμε τα κλειδιά της ζωής μας ως Έλληνες, εννοώ, έτσι που είμαστε μια χώρα εξαρτημένη, μια χώρα που χρωστάει παντού, μια χώρα που... μην πω τώρα πάλι τα ίδια γιατί περιμένετε και γραμμές. Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι τελικά οι εκπρόσωποι, έτσι, αυτοί που ορίζουν τις καταστάσεις και τις τύχες μας, να βάλουν ως πρώτο κριτήριο το καλό του λαού? Ένα κομμάτι είναι αυτό. Εγώ δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Έτσι, σε μια χώρα που έχει μάθει να κάνει υποκλήσεις γενικά, είναι στο DNA της ποτισμένο εδώ και χρόνια, έτσι, από επανάσταση ακόμα δηλαδή με το που απελευθερωθήκαμε, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Άρα θεωρώ ότι σε μια τέτοια χώρα ειδικά ο κοινοβουλευτισμός είναι αυτογκολ. Γι' αυτό και λέγαμε να δούμε λίγο, μπας και υπάρχει κάποιο εναλλακτικό, π.χ. πώς το λένε, άμεση δημοκρατία που έχουμε συζητήσει 1.000.000 φορές. Θεωρώ όμως ότι είμαστε παντελώς ανέτοιμοι και γι' αυτό ανώριμοι. Λοιπόν, και το δεύτερο στραβό που υπάρχει στο κομμάτι του κοινοβουλευτισμού, που δεν φταίει το πολίτευμα, εμείς φταίμε, είναι ότι έρχεται αυτή η αίσθηση της κυριαρχίας της, πώς να πω τώρα, ότι η κυριαρχία, η λαϊκή έρχεται μέσω της ψήφου. Εντάξει, έχουμε την ιδέα της αντιπροσώπευσης, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι επάνω που κάνουν τα κουμάντα για μας και αποφασίζουν για μας. Αυτό μοιραία φέρνει εφησυχασμό, έτσι, φέρνει τελικά μια παθητικότητα στην καθημερινότητα. Δεν οργανώνεται η κοινωνία, έτσι, που θα μπορούσε να το κάνει με πολλούς τρόπους και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι η δεύτερη παγίδα. Υποσυνείδητα δηλαδή βγαίνουμε από την υποχρέωση να συνδιαμορφώνουμε τα δεδομένα. Αυτό είναι ό,τι πιο βολικό για τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι ό,τι πιο βολικό και είναι και ό,τι, ας πούμε, πιο σίγουρο για τη συνέχιση του φαύλου κύκλου. Λοιπόν, τώρα είναι αυτό. Δεύτερον, και έρχομαι γραμμές. Νωρίτερα πιαστήκαμε λίγο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την βομβιστική επίθεση που έφερε και το θάνατο της γυναίκας, περί αριστεράς και δεξιάς. Βρήκαμε πάλι αφορμή, ξέρω εγώ, να χωριστούμε σε δεξιούς και αριστερούς, και μάλιστα τα κόμματα, δηλαδή ειδικά η κυβέρνηση. Έτσι βρήκε τρόπο να το εκμεταλλευτεί, να πει ότι η αριστερά φταίει ουσιαστικά έμεσα, έτσι, εμέσως πλην σαφώς, που δεν καταδικάζει, που τέλος πάντων τόσα χρόνια, ξέρετε, και όλα αυτά. Λοιπόν, ιδεολογίες και εργαλειοποίηση. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα. Όχι μόνο πολιτικές ιδεολογίες, γενικά ιδεολογίες και εργαλειοποίηση. Το βάζω σε τίτλο. Τρεις εκπομπές μπορούμε να βγάλουμε με αυτό. Και το άλλο, επίσης θα το πω σε τίτλο για να πάρουμε γραμμές, και αν χρειάζεται το συζητάμε καλύτερα μετά, οι ιδεολογίες ως ψυχολογικό και πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή, και 23 10 90 90 90, να μην το πάω μακριά, να πω τώρα για τις συγκεκριμένες μέρες που διανύουμε. Λοιπόν, βλέπεις, υπάρχει μια κατάσταση, αυτό που είπαμε, δεξιές με τον αριστερό. Ο δεξιός παρουσιάζεται από τους αντιπάλους το ότι είναι ο συντηρητικός, αυτός που είναι, είπαμε, έτσι, κοντά στο σύστημα το οποίο λειτουργεί με βάση τα μεγάλα συμφέροντα των πλουσίων κτλ. Και μπλα μπλα μπλα, ή πολλές φορές τον παρουσιάζουν και ως σκοταδιστή. Ο αριστερός από την άλλη παρουσιάζεται από τους δεξιούς ότι είναι ονειροπόλος, ότι είναι, ξέρω εγώ, ανεύθυνος, ότι είναι αναρχικός και θέλει τον μπάχαλο, ότι δεν τον ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας, δεν τον ενδιαφέρουν οι παραδόσεις, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Και πηγαίνει μια τέτοια κατάσταση, πουλιέται δηλαδή μια τέτοια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια, και δεν είναι ότι πουλιέται μόνο, ότι και αγοράζεται δυστυχώς. Ξαναλέω, έτσι και ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μέχρι το πρωί θα πάμε. Μπορούμε να, ξέρεις, να βγει ένας που εκπροσωπεί την αριστερά να πει τα δικά του, να βγει ένας που, ξέρεις, τάχει με την αριστερά να πει τα δικά του, και να μην βγει τελικά απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το κλείνω έτσι, και πάμε γραμμές, λέγοντας το εξής. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτά και να δούμε λίγο. Δεν είναι και πολύ βαθύ, ρε παιδί μου, να πεις ότι πιστεύω καθένας μπορεί να το δει. το πώς τελικά χρησιμοποιούν το φανατισμό ως πολιτικό και ψυχολογικό εργαλείο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγούμε από αυτή τη στήρα αντιπαράθεση και να πάμε λίγο, νομίζω, λίγο πιο βαθιά εκεί που βρίσκεται και η ουσία σε σχέση με τις ιδεολογίες, εν προκειμένου μιλάμε για τις πολιτικές. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες κάποια στιγμή άλλη. Λοιπόν, 90-90-90 για όποιον θέλει ξανά και μανά. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από Κυρκής.
0: Ναι.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, ευχαριστώ. Εσύ?
1: Ωραία, ωραία, φίλε. Άλλο θα έλεγα, αλλά να προσθέσω επί της ιστορίας που λες εσύ, σε κάποια φάση στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης γράφει ότι δεν έχω πλέον χρήματα να πληρώσω για να πολεμήσουν για την επανάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παλικάρια. Οπότε, εντάξει, δεν ήταν, δηλαδή, και την ιστορία που μάθαμε, δεν ήταν ακριβώς έτσι στο σχολείο. Ήταν μικρές ομάδες, τέλος πάντων 400 άτομα εκεί, 300 λίγο πιο πάνω, 300 άτομα, για τέτοια νούμερα μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων. Και αυτό που ήθελα να σου πω, εγώ ήμουνα τις προάλλες που σου ανέφερα το παράθυρο του Όβερτον, άμα θυμάστε.
0: Ναι, ναι, μπράβο, θυμάμαι, το συζητήσαμε κιόλας.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία παραδείγματα ψυχολογικά τεστ. Όπως θα σου πρότεινα να ψάξεις και με το Βάτραχο. Το ξέρεις το παράδειγμα με το Βάτραχο, ε?
0: Ποιο, για την κατσαρόλα, το πείραμα?
1: Μπράβο, το πείραμα.
0: Ναι. Παιδιά, εγώ συμφωνώ απόλυτα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά. Όποιος ξέρει κάτι που να δείχνει, ας πούμε, να βγάζει ένα συμπέρασμα, να το παραθέτει. Δηλαδή αυτό το που λες για το παράθυρο του Overton, αν θες ξαναπες τι σημαίνει. Και πώς μπορεί, ας πούμε, να βρίσκει εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά.
1: Είναι, αδερφέ μου, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα, εάν τα ήξερε ο μέσος Έλληνας, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, δηλαδή ζούμε αυτή τη στιγμή το πείραμα του Βατράχου. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Το παράθυρο του Όβερτον επίσης εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κάθε μέρα τηλεοπτικά. Κάθε μέρα τηλεοπτικά.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πού και πού να πετάμε κανένα τέτοιο, για να μπορούμε να κατανοούμε και καλύτερα μερικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και να τα περνάμε και στα ψηλά. Σε ευχαριστώ.
1: Κωστή,
0: ναι.
1: Ένα τελευταίο να πω,
0: ναι, ναι,
1: για να κλείσω. Εάν θέλεις αυτό λίγο, ανέλησε το παραπάνω.
0: Ποιο, αυτό για το παράθυρο?
1: Ναι ρε, πιστεύω ότι...
0: είναι το πώς κάποιες, το λέω με ελεύθερη μετάφραση όπως το θυμάμαι, είναι το πώς κάποιες ιδέες, ας πούμε κάποιες σκέψεις, περνούν στην κοινωνία και ενώ σχετικά, ξέρω εγώ, μπορεί να φαίνονται αδιανόητα κάποια πράγματα, μετά μέσα από την επανάληψη κάποιες τεχνικές άλλες, μπορεί το αδιανόητο, το απαράδεκτο να μοιάζει απλά, ξέρω εγώ, ριζοσπαστικό, μετά αυτό να γίνει ελαφρώς αποδεκτό, μετά να γίνει πιο πολύ αποδεκτό μέσα από τη διαδικασία αυτή και στο τέλος να γίνει ok, δεν τρέχει τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Ψάξτε όμως από τον, εάν μας θυμηθείς, ψάξτε από τον ο Κούβελας, το εξηγεί ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ok, εντάξει.
1: Βήμα-βήμα.
0: Σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, πες το για να προχωρήσουμε.
1: Ναι, και αυτά τα πειράματα του Βατράχου, ξέρω εγώ, όπως επίσης ο κομφορμισμός. Τι σημαίνει, ας πούμε? Δηλαδή μπαίνει σε ένα ασανσέρ και όλοι κοιτάνε προς τα πίσω. Ενώ εσύ είσαι, ξέρω εγώ, συνηθισμένος να κοιτάς προς τα μπροστά. Αυτά. Και βλέπεις σιγά σιγά τον άνθρωπο, ενώ όλοι οι άνθρωποι κοιτάνε προς τα πίσω, βλέπεις και αυτόν να γυρνάει σιγά σιγά πίσω.
0: Αυτό είναι το πείραμα με τις μαϊμούδες και την μπανάνα που τις βρέχανε, αν το ξέρεις. Το έχεις ακούσει αυτό ποτέ?
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, έτσι. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Αυτά είναι πολύ ωραία, γεια σου. Αυτά είναι πολύ ωραία, αρκεί να το συνδυάζουμε και με αυτό που εννοούμε. Δηλαδή, υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα πείραμα. Έρχομαι στο επόμενο. Υπάρχει μια θεωρία, έτσι. Η τάδε θεωρία, να το παράθυρο του Overton που είπε. Οκ. Okay. Δείχνει αυτό, αυτό και αυτό. Πώς αυτό το πράγμα έρχεται και κολλάει στη δική μας πραγματικότητα, στην καθημερινότητα. Πώς μπορεί να το χρησιμοποιούν, ας πούμε, ώστε να μας χειραγωγούν, να μας καταστήλουν, να κτλ. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα, εγώ συμφωνώ απόλυτα και εγώ το προτρέπω και εγώ καμιά φορά προσπαθώ και όταν κι εσείς μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία το χαίρομαι πραγματικά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι έχει μεγάλο νόημα. Γιατί σας είπα, νομίζω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι έρχομαι σε επόμενος, ότι δεν γνωρίζουμε όχι τους εαυτούς μας με την έννοια το χαρακτήρα, τον τρόπο λειτουργίας, τον εσωτερικό, έτσι, τον εσωτερικό μηχανισμό του ανθρώπου, ενώ αυτοί που είναι πάνω, που τους περιγράφεται ως σύστημα και τους ονομάζεται, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και μας παίζουν μπάλα όπως θέλουν. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πού είμαστε? Παρακαλώ.
2: Κύριε Βρανά.
0: Όχι δεύτερη φορά, βρε.
2: Το αντιπροσωπικού, τι δεύτερη φορά.
0: Άντε, πάμε.
2: Τους δεξιούλιδες, τους αφήνιδες μιλάνε δεύτερη φορά επί προσωπικού.
0: Έλα, πες το.
2: Εμείς οι κομμουνιστές δεν είμαστε πατριώτες. Κλείνω τώρα, με νευρίασες.
0: Πάει το προσωπικό. Παρακαλώ. Ναι. Είδες, τον νευρίασες, τι κατάλαβες τώρα.
2: Εγώ.
0: Εσύ φταις. Ήξερε ότι είσαι εσύ μετά και νευρίασε προκαταβολικά.
2: Α, λες, ναι.
0: 100%.
2: Α, μάλιστα. Οι κομμουνιστές, έχει δίκιο, είναι πατριώτες, γιατί είναι του πατρίου ημερολογίου.
0: Μην το κάνεις αυτό, θα ξαναπάρει και θα ξανανευριάσει και θα ξανακλείσει.
2: Άστο να τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, να εκφραστεί. Λοιπόν, θα σου βάλω δύσκολα απόψε. Να δω τι ξέρεις. Τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια που ζεις και αναπνέεις.
0: Για πάμε.
2: Ναι. Βγήκε ένας φίλος κομμουνιστής και είπε το σύστημα μας εκμεταλλεύεται, οι κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, το κεφάλαιο, ο εργοδότης μας, το γνωστό, έτσι. Ναι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Όταν ο Αδάμ και η Εύα φάγανε εκεί το μήλο, τι τους είπε ο Θεός? Με μόχθο, λέει, θα βγάζεις το ψωμί σου, λέει, με υδρότα. Και τη γυναίκα με πόνους, λέει, θα γεννάς. Στην ουσία έριξε κατάρες, έτσι. Μην το περνάμε στο αβαβά, γιατί δεν τον ακούσανε. Πάμε παρακάτω. Αποκάλυψη. Όταν θα έρθει, πρωτού έρθει ο Κύριος, το τέταρτο άλογο, ο Ιππέας, ο Μέλας, ο Μαύρος, είναι η πείνα. Και λέει, ένα μεροκάματο, λέει, θα αγοράζεις ένα κιλό σιτάρι. Ακρίβεια δηλαδή. Και εκτός αυτού, υπάρχει και ο Παύλος που μας λέει εκεί στους Ρωμαίους, ότι όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε, είναι διορισμένοι από το Θεό, λέει. Κυβερνήσεις, λέει, το αυτά είναι από το Θεό δοσμένες. Και έχω σκεφτεί, λέω, σκέφτομαι εγώ, γιατί εσείς οι κομμουνιστές τα έχετε βάλει με τους πλούτους και δεν τα έχετε βάλει με το Θεό? Γιατί αυτός που σας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα είναι ο Θεός. Και λέω, σκέφτομαι, μήπως. Γιατί αυτός που σας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα είναι ο Θεός. Και λέω, σκέφτομαι, μήπως. Αυτά που τα έχουν

0: γυναίκα σου και τα παιδιά σου θα αφανιστούν και η μάνα σου και ο πατέρα σου, γιατί δεν πίστευες στον Χριστό. Και σκέφτομαι, γιατί δεν τα βάζετε με τους χριστιανούς και με το Θεό των χριστιανών και τα βάζετε με το κεφάλαιο συνέχεια. Λέω, μήπως κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, γιατί είπαμε οι συγγραφείς αυτοί είναι Εβραίοι, δηλαδή σιωνιστές και βρωμομασόνοι. Γι' αυτό δεν τα βάζετε μαζί τους? Μη είστε κι εσείς από την ίδια φάρα, σιωνιστές και μασόνοι, κύριε κομμουνιστέ?
1: Άιντε, φτάνει. Γεια σας.
0: Αν μπορείς να μου λύσεις κάποιες απορίες, ρε Κωστάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα κάψω τον εγκέφαλό μου.
1: Δεν πειράζει. Εγώ τον έχω κάψει χρόνια πριν. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ευχαριστώ, τα λέμε. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Μας ακούς, φίλε, ή να πάω στον επόμενο και να έρθω μετά? Έχεις κόσμο. Κάτσε να πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά. Εσύ που μιλάς με κάποιον άλλον. Παρακαλώ.
2: Μ' ακούς?
1: Εσένα σε ακούω τώρα, ναι, γεια.
2: Καλά, Κωστή, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
2: Βασικά, εμείς είμαστε μασόνοι κομμουνιστές, κύριε Ανένταχτε. Μας πεις που είσαι ενταγμένος πρώτα, τις απόψεις, τις πολιτικές σου, και μετά θα συζητήσουμε πού είναι ενταγμένοι οι κομμουνιστές. Πάω στα δικά μου τώρα. Λοιπόν, βασικά, Κωστή, για το κοινοβουλευτισμό είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα, είναι πολύ δημοκρατικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τηρείται κατά γράμμα και δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα του κοινοβουλευτισμού, και όχι ότι είναι ελλιπής ή είναι μη δημοκρατικό ή μη πρακτέο. Είναι ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Στα χαρτιά μια χαρά είναι, φυσικά.
2: Ε?
1: Στα χαρτιά μια χαρά είναι, λέω.
2: Ναι, και στα περισσότερα ιδεολογικά στα χαρτιά είναι τέλεια, αλλά δεν εφαρμόζεται. Θέλω να πω για αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε. Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή περί αριστερός το κάνει αυτό, δεξιός το κάνει αυτό και τέτοια. Πρέπει να συζητήσουμε ο άνθρωπος που πράττει κάτι τι αφετηρία έχει. Είναι διαφορετικό να βγαίνω και να τραγουδάω ή να βγαίνω και να μιλάω και να λέω αυτό που βλέπω είναι λάθος και προσπαθώ να το πολεμήσω μέσα από τον λόγο και μέσα από τον αγώνα μου, χωρίς βία, χωρίς εγκλημά, χωρίς δολοφονίες, και είναι διαφορετικό να θέλω να εκφράσω τις απόψεις μου με το ρόπαλο στο χέρι, με ένα μαχαίρι, με ένα όπλο. Είναι άλλες αφετηρίες. Και αυτές τις αφετηρίες δεν μπορώ εγώ αυτό να που θέλει να εκφραστεί με το όπλο, το μαχαίρι και το ρόπαλο και με τη βία να συμπορευτώ μαζί του και να συμπράξω μαζί του. Είμαι αντίθετος, είμαι απέναντι. Δεν θα το συλληπιθώ κιόλας. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν μια οργάνωση, η Χρυσή Αυγή, έχει αυτές τις ιδεολογικές θέσεις και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που πιστεύει, δεν ξέρω αν είναι καλό, για κάποιους είναι καλό, για κάποιους κακό, δεν μπορεί να μην δεν περιμένει τα αντίπεινα όσον αφορά τα σήματα του Φουντούλη και του Καπελώνη. Με αυτό το όπλο ήθελες να επιβάλλεις την άποψή σου και με αυτό αντιμετωπίστηκες. Πες μου εσύ, εγώ που είμαι αριστερός και βγαίνω με τον λόγο μου και προσπαθώ να πω ότι αυτό είναι λάθος, εμένα γιατί με μαχαιρώνεις?
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, κάπου φαίνεται σε ψηφισμός που πάει να δικαιολογήσει αδικαιολόγητα αυτό.
2: Ποιο είναι το δικαιολογικό? Η βία και η μη βία είναι...
1: Εντάξει, επειδή είναι... τώρα εσείς κάνατε αυτά, άρα να περιμένετε και τα άλλα. Και να μέσα από αυτό να σε ψηφίσουμε για να...
2: Όχι, δεν είναι συμψηφισμός. Είναι ότι με το όργανο που θέλεις να επιβληθείς, αντιμετωπίζεσαι. Δεν είναι συμψηφισμός. Δεν βγήκε ποτέ με το λόγο κάποιος και να πει ότι ξέρετε αυτό είναι σωστό και να το αντιπαρέθει ο άλλος πολιτικά.
1: Δηλαδή, αν εσύ μου σκοτώσεις τον πατέρα, θα είμαι εγώ δικαιολογημένος να σκοτώσω το δικό σου τον πατέρα?
2: Βία, ο πατέρας μου αν είναι βίαιος και προσπαθεί με βία να πράξει την ιδεολογία του, με βία θα αντιμετωπιστεί. Με τι θα αντιμετωπιστεί? Και αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτό το λες αν είναι επακόλουθο, δεν είναι ότι συμφωνούμε και το επικροτούμε, για να το προσέξουμε λίγο. Γιατί...
2: Λέμε, όχι φυσικά, λέμε ότι αυτή είναι το επακόλουθο όταν χρησιμοποιείς αυτόν τον τρόπο την ιδεολογία σου. Ναι, γι' αυτό ακριβώς και πολλοί κόσμος δημοκρατικός κόσμος

0: δεν παίρνει θέση για το τι γίνεται, ποιος σκοτώνεται, ας πούμε, που συγχωρέθηκε αυτή η βουλευτής, η μάνα της βουλευτής, δεν παίρνει θέση γιατί δεν ξέρει ποιος πραγματικά είναι από πίσω. Όπως δεν ξέρουμε και πώς πραγματικά είναι από πίσω ποιος ήταν από τη Μαρφίν.
1: Εντάξει, πάντως για να το καταλήγουμε, όταν υπάρχει δολοφονία, καταδικάζουμε χωρίς αστερίσκους, είναι μεγάλο λάθος οτιδήποτε, έτσι.
0: Το
1: διαφορετικό, ναι.
0: Κάθε φορά παρουσιάζεται και καταδικάζει αυτές τις πράξεις. Κλείνοντας, στα Πετράλωνα υπήρχε μια μεγάλη, ας το πω, λίμνη, που τη χρησιμοποιούσαν παλιά, που ποτίζανε τα χωράφια και οτιδήποτε. Έβγαινε μια πηγή από εκεί μέσα, δεν ξέρω από πού ξεκινούσε. Αυτή η λίμνη πριν αρκετό πολλά χρόνια, με τις εξορίξεις που είχε εκεί τα μεταλλεία, χαλάσαν τον υδροφόρο οριζοντά και έχει στερέψει. Ένας παράγοντας στη Χαλκιδική που υπάρχει αυτή η έλλειψη είναι και τα μεταλλεία και η εκμετάλλευση του ορυκτού, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Θα τα πούμε από αύριο. Ευχαριστώ γιατί περάσαμε και το διάλειμμα. Μιλάμε πολύ ώρα.
0: Γεια σου.
1: Να είσαι καλά. Το διευκρινίζω εξ ονόματος του φίλου για να μην βγει καμιά παρεξήγηση. Δεν είπε ότι επικροτεί και συμφωνεί με αυτό. Είπε ότι όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, μπορεί το ίδιο νόμισμα να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, να αντιμετωπίζει δηλαδή κάποια πράγματα με το ίδιο νόμισμα. Δεν είπε ότι συμφωνεί. Okay, με μια δολοφονία, επειδή προϋπήρξε κάποια άλλη δολοφονία και όλα αυτά. Μην πάμε τώρα σε αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε. Okay, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε μπαμ-μπαμ.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Κάτσε να δω αν έχει κανένα τραγουδάκι να σας πω για τα τελειώματα. Και να έρθω πάλι να συνεχίσουμε και με γραμμές αν θέλετε. 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, από τραγουδάκια έχει Jim Morrison, μας κάνει. Εμένα μου κάνει σίγουρα. 1971, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή. Αν θέτε, μου λέτε να βάλουμε καμιά ροκιά σήμερα. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε και πάλι γραμμές μέχρι και 25 ανοιχτό θα είναι. Μετά βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Τελευταία μηνύματα, σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν μεθαύριο, τα γνωστά. Μια κουβέντα λέω και πάμε να προχωρήσουμε. Και προσπάθησα πάρα πολύ από την αρχή να το, να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση που θα πω τώρα. Επειδή υπάρχει μια κατάσταση τις τελευταίες μέρες που είναι ολοφάνερο, ας πούμε, ότι έτσι προωθείται μια κατάσταση και πάλι να θυμηθούμε αυτό το, μην πω τώρα καμιά κουβέντα, το δεξί και αριστερή, αυτή τη μεγάλη κατάρα, έτσι λόγω της κατάστασης με τα γκαζάκια, λόγω της δολοφονίας που είχαμε εκεί πέρα της γυναίκας με τα γκαζάκια. Λοιπόν, βλέπετε ότι και το πολιτικό σύστημα έτσι λέει ότι ουσιαστικά φωτογραφίζει την αριστερά επειδή δεν τέλος πάντων καταδικάζει ευθέως χωρίς αστερίσκους, επειδή κατά καιρούς έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο. Θυμηθήκαμε τις Μολότοφ, θυμηθήκαμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ξαναλέω, επειδή όχι για να μην έρθω σε δύσκολη θέση εγώ και το ραδιόφωνο, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, είναι ότι πραγματικά είναι βλακεία να πέφτουμε σε αυτό το λούκι. Λοιπόν, έτσι, αυτό που σας είπα πριν, θυμάστε τι λέγαμε πριν. Πέρα από το αριστερός και δεξιός, που πάλι αρχίσατε μεταξύ σας κάποιοι, κάποια στιγμή, επειδή πραγματικά είναι ένα μεγάλο λούκι αυτό στο οποίο πέφτουμε, θα πρέπει λίγο να δούμε και τις ιδεολογίες, τις πολιτικές, ας μείνουμε σε αυτές σήμερα, έτσι, ως ψυχολογικό και πολιτικό και ως ψυχολογικό εργαλείο. Δηλαδή το φανατισμό των πολιτικών ιδεολογιών, έτσι, ως εργαλείο ψυχοσύνθεσης, ναι, και ως πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή οι πολιτικές ιδεολογίες ως πολιτικό εργαλείο. Πώς, ας πούμε, προσπαθούν οι μεν να περάσουν για τους δε ότι είναι στραβοί για αυτό το λόγο και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Έτσι, και υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, η οποία είναι, τι να πω τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες κατάρες της Ελλάδος, όχι της σύγχρονης, από τα παλιά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, προτείνω για πολλωστή φορά, ξέρω ότι το αριστερός με το δεξιό πουλάει πιο πολύ, θα σκοτωθούμε πολύ πιο εύκολα έτσι. Πάμε μέχρι το πρωί άμα πιάσουμε τέτοια. Έτσι, αλλά η ουσία νομίζω ότι δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι να δούμε πώς κάποια πράγματα γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης μέσα στα χρόνια και πώς κάποια πράγματα μας διαχωρίζουν ακόμα περισσότερο, έτσι, και είναι ηλίθιο αυτό το πράγμα, διότι σε τελική ανάλυση, όπως έλεγαμε και την πρώτη ώρα, ακόμα και οι πολιτικές ιδεολογίες δεν έχουν, ρε παιδί μου, πλέον τις διαφορές εκείνες για να πεις ότι δικαιολογούν μια τέτοια κατάσταση. Είπαμε και πριν, και ανοίγω γραμμές και πάλι για ποιον θέλει, 23 10 90 90 90, είπαμε και την πρώτη ώρα κάτι, με την ελπίδα να μην πέσουμε στο λούκι αυτό που σας περιγράφω. Ότι μέσα από τέτοιες καταστάσεις έρχεται το σμπαράλιασμα της κοινωνικής συνοχής, έτσι, και φτάνει ο κόσμος να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο φρενοκομείο, και είναι ένα έργο που το βλέπουμε χρόνια και χρόνια. Έτσι, εμείς είμαστε οι θεατές, αλλά επαναλαμβάνω, ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης του έργου αυτού που εμείς παρακολουθούμε πρόθυμα τόσα χρόνια είναι το ίδιο το σύστημα που πολλές φορές επικαλείστε και λέτε γι' αυτό. Έτσι, μην του κάνουμε το χατήρι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Μας ακούτε?
1: Κώστα.
0: Ορίστε.
1: Μόνο 10 δευτερόλεπτα σε παρακαλώ.
0: Τώρα, έλα.
1: Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως ο φίλος μας ότι με διάλογο, με αυτά, προωθούμε την ιδεολογία μας ως κομμουνιστές. Εγώ δεν είδα στη σημαία σας επάνω ούτε μία γλώσσα ζωγραφισμένη, ούτε έναν εγκέφαλο. Βλέπω ένα δρεπάνι που παίρνει κεφάλια και ένα σφυρί, μια σφύρα. Η γνωστή σφυροκόπη. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι σφυροκόποι είστε?
0: Έλα, εντάξει, άτε. Καλημέρα, καλημέρα. Πιστεύω ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και το σφυρί και το δρεπάνι. Δηλαδή, λες και τους λες, έλα να μαλώσουμε. Προσπαθώ τόση ώρα, έτσι, λες εκεί τώρα. Δηλαδή, άμα τα αφήσω, θα το πάει έτσι. Ευτυχώς τελειώνει η εκπομπούλα. Λοιπόν, άντε να δούμε. Παρακαλώ. Όπα, χαμήλωσε, φίλε. Καλημέρα. Έλα, είσαι εδώ.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούω, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ορίστε.
2: Αγαπώ την εκπομπή σου. Σε ακούω τον πρόλογό σου 11 παρά 10 και μισή ανοιγώ, 11 παρά μετά που ξυπνάω από την κούραση. Μας λες για τις γιορτές.
0: Έλα, πες λίγο εσύ αυτά που θέλεις για να μην χάνουμε χρόνο. Πες εσύ, ναι, για κάποιο λόγο πήρες, πες αυτά που θέλεις.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και χαίρομαι που βγαίνουν οι ακροατές, λένε την άποψή τους, δεν την κριτικάρω κανέναν. Δεν παίρνω συχνά, κάθε 3 μέρες, 5 μέρες. Κάθομαι και δεν κριτικάρω τον έναν και τον άλλον τι λέει. Εμένα πριν από 3 μέρες με κριτικάρανε, με κάνανε γκόπ, ο προηγούμενος που βγήκε, με έκανε ηλίθιο, με έκανε χαζό. Οικογενειάρχη άνθρωπο, κάθεται και με λέει ότι δεν τρώω ψάρια, δεν τρώω ψάρια επειδή πετάνε την τέφρα, δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο. Γιατί ασχολείται με τους ακροατές τους άλλους ο κύριος?
0: Τώρα... Δεν θυμάμαι εγώ τώρα να σου πω αλήθεια αν ασχολήθηκε μαζί σου.
2: Με τον...
0: Εντάξει, ναι.
2: Ασχολήθηκε μαζί μου, αγκόπ με είπε. Αγκόπ, δηλαδή είμαι χαζός, ηλίθιος.
0: Όχι, νομίζω για άλλους λόγους το έλεγε, δεν έλεγε για κάτι τέτοιο.
2: Τρεις μέρες έγινε αυτό.
0: Το θυμάμαι που είπε για Αγκόπ, αλλά εγώ κατάλαβα για άλλο πράγμα το είπε.
2: Ο Αγκόπ που παίρνει τηλέφωνο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι όταν μιλάμε δημόσια θα τα έχουμε και αυτά, έτσι. Μην τα παίρνεις τόσο.
2: Δεν ασχολείται μαζί μου.
0: Γιατί πολλοί ξέρουν να ασχολούνται ο ένας με τον άλλο μόνο.
2: Δώσω μια συμβουλή. Το ακουστικό που παίρνει, να μην το ακουμπάει στο μάγουλο. Και κάνει γκλου γκλουκ.
0: Εντάξει. Ωραία, έχουμε εμείς κάτι να πούμε άλλο? Εμείς έχουμε να πούμε κάτι? Θες να σχολιάσεις κάποιο θέμα ή αυτό ήταν?
2: Εγώ είμαι ευχαριστημένος με την εκπομπή σου.
0: Ωραία.
2: Περνάω 2,5 ώρες, 3 ώρες ευχάριστα.
0: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην τα παίρνεις μετρητής, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Όταν μιλάμε δημόσια.
2: Για το Ραβάμ.
0: Θα παρεξηγούνται κάποια πράγματα. Έλα.
2: Κάνει. Δεν έχει δουλειά να κάνει άλλη.
0: Έλα, φτάνει. Εντάξει, έλα, πάμε παρακάτω. Λες τώρα και τον άλλο που ασχολείται με άλλους, αλλά και εσύ τόση ώρα μόνο αυτό κάνεις. Έλα, μην το κάνουμε. Πάμε. Καλημέρα. Ναι.
3: Hello.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Αλλό.
0: Αλλό.
3: Έλα, λέω, Ταύρος. Εδώ, μπινελίκια, εδώ έχω μαζέψει φίλος, άκουσε του box. Ό,τι θες με έχουν πει. Χαμόγελος θα γίνει, δεν πάνε να λένε.
0: Α, βλέπεις.
3: Εσύ πώς νιώθεις, φίλε, άσε τι λένε οι άλλοι. Σημασία έχει, εσύ πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου και όλοι οι άλλοι. Ας τους να λένε, φίλε.
0: Και στην τελική καλύτερα να πούν και μια κουβέντα παρά να περνάς απαρατήρητος.
3: Αέρας περνάει από δίπλα και μας δροσίζει. Ακριβώς έτσι. Αέρας είναι. Φλάτς πέρασε και μας δρόσισε και έφυγε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ. Δηλαδή τώρα να μην συμμετέχω στη συζήτηση με τον φίλο μου τον Πριζάκια. Τον Πριζάκια, δεν μπορώ να μην το πω. Εσένα οι πλούσιοι δηλαδή, οι κομμουνιστές φταίνουν, αλλά οι πλούσιοι είναι καλοί δηλαδή για να καταλάβω τώρα. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά υπερασπίζομαι τον κομμουνισμό. Να πω την αλήθεια. Αλλά να σου πω τι κακό μου κάνουν οι πλούσιοι. Θες να σου πω. Δεν πληρώνουμε την ίδια φορολογία. Εγώ όλη τη νύχτα εδώ δουλεύω και πληρώνω τριπλάσια, τετραπλάσια φορολογία από αυτό να είναι. Γιατί? Να μην τάχω με τον πλούσιο. Αν είναι τόσο μάγκας ο πλούσιος, να βγει αύριο το πρωί να βγουν οι ναυτιλιακές όλες, μηδέν εφορία, μηδέν. Μηδέν ρε φίλε, μηδέν. Εγώ 40 έχω. Να βγουν και να πούνε 10% για το κράτος, αν είναι μάγκες ρε. Οι κομμουνιστές φταίνε σένα. Αυτοί το ότι δεν έχουν το θάρρος, 5 δισεκατομμύρια έχει η κυρία εκεί. Το να δώσει 500 εκατομμύρια εφορία για τα 5 δισεκατομμύρια, δηλαδή τι θα την πειράξει, δεν μπορεί να ζήσει με τα 4,5. Αλλά φταίει ο κομμουνισμός. Να σου πω τι άλλο φταίει ο πλούσιος. Έρχεται η ώρα να κάνουμε μια δουλειά, αλλά αυτός επειδή έχει το χρήμα, πάει σκάει τη βαλίτσα και παίρνει τη δουλειά. Αυτός επειδή είναι πλούσιος πάει τον ταΐζει τον άλλο στο καλό το εστιατόριο με το κρυβό το κρασί και το καλό το πουρο, τον πάει και μια βόλτα με τη βάρκα, πουλάει τρέλο άλλο στο Instagram και παίρνει τη δουλειά. Να αυτό το κακό κάνουν. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Τι κάνουν οι πλούσιοι? Να ήταν σωστοί. Έλα, εσύ, έλα και εγώ να μετρηθούμε, να δώσουμε στις δουλειές μας, να βάλουμε κάτω, τα κάνουμε. Και...
0: Πάντως έβαλες ένα δίπολο το οποίο δεν το βάλε ο άλλος ο ακροατής. Εσύ τώρα το φτιάχνεις αυτό.
3: Γιατί δεν το βάλε? Μια χαρά το βάλε. Οι κακοί οι πλούσιοι που σας στέλνει πλούσιοι για τα πάντα. Αυτό είπε. Και λέω εγώ που ευθύνονται οι πλούσιοι. Αυτό είπε. Τι λες?
0: Μα δεν μίλησε για τους πλούσιους, δεν τους είπε ότι είναι καλούς. Είπε για μια νοοτροπία που υπάρχει έναντι των πλουσίων.
3: Η νοοτροπία Κώστα απέναντι των πλουσίων, ξέρεις ποιον πλουσίων υπάρχει, θα σου πω ποιον πλουσίο. Αν Κώστα υπήρχε κάποιος όπως στην Κίνα που υπάρχουν 100 εφευρέτες που φτιάξανε 100 προϊόντα και έχουν γίνει παγκόσμια προϊόντα και βγάζουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι γιατί αναπτύξαν ένα προϊόν, εκεί το βουλώνουν όλοι, κάνουν μούγκα. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει κανένας? Γιατί ο άλλος ανέπτυξε ένα προϊόν. Είχε μυαλό. Αλλά τώρα το να παίρνω εγώ πετρέλαιο από την Αραβία να το φέρνω εδώ και να αγοράζω καράβι με από τις ελληνικές τράπεζες που πληρώσα εγώ την ακεφαλοποίηση, αυτό δεν είναι πλούτος.
0: Τώρα για να μιλήσουμε λίγο, επειδή μιλάς και εσύ επί προσωπικού, το πρόβλημά του τον ακούς κάθε μέρα, ξέρεις ποιο είναι.
3: Ρε άστο να δεν μιλάω και αυτό να είναι ρε τώρα.
0: Α, επειδή πιάστηκες από αυτά που είπε, γι' αυτό, οκ. Okay.
3: Ρε άστο, εγώ πιάστηκα από αυτό που είπε ο Σοκράτης, τώρα άστο με Σοκράτη.
0: Ωραία, πάμε.
3: Εγώ μιλάω, γενικά μιλάω για τη θεωρία του πλούσιου και του φτωχού, αυτό το κακό κάνει. Ο φτωχός και ο πλούσιος, θα βάζω κάτω. Είναι όπως το που σου είπε κάποιος φίλος, το καλό και το κακό. Να διαβάσεις λέει το Χριστό για να αναγνωρίσεις το καλό και το κακό. Φίλε, αν να διαβάζαν όλοι το Χριστό, τότε αυτοί οι δολοφόνοι όλοι τι κάνουν? Αυτοί όλοι οι δολοφόνοι τι κάνουν? Δεν διαβάζουν το Χριστό, λέει, αυτοί οι δολοφόνοι πάνε και σκοτώνονται εκεί στους πολέμους. Το καλό και το κακό, φίλε, είναι μέσα μας. Δεν χρειάζεται κανένας να το διαβάσει και να σου το πει. Αυτό πρέπει να κάνεις είναι να συνειδητοποιήσεις ότι και το κακό και το καλό είναι μέσα σου. Σημασία έχει πόσο ικανός είσαι να χρησιμοποιήσεις το κακό εις βάρος κάποιου άλλου. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να σπρώξω έναν άλλον άνθρωπο ή να τον βρίσω και ο άλλος όμως μπορεί να πάρει το πιστόλι και να τον σκοτώσει. Και να πληρωθεί και γι' αυτό. Ή να δώσει εντολή να σκοτωθούν 100 άνθρωποι και το βράδυ να πανακοιμηθεί. Δεν είναι θέμα φίλε Θεού, δεν είναι θέμα θρησκείας το καλό και το κακό, είναι θέμα ψυχολογίας φίλε. Πρέπει να μάθουμε το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, παιδιά, πώς λειτουργεί το γόνατό μας και ξέρουμε τα νεφρά μας και τα σηκώτια μας πώς λειτουργούν. Πολεμάω τόσα χρόνια εδώ σε αυτήν την εκπομπή να σας πω ότι και ο εγκέφαλος λειτουργεί, υπάρχει αμυγδαλή. Ελέγχει το φόβο, προμοτιέως μυελός, εκφράζει τα συναισθήματα, ελέγχει τα συναισθήματα. Αυτά όλα πρέπει να τα μάθουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά, σοβαρά, σαν άνθρωποι. Και πάντα παίρνουμε όλα στο Θεό. Έχουμε ευθύνη εδώ. Και να σου πω και κάτι. Το καλό και το κακό, εσύ που ξέρεις σαν χαρακτήρας πόσο εγωιστής είσαι ή πόσο βίαιος είσαι ή οτιδήποτε είσαι ή ακόμα αυτοί που πάνε σκοτώσουν, που κάνουν δώσεις και γυναικοκτονίες που λένε, αυτοί προσχεδιάζουν, σχεδιάζουν το έγκλημα. Δηλαδή το κακό έχει μπει μέσα τους και οργώνει. Γι' αυτό φίλε δεν υπάρχει κανένας θέλος να τους βοηθήσει. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σωθήκανε γιατί υπάρχουν αυτά τα φάρμακα, αυτά τα λίγα. Ακόμα είναι σε μικρό στάδιο ψυχολογία να σώσει ανθρώπους. Ναι, είναι.
0: Ναι. Πάμε και τον επίλογο μόνο για να προλάβουμε και τους τελευταίους.
3: Τον επίλογο. Ότι ξέρεις πόσοι άνθρωποι από όλους αυτούς θα είχαν σωθεί αν υπήρχαν, αν πηγαίναν σε γιατρούς να τους βοηθήσουν. Όπως πας για τα πνευμόνια σου, για το χέρι σου, για το πόδι σου, για τον ώμο σου. Και κλείνω 10 δευτερόλεπτα. Κόστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώνουν όπως και αυτοί με τα γκαζάκια, αν παρατηρήσεις οι ειδήσεις, όλοι έχουν πιαστεί από 20 και 30 φορές. Αν υπήρχε κράτος σοβαρό και δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, δεν θα υπήρχε αυτή η συζήτηση, φίλε, γιατί αυτοί θα είχαν πιαστεί και θα είχαν πάρει φυλακή. Όπως και ούτε αυτές οι γυναίκες, γιατί όλες αυτές οι γυναίκες είχαν ειδοποιήσει 50 φορές η κάθε μία τα τμήματά τους για τους άντρες που ήταν δίπλα τους. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει κράτος. Κράτος σοβαρό. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε?
4: Έχει απλά τελικά και θα απολαμβάνω σήμερα. Καλή συνέχεια.
0: Πού είμαστε? Καλημέρα.
5: Είναι.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, γεια.
5: Μάικ μπορούσε να με έχει κλάντα.
0: Έλα, έλα, γεια.
5: Κωνσταντίνε, με τα χρόνια μακάρι οι πλούσιοι να πολλαπλασιάζονται όπως τα κουνούπια, φίλε. Για να ζήσουν και οι φτωχοί. Φαντάσου ένα κόσμο να μην υπήρχαν πλούσιοι, έτσι. Το φαντάζεσαι, τι θα υπήρχε. Καταλαβαίνεις, διαχρονικά και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έτσι, οι πλούσιοι αυξάνονται. Και θέλουν να αυξάνονται και θα αυξάνονται, έτσι. Για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το θέμα με το νερό.
0: Πάντως, αν αυξάνονται οι πλούσιοι, αλλά αυξάνονται και οι ανισότητες, δεν είναι και πολύ...
5: Οι ανισότητες...
0: Οι πλούσιοι είναι αυξάνονται φυσικά, αλλά να μειώνονται και οι ανισότητες ταυτόχρονα.
5: Πριν 50 χρόνια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πάρει ούτε νερό να έχει στο σπίτι του, έτσι. Μην τρελαθούμε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα σε πω για το νερό τώρα που είπα και για το νερό. Το χειρότερο πράγμα είναι τα φυτοφάρμακα, φίλε Κωνσταντίνε. Κανένας, δεν έχω ακούσει κανέναν υπουργό γεωργίας τέτοιο για την αλόγιστη χρήση. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσύ έχεις τώρα, εντάξει, φυτοφάρμακα δεν μπορεί να πάει να αγοράσεις αν δεν είσαι αγρότης, αλλά τη χρήση τους ποιος την ελέγχει, πες μου εσύ, την ελέγχει κανένας?
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν ελέγχοι και έχουν μειωθεί τα φυτοφάρμακα 40-50% τα τελευταία χρόνια.
5: Μισό λεπτό. Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει ότι ο Κωνσταντίνος έχει τόσα στρέμματα και δικαιούνται τόσα φάρμακα. Στη χρήση, το ξέρεις, επάνω άμα διαβάζεις τα φυτοφάρμακα, ξέρεις τι λέει. Οι οδηγίες χρήσης, όλα τα φυτοφάρμακα. 15 μέρες πριν τη συγκομιδή οποιοδήποτε τροφίμου, φρούτου, λαχανικού, απαγορεύεται αυστηρός οποιοδήποτε ψεκασμός, καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι κάνουν το 80% των αγροτών. Σήμερα ψεκάζουν και αύριο μαζεύουν. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ θα πρότεινα στον κόσμο, επειδή είμαι από αγροτική οικογένεια, άσχετα μα είμαι στην ξενιτιά, μεγάλωσα στο χωράφι μέσα, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να διαλύει μέσα στο νερό ξύδι, φρούτα, λαχανικά πριν τα καταναλώσει, ας τα βουτάει μέσα στο ξύδι και το νερό.
0: Μάλιστα.
5: Και ένα 90% τα απολυμμένη, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν υπάρχει. Αλλά τα φυτοφάρμακα μολύνουν τον υπόγειο ορίζοντα. Έτσι. Και κάτι τελευταίο, η Θεσσαλονίκη θα έχει τα επόμενα χρόνια πολύ σοβαρό πρόβλημα με νερό. Γιατί? Όχι, δεν έχει νερό. Οι πηγές Αραβισσού που προμηθεύεται εδώ και 50 χρόνια, από τις πηγές Αραβισσού και θα έχει και για άλλα 50 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι οι σωλήνες αυτές γίναν πριν 50 χρόνια και σήμερα θέλουν αντικατάσταση. Μιλάμε τώρα για ένα κόστος έργου κάποια δισεκατομμύρια. Ποιος μπορεί να τα πληρώσει αυτά, για πες.
0: Ο ιδιώτης που θα μπει κάποια στιγμή στην εταιρεία.
5: Ναι, περίμενε. Αν εσένα σε κάποια οικογένεια, κάθε οικογένεια βάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αύριο από 500 ευρώ, ότι κάθε χρόνο θα πληρώνεται για 5 χρόνια 500 ευρώ κάθε οικογένεια για 5 χρόνια, έτσι. Κάθε χρόνο. Θα το πληρώσουν, δεν διαμαρτυρηθούνε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το κόστος ποιος θα το πληρώσει? Το κράτος, λέει. Το κράτος, ποιος είναι το κράτος? Εμείς δεν είμαστε.
0: Εντάξει.
5: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, κάποια πράγματα, υποδομές που γίνανε πριν πολλά χρόνια, κάποιος πρέπει να επενδύσει. Και ο ιδιώτης θα θέλει να βγάλει λεφτά, έτσι.
0: Αύριο μπορεί να το πιάσουμε το θέμα, επειδή το βάλατε με το νερό. Να δούμε λίγο και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα τελικά στη Χαλκιδική και γενικότερα. Σε ευχαριστώ, Μάικ. Να είσαι καλά.
5: Ναι. Έγινε,
0: να είσαι καλά. Πάντως, δεν ξέρω εγώ η έλεγχη αν είναι πλημελής ή οτιδήποτε, αλλά με βάση τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τα φυτοφάρμακα έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί υπήρχαν αυστηρές, ας πούμε, οδηγίες από Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθούν. Και μάλιστα κάποια από αυτά, όχι ντε και καλά φυτοφάρμακα αυτά τα κλασικά, αλλά γενικά το ότι τα χημικά μειώθηκαν ήταν και μία βασική αιτία που έκλεισε όσο έκλεισε η τρύπα του όζοντος. Που κάποιοι τη συνδυάζουν με την κλιματική αλλαγή και λένε τι έγινε, πώς έκλεισε η τρύπα του όζοντος. Καμία σχέση. Πάντως, ένας βασικός λόγος ήταν αυτός. που έκλεισε σε μεγάλο βαθμό, γιατί καταργήθηκαν πολλά από τα χημικά. Λοιπόν, τελευταίος. Έπεσε ο τελευταίος. Οπότε παίρνουμε ένα παραθυράτο. Έλα, μπες και εσύ, φίλε, να βάλουμε και τα τραγουδάκια μετά. Καλημέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια.
6: Κωνσταντίνε, μια χάρη.
0: Ναι, αν μπορώ.
6: Το 708 πόσο έληξε?
0: Μισό λεπτάκι να σου το πω. Τι ώρα ήταν αυτό, ξέρουμε?
6: 8 η ώρα. 3-3 ήταν. Τι έγινε?
0: 708 η Ρέκιαβικ. 3-3. 3-3 τελείωσε, ναι.
6: Το χάσαμε, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Θα κερδίσουμε στην αγάπη. Τα λέμε. Καλημέρα.
6: Καλά.
0: Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, 3-3 η Ρέκιαβικ και νωρίτερα είπαμε Ισπανία-Αυστρία 3-0. Οπότε, επειδή δεν ήθελε κάτι μπαμ-μπαμ, να πάρουμε και ένα παραθυράτο ακόμα, να πει δύο λόγια και να πάμε μετά στα τελευταία μας. Έλα, φίλε, και εσύ καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Ναι, ορίστε.
7: Χαίρετε, Γεωργάνα.
0: Χαίρετε.
7: Καλά είστε.
0: Καλά. Ευχαριστώ.
7: Τον Μάικλ θα τον απαντήσω αύριο, μεθαύριο. Ήταν αντιφατικός σήμερα. Ένα τραγούδι μπορείτε να βάλετε.
0: Τώρα είπαμε θα βάλουμε ροκ ξένα, τι θέλουμε?
7: Κάθε μέρα ροκ, κάθε μέρα ροκ.
0: Ένα, αφού τώρα αυτό προέκυψε και στείλαν και μηνύματα. Πες, να βγούμε με αυτό που θα πεις τώρα, ποιο θες?
7: Και την Κρέη, σε ποιο βουνό.
0: Σε ποιο βουνό, έτσι.
7: Και όλα τα τιμόνια της νύχτας.
0: Οκ, okay, έγινε, τα λέμε.
7: Συνεργάζονται.
0: Ωραία, το βάζω τώρα να βγούμε με αυτό να το πετύχω. Να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Λοιπόν, σε ποιο βουνό, έτσι. Τώρα επειδή, τι να κάνω τώρα, μην πάρω κι άλλον. Κάτσε, άσε παιδιά, εντάξει, τα είπαμε, φτάνει. Να πάω να βρω λίγο το τραγουδάκι, σε ποιο βουνό, είναι και επίκαιρο. Γιατί στο τέλος όλοι σε κάποιο βουνό θα πάμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, σε ποιο βουνό, για να δούμε σε ποιο βουνό. Και την Gray, έτσι. Περίμενε. Το βρήκαμε. Σε ποιο βουνό και την Gray. Ναι, για να δούμε σε ποιο βουνό. Έλα, πάω να βάλω και μερικά έτσι, κάνα ροκάκι ξένο. Και επανερχόμεθα για να δούμε λίγο τελευταία μηνύματα, σαν σήμερα. Αν θέλετε και εσείς κάνα τραγουδάκι έτσι και να φεύγουμε σε λίγο για να τα πείτε και με τον κύριο Νεζίπα ένα χεράκι. Λοιπόν, σε ποιο βουνό, για να δούμε σε ποιο βουνό θα πάμε. Άντε ρε Κέτη, ξεκίνε. Μ' ακούγεται και καθαρά τάχα. Του 54 είναι, Άντε πάμε να βάλω μερικά στη σειρά. Να κάνουμε μια γρήγορη λίστα και επανερχόμεθα. Πάμε να δούμε λίγο το βουνό και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Είναι μάπα ο ήχος ή εμένα μου φαίνεται. Και δεν είναι YouTube ο υπολογιστή, αλλά. Έσπα. Για κάτσα βάλουμε το επόμενο για σιγουριά, γιατί. Λοιπόν, πάμε. Βάλουμε κάνα ξένο έτσι ροκάκι. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Jim Morrison. Έτσι, Doors. Και γενικώς. Λοιπόν, οπότε αν έχετε κανένα, το σκέφτεστε και μου λέτε. Πάμε με τέτοια, έτσι. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1971. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε για τα τελειώματα, 1.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.

Λοιπόν, τώρα, αν έχετε κάτι καλό, καμία σκέψη για τα τελειώματα, κάνα τραγουδάκι για να τα ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε σε λίγο. Ψιλοτεριαστό αν είναι, έτσι μου λέτε. Είχαμε και μία φωτιά, βλέπω, Νέα Απολωνία τώρα το βράδυ, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά οριοθετήθηκε γρήγορα, ευτυχώς.

Μάλιστα. Λοιπόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανατόλιος και Ανατολία. Ζουμπούλης και Ζουμπουλία. Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Άμα δείτε καμία πλαστική σακούλα σήμερα, κοπανίστε την. Δεν επιτρέπεται, είναι ημέρα κατά. Εντάξει, κάποτε ήταν που θα είχαν καταργηθεί. Για ένα διάστημα πήγαν να καταργηθούν, τώρα πάλι φούλ, όπως και τα καλαμάκια. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, το σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει και πολλά. Είπαμε και πριν, σαν σήμερα εντοπίζονταν η κεντρική γιάφκα της 17 Νοέμβρη στην Αθήνα, στα Πατήσια. Έτσι, μιας που η τρομοκρατία ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα. Αυτά. Πάμε και από καιρούλι. Έτσι, μια επανάληψη να δούμε. 36 είπαμε, 36 να το κρατάει. Με ήλιο και κάποιες συννεφιές ελαφρές, λίγες τέλος πάντων. 36 βλέπω και το Σάββατο, την Κυριακή 34. Και μετά έτσι μπαίνουμε και την άλλη εβδομάδα. Κουπόνι στοιχήματος Μουντιάλ δηλαδή. Βασικά Ισπανία, Αυστρία 3-0. Σε λίγο ξεκινάει το Πορτογαλία Κροατία. Σε λίγο τα λέμε 2 η ώρα. 6 το πρωί μετά πάμε Ελβετία με την Αλγερία. Και 9 το βραδάκι Αυστραλία, Αίγυπτος. Αυτό και το πρόγραμμα εδώ πέρα το, του Μουντιάλ το σημερινό. Λοιπόν, ωραία. Καιρούς είπαμε, Μουντιάλ είπαμε, γεγονότα είπαμε, είμαστε οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε και καμία παινιά σιγά σιγά.

ξέρεις, αναρωτιέμαι, άμα δεν έλεγα από την πρώτη ώρα ακόμα, πόσες φορές την πρώτη ώρα και πόσες φορές και μετά. Να προσέξουμε να μην πέσουμε στο λούκι δεξιά-αριστερή πάλι και τα γνωστά. Έτσι, το οποίο είναι μια κατάσταση που τελευταία και πάλι έχει την τιμητική της, αυτό το... Έτσι, αυτό το γνωστό. Δηλαδή, που και να μην το προέτρεπα. Που και να έλεγα, ελάτε να πλακωθούμε για τη δεξιά και την αριστερά.

τελικά από ό,τι φαίνεται πάντα, όχι απλά θα... Γιατί εγώ στην αρχή το έβαλα ότι πέφτουμε και σε ένα λούκι, σε μια παγίδα. Ποιο λούκι πέφτουμε? Άλλο που δεν θέλουμε. Πάντα πρόθυμοι. Έτσι, πάντα πρόθυμοι να βρίσκεται αφορμή για να μπαίνουμε στα χαρακόμματα. Τέλος πάντων.

τελικά πιο πιθανό να βγει ο ήλιος από καμία άλλη μεριά, πιο πιθανό να πιάσει ο Tom τον Τζέρι κάποια στιγμή, το κογιότ τον Μπιμπιπ, πιο πιθανό ακόμα και το να κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές νωρίς, έτσι, παρά να καταλάβουμε ότι ο φανατισμός είναι ένα μεγάλο ψυχολογικό και πολιτικό εργαλείο ελέγχου. Έβαρες.

Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Στέφανος. Πολύ παλιός ακροατής, πολύ σπάνια τον πετυχαίνω πλέον. Από τα πρώτα χρόνια που είχα ξεκινήσει το ραδιόφωνο, είχε στείλει ένα μήνυμα για τις ιδεολογίες, ρε παιδί μου, πόσο... το λέω τώρα με δικά μου λόγια, πόσο μεγάλη κατάρα είναι, πόσα προβλήματα φέρνουν. Έτσι, και συμφώνησα πάρα πολύ και από εκεί λίγο πιάστηκα και εγώ και έκανα κάποια σχόλια και μετά άνοιξε λίγο παραπάνω η κουβέντα. Έτσι, για το πώς οδηγούν δηλαδή στο φανατισμό και στο θόλωμα της ματιάς, της καθαρής, της ανεπηρέαστης και όλα αυτά τα πράγματα. Και τελικά στην αλλίωση του φίλτρου κρίσης απέναντι στα πράγματα. Και παρακάτω και στο... Πώς το είπα πριν? Στο σμπαράλιασμα της κοινωνικής συνοχής. Ωραία το είπα, μπαγά σας, μ' άρεσε. Το σημειώσω να το ξαναπώ καμιά μέρα. Ναι, το έργο που βλέπουμε χρόνια και χρόνια. Το οποίο μάλλον πρέπει να μας αρέσει όμως τελικά. Λοιπόν, άντε πάμε.

Μου λες τραγούδι που να το αφιερώσουμε και στο γιο. Silly Woman, εγώ δεν ξέρω τέτοιο τραγούδι. Μήπως είναι το LA Woman από Doors. Για στείλε μια διευκρίνηση, γιατί αυτό που λες, Silly Woman, τέτοιο πράγμα εγώ δεν ξέρω και δεν βρίσκω κιόλας.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει μείνει, αν έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ με το τραγούδι το τελευταίο. Τα αφήνουμε για έκπληξη, τα ακούσουμε μαζί ποιο είναι. Χρήστος εδώ. Το ξηράφι του Όκαμε, ωραίο και αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Να στέλνετε κανένα τέτοιο, τώρα είναι και αργά βέβαια. Είπε ο φίλος πριν για το παράθυρο του Overton. Ωραία είναι και αυτά. Αυτό το ξηράφι του Όκαμε είναι πολύ καλό, το έχουμε... Το έχω αναφέρει και εγώ κάποτε, γιατί είναι... Ναι, γιατί το έχουμε ξηρίσει και το ξηράφι του Όκαμ, έτσι. Ξηράφι, λεπίδα, ή πώς λέγεται, το ίδιο είναι. Αυτό είναι μια θεωρία που συνδέεται με το... με τις στρεβλώσεις του εγκεφάλου. Το πώς, ας πούμε, κάποιες προκαταλήψεις, κάποια στερεότυπα... και έρχονται και μπαίνουν στο μυαλό και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς μας μπερδεύουν τη σκέψη. Δηλαδή έλεγε αυτός ο τύπος ότι να έχουμε το νου μας, γιατί το κεφάλι μας, το κλούβιο μπορεί να κάνει τη μέρα νύχτα λόγω προκαταλήψεων, λόγω ερεθισμάτων γενικά που λαμβάνουμε, λόγω ξέρω εγώ. Οπότε τι έλεγε το ξηράφι του Όκαμ? Ναι, ό,τι λέει τέλος πάντων. Υπάρχει, ρε παιδί μου, έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, που θέλουμε να βρούμε την άκρια. Για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τη βρούμε την άκρια, θα πρέπει να κάνουμε τις λιγότερες δυνατές εικασίες. Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Έτσι, καλά, αυτό ειδικά, άσε τώρα, μην το... πλέον η άποψη έφτασε να βασίζεται στις εικασίες πολύ περισσότερο από τα γεγονότα. Έτσι, και σε λογικές του τύπου, τυχαίο δεν νομίζω. Άστο, μεγάλη πληγή. Το ξηράφι του Όκαμ, έτσι. Άστο, κύριε Όκαμ, άστο. Άστο, κάηκες κι εσύ. Ειλικρινά, αν με ρωτούσατε, ας πούμε... Γίνονται κατά καιρούς δημοσκοπήσεις, έτσι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ένας λέει την ακρίβεια, άλλος λέει, ξέρω εγώ, την ανεργία, άλλος λέει το στεγαστικό, άλλος λέει... Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα? Η παρακμή των κριτηρίων. Έτσι, λόγω Όκαμ τώρα που έστειλε ο φίλος που έστειλε ο προηγούμενος πριν, που έλεγε στο τηλέφωνο μάλλον για το παράθυρο του Overton. Να λέμε και τέτοια, ας πούμε. Και ο φίλος μου ο Ταύρος εδώ που λέει ότι... πρέπει να βουτάμε λίγο πιο βαθιά μέσα μας για να καταλαβαίνουμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου και του εσωτερικού μηχανισμού μας γενικότερα. Ναι, αυτό. Έτσι, από τις πολύ μεγάλες πληγές. Για μένα μεγαλύτερη από τα καθημερινά προβλήματα. Έτσι, η παρακμή των κριτηρίων. Βασικότατη αιτία βιασμού. Της κοινής λογικής και της χαμένης άκρειας. Τέλος πάντων, άστα αυτά τέτοια ώρα.

Λοιπόν, και που έχουμε μείνει τώρα, χάθηκα. Δημήτρης λέει, έχεις δίκιο, αλλά δεν μου είπες ποιο τραγούδι τελικά. Το LA Woman. Τώρα. Κάτσε, το βάλουμε να ακουστεί λίγο τώρα για τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, τι λες, έβαλα το βουνό ενώ ο κύριος ζήτησε το σε ποιο βουνό. Έτσι έβαλα το σε ποιο βουνό και μου βγάλε από αυτό ακριβώς που ζήτησε, άλλο ήταν. Δεν ξέρω, αυτό έβαλα. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι παρότι ζούμε στην Ελλάδα, οι επιλογές εδώ για την εκπομπή λες είναι 70% ξένα και 30% ελληνικά στην καλύτερη. Κοίταξε, οι επιλογές δεν είναι και δικές μου. Δηλαδή, βλέπω ότι έχει το Σαν Σήμερα. Έχει και ελληνικά, έχει και ξένα, έτσι. Σας λέω, τι θέλετε να βάλουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι λες, είμαι εθνικιστής που με ενοχλεί αυτή η τεράστια διαφορά. Δεν ξέρω, απλά μεγάλωσα με λαϊκά ακούσματα και θεωρώ την ελληνική μουσική εισάξια των ξένων ή και καλύτερη. Κοίταξε, άμα θες αυτό να το συζητήσουμε, εθνικιστής. Δεν μπορώ να σε πω εθνικιστή, αλλά άμα θες να μιλήσουμε ειλικρινά, καταρχάς έχω τεράστια διαφωνία, εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι άνθρωπος που μεγάλωσε πολύ έτσι, με τη μουσική, από μουσικά ραδιόφωνα ξεκίνησα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η μουσική είναι ελληνική ή ξένη, η μουσική είναι μουσική. Είναι ότι αρέσει τον καθένα. Όπως δεν μπορώ να δεχτώ και για τα είδη, έτσι. Είναι ότι αρέσει τον καθένα. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα. Εντάξει, οκ. Εγώ τα τραγούδια που βάζουμε είναι 5 τραγούδια στο τέλος. Όταν βάζω κάποια χαλιά, άντε να σας το πω και αυτό. Όταν βάζω κάποια χαλιά, είτε είναι ορχιστρικά, είτε είναι ξένα, δεν βάζω ποτέ ελληνικά. Γιατί? Γιατί αν εγώ μιλάω ελληνικά και από κάτω παίζω το τραγούδι με τα ελληνικά, έτσι, και εγώ είμαι και, ακούτε τώρα, ανεβοκατεβάζω φέτα, έτσι, δεν είμαι ότι το πάω πάντα μπαμ μπαμ μόνο να μιλάω. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω ελληνικά και ακούγονται από κάτω ελληνικά, εκεί μπερδεύεται ο άλλος που ακούει. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Ούτε ο καθένας έχει ταυτί κολλημένο πάνω στο ραδιόφωνο συνέχεια. Οπότε ελληνικά με ελληνικά μπερδεύεται. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να μπαίνουν ξένα ή ορχιστρικά. Τώρα στα τελειώματα δεν διαλέγω καν εγώ. Αλλά αν με ρωτάς, φίλε, εγώ εκτιμώ ότι ακόμα και οι μουσικές παίζουν το ρόλο τους στη διαμόρφωση μιας εκπομπής, ακόμα και σε επίπεδο ακροατηρίου. Οπότε κάποια πράγματα όσο περνάνε από το χέρι μου, γιατί αυτό τώρα για τα τελειώματα δεν είναι πάντα στο δικό μου χέρι, τις περισσότερες φορές δεν διαλέγω καν εγώ. Αλλά και να διάλεγα, πάλι ξένα θα διάλεγα περισσότερα, όχι γιατί είμαι περισσότερο του ξένου. Εγώ σε 2 σταθμούς ελληνικούς έκανα. Όταν σας λέω ότι ξεκίνησα από μουσικό σταθμό, 2 σταθμούς είχα περάσει που έβαζαν ελληνική μουσική. Έντεχνα κατά κύριο λόγο. Εντάξει, και ροκ βέβαια. Και κάποια λίγα ξένα. Αλλά αν με ρωτάτε για την εκπομπή, ναι, θα προτιμούσα τα ξένα. Γιατί θεωρώ ότι παίζουν και αυτά το ρόλο τους, παίζει και η μουσική το ρόλο στο ακροατήριο που θες να προσεγγίσεις. Α, το πώς και το γιατί, μην το αναλύσουμε παραπάνω.

Πάντως εγώ, να ξέρετε, είμαι και των ελληνικών και των ξένων. Ας με του λαϊκού που λέει ο Νίκος, εγώ δεν είμαι, ξέρω εγώ. Αλλά άλλα τραγούδια ελληνικά και ροκάκια και έντεχνα και τα διαχρονικά αυτά, έτσι τα διάφορα Πάπο Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ, και τα Λάρα και Αλεξίου και αυτά, μου αρέσουν και εμένα. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω, Νίκο, μια φορά δεν βγήκες να πεις βάλτε τέτοιο, να ζητήσεις ένα μουσικό είδος, κάνω το μια μέρα, να βάλουμε και αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλημέρα, κάτσα να βάλω λίγο το LA, δύο στροφές που το ζήτησε ο φίλος και το είχε γράψει λάθος πριν και το διευκρινίσαμε. Από Doors, Jim Morrison, που σαν σήμερα είπαμε έφευγε από τη ζωή. Και θα κλείσουμε με Doors, αλλά όχι με Doors συγκρότημα. Δηλαδή συγκρότημα είναι πάλι, αλλά όχι ακριβώς το... Όχι ακριβώς αυτή η Doors. Three Doors Down είναι άλλο πράγμα. Kryptonite. Αυτό ζητήσατε για τελευταίο, αυτό θα βάλουμε. Εντάξει, είναι και δεν είναι ταιριαστό. Εντάξει, δεν έφυγε να γίνει. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές για το φίλο που ήθελε το LA Woman.

Κλείνω με τον Γιώργο για να φεύγουμε σιγά σιγά. Αυτή, λέει, η διχόνοια που επικρατεί χρόνια τώρα πρέπει να σταματήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν, λέει, όλες οι αλήθειες και όλα τα ψέματα και από τις δύο πλευρές. Μπας και βρούμε την άκρη. Αλήθειες περιμένεις εσύ, ε? Μπες και εσύ στη σειρά. Θα περιμένεις πολλά χρόνια. Περιμένεις η κάθε πλευρά να πει την αλήθεια της για την ίδια την πλευρά. Αν πει η κάθε πλευρά την αλήθεια της τύπου αυτοκριτικής, θα γίνει πανηγύρι. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Εάν πει η άλλη πλευρά της αλήθειας για την άλλη πλευρά, εκεί θα γίνει δύο φορές πανηγύρι. Εκεί θα φεύγουν οι καρέκλες και τα σάκια. Οπότε κράτα εσύ ότι δεν θα τη βρούμε την άκρη για να είσαι καβατζωμένος. Και άμα γίνει ποτέ το θαύμα, εδώ θα είμαστε. Είπαμε, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για δύσκολες αλήθειες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για εύκολες προσαρμογές και βολικά αφηγήματα.

Λοιπόν, άντε, άντε να φεύγουμε. Να ξεκινάει και ο κύριος Νεζίπα σε λίγο. Να ξεκινάει και το Πορτογαλία-Κροατία. Νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Εύκολα στους 16. Οι Ισπανοί.

Λοιπόν, ωραία. Αυτά και με Doors. Πάμε και στο τελευταίο που είναι ψηλό άσχετο, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι. Λίγο πιο έτσι φρέσκο. Πού ήτανε το Kryptonite. Έλα ρε Kryptonite, πες τα κι εσύ. Άιντε, φύγαμε εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11 εδώ θα είμαστε. Αν είστε και εσείς, θα τα ξαναπεράσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Και που ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να τη βρούμε, θα ξαναπεράσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Και που ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να τη βρούμε και

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τι έγινε, σουμπουγιάσες? Καινούριο μηχανάκι στη πιάτσα, σουμπουγιάσας. Και δε με λέρε, έχουν αυτά τα σουμπουγιάσα πως βγήκανε καλά? Μήπως είναι κινέζικα? Γιατί σαν made in Japan δεν έχει, θα σε έλεγε κάποιος. Σε καλησπερίζω τους βαρυμπινίτες των Ερτζιανών. Όχι τώρα θα πατήσω, λέει, ενημερώσει συστήματος. Όχι τώρα. Η Ιαπωνική φυσικά Chinese τεχνολόγια που διαθέτω δεν με αφήνει να δράσω περαιτέρω. Για να δω εδώ τα κουμπάκια τι έχει κάνει αυτός ο Κωνσταντάτε Βρανά, ο επίδοξος σαμποτέρ της κονσόλας. Τώρα θα σε φτιάξω. Ωραία, τάλισαμε και αυτά. Κάτσε να βάλουμε και κανένα μουσικό χαλί. Να βάλω λίγο ζαφυράκι. Ναι, λίγο ζαφυράκι θέλουμε. Άιντε πασιαλάκο αγόρι μου.

0: γίνονται με αυτά τα update. Κάντε λέει ενημέρωση τώρα. Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα έχουν. Τι να ενημερώσεις δηλαδή. 250 ειδοποιήσεις. Σας αρέσει αυτή η σελίδα? Σας αρέσει αυτό το καταΐφι? Σας αρέσει αυτό το παστίτσιο? Βαθμολογήστε μας τώρα σας παρακαλώ, για να έχουμε άποψη. Τι αηδίες τεχνολόγια είναι αυτή. Δηλαδή εγώ τώρα ο ανώνυμος πρέπει να σε πατήσω αστεράκι, like, και εσύ θα βγάλεις λεφτά, θα βοηθηθείς αυτό. Τι σαλιαρίσματα τεχνολογικά είναι αυτά. Νέα τάξη πραγμάτων. New Order Think, πώς το λένε, κάπως έτσι κι εγώ. Ακολουθάω New Order Think. Η agenda, η walk. Τι ονομασίες είναι σε αυτές? Τι είναι το walk agenda? Ποιο είναι τελικά το σύστημα? Γι' αυτό και εγώ. Ας πιούμε ένα σκάτς με το Πασχαλάκο μαζί.
1: Καλή βραδιά σε όλους.
0: Καλή βραδιά, αγόρι μου. Καλώς ήρθατε. Μασάς τίποτα, υπάρχουν παιδιά που βαράνε γκασταρμπάιντερ. Όπως και εγώ αυτή τη στιγμή βγάζουμε νυχτοκάματα. Όχι μόνο εσύ, Ζαφυράκο.
1: Στο όλους έναν.
0: Άστα ένα-ένα, θα πάω παρακάτω, γιατί άμα μέσα στους παρουσιάσεις τους ξέρουμε. Τους έχουμε πληρώσει από 15 φορές. Το καθένα. Έτσι, τραγούδα τώρα εσύ.

0: εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Κωνσταντινοπολίτικα, Μετρόπολη, 95.5.
1: Έλα, Μάρια.
0: Θα γίνω διευθυντής, θα το λέω και εγώ. 95.5.

0: μέχρι να έρθει. Σπανή γαργάρα, 3-0 Αυστρία περάσαν. Ναι, ξεκινήσαμε. Πάμε. Έλα. Έχει μια ωραία δροσιά τώρα. Today, tonight. Απλώς ένα αεράκι τόση ώρα δεν κουνιότανε φίλο. Αλλά εδώ στη στούδιο, στα κεντρικά του Λάγκλι. Έχω και TCL κλιματιστικό αυτό. Καινούργια τεχνολόγια. Ναύαρχος έβαλε εδώ καλά εργαλεία. Μπουζλού λέει να βάλουμε και τις μπύρες. Λέω κύριε Παύλο, τα ερκοντήσιο είναι καλά. Λέω να αφήσω τα κουτάκια τις μπύρες από κάτω. Να κρυώνουν. Στήσε τώρα χαζόταν. Δεν ζημά τώρα, μην μείγει στο μαγάζι. Εντάξει κύριε Παύλο, εντάξει. Του λέω βάλω τις μπύρες. Όχι μωρέ λέει.
1: Αισθάνομαι. Κάνομαι, σ' αγαπώ μωρό μου, μάτσες.
0: Αλάδρος σου, λανάλευρος, ωραίος, βουτυράτος, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Είμαι για ένα ένα παλωμάκι θα το πεινά τώρα. Δεν ξέρω εσείς είστε κοκτέιλάκιδες. Εντάξει, μην είμαστε και λίγο συνέχεια όρκ να πούμε και βίσονες. Δηλαδή τα... Πρέπει να βάλουμε στο στόμα μας ενήλικο να είναι το whisky over 18. Όπως και στη ζωή μας. Αν πάμε λίγο και καλοκαίρι δροσερούλα, μην το παίζουμε μόνο. Βαριά πεπόνια. Εντάξει, είμαστε εκλεκτοί, αλλά ένα παλωμάκι δροσιστικό, ποιοι γνωρίζουν τι είναι εδώ. Η παλώμα ξέρουμε οι τραγουδίστες. Το κοκτέιλ παλώμα το γνωρίζει κανείς. Όχι Πάολα, παλώμα. Υπάρχει τραγουδιάρα.

0: βρω.
1: Αυτά και άλλες πολλές ανησυχίες μπορείτε να επικοινωνείτε καλά στο Μετρόπολης. Εδώ στην προσωπική μου ατζέντα, όχι walk, ούτε a walk. Σκέτη ατζέντα.
0: Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι θα μου γράψεις στο Messenger Νεζί Παστέφανος. Και στην Instagram. Στεφανάρας θα γράψεις το μηνυματάκι. Διότι αν πάρεις το Facebook του σταθμού και βάλουμε επίσημη ανακοίνωση εκεί, τα σκαλιά είναι 54 μέχρι την πόρτα του ΑΕΔ. Εκεί από το δεύτερο όροφο που θα πάρει το απολυτήριό σου με σχένες υπάς απρεβού και σκιουβουφέτ ρεγνιζασιόν υπογραφή το Μπου Αρμ.
0: Μπορεί και εγώ να φταίω και ναι και όχι λέω. Όπως είστε αλλάζουμε, πάντε, πάντα αλλιώς. Έλα.
1: Κάτσε να κάνω μια τρίπλα τώρα. Έλα φίλε, ναι παρακαλώ.
2: Καλημέρα Στέφανε.
1: Έλα Βασίλη, τι κάνεις?
2: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ.
2: Δεν περνάμε καλύτερα από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από τη Σουηδία, από τη Νορβηγία.
1: Από τη Τζαμάικα, από το κουμπάρο Σάμπα.
2: Από το Κονγκό, καλύτερα δεν περνάμε.
1: Από το Blue Coragao Sprite, από τη συμπεθέρα τη Αφιρούλα Σάμπα, καλύτερα
2: Τουρκία,
1: περνάμε.
2: Καλύτερα δεν περνάμε.
1: Γιατί, αλλά τι δεν με παίρνει τώρα τηλέφωνο.
2: Πάμε όπου θέλουμε.
1: Ναι.
2: Πουστάρουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι.
2: Αυτοί που δεν περνάνε καλά είναι αυτοί που δεν δουλεύουν και δεν έχουν λεφτά.
1: Δηλαδή
2: να
1: εμείς.
2: Να κάνουν αυτά που πρέπει.
1: Εμείς δεν έχουμε λεφτά, δεν δουλεύουμε και δεν περνάμε καλά.
2: Εκπλέγονται όλες τις εκπομπές. Βάλε αγόρι μου τα άσματα να γουστάρουμε.
1: Άντα αγόρι μου.
2: Βάλε τα άσματα να γουστάρουμε.
1: Πω πω καμπάνα η φωνή φύγει.
2: Και ένα μπακάρδι κόλλα.
1: Δικός μας είσαι.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου. Σήκωσα γραμμή τώρα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται καρτουματζίδι Ηλία, λες να μαλακώσω και να μιλάω με τον κόσμο. Έλα Ντουντούκα. Αλλά γιατί 6 ώρα θα έρθει και θα σου πει άλλος για το ΑΕΠ να πού. Τέλος μετά. Θα ακούσουμε ιδεολογίες, χαρτούρα, κουστούμάτους και γραβάτα. Αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Άστος να λένε οι άλλοι.
1: Άστο να μην επεκταθεί.
0: Αυτό που

0: μαζί σου εγώ.
1: Δεν θέλω να το πω, άστο. Άστο τώρα, γιατί θα κινδυνεύει και το ραδιόφωνο. Θα το πω στο ίντερνετ.
0: Έλα.
1: Το γυλικείο του Χάρβαρτ, 6 ώρα.
0: Πάμε, λάμιν ώρα, έλα, Σταύρο.
1: Έτσι, γιατί για τα γκαζάκια, επιθέσεις και τα λοιπά, τρομοκρατικές ενέργειες και αυτά.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει. Γι' αυτό λοιπόν, άστο, το αφήνω αυτό παραβίωρα το θέμα, το παραβλέπω. Και ηλικείο, εκεί πολύ πιο άνετα να φέρω κι εγώ τη ευθύνη και να είμαστε όλοι οκ. Okay. Εγώ με το.
0: Ήμουν η ζωή σου.
1: Με ξένο ποπό.
0: Ένα σώκο.
1: Δεν κάνω ποτέ τον.
0: Είναι για πάντα σου.
1: Τον πρακτικό.

Καλημέρα σας, σήμερα είναι τα νηφικά, λέει. Πρόγραμμα νηφικά θέλουμε, λέει. Η Τσελεμπίδη τρέχει και δεν προλαβαίνει να μαζεύει τα ρίζια. Κανόνισε τώρα, μην είναι κανένα μπαλκονέιρο. Απολαμβάνει τη δροσιά και μύρισε τίποτα που ψήθηκαν τα μπουρέγια εκεί στο Κυλκίσι. Εκεί στη Τσάλκα, μάλλον. Στη Πολυκάστρωνα. Καταλαβαίνεις ρε τι λέει, η Πολυκάστρωνα.

0: τσιγάρο.
1: Σοβαρό μήνυμα έχω. Καλημέρα αδελφέ μου Στέφ, καλά δρομολόγια σε όλα τα αλάνια. Κανένα καλό νέο από το, για τον Άρη μας. Τη γαλιδούλα μην ξεχνάς λέει για ανέβασμα ακουστικό. Ναι θα παίξω και γαλιδούλα αλλά θα σε πάω λίγο τρίπλα σήμερα. Θα παίζει τσίγκυρι μίγκυρι αλλά θα έχω και τρίπλες. Έχει επιτρέψει σήμερα η κομπιουτέρα. Την κομπιουτέρα, τη τεχνολόγια να με χώσει μέσα και τα δικά μου τα περίεργα να έχω διπλή φέτα. Όχι Βαλμά, όχι Ήπειρο, αλλά φέτα κονσολιέ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο τα παιδιά που ακόμα δεν αλλάξατε σταθμό και ακούτε 95,5 τον απόφυτο βοηδοσχολή και ηλικιάρχη του Χάρβαρντ, ο οποίος είναι και παραδοσιακός και ακούει και ντραμς και άρπα και σαντούρι αλλά και σαξοφόνα.

0: Θα σε στείλω κορνοφλάουερ. Καλημέρα φίλο τη Μάρκο. Ξανά μάνα τρίπλα. Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή, ναι.
1: Στεφανάκο, καλημέρα. Τι φτιάσαι, αγόρι μου.
0: Πουσα αγοράκι μου.
1: Στεφανάκο, ναι, να πω το σχόλιο της ημέρας.
0: Ναι.
1: Αυτοί που περνάνε σήμερα καλά είναι κάτι αυτούλιδες, κάτι λάκηδες που κοιτάζουν μόνο το κολαράκι τους. Αυτοί που δυσκολεύονται είναι αυτοί που κοιτάζουν οικογενειακά, που έχουν οικογένειες, που έχουν προβλήματα, που έχουν παιδιά. Ωραία. Όσοι βγαίνουν στο ραδιόφωνο και λένε ότι περνάνε καλά, είναι λάκηδες ή αυτούλιδες και κοιτάζουν το κολαράκι τους. Άγινε.
0: Δύο φορές είπες, φτάνει ρε. Δίσκιο σε στόμα, βάλ' το στην καλύμπρα. Άρα εγώ είμαι Λάκης, περνάω καλά. Όσοι περνάτε καλά είστε Λάκηδες. Ποιοι είναι ο Λάκης, γιόρταζε Αποστόλου. Λάκης όχι, δεν λέω γιόρταζε Αποστόλος. Πέτρου Παύλου ήταν προψε. Α βέβαια, Αντμιράλ, ναι βέβαια. Παμπλή του Τεντρουά, χρόνια πολλά. Ε βεβαίως. Ως προς τι προσφώνηση τώρα που έβαλε δίλημα ακροατής. Ο Λάκης ας πούμε. Ο Βασιλάκης, ο Μανολάκης και ό,τι τσελιώνει σε Λάκης. Να είναι το soft. Και να λέμε ας πούμε θρασίβουλας. Σκληρός γιο. Ναι έτσι μία ρε παιδί μου, γιατί λέμε Λάκης. Πώς έχει μείνει αυτό ας πούμε ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Θα ρωτήσω φιλοσόφους να με απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Γιατί ο Λάκης είναι πιο soft, οι Λάκηδες. Άκου λέει Λάκης.

0: Μόνο ένας ανερχόμενος celebrity μπορεί να μας πει για το κοκτέιλ Παλώμα. Γιατί μόνο αυτός ξέρει στην ηλικία που είναι, ποια είναι η Παλώμα. Τα χαιρετίσματα στο μακρινό Μπιλμπάο, στο πατριώτη Κούκης.
1: Μα χεριές μόνο μου ρίχνει, αποφεύγεις και δεν θέλεις.
0: Μένιος. Καλημέρα, σημεί, καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Στον θέλεις τώρα.
0: Να έχουμε.
1: Δικαίωμα δικό σου και μη παραμυθιάζεσαι. Να φύγεις, επιμάζεσαι.
0: Καλημέρα στο Λάκη, άκυρο στον Βάτραχο.
1: Κάνω ό,τι

Θεϊκό μήνυμα από Θεοδόρ, το Παοξί. Γρήπη για σένα, άνοιξα γραμμές, πάρε άρχοντα. Μύρε, μύρε, μύρε.

0: τι έχω κάνει. Κι όλο φαρμάκι έχεις μάτι να κερμάς.
1: Τώρα τι κάνουμε, το διώχνουμε το Σπανούλι. Τον κρατάμε, πάμε σε καινούριο προπονητή.
0: Τι χαρά που...
1: Έκανε τουτούκα η Ελλάδα. Από την μπασκετομάνα Ρουμανία.
0: Τι χαρά που μου χρωστά.
1: Έχασε στο τέλος, ενώ προηγούταν με συν 10 πλάς.
0: Να φτάνει η ζωή.
1: Τώρα θα μου πεις, έχει εξασφαλίσει την εισοδότη στο Μούντο Μπάσκετ 27.
0: Βάλε.
1: Το διώχνουμε, το κρατάμε τώρα. Ή μήπως ήταν και λίγο έτσι για τους Μπουκ να φάει κανένα κοψίδι. Και ο Μπουκ, γιατί δεν τρώει τόσα πολλά από το Μουντιάλ. Δεν έχουμε εκπλήξεις.
0: Δύο μήνες.
1: Ψηφίστε λοιπόν, τον κρατάμε το Σπανούλι στην Εθνική. Ή τον διώχνουμε από την Εθνική και μένει μόνο στον Άρη. Ή να τον διώξουμε και από τον Άρη, λες. Παρακαλώ, ψηφίστε από τη μεριά του Τρικέρι. Από τη μεριά του Σπανούλη δεν θέλω ψήφο, γιατί τι ξέρω.
0: Πάμε Νικόλα, έλα.
1: Είδε Σπανούλη τι παθαίνεις όταν χρησιμοποιείς παίκτες των Αθηνών, το Γιαννούλη Λαρετζάκη χάνεις. Άσχετα αν έβαλε 4 τρίποντα μαζί. Το κρατάμε, λέει, το διώχνουμε τώρα. Για να πούμε, είμαστε σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα. Άντε χαβάς, χαβάς, είναι όλα καλά. Τι θα γίνει, το κρατάμε, το διώχνουμε. Άντριδοι να είστε.

0: Όπως λέει και ο ποιητής Ζαφύρης, εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα στην Ολυμπιάδος 101, εκεί στον Εύωσμο. Ναι, ναι, εκεί στον Εύωσμο, στα West Side. Διότι έχουμε φάει τους ανατολικούς και είμαι έτη φωτός μπροστά. Τρέμε καλαμαριά ρετσού.
1: Είναι ένα τίποτα εγώ.
0: Ποιότης ταχύτης, αντίληψης εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στο εκλεκτόν μεζεδομπολίων τρούφα. Πού? Ολυμπιάδος 101, απαντάω εγώ στον Εύωσμο.

0: αγάπη. Πάρε την καρδιά μου, πάρτη. Ναι, νησί, αγάπη.
1: Ντενίς Γιοκτάς, φίλε. Όχι η Κοτόπουλα Βοκτάς που ήταν τα παλιά. Ντενίς Γιοκτάς. Τι είναι αυτός τώρα? Αυτός είναι κωμικός Τούρκος. Το μαγκώσανε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινοπούλου, το δημοκρατικό κράτος του Ερντογάν. Άντε, γιατί κατηγοράτε το Μητσοτάκη εδώ πέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Χούντες και τέτοια, άκου εδώ τώρα. Θα λες ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ, μπορούμε και να περπατήσουμε 15 μέτρα ελεύθερα. Μετά τα 20 μυρίζει 500 στην ατμόσφαιρα. Για το καλό μας, έτσι. Κάνανα κράνος, γιατί δεν πάτησες μανιβέλα, γιατί με κοίταξες στραβά. Αυτά τα μέτρα προστασίας, εισπρακτικά, συγγνώμη, μου διέφυγε, δεν. Λανθάνουσα γλώσσα. Τι έκανε τώρα αυτός ο Γιοκτάς? Τίποτα δεν έκανε, απλά συνελήφθη για προσβολή του Ισλάμ. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο, βάζουμε πλαίσιο πάντα, έρευνας για φερόμενη προσβολή θρησκευτικών αξιών.
0: Λυπηθήκα πολύ. Τα μάτια σου μια παιδική ασπίδα.
1: Σύμφωνα με τα τούρκικα μέσα ενημέρωσης, η έρευνα αφορά φερόμενη δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών που υιοθετεί τμήμα της κοινωνίας και μετά από σπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν αντιδράσεις.
0: Γέλα μου.
1: Όπως κάνει stand-up, όπως κάνει ο Μάικ Σαρό εδώ πέρα. Τώρα μην την ψάχνεις, θα ενοχλήθηκε.
0: Άλλα δάκρυα.
1: Ο Πρωθυπουργός Παύλα.
0: Όπως και χθες.
1: Αυτοκράτορας Παύλα. Μονάρχης Παύλα Ρετζέπ Ταγίπ. Τι να κάνουμε, έναν έλεγχο για προσβολή θρησκευτικών ηθών. Δεν πιστεύω να γίνεται και εδώ πέρα τέτοια πράγματα.
0: Όπως και χθες.
1: Να υπάρχει ελευθερία, δεν πιστεύω να σε σταμάτησε κανένα στον δρόμο να σε πει να σε κάνουμε έλεγχο.
0: Δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου.
1: Άντε για να μην λέτε χούντες και τέτοια. Ντροπή. Αμφισβητείτε το 41%.

0: πάλι.
1: Έλα ρε φίλε πάλι, παρακαλώ στη γραμμή.
2: Το γνωρίζω ότι είμαι
1: μεγάλε άρχοντα, έτσι.
2: Γι' αυτό και ασχολούνται και φανάρα,
1: ναι.
2: Και εμποδίσαμε για την πάρτι μου ρε φίλε, άκου την γρήπη, γι' αυτό και βγήκα.
1: Ναι ρε φίλε, πότε κοιμάσαι ρε γρήπη να
2: πω. Μια παρέα μας στο ραδιόφωνο, πρώτο ραδιόφωνο είμαστε ρε στην Ελλάδα. Παγκοσμίως μας ακούνε και τρώτε και γρήπη και γρήπη βγαίνετε και εσείς ρε σέπατε, αλήθεια. Αλλά να σας πω λίγο και κάτι να σας κάνετε, να σας ανοίξω τα μάτια σε πάνε.
1: Η
2: δυσκίνη είναι καλύτερη διαφήμιση. Άντε φυλάκια ρε σεπανάρες και κεράσε ένα μοχίτο. Τα χωρίσκα. Να μονιάσουμε. Να μονιάσουμε ρε φίλοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αφού ξέρω ότι το γουστάρω ρε καρτάκι. Εκείνο το πρωινό με πείραξε αλλά. Το γουστάρω και τι να βγουν και τα άλλα τα μαγκάκια να μιλήσουν. Φιλάκια, καρτούρα εσάντε. Μονιάσαμε τέλος, πάει.
1: Τι λέει ο ποιητής, I can't understand without it, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μήπως να ανοίγω συνέχεια γραμμές. Έχει χαβά, είναι καλή αποτοξίνωση. Μιλάμε Λεξοντανίλια, Ζανάξ, Μεζουλίτ, όλα μέσα στο χουδί κοπανημένα. Μονορούφια. Παρακαλώ στον επόμενο υπερτυχερό, ορίστε, ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αμάν, καλό στο παιδί
3: από τις Αυστριακές. Από τις Αυστριακές Άλπεις.
1: Λες και τράβηξα
3: από
1: 21.
3: Από τις Αυστριακές Άλπεις με απέναντι το φεγγάρι, φίλε.
1: Φεγγάρι,
3: Ναι.
1: Ωραίος.
3: Ναι, ρε, φίλε. Ωραίος. Με 12 βαθμούς, φίλε.
1: 12, αμάν, ωραία δροσιά.
3: Αυστριακές Άλπεις ρε φίλε, εντάξει.
1: Αύστρια, να προσέχεις εκεί σε Αυστριακές Άλπεις, γιατί ένας ψυχοπαθής ήταν παλαβός εκεί πέρα, κυνηγούσε να πούμε κάποιους.
3: Εντάξει, τίποτα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι μην αποδειχθεί να πούμε πιο νορμάλ από εμάς αυτός. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Εκεί
3: κοίτα, άκου, με είπε κάποιος παππούς μια σοφή κουβέντα της προάλλης.
1: Ναι.
3: Οι τρελοί που είναι μέσα, οι τέλος πάντων,
1: ναι.
3: Είναι μέσα λέει και ελέγχονται.
1: Έτσι.
3: Αυτοί που είναι έξω λέει, αυτούς να φοβάσεις.
1: Σοφά λόγια. Σοφά λόγια.
3: Ναι, αυτοί τουλάχιστον είναι μέσα, ελέγχονται ρε παιδί μου με κάποιο τρόπο. Έτσι.
1: Βέβαια.
3: Αυτοί που είναι έξω, αυτοί είναι οι επικίνδυνοι λέει. Έχεις δίκιο να μου.
1: Έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, βάλει λίγο WhatsApp. Χθες συνείδες ένα ρεπορτάζ να πούμε ήταν. Ο άλλος πήγε με τον Bob Cat, ρε φίλε,
1: είδα, ναι.
3: Την έριχνε γαρίφαλα, 30 λεπτά την έριχνε.
1: Ναι.
3: Εντάξει, τι εντάξει. Να κάνω.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Λοιπόν, έγινε, άρε, καλώς ήρθες και εντάξει.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ρε φίλε.
3: Ξανά.
1: Γεια σου, αγόρι.
3: Ναι, εντάξει, με έλειψε.
1: Σε έλειψα.
3: Σήμερα λείπει ο Γιάννης.
1: Να με κάνεις και κεφτέδες, σε έλειψα λίγο, μωρέ.
3: Σήμερα λείπει και ο Γιάννης μέχρι την Τρίτη.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Απάρει να ξεκουραστεί ο Άρχον.
3: Ναι, μπορεί να κάνεις και παραπάνω, έτσι δεν έχεις πρόβλημα.
1: Έλα πολλά λες. Κρύβε λόγια, φύγε, γεια, φύγε. Φύγε, κάτσε να ακούσω τη φίλη μου.
4: Τηλεφώνει μια μινούτα. Έχει χάσει τις κάρτες, κλέβουν την τράπεζα του μπαμπά αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
4: Μαρίνα, σε παρακαλώ, ακύρωσε την κάρτα του μπαμπά τώρα. Κλέβουν την κάρτα του πατέρα σου.
1: Εντάξει Μαρίνα, θα την ακυρώσω, συγγνώμη. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
5: Έλα, καθαρό εγώ.
1: Καλώς τον. Βοήθα, ρε.
5: Γυρίσαμε εργοστασίες και σε ρυθμίσεις. Αφού επενέβηκε ο Μάικ Μουρούσια, πώς το λέει κάπως έτσι.
1: Ο Μάικ Μουρούσια μέχρι Γκλάμπαχτ.
5: Δεν μπορώ να το πω. Μάικ Μουρούσια.
1: Μάικ Μουρούσια, ναι.
5: Λοιπόν. Λάκης.
1: Λάκης.
5: Μάλλον από το Λάκησε που λέμε.
1: Είναι τυχαίο τώρα που βγήκε στην ταινία Λάκης ο Γλυκούλης, ας πούμε.
5: Εγώ πιστεύω βγαίνει από το Λάκης, Λάκηση.
1: Άκου
5: τώρα πώς θα το συνδυάσω με τα τεκτονόμενα, με τα γκαζάκια. Απλά τα έχει πει και ο Τσίγκος τώρα στην εκπομπή που έκανε. Ήμασταν σε ένα φόρουμ και ήταν ένας, όσοι ήταν στο φόρουμ, ξέρω, σε ένα τσάτ δημοσιογραφικό, ήταν ένας Πάρνωνας έβγαινε.
1: Ναι.
5: Αυτός είχε ήταν και πρόλαβε και εμφύλιο, ήταν 90 χρόνια άνθρωπος, πιο παλιά χρόνια και έτσι.
1: Mm-hmm.
5: Τώρα δεν συγχωρέθηκε. Πρόλαβε και εμφύλιο, πρόλαβε και Γερμανός. Ήταν έξω Αυστραλία. Μας ρώτησε πώς πάει ρε παιδιά Ελλάδα, πώς πάει, επειδή είχαμε λίγο έτσι τα λέγαμε. Του λέω, άκου να σου πω, του λέω. Εν συγκρίση με τα παλιά τα χρόνια που γινόταν καμιά φάση. Άρπαζε το καλάζι, κοφτόβαζε το νόμο, έκανε στο λάγκο κάτι και καθάριζε η φάση, ή τους έτρωγε ή σε τρώγανε. Mm-hmm. Ήξερε τι γινόταν, έτσι.
1: Ναι.
5: Τώρα φίλε, βαδίζουμε σε θολά νερά που λένε και οι Guns N' Roses στο Knockin' on Heaven Door που λέει «Take my guns, I can't shoot anymore».
1: Ναι.
5: It's getting too dark to see. Έχει σκοτεινιάσει πολύ, λέει. Δεν ξέρω πού να ρίξω, λέει. Αυτό λέει το τραγούδι. Τώρα του λέω: βαδίζουμε σε θολά νερά. Σήμερα δηλαδή. Ποιο βάζει τα καζάκια, γιατί τα κάνει, ποιοι είναι οι μπαχαλάκιδες. Δεν μπορεί να καταλάβει το λέω. Τότε καθάριζε η φάση με το καλάκι. Μπαμ, μπαμ. Θα σε έδωγε, θα το έδωγε. Υποτίθεται και τότε παίζονταν παιχνίδι, έτσι δεν είναι.
1: Δεν θα. Άκου τώρα γιατί με έβαλε ένα τρυπάκι που είπα: δεν θα μπερδευτώ. Αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλά.
5: Εγώ θα αλλά... το πω, κάτι.
1: Λοιπόν, έχουμε γίνει, έχουμε αυτή την επίθεση με τα καζάκια, έτσι.
5: Mm.
1: Αυτό είναι στάνταρ. Λοιπόν, σε τρία διαφορετικά σημεία. Αυτό τώρα έγινε βράδυ ξημερώματα 4:30-5 παρά. Αλλά επειδή εμπλέκεται ένα πολιτικό όνομα μέσα, είναι τρομοκρατική ενέργεια. Έτσι, έτσι δεν αποκαλείται. Και έτσι πρέπει να αποκαλυφθεί. Αν αυτά τα ονόματα δεν υπήρχαν και ήταν άλλα άγνωστα, μη πολιτικά ή που δεν μας ταιριάζουν, θα το ανέφεραν ως τρομοκρατική επίθεση ή ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών, το είπα.
5: Ο όρος τρομοκρατία εισήχθη μετά το 45, δεν υπήρχε πριν το 45.
1: Ναι.
5: Αλλά νομικά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι είναι. Δηλαδή και εσύ αύριο μπορεί να πας να τραβήξεις μια πέτρα σε μια τράπεζα και να σου πούν πιάσει τον τρομοκράτη.
1: Ναι.
5: Και μετά βγαίνονται τα δικαιώματα, μπορεί να σε μπουκάρουν και στο σπίτι ειδικές δυνάμεις να πούν είχαμε υποψίες ότι κάτι ετοίμαζε.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Γράνει τα δικαιώματα καταργούνται. Σου λέει μπήκα μέσα. Είχα μια πληροφορία ότι κάτι έκανε αυτός εκεί. Μπείτε μέσα.
1: Και να μην ισχύει, συγγνώμη, δεν
5: θέλει ούτε ένα μου ήταν κατάλληλο. Εκτάκτο ανάγκη. Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Αλλά θέλω να σου πω ότι πιάνει και ο Τσίγκος στην περίπτωση Άλντο Μόρο στην Ιταλία. Μόνο αυτό θα αναφέρω.
1: Ναι.
5: Τι γίνεται, δηλαδή. Ποιο συμφέρει. Μπορεί να συμφέρει όλου. Δηλαδή αυτά που λέει και ο Βρανά. Αριστερή δεξιά. Λοιπόν, ο Άλντο Μόρο πήγε να κάνει να πλησιάσει κάπου τη δεξιά. Και αυτό δεν άρεσε ούτε στους αριστερούς ούτε στους δεξιούς.
1: Mm-hmm.
5: Και πάνε και τον κάνουν τον συλλαβά ότι οι αριστερές ταξιαρχίες οι ίδιοι κομμουνιστές.
1: Ναι.
5: Τον κάνανε τα παγωγή. Τον πάνε σε δωμάτιο σε μέρος που είχε νοικιαστεί από άλλες υπηρεσίες, να μην πούμε τώρα ποιες, κάπου προς Παλαιστίνη μεριά. Και τελικά, άμα δει συνέντευξη τα άτομα, και πήρε και ένας κάποιο συνέντευξη, αυτούς που μιλούσαν εκεί, που τον είχαν, παιδί μου, τους πιάσανε μετά κι αυτούς. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε, μου λέει, μας είπαν σκοτώσει τον. Δηλαδή, ούτε η δεξιά τον ήθελα, ούτε η αριστερή.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Και εμείς ψάχνουμε ακόμα ποια είναι αριστερά, ποια είναι δεξιά. Είναι καταστάσεις που φαίνεται να βούλευουν και τους δύο.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι.
5: Ε?
1: Και εγώ αυτό
5: όχι
1: πιστεύω.
5: Πάντα, όχι, όχι πάντα, όχι πάντα.
1: Ευολεύει τώρα, εντάξει.
5: Είναι και καταστάσεις που λέει, άσου, γιατί να, τι θα βρουν, άσου να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, ξέρεις τι έλεγε. Ο Τσίγκος λέει σε μια φάση στην εκπομπή και ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο εκείνη την ώρα γιατί είχα το τηλέφωνο του και λέει βολεύει το σύστημα και αυτό που γίνεται και βολεύει αυτό το μπάχαλο, βολεύουν και οι μπαχαλάκηδες, βολεύει λέει και αυτή η αταξία που υπάρχει και ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο, βολεύουν και οι κομμουνιστές γιατί άμα δεν υπήρχε και ο αντίπαλος Δίος τι δουλειά θα είχαν να κάνουν αυτοί. Κατάλαβες?
1: Understand. Merci beaucoup,
5: ακόμα
1: κύριε.
5: Και σύμβολο. Δηλαδή είναι καταστάσεις που φαίνεται να τους βολεύουν όλοι. Και βολεύονται όλοι. Είναι, άκου το τραγούδι των Active Member, το μεγάλο κόλπο. Για τα παιχνίδια εκεί τα σκοτεινά. Που δεν έχουμε εμείς δουλειά με αυτά. Και να μην ποτίσει τον όλο με στη μένη ιδέα. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
1: Ψεκασμένος είστε, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Καλό βράδυ.
5: Πιο ψεκασμένος με θέλει.
1: Κάπως έτσι μαγκούνται τα τηλεφωνήματά σας στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα να παραγγείλω ένα τραγούδι, αν γίνεται. Άμα μπορεί να το
1: παραγγείλω. Να πάρεις στη Volt και στο eFoot, τι να παραγγείλεις. Κομπό στα ροδάκινο εδώ πέρα, ρε φίλε, κλαπ σάντουιτς να σε δώσουμε. Τι απαραγγείλεις, τι απαραγγείλεις, να παραγγείλεις τόστρα, να παραγγείλεις πίτσα, να παραγγείλεις μουσχαρίστικες πανσιέτες, τι απαραγγείλεις, τραγούδι θα παραγγείλεις.
0: No money, no funny.
1: Άμα no money, no funny, να αλλάξετε κύριε Σταθμα, εδώ είναι για εκλεκτούς αρχόντους.
0: Όχι,
1: εδώ πρέπει να πληρώνεις επειδή, για να ακούς.
0: Επειδή δεν ξέρω πώς γίνει και αυτό το τραγούδι και ήθελα και εγώ να παραγγείλω και σε αυτό το σελίδιο του τραγούδι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ένα τσιρετέλι από τον Μπουρνέλι.
1: Από τον Μπουρνέλι.
0: Ναι, είναι τέτοιο
1: στυλ,
0: έτσι
1: αγάπηκο. Τι, θες τέτοια τώρα εσύ τώρα. Φύγε ρε, θα συγχωρέψει η Κυρκυραία στο ταψί ρε. Πολύ λάσκα σε έχει αφήσει ρε. Φύγε από... Τι θες.
0: Γκαμασιά τραπέζι και απάνω. Τραπέζι και απάνω χορεύανε.
1: Καλά, καλά. 42 ήταν η παντόφλα η Μητσούκου. Φύγε. Φύγε. Φύγε. Φύγε. Ζαλεχότσα. Έλα, φίλε. Αλλάχα εδώ. Αλτζαζίρα, ακούτε, παρακαλώ, ορίστε.
6: Γεια σου, Στεφανάρα.
1: Στεφανάρα, θα με λες.
6: Χτες πήρα τηλέφωνο να σε καλωσορίσω που έκανες πρωινή εκπομπή.
1: Πού πουλάκι μου.
6: Μα τόξεις τα μούτρα.
1: Πού πουλάκι μου.
6: Τι πού πουλάκι μου, ρε.
1: Πού έκανα πρωινή εκπομπή.
6: Εδώ, στο σταθμό.
1: Σήμερα. Χθε.
6: Όχι, σήμερα.
1: Α, την άλλη φορά που έλειπαν και οι δυο influencers.
6: Είμαι ναι, και... που έλειπε ο κύριος Βαραγιάννης.
1: Α.
6: Τι κάνεις, αγκουρίνα μου.
1: Καλά είμαι και σε έκλεισα στο τηλέφωνο στη μάπα κατευθείαν.
6: Με κρακ.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
6: Ούτε καλημέρα δεν πρόλαβα να σου πω.
1: Α, τέτοια πόρτα έφαγες.
6: Τέτοια πόρτα
1: έφαγες. Σοπάρε να πούμε, δεν τον πήρα χαμπάρι.
6: Για... όμως εμείς αγαπάμε.
1: Κι εγώ σε αγαπώ.
6: Εμείς αγαπάμε.
1: Δείξε την αγάπη σου, I love you, πες τα.
6: I love you. Αμάτσου.
1: Αμάτσου.
6: Bye.
1: Bye, χρυσό μου. Όλο και καλύτερο γίνεται. Δηλαδή τώρα να πω 2-31-0-90-90-90 να το κάνουμε Παναήρη. 2-31-0-90-90-90 να το κάνουμε Παναήρη. Και τώρα πες με έβετε. Τι θα γίνει με τις άδειες και τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα με φάτε στη μάπα και θα σας φάω. Θα μαλώσουμε καλοκαιριάτικα στο λέω. Δεν χωράμε στο ίδιο το σπίτι μαζί.

μετάφραση. Θέλω και μετάφραση να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Έλα, παιδί μου. Έτσι πάμε λίγο να μαλακώσω κεφάλι.

0: Αλλάζουμε, αλλάζουμε. Πάμε λίγο πιο δυνατά τα κορίτσια θέλω τώρα. Πάμε λίγο, πάμε λίγο.
1: Γελάς εσύ, ε.
0: Τρινά.
1: Γελάς, πήρε η γρήπη.
0: Βλέπω τα κατερίνια πώς τα αφήσες βεγμένα.
1: Ορίστε παρακαλώ.
2: Καλημέρα, περίμενα να αλλάξει τραγούδια.
1: Όχι, δεν. Σήμερα το παίζω πολύ ερασιτέχνης.
2: Πολύ.
1: Ναι.
2: Πες την κυρία Σοφία για να ξέρει.
1: Ναι.
2: Ότι όποια γυναίκα της έκλεισε στην πόρτα στα μούτρα.
1: Ναι.
2: Ξεκαψουρέθηκε.
1: Πες τα δάσκαλε, πες τα.
2: Εγώ να τα πω εσύ να τα πεις.
1: Πες τα δάσκαλε, άστε, καταλαβαίνω, πες τα ρε παιδί μου.
2: Δεν έχω να πω τίποτα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Απλά το γένος θηλυκού δεν έχει φάει ποτέ απόρριψη. Δεν ανδέχεται απόρριψη το γένος θηλυκού. Γιατί έτσι είναι η φύση.
2: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.
1: Δεν είναι παιχνίδι, είναι η φύση. Παιχνίδι, το παιχνίδι την κάνει η φύση. Φύση, φυσικά πράγματα είναι αυτά.
2: Ναι, ρε, σε παιχνίδι είναι το φλερτ.
1: Δεν είναι παιχνίδι το φλερτ, νόμος των πιθανοτήτων είναι το φλερτ.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι. Νόμος των πιθανοτήτων είναι.
2: Όχι. Ξέρεις.
1: Ένας ακίνδυνος τζόγος είναι το φλερτ.
2: Υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
2: Να μην πας στο μεγάλο βαθμό δυσκολίας γιατί φοβάσαι την απόρριψη.
1: Αυτό σου λέω είναι ακίνδυνος τζόγος.
2: Ενώ εκείνο είναι το πιο ευάλωτο.
1: Ναι.
2: Εκείνο που μπορεί να πέσει πρώτο. Γιατί δύσκολα το πλησιάζουν.
1: Ναι.
2: Έχει βαθμό δυσκολίας και φοβούνται. Οι περισσότεροι μην νομίζεις, δειλοί είναι.
1: Το βαθμό δυσκολίας το ορίζει ο καθένας όπως το βλέπει στα μάτια του και στην ψυχή του. Κατάλαβες.
2: Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Δεν έχουν βαθμό αντικειμενικό. Όχι, όχι. Εδώ κοίταξε. Δεν έχουν αντικειμενικό βαθμό δυσκολίας. Εμείς είμαστε πολύ άσχημοι για να ανατρέψουμε τις πιθανότητες. Κατάλαβες. Πρώτα θα αξιολογήσεις τον εαυτό σου και μετά.
2: Κοίταξε, ο Μπελμοντό άσχημος ήταν, αλλά είχε ερωμένη την Ούρσουλα Άντρες, την είχε ερωμένη 12-14 χρόνια.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει μόνο από σένα λες τον Ζακ Πολ Μπελμοντό άσχημο.
2: Σε σχέση με τον Αλέν Τελόν.
1: Ο Αλέν Τελόν είχε Ούρσουλα Άντρες.
2: Είχε άλλες, ρε παιδί μου, άλλο επίπεδο, άλλη κουλτούρα.
1: Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι ανάλογα το Ζαμπόλ
2: είχε,
1: με τη φύση.
2: Είχε αυτό, είχε ναι. Το μπρουτάλ, το αλήτικο, είχε το κάτι αλήτικο, άλλο, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και άλλοι θέλανε πιο baby face, πηγαίνανε με το γαλανό μάτι. Έτσι είναι αυτά.
1: Μέστη.
2: Και εσύ πρασινομάτης έχεις άλλο looking, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, εγώ άμα κάνω μπάνιο τα μάτια μου γίνονται κανονικά μαύρα. Να πούμε. Πρασινάδα έχουν πιάσει από αυτά που βλέπω. Φύγε.
2: Μην πει τίποτα άλλο. Σάνι, καλημέρα.
1: I love you, τρέφα. Αρέσει πιο πολύ. Ο κύριο Τζερό, διοικητή τη πιάτσα, ήταν στα μικρόφωνα του Μετρόπουλη 95,5. Απόφυτο βοηθού σχολή, κυλικιάρχη του Χάρβαρντ. Εδώ λοιπόν με Ζαφυράκο Πασχαλή, άντε το ρουφιά. Το όνομα που από προχθέ λέγατε στη Σμαράγδα και σα είπα quiz το πρωί. Λέω, ποιο είναι ο τραγουδιάρη? Τίποτα. Όλοι οι κυρίε με τα καμελία είστε το πρωί. Βουτυρίτσα, φέτα βιτά, μέχρι και τέταρτο. Να σηκωθώ να πιω το γάλα ένα εσπρέσο, yeah. Να ανεβώ την Ισάν Σάνι και να πάω για δουλειά στο καλοχώρι. Yeah. Άιντε! Yeah.

Εμείς είμαστε αλλιώτικοι. Χαιρετώ τους βραδινούς γκάσταρμπάιντερ που τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς και βαράμε ξενύχτια. Αν ποιος θα πληρώσει το ενίκιο, τη ρεύμα, τη Μάρκο, τη ρεύμα. Θα έρθει ο διετής, σε πρέπει μια το καλώδιο, γεια σας άμα δεν πληρώ.

0: Ρε εγώ στη Ραπτόπουλε. Με τι θα πληρώσουμε? Με bitcoins. Δολάριο και ευρώ σε λέει. Σπίτι ο νοικοκύρης. Όλα δεκτά θα πλερώκεις. Εγώ τι να του πω τώρα. Βάλε μαρμίτα να ακούσεις. Βάλε να με δεις ήμουν και εγώ συμμετοχή να πληρωθείς με bitcoin.
1: Λύπηκα να ζω στην Βραζιλία.
0: Ταιριάσου τη γούνα σκης. Μην αγχώ. Τι. Αντεντέ, για πείτε με τι βάλατε το Στεφάνι.
1: Εσύ εμένα δεν μου κάνει.
0: Διατροφή εσένα δεν σου φτάνει. Ας την έμπνευση.
1: Για να

0: Αν κάψωσες και σε έχει βαρέσει ο ήλιος, έχουν ανάψει τα καρμπιρατέρια και φυσάν τα βιτιλατέρια. Φύγαμε για Κάριανη Καβάλα. Τώρα ρε μάστορα θα με πεις τι κάνουμε εκεί πέρα. Θα φτάσουμε στο beach bar restaurant εμπλώς στη Κάριανη. Χώνομαι πίσω στα καβάλια στο πάρκινγκ τη Fiat, ό,τι διαθέτει ο καθένας. Βούργα τευθείαν παραλία, αμόχωστος, όπως το λέω, άμο και χώστο, αμόχωστος. Εσπρεσάκια, Φρέντι Εξπρέσο, τι καμπουτσίνο, κομπρεσέρια, κοκτέιλια, μοχίτα, παλόμες, αχρέω τη ξαπλώστρα. Γιατί το παν είναι η οικονομία στη τσέπη. Και μετά τσιμπουράκι πάνω στο ρεστοράν. Με θέα Καλιφόρνια, αλλά με τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη Καβάλας. Λύματα με μια στατία γράψω. Παρακαλώ στον υπερτυχερό Παύλα, υπερτυχερή της γραμμής.
1: Καλημέρα.
0: Υπερτυχερός. Γεια σας κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Και κάνει ρε παιδί.
0: Τι να κάνω ρε μπαρμπά.
1: Πού σορτού κοιμήσε.
0: Να ήμαν μαζί με τα εγγόνια, λέω να έρθω κι εγώ να με δω και στη Ρόπιτα. Δεν μπορούσα να σε βρω.
1: Να σε φέρω ρε.
0: Να με φέρει ρε.
1: Να σε φέρω.
0: Να με φέρει.
1: Εσύ. Ξέρεις τι έπαθες στο πουλιο.
0: Για πες.
1: Έβαλα καμιά δεκαριά ρύζι μισήρια.
0: Μισήρια, ναι.
1: Και καμιά ντομάτα. Ξέρω που πάει το γύρω να το κουνεί τα φαγιόλα.
0: Το γρούνι, ποιο γρούνι έχει, έχει το γρούνι.
1: Έχει, ναι, γιατί να σε έχει δυο εκεί.
0: Αααα.
1: Ναι, δεν άφησε και ένα μισή ρητά όλα για τα παιδιά.
0: Τα ξέθαψε όλα, ρε.
1: Δεν άφησε και ό,τι τρίμα την πυρίζα.
0: Ναι.
1: Παλιό κουλοκή ήταν πάνω ξύλικο, ξέρεις.
0: Καλούτσικο ήταν. Καλούτσικο. Δεν μου λες, τη μαύρη μπέγκα την είχε στα καπούλια.
1: Όχι, όχι, από κάτω στο λιμό.
0: Είδες πως ειρνούμαστε τώρα. Άκου, άκου τώρα. Οι άλλοι ακούν το ακροατές, λέει μισήρ και μπέγκα. Και εμείς συνονοηθήκαμε. Τώρα πες με τι γλώσσα είναι αυτή.
1: Όχι, κάποιος είχε πάρει χειρό στο βράμα,
0: ναι.
1: Και είπε λέει από εκεί από τέσσερας μου έχει εξωγήινος με λάλια.
0: Ναι, ναι. Μ' άφαγε του γρουν το μισή. Και σε ρωτά εγώ που είχε την μπέγκα στα καπούλια. Όχι, με λες το λαιμό.
1: Όχι στο λαιμό που κάτω. Στη βούζα, στη βούζα.
0: Στη βούζα.
1: Στη φανάρα.
0: Έλα γόρι. Σε
1: ακούμε καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, είναι πολύ καλή.
0: Γερός, γεια σου. Μεγάλε. Με έφτιαξε. Θέλει translate όντως. Τώρα έτυχε να γνωρίζω εγώ, έτυχε να γνωρίζει και αυτό στη διάλεκτο. Λοιπόν, για όσους. Εντάξει, γιατί ούτε οι καθηγητές πανεπιστημίου μπορούν να βγάλουν τη διάλεκτο. Το μισήρι, όπως όλοι οι αγρότες σε ρέα εδώ γύρω-γύρω, ξέρετε τι είναι το καλαμπόκι έτσι. Έβαλα ρύζι μισήρι, έβαλα καλαμπουκιά δηλαδή. Η μπέγκα που είπα εγώ. Μη γελάς μπάρμα, σε βλέπω και σ' ακούω. Η μπέγκα που είπα εγώ γιατί είπε ο. Στον έρωτα σου λιώνω. Ο Καψούρης με τα μεσήρια. Ήταν ασπρόμαυρο γιατί τα γρουνάκια ξέρεις τώρα έχουν μπέγκα. Η μπέγκα είναι η βούλα. Έχουν ένα στρογγυλό και συνήθως το έχουν στα καμπούλια. Στο πισινό δηλαδή. Και του λέω πού την είχε την μπέγκα, τη στάμπα τη στρόγγυλη. Στα καμπούλια, όχι με λέει στο λαιμό, κατάλαβε.
2: Αυτή είναι η ώρα.
0: Μετά από επανατοποθέτηση δεν ήταν στο λαιμό, ήταν στη βούζα, στη κοιλιά. Πώς λένε οι γιαγιάδες σας αν έχετε ακούσει πολλοί πιτσιρικάδες, γέμισε στη βουζαρίκας, γέμισε στη κοιλίτσα σου,

αλλά ο Βασίλης Πανούλης, για να έρθω και προηγουμένως στη δηλώσεις και συνέντευξη τύπου, αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας. Τοποθετήθηκε.

Ο κένο τον Batman τι λέει από το Μεξικό. Παίρνει κάτι ζηλοτέπ και του το βάζει ένα παλούκι, λέει, γύρω-γύρω του τη λήξη κολόνα. Όσοι πάνε να κλέψουν μηχανάκια. Ο Batman του Μεξικού. Κουκεθώ. Έχω υλικό με κλεμμένα μηχανάκια. Παρακαλεί το Μεξικάνος Batman να έρθει, έχει ψωμάκι. Έχει εκεί ψωμάκι κλεμμένο, μηχανάκι στο ίντερνετ. Έλα θα δισαυρίσουμε αγόρι μου Batman από το Μέχικο. Από τη Τιχουάνα αν είσαι ακόμα καλύτερα. Θα μιλήσει και εδώ τη διάλεκτο με τον Ευρωπότα μου, τι ξέρουμε. Τιχουάνα Μέχικο. Άκου λέει τους έδινε στο παλούκι. Με τα ζιλοτέιπ γύρω γύρω τους μάγκωνε. Έλα εδώ σου λέγουμε υπόθεση με κλεμμένα μηχανάκια. Όχι κλεμμένα, μπορεί να είναι και ακλήρωτα.

0: Δεν τα συγχωρεί.
1: Τώρα αυτό με την Πενέλοπη Κρούζ, ναι, το βλέπω ρε παιδί μου, τη ξέρω την κυρία. Αυτός ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ποιος είναι και αναστάτωσαν όλοι την Κυργίδα. Ποιος είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ, άντε Πενέλοπη Κρούζ και να μην είχα δει Πενέλοπη, ο Πενέλοπη Κρούζ θα είχα ακούσει. Πενέλοπη ακούω και Πενέλοπη δεν βλέπω, αλλά ξέρω γιατί. Τώρα ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Who is this? Who is this guy? Χαβιέ Μπαρδέμ. Μέσα εδώ. Who is this? Who is this guy?

0: δεν θα συγχωρείς.
1: Οι δύο εκπληκτικοί ηθοποιοί. Ηθοποιός είναι κι αυτός δηλαδή. Και λέει δύο εκπληκτικοί ηθοποιοί του Hollywood στηρίζουν, λέει, την εθνική τους ομάδα και ο σκηνοθέτης συχνά στρέφει την κάμερα και μέρος της, λέει. Η Κρούζ μάλιστα φοράει και μια φανέλα της Ισπανίας. Χαβιέ Μπαρδέμ Ισπανός είναι... τίποτα αστέρας του Hollywood. Δεν το ξέρω, ρε παιδί. Χαβιέ Μπαρδέμ και Ντελίριο, μάλιστα.
0: Και πού να δεις αργότερα. Τι σου πω. Θέλω...
1: Και πατάω εδώ τις φωτογραφίες τα που στιγμή που είπα και από την ΕΡΤ. Το βλέπω με σηκωμένο χέρι καπελάκι. Βρε κάνω zoom, βρε τέτοιο. Η Πενέλοπη ξέρω, την έχω δει. Την έχω ακούσει κιόλα. Τον έχω, ναι, και με την Πενέλοπη. Τέλος πάντων, ναι, αυτό δεν μας αφορά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί. Αλλά ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι το θέμα. Γιατί να μην τον ξέρω εγώ το Χαβιέ Μπαρδέμ. Ποιος παπατζής είναι αυτός?

μας φτάνουν. Σε συμπέλουν.

0: αξίζεις.
1: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Προσλαμβάνει Brand Pitt Formula 1 μαζί οδηγεί. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Μπορεί να είναι και πολλά λεφτά, να πούμε μεγάλο. Δεν το ξέρω εγώ.